0: Είναι έτοιμο ο διαιτητή. Όχι να σφυρίξει, να γίνει σέντρα. Έπαμε στην περιοχή. Έλα μεγάλε, γιατί ο κόσμο περιμένει το over και περιμένει και το διπλό. Βασίλη, είναι η τελευταία φάση αυτή, να το ξέρει. Εδώ θα γίνει σέντρα. Δεν υπάρχει άλλο τώρα. Γίνεται η σέντρα. Διώχνει. Έξω την περιοχή πάλι. Νάτο. Είναι έτοιμο να δώσει την μπάλα. Δίνει την μπάλα. Είναι μέσα στην περιοχή. Σεντράρι κόρνερ. Άστο ρε. Μην το σφυρίξει. 15ο κόρνερ. Τον αγώνα.
1: Ξαντάω. Κόρνερ. Φοβερή περιγραφή.
0: Τελευταία φάση. Όλοι μέσα εκτό από τον τερματοφύλακα. 2, 4, 6, 8, 10 ποδοσφαιριστέ του Ουρουγουάη. Ένα έχει κάτσει απ' έξω. Ναι, 10 για να πάρει το rebound. Άμα γίνει τζάμπουλ. Φοβερό. Για να δούμε. Νέο σουτ. Δεν απέκρουσε. Ο χαμό του χαμού.
2: Ω, έβγαινε τώρα. Ο
1: μοναχό και το σφίριξε.
0: Ω, έβγαινε μόνο του.
1: Και το σφίριξε.
2: Οπότε.
1: Τζίτζι τσαπάθεν Ρουάι.
0: Ένα. Στο... Τελικά κράτησε και ένα λεπτό παραπάνω, παιδιά. 8 έδειξε. Κοίτα εδώ, κοίτα, μόνο του. Ω, αμάν, έβγαινε μόνο του.
1: Ναι, δεν πέρα το σφίριξε. Λάθο του.
0: Και κοίτα που ήταν ο τροματοφύλακα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Όχι, δεν πέραγε. Απλέσαινε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν την άφηνε τη φάση, θα τον πλέσαινε.
1: Άρα έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα.
0: Ένα ισοπαλία.
1: Κόρνερ πληρώθηκε, κόρνερ πληρωθήκανε. Τα πάντα όλα.
2: Πάμε σε διάλειμμα, εμεί θα μείνουμε τώρα. Θέλουμε.
1: Πάμε σε διαλυματάκι. Τζίτζι, ό,τι πει ο Τζίτζι.
0: Βέβαια, θέλαμε να γαμώτο τώρα από 16 κόρνερ. 16 τον αγώνα.
1: Χαμό.
0: 12 ή. Όπω 16 και όλα πολλά. Βέβαια, πλήρωθηκε όλο ο κόσμο με τα κόρε. Και ο Τζίτζι πλήρωσε τον κόσμο, ε.
1: Σίγουρα.
0: Και με τον κόλ και τα κόρε.
1: Βέβαια.
0: Αλλά το διπλό, ρε Βασίλη, το παίζανε πολύ.
1: Εντάξει,
0: διπλό.
1: Ήρθαν πολλέ ευκαιρίε. Έπιασε πολλά το φύλακα.
0: Έπιασε πολλά και πολλά. Να πούμε ότι ήρθε 1-1 και αυτό το match. Γκολ-γκολ. Και το φίλο μα ο Κώστα Καλορίζικο, 174 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έκανε κασάουτ. Μπράβο του, ε.
2: Μπράβο του.
0: Και πότε το έκανε το κασάουτ, φίλε, στο 91.
2: Και είχε βγει
0: τα του έδινε 210-220. Πλωθήκανε, Βασιλάκη, ε. Εντάξει, ήταν ωραίο το γκολ-γκολ, αλλά δεν κατάφερε.
1: Φοβερή περιγραφή λέει σήμερα ο φίλος μας ο Νίκος έκανε ο Τζίτζης. Πιο καλή από χτες, το παγώ.
0: Εννοείται.
1: Ήταν πιο και, δυνατό σήμερα.
0: Και είχαμε και κάτι σπεντάκια. Ε?
1: Ναι, τώρα έχουμε Ιράν.
0: Τώρα έχουμε.
1: Σε μία ώρα.
0: Οι τουμπανιστές με τους άλλους.
1: Τι τουμπανιστές.
0: Είναι οι άλλοι τουμπανιστές. Είναι.
1: Ναι.
0: Ακριβώς θα ξεκινήσει το ματς σε 40-52 λεπτά. Σε 52 λεπτά θα γίνει σέντρα.
1: Ναι.
0: Στο γήπεδο που θα διεξαχθεί το μάτς, οι Ιρανοί θα είναι και αυτοί αρκετοί, πιστεύω.
1: Καλημέρα, παλικάρια. Όλα τα λεφτά, η γραφή του Τζίτζι, μόνο ΑΕΚ Λεωφύρου Χωτάκης. Έχουν μείνει εξασιασμένοι οι ακροατές του σταθμού με την περιγραφή του κυρίου Τζίτζι. Εντάξει, τι φίλε.
0: Βασίλη, καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια και στη Σαουδική Αραβία που πήρε το Χ. Πήρε το Χ, έτσι είναι πάνω, από μια υπερδύναμη. Γιατί άλλη είναι υπερδύναμη.
1: Ναι, σχέση με του Σαουδάραβε είναι ναι. Πολύ πιο δυνατή.
0: Πολύ πιο δυνατή, αλλά να πούμε ότι. Εντάξει, όχι εγώ το πέσα γκολ-γκολ. Ήθελα όμω και το διπλό, ναι, γιατί θέλανε και. Εγώ πήγα στο γκολ-γκολ γιατί. Λέω, ό,τι και να γίνει, η Σαουδάραβε θα βάλει ένα γκολ. Το είχα πει και του Παραγιώτη στην αρχή. Και έρχεσαι ένα, έτσι, ναι.
1: Το γκολ το βάλε ο Ραούχο το βάλει τον γκολ για την Ουρουγουάη, για το φίλο που ρωτάει, ο Ραούχο. Για τον γκολ της Σαουδικής Αραβίας το βάλε ο Αλ Αμρί.
0: Αλλά φίλε μου τώρα, ναι. Εδώ πέρα Παναγιώτη που είσαι δίπλα
1: ναι.
0: Μου,
1: ναι, Παναγιώτη.
0: Μείναν οι ίδιες βαθμολογίες.
2: Σωστό. Πολύ πάνω βαθμό.
0: Μοιραστήκαμε. Απλά είναι πρώτοι αυτοί που έχουν από τον έναν πόντο. Οι άλλοι είναι μηδέν. Δεν ξέρω αν είναι.
1: Ποιος έχει μηδέν.
0: Μηδέν ήρθε η Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ψέρω μηδέν με την Ισπανία, δεν είναι.
1: Αυτοί που έχουν βάλει τα γκολ έχουν πόντους. Ναι. Είναι παραπάνω στο βαθμό.
0: Ένα
1: βαθμό.
0: Ένα.
1: Μαζί, ναι. Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη.
0: Κοίτα, ρε Βασίλη, απίστευτο, 30 τελικές.
1: Ναι, ρε φίλε, πολύ
0: ωραία. Κοίτα. Δηλαδή, 30 τελικές και δεν. Δηλαδή, τώρα να μην πούνε τα.
1: Ναι, εντάξει.
0: 18 τα κόρε, ρε φίλε. 14 και 4. Πληρωθήκανε και αυτοί που είχαν 15 και πάνω.
1: Ναι,
0: ε.
1: Ναι.
0: Πω, τι έδωσε ο Τζίτζης. Τι μεγάλο ποσοστό έγινε σήμερα με τα κόρε, ρε. Κίτρινες μία. Μία κίτρινη από το 9. Αλλά. Ο φίλος μας ο Κώστας ήταν έξυπνος και έκανε το κασάο στο 91 Βασίλη.
1: Άργησε κιόλας, άργησε.
0: Του βιντεού 174 ευρώ Βασίλη.
1: Ναι,
0: είδες
1: ναι.
0: Ότι φοβότησα κι αυτή, ε.
1: Σωστό.
0: Το 91. Βέβαια και αυτό που λέω έτσι και δίκιο γιατί μπορούσε να είχε κάνει και στα 2-20. Εντάξει, όχι, καλά πήγε.
2: Χαρά, εντάξει.
0: Καλά πήγε Κώστα.
2: Παραπάνω.
0: Εμένα έληξε το κίνημα μου, λέει η πληροφορία εδώ ο φίλος μου δίπλα. Κοιτά, Βασιλάκη, 26 ευρώκια.
1: Ναι.
0: Μας έπεσε ένα ακόμα.
1: Το κάνουμε, ρε, φίλε.
0: Μας έπεσε ένα ακόμα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλλά 26.
2: Όχι, 26.
1: Εντάξει, να το κάνουμε τώρα.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Ξέρεις ποια είναι η φάση όλοι. Να πω και αυτό στον αέρα. Να ότι πεις. Ξεκινάει 1:35 και στη 1:35 βγάζει το πεντάρι. Δηλαδή δεν μου. Εκεί ήταν όλα τα λεφτά. Η 6, ναι. Δεν πειράζει. Τα 26 βουδάκια είναι καλά γιατί όπως λέει και η παροιμία, καλά
1: Μάζευε και σε καιρόγε. Ναι. Αλλά εντάξει, μπορούσε να πάρει 700 ρε, 720.
0: Ναι. Όχι.
1: Για ένα νούμερο, ρε.
0: Με το φόρο που μα λέει ο δεύτερο μα. 7-9.
1: Είναι αδικία. Είναι αδικία αυτό το ΠΑΠ τώρα. Να παίρνει 1600 ευρώ με το ευρώ με 66 και να παίρνει 50 ευρώ.
0: 50, αυτό μου που πάνε σπίτι. Τι άτυχε ένα ευρώ.
1: Είναι αδικία, ρε φίλε.
0: Εγώ λέω το κίνδυνο.
1: Δηλαδή, χάνει ένα νούμερο από τα 6 και δίνει 50 ευρώ να σου δώσει. Παίρνει τα 6.600 και. Δώσε 300 ευρώ, ρε φίλε.
0: Εγώ, εγώ αυτό συζήτησα, Βασίλη, την ώρα που ήταν το διάλειμμα με τον φίλο μα εδώ, τον Παναγιώτη, ότι έπρεπε ο ΠΑΠ να βρει μια άλλη λύση. Γιατί τώρα, αν το εγώ το είχα ευρώ. Έτσι, κάποιο μπόνους δεν έβεσαι. Πάνω σε αυτό δεν έβεσαι μπόνους. Αν το είχα ευρώ. Δηλαδή, τι θα μου δίνει, 50 ευρώ. Μόνο.
2: Ναι, απλά ξέρει τι κάνουν για να παίξει πόσα λεφτά. Υπάρχει, μπορεί να παίξει κίνο μπόνους και κίνο παραένα. Το παραένα είναι, κοστίζει πιο πολύ, 5 λεπτά πιο πολύ, δηλαδή πρέπει να παίξει με 1 ευρώ. Και ουσιαστικά, με κάνει 5 στα 6, αντί για 50 ευρώ, μπορεί να πάρει 200 ευρώ.
0: Ναι, α, δηλαδή, αν το είχα παραένα.
2: Αν το έχει παραένα, θα παίρνει παραπάνω. Ναι. Μπορεί να παίρνει 200 αυτό. Αντί για 50, αν παίρνει 150.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά αυτό ισχύει για παραένα. Δηλαδή,
0: για 25 ευρώ.
1: Πληρώνει διπλά όμω.
2: Ναι, ναι.
1: Πληρώνει διπλά.
2: Νομίζω ίσω και τριπλά, αυτό λέω. Αλλά το παραένα σημαίνει να με πιάσει ένα λιγότερο. Δηλαδή, αν πιάσει 7, το παρένα είναι το 6-7. Κατάλαβε.
0: Ναι, ναι.
1: Να πάρει όμω να πάρει
0: δηλαδή, το 5 α πούμε, τώρα εγώ ρε Βασίλη, το είχα μια από το φεριζίτσι. Παραένα.
1: Θα παίρνει 150 ευρώ.
2: Πώ θα παίρνει 150 ευρώ. Αν δεν κάνω λάθο.
0: Θα είναι καλά λεφτά. Αλλά μέσα από τα 729, τόσο 729 όντω.
1: Να πληρώσω όμω ένα ευρώ παραπάνω, ε.
2: Ναι, αντί για 8 πρέπει να πληρώσω 16 ευρώ. Αυτό είναι το κακό, κατάλαβε.
0: 16 ευρώ είναι, αλλά κοίτα, αντί για 25 θα έπαιρνα 150.
1: Ναι, αν το πιάνει. Με αυτό εδώ, όταν το πιάνει το λέμε.
0: Ναι, εντάξει. Πάντω μπορεί
1: και. Πάντω έχει διαφορά τώρα και το κίνο και το τζόκερ και το λότο και αυτά. Υπάρχει διαφορά με εξάρι με πεντάρι.
0: Ναι, γιατί...
1: Στο εξάρι γίνεσαι πλούσιο, στο πεντάρι συνεχίζει να δουλεύει.
0: Ναι, ρε γάμο. Στο εξάρι, α πούμε, μπορεί να κάτσει και δύο μέρε. Και τρει.
1: Τι δύο μέρε,
0: και τέσσερι.
1: Εξάρι στο κίνο.
0: Ναι, γιατί
1: αυτά... Στο λότο εξάρι και στο τζόκερ.
0: Όχι στο τζόκερ, για στο το κίνο.
1: Και το τζόκερ, λέω. Αν πιάσει τζόκερ.
2: Στο τζόκερ.
1: Αν πάρει ένα εκατομμύριο π.χ. 5 και 1, αν πιάσει πεντάρι, θα πάρει
0: 50.000. 100.
1: Όσοι βγαίνουν 100. Δεν γίνεσαι πλούσιο. Συνεχίζει να κάνει δουλειά, να δουλεύει.
0: Αλλά εντάξει, όχι πολύ δυνατά. Σε ποιο σιγά.
1: Τι είναι 100.000, τι είναι 100.000.
0: Εντάξει, εγώ έχω εδώ να πίνω καφεδάκι και να μεταδίδω όλου του αγώνε του Μιντιάλ.
1: Τι είναι 100.000. Άμα έχει ένα σπίτι με νίκιο 600 ευρώ, για βάλει το χρόνο ποσά.
0: Όχι για μένα που δεν έχω σπίτι νίκιο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω
0: εγώ, για δηλαδή, τα εγώ δηλαδή τώρα για μένα προσωπικά τα 100 ευρώ για τον Πανό. Δεν για μένα τα 100.000 είναι καλά για όλου, αλλά για μένα ειδικά που έχω δικό μου σπίτι μπορώ να κάτσω εδώ να πίνω το καφεδάκι.
1: Για όλου είναι καλά. Δεν είναι και νούμερο που λε ότι εξασφαλίζει τα πάντα.
0: Πάντω για μένα εντάξει το τζόκι, το δικαιολογώ και το λότο, αλλά το κίνο δίνει λίγα. Δηλαδή 5 στα 6 Βασίλη έπρεπε να μου δώσει αντικειμενικά τώρα 100 ευρώ.
1: Θα γίνει. Θα γίνει δήμαρχο. Θα βάλει για πρωθυπουργό. Ναι. Άλλαξε τα. Στο χέρι σου είναι.
0: Βέβαια.
1: Να πει στον ΠΑΠ, κύριε, ήρθε εδώ. Ναι. Αν θέλετε να είστε εδώ,
0: ναι.
1: Το πεντάρι θα δίνει τα μισά λεπτά από το εξάρι.
0: 300.
1: Μπράβο.
0: Φίλε, αυτό είναι. Γιατί κοιτά, δεν παίζω 6 και πιάνω 3 και να πάρω.
1: Τα 3 θα παίρνει 3.
0: Τα 3.
1: Ναι.
0: Πιάνω, φίλε, πιάνω 5 στα 6, πιάνω το κοντά στο 90%. Του κίνου.
1: Ναι,
0: το είναι ένα νούμερο, ρε φίλε μου. Ναι, δεν το λέω για μένα. Για γενικά.
1: Γενικά, γενικά.
0: Εγώ έχω πει πολλούς ανθρώπους που έχουν πιάσει 5 στα 6 και που είναι 25 ευρώ. Όπως το λες και στεναχωριούνται. Λένε, ρε φίλε. Δηλαδή, όχι που δεν πιάσαμε το εξάρι, που δεν δίνει κάτι παραπάνω. Αυτό το. Ένα το παραένα δεν το ήξερα, βέβαια. Από το φίλο μου το
1: ξέρω. Τα λέω, τα μαθαίνει. Κάτι να
0: κάνω. Γιατί είναι και. Ναι, όχι τον πόνι, γιατί τον πόνι.
1: Τον πόνι το ξέρω.
0: Πόσο θα ήταν.
1: Διπλά.
0: 5 στα 6. Μπα παραπάνω. 5 στα 6 με πόνους.
1: Ναι, 100 ευρώ, 150 ευρώ.
0: Κάπου να είναι 125.
1: Κάπου εκεί.
0: Ή, ναι, 125 είναι Βασίλη, ή 175.
1: Ναι.
0: 5 στα 6, γιατί είναι αρκετά, έτσι, ναι. 5 στα 6. Αλλά να πούμε, Βασιλάκη, ότι για μία ακόμη φορά σήμερα και η Στρατάκη, η κύριε Μπέλιο, αν ακούτε και γενικά όλη η Ελλάδα που ακούει, Τζίτζι, και όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Κάναμε μία ωραία περιγραφή, νομίζω καλύτερα από χτες.
1: Να πει περιγραφή και έχουμε
0: και με φοβερές φάσεις.
2: Χίλια, συγγνώμη, να σε διακόψω. Ναι. Το παραένα θα έδινε 280. Ορίστε. Επί 50 λεπτά, 140 δηλαδή.
1: 140 ευρώ.
2: Αυτό που λέγαμε. Πώς το πούμε.
0: 150
2: ευρώ. Ναι. Το μπόνους, το 5 στα 6, 5,30 δηλαδή για 2. 270.
0: Το πόνους. Που είναι λίγο δύσκολο να πει. Σε μένα δεν βγήκε πόνους, κατάλαβες. Το παραένα, εμένα το παραένα με συγχαρέ. Στα 50 λεπτά, 140. Ήταν καλό 140. Αλλά να πούμε, Βασιλάκη, και ένα άλλο, ότι μας ακούει όλη η Ελλάδα σήμερα. Ο Ρομπίνιο, δεν ξέρουμε ο Ρομπίνιο αν έπαιξε. Τώρα λέει Τζίτζις, λέει, και θα τη λέει κίνο και κίνο του.
1: Ο κίνος του κίνου. Τζίτζι, προσκυνάμε.
0: Ναι, κίνο του κίνου. Εντάξει,
1: τα κύριο... λέει ωραία αυτά, τα δικά τα λέει που και που τα πετυχαίνει.
0: Να πούμε όμως, Βασίλη, ότι αυτό το μάτς έληξε 1-1.
1: Έχει,
0: λοιπόν,
1: ναι,
0: πρέπει
1: τώρα.
0: Να είναι αυτό το μάτς, πρέπει να είναι, άμα δεν κάνω λάθος Παναγιώτα, να μην συμπληρώσεις, πρέπει να είναι σίγουρα, νομίζω, ή το τρίτο, το 1-1 ή το τέταρτο σε σειρά. Βέβαια, μην είσαι πάλι.

0: Πολλά, πολλά έχει. Δεν
1: πολλά είναι. Βέβαια, τώρα σήμερα δεν ξέρω αν θα έρθει και το βραδινό χ. Το παρατηρήσω ότι έχουμε τρία χ σήμερα. Δύο μάτς με 1-1. Το Βέλγιο με την Αίγυπτο και τώρα που τελείωσε η Σαουδική Αραβία με την ομάδα του της Ουρουγουάη. Και έχουμε και ένα 0-0. Σήμερα,
0: ναι, Ισπανία,
1: Βασίλη.
0: Ισπανία.
1: Ναι, αν είχε πάει λοιπόν εσύ ή εγώ ή οποιοδήποτε και έπαιζε σήμερα ζητούμενο 3-4. 10 φορές που έχει.
0: Και να παίξει ζητούμενο, ρε φίλε. Παίζει στην Ισπανία, έχει μόνο και φτάνει. 12 απόδοση είχε. Τι ζητούμενο να παίξει.
2: Λέει Ισπανία... σύστημα.
0: Όχι. Η Ισπανία έχει μόνο 12, παίζει 100 με 120.
1: Ναι, όχι λέω
0: να. Απλά το ξέρει τώρα.
1: Ναι, όχι λέω να πήγαινε ένας απλά έτσι. Ας πούμε εγώ, εσύ οποιοδήποτε και να έλεγε. Θα παίξω σήμερα. 4 μάτς έχει σήμερα το κουπόνι. 4 μάτς. Παίζω και τα 4 χίκες, παίζω ζητούμενο 3-4. 7 φορές. Ξέρω πως έχει 19 ευρώ. Άκου τώρα. Έπιανε στην Ισπανία με 12. Το ανώτερο.
0: Εσύ λες, αν δεν πιάσει στην Ισπανία όμως.
1: Όχι, για ζητούμενο λέμε.
0: Ναι. Ναι. Ισπανία, αν πρέπει στην Ισπανία χ.
1: Εγώ θα στα βάλω μια τώρα περίεργεια. 12. Επί 3-30 που ήταν το βραδινό τώρα.
2: 26 τώρα.
1: Και 2-90 ήταν.
0: 12 επί 3-30 κάνουν 30 τόσο.
2: 26-34.
1: Και ήταν 4-30 το χ του Βελγίου. Για πες μας, Βασίλη.
0: 140 απόδοση
1: περίπου. 140. Το 3-4 λοιπόν στα 19 ευρώ, τι θα πλήρωνε τώρα για κασάουτ.
0: Πού να ξέρω,
1: Ζήτη. Τώρα του είναι καλό κασάουτ.
2: Ναι, έτσι.
1: Δηλαδή, αν ήταν να του δώσει 800-900 ευρώ, θα του πήρε ένα 500 ευρώ τώρα. Γιατί και αυτοί φοβούνται. Σου λέει, θα με παίζει και το άλλο χ το βραδινό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: 500 ευρώ θα ήταν πολύ. 280 εκεί περίπου.
1: Εσύ το κάνει κασάουτ, όχι. Εγώ θα το άφηνα.
2: Εγώ θα το άφηνα μέχρι το μισάωρο. Δεν ξέρω αν θα είχε μπει γκολ. Μέχρι το μισάωρο σίγουρα θα βλέπω πώς θα πήγαινε και ίσω να το άφηνα και στο ημίχρονο.
1: Και στο ημίχρονο, ναι. Και ο Βασίλης, εγώ πιστεύω ότι το άφηνα. Θα το άφηνα μέχρι το ημίχρονο.
0: Αλλά άμα ήξερε, άμα είπε στην αρχή, είπε το χ, ξέρω, 20 ευρώ τη Ισπανία και πήρε.
2: Καλά, ναι, στο γεύτη.
0: Και πέρε 300 κατευθείαν.
2: Εγώ πάντω.
1: Είχα κάνει δύο δηλώσει όμω, θυμάσαι. Η μία δήλωση ήταν πριν 5-6 μέρε όταν είπα ότι είναι κουρασμένη η Ισπανία. Και δεν το πιάσε κανένα.
0: Ναι.
1: Πέρασε και
0: ούτε
1: η άλλη.
0: Δεν το πιάσε.
1: Ναι.
0: Το
1: εγώ το πιάσα άντερ. Εγώ πιάσα άντερ. Μάστερα. Άκουσε το άντερ πόσο, 2,90.
0: Ναι, άλλο.
1: Ήταν δυνατό το άντερ.
0: Άλλο 12, όμω και άλλο 2,90.
1: Σωστό. Ναι. 2,5 άντερ, το 2,5 άντερ.
0: Γιατί λογικά έτσι πω το παίξει, έπρεπε να κάνει λάθο. Γιατί εφόσον βλέπει άντερ.
1: Ναι.
0: Αποκλείεται να έχονταν 1-1.
1: Ναι, αλλά να σου πω.
0: Έπρεπε να παίξει. Χ, ξέρω.
1: Ωραία, αλλά να πούμε και στον Παναγιώτη τι νίκε μου.
0: Ναι, οκ, okay, άλλο λέω τώρα εγώ.
1: Ναι, 1-0 λοιπόν η Γερμανία Παναγιώτη μπαίνω στο πρακτορείο 1-1. Το επόμενο γκολ Κουρασάου 11. Ο Βασίλης του κουπονί.
0: Oh. Ναι.
1: Ένα δεκάρικο, με ένα δεκάρικο 110. Και χ βέβαια το μεγάλο, ο Τζίτζης που φωνάζει όλη την εβδομάδα. Ο Βασίλης με παραδέθηκε και όλοι σχεδόν οι
0: ακροατές. Και όσοι παραδέθηκε, ναι, ο κόσμος όλος.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ο λαός είπε παράταση.
1: Είπα, στο ΟΑΚΑ έρχεται παράταση. Ο Σωτήρης ο Μπέλιος λέει δεν υπάρχει περίπτωση 10-15 πόντους. Άλλοι βγαίνανε θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Εγώ λέω, το ματς είναι στην παράταση και κάτω τους 70 πόντους.
0: Ναι.
1: Ήρθε 69-69.
0: Παράταση.
1: Και δεν είχα δώσει δεύτερη παράταση. Παράταση.
0: Α, δεν το παίξα όμως.
1: Όχι, το παίξα.
0: Α, το παίξα.
1: Δεν το παίξα ένα δεκάρικο.
0: Α, το παίξα ένα δεκάρικο.
1: Και πήρα 90. 99.
0: Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Intervete Sports. Μην φύγει κανείς γιατί σε λίγο έχουμε περιγραφή για ένα ημίχρονο βέβαια.
1: Για ένα ημίχρονο.
0: Εντάξει, το παιχνίδι του Ιράν.
1: Ναι.
0: Που πολεμάνε εκεί στο Ιράν. Τελείωσε ο πόλεμος βέβαια.
1: Ναι.
0: Αύριο τελειώνει οριστικά.
1: Ναι.
0: Με τη Νέα Ζηλανδία που κάνουν γουφ γουφ. Που λέει και ο Τζίτζης.
1: Γουφ γουφ. Και δεν ξέρω αν φοβήσουν τους άλλους ή οι άλλοι φωτοσφάλαια λάχανε.
0: Πες και το Ιράκ κατόπι Μουντιάλ.
1: Ναι.
2: Ναι, στο όμιλο Νορβηγίας.
0: Να παίξουμε μαζί Ιράν-Ιράκ.
2: Ναι, επειδή λόγω του πολέμου λες εσύ.
0: Ιράν-Ιράκ,
2: ναι.
0: Εκεί να είναι να πάει κόκκινη χάρτη και παίζει μόνο κόκκινες.
1: Ιράν-Ιράκ θα γίνει αύριο νομίζω,
0: Όχι αύριο.
2: Ιράκ-Νορβηγία είναι αύριο το βράδυ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ιράκ-Νορβηγία, αυτό λέω. Ιράκ-Νορβηγία.
0: Καθαρίσει ο Χάλαντ εκεί.
1: Χάλαντ, καθαρίσει, ρε.
0: Θα σε δω.
2: Χατρίκ.
1: Ναι. Γιατί ένα γκολάκι το θυμάσαι. Βέβαια είναι και παράξενο το Ιράκ. Έβαλε ένα γκολ, θυμάσαι με την Ισπανία από το κέντρο. Πάμε, λέω, για ένα ματάκι, ξεκούραση. We'll be right back.

0: 1943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 9:43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, εδώ παρέα με τον κύριο Πάνο Κατόπη και τον κύριο Τζίζη, ο οποίος έχει πάρει θέση ήδη στα δημοσιογραφικά θεωρία για να μεταδώσει το δεύτερο μάτς της ημέρας, το πρωινό, 4 η ώρα, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, έχει πάρει τη θέση του.
1: Ιράν. Ιράν, Νέα Ζηλανδία.
0: Μπράβο.
1: Έχουμε και γνωστούς ποδοσφαιριστές από το πρωτάθλημα το δικό μας και θα δούμε, εγώ πιστεύω, ένα ωραίο μάτς. Και εύχομαι να κερδίσει το ποδόσφαιρο και να μην γίνει και αυτό ισοπαλία, ρε φίλε. Όλα ισοπαλία. Αλλά μπορεί και να το έχει πει ισοπαλία, ε.
0: Εσύ γκολ γκολ θέλει βασικά.
1: Εγώ γκολ γκολ θέλω βασικό για να πληρωθώ. Γιατί στο προηγούμενο γκολ γκολ πληρωθήκαμε. Αποφύγαμε λοιπόν, και την Ισπανία μετά.
0: Στην παιχνίδια που έχει παίξει τα βραδινά ξεκίνησα καλά. Κρισιούμα σε άρα 1-0. Λονδρίνα Βαΐα 1-0. Να έχει παίξει γκολ γκολ και τα δύο.
1: Όχι, 2-3 γκολ.
0: 2-3 γκολ. Είναι
1: μια χαρά γιατί τα ματσάκια αυτά είναι στο 38.
0: Ορίστε.
1: Και πιστεύω εκεί θα έρθουν.
0: 1-0.
1: Εκεί, όχι, εκεί δεν θα ξεπεράσουν τα 3 γκολ. Εκεί 2-3 γκολ θα έρθουν. Πιστεύω για να πάμε ένα ωραίο ταμιάκι χωριστά από το Ιράν.
0: Βέβαια, άλλο πράγμα αυτό.
1: Το Ιράν είναι άλλο πράγμα.
0: Άλλο πράγμα το Ιράν.
2: Να πούμε και λίγο στο Ιράν. Διαβάζω εδώ ότι η αποστολή είναι στο Μεξικό. Από την Τιχουάνα έφυγε, δεν μένουν στην Αμερική οι παίχτες.
0: Ναι.
2: Και
0: σπέρι
2: στο Λος Άντζελες σήμερα. Και λέει πολλοί οπαδοί του Μεξικού πήγαν κατά αποχώρηση του Ιράν στην ομάδα και τους έδωσαν κουράγιο, τους χειροκρόταγαν. Φαίνεται ότι τους υποστηρίζουν γιατί και το Μεξικό έχει μια κόντρα με την Αμερική.
0: Ναι.
2: Και πήγαν σαν υποστηρικτές του Ιράν.
0: Α, το Μεξικό έχει κόντρα με την Αμερική για άλλους λόγους. Για τους εκδίδουν τους αρκέμπους, γι' αυτό. Έχουν την έκδοση. γι' αυτό έχουν κόντρα μεγάλη. Γιατί αν πάνε στην Αμερική εκδοθούν, δεν ξέρω γιατί ποτέ πίσω.
2: Συζητούγες.
1: Αλλά να πούμε ότι θα παίξει στο Λος Άντζελες. Έτσι είναι.
0: Αυτά θα πεις εσύ, κύριε Τζίτζη.
1: Και θα είναι. Έχει πλάκα να πάει και να παρακολουθήσει όλα και τράμε.
0: Αυτό ξέρω.
1: Να φέρει και μια τριανταριά σκουπευτές και μια κουσαγιά μπραβού. Νομίζω. Οι Ιρανοί θα πάνε στο γήπεδο κανονικά. Και οι παίκτες και οι φιλάθοι. Εγώ δεν νομίζω ότι η Βασίλη για μένα θα τους επηρεάσει ο πόλεμος. Γιατί έχει σταματήσει κιόλας. Εγώ νομίζω ότι θα παίξουν σωστή μπάλα, καλή μπάλα. Και θα δούμε ωραίο ποδόσφαιρο. Και ναι. Εγώ νομίζω ότι δεν θα δούμε μόνο. Θα δούμε και αρκετά γκολ. Δεν θα δούμε δηλαδή αυτό το ποδόσφαιρο το ένα γκολ το μισό.
0: Αλλά παιδιά, ο Τζίτζης σας δίνει πολλά γκολ τώρα.
1: Ναι. Γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα να λέμε και την αλήθεια, η Σαουδική Αραβία κλείστηκε πολύ πίσω. Δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα εκεί να. Εντάξει, στο 1-1 να κάνει και αυτή μια ευκαιρία, ρε φίλε. Στο 1-1 κόλλησε στο 5-3. Δεν έκανε άλλη ευκαιρία, έτσι, ναι. Παναγίτη, ναι. Δεν έκανε ευκαιρία. Αυτό σημαίνει
0: πέναλτι ότι. Έχουμε κάποιο πέναλτι. Ένα πέναλτι μέχρι τώρα.
2: Ναι, και δεν έχω δει καθόλου χρήση του VAR. Τίποτα. Από το VAR δεν το έχουμε δει πολλές φορές να πηγαίνει
0: ναι,
2: σε.
0: Ναι, αλλά πέναλτι έχουμε ένα μόνο. Ένα πέναλτι έχουμε τζίνει στα παιχνίδια μέχρι τώρα.
1: Ναι, ναι, έχουμε.
2: Ποιο το έχει εκτελέσει, θυμίσαι μου.
0: Νομίζω είναι ο παίκτης που έβαλε τα πολλά γκολ. Είναι ο Γερμανός.
2: Μα είναι ο Χάβερτς, μπράβο. Χάβερτς.
0: Ναι. Δεν έχει άλλο ναι, πέναλτι.
2: Δεν έχει ο ίδιο Ράνος.
1: Ένα πέναλτι και έχουμε και ένα πέναλτι. Και δεν ξέρω αν έχουμε κόκκινη. Δεν έχουμε.
2: Έχουμε στο πρώτο μάτς.
0: Έχουμε.
1: Στο πρώτο μάτς έχουμε δύο κόκκινες.
2: Τρεις.
1: Μετά όμως καμία. Σε επόμενα μάτς, έτσι είναι. Βέβαια να πούμε και την αλήθεια, σήμερα είχαμε αρκετά κόρε. Το απίστευτο, ε. Τελικά κλείσαμε τα κόρε Βασίλη στα 18.
0: Πολλά, πολλά.
1: Εντάξει, ήταν. Εγώ πιστεύω, Βασίλη, η Σαουδική Αραβία την κράτησε το τέρμα.
0: Ναι.
1: Θα έτρεγε πολλά γκολ.
2: Πρέπει να κάνει 8 επεμβάσει ο τερματοφύλακας κάπου εκεί. Γύρω στου 8 επεμβάσει.
1: Ήταν φοβερός ο τερματοφύλακας. Έπεφτε, έπιανε και ακόμα και στον γκολ τα απέκρουσε. Τα απέκρουσε, αλλά πήρε το rebound. Ο άλλος που λέμε στο μπάσκετ, γιατί βασκετικό ήταν αυτό, πήρε το rebound και το μετά του βάλε το γκολ ήταν μόνο
0: ναι,
1: του.
0: Πώς μπερδεύει τα αθλήματα, ναι. Τα μπλέκι. Έτσι, είναι, ωραία, τα μπλέκι. Μπάσκετ, σε πει και βόλεϊ, κάρφωσε να πει. Κάρφω στην μπάσκετ, αδίχεια να πει σε λίγο.
1: Ενώ για όσοι δεν ξέρουν, τώρα η τηλεόραση έτσι σε μαγειτοσκόπηση δείχνει το.
2: Η RT2.
1: Ναι, μα το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Δεν ξέρω περιγραφή εκεί.
1: Δεν ξέρω πόσο θα έρθει.
0: Κάνει περιγραφή
1: εκεί. Αλλά πιστεύω και ο Ολυμπιακό.
0: Κάνει περιγραφή εκεί.
1: Τώρα έχουμε φάουλ για το Ζεβέκο.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία. Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μα onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που μας έστειλε μήνυμα από το Άργος. Γεια σου φίλε Νίκο.
1: Καλημέρα και στο Άργος.
0: Σήμερα γιορτάζει ο Μνημόνιος, ο Τείχων και ο Τείχων.
2: Α, το μνημόνιο του 2009.
0: Το μνημόνιο ήταν σήμερα. Χρόνια πολλά στο μνημόνιο. Κύριε Τσίτσι.
1: Ποιο μνημόνιο?
0: Το μνημόνιο που είχαμε τότε με το.
1: Και τι γιορτάζει και αυτό?
0: Ναι, μνημόνιο σα σήμερα.
1: Τότε πρέπει να γιορτάζει και ο φίλο μου που είχε πει λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο φίλος μου αυτός από το Καστελόριζο είχε πει οι λεφτά υπάρχουν.
0: Σήμερα είναι Διεθνή ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων.
1: Αυτά είναι ωραία.
2: Αυτή είναι.
1: Ωραία, ναι. Ωραία. Για πες μας άλλη γιορτή.
0: Για άλλη γιορτή δεν έχει σήμερα.
2: Πόσες θες ρε κύριε Τζίτζι, πώς
0: θέλεις.
1: Γενέθλια δεν λέμε γιατί φάχουνε σχεδόν η μισή
0: Ελλάδα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτούς που έχουν γενέθλια, χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, χρόνια πολλά σε αυτούς που παντρεύονται, χρόνια πολλά σε αυτούς που
0: χωρίζουν.
1: Αυτή χρόνια πολλά δύο φορές γιατί θα βρουν την υγεία τους. Όχι, εντάξει, εκεί καλά είναι τα ζευγάρια να είναι μαζί, αγαπημένα να έχουν και τα παιδάκια. Και να πούμε επίσης ότι ο μήνας επιτέλους μπήκε, ξημερώνει βασιλάκι μου 16 έκτου του 26
0: Ιουνίου.
1: Τρία εξάρια.
2: Σωστό.
1: 6-6-6 για όσους φοβούνται το 6. Το 666 δηλαδή. Γιατί έχουμε 16 έκτου του 26.
0: Ναι.
1: Στην εξέλιξη.
0: Θα λέει.
2: Συμβολικό.
1: Συμβολικό.
0: Θα λέει. Να ξέρει όλα αυτά.
1: 16 λοιπόν, ξημερώνει Τρίτη. Σωστά.
0: Ναι.
1: Το βραδάκι έχουμε ωραία ματσάκια σήμερα. Όπως λέει και ο φίλος μας ο Πάνος. Και θα έχουμε και στρατάκι νομίζω, ε.
0: Βέβαια. Θα έχουμε και τζίτζι πάλι, παιδιά. Κάθε μέρα τζίτζι εδώ.
1: Τώρα.
0: Ο, το Μουντιάλ.
1: Σήμερα ήταν να έρθω Τετάρτη. Αλλά πρέπει να έρθω γιατί ο λαός ζητάει.
0: Ναι, ζητάει τζίτζι.
1: Ναι, ζητάει τζίτζι
0: και, είναι... και τα κορίτσια. Είναι... Σε παρακαλώ, μιλάρα, πες το τζίτζι να έχετε καθημερινά.
1: Ναι, ναι, γιατί παιδιά. Είναι και το θέμα, δίνουμε και αποτελέσματα. Δίνουμε και...
0: Να κάνει, λέει, ρεπόμο, τα κάνει και εσύ Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Σωστό.
1: Ναι, σωστό. Οπότε έχουμε λοιπόν ημέρα Τρίτη που ξημερώνει. Γαλλία, όχι, δύσκολο αυτό. Σενεγάλη.
2: 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα, ο Βάσος 1.52. Μικρό δεν είναι.
0: Καλό.
2: Λίγο.
1: Για πρεμιέρα.
2: Είναι.
1: Παίζει και ο που τρέχει και βγαίνει πιο γρήγορα την μπάλα offside.
2: Εποπέ,
1: ναι. Βγαίνει offside πρώτα. Παίζει και μετά τώρα... πάει η μπάλα. Βγαίνει ο παίκτη πρώτα offside. Αν δεν έχει πάει η μπάλα, αλλά τον έχουν σηκώσει offside γιατί ξέρουν ότι θα βγει offside.
2: Λογικά θα παίξει. Με το Ιράκ δεν ξέρω να το παίξει. Εκεί μπορεί να ξεκουραστεί λίγο.
1: Μπορεί να ξεκουραστεί. Α, είναι στον όμιλο του Ιράκ, Και με την Νορβηγία. Έχει ξεκάθαρο φαβορική.
2: Δεν θα το λέγα. Γιατί και η Σενεγάλη και το Νορβηγία έχουν καλές ομάδες.
1: Εγώ ήθελα να ξέρω, Βασίλη, άμα δεις έναν αγώνα τώρα, κοιτά.
0: Ναι.
1: Πες μου εσύ τώρα τη γνώμη σου.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το πω. Θα πω και ο Παναγιώτης τη γνώμη του. Άμα δεις έναν αγώνα τώρα μεταξύ των ομάδων, Νότιο Κορέα, ο πιο ψηλός είναι 87.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα όμως.
1: Ναι, μισό λεπτό. Και ο τερματοφύλακας είναι 89.
0: Ψηλός.
1: Πες μου ποιος μπορεί από τη Νότιο Κορέα, βρες μου έναν αμυντικό ή έναν που έχει να κρατήσει το χάλαρι.
0: Ο χάλαρις είναι ταβέρνα. Ταβέρνα ο Χάλαρης. Ο Χάλαντι είναι.
1: Χάλαντι, ναι.
0: Ο Χάλαρης είναι. Χαλαντάκι γράφε. Χάλαρη. Χάλαρης είναι ταβέρνα.
1: Ο Χαλαρός. Δηλαδή άμα τώρα παίξουν μαζί, τι θα γίνει. Πες ότι συναντείτε.
0: Έτσι λέγαμε η Ισπανία με την πράσινο ακροτήριο. Πώς θα μαρκάρει το Γιαμάλ.
1: Εγώ λέω.
0: 0-0.
1: Ναι, εντάξει, άκου μισό λεπτό.
0: Θα
1: ξεκαθαρίσουμε όμως.
0: Ξεκαθάρισε.
1: Εγώ λέω τώρα. Η γνώμη του Τζίτζι είναι, παιδιά, σας το λέω Τζίτζι, από τώρα. Εάν συναντηθούν οι ομάδες,
0: ναι.
1: Παίκτε σας παρακαλώ 3 γκολ με κεφαλιά το ψηλό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πιάσει και κοντό τη Νότια. Άλλο οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες έχουν και ψηλού που είδα προχθέ. Την κοντράδα την Ολλανδία. Θα φάνε οι κοντοστούπιδε 3 γκολ το ψηλό. Δηλαδή θα γίνεται κόνια και κεφαλιά γκολ. Όπω το Σιμπούτιο παλιά το ποδοσφαιράκι. Κόνια και κεφαλιά γκολ. Γιατί να πιέσει το φυλάξει. Υπάρχει πρέπει ένα ακουρατή να μα πει ή να μα στείλει μήνυμα. Άμα υπάρχει άνθρωπο, να φυλάξει το ψηλό αυτό το παίκτη που είναι 2 μέτρα.
0: Ο Τζον λέει καλημέρα παιδιά, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα. Πάνω καλημέρα Μιχάλη, είμαι καλημέρα, από Νότια Κορέα, μην μας υποτιμάς Μιχάλη τόσο πολύ.
1: Όχι, εγώ είπα για το ψηλό το παίχτη. Δεν είπα υποτιμάω την Κορέα.
0: Ο Κορέατης, έστειλε μήνυμα ο Κορέατης.
1: Εξηγήθηκα εγώ,
2: Ναι, εντάξει.
0: Δεν είπα... Κοντοσούπηρες, κοντοσούπηρες, χάσετε. Φίλε, έτσι λέει ο κύριος
1: Φίλε,
0: που είναι από Νότια Κορέα, μας υποτιμάς.
1: Εμείς λέμε τώρα... Σαν να είναι, θα πάει τώρα ο κόρφος να έτσι κόψει πω, το Σαμτσέγκο.
0: Έτσι πω ο άνθρωπος τώρα.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο.
0: Ο υποτιμάς τους Νότιους Κορεάτες, λέει και με Νότια Κορέα.
1: Νότια Κορέα, άμα παίξετε αντίπαλοι, γράψε συν 6.
0: Έτσι μας έλεγε. Έτσι, έτσι, έτσι,
2: δεν θα είμαι σίγουρος.
0: Έτσι μας έλεγε με την Τσεχία και έφαγες 2 τζίτζι.
1: Τη Τσεχία,
0: Στα λέει ο φίλος σου.
1: Άλλη Τσεχία, εδώ μιλάμε για τον ψηλότερα. Καλά είναι να μην τον εβάλλω προπονητή, να τον εβάλλει
0: τσιάρκα. Είδαμε και δικιά σου εθνική, Μιχάλη, λέει που είναι. Πάρε να έχεις.
2: Σωστό και αυτό, μπράβο.
0: Πάρε να έχεις. Στα χώνια ο Τζόνο Κορεάτης.
1: Τζόνο Κορεάτη.
0: Πού είναι η εθνική δικιά σου, για πες μας.
1: Εμείς εθνική, εμείς δεν έχουμε αντίπολη τη Βόρειο Κορέα που δεν κατεβαίνει, ούτε το Πακιστάν διπλά.
0: Έχουμε
1: ομαδάρες
0: εδώ. Τι ομαδάρες,
2: σκοτία
0: είχαμε.
1: Λοιπόν, να σκοτία.
2: Η ΑΕΤ καλύτερη ήταν προχθές.
0: Ταχώνει.
1: Άμα,
0: ταχώνει το...
1: Άμα παίξετε αντίπαλοι, βάλτε σκάλα να το βιάσετε.
0: Εμείς Μουντιάλ και εσύ καλά πέ, Τζίτζι. Λέει ο Κορεάτης.
1: Εγώ θέλω να το δω. Φίλε, αυτό θέλω να δω και δεν ξέρω πώς λέγεται τέτοιο άλλο του Ολυμπιακού να πάρω το Ευρωπαϊκό και να πεθάνω. Αυτό θα δω. Ποιος θα φυλάξει το ψηλό θα φέρε. Δεν σου κάνει εντύπωση.
2: Εντάξει, ναι,
1: αλλά... Δεν θα είναι τώρα ένας γίγαντας μέσα στους άλλους.
2: Είναι, αλλά δεν τον έχω.
1: Η κεφαλία σου, πρέπει να το κόψει.
2: Τον γίγαντα πολλές φορές έχω δει να μην είναι τόσο καλό στους συγκεκριμένους γίγαντες.
1: Εντάξει, τώρα στην Αγγλία έχει πολλούς αμυντικούς φίλους.
2: Δεν είναι.
1: Μέχρι και ο άλλος τον μάρκαρε και τον έκοψε ο ένας.
2: Ο Μαυροπάνος.
1: Μπράβο, τον έκοψε και αυτός. Αλλά τώρα εκεί μιλάμε για μεγάλη διαφορά ύψους. Αλλά να πούμε και την αλήθεια, καλή είναι ότι ο Κορέα παίζει καλό ποδόσφαιρο. Κέρδισε 2-1 στην πρεμιέρα με 0-1, έτσι είναι.
2: Και τα τελευταία χρόνια γενικά παίζει πολύ καλά η Κορέα.
1: Και έχει κάνει και μεγάλη νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο εναντίον της Ισπανίας. Με καλή ομάδα τότε η Ισπανία, φίλε. Είχε πάει καλή ομάδα. Που διαμαρτυρόντουσα, θυμάσαι. Σκόκκινες με αυτά.
0: Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας ο Δημήτρη, καλημέρα παιδιά, καλό Μουντιάλ, νίκη Ιράν σε λίγο, Δημήτρης από Πετρούπολη και γκόλο Ταρέμι. Λοιπόν, είπαμε παρέα μας στο μπιστρό, μπουκαλάκι για φίλο ή φίλη, για Παρασκευή ή Σάββατο. Παρασκευή είπαμε έχει βραδιά, ελληνική βραδιά, με δυνατό DJ, το Σάββατο το ίδιο, αλλά βραδιά με χάος μουσική. Είπαμε ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα, ή Παρασκευή ή Σάββατο, επιλέγετε όποια μέρα θέλετε, εκεί στο μπιστρό, πολύ ωραίος χώρος, από το πρωί ανοιχτά για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας, υπάρχει και φαγητό, όσοι θέλετε. Λοιπόν, είναι το μπιστρό στο Περιστέρι, εκεί στη Δεάκη και την Κνωσού, στη γωνία, στον πεζόδρομο, κύριε Κατόπι. Να πας να περάσεις ωραία, πάρεις το Τζίτζι.
1: Σάββατο.
0: Έχει και Σάββατο. Εκεί τα ωραία κορίτσια, τη Σταυρούλα, τη Μερούλα και τα υπόλοιπα παιδιά. Ο κύριος περιπατής εξαφανισμένος.
1: Αλλά όχι στο, στην Οδός, ε.
0: Όχι. Ναι, πήγε στην Οσό, Τζίτζης.
1: Πήγε στην Οσό.
0: Αν να πάει Κνωσού, πήγε Κνωσό.
1: Κνωσό.
0: Στην Κρήτη.
2: Λίγο μακριά.
0: Έφτασε στην Κρήτη, ναι.
1: Ναι. Να πούμε ότι φαβορεί το Ιράν με 1,82, 3,40 το Χ και 4,75 το διπλό. Από τώρα αυτό το παιχνίδι δύσκολο. Αλλά το 1,82 ήταν και η Σουηδία. Πώς είναι σήμερα το Βέλγιο στην αρχή.
0: 1-1 Λοτρίνα Βαΐ. Στο 49, στο ημίχρονο.
1: Ποιο?
0: Λοντρίνα Βαΐ.
1: Τι το ήθελε η Λοντρίνα, τι, πόσα καθυστέρησε η
0: Βίγκη. 2-3 γκολ, έχει παίξει. Ναι. Εντάξει, το παίξει μέχρι τώρα.
1: Ναι, αλλά πόσα καθυστέρησε η Βίγκη, 49.
0: 49 πήγε το γκολ.
1: Λοιπόν, ζωντανή σύνδεση, κύριε και κύριε.
2: Από το SoFi Stadium, εκεί που είχε παίξει το πρώτο μετάφραση, είπαμε την Παραγουάη.
0: Ναι, πες τα που ποιος τα λέει αυτά.
1: Αυτό ο Τζίτζης,
0: ο Τζίτζης. Τα λες μόνος σου.
1: Με πρόλαβε ο...
0: Έτσι.
1: Ενώ πέρναμε το δάσκαλο.
0: Ναι, βάβο.
1: Σε αυτό το γήπεδο, σε αυτό το γήπεδο, λοιπόν, μπήκανε 5 ολόκληρα γκολάκια. 4 από τη μια μεριά, 1 από την άλλη. Από την εστία την ίδια μπήκανε, από την κάτω μεριά που ήταν προς το Σικάγο, 4.
0: Αυτά τα ξέρεις εσύ.
2: Όχι, φυσικά.
0: Τα μαθαίνεις.
1: Και από την μεριά που ήταν η Φιλαδέλφια, 1.
0: Φιλαδέλφια εδώ, γεια μας, είναι Φιλαδέλφια.
1: Η Φιλαδέλφια το τυρί. Πάνε εκεί, η Αμερική. Αυτό το γήπεδο θυμίζεται για τον καλό χορηγό του Τάπετα, που είναι πλαστικός και πολύ καθαρός αγωνιστικός.
0: Έχει πατήσει πάνω, το ξέρεις.
1: Έτσι έγραφε.
0: Τα ξέρει και αυτά.
1: Οι γραμμές του είναι φοβερές. Έχει το σχήμα του καρπούζι. Το καρπούζι το βλέπεις. Ναι, ωραίο κορεμένο. Οι γραμμές.
0: Α, στα καρπούζι μέσα. Ναι, καρπούζι. Κουκούτσια.
1: Ναι, έχει. Και είναι. Άκου κύριε Στρατάκη για να μαθαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένα γήπεδο που χωράει πολύ κόσμο. Στην πρεμιέρα οι Αμερικάνοι εντάξει ήταν φοβεροί, τρομεροί στον κόσμο. Αλλά είχαν όμως και οι Παραγουγανοί, θυμάσαι. Ναι. Αλλά και τον κόσμο. Και δεν μπορούσε να τους ξεχωρίσει γιατί πάνω κάτω ήταν οι ίδιες φανελές τους.
2: Ναι, ναι, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Άμα και τώρα έχει πολύ κόσμο.
1: Έχει πολύ κόσμο.
0: Σημαίες τώρα. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε διάλειμμα
0: σε λίγο τα λέμε.
1: Έχουμε τους
0: Πάμε κατευθείαν με την έναρξη.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4. Πάμε για την τελευταία ρωτήσα. Σκάρτη, θα δούμε το ημίχρονο και μετά θα την κάνουμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, καλημέρα. Το πιο θα μας μείνει αξέχαστο αυτό το μουντιάλ λόγω περιγραφών του Τζίτζι. Θα μείνει στην ιστορία αυτό το μουντιάλ, κύριε Τζίτζι.
1: Βέβαια. Σωστό. Ο καλύτερος σχολιαστής.
0: Βέβαια.
1: Και επόμενο, επειδή το ξεχάσαμε, στη Νέα Ζηλανδία παίζει και ο Μάρκο Στάμινιτς, το πρώην οχτάρι του Ολυμπιακού.
0: Α, ωραία, ναι,
1: διάστημα,
0: ναι, ναι, ναι. Είναι αξέχαστο μουντιάλ αυτό για πολύ κόσμο και λόγω Τζίτζι, είπανε.
1: Λογικό.
0: Λένε τα παιδιά ότι ξενυχτάμε να ακούμε Τζίτζι στις περιγραφές του μουντιάλ. Θα μας μείνει αξέχαστο, λέει και ο φίλος ο Παραγιώτης. Πέστε μήνυμα από το Περιστέρι.
1: Καλημέρα
0: στα παιδιά από την Κύπρο. Μπιλάρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε τον Τζίτζι για τις υπέροχες περιγραφές του αγώνα. Ελπίζω να τον έχουμε και άλλες φορές. Θα τον έχουμε, παιδιά. Δεν πάει πουθενά. Εδώ θα είναι. Και τώρα ξεκινάει να περιγράφει τον αγώνα Ιράν-Νέα Ζηλανδία.
2: Καλημέρα καταρχήν σε όλους. Πάλι για δεύτερη φορά ξεκίνησε το παιχνιδάκι ανάμεσα στις εθνικές χώρες Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία. Όπως πάντα η Νέα Ζηλανδία μαύρα, κάλτσες μαύρο μπουρζάκι, μαύρο σοτσάκι.
0: Τα λέει όλα, είδες. Δεν λέει για σόβρακο μόνο.
2: Άσπρα μπουρζάκια.
0: Μέσα ξέρουμε τη φορά είναι σόβρακα.
2: Οι Ιρανοί όλοι άσπρα.
0: Ναι.
2: Όλοι άσπρο. Παπούτσα πορτοκαλί, κάλτσες άσπρες. Αυτή η εταιρεία με τα παπούτσα πρέπει να είναι καμία πούμα. Δεν ξέρω, δούμε.
0: Δεν ξέρω, μη λες τώρα.
2: Παίζει και ο Ταρέν.
0: Πάουν και άλλες εταιρείες.
2: Ναι, να πούμε ότι παίζει και ο Ταρέν, έτσι, ναι.
1: Ναι, βασικός.
2: Βασικός. Και βέβαια έχουμε τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά. Λίγο παραπάνω κρατάει την μπάλα το Ιράν. Τώρα όμως έχει βγει στην επίθεση η Νέα Ζηλανδία. Η Νέα Ζηλανδία που είναι ένα όμορφο κράτος. Με λίγο κρύο, Βασιλιά, εκεί πάνω.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
2: Έτσι μου έχουν πει. Και είναι εκεί κοντά στην Αυστραλία, σε αυτά τα κράτη, έτσι, ναι.
1: Πολύ όμορφη χώρα.
0: Οκεανία.
2: Λένε ότι είναι πολύ όμορφη χώρα, ναι.
1: Νομίζω υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που βλέπω ότι τη βάζουν και πάνω από την Ελλάδα. Γιατί παίζει Ελλάδα, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία για πιο ωραία και έχουν και τη Νέα Ζηλανδία πολύ.
0: Και σε τι περιγράφει τώρα.
2: Τώρα λοιπόν το Ιράν είναι έξω από την περιοχή, τα Ρέμι. Προσπαθεί να περάσει. Τώρα έκοψε ο
0: Ολυμπιακός. Ό,τι έκανε και στον Ολυμπιακό.
2: Προσπαθεί λοιπόν ο Ταρέμι, τον έκοψανε. Ο Ταρέμι είναι με το νούμερο, είπαμε, στην πλάτη.
0: Τι να έχει στην πλάτη. Τα λέει αυτά τα ωραία. Είναι τα ωραία, χαζομένα αυτά. Ωραία, λοιπόν. Θα κάνει για να γίνει τρέιλερ.
2: Πούμε, κύριε Στρατάκη, αν με ακούσει, μπορεί και ο Βασιλάκης από εδώ. Να πούμε ότι ένα ακροατή μα έστειλε μήνυμα και λέει: Τζίτζι, κύριε Τζίτζι, κάνε το Ιράν 1,5 over.
0: Να βάλει το Ιράν 2 γκολ. Ή γενικά
1: 1,5 over αγώνα, νομίζω.
0: Αγώνα.
2: Αγώνα λέει.
1: Νομίζω θα σου πω, κάτσε.
2: Το Ιράν λέει.
0: Ιράν και over 1,5. Δηλαδή να κερδίσει το Ιράν και να γίνει 2 γκολ.
2: Ναι, 2-1.
0: Ή 2-0.
2: Ή 3-2.
0: Ή 4-0.
2: Ή 2-0.
0: Ναι, μπράβο.
2: Ή 5-4.
0: Σωστό.
2: Τέλος πάντων, και πάω ταμείο με 80 ευρουλάκια.
0: Μια χαρά είσαι.
2: Ωραία. Πάλι στην επίθεση το Ιράν τώρα. Με 4 το Ιράν, με 4 και οι άλλοι. Όμως τώρα βγαίνει μόνο του. Αν την περιοχή πάει να κρέψει παλιά, ναι. Αυτή η παλιά δεν περνάει ούτε εδώ σε εμάς, σε αλφατοπικά σου λύκους. Οπότε διώχνει ο αμυντικός, καραμπόλα πάνω στο αμυντικό, πάνω στην επιθετικό, η μπάλα στη Νέα Ζηλανδία. Οι Νέοι Ζηλανδοί που ναι, με διώχνουν, αλλά δεν κρατάνε μπάλα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το μυστήριο τώρα εδώ τη υπόθεση. Ότι δεν κρατάνε μπάλα, τυχαίνουν αμέσως την μπάλα. Τυχαίνουν αμέσως την μπάλα. Οι Ιρανοί πάλι λοιπόν. Εγώ αυτό το μάτσο θα το παίζα γκολ-γκολ όπως και το έχω παίξει, Βασίλη, για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε ακόμα στο 5 λεπτό, άλλα 40 λεπτά για το ημίχρονο.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο.
2: Και άλλη μία ώρα για να φύγουμε εμείς.
0: Βέβαια.
2: Το δεύτερο ημίχρονο, παρακαλώ, θα το σχολιάσει.
1: Από το σπίτι μας.
2: Από το σπίτι, θα το δείτε.
0: Ναι.
2: Ο Τζίτζης είναι σπίτι, αλλά μπορεί και στον αέρα ο Τζίτζης. Δεν έχω το YouTube να σας βγάλω, να περιγράψω από εκεί. Τώρα όμως το Ιράν κλέβει την μπάλα πάλι. Και για να δούμε, έφυγε η μπάλα, πέρασε η μπάλα. Για να δούμε τώρα, είναι μέσα στην περιοχή, έτοιμο να κάνει το σουτ, Γονατιστό ο τροματοφυλάκα την μπλοκάρει την παλίτσα. Έλα, γόρι μου, ήταν καλό. Ο τροματοφυλάκα δεν κουνήθηκε, δεν πήρε το εξαίρετο. Έμεινε εκεί, γι' αυτό και την μπλόκαρε. Αλλά βλέπω έχει καλό τροματοφυλάκα. Μήπω γίνει κανένα τροματοφυλάκα σαν τη Σαουδική Αραβία. Πάνε όλα και τα πιάνει. Για να δούμε. Γιατί η Σαουδική Αραβία στο προηγούμενο μάτσο πήγε σε πολλά γκολ.
0: Ναι, ήταν καλό.
2: Πολύ καλό. Δεν βγήκε ούτε το over, ούτε το διπλό. Γενικά 3 χ σήμερα, Βασίλη. 0-0-1-1-1.
0: Ναι.
2: Σωστά. Και 3 άντερ. Και 3 άντερ. Και 3 άντερ, παρακαλώ. 1-1-1-0-0.
0: Ναι.
2: Έχει ξεκινήσει το ματσάκι, στο 6 λεπτό είναι. Επιτίθεται τώρα η Νέα Ζηλανδία. Είναι κάτω από τη σέντρα και αυτή. Προσπαθεί να αλλάξει καμία παλιά εκεί πέρα τη προκοπή. Γιατί πάλι πίσω την πάνε την μπάλα. Η κατοχή μέχρι στιγμής, εντάξει, επικρατεί το Ιράν, αν και τα πρώτα λεπτά, μία στη μία ευκαιρία και 56-44 η κατοχή για το Ιράν. Για να δούμε όμως τώρα η Νέα Ζηλανδία που θα βγουν μπροστά με έναν επιθετικό. Το σύστημα είναι 4-3-2-1 για τη Νέα Ζηλανδία. Yeah. Όσοι ακούσατε, προλάβατε το GG. Για να δούμε όμως τώρα η Νέα Ζηλανδία είναι στην επίθεση. Είναι έτοιμη να σουτάρει και κάνει 1-0. 1-0 η έπληξη, 0-1 αλλιώς. 0-1 η Νέα Ζηλανδία, εγώ
0: live,
2: το είπα. Που ήταν η Νέα Ζηλανδέζικο γκολ αυτό. Γιατί η μπάλα ήταν μέσα στην περιοχή, κοντρόλαρε, την έδωσε στο διπλανό του και αυτό με ένα εφίβολο σουτ. Μπορώ να πει και στα ελληνικά κουντουπιέ. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δύσκολα τροματοφύλακα. Δεν ήταν πάνω από 1,5 μέτρο η απόσταση.
0: Αλλά γκολ, γκολ σίγουρα.
2: 0-1 λοιπόν. Άλλη μεγάλη έπληξη μέχρι στιγμή. Σήμερα προηγούνται μόνο οι φιλοξενούμενοι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εδώ κάνει το κοντρόλ. Ωραίο κοντρόλ. Την κατεβάζει και την μπάλα. Τη δίνει στο 10. Το 10 όμως δεν την παίρνει την μπάλα και απλά την κοίταξε. Φεύγει. Να δούμε τώρα. Τώρα την παίρνει το 10. Ξαναδίνει στον ίδιο παίκτη. Την παίρνει το 11. Σωστά. Εντάξει, ήταν δύσκολο Παναγιώτη. Τέτοιο σούτ μέσα στην περιοχή δεν πιάνεται. Έτσι, ναι. Όλη τη δουλειά την έκανε το 10, το 9 και το 11. Αν θέλετε να μάθετε, 9, 10, 11 αλλιώς.
0: Σειρά τα νούμερα.
2: Σειρά τα νούμερα λοιπόν.
0: Του Τζόκερ.
2: Του Τζόκερ. 9, 10, 11 και εμένα μου αρέσουν οι Νεοζηλανδοί γιατί έχουν τα νούμερα τα κανονικά. Όχι 31, 71, 41, 21 και τέτοια. 9, 10, 11 και σκόρε το 11. Νομίζω είναι και ο αρχηγός.
1: Νομίζω, όχι ο Γκούντιν είναι ο αρχηγός. Το 9. Αυτός που κάνει την πάσα.
2: Του κάνει την πάσα. Εντάξει, μπερδούμαστε. Φοράνε και.
0: Εντάξει, το πράγμα είναι.
2: Ναι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στο 8 λεπτό το 0-1 για το Ιράν.
1: Ο Just, ο μόλις. Στα αγγλικά το Just σημαίνει μόλις. Άρα μόλις το 7ο λεπτό.
2: Μόλις το 7ο λεπτό, τώρα είμαστε στο 8ο. Ο Just μπορεί να είναι και κιθαρίστας, γιατί τέτοια ονόματα είναι και για κιθάρες. Αλλά προηγείται. Εδώ οι δύο ομάδες τώρα τι γίνεται. Και οι δύο ομάδες, Βασίλη, παίζουν με τα νούμερα τα κανονικά.
0: Ναι.
2: Και το Ιράν τα βλέπω έτσι, ναι. Και εσύ από τη βλέπεις πάνω δεν ξεχωρίζει κανένα 21.
1: Αυτός τώρα από 23.
2: Το 23.
0: Α, μπερδεύτηκες.
2: Όχι, όχι. Η αμυντική είναι όλη κανονική. Το 4, το 3, το 5 όλοι του Ιράν. Η επιθετική όμως των Νέων Ζηλανδών που γίνανε επικίνδυνοι με τη μία φάση που κάνανε, ενώ η κατοχή μπάλας ήταν 55-45 εκείνη την ώρα που το λέγαμε, είναι το 9, το 10 και το 11. Αυτή η τριπλέτα πέτυχε τον γκολ. Το 9 στο 10, το 10 στο 11 και το 11 βέβαια εντάξει και ραβόλησε μέσα από εκεί, δεν μπορούσε να κάνει κάτι τερματοφύλακας. Του φταίει βολίδα που λέμε. Και πήγαινε το 0-1.
0: Άρα πάμε για γκολ-γκολ, Τζιτζι εδώ.
2: Πάμε για γκολ-γκολ. Εγώ νομίζω, φίλε Βασίλη,
0: ναι.
2: Πάμε για γκολ-γκολ over 3,5.
0: Και 3,5 over,
2: Over 3,5.
0: Κατόπι ρίχτα, live.
1: Τι έδεσαι ο τύπος.
2: Παίχτε παρακαλώ, Ρουμπίνιο, εσεί είστε ξύπνοι.
0: Για κόρνερ τίποτα.
2: Κόρνερ μέχρι στιγμή δεν έχει κερδιθεί κανένα. Πώς εγώ θα πάω γύρω στα 8 κόρνερ με 9 σε αυτόν τον αγώνα. Από τώρα δίνω 8 με 9 κόρνερ.
0: Ναι.
1: Στον αγώνα. Το 3,5 που δίνει μεγάλο GG έχει 2,40 αυτή τη στιγμή.
0: 2,40.
2: Αυτή τη στιγμή, κύριε Μπέλιο, αν δεν κοιμάσαι, μπορεί να το παίξει, κύριε Ρομπίνιο επίση. Γιατί θα ανοιχτεί το Ιράν, θα πετύχει γκολ το Ιράν. Φαβορή ήταν το Ιράν με ένα 80, σωστά. Ένα 80 ήταν το Ιράν φαβορή. Και οι Νεοζηλανδοί πώς είχαν, 6. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σήμερα έχουν προηγηθεί πέρα από την Ισπανία όλοι οι φιλοξενούμενοι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή όλοι αυτοί που δεν ήταν, ήταν outsiders, ναι, στον αγώνα. Ναι. Η Αίγυπτος 0-1. Σωστά, με το Βέλγιο. 0-1 επίσης το προηγούμενο παιχνιδάκι που βλέπαμε. Εντάξει.
1: Ναι.
2: 0-1.
1: Η Σαουδική Αραβία.
2: Ναι. Που φαβορή είπαμε ήταν η ομάδα του Ουρουγουάη. Και τώρα να το Ιράν με το 1,80 με το 6,5 απόδοση 0-1 Νέα Ζηλανδία. Νέα Ζηλανδία κάνουν και τίποτα τα κουνάκια εκεί τώρα. Για να δούμε τώρα πάλι Νέα Ζηλανδία μπροστά που ξεθαρέψανε. Βέβαια ήταν η αρχή, φιδιάστηκε το Ιράν. Αλλά βλέπω πιο δραστήριους τώρα του Νέα Ζηλανδού. Θα δούμε. Και στην κρομοσιασιά είναι και λίγο πιο ψηλή και λίγο πιο γεροδεμένη. Θα δούμε όμως τώρα τι θα γίνει. Πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα που φοράει. Τι χρώματα είναι αυτά.
1: Ροζ.
2: Ναι.
1: Ωραίο είναι.
2: Εντάξει, ωραία εμφάνιση του τερματοφύλακα.
1: Ο Καρμακάζ μου για κάρτα αυτό.
2: Για να δούμε τώρα για κάρτα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε λοιπόν το 0-1. Να δώσουμε ότι να πούμε ότι εγώ βλέπω 8 με 9 γκολ.
1: Αυτό μοιάζει. Φαντίνο. Ο πρόεδρο FIFA.
2: Ο πρόεδρο FIFA είναι εκεί πέρα. Ωραίο ο πρόεδρο, το κουσουμάκι του, η γραβατούλα του. Το σήμα τη FIFA αριστερά. Βάλει και το τζίτζι δεξιά. Να είσαι εντάξει. Με φωτογραφία, ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι Βασίλη.
0: Ναι.
2: Εκτός ότι προηγούνται πάντα οι αδύναμοι σήμερα.
0: Ναι.
2: Μετά δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά εγώ δεν το είχα. Εγώ το είπα και στον Βασίλη πριν και στον αέρα. Νομίζω το είπα Παναγιώτη. Ότι γίνει την περιέργεια το 4 το που έδινε στο 4,75 στη Νέα Ζηλανδία. 4,75 είναι. Και ένα 80 στο Ιράν. Γιατί εντάξει ρε παιδιά, Ένα δηλαδή είναι και αυτή και στα φιλικά εντάξει την έγκαια σκημία. Με την Αγγλία είδε πω χάσανε ένα 0. Δεν φάγανε και πολλά. Πάλι είναι ο δηλαδή στην επίθεση. Για να δούμε τώρα. Είναι το. Περνάει ένα, δύο, τρει σουτάρι. Εντάξει, άσε
0: φιλέ.
2: Ήταν σαν το. Καλά, σαν το προθεσινό δεν ήταν γιατί προθέσει ήταν ένα σουτ. Πήραμε την πρώτη μπάλα του Μουντιάλ, το ξέρεις πάει, δεν έφτασε μπάλα.
1: Ναι.
2: Έκανε ένας σούτ από τη αχτή ελεφαντοστού, ο Βασίλης πέρασε από πάλι και θα σε μέρα.
0: Πήγε
2: στο δίζει μπάλα.
1: Στους γνώσεις πάει πάλι γι' αυτό.
2: Έφυγε η μπάλα δηλαδή από τέτοια απόσταση πάνω από 20 μέτρα, πάνω από ναι. Το τέμα. Φάνηκε ότι η κάμερα με την έπιση, δεν την ξανά ξέρει πλάι, δεν χρειάζεται, ναι. Δεν την προλάβει την κάμερα η μπάλα. Αλλά τώρα όμως το Ιράν θα αντιδράσει, δεν μπορεί να μείνει έτσι, είναι στο 11, πήγαμε στο 10ο λεπτό. Για να δούμε πάλι. Ο Ισλανδί είναι πολύ δυνατή στο κέντρο, βλέπω. Κλέβουν τις μπάλες εύκολα. Πάλι στην επίθεση. Αυτός ο παράξενος τύπος και κεφαλιά διώχνει. Έχει την μπάλα στο 14. Το 14 χάνει την μπάλα και πάλι το 7. Και είναι ο Ισλανδί πάλι το ίδιο τύπο. Για να δούμε, Βασίλη, γιατί εγώ το βλέπω για πολλά γκολ σήμερα από το μάτς. Ήταν να το παίξω για πολλά γκολ, αλλά δίστασα. Ήθελα να το βάλω 3,5 over. Να δούμε τώρα. Είναι και το τελευταίο μάτς της ημέρας, έτσι είναι.
0: Ναι,
1: σωστά.
2: Για την Αμερική ξημερώνει. Νυχτώνει, τι κάνει εκεί, εμάς ξημερώνουμε. Για να δούμε, στο 2 τώρα κάνει σέντρα. Το πρώτο κόλλο δεν το κέβησε, έδιωξε ο αμυντικός. Εκεί στο ψάρι, φίλε, δεν το έδωσε. Το έδωσε, δεν το έδωσε για να μεταδώσει τώρα.
1: Όχι, όχι. Μπάλα για, για τη Νέα Ζηλανδία.
2: Νέα Ζηλανδία. Ο Αλή. Ο Χαλή ήταν, που έδιωξε, αλλά ήταν offside όμως. Δεν πήγε μπάλα σε αυτόν, Άμα πήγαινε, ήταν offside.
1: Άμα την έφυγε ο αμυντικός, θα πήγαινε μπάλα σε αυτόν και θα δίνει
2: offside. Τώρα όμως έχουμε πλάγιο. Και όπως ξέρουμε, οι Νέα Ζηλανδοί. Έχουν δύο καλά. Το πλάγιο είναι δυνατά τα πλάγια. Ο διαιτητής, είπαμε, είναι.
0: Είναι
2: διαιτητής.
1: Είναι Μεξικανός.
2: Μεξικός. Μεξικό. Γι' αυτό και δεν είναι και πολύ ψηλός κι αυτός. Για να δούμε όμως. Ενώ δηλαδή κλέβουν πάλι την μπάλα.
1: Ο Στάμινιτς.
2: Στάμινιτς. Ήταν το πρώτο κόρνερ του αγώνα. Το πρώτο κόρνερ, έτσι
0: ναι.
2: Είναι για την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας που πιέζει. Το Ιράν έξω την περιοχή. Για να δούμε όμως γιατί οι Ιρανοί θα αντιδράσουν και αυτοί. Δεν μπορεί. Πάντως έχουμε το πρώτο γκολ του αγώνα. Το πρώτο γκολ του αγώνα. Όλα γίνονται μέχρι στιγμής για τους ομάδες όπως είναι η Αίγυπτο που προηγήθηκε. Όπως η Σαουδική Αραβία. Τώρα προηγείται και η Νέα Ζηλανδία. Είναι στον όμιλο. Πού είναι παραγγελτή.
1: Με Βέλγιο και Αίγυπτος.
2: Χι είχαν έρθει αυτοί. Έχουμε το τέταρτο χι στη σειρά. Α δούμε. Θα είναι πρωτάγνωστο αυτό. Έγινε η σέντρα, κάπου κόντραρε, έρχεται την μπάλα, κάνει γυριστό σουτ. Offside δεν είναι, μπερδεύεται όμως, μπερδεύονται όλοι εκεί και τελικά προλάβαμε αμυντικό σκεύο. Offside δεν ήταν, πήγε να κάνει γυριστό. Για να δούμε όμως το Ιράν που δεν μπορεί, θα αντιδράσει. Τώρα φεύγει στην αντεπίθεση το Ιράν. Για να δούμε. Φεύγει μπροστά το Ιράν. Ωραία, ωραία.
1: Δεν έδωσε τίποτα.
2: Έλα, φίλε, γιατί δεν δίνει τίποτα. Γιατί...
0: Φάλλο αυτό, ρε παιδιά.
2: Τώρα μα το λέει.
0: Παιδιά.
2: Πολύ καλά.
0: Και Τζίτζι, κάνα παραπονό σου.
2: Κύριε Διαδητά,
1: κάνα το σχολείο σου.
2: Γιατί από το Μεξικό είσαι.
0: Αν είσαι διαιτησία, δεν την ασχολιάζει ποτέ. Γιατί εντάξει, καλά με του διαιτητέ.
1: Μη φημώνω τη δημοσιογραφία.
0: Κατάλαβα.
2: Δηλαδή τώρα, δηλαδή, κύριε Διαδητά, μπορεί να είσαι το Μεξικό, αλλά να σου πω κοντά είναι η Αμερική. Δεν κάνουμε πλακάκια. Για να δούμε τώρα, ήταν φάουλ βέβαια. Σε καλή θέση και εκεί την ήταν κανονικά. Αλλά ούτε ο Βαρίστας δεν έβηξε τίποτα. Ούτε ξανάβηξε τη φάση. Τέλος πάντων, το Ιράν τώρα έχει πάρει λίγα τον αγώνα μπροστά εκεί πέρα. Προσπαθεί. Γίνονται κάτι κεφαλιές που γίνονται γερές μάχες. Εγώ, να το Ιράν όμως στην αντεπίθεση τώρα. Το Ιράν. Κάνει τη σέντρα, είναι μόνος του. Για να δούμε. Κάνει μία τρίπλα, δύο τρίπλες. Την τρίτη τρίπλα φίλε, σε κόψουνε. Βέβαια στην μπάλα, τη δίνει στο πλάγια. Σέντρα, πλάγιο. Τελικά εδώ αυτός ο αγώνας έχει πολλά πλάγια και λίγα κόρε από την πλάγια. Έτσι, ναι. Ένα μέχρι στιγμής το κόρνερ. Τα πλάγια είναι μέχρι στιγμής 9, 5 και 4.
1: Σωστά.
2: Μπράβο, Ρετζίζε, 9 πλάγια. Μέχρι τα πλάγια, Βασίλη.
0: Έτσι.
2: Κάρτες καμία.
0: Καμία κάρτα μέχρι στιγμής,
2: Καμία κάρτα μέχρι στιγμής. Ο διαιτητής, είπαμε, είναι Μεξικάνος.
0: Ναι, Μεξικό.
2: Και δεν
0: Να έχει πει τίποτα, όπως το λένε. Τι πει
1: μέχρι. Μεξικάνη, κατά τα μοχίτο και
0: μοχίτο, να έχει πει μοχίτο και να γίνει λιάρδα.
2: Δεν μας τα λέει και πολύ καλά. Οι μοιρασμένοι, 50-50. Η κατοχή, 50-50.
0: Τα ρέμι,
2: ψηλά, διώχνει, όμως του χαμού. Και η μπάλα πάει προς τον επόπτη, τρέχει ο επόπτης, τρέχει και ο Ιράνας, πλάγιο η μπάλα. Καλά, ο επόπτης έτυχε να αποφύγει. Σε τερματοφύλακα η μπάλα του Ιράν. Εντάξει, θα αλλάξει και την μπάλα, μόνοι τους είναι, αλλάζουν την μπάλα οι δύο παίκτες του Ιράν. Να πούμε λοιπόν ότι η Νέα Ζηλανδία κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο με το 4-3-2-1. Το Ιράν κατέβηκε, φίλε, με το 5-3-2. 4-3-2-1. Ναι. Το Ιράλ με το 5-3-2-1. Αλλά οι ομάδες έχουν από ένα επιθετικό. Από ένα επιθετικό και έχουν γεμίσει το κέντρο. Μέχρι στιγμής φαίνονται οι νέοι Ισλανδοί λίγο πιο. Έγινε μια σέντρα. Σπρώξουμε τώρα.
3: Τίποτα.
2: Βέβαια διαμαρτύρονται οι Ιρανοί. Κάτω είναι ακόμα αυτό στο 20. Για να δούμε τώρα. Να δούμε και το βαρ. Γιατί κάθε φορά δεν ξέρει, δεν είναι.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω πολύ.
2: Για να δούμε. Offside δεν είναι. Όχι, φίλε.
0: Εντάξει, έχει ένα σωματάκι, αλλά δεν είναι.
2: Έχει ένα, έχει ένα Βασιλή.
0: Βάζει τον αγώνα του λιγάκι, αλλά ξέρω εγώ αυστηρό θα είναι αν το δώσει πέναλτι.
1: Δεν νομίζω.
2: Να δούμε, γιατί σίγουρα θα πάει στο βαρ.
0: Υπάρχει, αν πάει βαρ είναι πέναλτι.
2: Προφανά μέχρι στιγμή του μιλάνε στο βαρ.
0: Τι του λένε, ξέρει.
2: Του λένε ότι. Για να δούμε.
0: Τι του λένε.
2: Για να δούμε λοιπόν, γιατί εάν πάει στο βαρ είναι πέναλτι. Εάν δεν πάει είναι η μπάλα για τον τερματοφύλακα.
0: Σωστό και αυτό.
2: Για να δούμε τη φάση λοιπόν εδώ πέρα του γκολ. Του γκολ δεν είναι η φάση.
0: Για άλλε, ναι.
2: Όχι, δεν υπάρχει offside.
0: Όχι.
2: Δεν ήταν η φάση του γκολ.
1: Αυτή είναι άλλη φάση, ναι.
2: Την άλλη φάση, αλλά για να δούμε εδώ τι ήταν. Για.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα. Απλά δίνουν την φάση επανάληψη. Δεν υπάρχει κάτι.
2: Όχι, εντάξει. Τέλεια πέναλτι δεν είναι. Ελέγχεται όμως η φάση ακόμα, ε.
0: Για να δούμε, δεν ξέρω.
2: Κίτρινη δεν έχουμε πάντως, για κανένα, ε.
0: Για να δούμε, κύριε Τζίτζι. Να δούμε,
2: γιατί...
0: κύριε Τζίτζι, περίμενε. Κύριε
2: εγώ νομίζω θα δώσει την μπάλα στη Νέα Ζηλανδία, μωρέ.
0: Ένας φαίνεται.
2: Ένα μωρέ, δύσκολο να δώσει πέναλτι τώρα, ε. Ζαρτζάρισμα και η μπάλα ήταν στον αέρα, δεν είχε σκάσει
0: ναι, κάτω. Ναι, σωστός ο κύριος Τζίτζις. Πάντα εύστοχος στις παρατηρήσεις του. Ο πρόεδρος, ο σπίκερ.
2: Ναι, γιατί είπαμε για να δώσει ένα πέναλτι το διαιτητής, θα το εγκρίνει το βαρ και θα έπρεπε.

0: Καλά. Να δούμε λοιπόν τώρα το Ιράν θα βγει στην επίθεση. Οι νέες δηλαδή με μια παλιά αλλάζουν και με τη δεύτερη σουτάρουν. Πολύ καλή. Το 4 λοιπόν κάλυψε το χώρο του εκεί για να μην είναι επικίνδυνος ο επιθετικός. Τώρα όμως το Ιράν φεύγει στην αντεπίθεση πάλι. Για να δούμε. Πάλι είναι λίγο πιο γρήγορη λίγο δηλαδή. Και λίγο πιο σωματώδης, ε. Θα δούμε όμως.
1: Ναι, ναι.
0: Όποιε, λίγο χεράκι, λίγο πόδι, κατέβασε στην μπάλα, τίποτα διατίζει, άμα μετέβασε φάουλ μετά. Η διατέα έπαιρνε, έχει δώσει πριν του φάουλ. Μπερδεύεσαι λίγα, έχει περάσει διαθέσει ο Τζίτζης μπαλόν. Είναι στην εξέδρα ο παρατηρητής της UEFA,
2: ναι,
0: κύριε Διατέα.
2: Ναι, ναι,
0: το τηλέφωνο τον πρόεδρο της UEFA. Τώρα εδώ πέρα ήταν φάουλ, είχε κατεβάσει την μπάλα με το χέρι, δεν το έδωσε. Και μετά έδωσε το φάουλ. Η Διατέα βλέπει και λιγάκι, δεν κάνει πλακάκια με το Μεξικό και την Αμερική. Εκεί πέρα, να περάσει τη δυο σα. Αυτό είναι σίγουρο. Με νίκη και δύο γιορτές.
2: Έξω από τα δόντια.
0: Ξέρει, βέβαια. Για πλακάκια κάνουν και αυτοί.
2: Βέβαια, τα λέει εδώ. Τσεκουράτα.
0: Τσεκουράτα. Για να δούμε λοιπόν τώρα το Ιράν που έχει την μπάλα κάτω από τη σέντρα. Αλλάζει το 5 με το 4. Μπαλίτσα. Δεν υπάρχει κανένα. Ένα Ιρλανδό είναι και αυτό κάτω από τη σέντρα είναι. Ο Φσάιντ δεν υπάρχει περίπτωση γιατί είναι κάτω από τη σέντρα. Αλλά ούτε και που έχει να πάρει μπάλα. Εδώ πέρα το Ιράν είναι τώρα να δώσει την μπαλίτσα. 20 λεπτό του αγώνα, παρακαλώ. Ιράν, Νέα Ζηλανδία 0-1. Μία φάση, ένα γκολ.
1: Μία πρόκριση.
0: Για να δούμε.
2: Μία πρόκριση λέει.
0: Νέα Ζηλανδία φέρει και αυτή τη νίκη σαν πρεμιέρα. Αν όμως έρθει η σοπαλία, Βασίλη,
2: ναι,
0: που ερχόμαστε να μπουν κάποια γκολ,
2: ναι.
0: Αν έρθει η σοπαλία θα είναι. Δεν θα, δεν θα έχει ξαναγίνει στο παγκόσμιο. Θα μα διορθώσει ο παγκόσμιο, αν δεν αμπαμπούει. Τέσσερα μάτς την ίδια μέρα σοπαλία.
1: Νομίζω πως όχι κι εγώ.
0: Μπορεί να έχουν έρθει τρία μάτς.
2: Όλα μαζί δεν έχουν έρθει.
1: Κοίτα, βασικά δεν έχει τύχει, νομίζω, γιατί δεν γινόταν στο άλλο Μουντιάλ 4 μάτς μια μέρα. Δεν υπήρχαν
0: τέσσερα. Ένα αυτό. Δεύτερο, δεν ήταν τόσοι ομάδες. Αλλά γινόντουσαν τρεις αγώνες.
1: Τέσσερις δεν γινόντουσαν. Τρεις γινόντουσαν.
0: Ναι, γιατί ναι.
1: Θεωρητικά.
0: Αυτό είπα. Ότι και στα τρία.
1: Όχι, όχι, συγγνώμη. Και στο προηγούμενο Μουντιάλ, στο Κατάρ 4, ήταν, νομίζω ήταν μεταδόσει 1-4-7-10. Οπότε γινόντουσαν και το προηγούμενο Μουντιάλ.
0: Ναι. Αλλά δεν νομίζω να έχουν έρθει την ίδια μέρα τέσσερα μάτς.
1: Όχι, ούτε εγώ.
0: Δηλαδή, α πούμε, τέσσερι αγώνες να έρθουν χ. Όχι με γκολ, χ κανονικά.
1: Ναι, χ κανονικά κατά.
0: Εγώ νομίζω κάποια έσπαγε, έβαζε ένα γκολ, έτσι, ναι. Κέρδισε μία, κέρδισε άλλη. Α, το μάθημα αυτό σε λιγάκι μα είπε ο Παγιώτης εδώ που τα ξέρει, τα μαθαίνει, είναι ο βοηθός του Τζίτζι. Και μαθαίνει.
2: Έτσι. Να μαθαίνει την προσωγραφία, να κάνει την πρακτική σου.
0: Μπορεί και να έχει γίνει Παναγιώτη σε κάποιο
1: μουντιάλ. Στο πρώτο μουντιάλ, όχι. Σίγουρα στο προηγούμενο.
0: Περιγραφή τώρα λοιπόν. Η Νέα Ζηλανδία βγαίνει μπροστά, αλλά Βασίλη έχει μείνει μέναν. Ένας ήταν, ο δεύτερος γλίστησε. Σηκώθηκε όμως. Τώρα η μπάλα όμως ξαφνικά να τι. Γίνανε τρεις. Για να δούμε αυτός. Λίγο χεράκι, λίγο πόδι. Το ίδιο κόλπο που κάνει η Νέα Ζηλανδία. Χεράκι, πόδι, μπασκετάκι και ποδοσφαιράκι μαζί. Γιατί είναι μακριά της φάσης. Και διαιτά πάει λίγο πιο κοντά στη φάση.
2: Φαστά.
0: Για να δούμε τώρα θα ρίξει σιούτ αυτός. Δεν έριξε. Για να δούμε, γυρίζει έξω την περιοχή. Βασίλη πάλι λίγο χέρι,
2: ναι, ναι.
0: Η Νέα Ζηλανδία λίγο χεράκι χρησιμοποιούν.
2: Όχι,
0: δεν προλάβει, τον έκοψαν. Οι Ιρανοί κλέβουν την μπάλα τώρα. Οι Ιρανοί. Φεύγει ο Ταρεμί.
2: Ναι,
0: όχι, φεύγει.
2: Ταρέμι.
0: Προστά τώρα τριμμένα. Άμα δώσει, κόψε την μπάλα δεξιά. Κόψε αγόρι μου, μπαλίτσα δεξιά, αριστερά. Σουτ, δοκάρι.
2: Δοκάρι,
0: αλλά. Ναι, μωρέ, αλλά έπρεπε να κόψει.
2: Έπρεπε να δώσει την μπάλα δίπλα.
0: Να κόψει την μπάλα τώρα.
1: Το πήρε πάνω του.
2: Ωραίο σουτ, με στο δοκάρι πήγε μπάλα, εντάξει. Αλλά μπορούσε να δώσει την μπάλα δίπλα, θα ήταν πιο σίγουρο. Τέλο πάντων.
0: Στο προηγούμενο μουντιάλ μα λέει ο Παναγιώτης δεν υπήρχε.
1: Ναι, μόνο στο Μουντιάλ 2010 βλέπω τρεις σερίες οπαλίες, αλλά σε δύο μέρες.
0: Τρεις σερίες οπαλίες σε δύο μέρες.
1: Ναι, αλλά ήταν το τελευταίο μάτι της ημέρας 14 Ιουνίου του 2010, το τελευταίο Παραγουάη, και τα επόμενα τις δύο μέρες ήταν ισοπαλία.
0: Οπότε, Βασιλάκη.
2: Τζίτζι έπαιξε ανατροπή στο ημίχρονο, λέει ο Βασίλης ο Γρατσίας. Βάλε τα δυνατά σου.
0: Δηλαδή, τι περιμένει.
2: Άσος. 2-1.
0: Στο ημίχρονο.
2: Ναι.
0: Να γίνει το Ιράν 1-1 και μετά 2-1.
2: Ναι, για να γίνει ανατροπή πρέπει να γίνει 1-1. Πρώτα και μετά 2-1. Τώρα.
0: Και, πρόκειται, και περιμένει και ο φίλος μας,
2: Ποιος φίλος μας,
0: το 1,5 over.
2: Τα μηνυματάκια σου έρχονται συνέχεια όμως, δεν κατάλαβα τη ώρα τι μηνύματα θα παίρνεις. Και Τζίτζι.
0: Ναι, και το 1,5 over γίνεται,
2: Ναι, τα μηνύματα τι ώρα, τι θα παίρνεις τέτοια ώρα μηνύματα.
0: Μια κοπέλα μου λέει πολύ ωραία περιγραφή.
2: Α.
0: Νομίζω με λέει ότι είσαι μες στο ύπαιο. Τελικά, βεβαιωθήκαμε κιόλας από το φίλο μας εδώ, τον Παναγιώτη, ότι δεν υπάρχει, πιστεύω, στα τελευταία μουντιάλ, τα τελευταία 4-5 μουντιάλ, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Ακριβώς.
0: Τρεις αγώνες την ίδια μέρα. Την ίδια μέρα θεωρητικά, γιατί άλλαξε η ώρα.
2: Ναι,
0: την
2: σωστό,
0: ίδια μέρα.
2: Σωστό, θα λέει σωστά.
0: Το λέμε σωστά. Άλλαξε την ίδια ώρα. Μέρα, γιατί άλλαξε η ώρα. Οι δύο γίνανε με την ίδια μέρα.
2: Μπράβο, γίνανε την άλλη μέρα.
0: Στις 10 η ώρα το ένα, στις 7 το άλλο. Ναι. Δύο ισοπαλίες.
1: Ακριβώς.
0: Και στις 16 του μηνός, η δεύτερη ήταν στις 15. άλλες δύο μέχρι στιγμής είναι 0-1.

0: Θα είναι λοιπόν και τα τέσσερα μάτς οπαλία θα είναι πρωτάγνωστο για το Μουντιάλ. Τέσσερα μάτς, τέσσερα χ.
1: Ακριβώς.
0: Ένας που είναι χινάκιας και παίζει τα χ, θα πάει ταμείο και σε καλή μεριά να μας κεράσει και καφέ. Όπως ο κύριος Κώστας που μας μπροστάει γιατί κάνει κασάου. Για να δούμε όμως, έφυγε το 9. Τον έκοψε. Πήρε όμως την μπάλα το 10 πάλι.
1: Το 11.
0: Σεντράρι.
2: Τώρα την 10-11 ένα διαφορά έχουμε.
0: Ναι. Μπερδεύονται αυτοί γιατί αλλάζουν θέσεις. Δηλαδή. Είναι λίγο μπερδεματάκι. Είδες που σου λέω για τα κόρνερ. Δεν θα έχει πολλά κόρνερ αυτό το μάτς.
2: Ναι.
0: Ο διαιτητής κάτι έχει δει και κάτι.
1: Cooling break. Η διάλειμμα για μίχρα.
0: Δεν είναι διαιτητή από το Μεξικό. Δίψασες. Εκεί έχετε 40 βαθμούς ζέστη. Έκανε και το cooling break. Ο διαιτητής, κύριε Βασίλη, μέχρι στιγμής. Βλέπω λίγο χεράκι, λίγο πόδι, δεν είναι εύκολα. Ε?
2: Ναι.
0: Δύο φορές έχουν κοντρολάρει η Παναγιώτη άλλη την μπάλα με το χέρι και έχουν βγει στην αντεπίθεση. Και είναι την κόβει στη φάση εκεί. Σου έχει αφήσει η Βασίλη, έτσι, ναι.
2: Σωστό.
0: Την κόβει στη φάση εκεί, δεν την αφήνει. Και είναι διαιτητά. Θα πάρω το φίλο μας που είναι στην εξέδρα. Τον πρέβο τη UEFA. Έκατσε καλά. Μην του μα τα κάνει πλακάκια. Ε?
1: Ακριβώς.
0: Ναι, γιατί φίλο βγήκαν δύο φορές αντεπίθεση άλλη. Μπορούσε να μπει γκολ.
2: Βέβαια, μπορούσε να μπει γκολ.
0: Χεράκι λίγο αυτό, αν μπει.
2: Βέβαια, μπορούσε να μπει γκολ και θα είχαμε άλλα τώρα.
0: Άλλα τώρα, αλλά και ο Ταρέμι δεν έκοψε την μπάλα, ρε φιλέ. Ε? Μου θυμίζει τον Ολυμπιακό Ταρέμι όταν παίζει, ε?
2: Ναι.
0: Δεν την έδωσε την μπάλα.
2: Γιατί δεν την
0: έδωσε. Η γνώμη του Τζίτζι είναι, του μεγάλου Προέδρου. Κόψει αριστερά, κόψει δεξιά την μπάλα, είναι γκολ. Στο λέω εγώ, ήταν μόνη τη η άλλη. Ε?
2: Ναι.
0: Προτίμησε να σουτάρει. Καλό σου, αλλά. Δεν ξέρω γιατί δεν την μπάλα. Α, το, να δούμε τώρα, να το. Κοίτα, το, κοίτα Παναγιώτη. Πώς δικαιώνεται ο Τζίτζης. Κοίτα, δεξιά, αριστερά. Γκολ. Όχι, δοκάρι. Είναι η επανάληψη.
2: Σαν ένα μεσογείπεδο είναι.
1: Σωστό.
2: Ακόμα.
0: Άκουτε.
2: Μέσα στο γήπεδο, Τζίτζης, παιδιά.
0: Ναι.
2: Είναι πια μέσα στο γήπεδο. Έχει συνεθεί με το γήπεδο ζωντανά.
0: Λος Άντζελες. Και ο Ταρέμι τώρα κάνει το σουτ πλασεδάκι σε επανάληψη δοκάρι.
2: Ακόμα και τις φωνές του κόσμου.
0: Ακόμα φωνάζει Τζίτζη και περιμένουν τον γκολ. Άρα τα ρίμι δεν έκοψε την μπάλα.
1: Γιούχα
0: είναι για το διαιτητή. Που...
2: Τεράστια Τζίτζι, κάνε χ και το Ιράν το έπαιξα τώρα Ρομπίνιο.
0: Όπα. Χι στο ημιχανό.
2: Ατμόσφαιρα φανταστική. Ακούτε το Τζίτζι, παιδιά. Η ατμόσφαιρα φανταστική από κάτω.
0: Α, δεν είναι το γκολ, να το. Ωραία, μάνα μου.
2: Από κάτω λαό φωνάζει.
0: Το 9, κοιτά, το 11, παίρνει την παλίτσα. Ωραίο. Α, έκανε ωραία προσπάθεια. Ναι, ο κόσμο ακούγεται λοιπόν. Φωνάζουν. Ακούστε εδώ παρακαλώ.
2: Χαμός
0: λοιπόν.
2: Έτσι, μου,
0: σε ξέρεις, σε λίγο θα δούμε και την όλα.
2: Τι είναι, ποια είναι όλα.
0: Η όλα. Η...
1: Που κάνουν οι οπαδοί.
2: Α, το όλα, όχι η όλα. Ποια είναι όλα.
0: Η όλα είναι αυτή που είναι από το σπίτι μου και το λιβάδι.
2: Χαμός, ακριβώς.
0: Ναι. Πολύ ωραία η μετάδοση λοιπόν. Ο φίλος μας λέει ότι το έχει παίξει η Βασίλη Χ.
2: Ναι.
0: Το ημίχρονο Χ. Ή τον αγώνα.
1: Νομίζω τον αγώνα.
0: Τεράστια Τζίτζι λέει, κάνε Χ. Και το Ιράν το έπαιξα τώρα. Ο Ρομπίνιο. Είναι εξύπνος ο Ρομπίνιο, ακούει το χείχος. Ακούω τώρα, αλλά γιατί.
2: Μέσα παιδιά, ο Τζίτζι στο γήπεδο, μέσα είναι τώρα.
0: Φωνάζουν τώρα οι...
2: Έχει συνδεθεί με το γήπεδο.
0: Με το γήπεδο του Λος Άντζελες.
2: Γάλαξη.
0: Γάλαξη. Το νερό τελείωσε.
2: Το νερό.
0: Ναι, τελείωσε, θα εξηγήσει ο αγώνας.
2: Θα μπουκάλια.
0: Όχι,
2: ήταν... Παραγγείλουμε. Από το κέτερινγκ.
0: Βίκος, βίκος. Τα νερά είναι βίκος του Μουντιάλ. Τα νερά είναι πολύ ωραία, κρύα, αλλά το νερό τώρα τελείωσε, γιατί είστε στις ομάδες πάλι στο πλάγιο. Άντε. Ακούστε παρακαλώ πώς φωνάζουν οι Ιρανοί και οι Νεοζηλανδοί.
2: Ναι.
0: Και βέβαια φωνάζει και ο Τζίτζης, για να ακούγεται. Πάνω από το κεφάλι μου.
2: Σωστός. Πάμε.
0: Έτοιμο. Ξεκίνησε το ματσάκι πάλι. Η Νέα Ζηλανδία έχει την μπάλα. Την κλέβει όμως ο Ιρανός. Πάλι ο Ταρέμι. Πώς γίνεται.
2: Θα δώσει την μπάλα τώρα, μας αφαίνει.
0: Θα τη δώσει τώρα, για να δούμε. Θα τη δώσει, θα τη δώσει. Το παιδί βγήκε. Πέναλι. Φίλε. Όπα, τον έσπαξε.
2: Το έδωσε.
0: Κύριε διαιτητή. Κύριε διαιτητή.
2: Α, δεν μας τα λέγα
0: όλοι. Την έκλεψε. Του την έκλεψε. Δεν έβλεψε φάουλ. Να.
2: Όχι, ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται. Σε αυτόν τον αγώνα θα δούμε σήμερα όλα τα κουφά.
2: Ναι, κάτι
0: πάει να βγει ο τερματοφύλακας, δεν πιάνει την μπάλα και τον εσπρώχει τον επιθετικό. Μετά γλιστράει και σουτάρει ο άλλος και πήγε κόρνερ η μπάλα.
2: Ναι.
0: Εδώ κοιτά, καταρχήν γλίστησε. Δεν τον για να δούμε όμως την προηγούμενη φάση. Εδώ για. Γιατί είναι κόρνερ.
1: Out δεν έδωσε.
2: Μα τα λέει καλά ο Ιταλός.
0: Περίμενε.
2: Ο Μεξικάνος
1: κουράστηκε.
2: Μεθυσμένος είναι.
0: Όχι. Εγώ ο Μεξικάνος δεν μα τα λέει καλά. Καλά, δεν μας ήξερε ποτέ τη φάση αν ήταν επέναντι.
2: Δεν γίνεται.
0: Α, θα έχουμε.
2: Κακή, πώς θα είναι, περιγραφή του αγώνα από την τηλεόραση.
1: Καλύτερη του Τσίτσι.
2: Μπράβο, Τσίτσι. Λάθος οι Αμερικάνοι.
0: Διαμαρτύρουν τι ήταν, φωνάζουνε.
2: Ναι. Τώρα και
0: είναι παράξενο τώρα τα πράγματα. Για να δούμε όμως το 11 που είναι μέσα στην περιοχή. Σουτάρι, τσοπ, τσάκωσε ο τερματοφύλακας, ωραίο μπλοζόν. Έπεσε, βλάκανε.
2: Φωνάσου και παδί.
0: Για να δούμε εδώ. Τα μπούλα, τα μπούλα.
2: Θα πήγαινε το Τζίτζι και κοίτα, να ξέρετε.
0: Και κοίτα. Μηνύματα έρχονται κατά σειρά.
1: Έχουμε μήνυμα χαμηλά, μα θεός ο Τζίτζι ρε παιδιά. Δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Κλείω στο γύλιο, ρε, τι την πάρεις αυτός, λέμε, πού τον βρήκα το Θεούλη.
2: Το Θεό, δούμε τώρα.
0: Το Ιράν είναι έξω την περιοχή. Ναι. Πες Παναγιώτη,
1: εσύ. Να το φέρνεις κάθε μέρα, λέει Βασίλη.
2: Κάθε μέρα θα έρθει. Για το Μουντιάλ δεν ανοίξει ο Τζίτζι. Το είχαμε πει από το πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Θα κάνετε, μεγάλες βραδιές με Τζίτζι.
0: Εξώτιο τέρμα.
2: Μέσα στο γήπεδο τον έχουμε τώρα.
0: Βέβαια. Επευθείας σύνδεση λοιπόν από το Λος Άντζελες. Εδώ κράτημα έχουμε. Αλλά γιατί δεν είναι και εύκολα. Κράτη με χαμή. Μετά σούταρε, out την μπάλα.
2: Χαμός γίνεται.
0: Φωνάζουν οι Ιρανοί και οι Νεοζηλανδοί. Ελεύθερο το τερματοφύλακα της Νέας Ζηλανδίας. Για να δούμε τώρα. Ελεύθερο η Νέα Ζηλανδία, το τερματοφύλακα της.

0: είναι οι Νοτιοαφρικανοί, ρε φίλε.
1: Ποιοι?
0: Αυτοί είναι Νοτιοαφρικανοί, ακούγονται.
1: Όχι, ναι, είναι από το Βενεζουέλα.
0: Α, είναι Ισλανδοί.
2: Αλλά σαν τζιν ανακατεμένοι.
1: Ναι, φίλε, δεν ξέρει, άμα δεν ξέρει και κατόπιν, το τζιν να μαθαίνει. Είναι πολύ οπαδί, διάφορο να
2: μάθει. Μάθε μπάλα, γόρι μου.
1: Μπράβο.
2: Εδώ πέρα.
0: Μάθε μπαλίτσα από τον Άρχοντα.
2: Ναι. Έτσι. Άλλο σε λέγε, κύριε, τι έχετε πείτε για τον Καστίγιο? Ποιο Καστίγιο, λέει? Μάθε μπαλίτσα, λέει, και άστο Καστίγιο. Καστίγιο, τη δουλειά τι κάνει. Συγχωρεμένε. Εδώ τώρα όμω το 4 το Ιράν. Τώρα έχει πάρει μια πρωτοβουλία το Ιράν.
1: Χάσαμε το παιχνίδι, το 2-2 ήρθε. Το άλλο.
0: Για Βαΐ.
1: Ναι.
2: Μπήκε γκολ.
1: Δεν πειράζει, έχουμε μετά τα δελτία όμω.
2: Όχι, εμεί έτσι κι αλλιώ.
1: Περιμένουμε γκολ αυτό.
2: Αυτό, ναι.
1: Για να πληρωθούμε.
2: Για να πληρωθούμε. Το Ιράν όμω είναι τώρα στην αντεπίθεση, κόβουν νέο δηλαδή. Κλέβει όμω την μπάλα. Για να δούμε τώρα θα κλέψει την μπάλα, θα πει.
1: Μια καλή σέντρα θέλουμε.
2: Θέλουμε μια καλή σέντρα. Καταρχήν τα κόρνερ είναι ένα.
1: Μόνο.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ το είπα. 7 με 8 κόρνερ άμα γίνει.
1: Γίνει. 7-8 μπορεί να γίνουν.
2: Ναι. Εκεί είπα εγώ. Ναι. Όσοι παίξετε 6-7 μέχρι το 8, ζυγό δηλαδή, κερδάτε. Άμα πάτε στα 9.
1: Ο Αντώνης λέει τι περιγραφή απίστευτη είναι αυτή. Έκτισα την τηλεόραση και ακούω Τζίτζι. Καλά
2: έκανες. Τηλεόραση δεν θα πει τώρα.
1: Γιατί σαν να είσαι μέσα στο κήπεδο ακούγοντας Τζίτζι.
2: Βέβαια. Και η τηλεόραση δεν θα πει ότι ο άλλος κουντρολάει για την μπάλα με το χέρι.
1: Μπράβο.
2: Μα τώρα κύριε από το Μοσκάτο.
1: Μεξικό ρε.
2: Αμυσικά. Αν το Μεξικό. Ελάει ένα σιλάκι. Είναι το Ιράν. Γκολ. Ένα-ένα.
1: Το πιάσαμε, Τζίτζι.
2: Για να δούμε.
0: Το είδο στο
2: ψάρι. Όχι, γκολ. Ένα-ένα. Ένα-ένα, παρακαλώ. Ισοφαρίζει το Ιράν με γκολάρα. Ενώ έκανε το σουτ, έπεσε ο τερματοφύλακας, τη βρήκε την μπάλα.
1: Τι μιλάς τώρα, μιλάμε για πολύ μπροστά άνθρωπο.
2: Ένα-ένα. Κύριε Ρομπίνιο, γκολ. Ένα-ένα.
1: Κύριε Τζίτζι, πληρώθηκε.
2: Κύριε Τζίτζι, πληρώθηκε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άλλα 80.
2: Άλλα 80 και περιμένω τώρα. Περιμένω τώρα. Ο τερματοφύλακας κουνάει το κεφάλι του. Φίλε, όσο και να το κουνά το κεφάλι σου, το κουνά το κεφάλι σου και θα πιάσει την μπάλα και με το χέρι πριν.
1: Ναι.
2: Δεν το ρωσέ.
1: Ναι.
2: Λέει τώρα ο τερματοφύλακας. Μήπως είναι το VAR offside. Για να δούμε όμως τη φάση, Βασίλη. Τζίτζι εδώ. Πρώτο σου. Πρώτα. Όχι, δεν νομίζω κι εγώ. Από πίσω δεν
0: είναι. Θέλουμε όλο το replay να το καταλάβουμε. Αυτό το replay δεν βοηθάει.
2: Όχι, είναι από πίσω. Όχι, δεν είναι από πίσω.
1: Θα πάει στο VAR, να δούμε τώρα. Αν πάει στο VAR, αν δεν πάει στο VAR,
0: είναι μόνο να το καλύπτουν. Είναι πλέον και ο παίκτη πίσω από την μπάλα. Έτσι. Μπορεί να το καλύπτουν.
2: Να δούμε, μπορεί να το καλύπτουν. Μπορεί και όχι όμω.
1: Ωραμίν το βάλει τον κόλ. Κύριε Τζίτζι.
2: Για να δούμε, φίλε.
1: Ωραμίν.
2: Θα πάει στο VAR.
1: Θα πάει.
2: Να δούμε γιατί και ο τερματοφύλακα έχει μια αποστοφή.
1: Ναι. Γκολ.
0: Γκολ μέτρησε.
1: Γκολ. Πληρώθηκε και Τζίτζι.
2: Πληρώθηκε
1: και Τζίτζι. Και ο Πίτζι έχει παίξει και γκολ, γκολ και όβρα. Να ξέρετε, έχει παίξει και κόρνερ.
2: Ναι. Έχω παίξει. Στον αγώνα να μπουν μέχρι 6 και 8. Δηλαδή, να μην, άμα πάει 9, το χάνω. Είμαι από το 6 μέχρι το 8.
0: Τα κόρνερ.
2: Ναι,
1: 4,5 απόδοση. Παίζω
2: 4,5 απόδοση. Παίζω βλαβή σιγά. 6-8. Δεν παίζω μόνο.
1: Εκείνο.
2: Μετά έχω παίξει το goal-goal πληρώθηκα. Έχω παίξει goal-goal παράταση.
1: Πρώτα... παράταση, ρε Μούρλια.
2: Εντάξει, παιδί μου, παίρνει με τον μπάσκετ του Ολυμπιακού. Παίρνουμε, φίλε. Είναι σποντάκι για το σταυρό. Για το...
1: Στατάκι, γράφει.
2: Στατάκι, παράταση. Παράταση. Έχω παίξει goal-goal, ήθελα να πω το ημίχρονο.
1: Ναι.
2: Και έχω παίξει goal-over. 2,5 goal-over 3,5. Ναι. Για πάμε να δούμε.
1: Και ο Βασίλης θέλει να γίνει άσο ανατροπή. Ο άλλος έπεσε κάτω μόνο του.
2: Ναι, αυτοί έχουν μάθει στις τούμπες. Γιατί τώρα και κλείστεσαι και προηγουμένω. Έπιασε την μπάλα με το χέρι, φίλε. Ο διαιτητής τελικά είναι Μεξικάνος, αλλά είναι λίγο Μεξικός με τον ί μπροστά. Καταλαβες. Ναι, Μεξικονοζηλανδός.
1: Ναι.
2: Τον βλέπω εγώ τον διαιτητή. Πέταξε κανένα απονόμενο παραπάνω.
0: Μεξικάνος.
2: Μεξικανοζηλανδός πρέπει να είναι ο διαιτητής. Φίλε,
1: ναι.
2: Άμα τον ερωτήσει, πατέρα σήμερα θα είναι από την Νέα Ζηλανδία. Μπορεί. Να.
1: Γίνει μοίρα σε χρήμα στο λαό, θα βγει πρωθυπουργό με 50% σαν τον Παπανδρέου. Κάποτε θα σπάσει όλα τα κοντέρ, λέει ο Ρομπίνιο.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ, Ροπίνιο.
1: Ο Γκαρσία θέλει γκολ. Να μπει ένα γκολ να ανατροπεί στο ημίχρονο που ζήτησε.
2: Ακού τώρα. Εάν
1: γίνει... έχουμε χρόνο.
2: Κοίτα, έχει πάρει την μπάλα γιατί.
1: Έχει πάρει, πού την πάει.
2: Μιλάει στον ένα, μιλάει στον άλλον, αλλά εγώ είμαι σίγουρο, επειδή μου τζίτζι θα δώσει την μπάλα στην Νέα Ζηλανδία.
1: Ναι.
2: Αυτό θα δώσει ελεύθερο. Αλλά και στο ελεύθερο θα βάλω. Για να δούμε, ρε φιλέ. Έβεσαι φάουλ. Εντάξει, ρε φιλέ.
1: Τι έδωσε τώρα.
2: Φάουλ.
1: Ελεύθερο.
2: Ελεύθερο. Λοιπόν, είμαι πολύ μπροστά.
1: Είναι πολύ μπροστά.
2: Είμαι 22 δευτερόλεπτα από το Μουντιάλ, ας είμαι στο γήπεδο.
1: Μπράβο.
2: Έπιασε την μπάλα στα χέρια και είπε: θα δώσει ελεύθερο. Ρε διαιτητή. Συγγνώμη δηλαδή, μην πω καμία έκφραση στον αέρα.
1: Όχι,
2: δηλαδή, εντάξει. Κάτω από την κίτρινη φανέλα φορά την άλλη. Απίστευτε, ε.
1: Ναι.
2: Εντάξει, παίζει Βασίλη Λίνα. Σφυράει λίγο παραπάνω.
0: Είναι το σορτσάκι μαύρο και έχει και μαύρη φανέλα από μέσα.
2: Μπερδεύεται. Όχι, είναι Μεξικάνο όπως το είπες.
1: Ναι,
2: Πάμε τώρα όμως. Ευτυχώς κόψανε την μπάλα οι άλλοι χωρίς να πέσουν κάτι. Γιατί άμα πέφτανε, έβαλε φάουλ. Για να δούμε όμως τη Νέα Ζηλανδία. Τώρα ξεθάρεψε πάλι λίγο μετά τον γκολ που δέχτηκε. Αλλά το Ιράν είναι καθαρά κλασικό το φαβορί τώρα το αγώνα. Έφερε το μάτς στα ίσια. Φίλοι ακροατές και ακροάτιες. 1-1. Γκολ-γκολ πληρωθήκατε. Κόρνερ 1. Κίτρινες καμία. Σωστά.
1: Ναι, ναι, ακόμα καμία.
2: Καμία. Αυτό θα βγάλει μια και καλή κόκκινη. Να το θυμάσαι. Κίτρινη ράβη, μια και καλή θα βγει εδώ. Και να λέμε ότι όσοι παίξατε goal over, όσοι παίξατε over και όσοι παίξατε και 3,5 over ζωντανά που ακούσατε το GG πριν θα πληρωθείτε. Θυμίστε τι σα λέω, αυτό το goal θα έχει goal αυτό το match. Ακεί να έχει το ημίχρονο, μήπως πληρωθεί και ο φίλος μας, ο Βασίλης. Πώς θα είπε, ο Γκαρσίας.
1: Ναι.
2: Και ένας, ο Ρομπίνο το έχει παίξει χι νομίζω.
0: Ναι, ο Ρομπίνο είναι καλά μέχρι τώρα.
2: Ο Ρομπίνο είναι καλά. Ναι, εντάξει. Κοίτα.
0: Κοίτα, το αφήνουμε μέχρι το 80,000 να κάνει κασό το Ρομπίνο και μετά βάζουμε 2 goal στο Ιράν.
2: Και το πληρώνεται και ο φίλος μας.
0: Ακριβώς. Και πληρώνεις και εσύ με τον goal και over 3,5.
2: Ναι, βέβαια, να δούμε τώρα. Ναι. Να, έδωσε φάουλ. Εντάξει, πώς να μην το έδωσε αυτό, ε.
0: Σωστό.
2: Πάντως, ισοφάρισε γρήγορα το Ιράν. Ισοφάρισε γρήγορα το Ιράν, έγινε goal. Τελικά, Βασίλη, σήμερα είναι 3 goal μέχρι τώρα. Goal το Βέλγιο με την Αίγυπτο. Goal το προηγούμενο ματσάκι.
1: Και 0-0 Ισπανία.
2: Ναι. Η Ισπανία δεν είχε γκολ.
1: 4 μάτς, 3 γκολ, 1-0.
2: Ναι, γκολ το προηγούμενο ματσάκι που περιγράψαμε. Ζωντανά στον αέρα.
1: Βεβαίως.
0: Γκολ.
2: Και γκολ, γκολ.
1: Και Αραβία με τον Ουρουάη.
2: Ναι, και τώρα γκολ και αυτό το ματσάκι.
1: Και νωρίς αυτό το γκολ.
2: Ναι.
1: Πριν το ημίχρονο γκολ.
2: Αλλά μήπως είναι τα γκολ έτσι του Μουντιάλ αυτό.
1: Δεν ξέρω και τι θα ξέρει εσύ που
2: γκολ. Γκολ ο Καναδάς. Γκολ η Αμερική. Γκολ το Κουρασάο η Γερμανία.
1: Κουρασάο.
2: Γκολ το Κατάρ στην Ελβετία.
0: Σωστά.
2: Φίλε, δεν έχουμε πολλά γκολ εδώ.
1: Ναι.
2: Θα μας πει ο Παναγιώτης λίγο. Εγώ ταχύ ήταν 7. Το γκολ φαίνεται παραπάνω. Τώρα σπρώχνουν λιγάκι οι Νορδιναδέζοι. Τα έχουν λίγο χαμένα, ε. Γυρίζουν την μπάλα πίσω, βλέπεις τώρα.
1: Ναι, είναι χαμένοι στο διάστημα.
2: Είναι λίγο οι. Είχα και αυτούς από πάνω μου που φωνάζανε πριν. Δεν άκουγα και πολύ.
0: Αυτό είναι το 11ο μάτσο που έχει έρθει γκολ. 11ο μάτσο. Με γκολ. Όχι χίκι μαζί.
2: Όχι γκολ. Και στα πόσα μάτσο.
0: 11 στα.
2: 15.
0: Ναι.
2: Α, Βασίλη, είδες πόσο μπροστά είμαι. 11 στα 15.
0: Στα 16.
2: 11 στα 16 γκολ. Δηλαδή το 80%.
1: Ορίστε. Oh.
2: 16 μάτς, 16 μάτς, 11 γκολ. Η χαρά του γκολ. Ε? Η χαρά του γκολ. Βέβαια να έφτιαξε καμία νίκη, γιατί δεν βλέπω πολύ ισοπαλίες. Για να δούμε όμως τώρα τη Νέα Ζηλανδία που κατεβαίνει επικίνδυνα από δεξιά. Αυτός είναι λίγο επικίνδυνος. Θα κόψει σίγουρα. Όχι, δεν έκοψε. Τον μπλόφαρε τον άλλο. Έκανε τη σέντρα. Άστι για μένα. Η μπαλά άστι για μένα, φίλε. Γιατί εντάξει. Ούτε ο αστυνόμος Αίνης. Εκεί δεν την προλάβαινε. Να πεταχτεί να κάνει
1: κάτι.
2: Ναι, ατάκες. Τώρα, εντάξει, φίλε. Η σέντρα που έκανε ήταν άστι για μένα.
1: Δώσε προμοσκά, Τζίτζι, πριν φύγει για τα σημερινά παιχνίδια.
2: Α, ναι.
1: Μπάσκε, πάμε διακοπές, Λερομπίνιο.
2: Με διακοπές.
1: Λοιπόν. Σημερινά, για πάμε τα σημερινά, γιατί σε λίγο κλείνουμε και εμείς 8 λεπτά, 9.
2: Το ημίχρονο το έχουμε,
0: ναι, τώρα το έχουμε.
1: Για πες τα σημερινά, κύριε Τζίτζι, βλέπεις, κύριε, να παίξει ο λαός που σε ακολουθεί πιστά και σε περιμένει και το βράδυ να μεταδώσει και τον αγώνα Αργεντινής, το βράδυ, ε.
2: Βασίλη, παρατήρησες κάτι.
1: Παραδείς.
2: Και χθες το βράδυ,
1: ναι,
2: τα δύο β' Βραζιλίας ήταν goal και over.
1: Ναι. Και σήμερα goal και over έχουν έρθει.
2: Είναι 2-2 και 1-1. Και είναι στο 79.
1: Ναι, έχω την τρόμα ακόμα.
2: Δηλαδή, αν γίνει και το 1-1 αυτό γκολ, τα 4 βραζιλιάρικα β' κατηγορίας τα έχουν έρθει γκολ και over.
1: Και πληρώναν καλά.
2: Όλα. 2-90, 2-80, 2-90, 2-80. Γιατί, τι έχει παιχτεί τώρα. Πάνε όλοι στο Μουντιάλ και έχουν ξεχάσει β' σειρά, γάμα σειρά και στη Βραζιλία και πέτα γκολ. Τώρα όμως θα πάσουμε προγνωστικά για αύριο, ε.
1: Βέβαια.
2: Ήρθε η ώρα των αυριανών αναμετρήσεων.
0: Όσο το ψάχνει ο δάσκαλος, να πω εγώ τα δικά μου προγνωστικά.
2: Πες. Ναι. Α, βέβαια, ναι.
1: Φυσικά. Κανονικά πρέπει να παίξει τα δικά του. Το Τζίτζι πρέπει να παίξει. Φυσικά. Τώρα τι δίνει προγνωστικά. Τα μιλάμε όπως είναι ταμείο άχαστος.
0: Τα λέω γιατί. Πάμε. Για να πει ο Τζίτζι τα ίδια με εμένα και να μην τον καντεμιάζω.
2: Από εδώ πώ βγαίνω.
0: Από εδώ έτσι βγαίνει, φίλε μου. Λοιπόν, απορρίψε, ορίστε, βγήκε.
2: Βέβαια, στέλνε μηνύματα και μπορώ να βγω, με μπλοκάρανε.
1: Ναι.
2: Τα κορίτσια.
0: Σωστό. Εγώ θα δυνάσω και 2-3 γκολ τη Γαλλία με τη Σενεγάλη. Να κερδίσει η Γαλλία και να μπουν 2-3 γκολ στον αγώνα.
1: Ναι.
0: Διπλό και over το Ιράκ με Νορβηγία. Να σκοράρει ο Άλβαρης στο παιχνίδι τη Αργεντινή με την Αλγερία. Και άσο και over 2,5 την Αυστρία-Ορδανία. Βλέπω και εγώ βρουγκουλάκια. Και περιμένω και τι θα πει και ο Τζίτζι να το ακούσουμε.
2: Λοιπόν. Σε 2 λεπτάκια 3 από τα απογνωστικά, 2 λεπτάκια βέβαια μόνο. Εδώ βέβαια σε επανάληψη τα γκολ. Πρώτο γκολ τη Νέα Ζηλανδία. Α, να μια Νέα Ζηλανδία.
0: Ωραία παρουσία.
2: Ωραία παρουσία.
1: Α, ωραία.
2: Ναι. Α, να πει να είναι φίλο τη. Γιατί η αλλιά φορά αυτή, η αλλιά δείχνει αυτό.
0: Σωστό.
2: Δηλαδή συμβαίνει εκεί μετά.
0: Συμβολικό.
1: Δίλιο.
2: Δίλιο, κύριε Στρατάκη, γυαλιά, κύριε γυαλιά. Ο κότ, παντελονάκι, μαύρο, που καμισάκι, κότ, βιάστηκε να πανηγυρίσει γιατί το φαγεί τον κολάκι μετά, ε. Σωστό.
1: Ναι, το φαγεί.
2: Περιμένει λίγο, κότ. Λοιπόν, για αύριο λοιπόν ο μεγάλο πρόεδρο θα δώσει τα εξή.
0: Είμαστε αναμονή και περιμένουμε.
2: Όπως θα γίνει χαμός αύριο, την βλέπω την πηγιά. Για να δούμε λοιπόν, αύριο Τρίτη 16 του μήνα.
1: Ναι.
2: Στις 10 η ώρα έχουμε το πολύ ωραίο.
1: Σήμερα Τρίτη είναι, αύριο 17.
2: Ναι, σήμερα Τρίτη 16 του μήνα.
1: Ναι.
2: 10 η ώρα λοιπόν έχουμε το πολύ ωραίο τοπικό ντέρμπι. Πρόσεχε ναι. Το συλλογό Γαλλία-Σενεγάλη.
1: Τοπικό ντέρμπι.
2: Ναι, είναι οι Σενεγαλέζοι μαζί με τους Αλγερινούς και τους Γάλλους. Αλλάζουν πολλές φορές μαύρους παίκτες εξή. Πολλοί Σενεγαλέζοι παίζουν στη Γαλλία.
1: Είναι γείτονες.
2: Όχι. Τοπικό ντέρμπι. Πιστεύω εγώ. Αυτό το, εγώ το ματσάκι το βλέπω.
1: Για ακούσατε και αυτό από τον Ιντερβέτ Σπορτ 94,3 και Στρατάκη να υπάρχει στο Μουντιάλ τοπικό ντέρμπι.
2: Τοπικό ντέρμπι. Εγώ το βλέπω λοιπόν.
1: Κύριε Στρατάκη, κύριε Κατόπη, το έχει ακούσει ποτέ.
0: Φυσικά και
1: τοπικό ντέρμπι στο Μουντιάλ.
0: Μόνο σε
2: η Σενεγάλη σκοράρει σίγουρα.
1: Αυτή η σιγουριά σου.
2: Η Γαλλία σκοράρει σίγουρα.
1: Άρα γκολ γκολ.
2: Έχουμε το γκολ γκολ σίγουρα και έχουμε αν θέλετε και ένα σκοράκι 2-2.
1: Ω, άμα πει 2, πες και το χ κιόλας.
2: 2-2 και το χ.
1: Βέβαια, αφού είναι 2-2.
2: Έχουμε γκολ γκολ 2-2 και χ. Εγώ.
1: Μεγάλη.
2: Ο Παρίσι είμαι σε άλλο.
0: Κόντρα.
1: Μεγάλη, μεγάλη.
2: Έχουμε λοιπόν το Ιράκ Νορβηγία.
1: Ναι,
2: διπλό. Ο φίλος μου ο ψηλός, ο Ντερέκας. Ο Ντερέκας είναι ο Ντερέκας, είναι καλός, είναι ψηλός, αλλά δεν έχει να κάνει με τους πιο άλλους. Αυτή είναι και λίγο ψηλή η Ιράκ. Το Ιράκ σκοράρει στα 15 μάτς στα 2, που λέει ο λόγος, γιατί και αυτό σκοράει στο φιλικό με την Ισπανία, έριξε που το βάλει το κόλ από τη σέντρα. Αλλιώς δεν έβαλε μετά λόγο. Το άσος είναι 12,5. Το χ είναι 6,5, το διπλό 1,21. 1,21.
0: Δύσκολο.
2: Εγώ είμαι γκολ γκολ ημίχρονο.
0: Πω, τι έδωσε.
2: Σκοράρει το Ιράκ και ισοφαρίζει ο ψηλός.
1: Μεγάλη απόδοση.
2: Το ημίχρονο είναι 3-10. Το γκολ γκολ θα είναι 3-10 στο ημίχρονο, που είναι 12,5 άσος. Θα ισοφαρίσει ο ψηλός, θα προηγηθούν το Ιράκ. Και πάμε και στο μεγάλο παιχνιδάκι στις 4 η ώρα, που θα προλάβουμε να δούμε και ένα ημίχρονο. Αργεντινή-Αλγερία, όλα τα λεφτά. Σκοράρει η Αλγερία, σκοράρει η Αργεντινή, παιδιά.
1: Άρα θα έχει δώσει όλα γκολ γκολ.
0: Ναι, εγώ έδωσα σκόρ, δεν είπα το αντίθετο.
1: Ναι, γκολ γκολ θα δώσω και ζήτησε όλα τα παιχνίδια και πάμε στο τελευταίο μάτς.
0: Το Αυστρία-Ιορδανία.
1: Αυτή
0: είναι η 7. Αυτό θα κοιμόμαστε και θα δούμε το πρωί τι πιάσαμε.
2: 7 η ώρα.
0: Ναι,
1: τι βλέπουμε εκεί.
2: Αυστρία-Ιορδανία. Οι Ιορδανοί παίζουν και αυτοί λίγο καλό ποδόσφαιρο. Οι Αυστριακοί, όπως ξέρουμε, ανήκουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω γεωγραφικά. Είναι δίπλα από τη Γερμανία. Δίπλα κοντά εκεί η Αυστρία-Γερμανία. Πας λέει με τα πόδια, λέει ένας. Εγώ βλέπω ότι οι Αυστριακοί δεν ξέρω αν έχουν πάει και σε άλλα μουντιάλ.
0: Η Αυστρία είναι εκεί. Στο προηγούμενο είχαν πάει καλά, είχαν αποκλειστεί στους 16 ναι. Και στο Euro νομίζω από τους Τούρκους. Και ήταν και καλύτεροι.
2: Εγώ βλέπω, ναι. Θα το πω ξεκάθαρα, βλέπω να κερδάει η Αυστρία.
1: Αυστρία. Ωραία.
2: 1,5 over και Αυστρία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή να κερδίσει Αυστρία 2-0, 3-1 εκεί.
1: Ναι.
0: Καλό αυτό.
2: Αυτό βλέπω. Δεν βλέπω την Ιορδανία γιατί εντάξει, μπορεί λίγο δύσκολο, έτσι
0: ναι. Ναι.
2: Εντάξει. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί τώρα όλα τα outsider.
0: Εντάξει, βέβαια ποτέ δεν ξέρει. Γιατί και ποτέ. Σήμερα δεν με τα outsider ναι. Έκαναν.
2: Εγώ βλέπω οι Αυστριακοί να μπαίνουν, θα έχουν και κόσμο εκεί. Να μπαίνουν σίγουρα. Τώρα έχει χτυπήσει ένα φάουλ, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας εύκολα. Αυτό ο τερματοφύλακας είναι γατόνι φαίνεται. Κοτσιδάκια με μουσι.
0: Ωραίο στυλάκι.
2: Ωραίο στυλάκι. Στυλάκι κοτσιδάκι με μουσι, ε. Ένα παλιό. Ποιον έχει ένα επιθετικό τώρα η Μάντζεστερ, τον έχει ή η Λίβερπουλ κοτσιδάκι με μουσι.
0: Τον Άντι Καρόλ.
2: Ναι, Άντι Καρόλ.
0: Η Λίβερπουλ.
2: Ε, κοτσιδάκι με μουσι. Εξαιρετικό όμω. Δεν έχει καμιά σχέση με τον τερματοφύλακα. Κοτσιδάκι με μουσι ένα, κοτσιδάκι με μουσι.
1: Άλλος. Να κάνουμε τη λήξη του μέχρι να πάμε να φύγουμε.
2: Κάνουμε την λήξη
1: του κοτσιδάκια.
0: Στο 45.
1: Κουράστηκε ο σπίκερ σήμερα.
2: Όχι, είμαι ωραία. Τώρα εφεύγει στην αντεπίθεση στο Ιράν.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Για να δούμε τώρα. Πρόσεχε μπει τον κόλ και γίνει και άσο που το θέλει. Ποιο το θέλει άσο, Μιχρό. Με ανατροπή. Έλα, Γκαρσία, ναι. Για σένα. Δουλεύουμε όλοι. Και μετά 2-2, δουλεύουμε όλοι για τον άλλον, τον Λουμπίνιο.
1: Ναι.
2: Είναι μέσα στην περιοχή τώρα, για να δούμε. Διώχνουν οι Νεοζηλανδοί, αλλά δεν μπορούν να διώξουν πιο μακριά. Απλά διώχνουν. Κεφάλι στο κεφάλι, πάει μπάλα στο δοκάρι. Έχει τώρα τη διαμπαλίτσα, τη δε, φίλε μου. Κύριε, έχεις ελπίδες ακόμα γιατί θα δείξω γιατί σίγουρα έγινε εδώ.
0: 6 λεπτά.
2: 6 λεπτά έγινε. Ανεστάσει για νερό.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά μου.
2: Ανεστάσει για νερό.
0: Ναι, αλλά εστάσει για νερό είναι 2 λεπτά, δεν είναι.
1: Βέβαια, δεν είναι 6.
0: Και εγώ δεν νομίζω να έχει γίνει τίποτα άλλο. Δεν θυμάμαι μέσα στις καθυστερήσεις να
2: έγινε.
1: Καλά, λέω ότι είναι καλά σήμερα. Είναι Μεξικό Νέο
0: Ζηλανδός. Πρέπει να το έχει παίξει διπλό ημίχρονο.
1: Ναι, Μεξικό Νέο Ζηλανδός. Καλά, το Ποτζίτσι με το δικό του.
2: Μεξικό Νέο Ζηλανδός πρέπει να είναι ο διαιτητής. Συγγνώμη για τη λέξη, γιατί έδειξε 6 λεπτά. Ο διαιτητής τον επόπτη. Τώρα είναι ο Ζηλανδίπρεστα. Προσπαθεί να κόψει το Ιράν. Δεν τα καταφέρνει ούτε. Όχι, εντάξει, θα πιάσει. Ο Κουτσιδάκιας είπαμε είναι καλός. Πρέπει να έχει καμία συγγένεια με τον άλλο τη Λίβερπουλ. Είναι ίδια ακριβώς στήλη, φίλε. Βέβαια, εκείνο τη Λίβερπουλ, άμα τσαντιστεί, τρώει καμία κατά. Μου έχουν βάλει και ένα δύο παιχνίδια. Είναι λίγο ρουβουρλούκο. Κάνει τσαμπουκάκι.
1: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, κύριε Τζίτζι.
2: Να σα ρίξει το
1: ημίχρονο. Με
2: το ημίχρονάκι μα, γιατί μπορεί να γίνει και απολευθεί και ο φρούμα ο Γκαρσία.
1: Ο Γκαρσίας.
2: Είχε πει το φελί.
1: Ναι. Άσο ανθρωπή, να γίνει άσο το ημίχρονο.
2: Και ο Ρομπίνιο.
1: Ο Ρομπίνιο το θέλει χει.
2: Εντάξει, Ρομπίνιο, εσύ μην ανησυχείς καθόλου. Έχεις ένα ακόμα ημίχρονο.
1: Βέβαια.
2: Το θέμα είναι να μας βάλει το γκολ το Ιράν τώρα πριν το.
1: Ναι, α, και βλέπω. Εντάξει, μπήκαν δύο γκολ γρήγορα, αλλά το μάτι είναι ψηλό μάπα, ε.
0: Ναι,
1: ο κύριος Χατόπισσας μου γίνεται δίπλα. Ο κύριος Τζίτζης δεν μπορεί να το κάνει αυτό γιατί είναι επαγγελματίας.
2: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως τώρα. Έχουμε μόνο ένα κόρνερ.
1: Ναι, δεν έχει μάπα το παιχνίδι.
2: Δεν θα είναι δηλαδή, είδες, εγώ είπα 5 με 6 κόρνερ.
0: Θέλουμε άλλο ένα κόρνερ εδώ πέρα.
1: Μπήκαν δύο γκολ νωρίς και γενικώ το παιχνίδι είναι ψηλό μάπα.
2: Κόρνερ είναι μόνο ένα. Κίτρινες καμία.
1: Κίτρινες.
2: Αλλά για να δούμε τώρα.
1: Κοίτα, την παλιά αυτή τώρα.
2: Εντάξει, τώρα μπερδεύονται λίγο οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Κοίτα, το παιχνίδι πάντως περιμένει καλύτερο από το Ισπανία πράσινο κροτήριο. Οπότε.
1: Ναι, μπήκαν δύο γκολ τουλάχιστον. Ήταν δύο γκολ.
2: Εγώ πιστεύω ότι αυτό θα έχει και άλλα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι, μπορεί να μπουν στο δεύτερο. Όπως έγινε με την Ολλανδία και τους Ιάπωνες.
0: Σωστό. Ναι. 0-0
1: ημίχρονο, από το 50 μέχρι το 90 μπήκαν 4 γκολ, φίλε.
2: Ναι, αλλά όμως εδώ πέρα.
1: Αυτό έχει πει ο Τζιτζι γκολ και over, το είχε πει.
2: Ναι. Το είχα πει ναι αυτό ναι. Και όπως είχα πει και την Αμερική γκολόβερ. Ναι. Σκολάρει η Παραγουάη σίγουρα. Αλλά βέβαια έφαγε πολλά μετά. Αλλά και η Τινησία έφαγε πολλά μετά που έκανε ρεκόρ προπονητή. Τον έδιωξε νωρίς. Τον προπονητή, λες και αυτό ο προπονητής. Εδώ χάθηκε ο Ιρανός ο παίκτης.
1: Πού πήγε.
2: Ξέρω ότι σε μια σπρεξιά. Νάτο. Επανήλθε. Σε μια σπρεξιά ούτε που φαίνονταν. Όπου οι Ιρανοί τρέχουν να βάλουν γκολ. Κοιτάξτε εδώ τα
0: τι
1: θέλουν.
0: Ναι, θέλουν πρόκριση.
1: Ναι, θέλουν πρόκριση. Γιατί θέλουν γρασία να βάλουν γκολ.
2: Ναι. Κύριε Γκαρσία, ακόμα έχει 4 ολόκληρα λεπτά γεμάτα. Οι επιθέσεις γίνονται κατά κύματα. Για να δούμε τώρα όμως.
1: Κύμα το κύμα.
2: Κύμα στο κύμα.
1: Χήμα στο κύμα.
2: Είναι ο γιατί σφυράει πάλι. Καλά, ρε γιατί.
1: Εντάξει, δεν είναι τώρα.
0: Τι τώρα διακόπτει, φίλε μου.
1: Κάνω ντροπή τώρα. Εντάξει.
2: Ρε γιατί. Όχι, θα το χτυπήσει. Έχει πάρει φορά από την εξέδρα ο Ιρανός.
1: Μέσα.
2: Ναι, από την εξέδρα, έτοιμο είναι. Όλοι μέσα λέει ο άλλο. Φουλάζει. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Για να δούμε. Χτυπιέται το πλάγιο αυτό το φοβερό.
0: Καλή εκτέλεση.
2: Αλλιώ έχει τέλειο, ήταν, ναι.
1: Ο Γκαρσία πήγε πάρα λίγο έξω, ρε φίλε.
2: Για να το με πήγε.
1: Θα επιβεβαιωθεί ο Γκαρσία τώρα. Α, λίγο.
2: Α, μαν. Δεν την έπιανα τον πρωτοφυλάκα, ε.
1: Όχι. Α, την έπιανα. Ήταν εκεί.
0: Την έβγαινε κόρνερ.
1: Ναι, πήγε κόρνερ, είχαμε ακόμα ένα κόρνερ.
2: Και μια φάση.
1: Μπράβο.
2: Τώρα έχουμε ακόμα 3 λεπτά. Για να δούμε.
1: Μάπα το καρπούζι.
2: Το καρπούζι.
1: Κολοκύθα.
2: Είναι όπως λέει ο Βασίλης, είναι γλύκα, είναι μέλη, το καρπίζει το Βαγγέλη.
1: Θα είναι καλά. Ναι. Τώρα είναι μάπα.
2: Μια μέρα δεν ήταν καλό και το κυνήγησε ο πατέρας μου. Για να δούμε όμως. Για να δούμε τώρα το Ιράν που θα κάνει μια επίθεση τελευταία το Ιράν. Δεν το βάζει εύκολα κάτω. Ακεί να μην κάνει κανένα λάθος στο τερματοφύλακα, στο Κοτσιδάκι, γιατί με το μονατιάσουμε. Να. Ευτυχώς δεν βρίσκει την μπαλά. Του κόψε μυαλό. Τώρα δίνει δεξιά. Άστο να ρε. Μην τον κουμπάζει, θα βάζει φάλο. Δεν έβεσαι.
1: Πάμε και έτσι.
2: Θαύμα είδε και δεν έβεσαι.
1: Πάμε και έτσι.
2: Για πάμε τώρα το Ιράν στην αντεπίθεση.
1: Δεν παλά, άνθρωπε.
2: Καλά την έδωσε. Ήθελε να έρθει.
1: Αλλά δεν θα κάνει τώρα.
2: Τώρα θα δώσει τον άλλον.
1: Φάλο. Έλα μια σέντρα. Γκολ απειλωθεί και ο Γκαρσίας.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα για την τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου. Γιατί ώσπου να χτυπηθεί, να σηκωθεί και να φτιαχτεί.
1: Ναι, κάνει με νικιούρ παντιούρ.
2: Να σηκωθεί.
1: Αυτά είναι για σταράκι όλα.
2: Έχει βγάλει τίποτα.
1: Όλα
2: να σηκωθεί, να ετοιμαστεί και να φτιαχτεί.
1: Αυτά είναι όλα για σαρτάκι.
2: Είδες κύριε Παναγιώτη, μεγάλο δάσκαλο. Να σηκωθεί, να φτιαχτεί και να ετοιμαστεί. Ο παίκτης σειρά. Να κοίτα, φυλάει και την μπάλα, δηλαδή θα σου πω ακριβώς το έξω.
1: Ναι, ό,τι έγινε.
2: Δηλαδή ο Τζίτζης προβλέπει και το φτιάξιμο. Δηλαδή λέει να σηκωθεί, να ετοιμαστεί, να φτιαχτεί. Κοίτα, έπεσε 3 και 30. Και είναι ήδη 4 και 32. Έχει ένα λεπτό που φυλάει την μπάλα και τι κάνει. Πάμε λοιπόν τώρα για να στείλουμε τον κύριο. Στο ταμείο με το άσο ημίχρονο και μετά βλέπουμε για το Ρομπίνιο. Για να δούμε τώρα. Γίνεται η σέντρα. Μόνο του κεφαλιά. Γκολ! Γκολ!
0: Νομίζω offside.
2: Για να δούμε. Δεν υπάρχει 2-1. Είναι το 2-1.
1: Άστα να κάτω από
2: το
1: offside.
2: Άστο.
0: Το δώσε.
2: Για να δούμε. Θα πάει. Κάτσε να δούμε. Θα δούμε.
1: Μαυρόγατα.
2: Βρε, άστο το offside. Κάτσε. Οι Ιρανοί πανηγυρίζουν.
1: Μπορεί και να είναι offside όμω.
2: Μπορεί και να μην είναι. Ο μεγάλο Τσίτσι για να δούμε τι λέει.
1: Θα δούμε. Είναι offside.
2: Δεν το βάλε αυτό το γκολ.
0: Όχι, το 28 το βάλε. Να του.
1: Είναι offside, έτσι.
0: Με θλίβη που το δαγκοπλώθηκε.
1: Όχι, ρε γάμο. Είναι Μεξικάν, εντάξει, έχει δίκιο. Τη φορά.
2: Όχι, ρε γάμο. Το παπί είναι ο Γκαρσία. Ο φίλο μα εδώ το είπε καλά.
1: Ένα μέτρο. Ναι, εσύ δεν έχει χαλιωτική επαφή γι' αυτό.
2: Ναι, όχι, εγώ είπα γκολ.
0: Το πρίτο συνέστημα. Ήθελα να βάλει γκολ του κύριο Βασίλη και το φίλο.
2: Έλα, προλαβαίνει τώρα, είναι στο 5 και 21.
1: Δεν προλαβαίνει τώρα.
2: Δεν το λέξει.
1: Ήταν καθαρό offside όμω. Ήταν ένα μέτρο.
0: Άμα ξεκίναγε, νομίζω νωρί, άμα ξεκίναγε πιο μετά. Θα το μίσο του προλάβει πάλι και θα βάζει το κόλλο.
2: Κάτσε όμως γιατί είναι ένας δηλαδή έβγαινε μπροστά.
0: Όπου τι δίνεις ρε φίλε.
1: Ήτανε, ήταν ένα μέτρο.
2: Ήταν ένα μέτρο ρε φίλε. Αλλά ξέρεις τι, ήταν αυτό που λέει, έπρεπε να περιμένει λίγο.
1: Ναι, ναι.
2: Εξάλλου η μπάλα εκεί τα πήγαινες, αυτό
1: ναι. Ναι, σωστό.
2: Περιμένει. Ήτανε το πολύ που είπα εγώ. Σήκωμα, φτιάξε, κάτσε.
1: Λοιπόν, πάλι λίγο πριν φύγουμε, ρεσιτάλ Τζίτζι σήμερα μα έφτιαξε το βράδυ, λέει ο Ρομπίνιο. Καλημέρα και σε φίλη μα στη Γεωργία. Μπιλάρα, καλημέρα. Πίστευε ο Τζίτζι και σήμερα. Μοναδικό, καλύτερο από χτε. Παιδιά, και όσο περνάει ο καιρό, θα είναι καλύτερο.
0: Έχει και εμένα δίπλα σήμερα.
1: Αύριο θα είναι πολύ καλύτερο. Μεθαύριο πολύ καλύτερο και όσο περνάνε οι μέρε.
2: Στέλνει τι ομάδε στα αποβιτήρια.
1: Ορίστε.
2: Μαζί με την μπάλα, βέβαια.
1: Και εμεί σα στέλνουμε. Να πάτε για ξεκούραση.
2: Ο διαιτητή, κοίτα εδώ τώρα. Ναι. Βασίλη, ψάχνει την μπάλα.
1: Τι
2: θες την μπάλα, αφού δεν έχει λήξει το μάτς.
1: Λοιπόν,
2: την πάρεις μαζί σου.
1: Αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Inter Veteran Sports. Εμείς θα πούμε αύριο παρέα με GG, γιατί έχουμε πάλι αγώνες καλούς για το Μουντιάλ. Λίγο μετά τις 12. Έως τότε, πολλά φιλιά.
0: Γεια σας.
1: Πάντα καλά
0: βράδυ,
1: και να προσέχετε και να είστε πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την.
2: Τρέλο, τρέλα.
1: Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Η βραδινή να έχετε καλή ξεκούραση, η πρωινή καλή δουλίτσα. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.
2: Γεια σας. Να είστε καλά, να έχετε υγεία. Τα λέμε αύριο. Φιλιά.

0: 943 Intervention Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: 943 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο.

0: μήνε στη σκιά. Ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα τη Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 6.30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: 9.43, Intermittent Sports.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μόλις στο 1,1%.
1: Η χθεσινή δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΛΦΑ, ήταν αποκαλυπτική για πλήστα όσα πολιτικά θέματα τόσο της επικαιρότητος όσο και ευρύτερα της δημόσιας ζωής αυτού του τόπου. Θα είναι ίσως η πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία της χώρας όπου ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, την αγαπημένη αυτή πατρίδα, επί σχεδόν 5 έτη, και όχι στο πολύ μακρινό παρελθόν, που κέρδισε τις εκλογές πριν από μόλις μια δεκαετία και κάτι, αυτό το κόμμα σήμερα να έχει εξαελωθεί, να είναι δηλαδή στο 1,1%.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μόλις στο 1,1%.

Αλλά τα πράγματα δεν είναι και πολύ καλύτερα και για άλλους. Όχι βέβαια στο ίδιο επίπεδο, αλλά αυτό που λέμε καταναλογία.

0: Η Καριστιανού είναι φανερό ότι έχει αρχίσει να ξεφουσκώνει. Είναι ήδη τέταρτη και με σταθερή καθοδική πορεία.
1: Τέταρτο κόμμα με βάση την έρευνα η κυρία Καριστιανού στο 8,1. Επίσης ένα ικανοποιητικό ποσοστό ως πρώτη καταγραφή. Εδώ χρειάζεται να περιμένουμε ακόμα περισσότερο. Μιλούμε για ένα κόμμα του οποίου λίγο πολύ ξέρουμε το όνομα και την επικεφαλής και τίποτε άλλο. Θα χρειαστεί να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Τι να περιμένουμε ρε Κώστα, αφού η κυρία εμφανίζεται παντού μόνη, συνοδευόμενη βεβαίως από μια στενή ομάδα συνεργατών. Είστε τις τηλεοπτικές πολιτικό αναμετρήσεις, απουσιάζει και η ίδια εμφανίζεται μόνον σε απολύτως προστατευμένα μηδιακά περιβάλλοντα, όπου όμως η όποια παρουσία της, η οποία για να είμαστε ειλικρινείς ως ημέρε γίνεται και καλύτερη και πιο πολιτική, παρόλα αυτά όμως δεν την χάνει κάποιας αναπαραγωγής σε άλλα δίκτυα από αυτό στο οποίο εμφανίζεται, ιδιαίτερη αναπαραγωγή, αφού η ίδια είναι φανερό ότι έχει μία μηδιοφοβία. Παρ' όλα αυτά όμως, όπως ακούσατε και από τον Κώστα Παναγόπουλο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΛΚΟ, δεν τα πάει και άσχημα για ένα πρωτοεμφανιζόμενο κόμμα με τα στοιχεία του συγκεκριμένου πολιτικού φορέως, τα οποία είναι και κινηματικά βεβαίως. Παρ' όλα αυτά όμως η πορεία είναι προς τα κάτω.

0: Και πάμε στην Νίκαια και το Χρήστο Τσιγουρή. Εκεί σε λίγη ώρα από τώρα, γύρω στις 8, μετά τις 8, θα δώσει το παρόν ο Αλέξης Τσίπρας και θα επικοινωνήσει με τους πολίτες.
1: Είναι η πρώτη ουσιαστικά πολιτική εκδήλωση μετά την ανακοίνωση του κόμματός του, του νέου κόμματος που κάνει ο κύριος Τσίπρας, και ανοίγει έτσι τον κύκλο παρεμβάσεων τόσο στο λεκανοπέδιο όσο και στην περιφέρεια. Θα έρθει εδώ, θα ακούσει περίπου 10 πολίτες που θα κάνουν μια σύντομη τοποθέτηση με διαφορετική ιδιότητα ο καθένας, και αμέσως μετά θα ακολουθήσει το σχόλιο του κύριου Τσίπρα και η συζήτηση με τους συγκεντρωμένους πολίτες. Νομίζω είναι εμφανές ότι ο κύριος Τσίπρας επιδιώκει να πιάσει το νήμα με το εκλογικό κοινό που ακόμα και την δύσκολη εκλογική αναμέτρηση του 2023 ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και έχει επιλέξει να στοχεύει συγκεκριμένα ακροατήρια.
2: Ακούσατε τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Τσιγουρή, στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων του Open για την πρώτη στην ουσία προεκλογική εμφάνιση του Τσίπρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος. Και λέμε προεκλογική διότι η χώρα έτσι κι αλλιώς έχει μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, στην κοκκινιά.

0: το νήμα των περιοδιών ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί μεταφερόμαστε και εκεί βλέπουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη να μας μεταφέρει στο κλίμα, Δέσποινα.
1: Η ζωή
2: με το σύνθημα τώρα μιλάμε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ξεκινάει τη νέα καμπάνια και δίνει το βήμα και το λόγο στους πολίτες, καθόλου τυχαία όπως καταλαβαίνεις. Εδώ από την ίδια ο Αλέξης Τσίπρας θα ακούσει τους πολίτες, τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, την νεολαία, τι τους απασχολεί, ποια θέλουν να είναι η επόμενη μέρα. Οι στενοί τους συνεργάτες κάνουν λόγο για αλλαγή της πολιτικής και όχι απλώς για πολιτική αλλαγή. Και βεβαίως στη συνέχεια περιμένουμε την παρέμβαση από τον πρώην πρωθυπουργό εδώ στην Οικιά.

0: Πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2.
1: Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2. Εντάξει, δεν το λες και τόσο άσχημα για ένα νεοεμφανιζόμενο κόμμα.

το οποίο είναι αλήθεια τριγάει από το ευρύτερο φάσμα της αριστεράς. Τριγάει εννοείται ψήφους.

0: στη ζωή τόσο ο Τσίπρας όσο και η Καριστιανού τείνουν να την εξαϊλώσουν.
1: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Η πλεύση ελευθερίας στο 3,6.
0: 3,6 η πλεύση. Είναι αυτό που λέμε, είναι στραβός ο γυαλός ή εμείς αρμενίζουμε στραβά. Η ζωή μετά τους δημοσκοπικούς θριάμβους, τους οποίους κατέγραφε το τελευταίο χρονικό διάστημα, αρχίζει πια και αυτή και παίρνει την κάτω βόλτα με 3,6% και σε συνθήκες πόλωσης δεν είναι και τόσο δύσκολο να βρεθείς απ' έξω.

0: Θεωρείται ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας. Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, λέει το 43%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, λέει το 32%. Είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, λέει το 25%. Δεν το λες και μεγάλο ποσοστό.
1: Το 25% που θεωρεί ότι το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προσφέρει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κόμμα της αντιπολίτευσης.
2: Το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί για κόμμα της αντιπολιτεύσεως, να λέει δηλαδή ο κόσμος ότι, ρε παιδί μου, αυτό το κόμμα αποτελεί πράγματι μια εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης σε σχέση με αυτή την οποία έχουμε τώρα, δηλαδή την Μητσοτακική. Παρ' όλα αυτά όμως, ως εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης βλέπουν τον Τσίπρα ένας στους τέσσερις Έλληνες. Θα μου πεις, την ίδια ώρα που ένας στους τέσσερις Έλληνες μόνον βλέπει τον Τσίπρα σαν εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης απέναντι στο Μητσοτάκη, την ίδια ώρα, άκου να δεις τώρα, μεταβίας ένας στους πέντε Έλληνες ψηφίζει Μητσοτάκη.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
2: 23,3, πρόεδρε. Άντε εμείς, μια που είναι πρόθεση ψήφου, να πούμε ότι σε ψηφίζει ένας στους τέσσερις και όχι ένας στους πέντε. Άντε να σου δώσουμε και μια μισή μονάδα μπόνους. Φαντάσου τώρα κατάντια για την πολιτική ζωή του τόπου γενικότερα. Ένας στους τέσσερις Έλληνες να ψηφίζει Μητσοτάκη.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
2: Ούτε καν ένα στους τέσσερις. Να μην λέει ότι θα ψηφίσει Μητσοτάκη. Την ίδια ώρα, ξανά ένα στους τέσσερις να λέει ότι ο Τσίπρας προσφέρει εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης.
0: Θεωρείται ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας. Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, λέει το 43%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, λέει το 32%. Είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, λέει το 25%. Δεν το λες και μεγάλο ποσοστό.
2: Ένας στους τέσσερις λέει ότι ο Τσίπρας είναι εναλλακτική μορφή διακυβέρνηση στο Μητσοτάκη και πάλι ένας στους τέσσερις ψηφίζει Μητσοτάκη. Τώρα, αν πιάσεις τον έτερο Καπαδόκη, τον Ανδρουλάκαρο, εκεί είναι άστα να πάνε.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Το ΠΑΣΟΚ στο 10,3.
2: 10,3. Μεταβίας διψήφιο.

Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, από αυτά τα οποία σας παρουσιάζει ο 943 Interveten Sports, ο ραδιοσταθμός που σας λέει τα πράγματα ως έχουν,

χωρίς αλχημίες εντός ή εκτός εισαγωγικών και χωρίς μαγειρέματα και αλγόριθμους με εκτίμηση ψήφου και εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος και άλλα όμορφα και ωραία. Πρόθεση ψήφου για τη Νέα Δημοκρατία 23,3%. Διαλυματάκι στις 7:30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210

0: 2-6-35-671 και 2-10-53-17-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβησο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία αρχοντιά.
1: 9.43 Intervetten Sports.
0: Η ώρα είναι 7.30.

9.43 Intervet & Sports, η ώρα είναι 7 και 32 πρώτα λεπτά. Πριν προχωρήσουμε όμως στη συνέχεια της σημερινής μας μετάδοσης, να σας θυμίσουμε ότι το νερό είναι η βάση της ζωής μας. Το πίνουμε καθημερινά, το χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα, στον καφέ, στο τσάι, σε κάθε στιγμή της ημέρας. Πόσοι όμως έχετε αναρωτηθεί πότε το νερό αυτό φτάνει στη βρύση σας και πώς, ή το εμφιαλωμένο είναι πραγματικά αυτό που θέλετε να καταναλώσετε εσείς και η οικογένειά σας. Η Camelot λοιπόν παρουσιάζει το Imperial Plus, το σύστημα φιλτραρίσματος νερού υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένο για όσους δεν συμβιβάζονται με τίποτα λιγότερο από την ποιότητα, γιατί από αυτό εξαρτάται η καλή μας υγεία. Στην καρδιά του Imperial Plus βρίσκονται 850 γραμμάρια ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα που συμβάλλουν στην βελτίωση της γεύσης και της ποιότητας του νερού που καταναλώνεται καθημερινά για έναν ολόκληρο χρόνο. Παράλληλα, οι προηγμένες μεμβράνες που έχει το Imperial Plus με δυνατότητα φιλτραρίσματος έως και 0,1 μάικρον προσφέρουν υψηλό επίπεδο διήθησης, χάριζοντας το τέλειο νερό, καθαρό, δροσερό και απολαυστικό, και το σημαντικότερο, το Imperial Plus μπορεί να προσφέρει έως και 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού, εξασφαλίζοντας οικονομία και αξιοπιστία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φανταστείτε λοιπόν κάθε ποτήρι νερού να έχει μια υπέροχη γεύση, κάθε καφές να αναδεικνύει τα αρώματά του και κάθε γεύμα να ξεκινά με νερό που πραγματικά θα εμπιστεύεστε. Και όλα αυτά χωρίς την μεταφορά βαριών συσκευασιών εμφιαλωμένου νερού, αμφιβόλου ποιότητας και με αφαίρεση της χρήσης πλαστικού. Γιατί η ποιότητα δεν είναι πια πολυτέλεια, είναι επιλογή. Επιλέξτε λοιπόν σήμερα το Imperial Plus της Camelot και ανακαλύψτε την διαφορά που μπορεί να κάνει ένα πραγματικά προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com για περισσότερες πληροφορίες ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Καθαρό νερό, υπέροχη γεύση, ποιότητα που θα εμπιστεύεστε κάθε ημέρα.

0: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου ανέρεσε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου που αποφυλάκιζε τον καταδικαστέντα αρχηγό της 17 Νοέμβρη σε 17 φορές ισόβια κάθριξη. Έλενα Γαλάρη βρίσκεται στον Κορυδαλό. Εκεί αναμένεται τον κύριο Γιωτόπουλο.
1: Λίγο πριν από τις 7 το απόγευμα έφτασε εδώ στις φυλακές του Κορυδαλού ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος με συμβατικό αυτοκίνητο, βγήκε από όχημα της ΟΠΚΕ και πέρασε ξανά την πύλη των φυλακών του Κορυδαλού από όπου είχε βγει πριν από 25 ημέρες. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, λένε, από το σπίτι του έφυγε με ταξί. Και αυτό διότι οι αστυνομικοί φοβήθηκαν ότι θα έκανε σοου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Ένα τετράγωνο πιο μετά οι αστυνομικοί τον έβγαλαν από το ταξί και τον οδήγησαν εδώ τελικά με συμβατικό αυτοκίνητο. Θυμίζουμε ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου. Μία ημέρα μετά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου είχε δώσει εντολή να εξεταστεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε. Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου που εξέτασε την υπόθεση ζήτησε την ανέρεση της απόφασης και τώρα οι δικαστές έκριναν ότι δεν πρέπει να βγει από τη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος διότι δεν έχει εκτίσει 25 χρόνια όπως ορίζει ο νόμος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα Γαλάρη.
2: Ξανά στη φυλακή ο Γιωτόπουλος.

0: Αυτή η φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτός.
1: Στη φυλακή επιστρέφει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Το ακούσαμε και προηγουμένως, το ηχητικό επανελήφθη. Είναι ο δαίμον των Ερτζιανών ενίοτε.
2: Γυρίσουμε όμως με αυτό το οποίο είδαμε πριν, που είναι και η είδηση της ημέρας, με την αποφυλάκηση του Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου. Είχαμε συμπεριλάβει ένα τέτοιο ερώτημα στην δημοσκόπηση, αλλά είναι εξαιρετικά επίκαιρο. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε λοιπόν με την αποφυλάκηση του καταδικαστέντος ως αρχηγού της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοεμβρίου Αλεξάνδρου Γιωτόπουλου? Διαφωνώ, λέει, το 51%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ προφανώς για τους νομικούς λόγους, το 30%. Μόλις 19% συμφωνώ. Νομίζω ξεκάθαρη άποψη του. Τη κοινή γνώμη περί διαφωνία σε αυτή την απόφαση αποφυλάκηση.
3: Ξεκάθαρη, για του περισσότερου πολίτε η απόφαση για αποφυλάκηση ήταν αντίθετη με το αίσθημά του περί δικαίου, κάτι που αποκαταστάθηκε σήμερα.
1: Οι μισοί λένε διαφωνήσαμε και διαφωνούμε με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Το 30% λέει δεν ξέρω, δεν απαντώ. Πιθανώς δεν με ενδιαφέρει κιόλας ή εν πάση περιπτώσει δεν έχω άποψη. Ένας στους τρεις. Και ένας στους πέντε μεταβίας, ένα 19% δηλαδή, λέει ότι εγώ συμφωνώ με την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου. Αυτά είναι τα δημοσκοπικά δεδομένα τα οποία παρουσιάστηκαν χθες από την Άλκο στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα. Βεβαίως είναι αληθές ότι σύμφωνα με την νομοθεσία ο Γιωτόπουλος με το που θα συμπληρώσει 25 χρόνια πραγματικής φυλακίσεως, πραγματικού εγκλισμού, πράγμα που θα συμβεί μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, θα αποφυλακιστεί πλέον με βάση τον νόμο. Οπότε το πιθανότερο είναι εδώ πέρα να μην υπάρχει δυνατότητα δικαστικής παρεμβάσεως.

0: πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της πολιτικής.
1: Συνταξιούχοι, fuel pass.
0: Γιατί χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος. Η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης και είναι εθνική επιτυχία.
1: Και εκεί σας έκαναν κριτική, ότι βιάζεστε.
0: Είναι η μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες. Εσείς θα θέλατε, κύριε Χατζηνικολάου, να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα δικά σας χρέη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι και εμείς δεν μπορούμε ως χώρα να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος. Θέλω να θυμίσω ότι είχε πει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1994 ότι ή θα πολεμήσουμε το χρέος ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε το χρέος, κύριε Χατζηνικολάου, και χρεοκοπήσαμε μια φορά από το δυσθεώρητο χρέος, το οποίο ήταν προϊόν μιας ελλειμματικής πολιτικής. Άρα γι' αυτό χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Πλεονάσματα λοιπόν θα εξακολουθούμε να παράγουμε.
2: Τι ωραία που τα λες.

Και εδώ πέρα, επειδή είπες βάλ' το κι αυτό, βάλ' το κι αυτό. Βάλε και αυτή την ατάκα και θα σας εξηγήσουμε γιατί.

0: 8 στις 10 καθημερινές εφημερίδες ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Πού είναι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση η οποία ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ουσιαστικά προωθεί μόνο τη δικιά της ατζέντα?
1: Τι είναι αυτά που λέτε? Πού είναι αυτά που λέτε? Εδώ πέρα με πολεμάν όλοι. Ενώ εγώ αντιθέτως προστατεύω το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
0: Προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Μειώνουμε το δημόσιο χρέος, προστατεύουμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου και προς Θεού, τι λέτε τώρα? Πού είναι αυτά τα μέσα που μας στηρίζουν? Όλοι εναντίον μας είναι.

0: αποπληρώνουμε και το κάνουμε νωρίτερα. 7 δις χρέους, ένας βραχνάς από το πρώτο μνημόνιο. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται, ποια είναι τα κέρδη μας.
1: Ναι, νομίζω ότι κερδίζουμε λιγότερο χρέος, το λέω πολύ πολύ γρήγορα, λιγότερους τόκους, κερδίζουμε αξιοπιστία και κερδίζουμε και το πιο σημαντικό στην παρούσα φάση. Δημοσιονομικό χώρο. Δημοσιονομικός χώρος, έχουμε καταλάβει όλοι ότι είναι θετικά, θετικότατα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ σημαίνει αυτό τα 7 δις που πληρώθηκαν σήμερα το χρόνο.
0: Μπαίνουν σαν ένα κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς πότε ανοίγει και
1: περνάει
0: τι μπορεί να
1: κανονικά
0: δώσει.
1: Από τον προϋπολογισμό και δίνει σώποσα μέτρα. 190 εκατομμύρια ευρώ, νέο δημοσιονομικό χώρο έχει η χώρα. Αθρηστικά 1,4 δις, γιατί οι λήξεις είναι μακρινές. Αυτές που πληρώνουμε προώρα λήγουν το 2033. Αυτό σημαίνει ότι γλιτώνουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα πληρώναμε σε αυτό το διάστημα. Και δεν είναι το μόνο, γιατί οι αποπληρωμές που έχουν γίνει είναι πολλές. Φτάνουν, αν μπορούμε να δούμε σχετική κάρτα, 36 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2019 και καθαρίζουμε σιγά σιγά τα μνημόνια. Πώς, στην πράξη. Πρώτα πληρώσαμε προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2022, δύο χρόνια νωρίτερα. Και τώρα πληρώνουμε από 2-3 χρόνια νωρίτερα τα δάνεια του δεύτερου μνημονίου που είναι προς ευρωπαϊκές χώρες. Αυτά λήγαν όλα μαζί το 2043. Η αποπληρωμή τους προβλέπεται να γίνει το 2030. Και κάπως έτσι η Ελλάδα του 212% του ΑΕΠ. Δημόσιο χρέος το πρώτο τρίμηνο του 2021 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά στο τέλος του έτους
0: το
1: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό του ΑΕΠ από αυτούς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατέψαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Ακούσατε τον εκλεκτό συνάδελφο, πάντα άριστα ενημερωμένο, τον κύριο Νίκο Φιλιππίδη, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Sky, να σας μιλάει για το δημόσιο χρέος. Τώρα, ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε, διότι είναι αλήθεια ότι ακριβή είναι αυτά που είπε ο Νίκος. Αλλά όπως έχουμε πει επανειλημμένως, όταν οι αριθμοί ακούγονται στον ραδιοφωνικό λόγο, κανείς, αν δεν συνοδεύονται αυτά τα νούμερα και από κάποιες οπτικοποιήσεις, κάποιες κάρτες όσοι ήθιστε να λέγετε στην τηλεοπτική γλώσσα, δυσκόλως γίνονται καταληπτά αυτό που μένει σε εσάς τους ακροατές ή εδώ που τα λέμε και στους τηλεθεατές. Είναι τι καλά που πάμε. Έχουμε δημόσιο χρέος λιγότερο από αυτό της Ιταλίας. Τρελαίνες εσύ που τα ακούς, λες επιτέλους. Εμείς υπερχρεωμένη χώρα, με τα μνημόνια, με εκείνο τ' άλλο το παράλλο, είμαστε πια μια κανονική χώρα και έχουμε χρέος για τις νεότερες γενιές, τις επόμενες, τα εγγόνια, τα δυσέγγωνα, τα τρισέγγωνα, να μην πληρώνουνε βερεσέδια. Τα ακούς και λες, μπράβο στο Μητσοτάκη. Επιτέλους και κάποιος ο οποίος μειώνει το δημόσιο χρέος.

0: Το δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα, θα είναι γύρω στα
1: 362 δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο ψηλά από εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Ακούς και αυτό και λες, ρε παιδιά, τρελαίνομαι τώρα, εδώ τι συμβαίνει. 362 δις το δημόσιο χρέος. Ενώ όταν μπήκαμε στα μνημόνια ήταν 300 δις.
3: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
2: Αυτά έλεγε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, υπουργός οικονομικών του ΓΑΠ, την εποχή του 2009. Αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από την σειρά ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό που προέβαλε ο Sky. Πώς τότε και λοιπά γίνανε αυτά που γίνανε. Αλλά παιδιά, 300 δις το 9, 362 δις το 26. Πώς γίνεται να μειώνεται? Δηλαδή ποιο είναι μεγαλύτερο, το 300 ή το 362? Δηλαδή κάπου χάνεις και την κοινή λογική. Δηλαδή λες, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν το 10 να είναι μεγαλύτερο από το 9?

Και πού τα βρίσκει τα δίσεις ο Μητσοτάκης και φλάει ξένους δανειστές, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλα προώρος, παιδιά, πάρτε τα πίσω. Ακούστε τώρα ποια είναι η αλήθεια για όλους εσάς. Άντε μην το χαρακτηρίσουμε τώρα πως σας θεωρούν κάποιοι, και δεν εννοούμε συναδέλφους. Αυτή τη δουλειά τους κάνουν, αυτά τα οποία σας λένε, εντάξει έτσι είναι, αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά που τη λέμε εμείς αφαιρέτως, που μπορεί να έχουμε και άδικο και να μην είμαστε καλά ενημερωμένοι.

Ακούστε τώρα τι πραγματικά συμβαίνει. Τα δις με τα οποία αποπληρώνει το δημόσιο χρέος ο Μητσοτάκης, δηλαδή τα λεφτά αυτά που δίνει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε δανειστές, είτε αυτοί είναι οι αγορές είτε είναι το δημόσιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Τα ακούς εσύ και λες, πάει καλά η οικονομία ρε παιδί μου, έχουμε μια φοβερή απόδοση της οικονομίας, μας περισσεύει χρήμα, τα υπερπλεονάσματα κλπ. Κλπ. Οπότε μπορούμε να ξοφλάμε τα χρέη μας. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η αλήθεια. Τα λεφτά με τα οποία πληρώνει ο Μητσοτάκης προώρους τους δανειστές, τα περισσότερα προέρχονται από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, δηλαδή από τα λεφτά που είναι για να πληρώνονται οι συντάξεις. Δηλαδή το κράτος κάνει εσωτερικό δανεισμό, δηλαδή παίρνει τα λεφτά, τα δανείζεται, δεν τα παίρνει για πάρτι του, δανεικά τα παίρνει, για να δείτε δηλαδή πώς βγαίνουν τα φέσια. Δανεικά τα παίρνει λοιπόν το κράτος από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, τα λεφτά δηλαδή που είναι για να πληρώνονται οι συντάξεις σας. Τα παίρνει λοιπόν, τα δίνει στους δανειστές και σας δίνει, δίνει δηλαδή στα ασφαλιστικά σας ταμεία τα περίφημα ρέπος. Τα ρέπος τι είναι? Χαρτιά. Τα οποία όμως προσφέρουν κάποιους τόκους και κατά μία άποψη είναι καλύτερα για τα ασφαλιστικά ταμεία, αντί να τα έχουν λεφτά, τα λεφτά, τα αποθεματικά τους παρκαρισμένα σε κάποια τράπεζα, να τα δίνουν στη κεντρική κυβέρνηση, να παίρνουν ρέπος και έτσι να παίρνουν και κάποιους τόκους και να αυξάνουν τα αποθεματικά τους θεωρητικώς. Διότι άμα δεν έχεις αποθεματικά και γίνει μια στραβή, με τι φράγκα θα πληρώσεις τις συντάξεις? Παίρνει λοιπόν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και τα δίνει στους ξένους δανειστές. Έτσι αυξάνει τον εσωτερικό δανεισμό. Δηλαδή χρεώνεται εσωτερικός για να ξοφλάει εξωτερικός. Τώρα αυτό που ακούσατε για μείωση του χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ, εδώ τα πράγματα είναι πραγματικώς, θα έλεγε κανείς, για γέλια. Το γιατί θα σας το πούμε μετά τις 8.

0: 943 Interveten Sports.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντα Sports. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Λάτσιο για τον Ματέο Κατσελιέρη σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Νίκος Μπότης, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία με την φανέλα της Πογκόν Ζέντσιλ. Ο Ρίγινα Ταμάν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Ανταμάν παλεύαμε το σύστημα. Ήταν το μήνυμα του ιδιοκτήτη του Τριφυλιού, Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ο Τζέι Σόρτς έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από το Τριφύλι και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες μέρες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Τέλος, από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά που μένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στις διαπραγματεύσεις με την Ελέστερ για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στην πλατεία του στη Νέα Φιλαδέλφια θα βρίσκεται από τις 5 μέχρι τις 10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδεία σε πόλεις νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Μετά τον Λορέντζο Ινσίνιε, ο Βάλτερ Ματσάρη θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη και τον Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Μία ανάσα από το γυρεό βρίσκεται ο Έλληνας σεχάφ Βασίλης Σουρλής. Ο Αγγλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ζεράρ Σαραγώσα στον Πανσεραϊκό. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Δενδρενού για τη σεζόν 26-27. Ο Νικαλάθης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Αναλαμβάνει του Σικάγο Μπουλς ο άλλοτε προπονητής της Παρί, Τιάγκο Σπλίτερ. Ανακοινώθηκε από την Brighton ο Πορτογάλος αμυντικός Κοστίνια. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν πάνω από 12 εκατομμύρια στα ταμεία τους. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεντζέγκ, νούμερο 160 του κόσμου, και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Αποπληρώνουμε και το κάνουμε νωρίτερα. 7 δις χρέους, ένας βραχνάς από το πρώτο μνημόνιο. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται και τα κέρδη μας.
1: Η Ελλάδα, το 212% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος, το πρώτο τρίμηνο του 2021, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά, στο τέλος του έτους,
0: το προφίλ
1: να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη και έχει ήδη εσωτερικό θέμα, καθώς δεν μπορούν να φανταστούν οι Ιταλοί ότι η υπερχρεωμένη Ελλάδα για πολλά πολλά χρόνια θα έχει μικρότερο χρέος ως ποστό το ΑΕΠ από αυτούς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.

0: Είμαστε καλύτερα από την Ιταλία όσο αφορά στο δημόσιο χρέος.
1: Giorni senza domani.
0: Ακούτε βεβαίως εσείς το θρυλικό τραγούδι της παιδικοεφηβικής μας ηλικίας, το Ακάζα Ντιρένε.
1: Niente altro che un muro sormontato da cocci di bottiglia.
0: Από το μακρινό και σημαδιακό βέβαια εδώ που τα λέμε 1965.
2: Gente che va a casa di Rene, bottiglie di vino a casa di Rene, stasera si va.
1: E poi ci sei tu a casa di Rene.
0: 60 και βάλε χρόνια μετά.
1: Mi guardi negli occhi.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μειώνει το δημόσιο χρέος και εξασφαλίζει στις επόμενες γενιές ένα λαμπρό μέλλον. Και οι Ιταλοί έκθαμβοι λένε πως η Ελλάδα πέτυχε αυτό το θαύμα. Αναρωτιούνται οι Ιταλοί πώς τα καταφέρατε ρε παιδιά και έχετε επί του ΑΕΠ μικρότερο δημόσιο χρέος από εμάς. Μας νικήσατε και στην οικονομία.

0: Πάμε λοιπόν να δούμε καταρχάς ποια είναι η φιλοσοφία αυτής της πολιτικής.
1: Συνταξιούχοι, fuel pass.
0: Γιατί χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Χρειαζόμαστε πλεονάσματα για να μειώσουμε το χρέος. Η μεγαλύτερη επιτυχία της οικονομικής πολιτικής αυτής της κυβέρνησης και είναι εθνική επιτυχία.
1: Και εκεί σας έκαναν κριτική, ότι βιάζεστε.
0: Είναι η μείωση του χρέους κατά 60 ποσοστιαίες μονάδες. Εσείς θα θέλατε, κύριε Χατζηνικολάου, να κληρονομήσετε στα παιδιά σας τα δικά σας χρέη?
1: Όχι, βέβαια.
0: Λοιπόν, έτσι και εμείς δεν μπορούμε ως χώρα να κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα δυσθεώρητο χρέος.
2: Πας και ρωτάς τώρα του Χατζηνικολάου αν θέλει να κληρονομήσει στα παιδιά του το χρέος
0: ή το χρέος θα μας καταπιεί. Μας κατάπιε το χρέος.
2: Μας κατάπιε.
0: Κύριε Χατζηνικολάου, και χρεοκοπήσαμε μια φορά από το δυσθεώρατο χρέος, το οποίο ήταν προϊόν μιας ελλειμματικής πολιτικής. Άρα γι' αυτό χρειαζόμαστε πλεονάσματα. Πλεονάσματα λοιπόν θα εξακολουθούμε να παράγουμε.

0: δημόσιο χρέος είναι όντως μια βραδιφλεγής βόμβα. Είναι γύρω στα 362
1: δισεκατομμύρια, ναι. Και είναι υψηλότερο από το 9, έτσι, που ξεκινούσε η μεγάλη περιπέτεια της χώρας. Δηλαδή είναι και πιο υψηλά από εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι.
2: Η εξέλιξη του δημοσίου χρέους είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελεγχθεί το συντομότερο δυνατό. Με βάση τα στοιχεία αυτά και τα ελλείμματα, η χώρα μας σήμερα έχει ένα δημόσιο χρέος το οποίο φτάνει τα 300 δισεκατομμύρια ευρώ.
3: Απόσπασμα από το ντοκιουμαντέρ στο χιλιοστό που μετέδωσε επίσης η τηλεόραση του Sky, μια εξαιρετική δουλειά εκλεκτών συναδέλφων. Και χθες σας λένε, παιδιά, μειώσαμε το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Ακούστε τώρα με απλά ελληνικά τι συμβαίνει. Σας είπαμε καταρχήν ότι το δημόσιο χρέος όχι απλώς δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε επί Μητσοτάκη. Περίπου 33, και αν λάβει υπόψη κανείς και το δημόσιο χρέος το οποίο είναι εσωτερικού χαρακτήρος, δηλαδή τα λεφτά τα οποία έχει δανειστεί από τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, δηλαδή από τα ασφαλιστικά ταμεία, ΕΦΚΑ, αλλά και από άλλους φορείς, νοσοκομεία, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, πάει και βάζει χέρι στα αποθεματικά τους, τα παίρνει και τα δίνει στους ξένους δανειστές για να τους αποπληρώσει νωρίτερα. Και δίνει ρέπος, δηλαδή χαρτιά σκέτα, τα οποία βεβαίως προσφέρουν κάποιο τόκο και από μια άποψη είναι καλύτερα για τα ασφαλιστικά ταμεία να έχουν τα αποθεματικά τους όχι παρκαρισμένα σε κάποια τράπεζα που έτσι κι αλλιώς δίνει χαμηλά επιτόκια, αλλά σε ρέπος. Όπως σας λέγαμε όμως και πριν, αν γίνει μια στραβή για να πληρωθούν οι συντάξεις, δεν θα υπάρχουν λεφτά, δεν θα υπάρχει ρευστότης. Αλλά αυτό είναι το ένα. Το άλλο, το κυριότερο, που είναι το δούλεμα, είναι ο υπολογισμός του δημόσιου χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ. Όπως είναι γνωστό, το ελληνικό ΑΕΠ, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, έχει φουσκώσει εξαιτίας του πληθωρισμού. Δεν έχει αναπτυχθεί το ΑΕΠ από μια εκρηκτική οικονομική ανάπτυξη, αφού άλλωστε όλοι οι προϋπολογισμοί που έχει καταθέσει μέχρι τώρα ο Μητσοτάκης είναι ελλειμματικοί. Διωγγώνεται επί της ουσίας του ΑΕΠ λόγω του πληθωρισμού, και επειδή το δημόσιο χρέος υπολογίζεται ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, φαίνεται να βαίνει μειούμενο. Είναι αληθές επίσης, για να τα λέμε όλα, ότι ο υπολογισμός του δημόσιου χρέους ως ποσοστού επί του ΑΕΠ είναι ένα στοιχείο το οποίο λαμβάνουν υπόψη τους οι αγορές όταν θέλουν να δανείσουν μια χώρα. Δηλαδή γίνεται πιο εύκολος ο δανεισμός. Θα σας το πούμε σε απλά ελληνικά για να το καταλάβετε. Αν εσείς χρωστάτε 100 ευρώ, έχετε πάρει ένα δάνειο και πρέπει κάθε μήνα να πληρώνετε 100 ευρώ και έχετε ένα εισόδημα 1000 ευρώ, τα 100 ευρώ στα 1000 ευρώ είναι το 10%. Άρα λοιπόν λέτε ότι εγώ το 10% του εισοδήματός μου το χρωστάω. Τα 100 ευρώ. Αν όμως αντί για εισόδημα 1000 ευρώ έχετε εισόδημα 2000 ευρώ, τότε τα 100 ευρώ είναι το 5% του εισοδήματός σας. Άρα λέτε ότι εγώ χρωστάω κάθε μήνα και πρέπει να πληρώνω το 5% του εισοδήματός μου. Πράγμα που σημαίνει ότι η τράπεζα είναι πιο σίγουρη ότι θα πάρει τα λεφτά της, και κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τις αγορές όταν δανείζουν τις χώρες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα 100 ευρώ, αν το εισόδημά σας είναι 2.000 και είναι το 5%, ότι δεν θα τα πληρώσετε. Θα τα πληρώσετε και με το παραπάνω και εντόκος. Άρα λοιπόν, όσο αφορά τα πραγματικά λεφτά που βγαίνουν από τα κρατικά ταμεία, δηλαδή στην ουσία από τις τσέπες τις δικές σας, αυτά όχι μόνον δεν μειώθηκαν επί αυτής της διακυβερνήσεως, αλλά αντιθέτως αυξήθηκαν. 332 δις ευρώ παρέλαβε το χρέος ο Μητσοτάκης, το εξωτερικό χρέος. 363 είναι τώρα. Δηλαδή, επειδή όλα αυτά είναι στο περίπου, 31 δις και βάλε. 31 δις ζεστά χρέος σε εσάς, τα παιδιά σας, τα εγγόνια και τα δυσέγγωνα. Αν δεν λάβετε υπόψη και αυτά που δανείστηκε εσωτερικώς, όπως είπαμε, τότε ακούστε τα νούμερα για να σας φύγει το κεφάλι. Μαζί με τον εσωτερικό δανεισμό, το δημόσιο χρέος ήταν 356 δις όταν το παρέλαβε ο Μητσοτάκης το 19, και τώρα έχει πάει στα 400 δις. Δηλαδή 44 δισεκατομμύρια σας φόρτωσε στις πλάτες σας. Την ίδια ώρα που ισχυρίζετε ότι μείωσα το δημόσιο χρέος. Το αύξησε κατά 44 δις, αλλά σε εσάς λέει ότι το μείωσε. Γιατί? Γιατί λέει μειώθηκε ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Λες και αν μειώθηκε ως ποσοστό, ότι εσείς δεν θα το πληρώσετε. Θα το πληρώσετε εντόκος και με το παραπάνω.

0: Θέλω να σας παρακαλώ, να σας παρακαλέσω να το επαναλαμβάνετε σε κάθε δημόσια σας τοποθέτηση, να έχει μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 60 μονάδες, ώστε τα βάρη της δικής μας γενιάς να μην βαραίνουν τους ώμους των παιδιών μας. Οπότε θα θέλαμε εμείς να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας τα δικά μας προσωπικά χρέη, έτσι και η χώρα έχει μια υποχρέωση να μην κληρονομήσει στην επόμενη γενιά ένα δυσβάστακτο χρέος, το οποίο και τελικά θα αποτελεί μια μόνιμη απειλή στα θεμέλια της χώρας.
1: Αυτά έλεγε μια μέρα πριν τη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, μιλώντας στα κομματικά στελέχη στην Πολιτική Επιτροπή.

0: 8 στις 10 καθημερινές εφημερίδες ασκούν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Πού είναι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση η οποία ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ουσιαστικά προωθεί μόνο τη δικιά της ατζέντα?
1: Τι λέτε τώρα? Όλοι είναι εναντίον μου.
2: Αποπληρώνουμε και το κάνουμε νωρίτερα. 7 δις χρέους, ένας βραχνάς από το πρώτο μνημόνιο. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Να δούμε λίγο τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται, ποια είναι τα κέρδη μας.
3: Η Ελλάδα, το 212% του ΑΕΠ, δημόσιο χρέος, το πρώτο τρίμηνο του 2021, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε τροχιά, στο τέλος του έτους, να έχει 136-137% του ΑΕΠ από 146,1 πέρσι. Αυτό θα είναι μία μονάδα λιγότερη, αν μπορούμε να δούμε και την Ιταλία αμέσως μετά, μία μονάδα λιγότερο από την Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία σημειωτέων είναι μια πανίσχυρη ευρωπαϊκή χώρα, η τρίτη οικονομία στην Ευρωζώνη.
1: Ακριβή είναι αυτά που λέει ο Νίκος, αλλά είναι αυτό που λέμε, είναι ρε παιδί μου η μία όψη. Γιατί, όπως είπαμε, υπάρχει και η άλλη, την οποία εμείς σας περιγράψαμε.
0: Προστατεύσαμε το επάγγελμα του δημοσιογράφου.
1: Προστατεύσαμε, παιδιά, το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Προστασία. Ακούσατε τη μία άποψη, ακούσατε και την άλλη. Βγάλετε εσείς τα συμπεράσματά σας.

9.43 Internet and Sports. Είστε συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το ενημερωτικό. Αποτέλεσμα της δημοσιογραφικής δουλειάς όλης της ομάδος μας, σε μια προσπάθεια την οποία κάνουμε με αμιγώς δημοσιογραφικά κριτήρια να σας λέμε αυτά που συμβαίνουν στην αγαπημένη αυτή πατρίδα, παρουσιάζοντας όλες τις απόψεις, έτσι ώστε να σχηματίσετε εσείς την δική σας γνώμη.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
1: Η Νέα Δημοκρατία.

Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια πολιτική δύναμη που παρά τα προβλήματά της εξακολουθεί να είναι καθαρά πρώτη, με διπλάσιο ποσοστό, υπερδιπλάσιο ποσοστό.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση. Στο σκύλος χθένα ψαλίδι. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος χθένα ψαλίδι. Γιάρο 14 Αργυρούπολη. 21 17 157 418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: planisabv.gr.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Arbiland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 8.30.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Για τις 19 Ιουνίου

0: στην Γενέβη της Ελβετίας. Δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίδευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια. Εν τω μεταξύ, την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρά τη συμφωνία. Θα κερδίσουμε τον Μητσοτάκη στις πρώτες εκλογές, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος Ελλάς στην Νίκαια. Η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά και στις συνείδησεις του ελληνικού λαού, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέπτυξε και τους 5 βασικούς άξονες της πολιτικής του πρότασης για την ενέργεια, για την κατάργηση των πανελλαδικών, για το ιδιωτικό χρέος και τα φαντς και για την δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σοκ στην Δράμα, ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Στη Γαδά πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να κάνει δεκτή την ανέρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας, ακυρώνοντας το βούλευμα βάσει του οποίου ο Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί. Οι αστυνομικοί τον μετέφεραν στον Κορυδαλό, ωστόσο οι φυλακές δεν τον παρέλαβαν, καθώς εκκρεμούσαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Στις 10:20 θα κλείνουν μέχρι και την 5η οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, άνε μείως 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Την πρώτη κιόλας ημέρα που αυτή η διακήρυξη ανέβηκε στο διαδίκτυο. Και θέλω να πω ότι αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη δεν ήταν κάτι απλό. Αυτό που συνέβη στις 26 του Μάη ήταν πρωτοφανές στα πολιτικά σκηνικά από τη μεταπολίτευση και μετά. Σε τι αναφέρομαι? Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με το που ιδρύθηκε, μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μονάχα στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3% από 22,8% στην προηγούμενη μέτρηση. Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2. Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Το Πασόκ στο 10,3.
1: Λίγο πριν από την ομιλία του Τσίπρα στην Οίκαια, απόσπασμα της οποίας μόλις σας μεταδώσαμε. Εντάξει, δεν είχε και κανένα φοβερό πλήθος και πάθος, αλλά ήταν μια αξιοπρεπής και διαδραστική, θα έλεγε κανείς, εκδήλωση. Μίλησαν πολίτες και μετά πήρε τον λόγο ο Αλέξης Τσίπρας για να πει αυτό που μόλις ακούσατε, δηλαδή με το που ανακοινώθηκε η Ελλάς γίναμε αξιωματική αντιπολίτευση, αφού άλλωστε είχε επιβεβαιωθεί αυτό λίγο νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων του Α από την Άλκο. 14,2 ο Αλέξης, 10,3 το Πασόκ.

0: νομικό μέτρο ή το ΔΥΝΑ. Είναι σωστή αυτή η ερώτηση. Όμως νομίζω ότι γίνεται.
1: Ναι. Διέχθηκε να...
0: Δεν μπορώ να
2: ακούτε, ακούτε τώρα την κυρία Άννα Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς.
0: Το ζήτημα είναι να απευθυνθούμε και να δούμε πώς θα αναδιαμορφώσουμε το οικονομικό σύστημα αυτή τη στιγμή στην ελληνική χώρα, έτσι ώστε να γίνει δικαιότερο για τη μεγάλη πλειονότητα των πολιτών.
1: Να σας πω κάτι, έρχονται εκλογές στην χώρα. Δεν πρέπει να υποσχεθείτε κάτι σε ένα αξιωματικό.
0: Το ζήτημα δεν είναι υποσχέσεις, κύριε Χατζαπόπουλε. Έχουμε βάλει έναν ορίζοντα το Σεπτέμβριο και τη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί και ολοκληρωμένα το πρόγραμμά μας και σταδιακά, όπως βλέπετε, ήδη τοποθετούμαστε.
1: Δηλαδή, ο βασικός μισθός από 900 ευρώ, 850, θα πάει 1.100. Η εθνική η σύμβαση κατώτατος των συνταξιούχων θα πάει 600 ευρώ, 700 ευρώ. Θα υπάρχουν
0: όλα
1: τέτοια.
0: Θα είναι κοστολογημένα. Και εγώ θέλω να πω ότι και μέχρι στιγμής, όποιες προτάσεις έχουμε αναδείξει και έχουμε προτείνει, κοστολογημένες είναι. Δεν λέμε τίποτα στον αέρα, δεν λέμε τίποτα.
3: Μεταφορά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή μετακίνηση του κόσμου, θα μπορεί να είναι δωρεάν.
0: Φυσικά,
3: σε όλους.
0: Φυσικά. Είναι ένα μέτρο το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας το είχε επανειλημμένα θέσει στο λόγο του και στην παρουσίαση της Ιθάκης, με συγχωρείτε, που έκανε ανά την Ελλάδα. Δηλαδή ήταν κάτι που ήδη το είχε προτείνει.
2: Τώρα, εντάξει, νέα πρόσωπα, άπειρα. Τι να πει κανείς.

0: Θεωρείτε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας? Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, λέει το 43%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, λέει το 32%. Είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, λέει το 25%. Δεν το λες και μεγάλο ποσοστό.
1: Το 25% που θεωρεί ότι το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προσφέρει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κόμμα της αντιπολίτευσης.
2: Αυτό λέει λοιπόν ο Παναγόπουλος, το είπε και ο Τσίπρας, λέει, με το που ανακοινώθηκε γίναμε αμέσως αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Βλέπουμε το Πασόκ στο 10,3, σχεδόν 2 μονάδες κάτω από την προηγούμενη μέτρηση. Είναι προφανές εδώ ότι ένα ποσοστό ψηφοφόρων του Πασόκ πηγαίνει προς τον κύριο Τσίπρα.
1: Και ένα ποσοστό πηγαίνει και προς την Ελπίδα.
0: Και προς την κυρία Καρδάκη.
1: Το Πασόκ έχει απώλειες σε 2 κατευθύνσεις, όπως και η Πλεύση Ελευθερίας έχει απώλειες σε 2 κατευθύνσεις. Και προς το ένα κόμμα και προς το άλλο.

0: τώρα έχουμε τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία εμφανώς χάνουν ψηφοφόρους από τα δύο νέα κόμματα που έχουν προκύψει. Ο κύριος Βελόπουλος στο 6,6 από 8, το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 6,2 από 7.
1: Για το Κομμουνιστικό Κόμμα η βασική αιτία είναι απώλειες προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Mm-hmm. Για την Ελληνική Λύση η βασική αιτία της μείωσης της εκλογικής επιρροής είναι απώλειες προς την ελπίδα της κυρίας Καριστιαν.
0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Η Πλεύση Ελευθερίας στο 3,6.
2: Στο 3,6 η ζωή. Κατρακυλάει και αυτή. Και να δούμε αν θα καταφέρει να μπει στη Βουλή.

0: Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, όποτε και αν στηθούν αυτές οι κάλπες. Αυτό.
1: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ελλάς του κυρίου Τσίπρα στο 14,2.
2: Τώρα, άμα είσαι ρε Αλέξη στο 14,2, θα μου πεις τώρα, ο Μητσοτάκης είναι στο 23,3.
1: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Στην έρευνά μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 23,3%.
2: Δηλαδή, δεν θα έλεγες ότι και ο Μητσοτάκης πάει για θρίαμβο. Και ο Αλέξης είναι πίσω 9 μονάδες. Μόνο ψήφια η διαφορά. Βάλε τώρα Κυρανάκη.
3: Μέσο μισθό. Το κάναμε. Ένα χρόνο πριν την κάλπη. Είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε τον βασικό μισθό στα 950 ευρώ. Είμαστε 920. Θα φτάσουμε στα 950. Και θα φτάσουμε και παραπάνω.
4: Φτάσατε, αλλά ο πληθυσμός.
3: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
4: Κύριε Υπουργέ, τις τρώνε τις αυξήσεις. Μπορεί να μην τις τρώνε ολόκληρες. Εγώ να δεχτώ ότι δεν είναι ολόκληρες. Αλλά τρώνε ένα πολύ μεγάλο
5: κομμάτι.
4: Τα
5: 1500 δεν είναι ίδια με τα 1500 του 23.
3: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών. Υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αυτό είναι απόλυτη αλήθεια και όποιος δεν το βλέπει δεν ξέρει να κάνει πολιτική. Και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και νομίζω αυτή τη βδομάδα θα έχουμε και μια πολύ σημαντική ανακοίνωση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για ένα εργαλείο το οποίο στο καλάθι του σούπερ μάρκετ θα δίνει πραγματική εναλλακτική, θα βελτιώσει αισθητά την εμπειρία που έχουμε στο καταναλωτής. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
5: Πότε αναλάβατε χθες?
3: Ναι, χθες πρώτη μέρα.
5: Η εντολή που σας έδωσε ο Πρωθυπουργός ποια είναι? Κοιτάτε κάποιες συγκεκριμένες περιφέρειες, είδατε και τα ποσοστά που σας δίνουν οι δημοσκοπήσεις. Είναι μακριά προφανώς από την αυτοδυναμία. Ποιος είναι ο στόχος, από πού έχετε διαρροές? Και φυσικά το ερώτημα είναι αν υπάρχει εντολή από τον Πρωθυπουργό να ρίξετε γέφυρες είτε με τον Αντώνη Σαμαρά είτε με τον Κώστα Καραμάνλη κυρίως.
3: Η εντολή είναι για ενότητα, συσπήρωση και αισιοδοξία. Αυτό σημαίνει ότι πάμε σε μια σημαντική ανανέωση ψηφοδελτίων. Θέλουμε να απευθυνθούμε και στη νέα γενιά. Εγώ θέλω να ξέρει κάθε νέο παιδί που βλέπει το πολιτικό σύστημα και θέλει να αλλάξει πράγματα, δεν είναι όλα τέλεια, θέλει να μπει δυνατά να πολιτευθεί πρώτη φορά, ότι υπάρχει χώρος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και...
2: Ποια ψηφοδέλτια, ρε κύριε Ανάκη, με 23%? Δηλαδή στο νότιο τομέα που βγαίνεις εσύ, άντε να βγεις εσύ, ο Δένδιας και κανένα δύο-τρεις άλλοι. Άντε άλλοι δύο, τρεις το πολύ, από τους 7-8 που είστε τώρα. Τι να έρθει να κάνει το νέο παιδί στα ψηφοδέλτια? Να μπει για να σου φέρει ψήφους και μετά κάπου θα το χώσεις στο δημόσιο.

0: Όσο αφορά την ενότητα,
1: για όνομα του Θεού, πόσο πια θα εξευτελιστούν οι θεσμοί από την έρημη τη Νέα Δημοκρατία? Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι.
0: Για βάλε πάλι Κυρανάκη.
2: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τιμήσει την παράταξη, έχουν δώσει πολύ σημαντικές νίκες στην παράταξη αλλά και στη χώρα. Έχουν βάλει το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα. Τους σεβόμαστε, τους αγαπάμε. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη συζήτηση πληγώνει τον απλό νέο δημοκράτη.
3: Με τον Αντώνη Σαμαρά έχετε μιλήσει καθόλου?
2: Με τον Αντώνη Σαμαρά διατηρώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια πολύ προσωπική σχέση. Ξέρει το σεβασμό που έχω για αυτόν. Δεν αλλάζει. Ακόμη και αν ασκεί, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική στην κυβέρνηση, δεν αλλάζει η άποψη που έχω για τον Αντώνη Σαμαρά. Ήταν ένας πάρα πολύ καλός πρωθυπουργός που κράτησε την Ελλάδα όρθια. Όρθια. Έβαλε το εθνικό συμφέρον πάνω απ' όλα.
4: Αν κάνει κόμμα, θα πληγώσει την παράταξη?
2: Ναι, θα πληγώσει τον απλό νέο δημοκράτη. Τον απλό νέο δημοκράτη, ο οποίος ήταν δίπλα
0: ενώ
2: του.
0: Ενώ εσύ, ρε Κυρανάκη, δεν τον έχεις πληγώσει καθόλου. Εσύ τον έχεις άμεμπτον. Τον έχεις δηλαδή, τι πληγωμένο, τον έχεις φρεσκαδούρα.
2: Μας έλεγε Γερμανοτσολιάδες, μας έλεγε όλα αυτά.
1: Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του. Πρώτη φορά.
0: Για βάλε πάλι Κυρανάκη.
2: Ο οποίος από μικρό παιδί έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης, μια συγκεκριμένη ιδεολογία, και σε μια δύσκολη στιγμή για τη Νέα Δημοκρατία που ήξερε ότι θα χάσει, ήταν εκεί δίπλα του. Αυτόν τον άνθρωπο θα τον πληγώσει. Και το ξέρει καλά.
4: Η έκφραση Τσίπρας, Μητσοτάκης, οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος είναι άδικη?
2: Ναι, είναι άδικη. Και ειδικά αν θυμηθούμε τον πόλεμο, τον λυσαλαίο και ανήθικο, κατά τη γνώμη μου, που η κυβέρνηση Τσίπρα και ο ίδιος ο Τσίπρας προσωπικά έκανε στον Τόνι Σαμαρά για τις σκευωρίες Νοβάρτης, νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό αυτή η δήλωση είναι και ανεξήγητη. Διότι

για όλους τους Έλληνες. Πού οφείλεται? Μα κυρίως στην ενέργεια και στους φόρους. Αν δείτε τις τιμές ενέργειας, τα μισά που πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής είναι φόροι. Προσέξτε όμως σήμερα, άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν τους φόρους. Ιδιαίτερα στα καύσιμα και στην ενέργεια. Τα σχάνουν προσωρινά έσοδα. Εδώ η κυβέρνηση αρνείται να το κάνει. Και η ακρίβεια που τροφοδοτείται από τη βαριά φορολογία της ενέργειας λυγίζει και νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

0: Τσίπρας, άνοιξε τα σύνορα. Πέρασαν πάνω από 1 εκατομμύριο παράνομοι. Ύστερα ξύπνησε κάπως η Ευρώπη και τα έκλεισε. Τελικά σε 5 χρόνια πήραν άδεια παραμονής εδώ γύρω στις 50.000 μετανάστες. Έπειτα ήρθε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και μέσα σε 7 χρόνια δόθηκε άδεια παραμονής σε πόσους, σε 150.000 μετανάστες. Χάθηκε ο έλεγχος. Συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιες κυβερνήσεις δουλειάζονται περισσότερο. Περισσότεροι παράνομοι. Αυτό δε που σου μοιάζουν μεταξύ τους είναι σαν το ίδιο νόμισμα σε δύο όψεις.
1: Και μετά εσύ κυρανά και λες, μα θα πληγώσει την παράταξη. Λες και παράταξη και όλος ο ελληνικός λαός δεν πληγώνονται από τους φόρους, από την ακρίβεια στην ενέργεια. Άντε τώρα μη πούμε κι άλλο. Όσο αφορά δε για αυτό που λες, τιμάς τους πρώην πρωθυπουργούς και τον Αντώνη Σαμαρά, έχεις φοβερό σεβασμό.
0: Και αρθρογράφοι του συστήματος αποκαλούν εδώ και καιρό εμένα και τον Καραμαλή ως τα γεροντάκια του Muppet Show. Ήβρεις, λάσπες, άθλες προσωπικές συνθέσεις, ξέβεια. Όλα αυτά δεν είναι απλά γελιότητες κάποιων. Δυστυχώς, για τον τόπο και για την ιστορία της παράταξης. Σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία του ενός. Αλλά κάποτε, όπως έλεγε ένας φίλος μου και θέλω να τα ακούσετε αυτό, θα πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε κάποια στιγμή σε ποιον τελικά ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σε όσους την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή σε αυτούς που τη χρησιμοποίησαν σαν εκλογική εταιρεία.
1: Για βάλε κύριε Ανάκη πάλι.
2: Εγώ όταν πήγα το 23 στο κτηματολόγιο και βρήκαμε ένα κύκλωμα χρηματισμού, ναι, το οποίο ήθελε να παίρνει χρήματα για να κάνει επισπεύσεις, πήγαμε στο ιστορικών υποθέσεων εκείνη τη χρονιά το 23. Οι συλλήψεις έγιναν το 25. Η δίκη γίνεται το 26. Τώρα που μιλάμε, το ιστορικό υποθέσεων έχει από εμάς καταγγελίες για το λάδωμα στα διπλώματα.
3: Άρα είναι υποθέσεις, ναι, που...
4: Άρα λέτε ότι δεν
3: έκανατε εσείς, ναι, ας πούμε.
2: Το εγώ λέω ότι για πάρα πολλά χρόνια κανείς δεν έκανε τίποτα. Όλοι
1: και
2: το ξέραμε.
1: Και τα έκανες
2: όλα. Τι γινόταν. Έτσι, όταν λέω πολλά χρόνια, εννοώ δεκαετίες. Mm-hmm. Θυμίζω τι έλεγε ο Πάγκαλος για το να μην κλέβουμε 4 φορές, να κλέβουμε 2. Λοιπόν, για πρώτη φορά έχει έρθει μια κυβέρνηση ξέροντας ότι θα έχει πολιτικό κόστος και πάει επιθετικά να σπάσει τα κυκλώματα διαφθοράς στο βαθύ κράτος. Είναι μια...
1: Τα σπάτε τα κυκλώματα και όσο τα σπάτε αυτά άλλο και τόσο φουντώνουν. 9.43 Ιντερβέτεν. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, που και σήμερα ήσασταν συντονισμένοι στη ραδιοσυχνότητά μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας ημέρα.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Σε εξέλιξη βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ολυμπιακού και της Λάτσιο για τον Ματέο Κατσελιέρη σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Νίκος Μπότης, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία με την φανέλα της Πογκόν Ζέντσιν. Ο Έργιν Αταμάν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Αταμάν παλεύαμε το σύστημα, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο DJ Shorts έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από το Τριφύλι και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με σέρβικα δημοσιεύματα. Τέλος, από τον ΠΑΟΚ ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο Ρουμάνος τεχνικός, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους Ασπρόμαυρους, έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Λέστερ για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στην πλατεία του στη Νέα Φιλαδέλφεια θα βρίσκεται από τις 5 μέχρι τις 10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδία σε πόλεις και νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη. Μετά τον Λορέντζο Ινσίνιε, ο Βάλτερ Ματσάρι θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη και τον Ματία Ντελσίλιο σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Μία ανάσα από τον Αιγυραιό βρίσκεται ο Έλληνας χαφ Βασίλης Σουρλής. Ο Αλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ζεράρ Σαραγώσα στον Πανσεραϊκό. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Δενδρενού για τη σεζόν 26-27. Ο Νικαλάθης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ. Αν λαμβάνει του Σικάγο Μπούλς ο άλλος προπονητής της Παρί, Τιάγκο Σπλίτερ. Ανακοινώθηκε από την Μπράιτον ο Πορτογάλος αμυντικός Κωστίνι. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν πάνω από 12 εκατομμύρια στα ταμεία τους. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεν Τσέγκ, νούμερο 160 του κόσμου, και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Άστα ρε Καραβάκο! Σιγά ρε Καραβάκο! Κόντεψε να με σκοτώσει ρε! Μα... Ειδοποία ρε ότι ξαναπιάνουμε δουλειά! Ειδοποία με! Μα...

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Ειδοπία ρε Πουρναρά, ειδοπία.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη. Τι δουλειά έχουν πιάσει?
0: Ειδοπία, ειδοπία. Ο ένας στο Ήλιο, ο άλλος ναι. στη Νίκαια. Ο ναι. άλλος
1: όχι στο Περιστέρι. Όχι στο Περιστέρι που μου είπες. Αν είσαι άλλο, νόμιζα τον έκανε λάθος πριν που μου είπες στο Περιστέρι, νόμιζα στο Ήλιο.
0: Ο ένας στο Ήλιο.
1: Ναι, ναι. Στο Ήλιο ήταν ο Δουλάκης. Ναι.
0: Ο άλλος στη Νίκαια.
1: Στη Νίκαια, ναι. Στο Περιστέρι ποιος ήταν?
0: Κουτσούμπας.
1: Α, ο Κουτσούμπας, ναι.
0: Δηλαδή τον Κουτσούμπα τον έχουμε απ' έξω.
1: Όχι.
0: Βεβαίως.
1: Νόμιζα πως μου έλεγε για τον Ανδρουλάκη πριν όταν Περιστέρι.
0: Ο Πρωθυπουργός.
1: Εσύ δεν ήταν χθες. Ήταν και χθες, αλλά ναι, βάρι σήμερα βάρη 3 βήτα σήμερα.
0: Βήτα, βήτα, βήτα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πιάσαμε δουλειά. Έτσι, πιάσαμε δουλειά, ειδοποία.
1: Εντάξει, αρχίζει η προεκλογική περίοδος. Όχι, δεν αρχίζει επίσημα. Είναι προεκλογική χρονιά, αρχίζουν και οι περίοδοι.
0: Έχει καραρχίσει. Έχει καραρχίσει, παιδιά.
1: Ναι, όχι επίσημα.
0: Όσοι είμαστε κάτω από τα Βλάκη, γιατί εδώ εμείς τώρα είμαστε κάτω από τα Βλάκη, Αβλάκη εννοώ το Κηφισό, χαιρετισμό στους ήρωες του Κηφισού, υπομονή παιδιά. Όσοι είμαστε κάτω από τα Βλάκη, είδατε ότι μας θυμήθηκα προεκλογικά.
1: Γιατί δεν σε θυμούνται την επόμενη περίοδο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: 69-39-943-943. Όσοι είστε κάτω από τα Βλάκη, και εννοώ το Κηφισό, μην μπερδευτούμε. Σας θυμούνται, έχετε δει τους αρχηγούς των κομμάτων άλλες περιόδους πλην προεκλογικών εκστρατιών? Έχετε δει κάτι δηλαδή, ναι, που δεν έχω δει εγώ?
1: Αρχηγούς κομμάτων όχι, εντάξει, εγώ αναφερόμουν σε άλλα πρόσωπα. Ναι, ο Ανδρουλάκης πράγμα δεν ξέρω αν...
0: Έχει ξανάρθει.
1: Από πότε έχει ξανάρθει?
0: Προεκλογικά.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι καν.
0: Όχι, έρθει.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι. Δηλαδή το Ήλιον, Πετρούπολη, Περιστέρι, δεν θυμάμαι καν από πότε.
0: Είχε έρθει στο Ήλιον, το θυμάμαι.
1: Πάλι στο Ήλιον.
0: Στο Ήλιον, ναι.
1: Αν μόνο στο Ήλιον πηγαίνει.
0: Εντάξει, και ο Κουτσούμπας το Περιστέρι.
1: Μάλιστα.
0: Προεκλογικά. Λοιπόν, ειδοποία Καραβάγκο.
1: Έχει Πασόκου στο Ήλιον, γι' αυτό πηγαίνει εκεί.
0: Ειδοποία Καραβάγκο ξεκίνησε. Ξεκίνησε εκπομπή Καραβάγκο.
1: Για να πω εγώ το ρεπορτάζ, έχει Πασόκου στο Ήλιον.
0: Γιατί έχει την Νάντια.
1: Η Νάντια είναι στο Περιστέρι, αλλά πηγαίνει η Νάντια προφανώς.
0: Σαφέστατα.
1: Ήταν χθες, ναι.
0: Σαφέστατα είναι εδώ.
1: Αλλά έχει και άλλους Πασόκους που είναι
0: στην Πετρούπολη.
1: Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην Πετρούπολη έχει, αλλά είναι αντιπολίτευση.
0: Αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση του Ανδρουλάκη.
1: Αντιπολίτευση, όχι. Αντιπολίτευση στο Δήμο.
0: Εγώ δεν μίλησα για δημοτικά. Εγώ
1: ναι, μωρέ. Το ξέρω. Απλά λέω τώρα και κάτι, λέω και κάτι παραπάνω.
0: Διότι αν στην Πετρούπολη έχει Πασόκους που είναι αντιπολίτευση του Πασόκ, εδώ υπάρχει ένα θέμα.
1: Όχι, όχι, δεν έχει αντιπολίτευση.
0: Είναι το πολύ θα πάει.
1: Στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Κοίτα, είναι κομμένη, αυτό που ξέρω εγώ, είναι κομμένη από το Τσίπρα. Γιατί αρχικά εκεί ήθελε να πάει, νομίζω. Γιατί είχε παρευρεθεί και σε μια εκδήλωση που τον είχα δει στο Σύνταγμα. Που είχε πριν το θυσίο, εκεί που ήταν ο κύριος Δούκας, η δήμαρχη, ο κύριος Τσίπρας, ήταν η κυρία Νοτοπούλου. Μεταξύ άλλων ήταν πάρα πολύ, όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί. Και από ό,τι ξέρω, ότι δεν είναι κομμένη από την Ελλάδα. Τώρα για το Πασόκ, ακούστηκαν σενάρια ότι φλερτάρει με το Πασόκ.
0: Η Ραλία θα πάει.
1: Κοίτα.
0: Παιδιά, ρεπορτάζ Πασόκ, πού να ράζει. Τώρα μετά θα τον ερωτήσω, ρεπορτάζ ελληνική αστυνομία. Όχι, ελληνική αστυνομία, έχει με την κυρία Δημοκλίδου.
1: Ναι. Είναι προβοκατόρικε τώρα οι ερωτήσει που κάνει η Ραλία, που ναι. Το είπε και πίνοντα καφέ, έτσι. Κοίταξε και με νόημα. κοίτα, Κασελάκη, πρόσεξε. Κασελάκη, Τζάκρη. Αν πάει ο Κασελάκη, θα πάει και πολύ εύκολα η Τζάκρη. Η Τζάκρη είναι για την Μπέλα. Ο Κασελάκης είναι για την Α Αθηνών. Αν πάει τώρα ο Κασελάκης στην Α Αθηνών, τι μήνυμα στέλνετε στον κύριο Γιουρλάνο?
0: Ναι. Και η Ραλία είναι νότια μεριά.
1: Και είναι νότια μεριά που
0: έχει πολλού στο Πασόκ.
1: Ήδη είναι ο Χριστίδης.
0: Έχει μάτσο κόσμο.
1: Ήταν ήδη ο Χριστίδης εκλεγμένος και μπήκε από την πλαϊνή πόρτα και η κυρία Διαμαντοπούλου. Και δεν άρεσε καθόλου αυτό στον Παύλο τον Χριστίδη.
0: Ναι, μάλιστα. Γιατί ο παλιός είναι αλλιώς, ο νέος είναι ωραίος, είναι χαρά.
1: Ναι, αλλά μία θέση υπάρχει εκεί. Άμα υπήρχαν τρεις, θα τον έννοιαζε.
0: Α, μία είναι εκεί.
1: Μία θέση
0: και
1: υπάρχει.
0: Και δυσκολεύει, ναι. Και θα έρθει και η Ραλία.
1: Ναι.
0: Παιδιά, εδώ θα γίνει ωραία μάχη.
1: Πολύ ωραία μάχη.
0: Θα έχουμε δηλαδή κάτι ωραίες μάχες, οι οποίες είναι.
1: Ναι, εσωκομματικές ωραίες.
0: Εσωκομματικές.
1: Πώς να τις πω, εσωπαραταξιακές, εσωσυντροφικές.
0: Μία. Ναι, όπως ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο μπάσκετ.
1: Ναι. Ναι. Εκεί εντάξει ήταν όμως είχε πολύ μεγάλη αντιπαλότητα.
0: Γιατί είχε μεγάλη αντιπαλότητα?
1: Θα έχει και εδώ τόσο μεγάλη αντιπαλότητα.
0: Είναι και χειρότερη.
1: Μάλιστα. Άρα δεν θα μας ενώνει το κόμμα.
0: Είναι, ποιο κόμμα?
1: Η ιδεολογία.
0: Ποια ιδεολογία? Ποιο κόμμα, ποια ιδεολογία? Κάτσε να μου τα εξηγεί, παιδιά. Πρωί-πρωί μου βάζει δύσκολο. Ποιο κόμμα, ποια ιδεολογία, τι μας ενώνει? Για εξήγησέ τα μου. Εξήγησέ τα μου να καταλάβω.
1: Λέω. Ναι. Όταν υπάρχει ένα κόμμα, μια ιδεολογία, δεν σε ενώνει? Αυτό είναι μια απορία που μπορεί να μας απαντήσουν και οι ακροατές.
0: Πολυθρόνα για δύο δεν υπάρχει. Παλιά, ναι, ταινία κωμωδία.
1: Άρα
0: ήταν.
1: Όταν είναι μόνο μία θέση, χάνεται τελείως οποιοδήποτε ιδεολογικό.
0: Άσε με τώρα, πολυθρόνα για δύο. Θυμάσαι πότε ήταν, τη δεκαετία του 80 ήταν.
1: Ναι.
0: Πολύ καλύτερη, νομίζω ότι η Μέρφη ήταν. Πολύ ωραία κωμωδία. Αλλά δεν υπάρχει πολυθρόνα για δύο. Και η πολυθρόνα είναι για ένα.
1: Και πολυθρόνα για τρεις, νομίζω. Υπήρχε μία σειρά, μεταγενέστερη βέβαια. Μετά το 2000, πολυθρόνα για τρεις, δεν κάνω λάθος.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Υπήρχε.
0: Θα σου πω ψέματα.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα. Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο και μας τα χαλάει ο Ασίμ.
1: Ο καιρός.
0: Ο Ασίμ.
1: Ο Ασίμ.
0: Ο Μουνίρ. Ναι, ναι, ναι. Ο Μουνίρ. Το λέμε. Το όνομά του. Ασίμ Μουνίρ. Ναι. Μόνο όταν έλειπε, ναι, έλεγα σκέτο Ασίμ. Τώρα μπορώ να το πω.
1: Ο Πακιστανός.
0: Ναι, μας τα χαλάει.
1: Γιατί μας τα χαλάει?
0: Γιατί κάναμε
1: αφού, αφού έχουμε και χειρία.
0: Γι' αυτό μας τα χαλάει.
1: Και τι, δεν θέλει να έχουμε και χειρία αυτός?
0: Αυτός θέλει.
1: Ποιος δεν θέλει?
0: Ο Πρωθυπουργός. Πάβει μετά.
1: Α, δεν θέλει για την ακρίβεια.
0: Η ακρίβεια μετά πώς θα είναι εισαγόμενη? Από τις πολέμους στην Αφρική, δηλαδή θα βγάλουμε μπροστά τη βούλτευση να μαλέγει.
1: Μα έχουμε σε εξέλιξη πόλεμο στο Ρωσο-Ουκρανικό.
0: Πουλάει,
1: δεν μπορούμε να το επικαλεστούμε αυτό ως εισαγόμενη ακρίβεια.
0: Θα το επικαλεστούμε την ακρίβεια που είναι εισαγόμενη. Αλλά πουλάει όσο ο Τραμπ.
1: Εντάξει, πουλάει μωρέ.
0: Δεν πουλάει τόσο.
1: Κοίτα, άμα μπουν διόδια στα στενά του Ορμούζ, όπως λέει το Ιράν, θα μπορούμε να το επικαλεστούμε μια χαρά ότι υπάρχει ακόμα ακρίβεια στα καύσιμα.
0: Από τη στιγμή που υπάρχει, λέει, μνημόνιο υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά.
1: Ναι, ναι, λέγεται ότι υπεγράφει ηλεκτρονικά η συμφωνία.
0: Βλέπουμε ότι από χτες το πετρέλαιο πέφτει.
1: Ανέβηκε σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, λίγο.
1: Ανέβηκε λίγο, εντάξει, και ο λόγος είναι επειδή δεν έχουν καθοριστεί ακριβώς οι λεπτομέρειες της συμφωνίας και υπάρχει έτσι μια ασάφεια δημιουργική. Μια παλιά έκφραση χρησιμοποίησα. Γι' αυτό το λόγο ανέβηκαν λίγο οι τιμές.
0: Κοίταξε. Πάρα πολύ απλά. Δεν θα μπορούμε να πούμε ότι φταίνε τα στενά που είναι πολύ στενά.
1: Ναι.
0: Πάλι στη βούλτεψη πάω.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούμε να φωνάζουμε ότι οι πόλεμοι στην Αφρική φέρνουν την ακρίβεια στην Ελλάδα.
1: Πάλι βούλτευση.
0: Πάλι βούλτευση.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπορούμε να λέμε πλέον ότι είναι εισαγόμενοι.
1: Πάλι βούλτευση.
0: Όχι, αυτό το λένε όλοι.
1: Αυτό όλοι. Λένε όλοι.
0: Από
1: αλλά
0: τον,
1: και,
0: πρώτο,
1: και,
0: από
1: και
0: τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, όλα αυτά είναι απλά. Είναι πολύ απλά. Ότι αυτός ο Μουνίρ μας κατάστρεψε όλο το αφήγημα και το καταστρέφει προεκλογικά. Το προεκλογικά μπορεί να είναι τον Οκτώβρη, μπορεί να είναι τον Μάρτη, όποτε είναι. Γιατί θα την κάνουν τις εκλογές 7 Μάρτη, να λέμε πάρτι στις 7 του Μάρτη, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Δεν ξέρω τι μέρα πέφτει. Πάρτι στις 7 του Μάρτη.
1: Είναι υλικό όμως που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη. Να κάνουμε το ίδιο.
0: Εκεί. Διότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη, δεν έχει χρησιμοποιηθεί το υλικό ήδη.
1: Έχει χρησιμοποιηθεί, αλλά κάτι καινούριο θα έχουμε.
0: Ή εμένα ή το χάος, ή εμένα ή Βαβέλ, ή εμένα ή τα τάγκς, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ήδη.
1: Ναι, και το σταθερότητα ή χάος έχει χρησιμοποιηθεί.
0: Το σταθερότητα ή χάος δεν έχει χρησιμοποιηθεί ήδη. Ναι, κάτι καινούριο που έχουμε.
1: Γιατί το επικαλέστηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, γι' αυτό μου ήρθε.
0: Κάτι καινούριο που έχουμε.
1: Τι καινούριο?
0: Ψηφίστε με για να έχουμε διαφάνεια, λέει, και να μην έχουμε σκάνδαλα.
1: Ναι.
0: Πρωθυπουργό την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Στην αναδρομή του, κάτι είναι εβδομαδιαία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ο ΠΚΠ τι είναι?
1: Ναι, εντάξει, τα είπαμε αυτά. Μωρέ. Τώρα να μιλάμε αν υπάρχουν σκάνδαλα την περίοδο του Μητσοτάκη, τώρα εντάξει.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Εδώ λοιπόν.
1: Δηλαδή, περίμενε λίγο. Άμα πούμε εμείς ότι όχι, δεν υπάρχουν, θα μας πιστέψουν να κουραστούν.
0: Είστε όλοι λάθος. Αλλά όλοι, διότι πάρα πολύ απλά τα σκάνδαλα υπήρχαν. Η κυβέρνηση ή μας τα έφερε μπροστά.
1: Κοίτα, αυτό
0: και
1: είναι,
0: αυτό αναδείχτηκαν τώρα.
1: Αυτό που λες τώρα είναι ένα αφήγημα που υπάρχει κατά κόρον από την πλευρά του Μαξίμου. Σου λέει ότι εμείς τα αναδείξαμε, όπως τον ΠΚΠ παράδειγμα, ότι με τη Νέα Δημοκρατία βγήκε μπροστά.
0: Το σκάνδαλο.
1: Το σκάνδαλο.
0: Οι υποκλοπές που υπήρχαν εξ από ανέκαθεν πάντα.
1: Ναι, βγήκανε και αυτές.
0: Η πολεοδομία. Όποιος θυμάται την πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής και έχει περάσει για κάποια δουλειά για κάποιο λόγο και δεν είχε έναν μεγάλο φάκελο και έκανε τη δουλειά του, παιδιά, μας στέλνει ένα μήνυμα γιατί πρέπει να του κάνουμε ένα άγαλμα, να του καταθέσουμε ένα στεφάνι, λουλούδια. Θα τον ένας, μόνος. Λοιπόν, πότε όμως βγήκε το πρόβλημα?
1: Με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ξέρεις,
1: αναδείχθηκε, δεν βγήκε.
0: Αναδείχθηκε, συγγνώμη. Ναι. Με συγχωρείς, έχεις δίκιο. Ξέρεις λοιπόν γιατί βάζουμε τους συγγενείς σε αυτές τις θέσεις? Γιατί με κουκούλα μετά μας δείχνουν ποιοι φταίνε.
1: Ναι. Και για να παρατηρούνται εύκολα.
0: Γιατί είναι συγγενείς μου. Εντάξει, δεν θα πεινάσει κιόλα, θα σου δώσουμε από την οικογένεια.
1: Να στείλουμε την υπομονή μας και τους χαιρετισμούς μας στους οδηγούς. Αυτή την ώρα βλέπω έχει κινησούλα μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό.
0: Γιώργος. Ο Γιώργος είναι δικό μου παιδί. Καλημέρα από το ηλιόλουστο Ήλιον. Ήρθα ο Ανδρουράκης και βγήκε ήλιος. Μία διαπίστωση. Ναι. Την Παρασκευή μια από τις καλύτερες εκπομπές έλειπε ο τουρίστας. Με να ανεβάζει βίντεο από τις παραλίες. Εντάξει με τις συναντήσεις που έκανε, εντάξει με τη δουλειά που έκανε, εντάξει με τις εκπομπές. Αλλά να ανεβάζει για τις παραλίες, να μπαίνει στη θάλασσα και να ανεβάζει βίντεο. Ναι, και εμείς να είμαστε εδώ.
1: Δεν ήσουν εδώ, ήσουν στην Κερατέα. Και έκανε την μπάνιο.
0: Εδώ ήμουν.

0: Πάμε και στο μήνυμα από τον Πάμφωτο, ο οποίος λέει καλημέρες με υγεία στην κοινωνία των πολιτών της εκπομπής. Όλοι που ζουν κοντά σε πρίγκιπες ή πρωθυπουργούς αγαπούν πιο πολύ τα δικά τους συμφέροντα παρά του πρίγκιπα. Δεν σκοτίζονται να προσφέρουν όφελος για τους πολίτες και να ζημιωθούν οι ίδιοι. Η πολιτική ζωή μια διάκοπη χήμερα. Ευχαριστώ. Την καλημέρα μας Πάμφωτο, την καλημέρα μας και στον Βασίλη.
1: Ο οποίος Βασίλης, καλός άνθρωπος.
0: Έχει μπει στο νόημα.
1: Έχει μπει στο νόημα. Ναι. Μας θυμίζει και ότι πρέπει να
0: πούμε. Και χωρίς να το πεις εσύ έτσι.
1: Λοιπόν, Σύφνος.
0: Ναι.
1: Η οποία Σύφνος όμως.
0: Θα πάω εγώ, ξεκινάμε με τα βασικά. Θα πάω Σύφνο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν ξεκινάμε. Καλά, τέλος πάντων. Πάμε.
1: Ακούστε με τώρα, διότι έτσι όπως προχωράει, μπορεί να έχει.
0: Εγώ να ξέρεις, επειδή είμαι καλός στο να βρίσκω παραθυράκια, θα βρω το παραθυράκι και θα πάω.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Θα βρω παραθυράκι.
1: Η αλήθεια είναι, θα σε βοηθήσω κι εγώ να βρεις ένα παραθυράκι. Ναι. Λοιπόν, τρεις μέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό. Μιλάμε τώρα για Σύφνο. Έτσι. Και όταν μιλάμε για Σύφνο, δεν χρειάζεται να σας πω πολλά. Μία από τις καλύτερες κυκλάδες. Αυτό όμως ήταν μέχρι χτες.
0: Τι άλλαξε?
1: Ο Σύλλογος Επαγγελματιών Εμπόρων και Επισητισμού του νησιού μας έδωσε ένα γεύμα και ένα δείπνο σε αυτές τις τρεις μέρες.
0: Ωραία.
1: Δύο φαγητούλα. Φαγητούλια.
0: Φαγητούλια.
1: Άρα λοιπόν στο νησί του Σαλεμεντέ δεν μπορεί να μην έχει φαγητό. Και επειδή όταν θα πας και είσαι στον πλατή Γυαλό.
0: Ναι, θες να ρίξεις μια βουλιά.
1: Καλά, πηγαίνετε και στη Χρυσοπηγή, παιδιά. Όσοι δεν έχετε πάει εκεί στο μοναστήρι, στα βραχάκια από πίσω, είναι ό,τι καλύτερο για να κάνετε μπάνιο.
0: Γυμνιστώνει, όχι.
1: Όχι.
0: Α, γιατί το, θα πάει τζάμπα το δώρο.
1: Ναι, διότι θα έχουμε και μαγιό.
0: Ναι.
1: Από πού όμως.
0: Εκτός αν πάτε σε γυμνιστών που δεν σας ενδιαφέρει.
1: Από πού όμως θα το έχουμε το μαγιό,
0: κύριε. Φαντάζομαι να είναι νό.
1: Να είναι νό.
0: Εντάξει.
1: Εδώ, στο Ήλιον. Δεν ξέρω, θα πάνε να τη ρωτήσουμε. Είχε βγει με πανηγυρισμούς με τον
0: Ανδρουλάκη. Ναι, είχε έρθει ο Ανδρουλάκης και πανηγύρισε.
1: Να τη ρωτήσουμε.
0: Δηλαδή. Του είδα και εγώ στον Ανανό, είχαμε βγει απ' έξω.
1: Οπότε, έχοντας και ένα μαγιουδάκι, δεν θα κάνετε και Νάνη γιατί θα την έχετε ευχαριστήσει. Δεν θα έχετε και μουρμούρα, θα τα είναι όλα καλά. Θα την έχετε πάει στη Σύφνο, θα τη έχετε γεύμα στο νησί του Τσελεμεντέ και γεύμα
0: και χωρίζετε μετά. Γιατί συνήθως μετά τις διακοπές χωρίζουν τα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Κάποια ζευγάρια.
1: Αυτό στη Σαντορίνη.
0: Αυτό να δεν είχε γίνει.
1: Στη Σαντορίνο με περισσότεροι χωρισμοί που υπήρχαν. Θα σου το εξηγήσω άλλη φορά γιατί. Λοιπόν, 6939-943-943 η Σύφνος, Όστρια. Παιδιά, μπείτε να το δείτε. Μια οικογενειακή επιχείρηση. Μόνο τη θέα. Τα δωμάτια δηλαδή θα τα δείτε. Δεν θα σας πω για τα δωμάτια. Μόνο τη θέα θα σας πω γιατί αυτό είναι που μετράει.
0: Και μετράει το ότι στέλνετε μήνυμα στο Viber σταθμού, το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Δεν είπες τα βασικά δηλαδή.
1: Καλά, πρέπει, τα βασικά τα λες εσύ, αφού εσύ είσαι.
0: Ναι.
1: Το...
0: Στέλνεις π.χ. Πάνος Πουρναρά Σύφνος.
1: Και δεν κερδίζεις με τίποτα.
0: Λέει, είπα ένα όνομα στην τύχη.
1: Λοιπόν, και ο Σύλλογος των Επαγγελματιών και των Εμπόρων το έδωσε έτσι περισσότερα πράγματα να περάσετε καλά, διότι με τις πολιτικές της κυβέρνησης, τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, όλες ίσομες και τα λοιπά, δεν μας έβαλε κανένα λεφτά την τσέπη και παιδιά, ένας στους πέντε θα πάει διακοπές από ό,τι δηλώνει ο κόσμος φέτος.
0: Ξέρεις ποιος γιορτάζει σήμερα?
1: Αγίου Μνημονίου.
0: Α, ναι, γιορτάζει ο Μνημόνιος σήμερα.
1: Και ποιος άλλος έχει γενέθλια?
0: Ποιος έχει γενέθλια?
1: Ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Δεν έχω φτάσει τόσο, σε τόσο σκληρές πληροφορίες.
1: Αγίου Μνημονίου και γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου. Σου λέει κάτι. Σου λέει κάτι. Το θέμα είναι πιανού μνημονίου είναι. Ο Άγιος είναι πιανού του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η πριν ποδίζα στο μνημόνιο.
1: Δεν θέλω να μου λες τίποτα για τον Κώστα Καραμαλή.
0: Δεν λέω για τον Κώστα Καραμαλή, για τους πριν λέω. Δεν είναι ένα πρόσωπο.
1: Δεν
0: μόνο.
1: Θέλω να μου λες τίποτα για τον Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι, γιατί για να φτάσουμε στο μνημόνιο υπήρξε μια πορεία. Δεν ήρθε ουρανό κατέβατο.
1: Για να φτάσουμε στο μνημόνιο που έκανε εκεί η βάση ο Μουνίρ με τον Τραμπ και τους Ιρανούς, γιατί σε μνημόνιο υπογράψανε.
0: Ένα μνημόνιο συνεργασίας.
1: Γι' αυτό σήμερα, λόγω Τραμπ έγινε και του Αγίου.
0: Ναι.

0: Πάμε να αλλάξουμε όμως και να πάμε σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο πρόεδρος των συνεδριών, κύριος Γιαννακός. Κύριε Γιαννακό, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους αγροτές.
0: Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο δύσκολα, γιατί στον Άφλιο είχαμε μια πραγματικά μια τραγική εξέλιξη.
2: Το θέμα είναι όμως αυτά να μας γίνονται μαθήματα και να λαμβάνονται μέτρα. Διότι πολλές φορές έχουμε καταγγείλει ότι οι Ρωμά έρχονται στα νοσοκομεία, τα κάνουν λαμπόγιαλο. Νομίζουν ότι είμαστε μηχανές. Μας συμπεριφέρονται με έναν τρόπο εντελώς απαξιωτικό, με μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Να βλέπουμε όμως δεν λαμβάνονται μέτρα. Και τώρα πήγαν στον Άφλιο, εκεί.
0: Να πούμε γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι υπήρξε ένα τροχαίο. Πήγαν στο νοσοκομείο οι άνθρωποι, αυτοί, οι Ρωμά. Ήταν και κάποιο παιδάκι. Και ξαφνικά μπήκαν οι συγγενείς, πλακώσανε μέσα οι συγγενείς.
2: Να πούμε ακριβώς.
0: Ακριβώς, ωραία, βοηθήστε μας.
2: Έγινε τροχαίο στον Άπιο.
0: Ναι.
2: Εφημερίδεται το νοσοκομείο του Άργους, όχι τον Άπιο. Δεν καλούν ασθενοφόρο για να τους μεταφέρει στο Άργος. Βάζουν 30 άνθρωποι πάνω τους τραυματίες και τους πηγαίνουν στον Άπιο που δεν εφημερίδει. Εκεί λοιπόν γίνεται μια κινητοποίηση των γιατρών. Μεγάλη. Οι τέσσερι είναι ελαφρά τραυματίες, το παιδάκι σταθεροποιείται που είναι λίγο πιο βαριά, αλλά καλά και αυτό είναι, και πέσει στο Άργος. Η φασαρία που έκαναν εκεί, οι φωνές, οι σπρωξές, δημιούργησαν ένα έντονο στρες, μια ένταση και η συνέχεια.

0: άτομα μέσα στα επίγοντα να βρίζουν, να φωνάζουν, να σμπρώχνουν και να κάνουν. Αυτό είναι μια στρεσογόνα κατάσταση, η οποία αν ένας έχει και μια προδιάθεση με ένα καρδιολογικό πρόβλημα, το πυροδοτεί. Εκεί είχαμε την αναπηρία συναδέλφου. Το ζήτημα είναι το, γιατί το νοσοκομείο είναι ξέφερο πύλι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, να σας ρωτήσω τώρα, επειδή εγώ μένω στο 2 και επειδή κάναμε και ρεπορτάζ από το νοσοκομείο της Χαλκίδας μέχρι το νοσοκομείο των Αγίων Αργύρων, δηλαδή πήγαμε σε διάφορα νοσοκομεία εδώ η εκπομπή και ακούσαμε και αυτά που είπε σε αυτή την εκπομπή εδώ ο κύριος Θεμιστοκλέος, αλλά βλέπουμε και τι λέει, ακούμε και τι λέει ο κύριος Γεωργιάδης ο υπουργός. Μιλάμε για προσλήψεις από τη μία. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει ή θα γίνουν. Μιλάμε για το ότι όσους χρειαζόμαστε, ακούμε και κάτι χιλιάδες, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να τους προσλάβουμε διότι δεν έχουμε τα λεφτά. Τι συμβαίνει με αυτό το κομμάτι των νοσηλευτών που από τη μία χειροκροτούμε για τη μεγάλη προσπάθεια, από την άλλη λέμε εντάξει, τόσο μπορούμε, τόσο κάνουμε, τρέχτε.
0: Κοιτάξτε, πρέπει να πάρουμε τα πράγματα ακριβώς πως έχουν. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή θέλει να κάνει προσλήψεις και γίνονται προκηρύξεις. Αλλά όμως, εάν δεν διορθωθούν οι μισθοί και τα κίνητρα, δεν πρόκειται να έρθει προσωπικό στο σύστημα. Έχουμε δηλαδή, γίνεται μια νέα προκήρυξη και γίνεται ανακύκλωση του ίδιου προσωπικού. Γιατροί που επιλέγουν άλλο νοσοκομείο να εργαστούν, να αλλάξουν σχέση εργασίας.
1: Κύριε Γιαννάκο, επειδή δυσκολευτήκαμε να σας βρούμε, μια μικρή υπομονή γιατί υποχρεωτικά πάμε στο διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε την κουβέντα μας.
0: Ναι, τώρα όμως είμαι και εγώ σε σύσκεψη στο Αττικό, αυτό είναι το θέμα.
1: Είναι 3 λεπτά, δεν είναι παραπάνω.
0: Εντάξει, καλώς.
2: Επανερχόμαστε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα τα πούμε μετά. Στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Γιαννάκος για να μας πει, να ολοκληρώσει το θέμα των προσλήψεων των νοσηλευτών και το τι γίνεται.
1: Έλεγα γιατί μην σε μια σύσκεψη στο Αττικό το εξής, ότι οι προκηρύξεις γίνονται. Οι γιατροί όμως, ήδη που δουλεύουν στο σύστημα, γίνεται ανακύκλωση. Κάνουν αίτηση να προσληφθούν είτε σε ανώτερη θέση είτε στην ίδια σε άλλα νοσοκομεία της αρισκίας τους. Νοσηλευτές που δουλεύουν επικουρικό προσωπικό κάνουν αίτηση και γίνονται μόνιμοι. Νέο προσωπικό δεν έρχεται, νέο επαγγελματικό.

0: της υγείας. Γιατί δεν έρχονται, γιατί η μισθή είναι 850 ευρώ για τον πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τον δευτεροητούς, τον ΔΕ βοηθό νοσηλευτή 750, για τον τραυματιοφορέα 700 ευρώ το μήνα. Με αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν ούτε για τον νίκη του σπιτιού. Περιμένεις να βρεις υγειονομικό προσωπικό, προτιμούν να δουλέψουν στον τουρισμό ή κάπου αλλού, που παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα. Οπότε, αν λοιπόν δεν αυξήσουμε τους μισθούς, και για να αυξηθούν οι μισθοί χρειάζεται περισσότερα χρήματα η δημόσια υγεία, δεν πρόκειται να δούμε προσωπικό στο σύστημα. Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκω στο τοπικό. Προκηρύξεις γίνονται. Αλλά στο τέλος της μέρας όμως μπορεί να προσλαμβάνονται 50 άτομα, φεύγουν 70.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν άλλα νοσοκομεία.
1: Κύριε Γιαννάκο, είχαμε και μια διαμαρτυρία από νοσηλευτές στο νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων στη Νέα Κηφισιά. Γνωρίζετε κάτι γι' αυτό?
0: Εδώ, το να γίνονται μετακινήσεις από τμήμα σε τμήμα είναι αρμοδιότητα της διοίκησης. Το να γίνονται όμως 17 μετακινήσεις νοσηλευτών που είναι απαραίτητοι, εξειδικευμένες ένα χρόνο μόνο και μόνο επειδή ήταν σε ένα ψηφοδέλτιο υποψήφιοι, αυτό είναι κακό. Έτσι.
1: Δηλαδή, εννοείται ότι η διοίκηση του νοσοκομείου μετέφερε συνδικαλιστές της μειοψηφίας, φαντάζομαι, όχι της πλειοψηφίας.
0: Της μειοψηφίας μετέφερε.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, που τόλμησαν να πάνε απέναντι στο ψηφοδέλτιο που στήριζε ο διοικητής.
1: Μάλιστα. Πολύ κατανοητό.
2: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και εν μέσω σύσκεψης. Ελπίζω να διορθωθούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Γιαννάκο.
1: Ωραία. Γιατί δεν γίνονται παπάδες και θέλουν να πάνε να γίνουν γιατροί?
2: Αυτό νομίζω.
1: Η κυβέρνηση.
2: Διάβασα κάτι όπου ένας.
1: Είστε διακοψίας.
2: Ένας γιατρός σε νοσοκομείο της Αθήνας εμφανίστηκε στην βάρδια του με ράσο.
1: Ο μισθός αυξήθηκε.
2: Χθες έγινε αυτό. Και λέει: είναι η προσπάθειά μου, ή κάνω την προσπάθειά μου για να πάρω αύξηση.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι στο σωστό δρόμο. Ναι. Αν πάει ψηλά και αν αρχίζει να επηρεάζει κόσμο, εάν κάνει ας πούμε μια καμπάνια στους ασθενείς. Ψηφίστε με, ψηφίστε με.
2: Σταυρώστε με, σταυρώστε με.
1: Μπορεί να πάρουν αύξηση. Ακούτε, γιατροί, κάντε μια καμπάνια. Όπως είπε ο κ. Γεωργιάδης, ότι κάνουν οι αρχιπαπάδες στους ψηφοφόρους και επηρεάζουν κόσμο. Γι' αυτό και τους δώσαμε αύξηση. Και τεράστια αύξηση. Και
2: αλλά σαφές είναι
1: το
2: αυτό.
1: Το ποσό είναι αδιάφορο.
2: Ψηφοθερικό.
1: Το ποσό είναι αδιάφορο για το κράτος. Αλλά ο λόγος που δόθηκε αυτή η αύξηση. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός, τι είπε ο στόμας του. Δεν μπορεί ο Μουφτής να παίρνει πιο πολλά από το δικό μας αρχιπαπά.
2: Ποιος?
1: Ο Μουφτής να παίρνει πιο πολλά από το δικό μας αρχιπαπά. Τι είπε ο στόμας του. Γιατί δεν μας λέει, ναι, θέλω αυτό το κομμάτι της δεξιάς μεριάς. Έχω βάλει Βορύδη στο Σύνταγμα. Έχω βάλει Γεωργιάδη Πλεύρη να φωνάζουν για να μην γίνει κανένα Σαμαράς. Έχω βάλει όλες τις ομάδες αλήθειας, ψεμάτων να προσπαθήσουν να βγάλουν το Σαμαρά από τη μέση από τώρα. Έχω κάνει τα πάντα να πάρω αυτούς που θέλουν το πατρίς θρησκεία. Και δεν θα τους δώσω αύξηση για να με βοηθήσουν.
2: Εν τω μεταξύ,
1: πες τα πρωθυπουργέ μας να πούμε μια φορά μπράβο, είπες την αλήθεια.
2: Τώρα που πες Βορύδης, χθες είχαμε και την πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Αναθεώρησης. Είναι για τη συνταγματική αναθεώρηση. Προεδρεύων είναι ο κύριος Μάκης Βορύδης.
1: Γιατί το είπα.
2: Και υπήρξε έντονη αντίδραση από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Και από το ΚΚΕ.
2: Και από το ΚΚΕ, η κυρία Κωνσταντοπούλου έλεγε ότι δεν γίνεται να είναι ο κύριος Βορύδης πρόεδρος, καθώς.
1: Και κυρία, και το ΚΚΕ είπε ότι μας τρολάρει μόνο και μόνο με τον πρόεδρο που μας βάζει. Δηλαδή, μας λέει ότι η αναθεώρηση που γίνεται, που αν την ψάξετε και λίγο, την κοιτάξετε τα άρθρα, τι λένε, θα καταλάβετε γιατί είναι πρόεδρος ο Βορύδης και πού πάει η μεριά και γιατί πραγματικά θέλει από όλο αυτό να γίνει. Πάντα με το φόβο μη κατέβει και ο Σαμαράς και αρχίζουμε και ψάχνουμε τι μας γίνεται.

0: Την καλημέρα μας στον Βασίλη, ο οποίος στέλνει για την Σύφνο.
1: Ο Παναγιώτης έχει χάσει. Ο Παναγιώτης έχει χάσει. Ο Παναγιώτης λόγω ονόματος φαντάζομαι έχει χάσει.
0: Καλημέρα στον Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης θέτει ισχυρές βάσεις.
1: Το 9-13 που λέει το σβήνουμε.
0: Ισχυρές βάσεις για να κερδίσει.
1: Το σβήνουμε το 9-13.
0: Την καλημέρα μας στον Σταμάτη.
1: Καλημέρα Παναγιώτης. Σύφνος, μόνο πάνω που είναι αράς.
0: Γι' αυτό είπα. Έχει ισχυρές βάσεις.
1: Ναι, γι' αυτό. Να πεις γιατί έχει ισχυρές βάσεις. Λοιπόν, στην παδιά μέσα το 9-13 που λέγεις 9-13 το σβήνουμε. Δεν μπαίνει στην κλήρωση.
0: Μια χαρά μπαίνει. Παναγιώτη, μην ακούσει κανέναν. Σταμάτης, καλημέρα παιδες, δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, εύκολη για αχάριστους, Σταμάτης. Την καλημέρα μας και στην Πέγγι, καλημέρα, να είστε καλά.

0: Χθες είχαμε και την νέα δημοσκόπηση. Είχε λίγες μέρες να βγει η δημοσκόπηση, Γιώργο. Είχαμε δημοσκόπηση από την ΑΛΚΟ. Προβάδισμα προφανώς από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι συρρυκνωμένα. Στο 23,3 την δείχνουν. Είναι αυτό που είχα πει στον κύριο Καραγκούν, τον Υφυπουργό Εργασίας, την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν εδώ στην εκπομπή. Που στην συζήτηση, όταν πιάσαμε τα δημοσκοπικά και τα εκλογικά, που αναφέρθηκε στα νούμερα της αντιπολίτευσης. Και του είπε ότι βέβαια και οι αριθμοί στις δημοσκοπήσεις της Νέας Δημοκρατίας και αυτά πέφτουν. Δηλαδή δεν, δεν έχει πέσει το Πασόκ.
1: Άστο το Πασόκ. Το Πασόκ.
0: Λέω για το Πασόκ, επειδή ήταν η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν αναφέρουμε στα άλλα.
1: Λοιπόν, άστο το Πασόκ. Σκέφτεσαι να κατέβει και Σαμαρά.
0: Γιατί το απαξιώνει το Πασόκ.
1: Άστο το Πασόκ, τώρα το βλέπει να.
0: Δεν το βλέπω, όχι.
1: Ούτε εσύ ούτε κανένα δεν το βλέπει πια.
0: Okay.
1: Δηλαδή, ό,τι και να μα λένε, εδώ οι εκπρόσωποι όπω η κυρία Μαρκογιαννάκη εχθέ.
0: Ναι, εντάξει, θα πάμε σε ένα διακομματισμό που θα είναι Τσίπρα Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι η επόμενη μέρα.
1: Συγγνώμη, ο Τσίπρα είναι η δεύτερη φορά που κλείνει το μαγαζί που λέγεται Πασόκ.
0: Η πρώτη ποια ήταν. Εντάξει, τότε το κλείσε. Εντάξει, τότε βέβαια δεν το κλείσε ακριβώς ο Τσίπρας. Το κλείσε, ήταν και το κύμα του κόσμου που ήθελε να φύγει. Ήταν δηλαδή το μνημόνιο και ήταν η οργή.
1: Και κάποιος βγήκε καθαρός από τα μνημόνια με τις κινήσεις Τσίπρα τότε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καθαρός.
0: Λοιπόν, η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Στο 23,3 η Νέα Δημοκρατία, στο 14,2 η Ελλάς και στο 10,3 το Πασόκ.
1: Ανέβηκε κάτι, 2, κάτι που ήταν διαφορά Πασόκ.
0: Ναι, πήγε στο 3,6. Πήγε στο 3,6.
1: Πήγε στο 3,6. Ναι. Βεβαίως το Σεπτέμβρη θα δείξει πραγματικά που κάθε την πύλια.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Αλλά όπως τα βλέπουμε μέχρι τώρα, ό,τι λεφτά. Λεφτά.
0: Επηγαίνει σε ένα αυτό δικοματισμό.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Τι με προβληματίζει που τα άκουσα και χτες και το εκμεταλλεύομαι και το λέω. Υπήρχε δίκιο ο άνθρωπος που το είπε, ο βουλευτής.
0: Ναι.
1: Όταν η αντιπολίτευση λέει για λεφτά, όποια αντιπολίτευση, ναι, η κάθε κυβέρνηση λέει που τα βρήκε.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Όταν κάθε κυβέρνηση δίνει λεφτά, εγώ κάνω κουμάντο, εγώ ξέρω, δίνω. Δηλαδή, δεν θα έρθει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και θα δώσει ή μπαμ πολλά για να μπορεί να κάνει τις εκλογές πιο γρήγορα ή σταδιακά μήνα-μήνα μέχρι το Μάρτιο για να πάει σε εκλογές.
0: Θα δώσει σίγουρα.
1: Δεν θα δώσει.
0: Σίγουρα.
1: Θα δώσει καμιά αναφορά από το που θα τα βρει. Όχι, εγώ είμαι. Όχι. Εγώ κάνω κουμάντο όπου θέλω να τα βρίσκω. Επίσης, επειδή τα τάζω, θα τα δώσω κιόλας. Αυτό όμως ισχύει και την αντιπολίτευση. Αλλά η αντιπολίτευση πάντα πρέπει να ερωτηθεί πού θα τα βρει τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Ναι. Εδώ όμως υπάρχει και ένα θεματάκι.
0: Γιατί υποτίθεται ότι πρέπει να έχεις κυβερνητικό πρόγραμμα.
1: Εδώ υπάρχει και ένα θεματάκι το οποίο είναι για πρώτη φορά. Όσο θυμάμαι εγώ στα αυτά τα 35 χρόνια, δεν θυμάμαι άλλη. Βοήθησέ με αν έχεις χαρτιά μπροστά σου και με βοηθήσεις.
0: Ναι, εγώ δεν έχω περάσει τα 35 χρόνια
1: όμως. Όχι, εντάξει. Με χαρά να τα κατοστήσεις. Λοιπόν, κόμμα που να κατεβαίνει εξοκοινοβουλευτικό και να πιάνει 15 δεν θυμάμαι ποτέ. Θυμάμαι κάτι νέα κόμματα που ήσαν μπαίνουν στη Βουλή.
0: Τις πρώτες 24 ώρες ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Το
1: ναι. Εδώ όμως αυτά τα κόμματα, και μιλάμε για 2 και πιθανότητα και Σαμαρά 3, ναι, δεν είναι υποχρεωμένα να δώσουν πουθενά τα χαρτιά τους και να δώσουν κοστολογημένο πρόγραμμα. Γιατί είναι εξοκοινοβουλευτικοί, ό,τι θέλουν τάζουν.
0: Ναι.
1: Οι κοινοβουλευτικοί θα πρέπει να δώσουν στις επιτροπές αυτά που προτείνουν και να κοστολογηθούν.
0: Σωστά.
1: Οι εξοκοινοβουλευτικοί λένε πόσα σπόρες θέλεις. Τσίπρας, εγώ θα σας πάρω. Τι λέει ο Ανδρουλάκης, δηλαδή η κίνηση Τσίπρα, παιδιά, καταλάβαμε ακριβώς που το πάει. Τι είπε ο Ανδρουλάκης την ίδια μέρα.
0: Κάω των 24 και μετά λέει δωρεάν σε όλους.
1: Τι είπε την ίδια μέρα ο
0: Τσίπρας.
1: Άρα λοιπόν βλέπετε ποιος είναι ο εχθρός του Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης. Αυτή είναι η κατάσταση. Άρα λέμε τη μία μέρα, την ίδια μέρα λέει κάτω των 24 free, την ίδια μέρα ο Τσίπρα λέει όλοι, τσάμπα. Αφού δεν κοστολογούμε, δεν θα το δώσω πουθενά να κοστολογηθώ. Είμαι εξοκοινοβουλευτικός. Ό,τι θέλω λέω, δεν με ελέγχει κανένας. Το αν θα το κάνω μετά, θα το κάνω. Και άλλα πράγματα έμαχανε. Σας το είπα εχθές. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Το έκανα.

0: Αλλά πάνω μου πάμε στις κυβέρνησεις. Στην Κυριακάτικη.
1: Έχει πρόγραμμα.
0: Στην Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, την οποία πραγματικά φτύνουμε αίμα για να διαβάσουμε ένα μέρος.
1: Ναι, είναι κουραστική πάρα πολύ. Εγώ είναι, το έχουμε ξαναπεί. Η δική μας πρόταση εδώ είναι να την κόψει την ανάρτηση. Ή να την κάνει σε μπούλετ πιο μικρή.
0: Ναι, λοιπόν,
1: δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Μετά από τη διαφάνεια της κυβέρνησης, η οποία είναι το άτο της.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο το από τη διαφάνεια όμως, ξέρεις ποιο είναι?
1: Η καταπολέμηση διαφάνειας. Η καταπολέμηση διαφθοράς.
0: Γλώσσα λανθάνουσα.
1: Η καταπολέμηση διαφάνειας θα μπορούσε να είναι ρεαλιστικό.
0: Όχι, Μαλικάρη μου. Είναι αυτό που πολύ απλά λέμε, ότι εδώ έχουμε κάνει την ψηφιοποίηση της χώρας. Έχουμε κάνει τον κόφτα.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
0: Ναι.
1: Λέει ψέματα ο Πρωθυπουργός.
0: Λοιπόν, παιδιά, βοηθήστε με στο 69-39-943-943. Θυμάστε που σας είπα τι σημαίνει ξύπνιος λογιστής? Είναι οι λογιστές που θέλουν να μπουν σε κάτι πλατφόρμες και περιμένουν να πάει κατά τις 3 η ώρα, 4, μπας και ανοίξει η πλατφόρμα να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Αυτή είναι η ξύπνη λογιστή.
1: Πέρα από την πλάκα, τώρα το έχω ξαναπεί. Άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει καταπολέμηση γραφειοκρατίας. Υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας.
0: Ναι,
1: όλα τα κάνεις, είναι το ίδιο πράγμα και το κάνει ψηφιακό. Και ίσα που το κάνεις και μόνος σου και έχεις επιπλέον δουλειά κιόλας.
0: Ναι.
1: Ενώ παλιά πήγες και το έκανε κάποιος σε ένα κέπ. Τώρα το κάνεις μόνος σου και μερικά είναι και λίγο σπαζοκεφαλιά. Κωδική, δεν μπαίνει το σύστημα, πέφτει, να ξαναπώ.
0: Πέφτει το σύστημα.
1: Να σου στείλω mail για να επικυρώσουμε ό,τι εσύ.
0: Συγγνώμη, επειδή εδώ είσαι λάθος,
1: ναι,
0: και κατηγορείς την κυβέρνηση αδίκως.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Κρανίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κρανίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
0: Δεν πιστεύω να έπεσε καμιά πλατφόρμα εχθές που άνοιξε η πλατφόρμα για το ανακοινήσω.
2: Έχετε δίκιο. Άνοιξε και για μένα, δεν ήταν σε λειτουργία.
1: Δεν ήταν σε λειτουργία χθες.
2: Δεν λειτουργεί, γιατί κάτι το κτηματολόγιο έχει μπλοκάρει σε διάφορες πλατφόρμες. Κάτι κάναμε μια αναβάθμιση και δεν έχει πέσει πολλά συστήματα του κτηματολογίου.
1: Εντάξει, άρα καλά ήμασταν.
0: Άρα πάμε σε σωστά βήματα.
1: Ήταν σωστό δηλαδή.
0: Οι πλατφόρμες όταν είναι να δώσουν κάτι πέφτουν, όταν είναι να πάρουν όμως δεν πέφτουν με τίποτα. Είναι ανοιχτές.
2: Κοινωνικό τουρισμό, πέφτουν οι πλατφόρμες, δεν ξέρει γιατί πέφτουν. Θα καταλάβει. Και χάνουμε μέρες, τώρα θα τις φτιάξουμε.
0: Καλά, γιατί όταν άνοιξε η πλατφόρμα για τα ΠΑΣ.
2: Τα ΠΑΣ, το κοινωνικό.
1: Υποτίθεται ότι πέφτουν λόγω της μαζικής ροής.
2: Το κτηματολόγιο έκανε μια αναβάθμιση τώρα στο κλαδ, δεν κατάλαβα κάτι τέτοια. Και είχαν πέσει αεροφωτογραφίες. Είχαν πέσει τα διάφορα. Τα έχουμε συνηθίσει εμείς αυτά. Δεν είναι εγώ που είμαι πάσχημος μηχανικός και είμαι συνέχεια στις πλατφόρμες, έχουμε γίνει πληροφορικάρι. Ξεκινάς η μέρα σου και σου λέει άλλος, δεν είναι τέτοια πράγματα, περίμενε του λέω. Κάτσε, να δούμε σήμερα τι θα γίνει. Κάτι θα σου βγάλει είναι αυτό.
0: Μάλιστα, πάμε τώρα στο ανακαινίζω και θα δούμε κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα ανοίξει η πλατφόρμα.
2: Σίγουρα, δεν πιστεύω, αλλά είναι ένα φαινόμενο πληθυσμένο για μας.
0: Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, πείτε μας όμως, αυτό το ανακαινίζω. Εδώ κάνω τις ερωτήσεις και βοηθήστε μου, όπου κάνω λάθος, διορθώστε με. Είναι για σπίτια τα οποία είναι κλειστά και θα έχεις υποχρέωση αφού ανακαινίσεις να νοικιάσεις. Είναι για σπίτια τα οποία είναι ανοιχτά, αλλά είναι πρώτη σου κατοικία.
2: Ναι.
0: Η τρίτη ερώτηση που κάνω, γιατί είναι
2: 2 χρόνια κλειστά.
0: Είναι 2 χρόνια κλειστά για να νοικιάσεις. Είναι πρώτη κατοικία.
2: Ναι.
0: Εδώ τώρα κάνω.
2: Μπορεί και να μείνεις ο ίδιος.
0: Ορίστε.
2: Μπορεί να μείνεις ο ίδιος.
0: Ναι, να μείνεις ο ίδιος, πρώτη κατοικία. Λοιπόν, εδώ τώρα. Σπίτια τα οποία είναι πρώτη κατοικία του ενοικιαστή υπάρχουν.
2: Αυτό δεν είναι ξεκαθαρισμένο και πρέπει να διευθυνθεί από σαφινιστή. Θα το δούμε στην επλεξιμότητα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε τώρα να μας πείτε ποια είναι τα κριτήρια τα υπόλοιπα που κάποιος πρέπει να μπει, φαντάζομαι όταν ανοίξει η πλατφόρμα, από χτες δηλαδή που άνοιξε κανονικά.
1: Όταν ανοίξει από χτες.
0: Όταν ανοίξει από χτες. Λοιπόν, και να κάνει, να δει αν δικαιούται να το πάρει. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια και τι δικαιούται να πάρει κάποιος.
2: Επιφάνεια κινήτου μέχρι 120 τετραγωνικά, κυρία Χρήση. Παλαιότητα κινήτου μέχρι τέλος του 1990, αποδεδειγμένη με οικοδομικές άδειες κλπ. Ενεργειακή κατάταξη ΔΕΛΤΑ, ΕΨΙΛΟΝ, ΖΙΤΑ, ΙΤΑ, κάτω από ΓΑΜΑ.
0: Συγγνώμη τώρα αυτό, μια απόδοση, διότι τι σημαίνει αυτό?
2: Ενεργειακή κατάταξη πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κάτω από ΓΑΜΑ.
0: Τι σημαίνει αυτό?
2: Να είναι χαμηλά, πιο χαμηλά.
0: Μάλιστα.
2: Να μπορεί να έχει, να επιδέχεται αναβάθμιση.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Πρέπει να είναι νόμιμο ή ρυθμισμένο, όχι αυθαίρετο. Να μην έχει μπει σε άλλο πρόγραμμα επιδότησης. Και έχει έρθει να γίνεται από τουλάχιστον 50% των συνδιοκτητών ή επικαρποτών.
0: Αυτά είναι τα βασικά.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Και εισοδηματικά κριτήρια που ξεκινάνε από 18.000 για τον άγαμο, ανεβαίνουν με τα παιδιά και 25.000 νομίζω είναι για οικογενειακό.
1: Μάλιστα. Οι δικαιούχοι πόσοι είναι περίπου?
2: Εκτιμώνται γύρω στους 15.000, 12-15.000.
1: Μάλιστα, 12-15.000.
2: Γιατί έχει και κάποια θέματα το πρόγραμμα, δεν είναι σε αυτό. Υπάρχει το τυρί, υπάρχει η φάκα.
1: Δηλαδή?
2: Το τυρί είναι ότι θα πάρει την επιδότηση μέχρι 300, μέχρι 300 ευρώ το μέτρο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αν είσαι 100 μέτρο 30.000, αν είσαι 50 μέτρο 15.000, με 80% του συνολικού μπάτζετ. Αυτό που πρέπει να αντιληφθεί κάποιος είναι ότι δεν υπάρχει ανακαίνιση με 300 ευρώ το μέτρο. Μια ριζική ανακαίνιση είναι τουλάχιστον 700-800 και παραπάνω. Άρα το ερώτημα το μεγάλο είναι, αν θες να κάνεις μια καλή ανακαίνιση και όχι μόνο τον μπάνιο και την κουζίνα και να βάψουμε, που θα βρεις τα υπόλοιπα ίδια κεφάλαια.
1: Μάλιστα, άρα η επιδότηση είναι 300 ευρώ μέχρι, μέχρι 300 ευρώ και από εκεί και πάνω τα βάζεις εσύ.
2: Μόνο.
0: Ναι. Εδώ τώρα η Εμμανουέλα με ρωτάει η ανακαίνιση μιας κουζίνας μόνο ή ένα μπάνιο μόνο, πόσο είναι το μέτρο περίπου?
2: Με ένα μπάνιο κουζίνα φτάνουν τα λεφτά.
0: Με ένα μπάνιο κουζίνα γύρω στα 300 ευρώ το μέτρο.
2: Και ένα βάψιμο οπωσδήποτε. Τι μπάνιο κουζίνα, χωρίς βάψιμο? Οπωσδήποτε, τα οποία είναι και σπατουλαριστά βαψίματα, τα παλιά δεν είναι απλό φεστάρισμα. Πάντω θα έχει και κάποιες επισκευές, κουφώματα, δεν θα αλλάξει ένα παλιό ακίνητο. Ξέρω εγώ με τα ξύλινα θα.
0: Με τα ξύλινα, αφού άμα έχει λεφτά θα τα αλλάξει μόνο σου. Δεν χρειαζόταν να επιδότησε. Θα βάλει το χέρι στην τσέπη και θα φωνάζει. Ένα αλουμινά θα φτιάξει.
2: Εντάξει, σύμφωνο. Κάτι είναι από το μηδέν. Ναι, σύμφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Η ριζική ανακοίνωση λέω εγώ τι είναι. Εμείς όλοι το πάμε να δούμε. Παλιό ακίνητο δεν θα αλλάξει τεχνολογικά. Οπωσδήποτε. Υδραυλικά δεν αλλάξει 100%. Σύστημα θέρμανση. Κανονικά πρέπει να τα αλλάξει, α τα πίσω. Κλιματισμό δεν βάλει. Είναι δυνατό.
0: Αυτά όμως είναι εκτός χρηματοδότησης.
2: Πώς δεν είναι μέσα είναι αυτά.
0: Πώς είναι μέσα, αφού έτσι όπως να τα λέτε δεν βγαίνουνε.
2: Είναι μέσα που θα τα κάνεις και θα σου δώσεις στο συνολικό budget το 300 ευρώ το μέτρο. Θα τα κάνεις εσύ. Δεν σημαίνει ότι θα σου κάνει όλο το συνολικό budget στις εργασίες, θα βάλεις.
1: Μάλιστα.
2: 300 είναι η επιδότηση. Πρέπει να κάνεις ένα συνολικό προϋπολογισμό, να κάνεις ένα κινητό κανονικό.
0: Άρα πρέπει να έχεις χρήματα για να φτιάξεις το σπίτι σου. Σου δίνει ένα μέρος χρημάτων.
1: Πάντα είναι έτσι.
2: Αυτό είναι η φάκα. Αυτό είναι η φάκα. Θες ίδια κεφάλαια. Δεν το έχουν, προφανώς δεν το έχουν.
0: Εγώ δεν το είδα επικοινωνιακά αυτό. Από κανέναν υπουργό να πει ότι ξέρεις πρέπει να έχεις λεφτά δικά σου και θα πάρεις μια βοήθεια για να φτιάξεις το σπίτι.
2: Δεν γίνεται αλλιώς να μπεις. Τέλος.
0: Μάλιστα.
2: Και μιλάμε για ανθρώπους με 18.000 εισόδημα, 25 μέχρι το διαβίωσης. Γίνεται να έχεις πολύ μεγάλη υποταμίευση. Μπορεί και να γίνεται. Αλλιώς παίρνεις ένα δάνειο, έτσι. Δεν ξέρω αν θα βγουν οι τράπεζες. Μακάρι να βγουν με κάποια δάνεια, ειδικά δάνεια με χαμηλούς στόχους. Μακάρι.
0: Χλωμό το βλέπω, αλλά ας μείνουμε με το μακάρι.
2: Αυτό είναι η φάκα. Αυτά όλα τα βλέπουμε. Βεβαίως επιδοτούνται και οι εργασίες μηχανικών, όπως και το γραφείο μας, που είναι, κάνουμε όλο το πακέτο, δηλαδή την υποστήριξη, τους ελέγχους, τις αιτήσεις, τα ενεργειακά, την ηλεκτρονική ταυτότητα, την άδεια...
0: Εσείς είστε μέσα στο τραχωσάρι ή είστε εκτός?
2: Όχι. Είναι έξυπνο.
0: Δόξα τω Θεώ. Θα πάρετε κανένα φράγκο εσείς.
2: Και πρέπει οπωσδήποτε μηχανικό να βγει έξυπνος προϋπολογισμός. Μεγάλη προσοχή. Μην πάτε μόνοι σας έτσι για...
0: Τα εκτός σχεδίου που έχουν νομιμοποίηση, καλημέρα Βιβί, τα ακίνητα μπορούν να πάρουν επιδότηση?
2: Ναι, μπορούν. Αν είναι νόμιμα, αν είναι κάτω από 100.
0: Αν έχουν λοιπόν. Μάλιστα. Ωραία. Και να κάνω μια τελευταία ερώτηση τώρα, γιατί ένα θέμα που μας απασχολεί όλους και έχουμε φτάσει και εδώ είναι το ότι εσείς στην Πομιδά φωνάζετε, φωνάζετε, καλά το λέω.
2: Φωνάξαμε για τα δημοτικά τέλη και είδατε τι πετύχαμε.
0: Ναι. Τώρα που φωνάζετε το ότι άμα κληρονομήσετε το σπίτι, το γράψετε στο παιδί σας, απαπέρνετε η άδεια του Airbnb και δεν μπορεί το παιδί σας να κάνει το ίδιο.
2: Ήθελα να ξέρω ποιος φωστήρας έβαλε αυτή τη διάταξη.
0: Ναι, εξηγήστε μας λίγο τη διάταξη να την καταλάβουμε.
2: Τη διάταξη, όπως λέει, το νόημά της είναι ότι αν έχω τώρα εγώ ένα κανονικό ένα διαμέρισμα και το έχω Airbnb, εγώ ήδη, ο Μπάνος.
0: Ναι.
2: Και το μεταβιβάσω στο παιδί μου, ή φύγω από τη ζωή και το κληρονομήσω για οποιοδήποτε λόγο, ή το μεταβιβάσω σε έναν άλλο άνθρωπο, δεν θα διατηρεί αυτό το άμα, δηλαδή αυτή την αδειοδότηση, ας το πούμε. Γιατί? Από εδώ και πέρα το καταλαβαίνω. Μπορώ να το καταλάβω. Τώρα τα υφιστάμενα γιατί τα, δηλαδή πραγματικά. Θέλουμε να βάλουμε κάποια μέτρο, συμφωνώ, κάποια όρια, ναι, αλλά να είναι έξυπνα, να είναι λογικά. Μην μας πιάνει το αμόκ και ένας λαϊκισμός για μένα, να πιάνουμε δικαιώματα, διοκτησιακά δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. πρέπει κάποια στιγμή να πατάμε στη γη. Τελείωνει το αστείο.
0: Εντάξει, περιμένετε κι εσείς μέχρι το Σεπτέμβριο, όλα μπορεί να αλλάξουν.
2: Δεν ξέρω, δεν περιμένω από το Σεπτέμβριο, ούτε πρωθυπουργός ασχολείται με τέτοια πράγματα. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα.
0: Φαντάζομαι θα υπάρχετε εσείς το Σεπτέμβριο και να κλείσουμε με αυτό γιατί περνάει ο χρόνος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να μιλάμε συχνά, κύριε Κρανίδη, γιατί θα βγαίνουν συνεχώς θέματα.
2: Είναι συγκεκριμένη πολιτική πρέπει να γίνει στα κίνητα και να έχουμε ιδεαλισμό. Δηλαδή να πω κάτι για την γενικά για την πραξικρόνια. Συμφωνώ ότι έχει επηρεάσει τις τιμές σαν επιρροή, σαν ποσότητα όχι. Είναι το 2% του συνόλου. Δεν είναι πολύ, η ποσότητα μεγάλη. Επιρροή ναι, το κάποιους τουρισμούς πολύ. Όμως δεν είναι η λύση για το στεγαστικό. Θα σας πω μόνο ένα. Γράψτε το αυτό που θα σας πω. Εάν ένα ακίνητο Airbnb φύγει από την βραχυφρόνια και πάει στην κανονική μίσθωση, πιστεύετε ότι θα μισθωθεί χαμηλά
0: όχι.
2: Ένα ανακαινισμένο τέλειο ακίνητο?
0: Όχι.
2: Όχι. Θα μισθωθεί ψηλά. Άρα θα είναι βέρτιστη. Έτσι κατεβάζει.
0: Μάλιστα.
2: Άρα όταν θέλουμε να λύσουμε ένα θέμα που και εγώ θέλω το στεγαστικό, η λύση είναι το ανακαινίζω είναι μια λύση. Να βάλω κενά ακίνητο στο παιχνίδι. Και κάποια στιγμή να κάτσουν κάποια κυβέρνηση όλοι μαζί να αξιοποιήσουν τα δημόσια ακίνητα. Τα οποία...
0: τώρα μην μας βάζετε δύσκολα και δεν έχουμε και χρόνο. Θα έχουμε σύντομα και άλλες κουβέντες. Γιατί θα επικοινωνήσουμε και εμείς με το Υπουργείο και θα έχουμε μετά να σας πούμε τα νεότερα και εμείς από τη δική μας μεριά.
2: Εντάξει, εγώ απλά ήθελα να πω ότι έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία να πλούτο που είναι τα δημόσια κίνητα κάθονται και εμβάζουν επί δεκαετίες.
0: Μην ναι. Τους βάζετε δύσκολα.
2: Για τα δύσκολα
0: του καλά, όχι. Τώρα, μα ήταν δύσκολα, θα θέλαμε άλλε.
1: Σωστό, λοιπόν, σωστό είναι αυτό, να αξιοποιηθούν. Σωστό είναι αυτό.
0: Την καλημέρα μα, κύριε Κρανίδη. Την καλημέρα μα.
2: Δεν το φαίνει η λύση.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα, κύριε Κρανίδη.
2: Γεια σα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, αυτό που είπε ο κύριο Κρανίδη.
0: Να σου πω, α τα δύσκολα έξω.
1: Ποια δύσκολα.
0: Τώρα, θα έρθει να μου πει τι ναι. Εύκολα δίνουμε και όταν ναι. Θα μπουν δύσκολα, θα περιμένει το Σεπτέμβριο.
1: Τα εύκολα είναι σύφνο.
0: Ο Γιώργος,
1: που είπεστε,
0: ο Γιώργος που άμα κερδίσω τη Σύφνο, έχετε ένα τριήμερο στο Τρίκορφο Μεσσηνίας.
1: Ναι, Τρίκορφο Μεσσηνίας. Ναι. Εγώ, λοιπόν, εντάξει.
0: Το εύκολα είναι η Σύφνος που θα έχουμε. Δεν ξέρεις, αύριο μπορεί να έχουμε κι άλλα. Μέχρι χθες είχαμε διαμονή.
1: Εύκολα.
0: Μέχρι χθες είχαμε διαμονή. Ναι. Σήμερα έχουμε και δύο φαγητά, και γεύμα και δείπνο.
1: Φαντάζομαι
0: ότι έχουμε
1: αύριο,
0: και μαγιό. Φαντάζομαι τι μπορεί να γίνει αύριο.
1: Από τον Άνινο.
0: Ναι, έχουμε. Δηλαδή, φαντάζομαι τι μπορεί να γίνει αύριο. Λοιπόν, δύσκολα. Δεν θα βάζεις δύσκολα στην κυβέρνηση.
1: Δεν βάζω δύσκολα.
0: Και στην αντιπολίτευση.
1: Λέω αυτό που είπε ο κύριος Κρανίδης ότι χρειάζεσαι budget και ότι είναι τυρί και φάκα. Δεν είναι μόνο σε αυτό το πρόγραμμα. Και το σπίτι μου, παράδειγμα, το πρόγραμμα σπίτι μου. Κάτι το. Γιατί πολλοί νόμιζαν στις αρχές ότι παίρνεις σε σπίτι σχεδόν τζάμπα.
0: Άκουσες κανέναν υπουργό. Άκουσες κανέναν υπουργό της κυβέρνησης αυτής να πει ότι πρέπει να έχεις λεφτά να σου δώσει εγώ κάποια άλλα για να φτιάξεις το σπίτι σου.
1: Επειδή
0: ή να πάρεις σπίτι.
1: Έχω γνωστούς που είχαν μπει και πήραν σπίτι με το πρόγραμμα σπίτι μου. Χρειάζεσαι budget. Δεν παίρνεις δεν έχω είμαι με το μισθό μου, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, έχω μηδέν στην τράπεζα και παίρνω το σπίτι.
0: Η γραμμή της συγκεκριμένης
1: πρέπει να έχεις budget. Άμα δεν έχεις budget, δεν το παίρνεις σπίτι.
0: Δεν θέλει να μιλάει συνέχεια ο διακόψης. Η γραμμή της συγκεκριμένης κυβέρνησης είναι μία. Ο τζάμπας πέθανε. Δεν έχεις λεφτά.
1: Ωραία, ναι. Αλλά να το λέμε. Δεν είναι ότι μπαίνω στο πρόγραμμα και ανακαινίζω δωρεάν, παίρνω σπίτι δωρεάν. Άμα δεν έχεις budget, δεν κάνεις τίποτα από αυτά. Αυτό λέμε, για να ξεκάθαρο.
0: Γιατί δεν το ξέρει αυτό η κυβέρνηση.
1: Το ξέρουν, δεν το λένε. Αυτό λέμε.
0: Και εσύ γιατί είσαι εδώ, γιατί σε πληρώνουμε. Για να το λες. Και αν δεν το λες εσύ, το λέει και ο Κρανίδης.
1: Ο Γιώργος, αν το διάβασε αυτό με το τρίκορφο Μεσσηνίας. Προς τα πού το τρίκορφο, παιδιά.
0: Ερώτησε τον εσύ. Εγώ,
1: αυτό, ναι,
0: εγώ
1: είναι...
0: ξέρω που είναι, αλλά εσύ είσαι Καλαματιανός.
1: Ναι,
0: μπορεί.
1: Αλλά δεν ξέρω προς τα πού είναι το τρίκορφο.
0: Παιδιά, Καλαματιανός.
1: Καλημέρα και στην Βιβί.
0: Ναι, τα απαντήσαμε στη Βιβί.
1: Τα απαντήσαμε, αλλά απαντήσαμε. Από κάτω λέει ευχαριστώ. Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Πάλι καλημέρα, ευχαριστώ. Λοιπόν. Τα επόμενα, τα καλύτερα, θα τα πει ο κύριος Ευάγγελος Μίχος, ο οποίος έρχεται τώρα να συνεχίσει μια κανονική εκπομπή, όχι σαν και αυτή εδώ.
1: Γιατί αυτή τι?
0: Αυτή τίποτα. Ένα διακοψία από τη μία, ο οποίος λέει πρέπει να έχεις budget, λέει. Πρέπει να έχεις budget, λέει. Budget. Έμαθε και τη λέξη budget.
1: Εντάξει,
0: κύριε. Λεφτά στα τσέπια πρέπει να έχεις για να μπορείς να φτιάξεις το σπίτι σου. Θα σου δώσουμε και εμείς μια βοήθεια. Αλλά όταν θα βγαίνουμε στα κανάλια.
1: Ένα μεροκάματο.
0: Όταν θα βγαίνουμε στα κανάλια, θα λέμε ότι εμείς σας σώσαμε για να φτιάξετε το σπίτι σας. Άρε Μουνίρ που μας χρειάζεται για να λύσουμε το πρόβλημα των μνημονίων.
1: Για μνημόνια συνεργασίας.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς.
1: Κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Θεού 112 Τραμπ. που είχε γενέθλια και έκανε μεγάλο πάρτι. Τα
1: ήρθε στο μέρος μου. Τραμπ Νετανιάχου δηλαδή.
0: Τραμπ έκανε μεγάλο πάρτι.
1: Ναι. Τραμπ Νετανιάχου επιτρέποντος, θα τα ξαναπούμε εμείς αύριο. 9. Αύριο 9 με 10 εδώ στην εκπομπή.
0: Καλημέρα μας, να προσέχετε και υπομονή στον δρόμο, παιδιά.
1: Γεια χαρά.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
1: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 943 Interveten Sports.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
9: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Λάτσιο για τον Ματέο Κατσαλιέρη, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα. Ο Νίκος Μπότης, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πολωνία με τη φανέλα της Σεπογκόν Στέντζιν. Ο Βεργίνα Ταμάν αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά από 3 χρόνια, όπως ανακοίνωσε η πράσινη ΚΑΕ. Μαζί με τον Ταμάν παλεύαμε το σύστημα, το μήνυμα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ο DJ Σόρτς έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από το τριφύλι και να συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στην Αθήνα αναμένεται τις επόμενες ημέρες ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ο Ρουμάνος τεχνικός αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τους ασπρόμαυρους έπειτα από 5 συνεχόμενα και 7 συνολικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση του διαζυγίου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στη διαπραγματεύση με τη Λέστερ για το δανεισμό με οψιόν αγοράς του 23χρονου Δανού αριστερού μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στην πλατεία Ετού στη Νέα Φιλαδέλφια θα βρίσκεται από τις 5 μέχρι τις 10 η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Το τρόπαιο θα κάνει περιοδία σε πόλεις, νησιά όλης της χώρας, στην Κύπρο και στην Κωνσταντινούπολη. Μετά τον Λορέντζο Ινσίνιε, ο Βάλτερ Ματσάρι θέλει να φέρει στη Θεσσαλονίκη τον Ματία Ντεσίλιο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευματα. Μία ανάσα από τον Γυραιό βρίσκεται ο Έλληνα σκαβ Βασίλη Σουρλή. Ο Αλέκος Βοσνιάδης αναμένεται να είναι ο διάδοχος του Ζεράρ Σαραγώσα στον Πανσεραϊκό. Ο Πανιόνιος ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίνου Δενδρενού για τη σεζόν 26-27. Ο Νικαλάθης είναι και επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως ανακοίνωσε η Ασπρομαυρικά. Αναλαμβάνει του Σικάγο Μπουλς ο άλλος προπονητής της Παρί, Τιάγκο Σπλίτερ. Ανακοινώθηκε από την Μπράιτον ο Πορτογάλος αμυντικός Κωστίνι. Οι Ερυθρόλευκοι θα βάλουν πάνω από 12 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία τους. Στο τένις γυναικών, η Μαρία Σάκαρη τήθηκε 2-1 σετ από την Κινέζα Κιν Βεν Τσέγκ, νούμερο 160 του κόσμου, και αποκλείστηκε από το τουρνουά του Νότιχαμ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Πολλές καλημέρες για σήμερα, Τρίτη 16 του Ιούνιου. Είναι η 167η ημέρα του 2026. Είμαστε περίπου 4 λεπτά και 4 ώρες και 8 λεπτά μετά την ανατολή του ηλίου. Να πούμε χρόνια πολλά στην Τυχερή και στον Τείχον, τα δύο ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Και για όσους δεν το καταλάβατε, είμαι ο Ευάγγελος Μίχος. Είμαι στον 943 Intervention Sports, όπως κάθε μέρα, όπως κάθε πρωινό, καθημερινής από Δευτέρα ως Κυριακή, εδώ σε αυτή τη ραδιοφωνική συγνότητα κάνουμε μοιχείες. Ο κύριος Φουρναράς είναι ανακουφισμένος, το ίδιο και εγώ, γιατί ο τουρίστας επέστρεψε στη θέση του. Όπου τουρίστας, κύριε Φουρναρά, ποιον λέμε? Τον Τζόρτζι, τον Ιωάννου, με τα αλλεπάλληλα ρεπό. Θα περίμενα σήμερα να με ενημερώσει ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρει, προφανώς και δεν ξέρει. Δεν έχει πληροφορία, έτσι. Αν έχει τα κοχώνες, τους κοχώνες, ας έρθει μέσα και να μας πει ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Όχι τα τετριμένα, είναι ο Μπράντοβιτς στην Αθήνα, πρώτο πυλόν του Παναθηναϊκού και τα λοιπά. Να ξέρει, έτσι, αλλιώς ο Μπράντοβιτς και σπίτι έχει στην Αθήνα και φίλους έχει στην Αθήνα και στέκει από τον Μπαλτάζαρ και όχι μόνο έχει στην Αθήνα που επισκέπτεται, έτσι. Μπορεί να έρθει και γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε. Για όσους παρακολουθούτε Μουντιάλ με τα μανίας, τι να σας πω, νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα κυκλοφορείτε με μαύρους κύκλους, θα έχετε βγει πλήρως από την κανονικότητα της ζωής σας, γιατί αυτό το πράγμα δεν παρακολουθείτε, κύριε Πουρναρά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάντως χθες είχε την ιδιαιτερότητά του η χθεσινή αγωνιστική ημέρα και νύχτα. 4 ισοπαλίες, 2 όμιλοι, 4 ισοπαλίες, 4 μάτς, ισάριθμες ισοπαλίες, χωρίς σκορ το πρώτο, η πολύ μεγάλη έκπληξη. Εκεί που άρχισαν να επιβεβαιώνονται όλοι εκείνοι που λένε ότι θα είναι το Μουντιάλ του Κουβά, δηλαδή θα πέσει πολύ κουβάς, προστέρψη των στοιχηματικών εταιριών που μόνο στις διαφημίσεις έχετε αντιληφθεί τι πληρώνουν για αυτό το Μουντιάλ, τι έχουν πληρώσει, τι χορηγίες έχουν δώσει. Ισπανία, πράσινο ακροτήρι ή μπλε καρχαρίες, έτσι είναι το παρατσουκλί, μπλε καρχαρίες, 0-0, δεν είναι ψέματα, κύριε Πουρναρά, 0-0. Έτσι. Δεν ξέρω πόσα λεφτά χαθήκανε στο live, γιατί όσο περνούσε η ώρα περίμενες ότι αυτός ο Βοζίνιο, αν το λέω σωστά, ο 40χρονος και βάλε τερματοφύλακας ήρωας των μπλε καρχαριών, Βοζίνιο, που είναι το παρατσούκλι του, δεν είναι το όνομά του, σημαίνει παπούλης, παπουλάκος, μικρός παππούς, κάτι τέτοιο. Του το είχαν βγάλει στις ομάδες που έπαιζε πιτσιρικάς, γιατί ήταν ένα πολύ ο τερματοφύλακας του πράσινο ακροτήρι, που χθες τον μάθαμε και τον έμαθε πάρα πολύ στις κόσμος. Και για να δείτε την επίδραση, ανοίγω παρένθεση, που έχει το Μουντιάλ σε όλο τον κόσμο, φίλε Πουρναρά, ο συγκεκριμένος τύπος χθες απέκτησε 1,5 εκατομμύριο followers. Μετά τη χθεσινή του εμφάνιση, χρειάστηκαν 90 λεπτά η μεγάλη έκπληξη να κρατήσει το 0 απέναντι στους υπερηχητικούς, λέμε τώρα, Ισπανούς. 1,5 εκατομμύρια followers, το πιστεύεις? Μέσα σε λιγότερο από 12 ώρες. Αυτός ο τύπος, όταν ήταν πιτσιρικάς, έχει περάσει και από τα μέρη μας. Από την Κύπρο ήταν τερματοφύλακας στην ΑΕΛ Λεμεσού. Τσαντιζότανε πολύ εύκολα, πλακωνότανε και επειδή είχε μεγαλώσει με τον παππού του. Πήγαινε πάντα, έβρισκε καταφύγιο στον παππού του. Αυτός τον ηρεμούσε. Και έτσι του βγάλαν το παρατσούκλι αυτό, που στη γλώσσα σημαίνει, το Βοζίνιο σημαίνει μικρός παππούς, παππούλης, κάτι τέτοιο. Παπουλάκος. Λοιπόν, 0-0 η Ισπανία με το πράσινο ακροτήρι. Είναι η ομάδα του Γκάρι Ροντρίγκες, το Κάπο Βέρντε, που πολύ λίγα χρόνια ζωής ως ομοσπονδία, ως εθνική ομάδα, η πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ και ο πρώτος βαθμός, έτσι. Για το Κάμπο Βέρντε, εσείς θα θυμάστε τον Ντανιέλ Μπατίστα, τον πρώτο πιο γνωστό καμποβερντιανό με ολλανδικές ρίζες που έπαιξε στην Ελλάδα, και όμως υπήρχε ο θείος του, για τους παλιότερους, ο Νόνι Λίμα, θείος του Ντανιέλ Μπατίστα, καμποβερντιανός. Και αυτός από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ είχε περάσει ο Γκάρι Ροντρίγκες, έτσι, και άλλοι. 0-0 η Ισπανία λοιπόν με το πράσινο ακρότηρι. Μετά το άλλο φαβορί, το Βέλγιο, κόντρα στην Αίγυπτο του Σαλάχ,
που για μένα όμως, επειδή το είδα το μάτς αυτό, αυτός που μου κάνει τρομερή εντύπωση ήταν ο αριστερός χάφ, ο μισοεπιθετικός, ο Ασούρ, που πέτυχε και τον γκολ, το κάρφωσε στον Κουρτουά. Το Βέλγιο μία από τα ίδια, γιατί και αν έχει αλλάξει προπονητή, έχει πάει η Ρούντι Γκαρσία, είναι το γνωστό Βέλγιο. Να πω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είχε γίνει το 0-2 όπως είχε κάνει η Αυστραλία με την Τουρκία και να μένανε παγωτό, ούτε το βαθμό να μην παίρνανε οι Βέλγοι, το αξίζανε. Η Αίγυπτος στον πάγκο με έναν πολύ δυναμικό προπονητή, σε πολλούς θα θύμισε τον παίχτη που μαζί με τον αδερφό του, το center four, αυτός ήταν δεξί μπακ αν δεν κάνω λάθος, ή αν τους μπερδεύω, οι αδερφοί Χασάν είχαν περάσει από τον ΠΑΟΚ, μια εποχή που ο ΠΑΟΚ επένδυε σε Αιγύπτιους, Χασάν, Σικαμπάλα, έτσι, Μαγντί, τα αδέρφια Χασάν, ο ένας από τους δύο είναι προπονητής. Λοιπόν, πολύ καλή αμυντική λειτουργία, οργάνωση. Έλειψε για μένα και στην, όπως στην Τουρκία και στο Βέλγιο, center four. Όταν μπήκε ο Λουκάκου, που δεν είναι στα καλύτερά του, κατάφερε να ισοφαρίσει το Βέλγιο, να βρει τον γκολ της ισοφάρισης 1-1 με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος που παραμένει χωρίς νίκη στα Μουντιάλ, είναι το τέταρτος Μουντιάλ, δεν έχει κερδίσει ποτέ, ούτε χθες τα κατάφερε, έφτασε πολύ κοντά. Ο Γιώργος Δόνης, ο δικός μας ο Γιώργος Οδόνης, ξεκίνησε με το δεξί, παρότι outsider, κόντρα στην Ουρουάη του μεγάλου Μπιέλσα και του Πελίστρη. Η Σαουδική Αραβία προηγήθηκε της Ουρουάης, πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στον τεμπούτο του Γιώργο Δόνη. Ο Γιώργος Δόνης δεν έχει παίξει Μουντιάλ με την Εθνική Ελλάδος, ήταν να πάει το 94, δεν πήγε ως ποδοσφαιριστής, πάει με τη Σαουδική Αραβία. Αυτός ο πολύ πετυχημένος, ο κορυφαίος για μένα Έλληνας προπονητής, ο Γιώργος Δόνης, το λέει και το βιογραφικό του, μέχρι και σε Μουντιάλ έφτασε να κοουτσάρει εθνική ομάδα. Πήρε το 1-1 από τον πανμέγιστο τον Μπιέλσα, τον προπονητή τους Ουρουάης. Όπως ισοπαλή ήρθε και το τέταρτο μάτς αγωνιστικής, αυτό του Νέα Ζηλανδία, ενός δικού μας παιδιού επίσης, του Μπαρμπαρούση, δεν πέτυχε γκολ, κόντρα στο Ιράν του Ταρέμι. Δύο φορές προηγήθηκε η Νέα Ζηλανδία, δύο φορές ισοφάρισαν οι Ιρανοί. Συνέβη και αυτό, δεν νομίζω να ξανασυμβεί, να έχουμε στην ίδια αγωνιστική ημέρα, έτσι, η βραδιά, πες το πως θέλετε, σε δύο ομίλους, και τα δύο μάτς του κάθε ομίλου να έρθουν ισόπαλα. Δεν έχει ζεσταθεί, δεν έχει ζεσταθεί ακόμα το Μουντιάλ, δεν έχουν παίξει και όλες οι ομάδες. Κάποιες ενδεχομένως να μην βιάζονται να φορμαριστούν, γιατί είναι ένα τουρνουά που θα κρατήσει 40 μέρες και τα φαβορί έρχονται με πολλούς παίκτες κουρασμένους από την υπερπληθώρα των αγώνων που έχουν δώσει. Σου λένε να μην φορμαριστούν από την αρχή, είναι ακόμα φάση, η πρώτη φάση των ομίλων, περνάνε έτσι κι αλλιώς τρεις ομάδες, έτσι θέλω να πιστεύω. Γιατί μέχρι στιγμής και η Βραζιλία και η Ισπανία και το Βέλγιο δεν. Σ' αρέσει το φαντζ, κύριε Πουρναρά? Το φαντζ είναι ένα γλυκό, και ένα μαλαιακό γλυκό, καθαρά αμερικανιά, έτσι. Σιρόπι, γάλα, βούτυρο, ξηρή καρπή, σοκολάτα ή καφέ και φρούτα. Είναι σε γεύση. Εγώ μου αρέσει η σοκολάτα φατζ στα Häagen-Dazs που έτρεγα παλιά, που τώρα δεν τρώω. Λοιπόν, είναι η εθνική ημέρα φατζ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξέρεις, είναι το από τα αγαπημένα γλυκά και του φίλου σου, του μεγάλου, του μεγάλου δημοκράτη, ηγέτη. Του Τραμπ, ρε φίλε. Ναι. Δεν είναι δημοκράτης.

Σχεδόν την ίδια ημέρα τελείωσαν δύο προπονητές που πριν από δύο χρόνια ο καθένας σε τέτοια εποχή πανηγύριζε, ο ένας την κατάκτηση Ευρωλίγκα και ήταν και του. Είχε πάρει και το πρωτάθλημα τότε, δεν είχε πάρει Παναθηναϊκός και την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα τον είχε πάρει με τον Αταμάν. Ναι, τότε. Double είχε κάνει ο μπασκετικός Παναθηναϊκός και ο Λουτσέσκου ένα τρομερό πρωτάθλημα. Εκεί που δεν το περίμενε κανένας, ένα πρωτάθλημα που για πολλούς αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Εγώ ξέρω ότι το πήρε ο ΠΑΟΚ με 4 στα 4, έκανε 4 σερί νίκες στα 4 τελευταία ντέρμπι των play-off και το σήκωσε. Λουτσέσκου και Αταμάν τελειώσανε την ίδια μέρα από τον μπασκετικό Παναθηναϊκό και τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Αντίστοιχα, του Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί. Τα Αταμάν ήταν βελούδινο διαζύγιο, του Λουτσέσκου θα φανεί τέτοιο, αλλά δεν είναι. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος προς τιμήν του, μαγκιά του για να πω εγώ, το Σάββατο, επειδή δεν μπορούσε να πάει άλλο το Κρυφτούλη και η παραπληροφόρηση με ευθύνη και του ΠΑΟΚ για ό,τι της οικογένειας Σαββίδη, για ό,τι γινότανε, πήρε την πρωτοβουλία ο Λουτσέσκου, κάλεσε αυτό στο Σαββίδη, τα είπανε για περίπου 3 ώρες το Σάββατο αυτό. Πλακωθήκαν, ανεβήκαν και εντάσεις. Του είπε ότι εγώ θέλω να μείνω στον ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει περίπτωση και δεν χρειάζεται να βγαίνετε και να διαρρέετε ότι εγώ συζητάω με την ΑΛΣΑΤ. Θέλω να πάω στην ΑΛΣΑΤ. Δεν πρόκειται να πάω στην ΑΛΣΑΤ. Αν δεν με θέλεις, παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω. Πάνω στην κουβέντα είπανε πολλά, πάρα πολλά, θεωρώ εγώ. Και την Κυριακή ο Λουτσέσκου μίλησε με τους διοικούντες. Είχε ενημερώσει ήδη το Σαββίδη ότι θα φύγει χωρίς αποζημίωση. Κράτα τα λεφτά σου. Κατά κάποιο τρόπο το λέω εγώ πολύ κοινά, πολύ λαϊκά, και φεύγει χωρίς αποζημίωση, ελεύθερος, ως ελεύθερος, που σημαίνει ότι θα είναι και ελεύθερος στο μέλλον, στο προσεχές μέλλον, αν έχει πρόταση και την αποδεχθεί, να δουλέψει σε άλλη ελληνική ομάδα την επόμενη διετία, σε άλλη Big Four, την ελληνική ομάδα δεν μπορεί να του βάλει κανένα όρο, δεν του έβαλε ο ΠΑΟΚ. Οι νομικοί χθες από χθες έχουν πιάσει τη δουλειά, νομίζω σήμερα θα τελειώσει. Το επόμενο 48ωρο θα ξέρουμε και τον επόμενο προπονητή, τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, επαναλαμβάνω. Ο ίδιος με δική του πρωτοβουλία ήρθε σε αυτό το συνενετικό διαζύγιο χωρίς να πάρει φράγκο, χωρίς θα μπορούσε, γιατί ήξερε ότι δεν τον ήθελε ο ΠΑΟΚ, να καθίσει πάνω στο συμβόλαιο και να ζητάει την αποζημίωση των 2 εκατομμύριων. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πάρει τα 2,7 εκατομμύρια που είχε συμφωνήσει με την Al-Sad για να πουλήσει τον Λουτσέσκου. Δεν μπορεί να τα θέλει όλα δικά του. Να δούμε τώρα πώς θα πάει η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Το όνομα του Pusic. Λοιπόν, Pusic, Ολλανδοκροάτης, Κροατοολλανδός, επιλογή του Γιώργη του Σαββίδη. Είχαμε μιλήσει μαζί του και πέρυσι την άνοιξη, όταν πάλι υπήρχε θέμα Λουτσέσκου. Ο Πούσιτς, που έχει ως μεγαλύτερο παράσημο ότι ήταν το δεξί χέρι του Σλότ, αυτής της προπονητάρας του Ολλανδού, στην Αλκμαρ και στην Φέγενορτ, όχι στην Λίβερπουλ, δεν τον είχε ο Σλότ μαζί του. Έχει πάρει ένα ντάμπλ με τη Σαχτάρ Ντόνεσκ, είναι ρωσόφωνος. Είχε πάει στην Αλτζαζίρα, έφυγε από την Αλτζαζίρα, είναι ελεύθερος. Ο δεύτερος είναι ένας προπονητής Βάσκος, ο Μπενιάτ Σαν Χωσέ. Ακούστε τώρα την ίντριγκα και το χοντρό παρασκήνιο. Ανήκει στο ίδιο μανατζερικό γραφείο που ανήκει και ο Μεντιλίμπαρ και ο Βαλβέρδε και ο Ινίγκο Λόπεθ της Βαγεκάνο που πήγε στη Βιγιαρεάλ. Ο Τσάβι Αλόνσο. Αυτοί όλοι. Βάσκος είναι. Λένε, δούλευε στην Αιμπάρ, από όπου έχει περάσει και ο Μεντιλίμπαρ. Λένε ότι με τη σφραγίδα του Βαλβέρδε και του Μεντιλίμπαρ έρχεται στην Ελλάδα, αν έρθει στον ΠΑΟΚ, γιατί έχει συμβόλαιο μέχρι τον επόμενο και για την επόμενη σεζόν με την Αιμπάρ. Ο Σαν Χωσέ, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ψάχτηκε για τον Ινίγκο Λόπεθ, είχε ψαχτεί πριν από ένα 1,5 μήνα, αλλά δεν ερχόταν ο Ινίγκο Λόπεθ με τέτοια πορεία που έκανε με τη Ράγιο Βαγεκάνο, έκλεισε στη Βιγιαρεάλ. Υπάρχει, λένε, και ένας τρίτος. Δεν πιστεύω ότι θα είναι ο Κάστρο, ο Πορτογάλος που τον είχε φέρει, τον είχε στείλει ο Σάντος στον Πανετολικό και απολύθηκε μέσα σε ένα μήνα γιατί έκανε 5 ήττες με τον Πανετολικό. Μετά έγινε προπονητής στην K19 της Μπενφίκα και πήρε, όπως είχε πάρει ο Σιλαϊδόπουλος με τον Ολυμπιακό, είχε πάρει με την K19 της Μπενφίκα το Youth League. Έτσι. Λοιπόν, παίζει και ένα άλλο όνομα που λένε ότι δεν έχει διαρρεύσει. Προφανώς εγώ πιστεύω ότι θέλουν να δουν αντιδράσεις για αυτά τα δύο ονόματα που παίζουν βασικά, οι βασικοί στόχοι, ο Pusic
και ο Μπενιάτη Σαν Χωσέ κόψουν αντιδράσεις και αντιστοίχως να κάνουν. Το θέμα είναι ότι τελείωσε το και ο Λουτσέσκου, τελειώσανε και ο Αταμάν ουσιαστικά την ίδια μέρα. Θεωρητικά είχαν τελειώσει εδώ και πολύ καιρό και ο Αταμάν θα έπρεπε να είχε κερδίσει το πρωτάθλημα και αν για να έμενε, λέω εγώ, παρότι είχε συμβόλαιο και αυτός, όπως είχε συμβόλαιο και ο Λουτσέσκου. Αλλά μικρή σημασία έχουν τα συμβόλαια στις περιπτώσεις των προπονητών, δεν είναι όπως των παιχτών. Ο Λουτσέσκου που προς το παρόν δεν θα δουλέψει, θα ξεκουραστεί, δεν υπάρχει θέμα να πάει στο Κατάρ, στην Αλ Σαντ, σας τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Αντιθέτως ο Αταμάν έχει προτάσει και λένε ότι η Αρμάνι τον θέλει πολύ. Η Αρμάνι που έχει πάρει και τον Μπίτερς.

Λοιπόν, στα μεταγραφικά υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι η Λέστερ απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Κριστιανσεν, τον πρώην παίκτη του Νίστρουπ στην Κοπενχάγη, ο οποίος πριν από δύο χρόνια είχε πάει με 17 εκατομμύρια στην Λέστερ. Η Λέστερ που έπεσε στην τρίτη κατηγορία, στη League One, από την Championship. Φέρεται ο Παναθηναϊκός να κάνει πρόταση δανεισμού με οψιόν αγοράς για την επόμενη σεζόν. Η Λέστερ την απέρριψε, όπως έχει απορρίψει και πρόταση για τον Ολλανδό, τον Ντρόγκελεν, τον στόπερ, τον αριστεροπόδαρο στόπερ, η Σάμσουρ, και ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν τα ποσά, τα 7, τα 8, τα 9, τα 10 εκατομμύρια που λένε οι Τούρκοι. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να τον αποκτήσει, θα πρέπει να καταθέσει το τραπέζι ένα ποσό εκεί στα 4-5 εκατομμύρια μαζί με το. Μαζί με μπόνους. Ξέχασα να πω ότι ο Δόνης έγραψε ιστορία όχι με την παρουσία του στο Μουντιάλ, σε τελική φάση Μουντιάλ, γιατί έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που πήρε βαθμό, βαθμό στο Μουντιάλ. Είχαμε πάει με τον Παναγούλια το 94, αλλά είχαμε κάνει το 3 στα 3 ήτες. Στον Ολυμπιακό δημοσιεύματα, ο Ολυμπιακός περιμένει την απάντηση του Μαρμόλ. Ο Ολυμπιακός που επέστρεψε από ό,τι φαίνεται για τον Γιαννούλη, όταν βλέποντας τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί, μάλλον βλέποντας ότι η Augsburg δεν συζητάει καμιά πρόταση του ΠΑΟΚ και βλέποντας τον ΠΑΟΚ να έχει άλλα θέματα, έχει επανέλθει. Ο Ολυμπιακός που περιμένει την απάντηση για τον

0: πλατφόρμου δεν πληρώνει τα 18 εκατομμύρια που είναι η οψιόν αγοράς της. Τον διαπραγματεύεται με πολύ λιγότερα χρήματα. Η Λάτσιο θέλει να πουλήσει τον Προβεντέλ και να τον έχει βασικό τον Μανδά. Ο Μανδάς το σκέφτεται. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρω, όπως ψάχτηκε στο περιβάλλον στην πλευρά Μανδά, όπως και ψαχτεί στην πλευρά Βαγιανίδη, έτσι ψάχτηκε τώρα και στην πλευρά Μανδά. Αλλά ο Μανδάς δεν επιστρέφει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από το οικονομικό. Επίσης ο Ολυμπιακός περιμένει και την απάντηση της Τζιρόνα στην πρόταση που έχει κάνει για τον εξτρέμ τον Ισπανό, τον πιτσιρικά, τον Ρόκα. Έτσι. Νέο όνομα, δυνατό όνομα από Ιταλία για Ηρακλή, μετά τον Ισίνια και ο Ντετσίλιε, ο πρώην διεθνής Ιταλός μπακ, ακούγεται για τον Ηρακλή του Ματσάρι, που είναι πολύ κοντά ο Ηρακλής σε έναν σε έναν Έλληνα μέσο, δεν είναι πλέον νεαρό, τον Σουρλί, που πέρυσι ήταν στην ΑΕΛ. Πάμε όμως στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα, σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Πουρναρά, και έχουμε να πούμε για τα δικά μας τα μεταγραφικά, τα ποδοσφαιρικά και όχι μόνο.
1: Intermittent Sports.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intermittent Sports.
9: Η ώρα είναι 10.30.
0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 9.43, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν, με τη συμφωνία να έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια. Εν τω μεταξύ, την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη στις πρώτες εκλογές, είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σε εκδήλωση του κόμματος Ελλάς στην Νίκαια. Η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά στη συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε χαρακτηριστικά. Ο πρώην Πρωθυπουργός ανέπτυξε και τους 5 βασικούς άξονες της πολιτικής του πρότασης: για την ενέργεια, για την κατάργηση των πανελλαδικών, για το ιδιωτικό χρέος και τα φαντς και για την δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι Ρωμά συγγενείς του παιδιού και των 4 ακόμα τραυματισμένων Ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η γυναίκα δεν άντεξε την πίεση. Σοκ στην Δράμα.

0: Ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε τη 40χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Στη Γαδά πέρασε τη νύχτα ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Η εξέλιξη αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση του Αριουπάγου να κάνει δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας, ακυρώνοντας το βούλευμα βάσει του οποίου ο Γιωτόπουλος είχε αποφυλακιστεί. Οι αστυνομικοί τον μετέφεραν στον Κορυδαλό, ωστόσο οι φυλακές δεν τον παρέλαβαν, καθώς εκκρεμούσαν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες. Με προβλήματα άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026. Υπάρχει τυρί και φάκα, υπογραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά Μάνος Κρανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, τονίζοντας ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργου. Στον καιρό έθριος σήμερα, ο καιρός στη χώρα είναι μείως 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Ιντερβέτεν Σπορτ. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ στον 943 Interventen Sports, στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης. Πώς μπορώ να κάνω σαρδάμ, ρε φίλε, πάνω στο τίτλο, έτσι. Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Συγγνώμη αν άργησα λίγο, είχα πάει να πάρω τον καφέ μου. Σταματήσανε γκόα το ωραία καφέ εκεί, με κεράσανε κιόλας, φίλε. Με ρωτούσανε τι θα γίνει στο μπασκετικό Παναθηναϊκό. Πάει ο Μπράντοβιτς, όλοι περιμένουν σαν μεσία τον Μπράντοβιτς. Και μετά ένας άλλος στο καφενείο περνούσε, κύριε Μίχο, θα το ξέρετε γιατί εδώ έχουμε, βάζουμε στοιχήμα. Λέω τι, αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός τον Μπράντοβιτς. Όχι, μου λέει, αν ο κύριος Στέλης, αν αληθεύει ότι, αν ισχύει ότι η Μισελ Ομπάμα είναι άντρας.
1: Ρε φίλε Φουρναρά, δύο ερωτήσεις στο δρόμο για τον καφέ στον Γκουάτ, εκεί που πήγα, ένα στον Γκουάτ και ένα μετά.
0: Αν ο Μπράντοβιτς πάει με τον Γιαννακόπουλο στο Παναθηναϊκό, στο φίλο μου με κέρασε και το καφεδάκι στην υγειά του Παναθηναϊκός, και μετά ο κύριος Τέλης δεν είπαμε. Ναι. Πού έχει προκύψει τώρα αυτό για το αν είναι άντρας η Μισελ Ομπάμα?
2: Το είπε ένας αθλητής.
0: Τράπερ, ράπερ. Δάχτυλος τράπερ θα ήταν αυτός. 100%. Λοιπόν, ραδιοφωνικές μοιχείες. Τι σας έλεγα, ότι εκεί γύρω στις 12 με 15 Ιουνίου υπήρχε συγκεκριμένος λόγος, ανακοινωνόταν η πώληση, η αγορά του Κωστίνη από την Brighton. 13 εκατομμύρια κοντά, 12,7 εκατομμύρια. Είναι η ένατη πιο ακριβή μεταγραφή του Ολυμπιακού. Και ξέρεις, φίλες και φίλοι, Πουρναρά μου, στη δεκάδα των πιο ακριβών πωλήσεων, των υπερήφανων πωλήσεων, η 9 είναι με Μαρινάκη. Μόνο του Καστίγιο ήταν με κόκαλη. Μπάμπης Κοστούλας πέρυσι στην Brighton 35 εκατομμύρια. Παναγιώτης Ρέτσο στη Leverkusen 20 εκατομμύρια 200 χιλιάδες. Πολλοί τον χρεώνουν 17,5 εκατομμύρια. Δεν γνωρίζουν όμως ότι... πόσο είπα, 20-200, όχι 20 εκατομμύρια. Δεν γνωρίζουν ότι Leverkusen στη συνέχεια εξαγόρασε και το ποσοστό μεταπόλησης που είχε κρατήσει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό η μεταγραφή εκείνη είχε φτάσει και για κάποιους ξεπεράσει και τα 20 εκατομμύρια. Οπότε είναι πιο ακριβή από εκείνη του Ντανιέλ Ποντέσεν στη Γουλς, που είχε κοστίσει 19,6 εκατομμύρια. Επίσης, του Ρέτσου ήταν όλα τα λεφτά πήγαν στον Ολυμπιακό. Του Ντανιέλ Ποντέσεν, νομίζω το 40% είχε πάει στην Sporting και στο Μέντες, αν δεν κάνω λάθος, από τα 19,6 εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει, Κοστούλας 35, Ρέτσος 20, Ποντένσε 19,6 εκατομμύρια, Μήτρογλου η τέταρτη πιο ακριβή πώληση του Ολυμπιακού 15,2 εκατομμύρια, Λούκα Μιλιβόγεβιτς στην Κρίσταλ Πάλας 15 εκατομμύρια, Νέρι Καστίγιο στη Σαχτάρ 15 εκατομμύρια, Κώστας Μανολάς στη Ρώμα 14,5 εκατομμύρια, Κώστας Τσιμίκα στη Λίβερπουλ 13,2 εκατομμύρια, Κωστίνια στην Brighton 12,7 εκατομμύρια. Μπράουν Ιντέγε, το θυμάστε το παλικάρι, στην Τιατζίν Τέντα 12 εκατομμύρια. Αυτές οι 10 πιο ακριβές πωλήσεις του Ολυμπιακού. Και από ό,τι φαίνεται ότι υπάρχει πλουραλισμός, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει πωλήσει πολύ ακριβά παίκτες από την Ακαδημία του. Κοστούλα, Ρέτσο, παίκτες Τσιμίκας και αυτός από την Ακαδημία, παίκτες που τους είχε αγοράσει φθηνά και τους πούλησε ακριβά, όπως τον Κωστίνια, όπως τον Νέρι Καστίγιο, όπως τον Μιλιβόγεβιτς, όπως τον Μήτρογλου, και πουλάει και στην Bundesliga και στην Premier League και στην Κίνα, όταν η Κίνα πλήρωνε τα πολλά λεφτά, και στη Serie A στην Ιταλία, στην Bundesliga το είπα, ναι, και στην Bundesliga. Ακριβά δεν έχει πουλήσει από ό,τι βλέπω ο Ολυμπιακός σε Γαλλία, σε γαλλική ομάδα και σε ισπανική.

Είναι αλήθεια ότι ο Μπράντοβιτς είχε θέσει ως όρο για να συζητήσει με τον Παναθηναϊκό να μπει σε φάση πρότασης απάντησης, να μην είχε προπονητή. Ο Παναθηναϊκός από χθες δεν έχει προπονητή. Εμένα μου έχουν μεταφερθεί πληροφορίες ότι πολύ δύσκολα ο Μπράντοβιτς θα ερχόταν στον Παναθηναϊκό με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το έκανε all-in πρόταση. Δεν έχει και πολλές επιλογές ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αν μείνει αυτός ως ιδιοκτήτης ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός. Δεν έχει πολλές επιλογές ως προς τους καλούς προπονητές που μπορούν να έρθουν στον Παναθηναϊκό και κυκλοφορούν ελεύθεροι.

Εγώ θεωρώ ότι εφόσον πείσει ο Γιαννακόπουλος τον ο Μπράντοβιτς και ο Μπράντοβιτς επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, θα πρέπει να ξαναχτίσει κατά κάποιο τρόπο το ρόστερ του. Δηλαδή τον Ομπράντοβιτς, που χωρίς να είμαι πολύ μπασκετικός, τον Ομπράντοβιτς που γνωρίζω, πες ότι αν κάνω λάθος κύριε Πουρναρά, γιατί λίγο πολύ και εσύ έχεις άποψη σε αυτά τα πράγματα, δύσκολα θα δεχθεί παίκτες που είναι ανεξέλεκτοι στο παιχνίδι τους, που είναι απίθαρχοι, που θέλουν δηλαδή ναν. Έτσι δεν είναι? Ακόμα και ο Σλούκας που με τον Αταμάν έκανε ότι είχε απόλυτη ελευθερία κινήσεων, με τον Μπράντοβιτς αυτά δεν υπάρχουν. Και δεν έχει, και το έχει αποδείξει ο Μπράντοβιτς, δεν έχει πρόβλημα να συγκρουστεί και με τις βεντέτες της ομάδας Πριμαντόνα, να έρθει σε ρήξη. Οπότε θα πρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα μου πεις γι' αυτό και αλλάζει προπονητή, θα πρέπει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς να αλλάξει και όλη την φιλοσοφία της τελευταίας τριετίας, που στηριζόταν πολύ περισσότερο στις ελευθερίες που είχαν οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι τους παρά στο παιχνίδι του προπονητή.

Έχω ξαναπεί ότι ο Ιούνιος είναι δύσκολος μήνας για μεταγραφές, είτε ακόμα και ελεύθερους παίχτες, δύσκολα τους πείθεις Ιούνιο. Αν δεν έχουν κλείσει από το Μάιο, το Ιούνιο και το σκέφτονται ακόμα τον Ιούνιο, ψάχνονται όταν είναι καλοί ελεύθεροι και έχουν πολλές προτάσεις. Όπως και δύσκολα πάνε να αγοράσεις παίχτη, καλό παίχτη από ομάδα τον Ιούνιο, και αυτοί τίνουν δύσκολα. Οι τιμές είναι υψηλές τον Ιούνιο. Είτε από τις ομάδες που πουλάνε παίκτες, είτε από ελεύθερους που κυκλοφορούν στην αγορά, στο παζάρι. Έτσι. Δύσκολα, δύσκολα, δύσκολα. Πρέπει να περάσει ο Ιούλιος, να μπει ο Αύγουστος. Οπότε μην σας κάνει εντύπωση την πόρτα που έριξε ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, η Λέστερ στο Παναθηναϊκό για τον Κρίστενσεν. Και ας είχε βγάλει το μεγαλύτερο μέρος της περσινής σεζόν τραυματίας ο Δανός αριστερός μπακ. Η πόρτα που έριξε η Σάμπσπορ στον Παναθηναϊκό πάλι για τον Φαν Ντρόγκεν, ή τις πόρτες που έχει φάει, τις πολλές πόρτες που έχει φάει ο Ολυμπιακός, ειδικά από την Ισπανία.

Λοιπόν, στην Ισπανία γράφουν ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση για τον Ουναΐ στην Τζιρόνα και σπέβδουν τη ρεπόρτερ της ΑΕΚ να, για ακόμα μια φορά να το διαψεύσουν κατηγορηματικά με επιχειρήματα του στυλ ότι η Τζιρόνα στην οποία ανήκει αυτή τη στιγμή ζητάει 10 εκατομμύρια ευρώ για να τον παραχωρήσει και η ΑΕΚ ποτέ δεν θα έδινε αυτά τα λεφτά. Αυτό από πού προκύπτει το ποτέ η ΑΕΚ δεν θα δίνει 10 εκατομμύρια, δηλαδή θα μπορούσε να δώσει 8 εκατομμύρια, 7-8 εκατομμύρια και τα άλλα σαν μπόνους, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Το δεύτερο επιχείρημα, ότι δεύτερο το συμβόλαιο του είναι πάρα πολύ ψηλό. Έχει τέτοια συμβόλαια η ΑΕΚ. Ναι, είναι πάρα πολύ ψηλό του να είναι 2,5 με 3 εκατομμύρια. Επίσης, δεν το βρίσκω επιχείρημα που μπορεί να σταθεί. Όσο και να θέλω να πεις. Το τρίτο είναι το πιο σοβαρό επιχείρημα από αυτά που διαβάζω τώρα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ που διαψεύδουν ουσιαστικά, όχι η ΑΕΚ, η ρεπόρτερ της ΑΕΚ, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, προφανώς τέτοια είναι και η κατεύθυνση που έχουν πάρει από την επίσημη ΑΕΚ. Το τρίτο επιχείρημα πάντως ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είναι πρόθυμος αυτή τη στιγμή να επιστρέψει στην Ελλάδα για να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Okay, μην ξεχνάμε όπως η ΑΕΚ έχει ένα πλεονέκτημα ότι είναι πολύ πιθανό τη νέα σεζόν να αγωνίζεται στο Champions League.

Για να προλάβω τους φίλους του Παναθηναϊκού που θα μου λέγανε ότι αν ερχόταν στην Ελλάδα ο ΝΑΗ, τότε θα έπαιρνε και ο Λαφούζος και θα τον έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Σας είπα κάτι προηγουμένως, παιδιά. Δεν προσέχετε τι λέω. Ή φοράτε τέτοια γυαλιά που δεν σας αφήνουν. Καμιά φορά βγάλτε τα για να βλέπετε, γιατί κάποιοι συνδυάζουν την όραση με την ακοή. Η ΑΕΚ έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Αφήστε το οικονομικό. Εγώ δέχομαι ότι δεν έρχεται στην Ελλάδα ο ΝΑΗ. Αλλά αν ερχόταν, είχε τη δυνατότητα να του προσφέρει Champions League. Που μετράει πάρα πολύ αυτό. Ενώ ο Παναθηναϊκός, ακόμα και αν συμφωνούσε, δεν ξέρεις αν θα παίζεις στην Ευρώπη του χρόνου ο Παναθηναϊκός. Αν θα παίζεις η League Phase του Conference League. Έχει να περάσει τρεις προκριματικούς γύρους. Έτσι, δεν είναι καθόλου εύκολο. Το πέτυχε η ΑΕΚ του Νίκολιτς και ήταν ένα μικρό θαύμα. Ας δούμε κάποια πράγματα διαφορετικά.

Για την ΑΕΚ ο Ριμπάλντα είναι στο εξωτερικό, έχει δουλέψει, κάνει τις επαφές. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ ή οπαδοί της ΑΕΚ θεωρούν δεδομένο ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα γίνουν μία ή το δύο ή μία σίγουρα μεταγραφές. Λίγο πολύ ξέρουμε τις θέσεις, τρεις είναι οι θέσεις, στόπερ, εξάρι, δεκάρι. Θα δοθούν καλά χρήματα για αυτούς τους παίχτες, είτε μιλάμε για αγορές, είτε αν είναι για ελεύθεροι. Το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι να αποκτηθούν δεδομένα, να αποκτηθούν δεδομένα ποιοτικοί παίχτες οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν άμεσα είτε ως βασικοί είτε ως ενδυνάμει βασικοί στο βασικό rotation, δηλαδή παίχτες που μπορούν να δώσουν ποιότητα, ποιοτικό βάθος στο υπάρχουν roster, στις θέσεις που θα έρθουν και κυρίως να μπορούν να βγάλουν ένταση και να ανεβάσουν την ένταση συνολικά της ΑΕΚ, έτσι ώστε να μπορέσει αυτός ο συνδυασμός που λέω, έτσι ώστε να μπορέσει η ΑΕΚ να αντέξει την πολύ επιβαρημένη σεζόν, την πολύ απαιτητική σεζόν με Champions League, Europa League και το να υπερασπιστεί τα σκύπτρα της στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα παραδείγματα είναι πρόσφατα για την ΑΕΚ, για τον Ηλιόπουλο, για τον Ριμπάλντα, για τον Νίκολιτς. Την έπαθε η ΑΕΚ του Αλμέιδα που είχε πολύ καλή ομάδα, έχασε το, δεν μπόρεσε να κάνει το back to back. Την έπαθε ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Την έπαθε ακόμα και ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ. Δεν μπόρεσαν την τελευταία τριετία καμιά ομάδα να κάνει το back-to-back. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μια λέξη που επειδή στην εκδήλωση που είχα προσκληθεί την Κυριακή στο γήπεδο της ΑΕΚ, από την ΑΕΚ, για το τρόπο που ξεκίνησε το ταξίδι του, θα περάσει από διάφορα μέρη, από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο από την Ελλάδα. Θεωρώ δύο σταθμούς ιδιαίτερους. Το Φανάρι, την Κωνσταντινούπολη που θα βρεθεί τον Ιούλιο και μετά το Καλλιμάρμαρο τον Αύγουστο. Εν πάση περιπτώσει, εκεί δύο-τρία πραγματάκια που μου έκαναν εντύπωση ρωτώντας τον Μάριο Ηλιόπουλο ήταν ότι του αρέσει πάρα πολύ το back-to-back πρωτάθλημα, ένα. Δεύτερον, αυτό που μου είπε ότι για τον ρώτησα αν θα υποστηρίξει σε εκλογές της Λίγκας, που νομίζω ότι αυτήν την εβδομάδα θα προκηρυχθούν, μπορούν να προκηρυχθούν 72 ώρες πριν την διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των εκλογών, αν θα υποστήριζε τον Αλαφούζο ή αν εφόσον δεν κατέβαινε ο Αλαφούζος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα τον βάζανε για να κατέβει αυτός. Η απάντηση ήταν ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υποστηρίζουμε ό,τι έχει να κάνει με Ολυμπιακό, είτε υποψηφιότητα Ολυμπιακού είτε υποψήφιο του Ολυμπιακού. Δεν υποστηρίζουμε τον ΠΕΟ, δεν μπορώ να πάω να υποστηρίξω έναν άνθρωπο που έχει αυτό το παρελθόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί ο μοναδικός που μέχρι τώρα έχει δηλώσει έτοιμος να κατέβει ως υποψήφιος για πρόεδρος στην Λίγκα είναι ο ΠΕΟΣ, δεν τον ΑΕΚ, δεν τον ψηφίσει, το ΠΕΟ Ηλιόπουλος. Τρίτον, αν ήθελα να κατέβω, θα κατέβαινα και δεν χρειαζόμουν να με βάλουν μπροστά ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Τέταρτον, δεν έχουμε αποφασίσει οτιδήποτε. Αυτό με τις εκλογές που έρχονται στην Λίγκα. Το τρίτο, τον ρώτησα αν περιμένει κάποια ποιον παίχτη από αυτούς που αποκτήθηκαν πέρυσι αλλά δεν πρόσφεραν τόσο πολύ, ποιον περιμένει να του βγει. Εγώ του είπα καλώς κάμι και αυτός μου απάντησε το Σαχαμπό. Περιμένει πολλά από το Σαχαμπό ο Μάριος Ηλιόπουλος.

Και προς τιμήν του, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ παραδέχτηκε στην κουβέντα μας ότι η περίπτωση του Πινέδα είναι ιδιαίτερη, είναι περίπλοκη και είναι μια δύσκολη περίπτωση. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ανανεώσει ο Πινέδα, ότι δεν υπάρχει κοινή επιθυμία, ότι δεν υπάρχει σημείο προσέγγισης κτλ.

Ο Κυριάκος λέει καλημέρα. Γράφουν για πρόταση ΑΕΚ στη Χιρόνα για τον Ουνάη και μόνο που γράφτηκε, καλά τα λάβαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Καλά, μην το κάνετε λύσα, Κυριάκο μου. Δεν σημαίνει ότι ό,τι γράφεται δεν ισχύει. Επειδή γράφεται και επειδή ο Ριμπάλντα κινείται κάτω από τα ραντάρ κτλ. Μπορεί τώρα που γράφτηκε να μην ισχύει. Μπορεί να έγινε κάτι σε χρόνο που δεν το είχε πάρει κανείς χαμπάρι και να μην προχώρησε, να χάλασε. Πολλές φορές γράφονται πράγματα που όταν έχουν τελειώσει, όταν έχουν χαλάσει. Ο Γκρέγκο, φίλος μου από την Κύπρο, λέει: καλή σου μέρα, φίλε μου. Στο Μουντιάλ βλέπουμε πως οι φαινομενικά αδύναμες ομάδες δείχνουν τα δόντια τους, όμως τίποτα ιδιαίτερο τώρα. Σήμερα το πρωί, ακούγοντας λίγο Βόρειο Ελλάδα, παίζει πολύ το σενάριο Γκαρσία. Θα γελάσουμε του Παύλο Γκαρσία να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, για το σημερινό μότο, εγώ ήδη γελάω μόνο στην ιδέα, στην προοπτική. Μάθε να φτύνεις, ό,τι σχουαλάει τη γεύση είναι το μότο του φίλου μου του Γκρέγκ. Να πω την καλημέρα και στον φίλο μου τον. Κώστα το Χατζή, που μην ξεχάσει σήμερα, δεν πειράζει Κωστάκη. Σας είπα και χθες, σας το ξαναλέω και σήμερα, ότι ακούγεται πως υποψήφιος για την ΑΕΚ είναι και βραζιλιάνος μέσος, που η χρηματιστηριακή του αξία είναι πάνω από 5 εκατομμύρια. Αυτά, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, απαγγελία, πουρνάρα!

0: 943 Intervetten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο άλλος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αζαντίνου Ναΐ, με την ένωση να έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτησή του. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης Φιωρεντίνα και Μπράιτον. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media στην Αρμάνι Μιλάνο, μένει να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόρ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τις Εσπανιόλ Θέλτα, Φέγενορτ, Αϊτχόφεν και Μπράγα για τον ποδοσφαιριστή. Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Για το παγκόσμιο κύπελο, Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0, Βέλγιο Αίγυπτος 1-1, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στην διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Πουρναρά, Πουρναρά. Λοιπόν. Ευάγγελος Μίχος, Παναγιώτης Πουρναράς, Γιώργης Ιωάννου. Το τρίο που δεν χάνει άχαστο σήμερα στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τρίτης. Εδώ στον 943 Intervention Sports με τον Ευάγγελο Μίχο μπροστά από τα μικρόφωνα.

Λοιπόν, Δημήτρη μου, να σου πω κάτι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον ΠΑΟ. Δεν είμαι εμπαθής με τους Σαββίδες, όπως με κατηγορείς. Δεν παίζω το του Λουτσέσκου το παιχνίδι. Για μένα, εφόσον η ιδιοκτησία του ΠΑΟΚ είχε αποφασίσει ότι θέλει να τον αλλάξει και το προπονητή, να αλλάξει το μοντέλο, να αλλάξει τον προπονητή, και το είχε αποφασίσει εδώ και καιρό, η πρώτη σκέψη ήταν να τελειώσει ο Λουτσέσκου αμέσως μετά το χαμένο τελικό του κυπέλου Ελλάδος από τον Όφι, να πήγαινε στα play-off χωρίς τον Λουτσέσκου. Από τότε ψάχνει, θα έπρεπε να το είχε κάνει. Δεν θα έπρεπε να σκεφτόταν τι θα πει ο κόσμος, να μην φανεί ότι τον διώχνουμε, να μην υπάρχουν αντιδράσεις, να μην το εκμεταλλευτούν οι μυστακιδικοί που υπάρχουν πάνω και κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Μην τυχόν πάει σε κανένα Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, άστο να τελειώνει, να πάμε και να φτάσουν 16 Ιουνίου σε 4-5 μέρες, ξεκινάει η προετοιμασία και να μην έχουν βρει προπονητή. Και αν δεν ήταν ο Λουτσέσκου να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση, να τους πει: φεύγω μόνος μου, δεν θέλω αποζημίωση, ακόμα θα και θα σερνότανε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Για έναν ΠΑΟΚ που είχε φτάσει με το Σαββίδη και το Λουτσέσκου μαζί όμως, να είναι κάποια στιγμή να είναι μαζί με τον Ολυμπιακό το 1-2 του ελληνικού πρωταθλήματος, του ελληνικού ποδοσφαίρου, κάποιες στιγμές. Έτσι. Έχω ξαναπεί ότι είναι εμφανές το πρόβλημα ρευστότητας που υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Δεν σου κάνει, θεωρείς ότι εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης, ο ηγέτης. Θεωρείς ότι έχει κλείσει ο κύκλος του Λουτσέσκου? Έρχεσαι σε ο ίδιος ο Ιβάν με τον Λουτσέσκου, τα βρίσκουνε ακόμα και αν δεν μπορούσαν να του δώσει τα 2 εκατομμύρια και πάνε παρακάτω στον επόμενο προπονητή. Το θέμα όμως είναι ποιος είναι ο επόμενος προπονητής. Ο ιδανικός θα ήταν ο Κονσεϊσάο. Μπορεί όμως να πάει να καλύψει έναν προπονητή που θα ζητούσε ένα πολύ υψηλό μπάτζετ για την ομάδα και για τον ίδιο και για τους συνεργάτες του, 1 εκατομμύριο παραπάνω μίνιμουμ από αυτά που παίρνει ο Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο παίρνει 2 εκατομμύρια μαζί με το team του. Θα ζητούσε 3 ο Κονσεϊσάο. Μπορεί να πάει σε ένα τέτοιο προπονητή? Όταν λοιπόν ακούγονται ονόματα όπως τώρα του Πούσιτς, Πουσικάτ, όπως του Μπενιάτ Σαν Χωσέ, που το παράσημο θα δείτε αν πάνε σε αυτόν, ότι είναι Βάσκος, ότι είναι της μεγάλης σχολής, του Μεντιλίμπαρ, του Βαλβέρδε, του Τσάβι Αλόνσο, ναι, ότι τα καλύτερα λένε για αυτόν Βαλβέρδε, Μεντιλίμπαρ, κάτι τέτοια θα λένε. Όταν συζητάει με τον Κάστρο που ήταν στον Πανετολικό πριν 6 χρόνια και τον διώξανε σε ένα μήνα, αν φέρουν κανένα Φερνάντο Σάντος, επειδή δεν βρίσκουν άλλον που είναι πλέον παλέμαχος της προπονητικής του Φερνάντο Σάντος, έτσι, με αυτούς που μιλάγανε, με κάτι Μιλιβόγεβιτς, τον Σέρβο, όχι τον Παλι, ναι, όχι Μιλιβόγεβιτς, Μιλόγεβιτς, όχι αυτόν που ήταν και στην ΑΕΚ, μην μπερδευτούμε, με κάτι Λίσα και τα λοιπά, δεν είναι προπονητές αυτοί που μπορούν να σταθούν, να μπουν αμέσως στα παπούτσια του Λουτσέσκου. Εγώ αντιλαμβάνομαι, ας περιμένουμε λίγο, χωρίς να περιμένω να δω τον προπονητή, από τις κινήσεις που έγιναν με τον αθλητικό διευθυντή, τον τεχνικό διευθυντή, με τον γενικό διευθυντή της ΠΑΕ, δηλαδή τώρα μιλάω για κινήσεις, λέω Μάτος, Βιερίνια, του Μαζάτου και τα λοιπά, και τα ονόματα που ακούγονται για προπονητές, βλέπω να γίνονται τα ίδια και χειρότερα. Λεφτά πολλά δεν θα μπουν. Μπορούν να κόβονται μεταγραφές, είναι καθυστερούν μεταγραφές για 230-200-300 χιλιάρικα. Με αυτή την κατάσταση όμως, χίλιες φορές να μείνει για ακόμα ένα χρόνο ο Λουτσέσκου, που είχε συνηθίσει και αναλάμβανε τα πάντα, ήταν ο Mr. Everything. Ο Λουτσέσκου ήταν ο Mr. Everything για τον ΠΑΟΚ. Καλύτερα λοιπόν να ήταν αυτός, γιατί θα έρθει κάποιος άλλος με χειρότερο βιογραφικό, και που τα δεδομένα στον ΠΑΟΚ που θα βρει δεν θα έχουν αλλάξει με αυτά που ζούσε και κατάφερε να επιβιώνει με τον Λουτσέσκου. Στα λόγια μπορούν να μιλάνε για νέα εποχή στον ΠΑΟΚ. Στις πράξεις δεν βλέπω μέλλον.

0: Ο Μάνος μου λέει καλημέρα, Ευάγγελε, του Αγίου Μνημονίου σήμερα. Του Αγίου Μνημονίου, κύριε Πουρναρά. Α, νόμιζα το μνημόνιο που είχε τότε επί Τσίπρα, με ποιον ήταν εδώ, με Σαμαρά, με ποιον ήταν το μνημόνιο.
1: Το πρώτο.
0: Ναι, το πρώτο με Σαμαρά. Γα. Με γαπάκια. Α, μήπως εννοεί αυτό, ρε φίλε, γιατί του Αγίου Μνημονίου σήμερα και έχει γενέθλια και ο γαπάκιας, ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν περιγράφω άλλο, Μάνος Χαϊδάρη. Όντως ξανά γίνει επαφή Ολυμπιακού με Γιαννούλη. Γνωρίζεις κάτι? Δεν το αποκλείω, φίλε μου, δεν γνωρίζω. Δεν έχω μιλήσει, δεν μίλησα χθες. Θα συντονιστώ, αύριο θα είμαι πλήρης ή το απόγευμα στο Σκοράκια. Έχουμε εκπομπή εκεί με Γιάννη Κοδούσκα και Άρια Σβεστά. Θα σας ενημερώσω. Δεν το αποκλείω καθόλου. Εγώ, ακόμα και όταν ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε, είχα πει ότι όσο δεν κλείνει σε ομάδα και επειδή δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει κάνει τέτοια πρόταση, η Coventry που δεν την ήθελε ο Γιαννούλης, δεν ήθελε να πάει στην Premier League, και ο Ολυμπιακός, στον Ολυμπιακό δεν είχε πει και όχι, του έλεγε περίμενε και ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να περιμένει, αλλά 4.750 συν bonus είναι πολύ μεγάλη πρόταση και ο Ολυμπιακός, επειδή έχει φάει πολλά όχι, εγώ πίστευα ότι δεν θα αποσυρθεί. Κάποια στιγμή, επειδή σας έχω ξαναπεί ότι η Augsburg δεν συζητάει καν με τον ΠΑΟΚ, και ας του έκανε τα 3 εκατομμύρια συν 1 εκατομμύριο μπόνους, δεν συζητάει καν. Όσο και να πίεζε και να πιέζει ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ, όταν δεν πέφτουν τα χρήματα, όταν υπάρχει τέτοια μεγάλη απόσταση, δεν θα δώσει, θα τον δώσει η Augsburg. Οπότε δεν αποκλείω να έχει ξαναγίνει νέα επαφή και να είναι ανοιχτό το θέμα και να δούμε τον Γιαννούλη στον Ολυμπιακό. Δεν το αποκλείω, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Έτσι. Καλημέρα, παικταρά Ευάγγελε, λέει ο φίλος Μωτεό, τώρα Ζαβανός, Κλελευσίνα. Θεωρώ πως η δεδομένη στιγμή ο Πιοσέρ θα γίνει αναλώσιμος εύκολα και γρήγορα. Προβλέπω μεγάλη εσωστρέφεια φέτος. Το περσινό θα είναι τίποτα, με ανοιχτά τα ζητήματα προπονητικό κέντρο, γηπαιδικό, τούμπας και αγωνιστικό τμήμα. Και το κακό είναι ότι δεν θα υπάρχει ασπίδα Ρασβά να τρώει όλους τους κραδασμούς. Βλέπω άσχημη χρονιά στο ποδόσφαιρο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από μένα στο μέγιστο στρατηγό του ΠΑΟΚ μας. Τέλος, θεωρώ ότι θα είναι ο επόμενος προπονητής, ένας εκ των αιωνίων. Δεν το αποκλείω. Συμφωνώ σε όλα, Τεό μου, με αυτά που είπες, με το φινάλε. Το βιβλίο καριέρας του Ρασβάν Λουτσέσκου δεν κλείνει και θα μου κάνει εντύπωση αν προσθεθεί και άλλο κεφάλαιο, ελληνικό κεφάλαιο, μετά την Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ, να είναι άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα. Προσεχώς, δεν λέω άμεσα, προσεχώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σύμπαν επιστρέφει συμπεριφορές. Δεν σεβαστήκαν οι Σαββίδηδες και δεν ήταν η συμπεριφορά αυτή απέναντι στον Λουτσέσκου. Έτσι όπως βλέπω, ακούω τα πράγματα, δεν θα είναι καθόλου εύκολη η σεζόν, γιατί από ό,τι ξέρω υπάρχουν θέματα και με το νέο γήπεδο της Τούμπας και θα τα δούμε στην πορεία. Βλέπουμε ήδη έναν διχασμένο ΠΑΟΚ και το καταλαβαίνεις και από τους ρεπόρτερς του που έχουν διχαστεί μεταξύ από αυτού που έγινε με τον Λουτσέσκου και εκείνους που περνάνε τη γραμμή της διοίκησης. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στον ΠΑΟΚ. Ο Πάνος λέει καλημέρα, τον είχε καπαρώσει εδώ και καιρό τον Τζάπρο ο Παναθηναϊκός, πήγε να το χαλάσει ο Ολυμπιακός, αλλά έφαγε άλλη μια μεταγραφική από τον Αλαφούζο. Δεν ισχύουν αυτά που έλεγες ότι θα παίξουν ρόλο οι εκλογές της Λίγκα για τη μεταγραφή? Τώρα γιατί αργεί τις ανακοινώσεις, δεν ξέρω. Πάνο μου, άκου να δεις, αγόρι μου. Όταν εγώ έλεγα από τον Φεβρουάριο, δεν ξέρω αν ήσουν ανάμεσα σε εκείνους, έλεγα από τον Φεβρουάριο αμέσως μετά την ολοκλήρωση μεταγραφής του Γιάγκουσιτς, το τηλεφώνημα του Αλαφούζου στον Κομπότη, η συμφωνία για ένα ακόμα, η προφορική συμφωνία για 1,9, όταν 1,5 μήνα μετά είπα ότι μέχρι και πρόγραμμα είχε δοθεί από τον Παναθηναϊκό στον έξτρα πρόγραμμα στο Τζάπρα για να είναι έτοιμο στο καλοκαίρι, δεν ξέρω αν ήσουν εδώ ή δεν είχες επιστρέψει, γιατί ξέρω από ακούσα από παλιά. Εγώ επέμενα και έλεγα ότι αν ο Παναθηναϊκός θέλει μέχρι και τέλη Μαΐου, μέχρι και τα 20-25 Μαΐου, ότι αν ο Παναθηναϊκός θέλει τον Τσάπρα, ό,τι μπάσιμο και αν έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ό,τι και συμφωνία να έχει κάνει με τον Κουμπότη, θα πάει στο Παναθηναϊκό, διαφορετικά στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν ενεργοποίησε την προφορική συμφωνία επέτρεπε στον Κομπότη, που είναι γνωστός ο βίος του στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Κομπότης, ακόμα και όταν ήταν σύμβουλος, ασκούσε ουσιαστικά διοίκηση και αν δεν φαινόταν στον Παναθηναϊκό, είχε πολύ καλές σχέσεις και με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στην ΑΕΚ, που ήταν τότε στην ΑΕΚ, και με τον Κώστα Καραπαπά που ήταν στον Ολυμπιακό. Να τα ξέρουν αυτά. Αυτό είναι ένας άνθρωπος που ξέρει να κρατάει τις ισορροπίες, μια αλεπού παράγοντας από τους παλιούς. Ο Κομπότης, παρότι ήταν, είχε συμφωνήσει με τον Αλαφούζο από τον Φεβρουάριο και το έχω αποκαλύψει, επαναλαμβάνω, συζητούσε με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν άνθρωποι, αν ρωτήσει στην ΑΕΚ, θα σου πούνε ότι ξέραν από πρώτο χέρι ότι τον Μάιο είχε συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Κομπότη. Εγώ πάντα έλεγα ότι είναι και θέμα του τι θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Ένα, ο νέος του προπονητής, δύο, ο Νίστρου που ήρθε, και τρίτον, τα λεφτά. Δηλαδή, ό,τι και προφορική συμφωνία να είχε κάνει ο Κομπότης, δεν υπήρχαν υπογραφές κτλ. Αν ο Ολυμπιακός πήγαινε και έδινε, όπως έκανε ο Αλαφούζος με τον Τετέι και τον Παντελίδη, πήγαινε και έδινε 3 εκατομμύρια, 4 μαζί με τον Βίχο και τους έπαιρνε πακέτο, θα μπορούσε να τον είχε δώσει. Αυτά τα λεφτά, πολύ σωστά, ο Ολυμπιακός δεν τα έδινε. Οπότε, επειδή οι μεταγραφές έχουν τη δυναμική τους, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να τα παρουσιάζετε σαν νίκες, έτσι, το ένα και το άλλο, εγώ μιλάω με βάση αυτά που ξέρω, αυτά που μαθαίνω. Έχουν πάντα τη δυναμική τους οι μεταγραφές και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το παράδειγμα του Τετέι. Ο Τετέι, ο οποίος μαζί με τον Παντελίδη έκλεισε στον Παναθηναϊκό με 3,5 εκατομμύρια, τόσο είχε πάει συνολικά το κόστος αυτών των δύο. Ο Τετέι είχε, ο Πρίτσας μάλλον, είχε αρχικά μιλήσει με τον Μάριο Ηλιόπουλο και είχαν συμφωνήσει να τον αποκτήσει το Γενάρη με ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο. Επειδή όμως υπήρχε ενδιαφέρον και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό, ο ίδιος ο Πρίτσας είχε πει στον Μάριο Ηλιόπουλο ότι θα μιλήσουμε και με αυτούς, γιατί δεν θέλω να φαίνεται ότι δεν μιλάμε, αλλά ο παίκτης, επειδή είναι και αεκτζής και τα λοιπά και τα λοιπά, θα στον δώσω σε σένα. Okay. Μιλάει με τον Ολυμπιακό, συμφωνεί με τον Ολυμπιακό, μετά μιλάει με τον ΠΑΟΚ, συμφωνεί και με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Μετά ο ΠΑΟΚ μιλάει με τον Ολυμπιακό, γνωρίζοντας ότι έχει πριν συμφωνήσει. Μετά ο Ολυμπιακός μιλάει με την ΑΕΚ, όταν λέω μιλάει, σε επίπεδο επικοινωνίας ανθρώπων, έτσι, στα υψηλά κλιμάκια, για να ενημερώσει. Και στο τέλος στέλνεται το μήνυμα στην ΑΕΚ, στον Μάριο Ηλιόπουλο συγκεκριμένα, από τον Πρίτσα, ενώ του είχε πει όλα αυτά πριν τον κάνει περιφορά ο Πρίτσας, ότι τον έδωσε στον Παναθηναϊκό με μια σούπερ τιμή, χωρίς, ενώ του είχε πει ότι θα μιλήσω, και στο τέλος, χωρίς να του πει ότι μου δίνει τόσα, έχεις να κάνεις αντιπρόταση. Το αποτέλεσμα ήταν να πλακωθούν χοντρά ο Ηλιόπουλος με τον Πρίτσα. Είχαν καλή σχέση, είχαν επικοινωνία, και από τότε κυριολεκτικά να τον μπλοκάρει ο Ηλιόπουλος τον Πρίτσα. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί κάποιος θα σου πει, μπορώ να σου πω λοιπόν με όλο αυτό που σου προανέφερα, ότι τον είχε κλεισμένο η ΑΕΚ τον Τετέ, κατέληξε στον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ δεν ξέρω αν θα δίνε τα 3,5 εκατομμύρια, πήγε μαζί με τον Παντελίδη, τα 3 ήταν για τον Τετέ, δεν ξέρω αν θα δίνε. Αλλά δεν τους έδωσε και αυτή τη δυνατότητα ο Πρίτσας να του πει ότι έχω τέτοια πρόταση. Τον έκλεισε ο Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός γάρ κιόλας ο Πρίτσας. Γι' αυτό λέω, έχουν τη δική τους δυναμική. Μην τρελαίνεστε, παιδιά. Καλημέρα. Ποιος παίκτης έχεις ξεχωρίσει κατά τη γνώμη σου από το παγκόσμιο για ελληνική ομάδα? Παίζουν ρόλο, ρε Θάνο, πολύ τα χρήματα, τα κόστη. Επίσης, είναι παίκτες που κάνουν ένα μουντιάλ, δεν έχουν κάνει διακοπές, προέρχονται οι περισσότεροι από γεμάτες σεζόν. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και η κούραση. Πόσο εύκολο θα είναι να ενταχθούν και να αποδώσουν? Λοιπόν. Μ' άρεσε πάρα πολύ, επειδή ήταν από τα μάτς που το είδα ολόκληρο, μου άρεσε πάρα πολύ από τα μάτς που είδα ολόκληρα ο Μεξικάνος ο σκόρερ που παίζει στη Σαουδική Αραβία, Κονιόνες, πώς το λένε, τον εξτρέμ που παίζει, τον φορ που παίζει και άκρα αριστερά και σέντερ φορ. Μου άρεσε πολύ ο σκόρερ της Αιγύπτου, Ασούρ, πάρα πολύ. Μα καλά, ο σέντερ φορ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, εντάξει, κάτι είπα τώρα. Αυτά. Καλημέρα κύριε Βανζέλ. Στους Αιγύπτιους του ΠΑΟΚ ήταν και ο Σάμπρι. Δεν ήταν φορ, εξτρέμ ήταν ο Σάμπρι, ναι. που πήρε μεταγραφή και όλα στην Πανφίκα πακέτο με τον 30 άφυλο Μαχαιρίδη. Ναι, σωστά. Όσο για τον Γιώργο Δόνη, οι υποκριτές εργαζόμενοι των ΜΜΕ του κάνουν τεμινάδες για το θετικό αποτέλεσμα κόντρα στην Ουρουάη. Όσο εργαζόταν στην Ελλάδα, βέβαια, έπεφτε γραμμή για αποδόμησή του κατά καιρούς. Μην νομίζουν ότι ξεχνιούνται όλα. Αλλά αυτή την πελατεία που ζητούν πλέον τη αποδόμηση με βάση το θυμικό του καθενός, μισό και ξαναδουλέψει η Ελλάδα ο Δόνης, μόνο για σύνταξη εδώ. Προφανώς και δεν είναι ο καλύτερος προπονητής που έχουμε δει ποτέ, αλλά υπήρξε πάντα αξιοπρεπής και δούλεψε όσο καλύτερα μπορούσε με το εκάστατο υλικό που είχε στα χέρια του. Άκου, φίλε Τζόρτζιο, γιατί ο Γιώργος ο Δόνης ήταν φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος. Μιλούσαμε πάρα πολύ, έχουμε να μιλήσουμε αρκετά χρόνια. Όχι γιατί παραξηγηθήκαμε το ένα το άλλο, αλλά απομακρυνθήκαμε. Ανεξάρτητα από την φιλία μου, τον κατατάσσω στην κορυφή. Θεωρώ ότι είναι ο κορυφαίος σύγχρονος Έλληνας προπονητής. Αδικήθηκε στην ΑΕΚ γιατί πήγε πολύ νωρίς και μετά περισσότεροι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, επειδή ο Δόνης έχει κοχώνες, είναι άντρας. Είναι ο πρώτος που έκανε προσφυγή στην ΑΕΚ, στο Μελισανίδη. Δεν του είχε κάνει κανένας άλλος προσφυγή. Όταν ο Μελισανίδης στα τέλη της δεκαετίας του 90 είχε γυρίσει έχοντας το management με την ΕΝΙΚ ιδιοκτήτρια, έστελνε λεφτά η ΕΝΙΚ. Ο Μελισανίδης δεν πλήρωνε παίκτες. Ο Μαδόνης δεν μάσησε, πήγε και του έκανε προσφυγή τότε του Μελισανίδη και της ΑΕΚ. Μετά ήρθε, τον είχε φέρει ο Ντέμις Νικολαίδης. Ήταν άτυχος γιατί έφυγε ο Ντέμις Νικολαίδης, δεν μπορούσε να το στηρίξει. Δεν άρεσε γενικότερα ο Δόνης στους ΑΕΚτζίδες. Οι ρεπόρτερ τον αποδόμησαν τη ΑΕΚ, τον Δόνη. Είχε έρθει νωρίς τότε στην ΑΕΚ. Στον Παναθηναϊκό είχε την ατυχία να παίζει και ο γιος του, αλλά κυρίως να είναι σε μια εποχή που είχε το μνημόνιο ο Αλαφούζος. Και εκεί, παρότι δούλεψε κάτω από αντίξιες συνθήκες, έκανε έργο ο Γιώργος Δόνης. Και το ευχαριστώ του Αλαφούζου, γι' αυτό λέω, πάντα το σύμπαν επιστρέφει συμπεριφορές. Το ευχαριστώ του Αλαφούζου ήταν να τον διώξει, ναι, στέλνοντας την απόλυση με το σοφέρ του. Ο πρώην σοφέρ του, γιατί βγήκε σε σύνταξη, αυτός που ήξερε πολύ μπάλα και τον μάθαινε μπάλα τον Αλαφούζο, ο σοφέρ του, ήταν ο μπαμπάς της παρουσιάστριας που ήταν και στον της Βαλαβάνη. Λοιπόν, τον έδιωξε με το σοφέρ του. Ο Δόνης θα μπορούσε να ήταν κάλλιστα προπονητής στην Εθνική. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι ο Γιωβάνοβιτς και όχι ο Δόνης προπονητής. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Για μένα είναι καλύτερος προπονητής, πιο σύγχρονος από τον Γιωβάνοβιτς και πολύ καλύτερος στη διαχείριση παιχτών. Αν ρωτήσεις τους περισσότερους παίκτες του Δόνη, θα σου πούνε τα καλύτερα για τον Γιώργο. Λοιπόν, είναι ο μοναδικός Έλληνας προπονητής που έχει κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Δικαιωματικά είναι στο Μουντιάλ τώρα. Είναι Σαουδική Αραβία, Σαουδική Αραβία. Θεωρείται, έχουν πάει προπονητές και προπονητές και γι' αυτό του δώσανε και του δώσανε τη θέση από τους κορυφαίους που έχουν περάσει από την Σαουδική Αραβία και έχουν πάει πολύ μεγάλοι προπονητές. Δέστε τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο. Είναι κρίμα. Θα μπορούσε κάλλιστα, δεν καταλαβαίνω, επειδή είχε το παρελθόν του, ήταν στον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να ήταν και στον Ολυμπιακό, να είχε δουλέψει ο Δόνης ως προπονητής. Στον ΠΑΟΚ τα βάλε με το Σαββίδη, δεν μάσησε ούτε από απειλές, ούτε από εκβιασμούς, ούτε από τίποτα. Είναι γνωστή η πολύ μεγάλη κόντρα τότε που είχε τη Σουλούκου δικηγόρο και τι είχε τραβήξει για ένα μεγάλο διάστημα και το ξέρω προσωπικά. Αναγκαζόταν να κυκλοφορεί με σωματοφύλακες αυτός και η οικογένειά του στην Αθήνα όταν είχε πάει σε δικαστήρια τον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτά. Για μένα είναι αδικημένος ο Γιώργος Δόνης στην Ελλάδα. Θα μπορούσε να ήταν ο προπονητής οποιαδήποτε από τις ομάδες του Big Four. Αυτά. Καλημέρα, Ευάγγελε. Αφού τα είπαμε πως συχνά δεν χρειάζεται ρεπορτάζ για να κατανοήσεις τι γίνεται στην περίπτωση του Λουτσέσκου, θα σου πω τώρα πως με την ίδια ακριβώς λογική στον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Κυρίως από τα όσα δεν λέγονται, π.χ. εμφανώς τα διαρκείας δεν κινήθηκαν φέτος. Ο κόσμος μετά από δύο χρόνια διαρκώς αποτυχημένων μεταγραφών, από τότε που έφυγε ο Κορδόν, μόνο ο Τσικίνιο είναι απολύτως πετυχημένη μεταγραφή. Δεν πιστεύει στο project. Η διοίκηση μάλλον δεν πιστεύει το Μέντε Λίμπερ, μιας και υποτίθεται κυνηγάει τις υγείες του, αλλά προς τον παρόν μόνο το Φουρτούνι έχει πάρει και ανακοινώσει. Γενικά δεν τον βλέπω καλά το έργο. Βλέπω το Ρασβάν τον Οκτώβριο στο θρύλο και μια συμπλήρωση για τις μεταγραφές. Ο Καστίγιο με σημερινές τιμές είναι 50 συν εκατομμύρια. Τότε τα 20 δεν τα άδειναν σαν στραγάλια οι ομάδες. Δεν έχει άδικο, φίλε μου Σταύρο, ο επικοινωνιολόγος, ο γνωστός, ο φίλος του Ολυμπιακού και της εκπομπής. Ο Σπύρος λέει για τις κατευθύνσεις που δίνει η Άγια τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, το λέτε πολύ εύκολα. Τις κατευθύνσεις που δίνει συνεχώς ο Ολυμπιακός στους ρεπόρτερ τους, δεν σας έχω ακούσει ποτέ να το λέτε και δημιουργείται μια εντύπωση ότι κάτι έχετε με. Όχι. Κάνεις λάθος. Δεν θες να ακούσεις ή δεν έχεις ακούσει ή έτυχε. Γενικότερα αυτό είναι το ρεπορτάζ για όλους. Δεν είπα Εγώ δεν είπα για έδωση κατευθύνσεις. Η διαρροή της ΑΕΚ, για να τα λένε το σύνολο το reporter, του ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πάνε να πει ότι είναι μια διαρροή αυτό που διαψεύδεται τα δημοσιεύματα για τον ΑΕΚ. Τα ίδια συμβαίνουν και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟ και στον Παναθηναϊκό. Μη δημιουργείς, μη θες να δημιουργήσεις καταστάσεις, κύριε Σπύρο μας. Έτσι. Και να προσέχετε ακριβώς τι λέω και μην πιάνεστε από μια κουβέντα. Εντάξει. Σπύρος, τι θα γίνει επιτέλους για με Τσάπρα? Για λέγε τα τελευταία νέα για Πανάθα. Άσε ρε, μας δουλεύεις για την προφορά μου. Είναι τραγική η προφορά μου. Πόση, ένα λεπτό έχω ακόμα πριν πάμε σε break. Ευάγγελε καλημέρα. Ο Ηλίας λέει θα πάει

0: Να παίξει Champions League ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη. Θα έχει και καινούριο γήπεδο. Φέτος ο ΝΟΑΗ έπαιξε Ευρώπη. Δηλαδή του χρόνου ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή για την τέταρτη θέση. Σε αυτό ναι, μπορώ να σου πω ότι είναι το μεγάλο φαβορή. Με αριστερό μπακ στο Παναθηναϊκό, τι γίνεται, Βαγγέλη? Ο Ζαγαρίτης κόπηκε, όχι παιδιά, αλλά δεν είναι προτεραιότητα. Ο Βίνια της Ουρουγουάης, καλός φόρο, έπεσε η ομάδα του στην Ισπανία. Και τι σημαίνει, ότι επειδή έπεσε η ομάδα στην Ισπανία θα έρθει στην Ελλάδα? Ρε Μίχο, 17.000 διαρκές έχει ο πουλής Ολυμπιακός, τι λέει ο άλλος.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
3: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
8: Η ώρα είναι 11.30.
9: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Για τις 19 Ιουνίου στη Γενέβη της Ελβετίας δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια. Εν τω μεταξύ, την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Με προβλήματα άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπάρχει τυρί και φάκα, υπογραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά Μάνος Κρανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, τονίζοντας ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου λίγα λεπτά, αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι Ρωμά συγγενείς του παιδιού και των 4 ακόμα τραυματισμένων Ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η γυναίκα δεν άντεξε την πίεση. Η Ποεδίν με ανακοίνωσή της επερίπτει ευθύνες στους Ρωμά. Στον Κορυδαλό επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την εκτέλεση της απόφασης του Αριουπάγου, η οποία τον στέλνει ξανά πίσω στη φυλακή. Στις 10:20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, η ηθοποιός μεταφέρθηκε με πνευμονολογικό πρόβλημα. Στον καιρό, γενικά έθιρο σήμερα ο καιρό στη χώρα, άνε μείω 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, στην Αττική ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.

Λοιπόν, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Επειδή σε έστειλα, δεν σε έστειλα εγώ. Η κλήρωση έστειλε στα τερτύπια. Ελπίζω να πέρασες καλά στα τερτύπια, όπως περνάνε όλοι. Είμαστε σε διατροφή. Μην μας βάζει σε πειρασμό. Θέλει να μας στείλει πίτσες εδώ ο Σπύρος. Να είσαι καλά, Σπύρο μου. Παιδιά, ο Σταύρος είναι Ολυμπιακός. Και ένας άνθρωπος της επικοινωνίας, επαγγελματίας, ένας ακροατής και τα λοιπά. Είπε αυτό που είπε. Και μάλιστα, επειδή ήδη διστήλατε απαντήσεις, πέρυσι λέει στις ανανεώσεις και πουλήσει 23.500.000, οπότε αυτό είναι 27% κάτω. Ο Χάρης λέει: καλημέρα, Ευάγγελε. Τα διαρκεία χθες ήταν κοντά στις 18.000 από τις 23.000. Είναι ο πιο γρήγορος που ήταν πέρυσι. Είναι ο πιο γρήγορος ρυθμός ανανέωσης όλων των εποχών. Πού τα βρίσκεται τα φανταστικά προβλήματα αυτά, ρε παιδιά? Είπαμε ότι Ολυμπιακοί να είστε, αλλά μην πανθαίνετε παράκρουση εξυγίανση. Δεν είμαστε Ολυμπιακοί, Χάρη. Μπορείς να λες την άποψή σου. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έστειλε το μήνυμα και είχε ένα ολόκληρο σκεπτικό, είπε και για τα διαρκείας, δεν είναι Ολυμπιακός, είναι Ολυμπιακός. Μην τρελαίνεστε, μην βρίσκετε εύκολα, βάζετε μια ταμπέλα, μια ετικέτα αντιολυμπιακή, αντιπαναθηναϊκή, αντιαεκτζίδες, ο άλλος ότι έχω πρόβλημα τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ κτλ. Έλεος. Εσύ να μην φας, λέει ο Σπύρος. Okay, θα στείλω για τους άλλους, εσύ να μην φας. Εντάξει, Σπύρο μου, στείλε από τις 10 το πρωί και μετά. Εδώ πέρα είναι στο Ζήτσης, πόσο είμαστε, Ζήτσης? 54. Ζήτσης 54, Σπύρο μου. Δεν θα φάω εγώ. Λοιπόν, ώρα και μια και είπατε τερτίτια, βλέπετε, δεν υπάρχει ένας φίλε που να τον στείλαμε και να μην πέρασε καλά, έτσι, όλοι. Λοιπόν, το τέλειο καλοκαιρινό σκηνικό, το έχουμε ξαναπεί, έχει 5 συστατικά. Δροσερή αυλή, παγωμένη μπύρα, αυθεντικό φαγητό, χαλαρή διάθεση και την καλύτερη παρέα, δηλαδή εσάς. Γι' αυτό υπάρχει το απόλυτο δώρο για να το ζήσετε στα τερτύπια, εδώ που, εκεί που η παράδοση συναντά την απόλαυση και οι βραδιές γεμίζουν γέλια. Οπότε στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού, δηλαδή στο 6939-943-943, και κερδίζετε ένα πλήρες πλούσιο τραπέζι για 4 άτομα συνολικής αξίας 100 ευρώ για το βράδυ της Παρασκευής. Μην το σκέπτεστε, τα τερτύπια σας περιμένουν, τα τοΐου 56 μεταμόρφωση, για να δημιουργήσετε τις πιο νόστιμες αναμνήσεις. Μπορεί να μην έχει live μουσική όπως όλο το χειμώνα, αλλά έχει αυλή, τρομερή αυλή, παλιές λεύκες είναι. Στα τερτύπια δεν έχω πάει, δεν έχω καταφέρει να πάω ακόμα. Παλιά στις λεύκες είχα πάει, τρομερή αυλή. Οπότε στέλνετε. Τη κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Μη βιάζεσαι, ρε Ηλία, πότε χρονικά θα έρθει στον Ολυμπιακό Ρασβάν. Ο Ζώτα Σίλβα που έγραψε το φως έχει καλή πορεία τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτός που δεν ήθελε να έρθει στον Ολυμπιακό και τον πήρε η Νότιχαμ. Λοιπόν, σε 1,5 λεπτό θα έχουμε και τον άνθρωπο που ζητάτε οι περισσότεροι, δηλαδή τον πράκτορα κατάσκοπο. Είναι όλα μαζί, Σταύρο Γεωργακόπουλο, ο οποίος έφαγε το Λουτσέσκου. Έφαγε το Λουτσέσκου, Σταύρο Γεωργακόπουλος. Ήταν ένας από τους σύμβουλους. Μην κοιτάς έτσι, μπορεί να το λέω. Θεωρούσε, για παράδειγμα, ο Γεωργακόπουλος θεωρεί ότι το πρωτάθλημα του 2004 δεν το πήρε ο Λουτσέσκο. Αυτό θεωρεί. Α, τώρα το δεις. Είχε τελειώσει ο κύκλος του. Έτσι θα μας τα πει τώρα ο Γεωργακόπουλος.

Ο φίλος ο Κώστας ο Χατζής λέει: ο Ουνάη πώς προέκυψε, Βάγγελε? Τώρα δεν θα σου κουνήσουν το δάχτυλο κάποιοι μεγαλορεπόρτερ της ΑΕΚ που εδώ και δύο μήνες έχεις πει αλλά και έχεις γράψει ότι ο Ριμπάλντα παρακολουθεί από πολύ κοντά την περίπτωσή του? Δεν ασχολούμε ρε Κώστα με αυτά. Δεν ασχολούμε. Εντάξει ρε Λευτέρη, ναι, μπορεί να λέω πως είμαι άκαι να τα βλέπω όλα μαύρα, είμαι Ολυμπιακός, όμως καλημέρα. Έτσι έχετε μάθει, σας μάθανε, δεν το λέω για σένα γενικότερα, επειδή όντως υπάρχουν πολλά πιστόλια, όχι μόνο στα ραδιόφωνα αλλά και στις, πλέον και στις εκπομπές που γίνονται στο YouTube, που στέλνουν και τα λοιπά και δημιουργούν κλίμα. Πιστόλια από διάφορων αποχρώσεων που πληρώνονται για αυτόν τον λόγο, έχουν 15-20 λογαριασμούς και πυροβολάνε για την επικοινωνία. Λοιπόν. Ο Πίτερς δήλωσε: θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, Για να καταλάβεις, αδερφέ, τι ματσάρες βλέπουν στο Μουντιάλ, είναι και οι ώρες. Υπάρχουν περισσότεροι από 5 φιλαθλοί σε διαφορετικά σημεία του γηπέδου, στο Ισπανία, πράσινο ακροτήρι που κοιμόντουσαν.

Σαν δεξί μπακ που ρναράει Σασουόλο, στα υπόψη είναι πρώτος στόχος ο Καλάμπρια του Παναθηναϊκού. Ο Πογμπά στην Εθνική Γαλλίας, έτσι, 33 χρόνων ο Πογμπά. Γιατί δεν έρχεται στην Ελλάδα, γιατί δεν το παίρνει κανείς τον Πογμπά? Έχουμε Σταύρο Γεωργακόπουλο, όχι ακόμα. Σε δύο λεπτά τώρα. Ε? Δεν έχει περάσει, όχι τώρα, πέρασε και πάμε άλλα δύο λεπτά τώρα. Για το Γιαννούλη, παιδιά, μετέφερα τη λέει το ρεπορτάζ. Το δικό μου ρεπορτάζ δεν έχω, δεν το θεωρώ απίθανο.

Ρε, θα μου κάνετε και υποδείξει τι λέω τώρα. Και τι κάνουν, επειδή ακούτε όλους τους, είναι πολύ εύκολο ακούτε. Εγώ δεν έχω πει ότι ποτέ ότι ο Τσάπρας στα σοβαρά ήταν στο προπονητικό κέντρο της ΑΕ και πέρασε και παίρναγε ιατρικά. Είχα πει ότι υπάρχουν δύο παίκτες, δύο ή τρεις, που ήταν στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Με το Διαμαντόπουλο στην εκπομπή.

0: Και να σας πω και κάτι. Και να σας πω κάτι. Μην μεταφέρετε τι λένε οι άλλοι. Ανακυκλώνεται εσείς τόσοι τοξικοί που ανακυκλώνεται. Παίρνετε στον Πουρναρά, λέει, είπε αυτά ο Μίχος. Παίρνετε μετά στον Τζόρτζι, είπε αυτά ο Πουρναράς κτλ. Έχετε μάθει μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Επιλέξτε τους ανθρώπους που σας εκφράζουν. Επιλέξτε τους ανθρώπους που σας εκφράζουν. Έτσι, είτε στην ενημέρωση, είτε στο σχόλιο, είτε στο ρεπορτάζ και το ένα και το άλλο. Πρώτον. Δεύτερον, μάθετε να ξεχωρίζετε. Υπάρχουν εκείνοι που κάνουν ρεπορτάζ και πληρώνονται ως ρεπόρτερ ομάδας ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ, και υπάρχουν και ελάχιστοι που ασχολούνται με πολύ περισσότερα. Έτσι, και αποφασίστε να έχετε κριτήριο. Όχι επειδή είναι ρεπόρτερ της δικιάς σας ομάδας το συμπαθούμε περισσότερο και ό,τι λέει είναι Ευαγγέλιο. Και να σας πω και κάτι, ανεξάρτητα από το τι κάνουν τα ρεπορτάζ, τι ρεπορτάζ είναι, οι 8 στους 10, για να μην πω οι 9 στους 10, είναι υποχρεωμένοι να λένε αυτό που επιτάσσει η επικοινωνία της ομάδας τους, της κάθε ομάδας τους. Εκεί έχει καταντήσει το πράγμα. Σας μεταφέρω αυτό που μου είπε ένας κορυφαίος δημοσιογράφος που αυτή τη στιγμή έχει διευθυντική θέση σε μεγάλη, ίσως ενδεχομένως για μένα, στη μεγαλύτερη ιστοσελίδα και είναι και δημοσιογραφάρα. Βαγγέλη, πληρώνονται για να πλέον, πληρώνουν τα site, οι εφημερίδες λέμε τώρα, οι τηλεοράσεις, τα YouTube, όλα αυτά για να μην κάνουν ρεπορτάζ. Σχόλια, άρθρα, απόψεις και αυτά που λέει η ΠΑΕ. Τι δεν καταλαβαίνετε, θέλετε να με εκνευρίσετε τώρα? Λοιπόν, έχουμε Σταύρο. Έλα ρε Σταύρο Γεωργακόπουλε, τώρα άργησες να βγεις και έχω εκνευριστεί με τα μηνύματα τώρα.
1: Θα πάω στο παρελθόν,
0: ναι.
1: Και θα πω, ο Διονύκος Καραγιαννίδης,
0: ναι,
1: κάποτε για να αποφεύγει αυτά, επειδή ήθελε ρεπορτάζ, δεν ήθελε σχόλια στο πράγμα. Τι ομάδα είσαι, Ευαγγέλη, ΑΕΚ, θα σε βάλω να κάνεις Παναθηναϊκό.
0: Και ο μεγάλος Πασαλάρης, αδερφέ, και ο μεγάλος Πασαλάρης στην απογευματινή, το ίδιο.
1: Τι ομάδα είσαι,
0: κόμμα είσαι, Νέα Δημοκρατία, θα σε κάνω να βάζεις Πασόκ, να κάνεις Πασόκ. Στο λέω, έτσι.
1: Και για χρόνια ακολουθούσε αυτή τη γραμμή ο Καραγιαννίδης.
0: Εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ άλλη ομάδα. Έχω κάνει ρεπορτάζ και μάλιστα για 12-14 χρόνια. Σε πληροφορώ ότι οι κορυφαίοι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, καλύτεροι και από μένα, τότε που ξέρεις πάρα πολύ καλά, γιατί είμαστε ίδια ηλικία, τότε υπήρχε ρεπορτάζ, έτσι, σε όλες τις ομάδες. Υπήρχαν τεράστια ονόματα. Τεράστια ονόματα σε όλες. Δηλαδή, τι να σου πω, για τον Παναθηναϊκό που είχε Σαριδάκι, για παράδειγμα, θυμάμαι στα Νέα. Έτσι.
1: Και τον έχουμε φιλοξενήσει και στους σταθμούς 2-3 φορές.
0: Έτσι, μεγάλο όνομα. Που παρότι είχε πολύ καλή σχέση με τον καπετάνιο, όταν έγραφε είτε το ρεπορτάζ, την άποψή του κτλ. Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν.
1: Κόντρα στην κόντρα.
0: Μπράβο.
1: Ο μαχαίρι, ο Σαριδάκης, δεν πάνε και σχέσεις, δεν πάνε.
0: Αυτό σου λέω. Έτσι πρέπει να είναι, γιατί πρέπει να ελέγχεις. Ο Καραγιαννίδης το έκανε αυτό, ή ο Πασαλάρης ή όλοι αυτοί οι μεγάλοι, γιατί σου λένε, θέλω να ελέγχει ο ρεπόρτερ. Ο ρεπόρτερ δεν είναι η συνέχεια, δεν είναι ότι του λένε.
1: Δεν είναι, καταρχάς να διευκρινίσουμε, δεν είναι ρεπόρτερ Ολυμπιακού ή ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, είναι ρεπόρτερ του Ελλάδα Sports, είναι ρεπόρτερ του SDNA, είναι ρεπόρτερ του Πρωταθλητή, είναι ρεπόρτερ της εφημερίδας και του μέσου. Το τι ρεπορτάζ καλύπτει είναι αλλού από το Ευαγγέλιο. Και το λέω εγώ που έχω περάσει και τα τρία ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, μόνο ένα καλοκαίρι έκανα 20 μέρες τις άδειες του Παναθηναϊκού, τις άδειες του Ολυμπιακού, τις άδειες της ένα καλοκαίρι. Μόνο και μόνο να αλλάξεις τη φιλοσοφία που, γιατί άλλες πηγές σημαίνει, άλλες πηγές ιδέ, ήταν πονοκέφαλος. Και μετά στο πέρασμα του χρόνου έχω κάνει 2 χρόνια ρεπορτάζ Ολυμπιακού, έχω κάνει 2 χρόνια ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, έχω κάνει 2 χρόνια ρεπορτάζ ΑΕΚ.
0: Συμφωνώ. Απλά εγώ, και να το κλείσω από το ξεκίνησα, θυμάμαι στο ρεπορτάζ ΣΑΕΚ της δεκαετίας, δηλαδή από το 90 που ξεκίνησα μέχρι και το 2004, από τότε το σταμάτησα, όταν έγινε αρχισυντάκτης στην Gold News, στην εφημερίδα, η κορυφαίοι ρεπόρτερ ΑΕΚ για μένα δεν ήταν ΑΕΚ. Δεν ήταν ΑΕΚ. Ήταν άλλη ομάδα. Αλλά σεβάστηκαν αυτό που κάνανε, σεβάστηκαν την ομάδα και έκαναν ρεπορτάζ και έγιναν οι κορυφαίοι. Όπως και στον Παναθηναϊκό, σύγχρονα του σύγχρονου Ροπέρτο, για μένα κορυφαίος ήταν Ολυμπιακός. Και έκανε Ολυμπιακό πριν κάνει Παναθηναϊκό, ξεκινήσει και γίνει από τους κορυφαίους ρεπόρτερ Παναθηναϊκού. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Αλλά είναι άλλες εποχές, Σταύρο μου, είναι άλλες εποχές.
1: Βάλε τώρα, να φέρω κι άλλο περιστατικό, έτσι. έχει φέρει η ΑΕΚ στο Κωνσταντινίδη, στο Παναγιώτητος.
0: Ποιο Κωνσταντινίδη, τον Παναγιώτη, το
1: Σωτήρι. Το Σωτήρι, πρεμιέρα προετοιμασίας, χωρίς να έχει λήξει το συμβόλαιό του με τον Ηράκλη. Τυπικά δηλαδή, για ακόμα συμβόλαιο κάποιες μέρες με τον Ηράκλη.
0: Ναι.
1: Δεν είχε διευθυνθεί το θέμα. Και πάω εγώ, μιλάω με τον Σωτήρι, τον Νίσσα, τον ρεπορτάζ και τα λοιπά. Δεν έπρεπε να είχα πάρει την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά κάπως γίνεται και γινόταν στην εφημερίδα και έχουν πάρει, έχει πάρει τηλέφωνο ο Βασίλης Δημητριάδης και λέει μη βάλετε δύο στο Κωνσταντινίδη.
0: Ναι.
1: Και λέω εγώ δεν υπάρχει περίπτωση από εκεί μου μίλησα με τον παίκτη θα τη βάλω. Εγώ συνεχίζω με τον παίκτη. Ναι, αλλά ο παίκτης ανοίξε και παίρνει τον Δημητριάδη, είχε πάρει στην εφημερίδα, όχι εμένα. Στην εφημερίδα.
0: Ναι.
1: Η δήλωση έπαιξε νταϊλίκη, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Εντάξει.
1: Γιατί εγώ δεν ήμουν ρεπόρτερ, εκεί ήμουν ρεπόρτερ της εφημερίδας.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και, και γενικότερα να σου πω κάτι, το πιο δύσκολο είναι πλέον να είσαι ελεύθερος ρεπόρτερ. Και όχι κάποιας ομάδας. Μακράν το πιο δύσκολο. Έτσι. Λοιπόν, Λουτσέσκου, τον έφαγες.
1: Εγώ.
0: Εσύ έλεγες εσύ μου εδώ τα έλεγες ότι δεν το, Λουτσέ... ναι. Το πρωτάθλημα του 24 δεν είναι πρωτάθλημα Λουτσέσκου. Δεν το πήρε ο Λουτσέσκου.
1: Εντάξει, εγώ έλεγα ότι δεν είναι πρωτάθλημα Λουτσέσκου και τώρα, αλλά τώρα
0: σάξω Σαββίδης, ότι... σάξω Σαββίδης εκεί.
1: Θα έπρεπε να δείξουμε λίγο σε βαθμό όμως ο Λουτσέσκου, έτσι, γιατί αν το πήρε το πρωτάθλημα Λουτσέσκου το 24 ή αν το πήραν οι συγκυρίες ή αν το έχασε ο Αλμέιδα ή αν τις πλάτες που έχει βάλει ο Λουτσέσκου στο Σαββίδη δεν τους έχει βάλει
0: σωστό.
1: Ούτε ο Πούτιν. Ούτε ο Πούτιν.
0: Σωστός, μπράβο, είσαι έντιμος, σωστός αυτό. Ο Mr. Everything, έγινε ο Mr. Everything του ΠΑΟ και του Σαββίδη ο Λουτσέσκου. Και επίσης να σου πω κάτι αρσενικός. Αυτός δίνει τη λύση, από ό,τι τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ μου, και πάει και του λέει: «Οκ, okay, τελειώνω, φεύγω. Δεν θέλω αποζημίωση, τέλος». Και ξεκατηνιαστήκαν εκεί πέρα το Σάββατο. Είπανε χοντρά και ο ένας και ο άλλος.
1: Ναι, γιατί ο Λουτσέσκου βαρέθηκε να παίζουν παιχνίδια στην πλάτη του.
0: Α, μπράβο.
1: Άσε πριν ένα μήνα, σου είχα πει ότι δεν γίνεται ρε παιδιά για παίχτες να βγουν φήμες ότι προτάσεις τότε παίχτες. Τα βιογραφικά θέλουν να δουν τα κουβέντα. Ακουμπάνοντες. Το να βγαίνουν όμως πέντε ονόματα σε δύο εβδομάδες τότε υποψήφιων προπονητών για τον πάγκο του ΠΑΟΚ.
0: Είχες απόλυτο δίκιο. Είχες απόλυτο δίκιο, Σταύρο μου. Είχες απόλυτο δίκιο και ξέρεις τι έμαθα. Και έτσι εξηγείται και αυτό που έλεγες από τότε, ότι υπήρχε σκέψη να φαγωθεί ο Λουτσέσκου μετά την απώλεια του τελικού του κυπέλλου Ελλάδος. Οπότε έτσι εξηγούνται και δικαιολογούνται και πολλά, έτσι. Δηλαδή να πήγαινε στα play-off χωρίς τον Λουτσέσκου.
1: Αυτή ήταν η μεγάλη γκάφα του Γίγαντα Μάκη Γκαγκάτση. Γιατί αν ο τελικός είχε γίνει μετά την ολοκλήρωση των play-off, μπορεί να πάρει και πάρει το κύπελλο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν πειράζει, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Άσε ρε φιλέ, εγώ το χάρηκα. Να σπάρει και όφη, ας παίρνουν και οι όφοι όλου αυτού του κόσμου, όλου αυτού του πρωταθλήματος ένα κύπελο. Τόσα έχουν οι μεγάλες ομάδες. Δεν θα τους, το πανηγύδες πώς το πανηγύρισαν, πώς το χαρήκανε. Λοιπόν, τι βλέπεις προπονητή εκεί, τι έχεις εκτίμηση, έχεις ρεπορτάζ τίποτα.
1: Δεν άκουσα γιατί έκανε μια διακοπή.
0: Έχεις εκτίμηση ρεπορτάζ για το τι γίνεται στον ΠΑΟΚ. Βλέπω και τους πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό τους ρεπόρτερ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ διχασμένους, μοιρασμένους αδερφέ. Υπάρχουν και...
1: Είναι ξεκάθαρο γιατί πέρα από τις εξελίξεις σε site ΜΜΕ που σφαίρα επιρροής είναι ιδιοκτησία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την Βανθαβηλή, πέρα από αυτό, θα υπάρχουν κατατάξεις στον τρόπο διαχείρισης επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Καταρχάς, ότι φεύγει ο Καρυπίδης. Και το λέω όχι γιατί είναι ο Καρυπίδης κάποιος.
0: Καρυπίδης ο πρώην τεχνικός διευθυντής.
1: Ο Χρήστος.
0: Ναι.
1: Που δεν ήταν τίποτα. Ένας,
0: τίτλος τεχνικού διευθυντή, αλλά δεν ήταν τεχνικό. Ήταν μόνο τεχνικός διευθυντής δεν ήταν. Ναι. Εντάξει, είχε βοηθήσει κάποιους
1: παίκτες. Κυνηγούσε τον Ολυμπιακό Διευθυντή, κυνηγούσε τους ανθρώπους ΣΑΕΚ που πήγαν να τους κυνηγήσουν τον Ολυμπιακό Διευθυντή. Τέλος πάντων, διάφορα.
0: Μιλούσε στο Γιακουμάκι να τον πείσει να. Ναι, κάποια
1: πράγματα. Η φυγή του όμως δείχνει την ξεκάθαρη βούληση που υπάρχει πλέον στην Τούμπα να αλλάξουν τα πάντα στα αποδητήρια.
0: Οκ.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό με την παρουσία του Βιερίνια.
0: Ναι.
1: Στο προτάσμα που ο Λουτσέσκου μέχρι τώρα το έλεγε κλεμμένο, αλλά νομίζω πλέον θα το αλλάξει το Μάριο.
0: Ναι.
1: 18.
2: Ναι.
1: Ο Βιερίνιο ήταν ο πρώτος που είχε φέρει αντίσταση στον Σαββίδη.
2: Όταν μπήκε μέσα, ναι, του βάλε τα χέρια όταν μπήκε μέσα. Στον...
1: που δεν το κάνει εύκολα παίξει.
2: Όχι.
1: Η δεύτερη στραβή που θα γίνει ως τεχνικός συμβουλίος του Σαββίδη μπροστά του, νομίζω ότι δεν θα αντέξει.
2: Μάλιστα. Πάμε από τον ΠΑΟΚ να σε ρωτήσω τι ακούς, πότε θα οριστούν οι εκλογές στην Λίγκα. Στη Λίγκα, για νέο πρόεδρο, στη Λίγκα.
1: Δεν έχω ακούσει ημερομηνία, αλλά θα γίνει άμεσα.
2: Ναι, γιατί 72 ώρες χρειάζεται από την ημέρα που προκηρυχθούν για να γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι, γιατί μετά θα πρέπει να προχωρήσουν διαδικασίες, πληρώσεων, αποφάσεων. Μην ξεχνάμε ότι έχει πέσει μια πρόταση που δεν έχει πέρασει. Για αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν φαίνεται να βρίσκεται για τα καλά στραπέζια. Απλά...
2: του Αρή.
1: Του Αρή, για αλλαγή του φορμάτου. Αλλά στον Άρη δεν ξέρουν και τους ξημερώνει με την...
2: Καλά, στον Άρη περιμένουν τα λεφτά από το Διαντή, το Ινοψιό, να πληρώσει την αγορά του η ομάδα εκεί που στην Αραβία κάτω και για να κινηθεί οικονομικά.
1: Και πώς να κάνει τα λεφτά του Διαντή.
2: Να σε ρωτήσω, μόνο ο Μπέος είναι μέχρι τώρα υποψήφιος. Οι άλλοι σαν να κρύβονται.
1: Οι άλλοι δύο που κυκλοφόρησαν με διαρροές, ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Γιάννης Αλαβούδος, έχουν την αίσθηση ότι δεν θα πάνε κόντρα.
2: Το διέψευδε. Τι δεν θα πάνε κόντρα σε ποιον, ναι.
1: Ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, ο Ηλιόπουλος την Κυριακή το βράδυ διέψευδε ότι αυτός έχει πρόθεση να κατέβει. Αν κατέβαινε, θα κατέβαινε σαν μόνο τους. Όχι γιατί δεν θα κατέβει ο Αλαφούζος. Αλλά ξεκαθάριζε, έλεγε ότι ποτέ δεν θα μπορούσε να στηρίξει τον Μπέο, έτσι, ο Ηλιόπουλος.
1: Δεν ξέρω τι πρόβλημα μπορεί να έχει με τον Μπέο. Μπέος είχε δηλώσει ότι είναι φίλος του.
2: Ναι. Οκ.
1: Και τη διαρροή, ξέρεις, το όνομα του Ηλιόπουλου δεν το βγάλω, γιατί το βγάλω ζεστά.
2: Ναι.
1: Δεν το βγάλω από το στομάχι του.
2: Ναι, 100%.
1: Προϊόν ρεπορτάζ δεν ήταν.
2: Σωστό. Συμφωνώ. Τον ξέρουμε τον Άρη.
1: Συνέχεια διαψεύδουμε και τον Ουναΐ.
2: Καλά, ναι, και το γράφουν τώρα οι Ισπανοί.
1: Ναι, τώρα τι διαψεύδουν. Αν αρέσει το Ριμπάλτα, δικιά του μεταγραφή ήταν.
2: Έλαντε, ρε φίλε.
1: Αν μπορεί να τον πάρει, γιατί και πέρσι, αν μπορούσε να τον κρατήσει στην Ελλάδα, εφόσον ο παίκτης ήθελε και δεν μπορούσε να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Παρότι είχαν συμφωνήσει, όταν φώναζα εγώ ότι στα 8,5 εκατομμύρια τον παίκτη.
2: Ναι, σωστά, είχε συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός με τη Μασέκ, ναι, αλλά δεν ήθελε ο παίκτης μετά, το γύρισε.
1: Μετά, γιατί όταν, είναι το ίδιο πράγμα που γίνεται με τον Πινέδα. Όταν έχεις αφήσει 3 μήνες να περάσουν, ενώ βλέπεις τον παίκτη ζεστό.
2: Ναι, σωστό, μπράβο.
1: Και διαρκώς παζαρεύεις, πρέπει να πουλήσεις τον Βαγιανίδη για να έχεις... Δηλαδή φέτος δεν έχει προβλήματα με την UEFA που λέει θα ξοδέψει 23 εκατομμύρια ο Αλαφούζος.
2: Ναι.
1: Πώς θα τα ξοδέψει, από πού?
2: Κοίτα, ο παίκτης είναι περίεργο, δηλαδή βλέπω επιμένουν. Πέρυσι τους έστησε αυτός ο Ετιέν Καμαρά, λες και δεν υπάρχει άλλος παίκτης. Δεν ήρθε ο Ετιέν Καμαρά για τον ΑΒ, Γ λόγο. Έχουν ακουστεί διάφορα. Τα ρίξανε στον Μπενίτεθ, η δάκτυλος του Ολυμπιακού, το ένα το άλλο. Τώρα έχουν συμφωνήσει εδώ και μια εβδομάδα με την Σαρλερουά και πάλι ακούω στα ρεπορτάζ είναι θέμα Ετιέν Καμαρά. Ο Ετιέν Καμαρά που λένε ότι είχε πάρει τον Κοτσόλη, βγάλτε μου εισιτήριο και το βράδυ και το πρωί λέει ακόμα λίγο γιατί περιμένει πως πάει πρόταση από καλύτερο. Άρα δείχνεις έναν ποδοσφαιριστή που είναι παρότι έχει συμφωνήσει η ομάδα και ότι το σκέφτεται. Πήγαινε αλλού, βλέπεις ότι δεν είναι. Γιατί επιμένεις εκεί πέρα.
1: Plan B. Πού είναι το Plan B? Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και με τον Γέμσεν.
2: Ναι.
1: Πάνω στο Γέμσεν. Πού είναι το Plan B? Γιατί ο Γέμσεν, εν μια μορφή πίεσης, είναι και η ανακάλυψη ενός. Εναλλακτικού πλάνου, έτσι.
2: Έτσι είναι. Αν υπάρχει... Έτσι είναι, ρε φίλε. Έτσι είναι.
1: Όταν υπάρχει εναλλακτικό πλάνο και ο άλλος λέει ότι δεν θα το χρησιμοποιήσουν την πρόταση.
2: Είδες ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από το Γιαννούλη, πέσανε 2-3-4 ονόματα, τώρα ξανά το ξανασκέφτεται Γιαννούλη, επανέρχεται, θέλει, κάνει μια ακόμα κίνηση Γιαννούλη. Βλέπει και τι γίνεται και στον ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης, δεν υπάρχει περίπτωση η Augsburg να συζητήσει με τον ΠΑΟΚ και τα λεφτά και το ένα και το άλλο, οπότε...
1: Ναι, αλλά αντιλαμβάνεσαι στον ΠΑΟΚ, όταν έχεις εσύ στο θέμα του Γιαννούλη και συνδυασμού με τον ΠΑΟΚ, ο Σαββίδης είναι υποχρεωμένος πλέον να πληκεί στο διάδοχο του τέτοιου, έτσι.
2: Μπορεί. Το καταλαβαίνω αυτό, μπορεί όμως.
1: Είναι υποχρεωμένος.
2: Μπορεί, σου επαναλαμβάνω, μπορεί σε αυτά τα ποσά, δηλαδή να πάει να δώσει 5 εκατομμύρια για το Γιαννούλη για να κάνει το.
1: Μπορεί όμως να πουλήσει το Κωνσταντέλια και να πάρει 4 Γιαννούλιδες μετά από τον Κωνσταντέλια.
2: Γιατί θα έρθουν 30 εκατομμύρια για τον Κωνσταντέλια, το πιστεύεις εσύ αυτό?
1: 20 λέω.
2: Α, 20 λένε ότι δεν τον πουλάνε.
1: Από τη στιγμή που πρέπει να κάνει τις μεταγραφές για να ξεπουλήσει και για να ενισχύσει τον νέο προπονητή, η σύγκριση ήταν απόδοξη. Το έχει ζήσει. Ο Λουτσέσκο είναι ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ναι.
1: Όποιος είναι να πάει, θα του λένε, έλα εδώ, τι είναι αυτό. Ο Λουτσέσκο θα το κάνει έτσι. Ο κόσμος θα μια φορά να ακουστεί τη συντούμπα του Ραζουάν Λουτσέσκου.
2: Ναι.
1: Γιατί θα μιλήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει ο Λουτσέσκο όπως μίλησε ο Μπενίτες. Ο Μπενίτες είπε για την τέρα της αυτό που μου ζήτησαν και να με αφήσω το Europa και έπεσαν οι ρεπόρτερ να τον αποδομήσουν.
2: Να πούνε ότι έχει Αλσάιμερ. Ούτε λίγο τίποτα.
1: Ότι ξεχνούσε αυτά που έλεγε λύση out of the record.
2: Ναι. Πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Τώρα μου στέλνει ο Θανάσης. Λέει ο Καμαρά, παιδιά, θα κλείσει άμεσα μέχρι τέλος της εβδομάδας και ο κεντρικός αμυντικός. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα κλείσει. Τα έχουν βρει εδώ και μια εβδομάδα ο Παναθηναϊκός με τις έλεγχες.
1: Το θερμοσύμφωνα.
2: Εδώ και μια εβδομάδα τον έχουν κλείσει και με τρελά και με πολλά λεφτά. 4-5 εκατομμύρια
1: τότε. Εγώ πάντως είπα ότι την Τετάρτη δεν θα υπάρχει κανένα καινούριο παίκτη.
2: Ναι, το έχει πει. Εγώ έλεγα ότι. Τι σου είχα πει εγώ στη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα, έλεγα για δύο.
1: Για δύο, άντε να βάλουμε μέχρι το Σαββατοκύριακο, έλεγε.
2: Έχεις δίκιο.
1: Θα πάρει λέει τον Κρίστιανσεν αριστερό μπακ για εναλλακτικό του Κυριακόπουλου. Καταρχάς πέρα την προηγούμενη από εγχείρηση.
2: Ναι.
1: Διεθνή δανό να τον πάρει για.
2: Δανικό με οψιόν αγορά τον θέλει, ρε φίλε.
1: Ναι, όπως και να τον πάρει. Να τον πάρει για αριστερό μπακ του Κυριακόπουλου, εντάξει, θα γυρίσει το. Δηλαδή, μόνο το γράφουμε.
2: Ο Ζήφκοβιτς θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Απαντάω εγώ αντί του Γεωργακόπουλου. Με ΙΤΕ δεν ξέρω. Ο Ζήφκοβιτς θα μείνει στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Σταύρο, ευχαριστώ.
1: Έτσι, αν πρόταση είναι 24 και δεν φύγει ο Κωνσταντίνος, είναι ο Ζήφκοβιτς.
2: Σωστό.
1: Αλλά ο Ζήφκοβιτς είναι σαν του Μυρίνια και αυτό δεν θέλει να φύγει.
2: Συμφωνώ και λόγω γυναίκας και λόγω καταστάσεων.
1: Όλων των συνθήκων. Ούτως ή άλλως είσαι εδώ από τα αζήτητα γιατί η χαλιά ήταν σε πτώση και μέσω του ΠΑΟΚ αναγεννήθηκε και ξαναπήγε στην Εθνική Σερβία.
2: 8, 7, 6, πέφτεις. Φιλάκια, ευχαριστούμε. Σταύρος Γεωργακόπουλος ήταν, τον ευχαριστούμε. Έρχεται Γιώργος Κελάκης, γεια σας.
3: 9.43 Intermittent Sports.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης, στη μαγούλα, κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: 9.43, Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
10: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο άλλος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, Αζεντίνου Ναΐ, με την ένωση να έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτησή του. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Φιωρεντίνα και Μπράιτον. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός φόρουαρντ. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Ελλάδας ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ, οι απαιτήσεις των Πειραιωτών δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόρ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τους Εσπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορτ, Αϊτχόφεν και Μπράγα για τον ποδοσφαιριστή. Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Δησέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Για το παγκόσμιο κύπελο, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη 1-1, Ιράν, Νέα Ζηλανδία 2-2. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Αλγύρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλή. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουάνους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό, Γιώργος Φυλάκης.
6: 9.43 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αρχίζει τώρα η εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε αυτό χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Υπάρχει κινητήριος δύναμη για να γίνει αυτό? Ναι, υπάρχει. Υπάρχει κυροζήνη, κυρίες και κύριοι, στο ρεζερβουάρ. Και η κυροζήνη στο ρεζερβουάρ ακούει στο όνομα Γιώργος Παύλα Τζόρτζης Ιωάννου. Το χρυσό αγόρι της αθλητικής δημοσιογραφίας. Ο άνθρωπος που περνάει τα μαθήματα για πτυχίο στο ΠΑΠΗ, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Πειραιά, το ένα μετά το άλλο. Μαζεύτηκαν καθηγητές και καθηγήτριες του Πανεπιστημίου και έκαναν συμβούλιο για να εξετάσουν αυτή την περίπτωση. Οι μισοί μίλησαν για ασύλληπτη ιδιοφυΐα. Οι άλλοι μισοί σκέφτηκαν να τον προτείνουν για τον Νόμπελ πληροφορικής. Κάπου εκεί οφείλω να το ομολογήσω, ζητήθηκε και η γνώμη η δική μου. Μου λένε, τι λέτε κύριε Χελάκη, μπορεί να προταθεί για Νόμπελ πληροφορικής ο νέος αυτός? Και αμέσως του έκαναν ένα τεστ, τον έβαλαν να λύσει μια διαίρεση με διψήφιο διαιρέτη. Γι' αυτό δεν ήρθε χθες, προσπαθούσε ένα 24ωρο να τη λύσει. Κατέστρεψε 8 στυλό και 12 κομπιούτερ. Και αυτή η μικρή λεπτομέρεια του στήχησε την πρόταση για Νόμπελ πληροφορικής. Και επειδή κατά το διλεγόμενον προσπαθώντας να λύσει αυτή τη διαίρεση τα έκανε σκατά, τώρα προτάθηκε για τον Νόμπελ της χημίας. Γιοργάρα γίγαντα, Γιοργάρα! Πολιτισμένα, ήρεμα, χώρισαν οι δρόμοι του Εργίνα Ταμάν με τον Παναθηναϊκό και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τώρα είναι ανοιχτός ο δρόμος για να έρθει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Το πρόβλημα δεν είναι τα ποσά, νομίζω ότι με ένα ποσό εκεί σκάρτα 5 εκατομμύρια το χρόνο. Κοιτάξτε πως το λέω, λες και πρόκειται για 5 ροδακάρες. Σκάρτα 5 εκατομμύρια το χρόνο, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έρχεται να δουλέψει στο Παναθηναϊκό. Λοιπόν, σύμφωνα όμως με πληροφορίες που έρχονται από την πλευρά του Γιώργου Κογκαλίδη, διότι δεν μπορώ να σφετερίζω με τις πληροφορίες των άλλων, ένα θέμα υπάρχει ανάμεσα σε άλλα, αλλά ένα θέμα υπάρχει ανοιχτό. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δεν βλέπει με καλό μάτι την παραμονή του Κέντρικ Νάν στην ομάδα. Και αυτό διότι θέλει μια ομάδα όπου πάνω απ' όλους να είναι αυτός και όχι οι εγωισμοί σπουδαίων πράγματι παικτών. No, δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτός ο γόρδιος δεσμός.

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που γίνονται ήρωες, που γίνονται μεγάλοι αστέρες στα 20, στα 21 και στα 22. Και υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που τους μαθαίνουμε στα 40, παρακαλώ, στα 40 τους. Τέτοιος είναι ο Βοζίνια. Μια πολύ ωραία ιστορία, ο 40χρονος τερματοφύλακας της ομάδας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ο οποίος ήταν ήρωας. Έτσι, ήταν πραγματικός ήρωας στο παιχνίδι με την Ισπανία. Του σταμάτησε όλους, και τον Γιαμάλ που μπήκε στο τέλος, και τον Μερίνο που του σούταρε, και τον Φεράν Τόρες. Όλους του σταμάτησε και ήρθε αυτό το απίθανο 0-0 της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι. Βοζίνια, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα του 40χρονου τερματοφύλακα? Όχι. Το πραγματικό του όνομα είναι Ζωσιμάρ, και το είχαν δώσει οι γονείς του, διότι ήταν λάτρης του Ζωσιμάρ, του μεγάλου αστέρα του παρελθόντος της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Το παιδί αυτό, που είναι τώρα 40 ετών, έτσι, ο Βοζίνια, μεγάλωσε με τον παππού και τη γιαγιά, γιατί οι γονείς του έτρεχαν να εξασφαλίσουν το μεροκάματο στο Πράσινο Ακρωτήρι. Και μάλιστα ένα παιδί που μικρό το κορόιδευαν, το έδερναν, το κακοποιούσαν, και αυτό έβαζε στόχο, άμα μεγαλώσει, να τους αποδείξει ότι έχει αξία. Και το όνομα Βοζίνια δεν είναι το κανονικό του, είναι παρατσούκλι, και του το βάλανε για να τον ξεχωρίσουν, διότι τον έλεγαν Ζωσιμάρ, και υπήρχε εκεί που έπαιζε μπάλα ο γιος του Ζωσιμάρ. Για να τον ξεχωρίσουν λοιπόν, τον έβγαλαν Βοζίνια, που σημαίνει το παιδί του παππού και της γιαγιάς. Ο τερματοφύλακας αυτός έπαιξε σε πολλά μικρά πρωταθλήματα, όπως για παράδειγμα στην Αγγόλα, στη Μολδαβία, στην Κύπρο, και έκανε ένα όνομα παίζοντας στην Τσάβες στην Πορτογαλία. Τίποτα το ιδιαίτερο δηλαδή. Όμως από τις ημέρες αυτές το όνομά του φιγουράρει σε όλα τα πρακτορία των ειδήσεων, σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα site, διότι σε ηλικία 40 ετών ως αρχηγός στο Πράσινο Ακρωτήρι κατάφερε να σταματήσει την επιθετική μηχανή της Ισπανίας. Ο Βοζίνια λοιπόν γράφει τη δική του ιστορία. Και αν θέλετε την άποψή μου, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ το μεγαλύτερο όνομα, το μεγαλύτερο όνομα σε όλα όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι του 40χρονου τερματοφύλακα από το Πράσινο Ακρωτήρι.

Με ένα ωραίο βίντεο αποχαιρέτησε τους φίλους του Ολυμπιακού, Άλεκ Πίτερς. Θα πάει τελικά να παίξει στην Ολύμπια Μιλάνο, στην Αρμάνη. Θα πάει για να γίνει πρωταγωνιστής, γιατί πρωταγωνιστής μέχρι τώρα δεν υπήρξε. Στον Ολυμπιακό ήταν ένας ρολίστας, αν και τη χρονιά που έλειπε ο Βεζένκοφ στο NBA την έδειξε την πραγματική του κλάση, όπως την έδειξε και φέτος. Ήταν από τους καλύτερους, αν όχι ο πολυτιμότερος παίκτης του Ολυμπιακού στο Final Four. Ο κόσμος τον λάτρεψε, φεύγει αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και θα είναι πάντοτε εδώ, έχει επιχείρηση στον Πειραιά. Τον περιμένουμε να ξαναγυρίσει, ένας κύριος στα παρκέ, έτσι. Και βάζω τη συμπεριφορά του σε αντιδιαστολή με τη συμπεριφορά πολλών άλλων, ακόμα και συμπαικτών του, όπως ο ανεκδίκητος Τάιρικ Τζόουνς.

Μια σπουδαία μεταγραφή ανακοίνωσε η ΕΦΕΣ, παίρνοντας για 3 χρόνια τον Ντάριο Σάριτ, ο οποίος άφησε πίσω του το NBA, έπαιξε εκεί σε Sixers, σε Timberwolves, σε Thunder, σε Warriors, σε Nuggets, σε Kings, και επιστρέφει ο Κροάτης, έτσι, για να παίξει με την ΕΦΕΣ. Μια καλή μεταγραφή, και κρατήστε και αυτό, ο πιθανότερος προπονητής της ΕΦΕΣ τη νέα χρονιά θα είναι ο άνθρωπος που την έχει οδηγήσει σε back-to-back τίτλους, δηλαδή ο Εργκίν Αταμάν.

Σας είπα για τις επεμβάσεις του Βοζίνια, έτσι ήταν εντυπωσιακές, ήταν πάρα πολύ καλές. Αυτός κράτησε το 0 στο παιχνίδι με την Ισπανία και ήταν ο MVP στο πράσινο ακροτήρι. Αλλά το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Αλ Οβαΐς, ο οποίος σταμάτησε την Ουρουγάη στο παιχνίδι με την Σαουδική Αραβία και απέτρεψε την ανατροπή, και αυτός ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο τερματοφύλακες, καλά ο Βοζίνια σίγουρα και λόγω της ιστορίας του, είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές μέχρι στιγμής σε αυτό το Μουντιάλ. Όλα αυτά και άλλα πολλά, καλοί μου φίλοι, μπορούμε να τα συζητήσουμε στο γνωστό αριθμό του Viber, στο 6939-943-943. Να επαναλάβω, 6939-943-943. Ο φίλος μου Τζιμ, ακούγοντας αυτό που είπα για ο Μπράντοβιτς και Νάν, μου έχει στείλει δημοσιεύσεις που λένε ο Μπράντοβιτς, ανοίγουν εισαγωγικά, ο Νάν είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρωλίγκας και Νάν με ήθελε η Παρτιζάν, αλλά επέλεξα τον Παναθηναϊκό γιατί. Okay. Παιδιά, εσείς λέτε αυτά. Και πράγματι αυτά υπάρχουν, αλλά εγώ σας λέω αυτό που ξέρω, αυτό που έμαθα. Εντάξει.

Πάντως αυτό που είδαμε στο παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι είναι από αυτά που δεν βλέπουμε συχνά. Το Πούλμαν που βάλε το πράσινο ακροτήρι μπροστά από το τέρμα του για να κατορθώσει να πάρει την ισοπαλία. Έτσι, 74% κατοχή είχαν οι Ισπανοί. Αλλά προσέξτε τώρα, έτσι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η ομάδα από το Κάπο Βέρντε, έτσι, έκανε ένα φάουλ όλο και όλο. Ένα φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι, γενικά στο παιχνίδι αυτό είναι τα λιγότερα φάουλ σε αγώνα Μουντιάλ μετά από το 1966, όταν άρχισαν να συγκεντρώνονται και να αναλύονται αυτά τα δεδομένα. Οι Ισπανοί είχαν 27 τελικές, έτσι, αλλά μεγάλες ευκαιρίες είχαν 2. Την ίδια ώρα ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου, ο Βοζίνια, πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση έχοντας 7 αποκρούσεις. Έτσι, εντυπωσιακό. Ωραίο ήταν και το παιχνίδι ανάμεσα στο Ιράν και την Νέα Ζηλανδία που έληξε τελικά 2-2, διότι οι Ιρανοί κατόρθωναν να απαντούν στα γκολ που έβαζαν οι Νεοζηλανδοί, αλλά νομίζω ότι το βασικό στοιχείο είναι η ταλαιπωρία του Μεχτή Ταρέμι, τον οποίο τον κράτησαν στο αεροδρόμιο οι Αμερικανοί. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις που αμαυρώνουν το Μουντιάλ, έτσι, και που δείχνουν ότι δεν υπάρχει FIFA, δεν υπάρχει fair play, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο ο νόμος του ισχυρού που λέει αυτός μου κάνει, αυτός δεν μου κάνει. Αυτόν τον θέλω να περάσει, αυτόν δεν τον θέλω να περάσει. Αυτόν που πέρασε δεν θέλω να σας τον στείλω πίσω, τον κρατάω εδώ και του κάνω ανακρίσεις και τους άλλους μπορώ και τους διώχνω. Αυτή είναι η κατάσταση με αυτό το Μουντιάλ. Είναι ένα Μουντιάλ το οποίο δεν το διοργανώνει η FIFA και ο Gianni Infantino, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, το διοργανώνει προσωπικά ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον οποίο η Ρίστο εν παρόδο τον βράβευσε με το βραβείο ειρήνης ο Gianni Infantino, ο πρόεδρος της FIFA, για να του δώσει θάρρος να ξεκινήσει τον πόλεμο με το Ιράν. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης μου λέει: καλημέρα κότσου, μας είπες για τον Αν, για τον Γιαννακόπουλο, έμαθες αν θα είναι με τον Ομπράντοβιτς? Ο Ομπράντοβιτς θα είναι προπονητής ή απόλυτο αφεντικό με άλλον προπονητή? Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς θες να μου πεις, φίλε. Τι εννοείς, ότι ο Γιαννακόπουλος σκέφτεται να πουλήσει? Σε ρωτάω έτσι γιατί έχει ακουστεί και αυτό, έτσι, ότι σκέφτεται να πουλήσει και ότι έχει βρει στην χειρότερη εντός εισαγωγικών περίπτωση συμπαίκτη, έτσι. Τώρα, αν θα κάνει ο Μπράντοβιτς το αφεντικό και θα είναι προπονητής άλλος, αυτό είναι ένα τραβηγμένο σενάριο. Εγώ λέω τι έχω μάθει, μέχρι εκεί το πάω. Όλα τα άλλα από εκεί και πέρα είναι, πώς να σας το πω, είναι στην θολή σφαίρα της φημολογίας.

σήμερα τα ξημερώματα, δηλαδή στις 4 η ώρα έρχεται στη μάχη του παγκοσμίου κυπέλου και η παγκόσμια πρωταθλήτρια η Αργεντινή που αντιμετωπίζει την Αλγερία και τα ΜΜΕ από την Αργεντινή μας λένε ότι ο Λιονέλ Σκαλόνι διαπίστωσε πως έχει ξεπεράσει τελείως το πρόβλημα που είχε με τις ενοχλήσεις ο Λιονέλ Μέση και θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα. Θα μου πείτε είναι αντίπαλος η Αλγερία για να βγάλουμε συμπεράσματα. Καλά. Ούτε το πράσινο ακροτήρι ήταν αντίπαλος για την Ισπανία, αλλά είδαμε τι έγινε. Έτσι. Να πω ότι και αυτή την εβδομάδα σας στέλνουμε στα Τερτύπια. Τερτύπια Live, μια υπέροχη ταβέρνα με πολύ ωραίο χώρο εξωτερικό. Τα Τοΐου 56 στη Μεταμόρφωση. Πάτε εσείς και οι φίλοι σας, μια τετραμελής παρέα. Τρώτε, πίνετε, κάνετε λογαριασμό μέχρι 100 ευρώ. Περνάτε καλά και σηκώνεστε και φεύγετε. Δεν κάνουμε εμείς κάποιο διαγωνισμό. Εμείς κάνουμε κλήρωση ανάμεσα στους τυχερούς και στέλνετε το μήνυμά σας στο 6939-943-943 γράφοντας τη λέξη Τερτύπια και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση, δύο κληρώσεις θα γίνουν. Για το τραπέζι της Παρασκευής το βράδυ θα γίνει κλήρωση την Παρασκευή το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου και για το τραπέζι της Κυριακής το μεσημέρι θα γίνει κλήρωση στη δική μου εκπομπή. Όμως έχουμε μεγάλο δώρο, μεγάλο δώρο. Τρεις ημέρες με δύο διανυκτερεύσεις στον παραδοσιακό κυκλαδίτικο, στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια στη Σύφνο με υπέροχη θέα στον Πλατήγιαλο στο νησί του Τσελεμεντέ, θα έχει και φαγητό. Συμμετέχετε στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη, μεθαύριο, την άλλη Πέμπτη, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Πολλά πράγματα σας δίνουμε, πολλά πράγματα. Αξιοποιήστε μας, εκμεταλλευτείτε μας.

Ο Κωστίνια, θα το ξέρετε από χθες, ανακοινώθηκε από την Brighton, θα προσφέρει εκεί τις υπηρεσίες του ως δεξί μπακ. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός παίρνει 12,6 εκατομμύρια ευρώ και ποσοστό μεταπόλησης 20%. Έτσι, αν ο ποδοσφαιριστής πάρει μεταγραφή, και η Ρίο Άβε, από την οποία πήρε ο Ολυμπιακός τον παίκτη, διατηρεί ποσοστό 30% στα δικαιώματα του παίκτη, γεγονός που επηρεάζει τον τελικό διαμοιρασμό των εσόδων από τη μεταγραφή. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θα κάνουμε μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε. Μην κουνηθεί κανείς.

0: 943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με ποντζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Για δράση είσαι έτοιμος? Με Armyland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
6: 943 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Μπουρναράς. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Ταχυράν φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια. Με προβλήματα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω 2026. Υπάρχει τυρί και φάκα, είπε ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά Μάνος Κρανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, τονίζοντας ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου, λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι Ρωμά συγγενείς του παιδιού και των τεσσάρων ακόμα τραυματισμένων Ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η γυναίκα δεν άντεξε την πίεση. Υποεδίν με ανακοίνωσή της επιρρύπτει ευθύνες του Ρωμά. Στον Κορυδαλό επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την εκτέλεση της απόφασης του Αρείου Πάγου, η οποία τον στέλνει ξανά πίσω στη φυλακή. Στις 10 παρα 20 θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού, ηθοποιός μεταφέρθηκε με πνευμονολογικό πρόβλημα. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός στη χώρα, ανεμίως 5 μποφόρ στο νότιο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια. Σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Είχα που λες πάνω προναρά μια συζήτηση μέσα με τον. Δηλαδή, όχι εγώ, ο Δήμος είχε μια συζήτηση μέσα με τον Τζόρτζη τον Ιωάννου και του ζητούσε ο Δήμος να εξηγήσει ο Τζόρτζη γιατί έχει τέτοια πέραση στη γυναίκα. Και τι απαντάει. Έχει, ναι, το ξέρω. Και τι απαντάει ο Τζόρτζη. Λέει, κύριε Δήμο, με βλέπουν οι γυναίκες σαν λιχουδιά. Όχι, εδώ είναι. Άμα λέω ψέματα, εγώ ξέρεις, είμαι φιλαλίδης ότι λέω εδώ, μιλάω με στοιχεία. Είπα ψέματα.
1: Όχι, όχι.
0: Α, είναι... αυτό.
1: Αλλά να πει λίγο διακριτικότητα. Εντάξει, είμαι σαλουκούμι, το καταλαβαίνω.
0: Το κυρά του κλεί.
1: Είπα.
0: Ορίστε, τα βλέπετε. Μην νομίζετε ότι τα βγάζουμε από το κεφάλι μας, το χάνω. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος, καλησπέρα, τι ήταν ακόμα τσχελάκι, ρακί και κρασί παραγωγής από Κρήτη. Ελπίζω να πίνετε γιατί θα φέρω στο σταθμό μέσα στο Σαββατοκύριακο για εσένα, τον Κογκαλίδη, τον Ευάγγελο Μίχο και φυσικά το μοντέλο του σταθμού, τον Τζόρτζη Ιωάννου. Ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Φέρε να πιούμε. Έλα, έλα να το δεις, το λέει αυτό. Ωστε. Πιστεύω μήπως έχει τίποτα καμιά αδερφή ανήπαντρη και θέλει να σου τη δώσει. Δεν ξέρω, αυτό σκέφτομαι τώρα. Και ξέρετε πως αλλάζουν οι εποχές, έτσι. Κάποτε η μεγαλύτερη φίρμα στο θέμα γυναίκα εδώ πέρα ήταν ο Κώστας ο Σαμοθράκης. Γνωστά αυτά. Και τώρα κινδυνεύει να χάσει την πρωτοκαθεδρία. Ποιος? Ο Κώστας ο Σαμοθράκης από τον Τζόρτζη τον Ιωάννου. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου ρε Γεωργή, καλό μεσημέρι. Εμένα σε άλλοι κουβιές με βλέπουν οι νοσηλεύτριες του Αττικού πάντως.
0: Πού είσαι τώρα, Κώστα?
2: Τώρα σπίτι.
0: Δεν χρειάζεται να πας.
2: Ναι, αύριο 10 η ώρα θα πάω να μου κάνουν μια ενδοφλέβεια. Ήθελα να σε ενημερώσω, αλλά τέλος πάντων δεν πρέπει να τα λέμε στον αέρα, αλλά για να ξέρεις.
0: Για πες, Κώστα.
2: Το πρόβλημα παραμένει.
0: Θα γίνει μια ενδοφλέβεια δηλαδή, με την οποία υπολογίζουν οι γιατροί ότι θα...
2: Θα περάσει αμέσως, ενώ τώρα με τα χάπια,
0: ναι,
2: της κορτιζόνης δεν περνάει.
0: Εύχομαι να πάνε καλά όλα αύριο, Κώστα, και βεβαίως ξέρω ότι καμιά φορά παρατείνεις την παραμονή σου στο Αττικό, όχι γιατί υπάρχει λόγος ιατρικός, αλλά διότι πρέπει να σε δουν όλες οι κοπέλες που σε θαυμάζουν.
2: Ευτυχώς έχουμε Δημήτρη Κίτσιο, αυτό σου λέω μόνο.
0: Βεβαίως, αλλιώς... και τον έχουμε ευχαριστήσει πολλές φορές, και να είναι, ναι, καλά ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν,
0: για πάμε στα του ρεπορτάζ. Έρχεται αύριο ο Μαφαίο, γιατί άλλον εγώ δεν βλέπω να έρχεται. Και στο λέω έτσι με βάση την αίσθηση που έχω.
2: Και καλά το βλέπεις, θα έλεγα. Φαίνεται ότι στον Ολυμπιακό, όχι δεν βιάζονται, τι να το πω, αλλά κοίταξαν, περιμένουν απαντήσεις. Δηλαδή και από το Ρόκα περιμένουν
0: απαντήσεις. Ναι.
2: Και από το Μαρμόλ, που φαίνεται να δυσκολεύει πάρα πολύ αυτή η περίπτωση. Αλλά και από τον Νουακαντού. Κλινιδοποιήσει την Λοριάννα που τη ξέρω ο Ολυμπιακός ότι απαντήστε μας εδώ και τώρα να ξέρουμε. Γιατί όπως είναι γνωστό για αυτόν τον 27χρονο Γάλλο, ο πρόεδρος έχει πει ότι δεν μπορείτε. Βέβαια το δεν μπορείτε όταν θα έρθει πες στο τραπέζι τα λεφτά, ναι, αλλά ναι, πολλά και το ξέρουμε αυτό έτσι. Γενικά ο Ολυμπιακός αυτές τις μέρες περιμένει 2-3 απαντήσεις από παίκτες τους οποίους έχει στοχεύσει. Και αυτός ο Σουηδός ο Σμαϊλόβιτς είναι καλή περίπτωση που έχει γράψει ο πρωταθλητής από χθες.
0: Τι είναι αυτός, τι θέση παίζει?
2: Είναι στόπερ, δεξιοπόδαρος, 22 χρονών, παίζει στη Σάντεψιορ την Νορβηγική και φαίνεται να είναι μια καλή περίπτωση που κυνηγάει ο Ολυμπιακός. Αλλά και γι' αυτόν υπάρχουν 2-3 προτάσεις από ομάδες του εξωτερικού. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλή και αυτή, ναι, η περίπτωση. Ναι. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή σε καλύτερο δρόμο από όλες φαίνεται να είναι του Κατσελιόρη, του Ιταλού Εξτρέμ της Λάτσιο. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Έχουν προχωρημένες επαφές και ο παίκτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Καλή περίπτωση εννοείται. Αλλά τώρα από το τι θέλει ο Κατσελιόρη, τι θέλει η Λάτσιο και τι δίνει ο Ολυμπιακός, όλα αυτά τα βάζουμε στο καζάνι και βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Πάντως ο Ολυμπιακός, με συγχωρείτε,
2: ναι, ναι, ναι,
0: θα πάει για δύο εξτρέμετρους όπως μας τα λες, έτσι δεν είναι?
2: Θα το δούμε. Αυτό γιατί μην ξεχνάμε ότι έχει επιστρέψει και ο Φορτούνης. Ύστερα, τώρα για να λέμε και την αλήθεια, τον Μποντένι Ολυμπιακός έστω και αν είναι μια περίπτωση με τις γνωστές δυσκολίες, θα τον περιμένει. Βέβαια δεν τον περιμένει μέχρι τον Αύγουστο όπως έγινε πέρσι, γιατί η ζημιά εκεί έγινε. Δεν εννοώ ότι έκλεισε τέλος Αυγούστου ο Ποντένσε, δεν έκανε προετοιμασία και την πλήρωσε. Το πλήρωσε αυτό, γιατί είδαμε τις τραυματισμούς έβγαλε και μια δύσκολη χρονιά. Όταν ένας ποδοσφαιριστής, Γιώργη, δεν παίρνει μέρος στην προετοιμασία, δεν ενσωματώνεται με την ομάδα, τα προβλήματα θα είναι αναπόφευκτα, θα βγουν στην πορεία. Και είδαμε τι έγινε με τον Ποντένσε. Υπάρχουν, Γιώργο, πολλά ερωτηματικά. Υπάρχει Ποντένσε, υπάρχει Γιαννούλης, υπάρχει Τσιμίκας, υπάρχει Ταρέμι. Είναι τόσα ερωτηματικά που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να απαντήσω σε κανένα από αυτά, για τον απλούστατο λόγο ότι και κανείς από τον Ολυμπιακό δεν ξέρει να απαντήσει τι εξέλιξη μπορεί να έχουν αυτά τα θέματα. Ακόμα και αυτό του Γιαννούλη που μέχρι πριν λίγες μέρες έδειχνε να έχει τελειώσει. Έτσι. Αλλά ούτε ο ΠΑΟΚ φαίνεται μπορεί να δώσει τα λεφτά που θέλει η ομάδα του, η Άουσπουρκ, ενώ ο Ολυμπιακός θα έδινε. Και δεν ξέρω τι θα μετρήσει τελικά και στον παίκτη και στην ομάδα. Γι' αυτό το αφήνω. Είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως ανοιχτό είναι και άλλο ένα θέμα. Τώρα θα τρελάρουμε τον κόσμο με τα ονόματα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν...
0: Ναι, το πούμε. Ναι, λέω να πούμε.
2: Με τον Κάρμο. Αν με το Μαρμόλ δυσκολέψει η κατάσταση, που όπως φαίνεται... ότι έχουν μπει πολλές ομάδες, η Φέγερον και άλλες ομάδες και είναι εξαιρετική περίπτωση ο Μαρμόλ, γιατί είναι 24 χρονών Γιώργο και είναι ελεύθερος από την Λασπάλμας, έτσι. Δηλαδή είναι περίπτωση, αυτό είναι περίπτωση. Αν δεν τσουλήσει, να το πω έτσι λαϊκά, αυτή η περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει στον Κάρμο. Γιατί είναι ένας παίκτης που το ξέρει με τη Λίμπαρ, το θέλει, αλλά βέβαια με την προϋπόθεση πάντα ότι ο Κάρμο θα έχει αλλάξει μυαλά. Γιατί ο Κάρμο της δεύτερης περίοδου που ήρθε δεν μας κάνει, λέμε όχι. Ναι. Αν έχει αλλάξει το μυαλό του κάποια πράγματα, γιατί είδε και έπαθε, ας πούμε, έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στην Νότια, αν πήγε στην Οβιέδο, υποβιβάστηκε το ότι παίζει στο Ισπανικό πρωτάθλημα, αφήνει τον Ολυμπιακό και το Champions League να πάει στο Ισπανικό πρωτάθλημα με την τελευταία ομάδα, δεν θεωρώ ότι είναι και η καλύτερη επιλογή.
0: Αφήνει την προοπτική του Champions League να πας να παίξεις.
2: Ακριβώς. Και ο κάθε παίκτης το λειτουργεί στο μυαλό του όπως νομίζει αυτός. Ύστερα ο Κάρμο έχει ένα πλεονέκτημα το οποίο το μετράει πολύ ο Μεντιλίμπαρ, το οποίο δεν το έχει κανείς από το στόπερ του Ολυμπιακού. Ο Πιρόλα δηλαδή που θεωρείται αυτή τη στιγμή πολύ σπουδαίο στόπερ και με εξαιρετική χρονιά φέτος, δεν έχει αυτό το να κατεβάζει την μπάλα και να αλλάζει το παιχνίδι όπως το κάνει ο Κάρμο. Ναι. Συν το ότι είναι και ένα ψηλό παιδί και βλέπουμε και με αυτόν τον Ισμαϊλοβίτς που ψάχνει ο Ολυμπιακός, είναι ψηλό παιδί, ένα 92. Ψάχνει ο Ολυμπιακός να ψηλώσει και λογικό το βρίσκει, να ψηλώσει την ομάδα του.
0: Ναι, γιατί και ο Μαθαίο δεξής του μπακ τώρα δεν είναι ψηλός, είναι ένα 73.
2: Ακριβώς, ναι, εντάξει, τέλος πάντων είναι δεξί μπακ.
0: Ναι.
2: Αλλά η στόπερ που θέλει ο Ολυμπιακός και ο ένας αμυντικός χαφ, το εξάρι, θέλει να είναι ψηλή ο Μεντιλίμπαρ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι κοντή ομάδα. Και το είδαμε αυτό σαστημένα στη χρονιά που έφυγε και τα λοιπά. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
0: Ναι.
2: Νομίζω ότι αύριο...
0: Γίνεται συζήτηση για back, γίνεται συζήτηση για εξτρέμ, ναι. Για stopper, δεν γίνεται συζήτηση καθόλου για half.
2: Ναι, έχει δίκιο.
0: Και όχι
2: μόνο τύπωση. Για half, αλλά και για four.
0: Ναι, και για four.
2: Αυτή τη στιγμή, τις 29 του μήνα που είναι σκεντρή στο Ρέντι, μόνο ο Κλέιτον είναι αυτή τη στιγμή που θα δώσει το παρόν. Τι θα γίνει με τον Γιάρεμτσουκ, δεν ξέρουμε.
0: Θέλει να γυρίσει ο Γιάρεμτσουκ.
2: Τι να σου πω, μέχρι πριν από λίγο καιρό ήξερα ότι θέλει. Τώρα φαίνεται να το σκέφτεται, ας πούμε. Γιατί να το σκέφτεται με τι έννοια, δεν θέλει να γυρίσει τον Ολυμπιακό. Αν θα είναι δεύτερος ή τρίτος.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ο Ελκαμπί είναι ο ένας. Ο οποίος Ελκαμπί όμως μην ξεχνάμε, Γιώργη, ότι θα, έτσι όπως είδα εγώ και το Μαρόκο προχθές, θα προχωρήσει στο
0: Παγκόσμιο. Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα θα καθυστερήσει να επιστρέψει. Στην προετοιμασία του θα είναι σίγουρα. Θα πάρει και μια άδεια μετά 20 μέρες να ξεκουραστεί, γιατί ήταν φορτωμένος πολύ από το Κόπα Αφρικά και χρειάζεται ξεκούραση. Βέβαια το καλό είναι ότι δεν την έπαιξε στο πρώτο μάτς. Δεν ξέρω τι θα γίνει στα άλλα. Καλό για μας βέβαια, κακό για αυτό, ναι, εννοείται, τέλος πάντων. Οπότε ο Ταρέμι και αυτός θα αποφασίσει. Νομίζω ότι δεν θα μείνει ο Ταρέμι, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν τον είδα, να σου πω την αλήθεια. Χθες μου είπαν ότι είχε ένα δοκάρι.
0: Ναι, και εγώ δεν ήταν κακός, δεν ήταν κακός. Ήταν πολύ μαχητικός.
2: Δεν το είδα, γιατί γενικά δυσκολεύομαι για να βλέπω τα παιχνίδια όπως θέλω εγώ. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι θα τους φέρει ομάδα ο Ταρέμι. Έτσι. Τώρα το θα φέρει ομάδα μέχρι να έρθει μια πρόταση έχει διαφορά, γιατί ακούμε και για τον Ορτέγκα, ας πούμε, ότι ο μάνατζερ του έχει βρει δύο ομάδες από την Ιταλία, αλλά ακόμα πρόταση δεν έχει. Mm. Και επειδή συζητάμε όλο για παίκτες που πιθανόν να προσθεθούν στο ρόστερ, νέα πρόσωπα, δεν ξεχνάμε ότι θα πρέπει να φύγουν και κάποιοι παίκτες. Και αυτή τη στιγμή έχει φύγει μόνο ο Κωστίνη που ανακοινώθηκε, όπως είχαμε πει, 15 του μήνα από την Μπράιντον, και κανένας άλλος. Και ο Στόπερ, πώς το λέω, Καλογερόπουλος.
0: Ο Καλογερόπουλος πήγε στην Ιρεμβέργη.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο. Λέω με τη Λίμπαρ πάνω από 26-27 παίκτες δεν τους θέλει να δουλέψει. Και πολλούς λέω, αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι και το Champions League, μπορεί να το δει λίγο διαφορετικά, γιατί είδα, ας πούμε, πέρυσι ότι είχε απουσίες και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, ρε Γιώργη.
0: Θα μιλήσουμε και πάλι. Ήταν ο Κώστας Αμαθράκης, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Ο φίλος μου ο Ιωσήφ λέει: από ό,τι κατάλαβα από το ρεπορτάζ του Σαμοθράκη, θα μας μουρλάνουν στη Σέντρα και φέτος. Αν ετοιμάζω το Φορτούνι για Extreme, φέξε μου και γλίστησα. Κοίταξε, δεν ξέρω πού τον ετοιμάζει το Φορτούνι ο Μεντιλίμπαρ και αν τον ετοιμάζει. Θέλω να σου πω ότι στα τελευταία του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και στον τελικό βεβαίως με τη Φιωρεντίνα, αν θυμάστε, ο Φορτούνι έπαιζε σε θέση δεξιού Extreme, συγκλίνοντας προς τα μέσα με αριστερό Extreme το Ποντένσε. Δεν έπαιζε Χαφ. Χαφ έπαιζε ο Τσικίνιο. Εγώ πιστεύω ότι στο βαθμό που θα τον αξιοποιήσει φέτος, γιατί εγώ δεν λέω, μάλλον υποστηρίζω πως στο μυαλό του Χουέσε Λουίς με τη Λίμπαρο Φορτούνη δεν έρχεται για βασικός. Εάν τον χρησιμοποιήσει, όσο τον χρησιμοποιήσει, πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει αυτή τη θέση από δεξιά. Δεν τον υπολογίζει όμως για βασικό εξτρέμ. Γι' αυτό και λέω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει για δύο εξτρέμ. Πάμε τώρα στον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο Μποζιανέλο, που μας περιμένει στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά και σε ρωτάω τώρα πρώτη ερώτηση. Okay, είμαι ο Μπράντοβιτς. Εσύ αν είσαι okay, είμαι ο Μπράντοβιτς, σου ζητάω ρεπορτάζ.
1: Εγώ, κοίταξε, μου άρεσε πάρα πολύ η φράση του πρώτα φίλου μου και μετά συναδέλφου Βασίλη Παπαθεοδόρου. Mm-hmm. Μου άρεσε πάρα πολύ γιατί είναι πολιτική χρειά, δεν ξέρω την άκουσες.
0: Όχι, δεν άκουσα.
1: Ζότς ή τάγκς. Που για μου πήρε πολύ εύστοχη ατάκα μου λόγω, δηλαδή έτσι στο μυαλό. Κοίταξε, εγώ θα το πω. Τώρα που είναι φρέσκο, τώρα που δεν έχει κλείσει κανείς, δεν ξέρω μα κάτι. Ο Μπράντοβιτς μπορεί να μην πιστεί, μπορεί για χίλιους λόγους να μην τα βρούνε. Έτσι. Όλα μπορεί. Για να είμαστε όμως ξεκάθαροι. Δεν είναι εγγύηση επιτυχία ο Ζότς. Έχουν περάσει τα χρόνια, έχει 10 χρόνια που δεν ήταν ο Ζότς τότε και επίσης. Και το έχουμε νομίζω σαν συζητήσει. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν social media όταν υπήρχε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Γιατί ενδεχομένως να τον είχαν φάει για να κόπουλει νωρίτερα. Έτσι. Με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουμε και ειδικά, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, με τη δολοφονία χαρακτήρα που επιδόθηκαν εις βάρος του Εγκίνα Ταμάν, περισσότερο Παναθηναϊκοί και από άλλους και από φίλους άλλων των ομάδων. Ειδικά φέτος. Άλλο η κριτική, άλλο η εμπάθεια.
0: Συμφωνώ.
1: Επίσης πιο βελούδινο διαζύγιο δεν έχουμε ξαναδεί. Ναι, όντως ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος τον εκτιμά, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά τέτοια αποδέσμευση προπονητή, έτσι, τέτοιο διαζύγιο, δεν θυμάμαι.
0: Σωστό, σωστό.
1: Που να είναι και οι δύο εκεί και τα λοιπά. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι μελλοντικά ο Αταμάν θα ξανάρθει από τα μέρη μας σε 10 χρόνια, καλά να είμαστε.
0: Ναι.
1: Αν δεν έρθει τώρα ο Μπράντοβιτς, θα το ξεκινήσω ανάποδα, που πας. Δηλαδή ο μοναδικός μπορείς να πάρεις, αλλά είναι και αυτός λίγο περίεργος προπονητικά, είναι ο Σκαριόλο.
0: Ναι. Κάνε
1: παράλληλα.
0: Ο Σκαριόλο, ναι, είναι μια λύση.
1: Είναι μια λύση. Αλλά δεν είναι εύκολο. Κοίταξε, ναι, αν είναι ο Μπράντοβιτς, θεωρώ έτσι και από όσα ψυχανεμίζομαι πολύ για τον Σαμαράς, από εκεί πέρα να δούμε και πώς θα φτιαχτεί το ρόστερ, έτσι, γιατί το οποίο δεν αρχίσει, ήδη χτες διαβάσαμε για το Σόρτς που πάει στη Βαλένθια.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το Χουάντσο. Καλά, για το Χουάντσο δεν τα όσοι γράφετε νομίζω ότι είναι πιο πολύ το social media, δεν τα ακούω αυτά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ισχύει κάτι. Άλλωστε έχει καταπληκτικές σχέσεις με τη διοίκηση. Από εκεί και πέρα, επόμενη μέρα θα φανεί σίγουρα και από τις μεταγραφές, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Και θα φανεί ποιος αποφασίζει για τις μεταγραφές. Βεβαίως, είμαστε θέσεις να γνωρίζετε ότι στον Παναθηναϊκό έχουν κάνει ήδη μία πρώτη, αν θες, δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε να φτάσει Ιούλιος. Έχουν κάνει ήδη μία πρώτη να δούμε ποιοι είναι ελεύθεροι και από εδώ. Πώς και ο Ολυμπιακός, έτσι, πριν καν τελειώσει η Ευρωλίγκα, το Μακιντάιρ κτλ. Το ερώτημα είναι όμως πάντα, ποιος θα αποφασίσει. Αν έρθει ο Ζότς, μιλάμε για τελείως διαφορετική, να το πει. Δηλαδή περισσότεροι Σέρβοι, ας πούμε.
0: Mm. Για να πάμε λίγο στο Μουντιάλ, να μου πεις αν είδες το παιχνίδι της
1: Ισπανίας. Εγώ έλεγα να πάω στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι. Σε πάω στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Είδες Ισπανία Καπο Βέρντε.
1: Επειδή ο Μποζιονέλος θα ανακαλύπτει αυτά, sorry που περί αυτό λόγο.
0: Έτσι είναι. Και υπάρχουν στο Μουντιάλ εμπιστευτικό στο βιβλίο σου, μπορεί ο καθένας να πάει να το πάρει. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Στο βιβλίο μπορείτε να επισκέπτεστε είτε τα social media mbozionelos.gr, το Μουντιάλ εμπιστευτικό, είτε το site μου mbozionelos.gr που ανεβάζω στατιστικά. Είδα και έπαθα το πρωί, λέω αποκλείεται να έχει ξαναγίνει αυτό. Ναι. 4 ισοπαλίες την ίδια μέρα.
0: Ναι.
1: Είλε, είχε γίνει το 1958, 15 Ιουνίου.
0: Είχε γίνει.
1: Και πολύ πιο εντυπωσιακό, θέλω να σου πω, ήταν περισσότερο τα υπόλοιπα παιχνίδια παρά η Ισπανία. Η Ισπανία αυτό το πράγμα η κουράσει, δεν σημαίνει ότι την τιμωρήσει. Και την τιμώρησε τώρα μια ομάδα η οποία το μόνο που ξέρει να μείνεται. Θύμισε πολύ Ελλάδα αυτό, θε. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή ο Βοζίνια δεν σου θύμισε λίγο Νικοπολίδη, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις σε αγώνα Μουντιάλ άνω των 40 ετών μαζί με τον Τζοφ και τον Σίλτον, φίλε. Δεν το έχουν ξανακάνει άλλοι 40. Και αυτό λέει πολλά. Βέβαια, οφείλουμε να πούμε ότι δεν σημαίνει ότι στο πρώτο μάθημα τα κάνεις μούτι, μην πω καμιά άλλη λέξη, ότι δεν θα πας καλά ή δεν θα πας στο Μουντιάλ. Όχι,
0: βέβαια. Γιατί
1: βόμαστε και το 22, η Αργεντινή μετά τη Σαουδική Αραβία γελάγαμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι πράγματα ήταν αυτά. Σοβαρέθηκε στην πορεία, πήρε και τα πεναλτάκια, να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης, τα καλά μάθηρα εσύ γίνονται όταν κοιμόμαστε, έτσι.
0: Ναι, ρε γάμο το, ναι.
1: Κάτι πεντάρες τώρα, το Ιράν ήθελα πολύ να το δω τέτοια ώρα και Αργεντινή από σε 4 ώρα μας την έχουν βάλει.
0: Πώς θα το δεις τώρα αυτό, ρε γάμο το.
1: Πώς θα το, κάποιοι θα βάλουν ρολό, πώς το λένε, ρολό, εμείς είμαστε και μιας ηλικίας. Μέχρι στιγμής έχει ωραία παιχνιδάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Τα μισά είναι ωραία, έτσι από ό,τι βλέπεις και έχουν highlights, τα άλλα μισά όχι τόσο. Και επίσης, αν δεν είναι ωραίο το μάτς, δηλαδή και χτες το Ουρουγουάη σε Σαουδική Αραβία, ήταν ωραίο τακτικά. Ο Δόνης πήρε άριστα, δηλαδή για σαν του μάγκα.
0: Και μπράβο του, και μπράβο του.
1: Και δεν έβαλε ο άλλος, να πούμε, ο Μυρωδιάς, να πούμε, ο Μπιέλσα, που τον έχουμε υπερεκτιμήσει. Πάλι τον Πελίστρι να βάλει και ένα γκολ, να το πουλήσουμε.
0: Δηλαδή. Αφού το έχει τον γκολ.
1: Τον κρατά στον μπάγκο, δηλαδή.
0: Το έχει τον γκολ ο Πέχτουρας.
1: Μα δεν ήθελε να δει ένα Πελίστρι να πάρει την μπάλα και να τη στείλει την Αμερική στον Καναδά που παίζανε εκεί πέρα να το χαρεί. Το Πελίστρι, να γίνει λίγο viral.
0: Το δίκιο σου.
1: Και αρκετά. Όχι κουραστικό, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το Βέλγιο. Δηλαδή ρε Κότσου Γιώργο Χελάκη, εσύ με αυτή τη γενιά την προηγούμενη και με αυτή δεν θα έχεις πάει καλύτερα με το Βέλγιο.
0: Έλα, σοβαρή να μας. Παιχταράδες και το Βέλγιο. Και τώρα, λιγότερο ίσως τώρα γιατί ορισμένοι είναι ξεθυμασμένοι, αλλά είχε παιχταράδες και δεν έκανε μια τρύπα στο νερό.
1: Και αντί να βάλει ο άλλος το Λουκάκο στο ημίχρονο να πούμε, πετάγεται το πράσινο μήλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η φάση είναι, η φάση είναι, το έχω σημειώσει δραστηριοτικά, ότι ο Λουκάκο αν βάλει άλλο ένα ξεπερνάει το Βίλμοντ.
0: Ναι.
1: Έχει βάλει πέντε το Μουντιάλο Βίλμοντ. Και έχει πάλι πέντε Λουκάκο. Και επειδή ο Λουκάκο είναι γνωστός γκαντέμις, ρε φίλε, μόλις το βλέπω, λέω μέσα μου, κοίτα που θα χρεωθεί αυτόν τον γκολ.
0: Ναι, ναι. Και ήταν αυτόν τον γκολ.
1: Ήταν καλή ομάδα η Αιγύπτος, πολύ καλοδουλεμένη, με τον παλιό μας γνώριμο, πολύ καλοδουλεμένη.
0: Ναι, ναι.
1: Γενικώς, οι ευρωπαϊκές ομάδες μέχρι στιγμής, δηλαδή τι έχουν, έχει νικήσει η Σουηδία την Τινησία που μάλλον δεν βλέπετε, αλλάξει και προπονητή.
0: Ναι, ναι,
1: η Σκωτία την Αϊτή και η Γερμανία τον Κουρασάο. Δηλαδή νίκη, ναι, νίκη Ευρωπαίας.
0: Δεν
1: έχουμε δει.
0: Δεν υπάρχει, όχι, όχι.
1: Και δεν έχουμε δει ακόμα, δεν έχουμε δει η Γαλλία, δεν έχουμε δει η Αργεντινή, θα τους δούμε απόψε.
0: Ναι, ναι.
1: Την Αργεντινή μεταφορικά
0: θα
1: το δούμε. Και επίσης περιμένουμε το πρώτο μεγάλο παιχνίδι των ομίλων, αύριο βράδυ στις 11, πολύ ωραία ώρα. Έτσι, Αγγλία-Κροατία, επιτέλους.
0: Ναι, ναι, αυτό θα είναι παιχνίδι.
1: Κοίτα που πάει να το πάρουν οι Άγγλοι, έτσι.
0: Κάτσε να τους δούμε, κάτσε να τους δούμε, κάτσε να τους δούμε.
1: Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Τα λέμε πρώτο Θεό αύριο.
0: Ήταν ο Νίκος Μποζιονέλος. Μικρή διακοπή για σύντομη αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά και αμέσως μετά θα ξαναλέμε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Γεια μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
8: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Φράνσις Μακντόρμαντ, ηθοποιός.
5: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Στο στόχαστρο της ΑΕΚ βρίσκεται ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ, με την ένωση να έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτησή του. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης Φιωρεντίνα και Μπράιτον. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τους Ισπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορτ, Αϊντχόφεν και Μπράγα για τον ποδοσφαιριστή. Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Δησέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός φόρουαρντ. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για άλλο ένα χρόνο. Για το παγκόσμιο κύπελο, Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη 1-1, Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, στις 10 Γαλλία Σενεγάλη. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Ζαλγκίρις Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλί. Ο Αμερικανός γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουάνους. Στο βόλεϊ ανδρών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για ακόμα μία χρονιά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Σιλάκης.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
6: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe και αν δεν το κατάλαβες εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση. Goal!
6: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Intervention Sports, ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ θα έχει και φαγητό. Αυτό είναι το δώρο που σας κάνει ο 943 Intervention Sports. Για συμμετοχή στο Viber, σταθμό 6939-943-943, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση την παραπάνω, 5η 25 του μηνός, 9 με 10 το πρωί. 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή του Πάνου Πουρναράκη, του φίλου μου του Γιώργου του Γεωργιάδη.

0: Να τη δούμε σήμερα, έστω και να είναι 4 η ώρα, την πρωταθλήτρια κόσμου την Αργεντινή, να δούμε απέναντι στην Αλγερία. Θα μου πεις, μπορείς να βγάλεις συμπέρασμα σε ένα τέτοιο παιχνίδι? Όχι, αλλά μπορούμε να δούμε ορισμένα πράγματα και κυρίως να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Λιονέλ Μέση, που ξεπέρασε ένα πρόβλημα με τον τραυματισμό και από ό,τι φαίνεται θα είναι στη βασική ενδεκάδα. Λοιπόν, πάμε όμως στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Γαλίδη, γιατί βγίζει ο τόπος σχετικά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό, και θέλουμε κάπως να μας τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Γεια σου, θείε, από το χωριό.
1: Γεια σου, Γιώργο μου. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και, τις φίλες που μας ακούν. Καταρχήν να πούμε για τις αναχωρήσεις.
0: Ναι, ό,τι πεις εσύ.
1: Γιατί αποχαιρέτησε και ο Πίτερς.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο. Ένα καλοφτιαγμένο βίντεο. Και επίσης υπάρχει και μια εμβληματική φωτογραφία. Γιατί όπως και να το κάνεις, ο Εργίνα Ταμάν, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τον τρόπο που διαχειρίστηκε την παρουσία
0: του
1: στην Ελλάδα, έγραψε τη δική του ιστορία, έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια φωτογραφία στο Βενιζέλος, λίγο πριν φύγει, που χαιρετάει, που και αυτή νομίζω ότι είναι για να συζητηθεί. Για να πάμε σε αυτό που είπες τώρα, αναμένεται βεβαίως και η ανακοίνωση του από το Μιλάνο για την απόκτηση του Άλεκ Πίτερς. Πράγματα τα οποία τα έχουμε πει εδώ και καιρό στο ραδιόφωνο μας. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τον Ομπράντοβιτς, υπάρχει. Λένε ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Η συζήτηση με τον Ομπράντοβιτς δεν ξεκίνησε τώρα. Έχει ξεκινήσει καιρό πριν. Μάλιστα, έχουν επιστρατευτεί και άνθρωποι από το περιβάλλον του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, με τους οποίους έχει ιδιαίτερη, έτσι, σχέση, επαφή και αγάπη ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, και αναφέρομαι στη μητέρα του, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, και σύζυγο του αείμνης του Παύλου Γιαννακόπουλου. Ο Μπράντοβιτς δεν ξεχνά τι του έχει προσφέρει η οικογένεια Γιαννακόπουλου. Τώρα, το αν θα αποφασίσει να έρθει στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν κάποια θέματα που είναι προς επίλυση. Ένα από αυτά, όχι το πρώτο, αλλά ένα από αυτά είναι και το θέμα του ΝΑΝ.
0: Ναι, γιατί... να μας το εξηγήσει αυτό, γιατί έκανε έναν υπενιγμό νωρίτερα, αλλά ο κόσμος δεν κατάλαβε παρεξήγηση. Για πες μας.
1: Κοίταξε να δεις, ο ΝΑΝ είναι ευχή και κατάρα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βάλει την μπάλα με χίλιους τρόπους στο καλάθι. Την ίδια στιγμή όμως είναι ένας παίκτης που δεν μπαίνει σε καλούπια. Και στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά κυρίως και με τη συμπεριφορά του στο γήπεδο. Το αποτέλεσμα είναι ότι στα πιο σημαντικά παιχνίδια, ή σε αρκετά σημαντικά παιχνίδια, να το πω σωστά, άφησε την ομάδα του αβοήθητη. Ξέρεις, είναι άλλο να μην μπαίνει το τελευταίο σου. Okay, κανένας δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Και άλλο να είσαι στον πάγκο γιατί πήρες τεχνική ποινή, γιατί κάνεις φάουλ στο κέντρο, γιατί τρελαίνεσαι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Και ακούω σοβαρά και αυτούς που λένε ότι ξέρεις κάτι, τρώει πολύ ξύλο. Και. Δηλαδή τι περίμενε, ότι θα τον περίμεναν με... τι πίστευε, θα τον περίμεναν με ανθοδέσμη και θα του λέγανε πέραν από τον αριστερό διάδρομο βάλε το καλάθι να σε χειροκροτήσουμε. Η δουλειά του δεν είναι μόνο να βάζει την μπάλα στο καλάθι, η δουλειά του είναι να μπορεί, όχι μόνο τον ανολονόν, να υποδέχεται αν θέλεις και αυτές τις καταστάσεις. Να τις αντιλαμβάνεται, να τις εκλογικεύει και να τις προσπερνά. Εδώ λοιπόν υπάρχει ζήτημα. Και το οποίος δεν το βλέπει, έθελο τεφλή. Ξέρεις, στον Παναθηναϊκό έλεγαν όλο το χρόνο μασαδική διετσία, μασαδική διετσία, μασαδική διετσία. Χάσανε την Ευρωλίγκα, βγήκαν εκτός Final Four, είναι σύστημα που μας κυνηγάει. Χάσανε το πρωτάθλημα, είναι σύστημα που κυνηγάει. Την ίδια στιγμή βεβαίως, όλοι συζητούν ότι αδικήθηκε ο Σόλτς ή θα μπορούσε να έχει παίξει περισσότερο το Λιόπουλος. Και στο τέλος της ημέρας ο Αταμάν χωρίζει από τον Παναθηναϊκό. Μα αφού είναι όλα καλά στον Παναθηναϊκό και αφού σε κυνηγάει η διετσία, γιατί φεύγει ο προπονητής? Κάνω λάθος?
0: Όχι.
1: Αν Γιώργο μου ο προπονητής έκανε τα πάντα σωστά και το θέμα ήταν μόνο διαιτητικό, τότε κακώς φεύγει ο Αταμάν, έπρεπε να μείνει.
0: Έτσι,
1: ναι. Γιατί δεν θα έρθει ο Μπράντοβιτς και θα αλλάξει διετσία?
0: Όχι, βέβαια. Για άλλο πράγμα έρθει ο Μπράντοβιτς.
1: Μπράβο. Αν έρθει ο Μπράντοβιτς, δεν έχει τελειώσει κάτι. Είναι σε πολύ καλό δρόμο η συζήτηση, εγώ αυτό μαθαίνω. Έχει ζητήσει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Θα έλεγα ότι κυρίως ο Μπράντοβιτς παλεύει με τον εαυτό του, γιατί μην ξεχνάς ότι και αυτός ξέρει ότι έχει χτίσει ένα μύθο. Ξέρει ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια δύσκολη ομάδα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει, η φετινή χρονιά του Αταμάν είναι απολύτως αποτυχημένη. Mm. Αλλά στα δικά μου μάτια, ο Αταμάν δεν ήταν πετυχημένος ούτε πέρυσι ούτε πρόπερσι. Με την ομάδα που είχε δεν μπορούσε να χάσει. Δεν έγινε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Ομάδα ήταν ένα σύνολο πολύ καλών παικτών. Με έναν προπονητή ο οποίος τους διαχειρίστηκε μεν όσο τους διαχειρίστηκε. Γιατί φέτος δεν τους διαχειρίστηκε, αλλά προπονητικά δεν τους βοήθησε παραπάνω. Όμως δεν μπορώ να παραγνωρίσω ότι ο Παναθηναϊκός επί των ημερών του έχει πάρει 4 τίτλους μεταξύ αυτών και τον Ευρωπαϊκό, ότι τον επανέφερε στο χάρτη. Άρα λοιπόν λέμε ότι είναι δύσκολο σωματείο ο Παναθηναϊκός και ο Μπράντοβιτς το ξέρει. Επίσης ξέρει ότι τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Νομίζω ότι όλα αυτά θα τα βάλει μέσα στη συζήτηση. Αν θες τη γνώμη μου, είναι ότι είναι πιο κοντά στο να συνεχίσει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό από το να μην τον αναλάβει. Απ' την άλλη, θα έλεγα ότι σε ένα μεγάλο βαθμό είναι λίγο μονόδρομος για να έχει ο Παναθηναϊκός τον προπονητή που θα επισκιάσει τα πάντα. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν ο Μπράντοβιτς πει το ναι, στην πρώτη προπόνηση θέλεις 2 άκα για να γεμίσεις.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και το, το θέλω του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Βεβαίως από την άλλη μεριά ο Αταμάν με τον Γιαννακόπουλο τέριαξαν σαν φιλοσοφία σε κάποια πράγματα. Δεν ξέρω ποιος επηρέασε περισσότερο τον άλλον, αλλά τέριαξαν προς το αρνητικό κομμάτι. Ο Μπράντοβιτς δεν είναι έτσι. Mm. Και δεν ξέρω κατά πόσον είναι και ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος έτοιμος να μπει στη λογική του Ζέλικο. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Νομίζω ότι, πώς το λέει, στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Χρήματα υπάρχουν, δυνατότητες υπάρχουν και ο Ζέλικο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αρχίζει και ξεπερνιέται, τον πας και τον ξεπερνά. Είναι σαφέστατα ο κορυφαίος, αλλά και αυτός μεγαλώνει όπως μεγαλώνουμε όλοι. Χρειάζεται μια μεγάλη επιτυχία για να αποχαιρετήσει και ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι του δίνει αυτό. Αν δηλαδή νιώθει ακόμα λιγούρες και πείνα για τίτλους, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι το τέλειο περιβάλλον για να διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα, με όσα είπα προηγουμένως.
0: Ναι, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θάνος και εγώ το συμμερίζομαι. Λέει, Γιώργο, λέει, έχει μεγαλύτερο σεβασμό προς όλους ο Μπράντοβιτς, ακόμα και στους διαιτητές.
1: Να πω, άκουσε, το σεβασμό τον κερδίζεις. Όταν ο Αταμάν ανάγκασε την Ευρωλίγκα να βγάλει κανονισμό για να μην μπαίνει μέσα στο γήπεδο, όταν διαμαρτύρεται σε κάθε φάση, αυτό το έλεγα και εγώ όλη τη χρονιά, ότι όταν διαμαρτύρεσαι και όταν έχεις δίκιο και όταν δεν έχεις, θα φτάσει ένα σημείο που δεν θα ενδιαφέρει κανέναν η διαμαρτυρία σου. Αυτό το σημείο είναι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάθει όπως ο Βοσκός. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Γιατί, okay, υπάρχουν στιγμές που αδικήθηκε και αδικήθηκε κατάφορα. Υπάρχουν και στιγμές όμως που δεν αδικήθηκε. Δηλαδή με τον Ολυμπιακό στους 3 τελικούς. Εγώ να δεχτώ ότι στον πρώτο τελικό, το είπα και πριν, δεν θα σφύριζε αυτό το φάουλ που σφύριξε στα ρούχα. Παρότι υπάρχει επαφή. Ναι. Να δεχτώ ότι έγειρε λίγο προς την πλευρά του γηπεδούχου, όπως έγινε και στο δεύτερο και στο τέταρτο. Απλά ο Ολυμπιακός ήταν γηπεδούχος σε 3 από τα 5. Μα και τα 5 παιχνίδια, αν εξαιρέσεις το δεύτερο, το οποίο ο Παναθηναϊκός το πήρε καθαρά γιατί ο Ολυμπιακός ήταν κακός. Όλα τα άλλα ήταν στο σούτ, Γιώργο. Θα μπορούσε να είχε πάρει το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός αν έκανε καλύτερη διαχείριση ο Αταμάν. Όπως θα μπορούσε να είναι και στην Ευρωλίγκα ο Παναθηναϊκός αν έκανε καλύτερη διαχείριση από τον Αταμάν. Από εκεί και πέρα, κάνεσαι το σωστό να μας μένει μόνο το θέμα διαιτησία με ο Παναθηναϊκός. Γιατί ξέρεις, απ' τη μια λένε, μας αδείξε διαιτησία. Το ακούω. Είχαμε πολλούς τραυματίες. Το ακούω και αυτό, όντως, είναι απόλυτος Λούκας. Δεν έκανε καλή διαχείριση ο Αταμάν. Μόνο ελικόπτερο με υποβρύχια δεν τράκαρε. Δεν μπορεί να στέκει στη διαιτησία όταν όλα τα άλλα δεν είναι σωστά και βεβαίως να σταθείς και να διαμαρτυρηθείς. Αλλά τόσο όσο αυτό το απόλυτο ότι ξέρεις όπου πάμε μας κυνηγάνε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι και λίγο γραφικό, ρε φίλε. Τα λέω και στο φίλο μου το Σύριγο, αλλά δεν με πιστεύει. Κοίταξε, εγώ λέω ότι έχω πει σε ανύποπτο χρόνο, Γιώργο, ότι τουλάχιστον στην Ευρωλίγκα, γιατί στην Ελλάδα δεν με ενδιαφέρει όσο δεν φτιάχνουμε τη διαιτησία, ας πάνε να τη φτιάξουμε, ας καταλάβουν ότι με λιόλιο διαιτησία δεν γίνεται. Λοιπόν, όχι ότι γίνονταν με Βασιλακόπουλο.
0: Ναι, ναι.
1: Με κανέναν πρόεδρο της ΕΟΚ να γίνει επαγγελματική και να τελειώνουμε. Το έγραψα και στο Πουβαγκάντα. Λέω λοιπόν ότι στην Ευρώπη, στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι οι τελευταίες ομάδες που δικαιούνται να φωνάζουν για διαιτησία τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως κάθε φορά που αδικείται η Ρεάλ, ένα χαμόγελο, γιατί υπόθηκε ότι αδικήθηκε η Ρεάλ στο τελικό, δεν θα συμφωνήσω, αλλά κάθε φορά που αδικείται η Ρεάλ, ένα χαμόγελο σκάει από πάνω ο παππούς Νέισμιθ από τον άλλο κόσμο.
0: Αν έγινε λίγο, Γιώργο, με βολές το ΣΕΦ 96-34, το πολύ πώς θα ήταν, 150 βολές. Να πούμε και ευχαριστώ στην κυρία Τσαρούχα, λέει εδώ ο φίλος μου ο Θανάσης.
1: Ο φίλος ο Θανάσης συμφωνεί για τα μπλουζάκια που έβγαλαν οι Αγγελόπουλοι. Τότε αδικήθηκε ο Ολυμπιακός. Γιατί τότε ο Παναθηναϊκός έλεγε ότι δεν μετράμε τις βολές. Αποφασίστε τι θέλετε και η μεν και η δε. Αν ισχύουν τα μπλουζάκια, ισχύει και αυτό που λέει ο Θανάσης. Άρα ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε φέτος και είχε ευνοηθεί όταν οι αδερφοί Αγγελόπουλοι έβγαλαν εκείνα τα περίφημα μπλουζάκια. Αν ίσχυε αυτό που έλεγαν οι Παναθηναϊκοί, ότι δεν μετράνε βολές, τότε κακώς μετράει βολές τώρα. Ας αποφασίσουν και οι δύο τι θέλουν, γιατί κάθε φορά είναι κατά το δοκούν. Έτσι. Αλλά κάρτε δικαιοσύνη, όχι με μένα, με άλλους.
0: Μάλιστα. Πάω παρακάτω.
1: Ας μας πούνε λοιπόν, ίσχυαν τα μπλουζάκια, είχαν δίκιο τότε, είπα, οι Ολυμπιακοί.
0: Άρης Σπανούλης, αποθεωτική υποδοχή, προσδοκίες μεγάλες.
1: Κοίταξε, αλλάζει το γήπεδο, αλλάζει το budget, αλλάζει η νοοτροπία, αλλάζουν όλα. Ο Βασίλης απλά είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Δεν είναι ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, είναι ένα παιδί που μαθαίνει. Είναι πολύ καλή επιλογή για την καριέρα του. Θα διαφωνήσω κάθετα με τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Δεν είναι έτοιμος ο Σπανούλης. Και αυτό φάνηκε από την επιλογή που έκανε να αφήσει στη Μονακό. Ο στρατηγός δεν φεύγει στη διάρκεια της μάχης. Αλλά στον Άρη μπορεί να βρει το περιβάλλον να δουλέψει σοβαρά, να μάθει από τα λάθη του, γιατί νέος είναι. Όλοι οι νέοι θα μάθουν. Έτσι, πώς το λένε, την εμπειρία την περπατάς. Δεν την αγοράζεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και βεβαίως ενσαρκώνει αυτό που θέλουμε να ζήσουμε όλοι με τον Άρη, γιατί ο Άρης κάποτε ήταν η ομάδα όλων μας. Έτσι, εσύ έχεις προλάβει τις Πέμπτες.
0: Ασφαλώς, που ήταν αδιαζωτόπος.
1: Αδιαζωτόπος, μπράβο. Έτσι. Και αυτό μάλιστα υπάρχει και σύνθημα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Να ξανακλείσουμε τα μαγαζιά την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έλα εδώ, Βασίλη μας Λεβέντη. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Άρης ζει τις μεγάλες στιγμές. Το να φτιαχτεί, το να μεγαλώσει το Αλεξάνδρο είναι και αυτό ένα προαπαιτούμενο για να γίνουν πράγματα. Κάνει πολύ καλές κινήσεις. Η απόκτηση του Χαραλαμπόπουλου είναι σημαντική. Θα ανακοινωθεί όσον όπου. Ο Τολιόπουλος, αν καταφέρει να τον πάρει, γιατί με τους 21 πόντους που έβαλε τώρα αλλάζουν πολλά, αλλά αν καταφέρει να τον πάρει, θα είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, γιατί ξέρει και τα κατατόπια και γιατί έχει παίξει σπουδαίο μπάσκετ στον Άρη. Γενικώς ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, πώς θα το πω, αφήνουν ένα παράθυρο αισιοδοξίας μεγάλο, μπαλκονόπορτα ολόκληρη, ότι το μπάσκετ θα είναι διαφορετικό. Και όπως αποκαλύψαμε και χθες στην εκπομπή μας στο Last Call στο Sportal, και ο Μάκης Αγγελόπουλος ακολουθεί, δίνοντας από 1 εκατομμύριο για ψηλό και κοντό, ώστε να δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι και αυτή ανταγωνιστική. Βεβαίως όλο αυτό το οικοσύστημα δεν μπορεί να το διοικεί ούτε να το σφυρίζει Τσαρούχα, ούτε να το διοικεί ο Κουκουλεκίδης ή μάλλον ο Ηλίας Κορομιλάς και ο Γιώργος Μαυραγάνης από το παταράκι του καφέ του Coffee Island. Βεβαίως όλα αυτά θα τα δούμε, Γιώργο, γιατί πρέπει να μπαίνουμε και σε αυτή τη διαδικασία. Στις 18 του μήνα έχουμε, μεθαύριο δηλαδή Πέμπτη, έχουμε την απολογία του Προμηθέα και του Βαγγέλη Λιόλιου στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπάρχει πολύ σοβαρή περίπτωση υποβιβασμού του Προμηθέα και έκπτωσης του Βαγγέλη Λιόλιου. Οπότε περίμενε, γιατί οι εξελίξεις μπορεί να είναι δραματικές και όλα αυτά έχουν ονοματεπώνυμα, έτσι. Μαρούση, Ηλίας Παπαθεοδόρου και Δήμος Στασινόπουλος. Όχι με αυτή τη σειρά. Αυτή του στείλανε. Και εδώ, αν θέλει, είναι και άλλη μια αποτυχία του Παναθηναϊκού, που φωνάζει και βρέθηκε ένας σε εισαγωγικά τρελός Στασινόπουλος να κάνει τον Λιούλιο να μην ξέρει που πατάει και που βρίσκεται. Και το λέω αυτό γιατί ήδη έχει επιβάλει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού 86.000 ευρώ πρόστιμο στους ανθρώπους που τάχα μου, πριν με βούλευμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ήταν μέτοχοι στον Προμηθέα.
0: Ναι.
1: Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι πάμε σε μια άλλη ιστορία που θα δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Όπως επίσης πρέπει να μας εξηγήσουν και πρωτοκλασσά τη διαιτητές της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, το είχαμε αποκαλύψει μια εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο στο Pick and Talk, να μας εξηγήσουν γιατί ξέχασαν να κάνουν δηλώσεις ποθενέσχες. Ναι. Αυτά είναι πραγματάκια τα οποία πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να τα μαθαίνει και να δίνεται και απαντήσει σιγά σιγά. Γιατί δεν έχει να κάνει το τι κάνει στην προσωπική του ζωή ο καθένας και πώς αυξάνει την προσωπική του, μ' αφήνει παγερά διάφορο. Όταν όμως ελέγχεται για πράγματα και είναι κομμάτι της αξιοπιστίας του συστήματος, πρέπει να φροντίζει να είναι όπως πρέπει να είναι. Το λέω λάθος?
0: Όχι, καθόλου.
1: Έβαλα πολλά πράγματα στη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια σφαιρική εικόνα.
0: Ναι.
1: Μήπως απέτυχε ο Θανάσης για τις βολές?
0: Κάτσε, ο φοβελός μου Θανάση, γιατί το λες έτσι όμως? Ναι.
1: Όχι, λέω το γιατί δεν του βάλα δύσκολα, ρε παιδί μου, γιατί
0: σταθερός
1: είναι δύσκολη αυτή η εξίσωση.
0: Ναι, στο παρελθόν έχει αδικηθεί κάποιες φορές, αλλά αυτό τι σημαίνει, να υπάρχει αδικία σαΐ? Στο ποδόσφαιρο τότε να ζητάνε οι Παναθηναϊκοί να κάνουμε παράγκα επειδή είχε Ολυμπιακός, αυτό δεν έχει καμία λογική και είναι επικίνδυνος τρόπος σκέψης. Λέει ο φίλος μου Θανάση.
1: Έχει δίκιο ο Θανάση αυτό που λέει. Απλά το ότι έχει αδικηθεί κάποιες φορές το είπε τότε ή το λέει τώρα μετά από, αφού έχουμε απομακρυνθεί από το ταμείο? Αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί μετά από 10 χρόνια ο φίλος ο Θανάσης από την πλευρά του Ολυμπιακού μπορεί να λέει, όταν ενδεχομένως θα αδικείται αυτός από τη διαιτησία, ότι ναι, είχε αδικηθεί και ο Παναθηναϊκός πριν από λίγα χρόνια και τώρα να φωνάζει ότι σας κερδίσαμε δίκαια. Ας κάνει μια, πώς θα το πω, ενδοσκόπηση και μια. Ας μιλήσει με τον καθρέφτη του. Τότε έλεγε το ίδιο πράγμα, ότι το πήραμε άδικα, το πανηγύρισε από το πρωτάθλημα ή όχι?
0: Μάλιστα. Είναι σαφές. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργαρα.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης. Και είναι μαζί μας το I love σουβλάκι. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε την παραγγελία σας. Κοτόπουλο χοιρινό, πολύ καλά ψημένα και καλαμάκια και τυλιχτό και μερίδα σε όλες τις περιοχές. Από πού? Από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι. Γέρακα, Παλίνη, Πολύδροσο, Κηφισιά, Μαρούσι, Νέα Χαλκιδόνα, Νέα Φιλαδέλφια, Μεταμόρφωση Κουκουβάουνες, παντού I love σουβλάκι. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr και κάνετε online την παραγγελία σας delivery και έρχεται αμέσως στο σπίτι, στο γραφείο, στην επιχείρησή σας η παραγγελία σας. I love σουβλάκι και καλή όρεξη.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζέλ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας.

0: και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας στα παραπολιτικά. Τόνισε ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Για πυροτέχνημα και μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Open όσον αφορά την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακίνηση των κάτω των 24 στα μέσα μεταφοράς και την αντίστοιχη του κόμματος Ελλάς για δωρεάν μετακίνηση για όλους. Πυροτεχνήματα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να αρκοδοτούν το μέλλον της νέας γενιάς, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Με προβλήματα άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Υπάρχει τυρί και φάκα, είπε ο γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά Μάνος Κρανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», τονίζοντας ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Την ενοχή της πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλας Σημακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των mail ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές η εισαγγελέα του Τριμελούς Πλημελιωδικίου της Αθήνας. Στους Ρωμά επιρρύπτει ευθύνες υποεδίν για τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Βοήθησε ένα παιδί βαριά τραυματισμένου να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι Ρωμά συγγενείς του παιδιού και των 4 ακόμα τραυματισμένων Ρωμά δημιούργησαν μεγάλη ένταση και φαίνεται πως η γυναίκα δεν άντεξε την πίεση. Στον Κόρυδαλο επέστρεψε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος μετά την εκτέλεση της απόφασης του Αριοπάγου, η οποία τον στέλνει ξανά πίσω στη φυλακή. Στις 10 παρά 20 θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται η Μάρο Κοντού. Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε με πνευμονολογικό πρόβλημα. Στον καιρό έθριος σήμερα ο καιρός, άνεμοιος 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο, στην Αττική ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό. Στο καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα τον 943 Intervention Sports, στο ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα και το ραδιόφωνο που ανάμεσα σε όλα τα άλλα. Σας στέλνει για τρεις ημέρες δύο διανυκτερεύσεις στη Σύφνο, στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον πλατή Γιάλο στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμετέ θα έχει και φαγητό. Για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943, γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την μεθεπόμενη 5η 25 του μηνός στην εκπομπή Η Ελλάδα σήμερα 9 με 10 το πρωί με τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο τον Γεωργιάδη.

0: Και πάμε στο καθιερωμένο μας αυτή την ώρα ραντεβού με τον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλά, καλά. Εσύ τι γίνεται? Είχατε εκπομπή, είδα πάλι. Πάτε να παρασύρετε τον Γιώργο Γογαλίδη τα ποδοσφαιρικά.
0: Ναι, και τα κατέχει ο κερατάς. Τα κατέχει.
1: Εντάξει.
0: Ξέρει από ποδόσφαιρο όσο.
1: Ξέρει καλά.
0: Ακριβώς. Ναι, αυτό ναι. Λοιπόν, και μας είπε και χθες, μας είπε και σήμερα, είναι πρώτον πυλών ο Μπράντοβιτς. Δεν θέλω πληροφορίες δικές σου. Θέλω το σχόλιο σου. Το βλέπεις ως λύση για τον Παναθηναϊκό?
1: Αλίμον, αν δεν βλέπεις τον Μπράντοβιτς ως λύση για τον Παναθηναϊκό. Είναι αυτή τη στιγμή από κάθε άποψη, μετά την αποχώρηση του Εργίνα Ταμάν, ο οποίος έφυγε σαν φίλος, και αυτό δείχνει το πόσο τεράστιος οργανισμός είναι ο Παναθηναϊκός, ότι έπειτα από μια χρονιά η οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολη και μια χρονιά η οποία δεν μπορείς να πεις ότι είναι πετυχημένη, ίσα ίσα που υπάρχει το ιστορικό κάζο της μη παρουσίας στο Final Four στην Αθήνα, όπως και να έγινε αυτό, έγιναν λάθη πέρα από τον πόλεμο που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός όλη τη χρονιά και φέτος. Έχουν γίνει λάθη και από την τεχνική ηγεσία, είναι φανερό αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι κλείνει το κεφάλαιο Αταμάν και κλείνει με αυτόν τον τρόπο, με έντονα συναισθήματα και με πάρα πολύ, θα τολμήσω να πω, σεβασμό, με πάρα πολύ σεβασμό ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και αυτό φάνηκε και από την αγκαλιά που πήρε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον Εργίνα Αταμάν, από τα λόγια και των δύο.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτό που είπαμε τόσο.
0: Είναι αυτό που λέμε βελούδινο,
1: Ναι. Από εκεί πέρα, ναι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη λύση για τον Παναθηναϊκό. Έπειτα από το πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, από το 2012 που έφυγε, είναι πια 14 χρόνια, νομίζω ότι και οι δύο πλευρές έχουν φτάσει στο σημείο να μπορούν να κάτσουν στο τραπέζι και να μιλήσουν ανοιχτά για το παρόν και το μέλλον του Παναθηναϊκού. Έχει πάντα ειδικό βάρος, συγγνώμη, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και στη διοίκηση, και ελπίζουμε να κλείσει θετικά αυτή η προσπάθεια, η οποία νομίζω ότι θα ξεκινήσει τέλη της εβδομάδας.
0: Μάλιστα. Και τώρα θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πώς να το πω τώρα. Εκτός τρέχουσας ύλης, χθες το βράδυ με απόφαση του αρμόδιου εισαγγελέα ξαναμπαίνει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε βγει με μια απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, και θέλω να πεις αν έχεις κάποιο σχόλιο γι' αυτό.
1: Κοίταξε, τα 25 χρόνια της ισόβιας κάθεξης, που δεν είναι ισόβια ούτως ή άλλως.
0: Ναι, με βάση τον νόμο. Ναι.
1: Ναι, πρέπει να εξαντλούνται αν δεν συντρέχει λόγος υγείας, δηλαδή έχουμε δει πολλές φορές. Αντιλήφθηκα την κατάσταση την οποία, γιατί είχε έρθει φιλοξενούμενος στην εκπομπή μας εκείνες τις μέρες ο κύριος Μπακογιάννης και είχε,
0: ναι, παραπονηθεί
1: ότι αν θα, είχε πει ότι δεν ξέρω τι θα έκανα αν έβλεπα τον Γιωτόπουλο στο δρόμο και δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα. Θέλω να πω όμως ότι για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη, αν θεωρούμε ότι αυτό είναι η λειτουργία της δικαιοσύνης, όπως αντιμετωπίζεται από το σύνολο των ΜΜΕ του τόπου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, λένε ότι λειτουργήσε η δικαιοσύνη και χαιρετίζουν την λειτουργία της δικαιοσύνης στην περίπτωση του Γιωτόπουλου. Αν όμως για να λειτουργήσει η δικαιοσύνη πρέπει να λέγεσαι Μητσοτάκης επί της ουσίας, πάει να πει ότι κάτι λάθος υπάρχει σε αυτή τη χώρα και συνεχίζεται αυτό το λάθος. Δεν είμαι νομικός για να κρίνω την υπόθεση του Γιωτόπουλου. Κοινωνικά θα σου πω ότι ναι, πρέπει να ολοκληρώνει την κάθεξή του ο κάθε ένοχος με βάση την απόφαση του δικαστηρίου. Δεν πρέπει όμως να λειτουργεί πάντα η δικαιοσύνη στην Ελλάδα ανεξάρτητα με το επώνυμο του θύματος.
0: Προφανώς.
1: Της οικογένειας του θύματος. Δηλαδή θέλω να πω ότι και οι συγγενείς των Ντεμπών και ο Πλακιάς και η Καρυφιανού και ο Ασλανίδης και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που εδώ και τόσα χρόνια βλέπουν τον Καραμαλή να κόβει βόλτες και να είναι σε ψηφοδέλτια, βλέπουν τον Τριαντόπουλο που θεωρούν υπεύθυνο ότι για τον μπάζωμα να μην περνάει ούτε καν από δίκη, όπως και ο Καραμαλής, για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Μπορεί να τους συναντήσουν αυτούς τους ανθρώπους στον δρόμο, τους οποίους δικαίως ή αδίκως τους θεωρούν υπεύθυνους για τη δολοφονία των παιδιών τους. Δεν θα πρέπει και εκεί η δικαιοσύνη να λάβει τα μέτρα της? Δεν θα πρέπει και εκεί να λειτουργήσει? Δεν θα πρέπει να λειτουργήσει σε όλες τις περιπτώσεις που το θύμα ή η οικογένεια του θύματος δεν ανήκει σε κάποιο πολιτικό σόι ή δεν ανήκει στην οικογένεια του Πρωθυπουργού. Ναι. Δεν θα πρέπει όλοι να είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Είτε είμαστε θύματα είτε θύτες. Αυτό λέω εγώ. Γιατί είναι μια κουβέντα που η οποία δεν μπορεί να εξοντληθεί στα λεπτά αυτά που με βγάζει στον αέρα το ραδιοφόνο.
0: Είναι σαφές.
1: Όμως λέμε ότι, ξαναλέω και θα το πω πάρα πολλές φορές, χωρίς δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνική ειρήνη. Και είναι μια απόφαση αυτή που νομίζω ότι δεν πηγαίνει για να βοηθήσει την κοινωνική ειρήνη, αλλά ρίχνει λάδι στη φωτιά. Γιατί βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη τελικά λειτουργεί μόνο όταν πρόκειται για αυτούς που έχουν μπάρμπα στην κορώνη και όχι για όλους.
0: Νίκος Συρίγος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
0: Ήταν ο Νίκος Συρίγος.

0: Ο Τόν Κωσενκέλια, ο Ζαν Μοντέρο και ο Τόμας Ουόκα πήραν τα βραβεία της σεζόν από την Ένωση των Παιχτών της EuroLeague. Ο παίκτης του Ολυμπιακού πήρε βραβείο, το βραβείο Fair Play, συγκεντρώνοντας 26% της ψήφων από την Ένωση, με τον Μοντέρο να αναδικείται καλύτερος πρώτο εμφανιζόμενος με 57%. Στο Σεγγέλια κατέληξε το βραβείο του παίκτη με τον περισσότερο σεβασμό. 41% των ψήφων πήρε ο Γεωργιανός. Και πάμε να συναντήσουμε τον Δημοσθένη Καρμύρη. Δημοσθένη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, Γιώργο. Έβαλες, να ρωτήσω κάτι, έβαλες ξυπνητήρι για να δεις το, ή έμεινες με ανοιχτά τα μάτια μου όταν το γλυφίδες για να δεις Ιράν Νέα Ζηλανδία.
0: Το οποίο ήταν και ένα καλό παιχνίδι από ό,τι διαβάσαμε εκ των υστέρων.
1: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Από ό,τι διαβάσαμε, πώς το πες εκ των υστέρων.
0: Τι να κάνω, δεν έβαλα.
1: Αυτό είναι που λένε και στο τάβλι κάποιες φορές που λέει ότι οι φυλακισμένοι δεν το παίζουν.
0: Έτσι, το θέμα είναι αν θα βάλει κανείς ξυπνητήρι να δει Αργεντινή Αλγερία 4 ώρα.
1: Αυτό είναι θέμα τώρα. Αυτό είναι πραγματικό θέμα.
0: Υπάρχει
1: σήμερα
0: δίλημα. Τώρα να σου πω ότι το σκέφτηκα καν στο Νέα Ζηλανδία με. Δεν το σκέφτηκα. Με Ιράν, όχι. Δεν το σκέφτηκα.
1: Ούτε κατά διάνοια. Εγώ πιστεύω σήμερα, δεν ξέρω αν θα σκεφτείς και το μία η ώρα Ιράκ-Νορβηγία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί νωρίτερα έχει το Γαλλία-Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Για να αρχίσουν να μπαίνουν και τα γερά κανόνια.
0: Εκεί εντάξει, ρε φίλε, μέχρι εκεί εντάξει. Ναι.
1: Ναι. Δηλαδή να δούμε και τη Γαλλία. Να δούμε και την Αργεντινή όπως θα τη δούμε τέλος πάντων. Όποιος είναι ξύπνιος, όποιος θα αντέξει. Αλλά μπαίνουν τα γερά κανόνια σιγά-σιγά. Η Ισπανία μας απογοήτευσε χθες όλους, ακόμη περισσότερο τους συμπατριώτες της, σε ένα παιχνίδι όπου, ξέρεις, είναι αυτό που λέμε, κάπου διάβαζα ότι έγραψε μια απίστευτη, απίθανη ιστορία το πράσινο ακροτήρι. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σου. Πέραν του Βοζίνια, αυτού του καταπληκτικού 40χρονου τερματοφύλακα, ο οποίος έκανε το μάτι της ζωής του, ας πούμε. Θυμάσαι πως λέγανε παλιά, γράφανε κάθε υπερβολήν οι αθλητικές εφημερίδες σε τίτλους «Κατέβασε τα ρολά».
0: Ναι.
1: Και μέσα έπιανε και τα ντερά του. Το θυμάσαι αυτό?
0: Πώς.
1: Αυτές οι υπερβολές του κυτρίνου τύπου που έλεγε και ο Ναύαρχος Γελεβουρδέζος στο δεσπονιό διευθυντής. Λοιπόν, έκαναν ένα φάουλ σε όλο το μάτς.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό έλεγα προηγουμένως. Εντυπωσιακό.
1: Και
0: αυτό στη μεσαία γραμμή τρέχα γύρευε δηλαδή.
1: Απίστευτο. Απίστευτο. Και παίζει με την Ισπανία, ας πούμε. Αυτό τώρα τι σημαίνει από την άλλη πλευρά? Σημαίνει ότι η Ισπανία πρέπει να προσέξει πάρα πολύ το μέλλον της στη διοργάνωση, διότι όταν δεν χρειάζεται να σου κάνει φάουλ και το πράσινο ακροτήρι, νομίζω ότι ο προβληματισμός πέραν της ισοπαλίας είναι επαυξημένος. Κάτι δεν κάνεις καλά. Όταν μπήκε ο Γιαμάλ, έδωσε λίγο πνοή. Αναγκάστηκε να ρίξει το Γιαμάλ, θα πούμε, ομοσπονδιακός προπονητής, γιατί προερχόταν από τραυματισμό και δεν ήθελε να ρισκάρει. Υποτίθεται ότι δεν θα έπαιζε και καθόλου, αλλά όταν είδε τα σκούρα, τον έβαλε μέσα στο μάτς. Παρ' όλα αυτά, δεν κατάφερε και αυτός να αλλάξει τη ροή του αγώνα και έμεινε στην πρώτη μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης του παιχνιδιού, σε αυτό το άσφαιρο 0-0, όπου οι Ισπανοί έκαναν 7 φάσεις και πρέπει να τις έπιασε και τις 7 ο Βοζίνια.
0: Ναι, τρομερός.
1: Δεν πήγαν στα πουλιά, απέκρουε ο τερματοφύλακας. Τώρα, από εκεί και πέρα, δεν θυμάμαι. Από χθες, επειδή είναι πάρα πολλά τα μάτς, είναι αυτό που λέμε υπερτροφοδοσία πληροφορίας στον εγκέφαλο, όπως και προσώπων. Η αλήθεια είναι ότι άμα δεν έχω τις σημειώσεις, δεν μπορώ να τα βάλω κάτω μεσαία να θυμηθώ τι είπαμε χθες και τι πρέπει να πούμε σήμερα, τι αφήσαμε από χθες και τι πρέπει να συνεχίσουμε σήμερα. Αν έχεις εσύ κάποια ερώτηση, θα με διευκόλυνε να σταθούμε σε κάποιο πρόσωπο ή σε κάποιο αγώνα περισσότερο σε ό,τι αφορά την χθεσινή ημέρα.
0: Θα σου πω, εγώ πάντα περιμένω να δω κάτι καλό από μια ομάδα που είχε έναν πληθωρισμό αστέρων, και αυτή είναι το Βέλγιο. Το περίμενα και στα προηγούμενα Μουντιάλ που είχε τους αστέρες της σε μεγαλύτερη αχμή από ό,τι έχει τώρα. Το περίμενα και χθες και άνθρακες ο θησαυρός. Εγώ θεωρώ συνολικά το Βέλγιο των τελευταίων 10 χρόνων, θεωρώ ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις σε Μουντιάλ και Euro.
1: Γιατί έχω την απάντηση, θα είμαι λέω πιο αυστηρός κριτής. Το Βέλγιο, εγώ το παραλληλίζω ελαφρώς με την Ολλανδία. Όχι επειδή ανήκει στις κάτω χώρες, ας πούμε, τις αποκαλούμενες, αλλά γεωγραφικά δηλαδή, αλλά γιατί έχουν αστέρες και είναι losers. Απλώς οι Ολλανδοί έχουν πιο βαριά φανέλα και φαίνεται πιο πολύ. Κάνει πιο πολύ γκέλ, κάνει πιο πολύ αίσθηση. Έχουν πάει σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλου και έχουν οδηγήσει τη στάμνα στη βρύση και την έχουν σπάσει. Δεν έχουν καταφέρει να πιούν νερό. Αλλά κατά τα άλλα, θεωρώ, παρότι δεν μοιάζει το ποδοσφαιρό τους, της Ολλανδίας με το Βέλγιο, είναι όμως γειτονικές χώρες, έχουν ποιότητα μεγάλη και οι δύο. Έχουν γενικότερα μια, ομάδες τα τελευταία, όπως είπες, 10 χρόνια ιδιαίτερα οι Βέλγοι που έκαναν την εξέλιξή τους, οι φουρνιές αυτές οι δύο των ποδοσφαιριστών που βγήκαν πριν από 10 χρόνια και αυτή που ακολούθησε, θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο στο μέτρο του που θα μπορεί να πιάσει το ταβάνι του το Βέλγιο, για να μην παρεξηγούμε. Γι' αυτό είπα ότι η Ολλανδία είναι πιο βαριά πανέλα. Η Ολλανδία μπορεί να πάει σε τελικό, θα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αν έβλεπα το Βέλγιο ακόμα και σε τελικό να διεκδικεί το Μουντιάλ. Δηλαδή θα ήταν από τις μεγάλες εκπλήξεις. Θα μπορούσα να το παραλληλήσω ακόμα και με το Euro που πήρε η Ελλάδα, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Κατά τη στοιχεία για μένα. Για μένα. Να πάρει Μουντιάλ, έτσι, το Βέλγιο. Δεν μιλάω για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, δεν μιλάω για Euro. Μιλάω για παγκόσμιο κύπελλο. Δεν περιμένω πολλά πράγματα από το Βέλγιο, όχι. Εγώ από τη δική μου πλευρά δεν περιμένω πολλά πράγματα από το Βέλγιο και θα έλεγα ότι δεν μπορώ να πω ότι με απογοήτευσε. Η Αίγυπτος, εντάξει, πήρε τον βαθμό. Θα πρέπει να πούμε κάτι και για το Δόνι, γιατί ναι. Αυτό είναι ο πρώτος Έλληνας προπονητής που τσιμπάει βαθμό. Κάτι καταγράφει σε παγκόσμιο κύπελλο και αξίζει, είναι αξιομνημόνευτο αυτό. Αξίζει να το πούμε. Η Σαουδική Αραβία. Κάπως έτσι το περίμενα αυτό το μάτς, να σου πω την αλήθεια. Με την Ουρουγουάη που δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο για την Ουρουγουάη να περιμένεις. Εγκλωβίστηκε, δεν μπορεί να τα περιμένει όλα με το Βαλβέρδε. Μπορώ να πω λοιπόν ότι παίζοντας και λίγο με ελληνική τακτική προπονητή και ο Δόνης, όλο το πρώτο ημίχρονο, τα στιγμιότυπα τα οποία περισσότερο παρακολούθησα, γιατί ειδικά του δεύτερου ημίχρονου, γιατί όσο άντεξα, εν πάση περιπτώσει, πριν κατακληθώ που έλεγαν και παλιά, είδα να παίζει να φοβάται ο Γιάννης το Γιώργο, το Γιάννη, κοντά οι ποδοσφαιριστές μεταξύ τους, κανείς δεν απλωνόταν στο γήπεδο. Άμα δεν κατέβεις, άμα δεν ανοιχτείς, άμα δεν κάνεις επίθεση, να σε ακολουθήσει η ομάδα και να σε ακολουθήσει και ο αντίπαλος, ας πούμε, να δημιουργηθούν διάδρομοι, να δημιουργηθούν κενά, να μπορεί να γίνει μια κόντρα επίθεση, να υπάρξει ένα transition, λογικό είναι ότι δεν θα δει ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν θα υπάρξει ρυθμός, δεν θα υπάρξει ένταση και κάπως έτσι κυλήσει αυτό το παιχνίδι. Αλλά νομίζω, όπως είπε και ο Δόνης, το διατάφτα για τον Έλληνα προπονητή και τους Σαουδάραβες είναι ότι ξεκίνησε η διοργάνωση έχοντας πάρει ένα βαθμό από μια ανώτερη ομάδα. Μα δεν θα πεις θα συναντήσεις μονίμως ανώτερες ομάδες. Ναι, είναι ανώτερη ομάδα η Ουρουγουάη και αυτό είναι το θετικό για τον Δόνη, που παράλληλα έγραψε και τη δική του ιστορία ως Έλληνας προπονητής με τον πρώτο βαθμό. Γενικά μέχρι τώρα δεν έχω δει πλην των τερματοφυλάκων, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Καλούς τερματοφύλακες, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Δεν έχω δει κάτι που να μας έχει εντυπωσιάσει. Είναι πολύ νωρίς. Μπορεί ακόμα να είναι αυτό που λέμε και στις περιγραφές μας όταν ξεκινάει ένα παιχνίδι, να είναι οι αναγνωριστικές μπαλιές. Να είναι ακόμη η αρχή, οι πρώτες στιγμές στην κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή. Όλοι είναι σφιγμένοι, όλοι είναι κουρασμένοι προερχόμενοι, ειδικά και οι Ευρωπαίοι, από μια καταπονημένη για αυτούς χρονιά. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι και καλοκαίρι. Να κλείσουμε με αυτό.
1: Είναι καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Και στην Αμερική κάνει ζέστη, ειδικά σε ορισμένες πολιτείες,
0: παρακάνει.
1: Σε πόλεις. Και αναλόγως με την ώρα που διεξάγονται τα μάτς.
0: Ναι.
1: Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η Ισπανία, ας πούμε, είναι κάτι που μας δεν το είπαμε χθες και το σκεφτόμουν στη βραδινή μας εκπομπή, στην νυχτερινή μας εκπομπή στο Sport.gr, το Last Call μας. Μου διέφυγε εμένα εντελώς να το πω, διότι είναι ένα ελαφρυντικό αυτό. Δηλαδή η Ισπανία έπαιζε, νομίζω, μία η ώρα, ας πούμε, μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή θα ήθελα να δω την Ισπανία στις 8-9 το βράδυ τοπική.
0: Θα έχει
1: διαφορά. Δεν θα είναι το ίδιο πράγμα, είμαι σίγουρος.
0: Το πιστεύω κι εγώ.
1: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή αυτό όντως είναι ένα ελαφρυντικό και μια, ας το πούμε, δικαιολογία. Αλλά δεν μπορούν να την επικαλεστούν οι προπονητές, διότι σήμερα έπαιξε η Ισπανία, χθες έπαιξε η Ισπανία στη μία το μεσημέρι, αύριο θα παίξει η Γερμανία, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω ποιος άλλος. Οπότε το ίδιο θα ισχύει για όλους. Μία ή άλλη έρχεται.
0: Δήμο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμίρης, τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Η Θεία από το Χωριό» με το Θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Να μείνετε όμως συντονισμένοι. Να μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του 943 Intervet Sports με τη Ζέτα Θεοδωρακόπουλου. Και στις 2.30 αναλυτική ενημέρωση, πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Στις 3 έρχεται, ανοίγοντας τις γραμμές επικοινωνίας, ο Θέμης Παλιούρας. Καλό απόγευμα.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπαν.

Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Αργήσαμε λιγάκι σήμερα, είναι 2 και 1. Λοιπόν, ξεκινά το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports. Θα είμαστε παρεούλα έως τις 3 όπως κάθε μέρα. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Για να δω τι γίνεται στο Viber. Χαμούλης πάλι, όπως πάντα. Λοιπόν, εξακολουθείτε και στέλνετε στο 6939-943-943. 6939-943-943. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το χρησιμοποιείτε ούτως ή άλλως. Παρατηρήσεις, σχόλια, όλα καλοδεχούμενα. Μαζί μας και σήμερα Τρίτη είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Και βέβαια πάμε όπως πάντα να ξεκινήσουμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ. Όπως αναφέρεται για τον ποδοσφαιριστή, ενδιαφέρονται επίσης η Φιωρεντίνα και Μπράιτον. Στην πλατεία του έξω από την Allwyn Arena βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία ημέρα από τις 5 έως τις 10 το βράδυ η Κούπα του Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρολεύκους λόγω ενδιαφέροντος από τις Εσπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορντ, Αϊτχόφεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η άφιξη του Πάμπλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στο Παναθηναϊκό σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πρασίνων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Ασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για άλλον έναν χρόνο. Ο Ερυθρός Αστέρας βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Αλγκύρης Κάουνας είναι και επίσημο ο Σέιμπεν Λι. Ο Αμερικανός Γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμη χρονιά.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μπορεί να ολοκληρώθηκαν τα αγωνιστικά του μπάσκετ, όμως οι εξελίξεις συνεχίζονται και στα δύο μέτωπα, και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Να δούμε τι γίνεται από τη Λένα Καραλή. Λοιπόν, Λένα, καλό μεσημέρι. Είδα μία φωτογραφία η οποία μπορεί να θεωρηθεί και συμβολική, έτσι συγκινητική, στο αεροδρόμιο Ριγκίνα Ταμάν, να αποχαιρετά με ένα σπουδαίο κείμενο. Έκλεισαν 3 χρόνια καριέρας, 3 χρόνια ανάληψης τεχνικής ηγεσίας του Παναθηναϊκού. Αποχαιρέτησε ωραίες στιγμές, καλές στιγμές και στο διαζύγιο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Καλά τελικά ολοκληρώθηκε αυτή η συνεργασία σε ό,τι αφορά το θέμα των σχέσεων και όχι βέβαια στο θέμα των αποτελεσμάτων.
1: Καλησπέρα Ζέτα και σένα και στους ακροατές μας. Μακάρι όλα τα διαζύγια να ήταν με αυτόν τον τρόπο, όπως του Παναθηναϊκού και του Ριγκίνα Ταμάν. Και με εξαίρεση την φετινή χρονιά, εγώ θα πω ότι γενικότερα το πέρασμα του Τούρκου τεχνικού αυτά τα 3 χρόνια από τον Παναθηναϊκό ήταν θετικό. Το πρόσημο σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν αρνητικό. Όταν ο Παναθηναϊκός αυτή την τριετία έχει κατακτήσει Ευρωλίγκα, έχει κατακτήσει πρωτάθλημα και 2 κύπελλα και 4 τίτλους σε 3 χρόνια, σαφέστατα το απόλυτο θα ήταν το ιδανικό. Αλλά ποτέ σε μια ομάδα η οποία έχει και άλλους αντιπάλους και δεν παίζει σε ένα πρωτάθλημα μόνη της, υπάρχουν και τα αρνητικά αποτελέσματα και δεν μπορεί να κατακτά όλους τους τίτλους. Από εκεί και έπειτα ο Ριγκίνα Ταμάν άφησε το αποτύπωμά του στον Παναθηναϊκό, έκανε και με το παραπάνω αυτό που χρειαζόταν η ομάδα τη στιγμή που το χρειαζόταν. Όπως είπε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος χθες στη δήλωσή του, πίστευσε στο όνειρο του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και μαζί έφτιαξαν την ομάδα η οποία το 24 κατέκτησε Ευρωλίγκα πρωτάθλημα και στην πορεία τους υπόλοιπους τίτλους και ολοκληρώνεται πριν αρχίσει η φθορά.
0: Ναι.
1: Οπότε με αυτόν τον τρόπο μπορούν να χωρίσουν με χαμόγελα, με αγάπη, με σεβασμό, με εκτίμηση και αναγνώριση της προσφοράς ο ένας στον άλλον και γενικότερα ο Ριγκίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό και ό,τι προσέφερε ο Παναθηναϊκός στον Ριγκίνα Ταμάν που του έδωσε τη δυνατότητα να κατακτήσει και άλλους τίτλους. Του άφησε το τραπεζικό του λογαριασμό, είχε την αποδοχή, την αναγνώριση, τη λατρεία από τον κόσμο των πρασίνων, παρά το γεγονός ότι φέτος οι απόψεις, μάλλον από την αρχή θα πω εγώ, γιατί η Ριγκίνα Ταμάν έχει αυτό το ιδιαίτερο διαφορετικό τρόπο κοουτσαρίσματος και λειτουργίας μέσα σε μια ομάδα. Δεν είναι ο συνηθισμένος τρόπος που έχουμε μάθει εμείς εδώ, ειδικά στην Ελλάδα, και οτιδήποτε διαφορετικό μας ξενίζει. Οπότε γι' αυτό δέχτηκε και τόσο μεγάλη κριτική και τόσο έντονη κριτική ο Τούρκος τεχνικός. Ωστόσο τα αποτελέσματα τον δικαίωσαν σε πρώτη φάση. Και από εκεί και έπειτα, με τις όποιες δυσκολίες, με τα όποια προβλήματα υπήρχαν και στην ομάδα και μέσα στον ανταγωνισμό, αλλού δικαιώθηκε, αλλού όχι.
0: Άκουσα τον Γιώργο Κογκαλίδη, ο οποίος αναφερόταν σε καλό σημείο αναφορικά με τις επαφές μεταξύ της ΚΑΕ, μεταξύ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κυρίως και του Ομπράντοβιτς, ότι είναι, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω κοντά, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι ο πρώτος στόχος και ίσως και μοναδικός αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάτι σαν ρεπορταζιακή εξέλιξη?
1: Αυτός ο στόχος μπήκε μέσα στο πλάνο του Παναθηναϊκού όταν είχαν ληφθεί οι αποφάσεις, γιατί κατά ψέματα δεν περίμεναν ο Ριγκίνα Ταμάν και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα για να αποφασίσουν ότι οι δρόμοι τους θα χωρίσουν. Η απόφαση αυτή είχε ληφθεί νωρίτερα, ανεξάρτητα αν οι διαδικασίες ολοκληρώθηκαν με το τυπικό μέρος και με την ανακοίνωση χθες. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς κακά τα ψέματα είναι εδώ και καιρό στο πλάνο του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε ότι τελευταίο παιχνίδι με την Παρτιζάν του Σέρβου Τεχνικού ήταν στις 25 Νοεμβρίου στο Telekom Center. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε ότι ακολούθησε στη δική του σχέση με την Παρτιζάν. Χρειάστηκε να πάρει το χρόνο του να ηρεμήσει και αυτός. Και όταν μετά τον, πριν τα play-offs της EuroLeague μπήκε στο μυαλό ακόμα πιο έντονα η συνέχεια, η επόμενη ημέρα στον Παναθηναϊκό, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν αυτός που υπήρχε στο κάδρο. Ίσως το γεγονός ότι πολλοί είπαν ότι η χθεσινή ανακοίνωση του και το διαζύγιο ανάμεσα στον Ριγκίνα Ταμάν και τον Παναθηναϊκό την μεσεπόμενη της απώλειας του τίτλου, ίσως ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Εγώ εδώ θα πω το ότι ίσως αυτή η σε εισαγωγικά βιασύνη, που δεν νομίζω ότι είναι και βιασύνη, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι πρώτο των πυλών και σε καμία περίπτωση δεν θα έμπαινε ο Σέρβος Τεχνικός σε καμία τελική συζήτηση, διαπραγμάτευση με τον Παναθηναϊκό ή οποιαδήποτε διαρροή προς τα έξω ότι έχει έρθει στην Ελλάδα και συζητάει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, εάν και εφόσον δεν είχε τελειώσει η συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Εργίνα Ταμάν. Και αυτό γιατί γνωρίζουμε το πόσο σπουδαίος προπονητής είναι ο Μπράντοβιτς, πόσο σεβασμό τρέφει και ο ίδιος για τους συναδέλφους του, και σίγουρα δεν θα ήταν καθόλου ωραίο να συνδυαστεί ο ερχομός του και οι συνομιλίες με τον Παναθηναϊκό όσο ο Παναθηναϊκός ακόμα είχε στο τιμόνι του τον Εργίνα Ταμάν. Οπότε είναι, ξέρεις, κάποιες λεπτομέρειες που έχουν τη σημασία τους. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα, έτσι κι αλλιώς, να συζητήσει και από κοντά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, και θεωρώ το ότι ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας μπορεί να υπάρχουν και εξελίξεις και οριστικοποίησεις.
0: Κατά τα άλλα έχουμε μια διαφαινόμενη αποχώρηση του TJ Shorts, έτσι, γιατί ολοκληρώνει εδώ την καριέρα του, πάει στη Βαλένθια, έτσι όπως διάβασα.
1: Παρά το γεγονός ότι έχει έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα στον Παναθηναϊκό, τα ρεπορτάζ και από το εξωτερικό λένε ότι θα διαδεχθεί το μοντέρο στην Βαλένθια και δεν θα κάνει χρήση του επόμενου συμβολέου εδώ. Εγώ κρατάω κάποιες επιφυλάξεις, διότι μέχρι να οριστικοποιηθεί ποιος θα είναι ο προπονητής και το τι θέλει αυτός ο προπονητής από τον Παναθηναϊκό, ποιος παίκτες θα θέλει να κρατήσει και τα λοιπά, και με ποιος θα μπει στη διαδικασία να συζητήσει, σαφέστατα τα πάντα είναι ανοιχτά, έτσι.
0: Ναι, ναι, φυσικά. Εάν υπάρχει μεγάλη στήριξη στο πρόσωπο του Σόρτς, εάν τον θέλει οπωσδήποτε, ίσως να αλλάξει.
1: Μπορεί να περιλαμβάνεται στα πλάνα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Το επόμενο προπονητή. Ναι, ναι. Άρα σε αυτή την περίπτωση τι θα πούμε. Εν τω μεταξύ, να θυμίσουμε εδώ ξανά ότι η Βαλένθια δεν θα προχωρήσει, επειδή συμμετέχει στους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος με αντίπαλο την Μπαρτσελόνα, ακόμα δεν μπορεί να αποδεσμεύσει τον Μοντέρο, ούτε ο Ολυμπιακός να τον ανακοινώσει, ούτε ο παίκτης να φύγει από τη Βαλένθια, άρα υπάρχει χρόνος. Πάντως, ότι υπάρχει έντονη φημολογία, ναι, υπάρχει έντονη φημολογία. Ότι ο TJ Shorts δεν κατάφερε φέτος να παίξει στον Παναθηναϊκό αυτό το οποίο μπορούσε, να κερδίσει το χρόνο που θα ήθελε, να βοηθήσει την ομάδα όσο θα έπρεπε, ναι. Όμως με έναν άλλο προπονητή. Τα δεδομένα, εφόσον ο προπονητής φεύγει, αλλάζουν. Άρα καλό θα είναι να περιμένουμε
0: okay.
1: να δούμε και το τι θα γίνει από εκεί και έπειτα.
0: Πάντως σε οριστικό και αμετάγγλητο το αντίο του Αλεκ Πίτερς. Είδα και ένα βίντεο το οποίο σπάει καρδιές.
1: Πολύ ωραίο,
0: έτσι, ναι, πολύ ο ίδιος αφηγείται. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Δείχνει και τη δυσκολία, γιατί όλοι στεκόμαστε στη λεζάντα, όλοι στεκόμαστε στην αναγνωρισιμότητα, για να το πω σωστά, στη δημοφιλία των παικτών, στο ότι πολλοί εξ αυτών καταφέρνουν να βγάλουν πολλά χρήματα. Ωστόσο, πολλές φορές αφήνουμε στην άκρη λίγο και τις δυσκολίες, όπως αυτή, το ότι αναγκάζεσαι είτε σε ένα χρόνο, είτε σε κάποιους μήνες, στη χειρότερη των περιπτώσεων, είτε μετά από κάποια χρόνια, εκεί που έχεις μάθει, έχεις αποκτήσει μια ρουτίνα, έχεις αποκτήσει κάποιες συνήθειες, ξέρεις το τι και το πώς, αναγκάζεσαι να αλλάξεις ζωή, να μετακομίσεις, να αλλάξεις ομάδα, να αλλάξεις αποδυτήρια, να. Και το συναισθηματικό δέσιμο το ξεχνάμε. Ο Άλεκ Πίτερς μέσα από αυτό το βίντεο μας έδειξε και αυτή την πλευρά. Και είναι άλλωστε ένα διαζύγιο το οποίο ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί.
0: Ναι, όπως και να το κάνουμε. Ναι. Μου έκανε εντύπωση για αυτό που λες. Οι πρώτες του κουβέντες είναι αυτό ακριβώς που λες. Αυτό θα είναι δύσκολο, είναι περίεργο όταν σκέφτομαι ότι φόρεσε αυτή τη φανέλα για τελευταία φορά και ακόμη και σήμερα δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να συνοψίσω. Έτσι, όλη αυτή η φόρτιση
1: ο Άλεκ Πίτερς
0: ανθρώπινη.
1: Και αυτός το αποτύπωμά του στον Ολυμπιακό. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος δεν δημιούργησε ποτέ προβλήματα. Αποδέχθηκε όποιο ρόλο του ζητήθηκε από τον προπονητή του να φέρει εις πέρας. Κάλυψε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απουσία του Σάσα Βεζένκοφ όταν ο Βεζένκοφ πήγε στο NBA, και όταν ο Βεζένκοφ επέστρεψε αποδέχθηκε να ξαναγίνει δεύτερο βιολί. Χωρίς ποτέ να διαμαρτυρηθεί, και μάλιστα όσοι γνωρίζουν και από τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, λέγανε το ότι, χωρίς να θέλω να μειώσω την προσωπικότητα και την παρουσία του Κώστα Παπα-Νικολάου, ότι αυτός ο οποίος είναι ο αρχηγός μέσα στα αποδυτήρια είναι ο Αλεκ Πίτερς. Δείγμα της προσωπικότητας του Αμερικανού.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς, ευτυχώς, στον αθλητισμό αυτά υπάρχουν.
0: Έτσι.
1: Οι κύκλοι κλείνουν, ολοκληρώνονται και μακάρι κάθε παίκτης να έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τον κύκλο του σε μια ομάδα με τον τρόπο που τον ολοκλήρωσε ο Αλεκ Πίτερς, ο οποίος ήταν καθοριστικός στο Final Four της EuroLeague και βοήθησε τα μέγιστα τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το τρόπαιο. Και φυσικά και στο προχθεσινό παιχνίδι ήταν πολύ καλός και μάλιστα το λέγαμε για τη διάρκεια της τελετής της απονομής του πρωταθλήματος στον Ολυμπιακό, ότι πρώτα η αγκαλιά του με τον Σάσα Βεζένκοφ, η οποία διήρκησε λίγο περισσότερο και μεταξύ τους αντάλλαξαν κάποια λόγια, αλλά και η αγκαλιά με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ουσιαστικά σηματοδοτούσαν το τέλος εποχής και το αντίο προς τον Αλεκ Πίτερς. Σήμερα απλά επιβεβαιώθηκε.
0: Λένα Καραλή, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Νικόλα μου, τι άλλο βλέπουμε, τουλάχιστον τα παιχνίδια σαν normal ώρες. Εγώ είδα χθες το παιχνίδι της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, αυτό το απίστευτο παιχνίδι που έληξε ισόπαλο, όπως επίσης και το ισόπαλο του Βελγίου με την Αίγυπτο, το 1-1. Τα μετά τα είδα σε στιγμιότυπα, πάντως πολλές ισοπαλίες, πολλές εκπλήξεις, έτσι αναμφισβήτητα η ισοπαλία της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, ήταν κάτι που δεν περίμενε κανείς. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο που έχει τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Τα είπα όλα, αλλά δεν είπα αυτό από το οποίο έπρεπε να ξεκινήσουμε. Ότι είναι μια ιστορική μέρα για την Ελλάδα, με τον Γιώργο Δόνη, που έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κέρδισε βαθμό σε φάση Μουντουιάλ, έτσι, στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη.
1: Ακριβώς όπως το είπες. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στου ακροάτε του 942 Ιντερνετ Σπορτ. Όντως η Σαουδική Αραβία έσπασε ισοπαλία απέναντι στην Ουρουγουάη και ο Γιώργος Δόνης είχε την τιμητική του, ο πρώτος Έλληνας προπονητής που σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου είχε πάρει ισοπαλία, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και ο Παναγούλιας είχε πάρει το 1994 αλλά δεν είχε πάρει θετικό αποτέλεσμα. Τώρα είναι πέρασαν πολλά χρόνια από το 1958 για να δούμε σε μία αγωνιστική τέσσερις ισοπαλίες. Τότε ήτανε η Σουηδία με την Ουαλία το 0-0, η Ιουγκοσλαβία με την Ουρουγουάη το 3-3, η Αγγλία με την Αυστρία 2-2 και η Βόρειος Ιρλανδία με τη Γερμανία που είχαν φέρει 2-2. Και τώρα είχαμε πάλι αυτές τις τέσσερις ισοπαλίες. Βεβαίως σημαντικό πρόσωπο σήμερα που έχει ξεχωρίσει είναι ο 40χρονος ο Βοζίνια, ο τραφύλακας του πράσινου ακροτηρίου κατά κόσμον Ζωσιμάρ Ζωζέ Βόρα Δίας. Βοτίνια σημαίνει μικρός παππούς. Και γιατί το πήρα αυτό? Όταν ήταν μικρός, επειδή οι γονείς του ήταν μακριά, δουλεύανε, αυτός ένιωθε ασφάλεια και πήγαινε στους παππούδες του. Έτσι λοιπόν, επειδή ένιωθε πολύ ασφάλεια εκεί, κάποιος φρόντισε να του δώσει το όνομα Βοζίνια, δηλαδή μικρός παππούς. Λοιπόν, ήταν ο πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση αντίον της Ισπανίας, σε πραγματοποίησε 7 εκπληκτικές αποκρούσεις, ο τροφύλακας από το πράσινο ακροτήρι που έχει γεννηθεί στο Πιντέλο, έπαιξε διάφορες τοπικές ομάδες στην αρχή στον Μπατού και στην Πιντελένσε και μετά στην Προγκρέσο της Αγκόλα. Μετά στη συνέχεια πήγε στη Μολδαβία στη Ζίμπρου Κισινάου, στην Πορτογαλία Ζιλ Βισέντε, 5 χρόνια στην Κυπριακή ΑΕΛ Μεσού, μετά στη Σλοβενία στην Τρετσίν και τώρα βέβαια στην Πορτογαλική τη Σάβες.
0: Μάνο, το σπουδαίο. Σπουδαίο, πλακία θα πω, αλλά είχε 50.000 followers.
1: Α, ναι, και πήγε στα 5,6 εκατομμύρια, έτσι. Αυτό και είναι επιτυχία. Δεν ξέρω αυτό σε τι χρήματα αποτιμάται.
0: Έλα μου, ντε.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι. Τώρα, μάθαμε ότι στο διεθνές φιλικό παιχνίδι που έγινε στη Στοκχόλμη, η Άρσεναλ είχε στείλει άνθρωπό της και κατασκόπευσε τον Χρήστο τον Τζόλι. Από εκεί και πέρα ο Μουσλέρα, ο τροφύλακας της Εθνικής Ουρουγουάης, έγινε ένας ακόμα σαραντάρης που συμμετέχει σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Να θυμίσουμε ότι είναι ο Νόιερ ο Γερμανός, ο Βοζίνια από το Πράσινο Ακροτήριο, ο Γκιγέρμο Τσόα του Μεξικού, ο Κρέγκ Γκόρντον ο Σκοτσέζος.
0: Τι γράφει ο ισπανικός τύπος για το Κάζο το χθεσινό?
1: Κοίτα, είναι γεγονός ότι ο ισπανικός τύπος δεν έχει αποδεχθεί αυτή την ισοπαλία που έφερε η πρωταλήτερα Ευρώπης, έτσι, όχι μια απλή ομάδα, η οποία είναι και από τα φαβορή του παγκοσμίου κυπέλου. Λέει ότι θα πρέπει κάτι αλλαγές να κάνει ο Ντελαφουέντε, γιατί έτσι η ομάδα δεν πάει πουθενά. Βεβαίως έχει πολύ δρόμο ακόμα μπροστά της, στα προκριματικά, για να μπορέσει να κάνει τις βελτιώσεις και τις διορθώσεις που πρέπει ο Ντελαφουέντε, ο προπονητής της. Τώρα, πάμε και στην Τσεχία, όπου η κυπελούχος Τσεχίας, η Κάρβινα, η Επιτροπή Διοντολογίας την υποβίβασε για διαφθορά, καθότι ο πρόεδρός της, ο κύριος Γιάν Βόλφ, είχε εμπλοκεί σε στημένα παιχνίδια προκειμένου να παραμείνει η ομάδα. Στην ομάδα επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο 440.000 ευρώ, στον ίδιο τον πρόεδρο, τον Γιάν Βόλφ, 125.000 ευρώ. Ωστόσο, όπως είπε η Ομοσπονδία, θα περιμένει να καταθέσει έφεση εντός 5 ημερών, έχει ξεκινήσει από χθες, και όταν οριστικοποιηθεί η τιμωρία, μόνο τότε θα επιβληθούν οι ποινές από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Παράλληλα, ένας άλλος ποδοσφαιριστής, ο Ράφα Μίρ, 28 χρονών ποδοσφαιριστής της Σεβίγια, τιμωρήθηκε από το ανώτερο δικαστήριο της περιφέρειας Βαλένθια με φυλάκιση 8,5 ετών για βιασμό που είχε κάνει την 1η Σεπτεμβρίου του 24 όταν ήταν στην Έλτσε.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός θα κάνει έφεση, αλλά όσο και αν πέσει, αυτός θα πάει φυλακή.
0: Ήρθε και μια δήλωση του Ιωαννίδη από τη Sporting, ο οποίος επανέρχεται και έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο, λέγοντας ότι θα παλέψω για όλα όσα αξίζουν η ομάδα μας και εσείς. Έτσι ήταν σαν μια υπόσχεση για τη νέα σεζόν από τον Φώτη.
1: Ακριβώς. Τώρα πρέπει να πούμε ότι ο Ντίκ Αδβοκάτ έγινε ο πιο μεγάλος σε ηλικία προπονητής που συμμετέχει σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, Ολλανδός 71 χρονών 260 ημερών. Κατέριψε το ρεκόρ του Ρεχάγκελ, έτσι που άντεχε από το 2010. Η άλλη μεγάλη είναι αυτή τη στιγμή στο παγκόσμιο κύπελλο του 26, όπου τέχος Μίροσλαβ Κούμπεκ 74 ετών 284 ημερών, ο Βέλγος Ούγκο Μπρος 74 ετών 624 ημερών, Όσκαρ Ταμπάρες που δεν συμμετέχει τώρα, ήταν το 2018 71 ετών 125 ημερών, ο Ολλανδός Λουίς Φαν Χάλ 22 71 ετών 123 ημερών και ο Άιμνιος Τσέζαρε Μαλντίνι, πατέρας του Παύλου 70 χρονών 130 ημερών προπολών ετών.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Αρμπελόα αναλαμβάνει τεχνική ηγεσία της Φούλαμ, ο Μάρκος Σίλβα πήγε στην Μπενφίκα, ο Αρμπελόα υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Ενώ επίσης τι άλλο να πούμε, ο Νίκος Ομπότης, ο Νίκος Ομπότης φεύγει από τον Ολυμπιακό, συνεχίζει στην Πολωνία, στην Πόγκο Σεσίν, ενώ η Θέλτα φλερτάρει με τον Ουναχή, τον Μαροκινό που είναι στην Τζιρόνα και θα αποχωρήσει και θέλει να τον αποκτήσει αυτή.
0: Να ρωτήσω κάτι, τι πρόβλημα είχε ο Ταρέμι και δεν μπορούσε να ταξιδέψει?
1: Ο Ταρέμι μαζί με έναν άλλο συμπαίκτη του, κάτι υπήρχε πρόβλημα στα χαρτιά του, είναι αυτή η ενδελεχής έλεγχη τραβηγμένη πολλές φορές από την Αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και επειδή είναι Ιρανός, καταλαβαίνεις ότι τράβηξαν λίγο παραπάνω για να τον καθυστερήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Τελικά αναχώρησε κανονικά με την εθνική του ομάδα για να πάει στη βάση της, η οποία είναι στην Τιχουάνα του Μεξικού.
0: Μάλιστα. Έγινε, μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και ακούμε τον Λάμπρο Καραγκάνη. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι. Εμείς εξακολουθούμε να λέμε ότι είναι αρνητική η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου για ένταξη στον Παναθηναϊκό. Το λέμε, αν και έχει δηλώσει όλους τους τόνους ο ίδιος, ότι θέλει να πάει σε μια άλλη ευρωπαϊκή ομάδα και να υπηρετήσει άλλος τρόπος την καριέρα του. Πάντως, εξακολουθούμε και το λέμε. Υπάρχει κάτι το οποίο έχει φέρει πιο κοντά τις δύο πλευρές?
1: Γεια σας, Ρετά, καλό μεσημέρι. Όχι, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη πέραν των δημοσιευμάτων από το εξωτερικό για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμου, που νομίζω ότι μέσω αυτών γνωστοποιείται κάτι που έχουμε πει εδώ και αρκετό καιρό, ότι ο Παναθηναϊκός θα ήθελε, νομίζω και ο ίδιος θα ήθελε κάποια στιγμή να έρθει να κλείσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν θεωρεί ότι το πλήρωμα του χρόνου έχει έρθει τώρα. Επομένως, μπορεί να υπάρχει κάποια πιθανότητα για μέσα στο καλοκαίρι. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός ακόμα βλέπουμε ότι και στη μεταγραφική του επικαιρότητα υπάρχει. Δεν σας λέμε σε καθημερινή βάση κάτι για τερματοφύλακα κτλ. Γιατί, εννοώ για τον βασικό τερματοφύλακα. Διότι φαίνεται ότι είναι η λυμένη απόφαση να εξαντλήσει ο Παναθηναϊκός αυτή τη μικρή πιθανότητα. Αλλά είναι πολύ μικρή αυτή τη στιγμή. Ναι. Δηλαδή, δεν βλέπω ένας παίκτης που δεσμεύεται με μια πλούσια αγγλική ομάδα με συμβόλαιο μέχρι το 28, πόσο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει να τον αγοράσει? Να πάει να δώσει 10 εκατομμύρια στην Νιούκαστλ? Ακόμα και αν θέλει ο Βλαχοδήμος. Εγώ λέω ότι θέλει ο Βλαχοδήμος. Να δώσει 10 εκατομμύρια για τερματοφύλακα στην Νιούκαστλ, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι με τα τώρα δεδομένα. Τώρα, αν μέσα στο καλοκαίρι ο Βλαχοδήμος ενδεχομένως να μην βρει έναν σταθμό της καριέρας του ο οποίος να του ταιριάζει, το Παναθηναϊκός να πάει να κοιτάξει για πώς το φέρει δανεικό, okay, αυτό είναι κάτι που θα το εξετάσουμε σε επόμενο χρόνο. Υπάρχουν πάντως ζητήματα τα οποία είναι πολύ πιο ενεργά και υπάρχουν, δηλαδή είμαστε σε τελική ευθεία εξελίξεων, να το πω έτσι. Ένα εξ αυτών είναι το ζήτημα του τριαντάφυλλου Τσάπρα, όπου δεν ξέρω τι προκύπτει το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, τουλάχιστον από την πλευρά του Λεβαδιακού γίνεται ο ισχυρισμός ότι υπάρχει ενεργή πρόταση των Ερυθρόλευκων, αλλά εγώ θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός εδώ και 4-5 μέρες δουλεύει την υπόθεση με συνεχείς επαφές και του Στέφανου Κοτσόλη, και πλέον μπορούμε να πούμε με σχετική βεβαιότητα και σε επίπεδο Γιάννη Αλαφούζου, Γιάννη Κομπότη. Δηλαδή, μιλούν και οι δύο άντρες μεταξύ τους για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Και η πρόταση του Ολυμπιακού είναι πάρα πολύ καλή και ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια υψηλότατη πρόταση κοντά στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, με πολύ καλό ποσοστό μεταπόλησης που αγγίζει τα θέλη του Λεβαδιακού, δηλαδή ενδεχομένως και 35%. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει ο Ολυμπιακός εκεί. Και αναμένονται αποφάσεις ίσως και εντός της ημέρας. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά την υπόθεση Τσάπρα. Προφανώς και τον θέλει τον παίκτη εδώ και ένα χρόνο. Δεν είναι όψιμο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Τσάπρα. Είναι αρκετά όριμο και κρατάει πάνω από 14 μήνες. Νομίζω ότι είμαστε στα τελευταία επεισόδια. Δηλαδή, σε μικρό χρονικό διάστημα, σήμερα, αύριο, δεν μπορώ να το προσδιορίσω χρονικά, θα γνωρίζουμε αν τελικά

0: στη League One της Αγγλίας, τρίτη κατηγορία, με 9 εκατομμύρια ή 8 εκατομμύρια και έναν παίκτη που έχει ιστορικό τραυματισμό σημαντικό. Παναθηναϊκός, αν το δείτε ok από τη Λέστερ, θα διερευνήσει εξονυχιστικά το ιατρικό ιστορικό του Βίκτορ Κρίστιανσεν για το αριστερό άκρο της άμυνας. Όμως, δεν είναι μόνο αυτό. Οι Άγγλοι, οι οποίοι η Λέστερ Μέρκιουρι σήμερα το πρωί έγραφε, ότι η Λέστερ ουσιαστικά αυτό έγραψε, ότι αρνήθηκε την πρόταση του Παναθηναϊκού για μονοετή δανεισμό με οποιον. Η Λέστερ θέλει να τον πουλήσει. Ο Παναθηναϊκός να πάει στην αγορά αυτού του ποδοσφαιριστή με τα δεδομένα που ανέφερα, δεν γίνεται. Δεν είναι εφικτό. Δηλαδή, πρέπει πρωτίστως να διασφαλίσει ότι ο παίκτης είναι 100% καλά από τον τραυματισμό που πέρασε πέρσι, κυρίως στο γόνατο. Ναι, από εκεί και πέρα όμως πηγαίνει για δανεισμό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν θα πάει για αγορά. Ναι. Δεν θα πάει για αγορά. Δύο κουβέντες μόνο για Καμαρά και Βαντρόμικελεν. Το θέμα του Καμαρά, υπάρχει μια θυμολογία ότι έχουν μπει και άλλες βελγικές ομάδες. Μια βελγική, μια γαλλική και μια γερμανική. Εγώ έχω πει εξ αρχής ότι αν δεν τον δω τον Καμαρά να στέλνει, δηλαδή αν δεν δω το συμβόλαιο υπογεγραμμένο που λέει ο λόγος με τα ίδια μου τα μάτια, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω γιατί ξέρω ότι η στάση του μέχρι στιγμής έχει πάνω και κάτω. Λέει μία είναι θετικός, όπως ήταν ας πούμε χθες το βράδυ η πλευρά του, όχι ο ίδιος, όχι το ίδιο το παιδί, μανατζερική την πλευρά κυρίως, για να είμαι απολύτως ακριβής και να μην χρεώνω προσωπικότητες. Από την άλλη προκύπτει ενδιαφέρον τώρα λέει η Στρασβούργο. Okay, μπορεί να θέλει να πάει στη Γαλλία. Εκεί είναι άλλο το πράγμα. Λέει είναι μπρις. Λέω και τις ομάδες. Τι να πω. Δεν ξέρω. Ο Παραθυνακός πάντως δεν τον περιμένει η ΣΑΗ. Έχει και άλλη υπόθεση που δουλεύει. Και τώρα για τον Παντρόλ και λένε δεν υπάρχουν τα 9 και 10 εκατομμύρια που γράφουν οι Τούρκοι. Ο Παραθυνακός δεν μπορεί να διαπραγματευτεί αυτά τα λεφτά. Να κάνει τα 2, 2,5, 3, 4 μαζί με μπόνους ενδεχομένως ναι. Τώρα αν οι Τούρκοι πιστεύουν ότι μπορεί να βρεθεί μια ομάδα να τους δώσει 10 εκατομμύρια, οι πόρτες θα είναι ανοιχτές και τα σκυλιά δεμένα. Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπλέκει σε αυτή τη διαδικασία. Είναι 3-4, όπως και οι Πουτσάδες. Είναι ανοιχτό μέτωπο και αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός ακόμη με την Αργεντίνη δεν έχει βρει 100%. Είναι λοιπόν 4-5 υποθέσεις που παίζουν πάρα πολύ και φιλοδοξεί ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος της εβδομάδας και ο κύριος Νίστρου, που σήμερα έχει την πρώτη γνωριμία με τα στελέχη του Παναθηναϊκού το πρωί στο Κοροπή, όχι τους ποδοσφαιριστές, με τα στελέχη της ΠΑΕ. Ακριβώς. Και αύριο αρχίζει ουσιαστικά η νέα χρονιά με εργομετρικά, αιματολογικές και πρέπει η ομάδα φύγει 22 για το Appleburn, τη Δευτέρα που μας έρχεται, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον ένας δύο παίκτες έξτρα σε σχέση με τους υπάρχοντες. Θα υπάρχουν και τα παιδιά από ο Νεμπής, ο Λάβδας, ενδεχομένως ο Σκαρλατίδης, ο Μπινιάρης. Ο κεντρικός χαφ. Δηλαδή υπάρχουν παίκτες οι οποίοι έρχονται από τις μικρές ηλικιακές βαθμίδες και αναμένεται να βοηθήσουν στην προετοιμασία. Όμως ξέρετε πολύ καλά ότι ο κορμός πρέπει να είναι ισχυρός, γιατί ακολουθεί απαιτητική χρονιά και ο Παναθηναϊκός αύριο θα μάθει αντίπαλο. Για όσους δεν το θυμούνται, αύριο θα μάθει αντίπαλο για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του conference. Το πρωί θα έχουμε και τα υπογκρουπ. Ναι, το πρωί θα έχουμε και τα υπογκρουπ. Βέβαια το πώς γίνεται τα υπογκρουπ από την UEFA είναι ένα θολό τοπίο. Νομίζω ότι με κάποια γεωγραφικά κριτήρια και μετά το δεύτερο κριτήριο είναι ό,τι να είναι. Δηλαδή αυτό είναι το κριτήριό τους, ό,τι να είναι. Δηλαδή γεωγραφικό κριτήριο και ο Παναθηναϊκός υπάρχει περίπτωση να κληρωθεί με ομάδα από τη Λευκορωσία.
1: Ποιο
0: γεωγραφικό κριτήριο είναι η Λευκορωσία της Ανατολικής Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό του Νοτιοανατολικού άκρου της Ευρώπης, αυτά τα ξέρει η UEFA καλύτερα από εμάς. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, εδώ υπάρχει γεωγραφικό κριτήριο, από τη στιγμή που το Ισραήλ θεωρείται ποδοσφαιρικά Ευρώπη, που δεν είναι βέβαια, αλλά θεωρείται, να υπάρχει Ισραηλινή ομάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι αρκετά υψηλός. Άρα αύριο θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μέρα, θα πω εγώ.
1: Ωραία. Και από αύριο μπαίνει σε μια νέα εποχή και το επικοινωνιακό κομμάτι. Από σήμερα, βέβαια, μάλλον. Έτσι ανέλαβε ο Κώστας Μανολιουδάκης.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Αλλά από χθες, νομίζω ουσιαστικά, ο καλός συνάδελφος Κώστας Μανολιουδάκης είναι ο νέος διευθυντής επικοινωνίας, ο νέος υπεύθυνος επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Κώστας Μανολιουδάκης, ο οποίος έχει περάσει από σειρά μέσων πρώτης γραμμής στην Ελλάδα, στον ελληνικό τύπο. Πρόσφατα ήταν στο Παναθηναϊκό 24, στο Foxbet και στο SDNA φυσικά. Να το ευχηθούμε τίποτα. Σιδεροκέφαλος, υγεία να υπάρχει και καλή επιτυχία για το δύσκολο έργο του.
1: Λαμπρό Καρακάνη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Δύο και 33 πρώτα λεπτά, λοιπόν break, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις με την στοιχηματική εταιρεία Interveden πάντα μαζί μας. Βοηθώ και υποστηρίκτρια, παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Ραντεβού σε πολύ λίγο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
0: 943 Interveten Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από τα κυβερνητικά. Παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες. Αυτός δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά. Τόνισε μάλιστα ότι υπάρχουν 14.000 δανειολήπτες που έχουν προχωρήσει σε αίτηση ένταξης. Για πυροτεχνήματα και μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open. Όσον αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση των κάτω των 24 στα μέσα μεταφοράς, αλλά και για την αντίστοιχη του κόμματος Ελλάς για δωρεάν μετακίνηση για όλους, είχαμε απάντηση από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσούκαλα. Πυροτεχνήματα είναι οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας που αποτυγχάνουν μόνιμα να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και να αρκοθετούν το μέλλον της νέας γενιάς. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσούκαλας. Χθες είχαμε και την πολιτική εκδήλωση του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Θα κερδίσουμε το Μητσοτάκη στις πρώτες εκλογές. Αυτό είπε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην εκδήλωση του κόμματος στην Νίκαια. Η Ελλάς έγινε αξιωματική αντιπολίτευση όχι μόνο στις μετρήσεις, αλλά στην συνείδηση του ελληνικού λαού, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος μάλιστα ανέπτυξε και τους βασικούς άξονες της πολιτικής του πρότασης για την ενέργεια, για την κατάργηση των πανελλαδικών, για το ιδιωτικό χρέος και τα funds, αλλά και για την δωρεάν μετακίνηση με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, με προβλήματα έχει ανοίξει η πλατφόρμα από χθες για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Ανακοινίζω 2026. Το πρωί στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα φιλοξενήσαμε τον γραμματέα ενημέρωσης της Πομιδά, τον Μάνο Κρανίδη, ο οποίος είπε ότι υπάρχει τυρί και φάκα στην πλατφόρμα αυτή, μιλώντας τόνισε ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Να πω επίσης ότι στις 10 παρα 20 θα κλείνουν μέχρι και την Πέμπτη οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Μία 55χρονη νοσηλεύτρια έχασε τη ζωή της από ανακοπή στο νοσοκομείο του Ναυπλίου λίγα λεπτά αφού είχε βοηθήσει ένα παιδί βαριά τραυματισμένο να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Οι Ρωμά συγγενείς του παιδιού και των τεσσάρων ακόμα τραυματισμένων Ρωμά δημιούργησαν μια κάποια ένταση και φαίνεται πως η γυναίκα δεν άντεξε την πίεση. Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφεται και χθες. Αυτό δηλώνει ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως μάλιστα τόνισε, δεν ήταν επιθετική, όμως φώναζαν και έκλαιγαν γιατί είχαν ένα 8χρονο παιδί ανέστο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει, προσέθεσε ο κύριος Γεωργιάδης. Στην Δράμα ένας 50χρονος αστυνομικός μαχαίρωσε την 45χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, και στη συνέχεια έβαλε τέλος στην ζωή του. Η γυναίκα μεταφέρθηκε εν ζωή στο νοσοκομείο, που παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε. Την αστυνομία φέρεται να κάλεσε το ένα από τα δύο παιδιά της οικογένειας. Να πω ότι η γυναίκα ήθελε να πάρει διαζύγιο, κάτι το οποίο δεν ανεχόταν ο αστυνομικός. Πάμε και στην διεθνή επικαιρότητα. Για τις 19 Ιουνίου στην Γενέβη της Ελβετίας δρομολογείται η τελετή υπογραφής για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ με το Ιράν. Με τη συμφωνία πάντως να έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά. Αυτό έχει τονίσει, έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη τώρα φέρεται να προτίθεται να επιβάλλει ορισμένες χρεώσεις για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Τραμπ υποστηρίζει ότι η περιοχή θα ανοίξει πλήρως χωρίς διόδια. Εν τω μεταξύ, την παραμονή του Ισραηλινού στρατού στην ουδέτερη ζώνη του Λιβάνου για όσο χρειαστεί, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρά την συμφωνία. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επανήλθαμε στις 2:43, είναι το μαγκαζίνο του 943 Intervete Sports. Πάμε για το δεύτερο μέρος, έχοντας μαζί μας πάντα τη στοιχηματική εταιρεία Intervete.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Το μυαλό του Ολυμπιακού πάντα στις αποκτήσεις παικτών, αλλά πρώτα απ' όλα στις αποχωρήσεις παικτών. Με τον Μπιανκόν τι έγινε τελικά? Θα φύγει, θα πάει στη Λανς?
1: Καλησπέρα, Ζέντα μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Κοίταξε, μην γνωστώ ότι ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά. Υπάρχει μια οικονομική διαφορά με τη Λανς. Περίπου τα διπλάσια από αυτά που δίνει η γαλλική ομάδα ζητάει ο Ολυμπιακός. Οι Γάλλοι ζητάνε 2,5 εκατομμύρια. Προφανώς εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θέλει να αποδεσμευτεί από τον Μπιανκόν. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Αν δεν πάρει ο Ολυμπιακός τα λεφτά που θέλει, ο Ολυμπιακός έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει αυτή την υπόθεση αν η Λανς ανεβάσει το ποσό τουλάχιστον που έχει προτείνει στον Ολυμπιακό. Έχουν γίνει επαφές. Ο Μπιανκόν και αυτός έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι δεν υπολογίζεται για τη νέα χρονιά από τον Μεντιλίμπαρ. Από τη στιγμή που υπάρχει ο Ρέτζος με τον Πιρόλα, φαίνεται ότι οι Ερυθρόλεκοι ψάχνουν και δύο στόπερ ακόμα. Υπάρχει και ο Κουτσίδης που επιστρέφει. Οπότε δεν έχει θέση στο ρόστερ και το έχει πάρει και απόφαση και αυτός. Άλλωστε, μην ξεχνάμε, Ζέτα, ότι και η Λανς παίζει στο Champions League του χρόνου. Οπότε είναι μια πρόκληση για τον Μπιανκό,
0: ναι,
1: που θέλει να παραμείνει να παίζει σε υψηλό επίπεδο. Στάσιμο είναι αυτή τη στιγμή το θέμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αν οι Γάλλοι πραγματικά θέλουν να τον αποκτήσουν ή θέλουν να τον πάρουν τσάμπα, όπως λέμε.
0: Ναι. Τι έγινε με τον Γιαννούλη, επανέρχεται η ομάδα στο ενδιαφέρον της?
1: Τι έγινε με τον Γιαννούλη?
0: Επανέρχεται ο Ολυμπιακός ενδιαφέρον για τον παίκτη?
1: Όχι, δεν έχω τέτοια εικόνα, έτσι, ούτε για τον Γιαννούλη ούτε για τον Τζάπρα, ότι ο Ολυμπιακός ασχολείται αυτή τη στιγμή με αυτές τις δύο περιπτώσεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Από τη στιγμή που ο Γιαννούλης είχε πει ότι δεν θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, τώρα τι έχει, αν θα αλλάξει κάτι προσεχώς, δεν θα το δούμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ, όπως φαίνεται, δεν δίνει τα λεπτά στη γερμανική ομάδα. Όχι, αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν ασχολείται. Στον Ολυμπιακό ασχολείται αυτή τη στιγμή Ζέτα με τον Σμαϊλόβιτς, τον Σουηδό στόπερ. Μια εξαιρετική περίπτωση, όπως φαίνεται. Παίζει στην Νορβηγία, στη Σάντερφιορ, 22 χρονών, ψηλό παιδί, 1,92, με καλές προδιαγραφές. Τον Γκαντιού, τον Γάλλο, γίνονται οι επαφές με την Λοριάν, και με τον Ρόκα, τον εξτρέμ της Χιρόνα, αλλά έχουμε μείνει στις επαφές μέχρι εκεί. Εξελίξεις δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το σίγουρο είναι ότι έχει δυσκολέψει πολύ η υπόθεση Ζέτα με τον Μίκα Μαρμόλ. Για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί είναι 24 χρονών σε μια εξαιρετική ηλικία. Και δεύτερον, ότι είναι ελεύθερος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο γεγονός ότι είναι ελεύθερος, υπάρχουν πολλοί μνηστήρες στην απόκτηση που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του. Περιμένουμε να δούμε ποιες είναι, πώς θα εξελιχθούν οι προϋποθέσεις και αν μπορέσει ο Ολυμπιακός να πάρει πραγματικά έναν πολύ καλό στόπερ. Αν και αυτή τη στιγμή φαντάζει δύσκολο.
0: Δύσκολο. Βλέπω ότι αυτές οι ομάδες που λες που ενδιαφέρονται είναι Θέλτα, Φέγγενορντ, Χόβεν, Μπράγκα, δεν είναι τίποτα ύψα.
1: Ειδικά και στην Ισπανία, ας πούμε, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τις προθέσεις του Μαρμόλ, όπως ξέρουμε, ας πούμε, τις προθέσεις του Μοθέο, ο οποίος αύριο μεθαύριο θα έρθει στην Ελλάδα για να υπογράψει, έτσι. Νομίζω ότι μετά το Φορτούνι θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού, ο δεξιός μπακ, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικές χρονιές στην Λα Λίγκα, και θα πάρει τη θέση του Κωστίνια. Και επειδή λέω Ζέτα για Κωστίνια, μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο που διάβασα και έχει δίκιο αυτός που το ανέφερε. Ένας ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού παίρνει τον δρόμο για την Premier League. Αρχής γενομένης από τον Νίκο Νταμπίζα την περίοδο 98, που πήγε στη Νιούκαστλ, ήταν ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο νησί. Ακολούθησαν μετά πολλοί παίκτες που πήγαν στην Premier League από τον Ολυμπιακό, ο Μυραλάς, ο Μίτρογλου στη Φούλαμ, ο Μιβόγεβιτς στην Κρίσταλ Πάλας, ο Μποντέρισε στη Γουλφς, και ο Γιαννακόπουλος. Θα έλεγα ο Γιαννακόπουλος πήγε στην Μπόλτον ως ελεύθερος, δεν πήγε ως μεταγραφή. Ο Τσιμίκας πήγε στην Λίβερπουλ, ο Σας στη Γουλφς. Είναι ένας ακόμα, αξιοσημείωτο είναι αυτό, ότι ένας ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού πάει στο καλύτερο ίσως πρωτάθλημα της Ευρώπης, του κόσμου, αν θέλεις.
0: Ο οποίος, Κωστίνια, μάλιστα ανακοινώθηκε από την Brighton.
1: Ναι, ναι, είδα, έπρεπε να πάει 15 Ιουνίου που ξεκινάνε οι μεταγραφές στην Αγγλία, για το καθυστερούσε, ήταν γνωστό. Αυτό το είχαμε πει μέρες. Από χτες λοιπόν ανακοινώθηκε, ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 11-11,5 εκατομμύρια, θα βάλει στο ταμείο του, συν κάποια μπόνους για συμμετοχές, και θα πάρει και το 30, θα έχει και το 30% από πιθανή μεταπόληση.
0: Έρχεται και ο Μαφέο αύριο, έτσι?
1: Ναι, ομολογικά ή αύριο την Πέμπτη θα έρθει στην Ελλάδα. Είναι μας στην αναμονή τη δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Θα πάρει τη θέση του Κωστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας, και από εκεί και πέρα βλέπουμε πώς θα εξελιχθούν τα μεταγραφικά θέματα. Με την ελπίδα από τον Μεντιλίμπαρ κυρίως, ότι μέσα σε δύο εβδομάδες περίπου, 13 μέρες που είναι προγραμματισμένη η πρεμιέρα της προετοιμασίας, το ξεκίνημα στο Ρέντι, και μετά από τις 3-4 μέρες θα αναχωρήσει η ομάδα για το Ρότερνταμ, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και τα φιλικά παιχνίδια, και θα έχει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες από αυτούς που έχει ζητήσει. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Ο χρόνος θα δείξει. Νομίζω ότι 2-3 μεταγραφές ο Ολυμπιακός μέχρι τότε θα τις κάνει, και από εκεί και πέρα ξέρουμε, για Ολυμπιακό μιλάμε, ότι και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι δύο μήνες που θα μας κρατάνε ζεστούς, έτσι κι αλλιώς.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλή. Για χαρά. Καλά, ζέτα μου. Για χαρά.

0: Λοιπόν, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, πάμε να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, από τι θες να ξεκινήσουμε? Από το φαινόμενο Λουτσέσκου, το νέο προπονητή, αν ισχύουν τα ονόματα που έχουμε ακούσει ως τώρα του Πούσιτς και του Χωσέ Μαρίνο? Να ξεκινήσουμε από το γεγονός της Παρτιζάν που αποχαιρέτησε τον Καλάθι? Για πες.
1: Θα ξεκινήσουμε από το Λουτσέσκου, έτσι δεν είναι?
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι που απασχολεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
1: Μέχρι αργά το βράδυ, αναφέρουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, θα έχει ανακοινωθεί και επίσημα το διαζύγιο και γραπτός.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι θα αποτελέσει παρελθόν και τυπικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Τώρα, αν αυτό δεν συμβεί μέχρι αργά το βράδυ, σίγουρα μέχρι αύριο το πρωί το αργότερο, και θα πάρει σειρά αμέσως μετά ο προπονητής.
0: Mm-hmm.
1: Διότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ λένε ότι βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές με τον υποψήφιο διάδοχο.
0: Mm-hmm.
1: Και πως έχουν σχεδόν συμφωνήσει σε όλα, και το μόνο που απομένει είναι να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες με τον Λουτσέσκου, προκειμένου να πάρει σειρά ο νέος προπονητής.
0: Πρώτο
1: παβορή αυτή τη στιγμή είναι ο Πούσιτς, είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Αυτό βγαίνει προς τα έξω. Είναι ένας προπονητής που είχε ενδιαφερθεί και πέρσι ο ΠΑΟΚ για την περίπτωσή του.
0: Το έχεις πει, ναι.
1: 55χρονος, Κροάτης, μεγαλωμένος στην Ολλανδία, με θητεία σε διάφορες Ολλανδικές ομάδες, με ντάμπλ στην Ουκρανία ως προπονητής της Σαχτάρ Ντόνετσκ και πέρσι την Αλ Τζαζίρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την οποία έλυσε την εργασία του πριν από 2 μήνες.
0: Ναι.
1: Αυτό βγαίνει προς τα έξω αυτή τη στιγμή τουλάχιστον όσον αφορά το πρώτο όνομα για τη θέση του προπονητή. Αν και κάποιοι άλλοι λένε ότι όλα αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και ότι ο προπονητής που θα ανακοινωθεί θα είναι έκπληξη. Πάντως, εάν ισχύει του Πούσιτ,
0: mm-hmm.
1: Θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη απογοήτευση για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, διότι περιμένουν ένα μεγάλο όνομα, ένα όνομα αντάξιο του Λουτσέσκου,
0: mm-hmm.
1: και ο συγκεκριμένος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Ήδη υπάρχουν σχόλια στα social media,
0: mm-hmm.
1: όχι μόνο για το συγκεκριμένο προπονητή, αλλά για όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί.
0: Mm-hmm.
1: Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι λένε ότι αντί να γίνει βήμα προς τα εμπρός, γίνεται βήμα προς τα πίσω, και αντιλαμβάνεσαι ότι το κλίμα δεν είναι καλό. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τις ικανότητες του Πούσιτ,
0: mm-hmm.
1: Και του κάθε προπονητή που ακούγεται αυτή τη στιγμή, mm-hmm. αλλά δεν είναι το μεγάλο όνομα. Αυτό το όνομα που περίμεναν οι mm-hmm. άνθρωποι οι φίλοι του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Να δούμε βέβαια, γιατί είναι αυτό που είπες. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το όνομα αυτό που έχει ακουστεί, να είναι κάτι ως έκπληξη και να βγει λαγός από το καπέλο στο τέλος.
1: Ναι, πάντως σε κάθε περίπτωση ο προπονητής θα είναι παρόν την Κυριακή στην πρώτη συγκέντρωση για τα εργομετρικά και τη Δευτέρα στην πρώτη προπόνηση της ομάδας, η οποία θα ξεκινήσει την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Φυσικά θα είναι παρόν και από εκεί και μετά σε όλο το διάστημα της προετοιμασίας, θα είναι αυτός που θα αναλάβει την ομάδα. Αλλά μένει να δούμε ποιος θα είναι.
0: Μάλιστα. Προφανώς δεν έχουμε κάτι άλλο στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
1: Στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ υπάρχει γι' αυτό το όνομα του Φερνάντο Σάντος, το οποίο παίζει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Για έναν άλλο ρόλο. Αυτές τις μέρες μάλιστα ο Σάντος είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Mm-hmm.
1: Επευκαιρία με το ονομασία του γηπέδου της Αριδαίας,
0: σε Αντώνη Μήνου,
1: βρέθηκε εκεί. Ναι. Και αυτές τις τελευταίες μέρες είναι στη Θεσσαλονίκη και κάνει επαφές εδώ και με τον Βιερίνη, έχει συναντηθεί πολλές φορές,
0: mm-hmm.
1: και με τον Μάτος. Mm. Υπάρχει η φημολογία ότι κάτι θα αναλάβει
0: μάλιστα
1: ο Σάντος στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως έλεγα και χθες, μην τον δούμε και προπονητή ξαφνικά.
0: Φαντάζεσαι από εκεί που λέμε ένα τεχνικό ρόλο και τα λοιπά, αν είναι coach.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένα όνομα πάντως αποδεκτό από τον κόσμο του ΠΑΟΚ.
0: Είναι βάρη. Ναι, και γενικά έχει το σεβασμό όλων των φιλάθλων των Ελλήνων, διότι έχει περάσει από ομάδες και από εθνικές και τα λοιπά και έχει κερδίσει το σεβασμό. Ωραία. Πήγε να πει κάτι?
1: Όχι, όχι, λέω ναι, όπως όλες.
0: Ωραία. Τώρα ο Καλάθης πότε ανακοινώνεται από τον Πασκετικό?
1: Δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αυτό που απασχολεί αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ είναι κάποια διαδικαστικά θέματα. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο και η έκτακτη Γενική Συνέλευση ΣΚΑΙ για τις 7 Ιουλίου.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα και η μακέτα του προπονητικού κέντρου,
0: mm-hmm.
1: το οποίο έχει ξεκινήσει να κατασκευάζεται και θα παραδοθεί τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Μιλάμε για ένα mm-hmm. υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, όπως το είχε ζητήσει ο Ανδρέα Τριγκέρη,
0: mm-hmm.
1: και το οποίο θα στεγάσει εκεί την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Θα προπονείται εκεί mm-hmm. και θα είναι το σπίτι της ουσιαστικά,
0: mm-hmm.
1: Πέραν των αγώνων που θα δίνονται φυσικά στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Για τον Καλάθι είναι διαδικαστικό το ζήτημα, νομίζω θα ανακοινωθεί αυτές τις μέρες, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ωραία. Πες μου τώρα, έπεσε η σελίδα για τα εισιτήρια του, ναι, του Άρη.
1: Ναι. Ναι, δηλαδή, πολύ μεγάλη ζήτηση. Mm-hmm. Εντάξει, μετά το χθεσινό και το προχθεσινό με το Σπανούλι, με την υποδοχή δηλαδή και την παρουσίαση, υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός στον κόσμο του Άρη. Mm-hmm. Πολύ μικρό το Αλεξάνδριο για να φιλοξενήσει τον κόσμο. Mm-hmm. Τα 3.000 διαρκείας έγιναν 4 mm-hmm. και τα υπόλοιπα θα διατίθενται ανά αγώνα, αλλά είναι βέβαιο ότι και στα μικρά παιχνίδια δεν θα πέφτει καρφίτσα. Υπάρχει μια άλλη ατμόσφαιρα πλέον στον Άρη το, από εδώ και πέρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι γίνεται στην ΑΕΚ τώρα από τον Βαγγέλη Νταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε σπουδαίες ειδήσεις, έτσι. Όλα πάνε κατευχήν για την ΑΕΚ. Δεν έχουμε ούτε κάτι μεταγραφικό. Απλά να πούμε ότι είναι και σήμερα η κούπα στην πλατεία του έξω από την All Win Arena μέχρι το βραδάκι, μέχρι τις 10 το βράδυ.
1: Σωστά, καλησπέρα, Ζέτα. Ακριβώς μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ΑΕΚ να φωταγραφηθούν με το τρόπαιο έξω από την All Win Arena. Είναι η τελευταία μέρα που μπορούν να το βρουν εδώ στην Αθήνα, στη Νέα Φιλάδελφια. Mm-hmm. Θα ξεκινήσει βέβαια το ταξίδι, όπως είπαμε και χθες, θα ξεκινήσει από την Καλαμάτα. Οπότε σήμερα όσοι φίλοι θέλουν προλαβαίνουν μέχρι, από τις 5 μέχρι και τις 10 να φωτογραφηθούν. Mm. Γενικότερα στα μεταγραφικά, όπως είπες, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Είχαμε ένα δημοσίευμα της Mundo Deportivo το πρωί σχετικά με τον Μουναή, ότι η ΑΕΚ έχει καταθέσει πρόταση, διαψεύθηκε άμεσα από την κεντρινό Μαυρή ΠΑΕ. Mm-hmm, mm-hmm. Και το ρεπορτάζ λέει ότι δεν έχει ενδιαφερθεί και ποτέ η ΑΕΚ σχετικά με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.
0: Mm-hmm. Επίσης ενδιαφερόμενοι, καλά, δεν μας ενδιαφέρει η Φιωρεντίνα και η Μπράιτον. Ψάχνω να βρω κάτι άλλο.
1: Αυτό που δεν έχουμε πει, που μπορούμε να πούμε, έχει να κάνει με τις εκκρεμότητες που έχει η ΑΕΚ, όχι προς τις ανανεώσεις, αλλά ως προς τις αποδεσμεύσεις.
0: Okay.
1: Όπως είναι ο Πιερό και ο Φερνάντης που ήταν δανεικοί πέρσι, δεν υπολογίζονται από τον Μάρκο Νίκολης, αναμένεται να μην ακολουθήσουν καν την ομάδα mm-hmm. στην Ολλανδία. Και ψάχνει τρόπους, είπα, να αποδεσμευτούν από την ομάδα. Mm-hmm. Και από εκεί και έπειτα, το transfer list έχουν μπει ο Λιούμπισιτς με τον Ελίασον μετά τη φετινή χρονιά. Δεν βοήθησαν όσο θέλαν οι άνθρωποι της ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολης, οπότε έχουν μπει στο transfer list. Αυτοί οι δύο αναμένουν να ακολουθήσουν την ομάδα στην Ολλανδία, αλλά δεν φαίνεται να είναι στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολης. Όπως και ο Λιούμπισιτς, έτσι κι αλλιώς δεν ήταν και την περασμένη σεζόν στα βασικά πλάνα, αλλά χρησιμοποιήθηκε μέσα στη σεζόν σε κάποιες θέσεις που μπόρεσε να βοηθήσει.
0: Επί Νίκολιτς ήρθε ο Λιούμπισιτς.
1: Όχι. Ο Λιούμπισιτς ήρθε.
0: Επί Αλμέιδα.
1: Επί Αλμέιδα, ακριβώς. Έτσι. 4 εκατομμύρια από την Δυναμό, σωστά, τον Ιανουάριο του 24. Απλά πέρσι πάλι δεν ήταν στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Απλά βοήθησε μέσα στη σεζόν σε κάποιες θέσεις που του ζητήθηκαν.
0: Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η ώρα 3 Dan. Λοιπόν, αποχωρούμε τώρα από το μικρόφωνο αυτό. Αποχωρεί το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports με την Interveten κοντά μας. Αποχωρεί και αυτή. Θα τα πούμε μαζί με την στοιχηματική εταιρεία αύριο. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Τζόρτζης Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Όπως είπαμε, καλά να είμαστε, αύριο θα μιλήσουμε και πάλι για όλα αυτά που ξέρετε ότι λέμε στο πλαίσιο του μαγκαζίνου, ενώ τώρα ο Θέμης Παλιούρας είναι καθόλου έτοιμος να έρθει εδώ, να ανοίξει γραμμές, να δεχτείτε τηλεφωνήματά σας και να κουβεντιάσετε για ό,τι θέλετε, τα μπασκετικά, τα ποδοσφαιρικά, το Μουντιάλ, ό,τι κάνετε κέφι. Λοιπόν, περιμένω να σας ακούσω, 3 με 5, μίλα μου για μπάλα. Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την ακρόαση, γεια σας.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Interveten Sports. Go!
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Intervention Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5.

0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Γιώργος Ιωάννου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πρυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνει στον αέρα, ανταλλάζουμε απόψεις και συζητάμε ό,τι εσείς επιθυμείτε. Επίσης μαζί τα λέμε σε Viber και email, έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα στο email, οπότε στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας. Viber 6939-943-943 και email στο neirpapaki943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Να τα πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και email στο neirpapaki943.gr. Στέλνετε τα μηνύματά σας, διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να κάνουμε ένα σχόλιο για τα μπασκετικά νέα τα οποία είχαμε από χθες. Με πρώτο και κύριο την αποχώρηση του Εργίνα Ταμάνα τον Παναθηναϊκό ύστερα από 3 χρόνια, με ένα ωραίο συγκινητικό βίντεο. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τον Εργίνα Ταμάν. Μάλιστα το βίντεο συνδυάστηκε και με κάποιες δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μαζί με τον Τούρκο τεχνικό, όπου είδαμε σε πόσο καλό κλίμα χώρισαν οι δύο πλευρές. Μάλιστα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο στο μέλλον να συνεργαστούν ξανά οι δύο πλευρές, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, καθώς είπε ότι νέος είμαι εγώ, νέος είσαι και εσύ, ποτέ δεν ξέρεις το μέλλον αν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε ξανά, και ότι είναι αγαπημένος ο άνθρωπος όσον αφορά το μπάσκετ στην Ευρώπη. Ο Εργίνα Ταμάν, μετά από 3 χρόνια όπου κατέκτησε με αποκορύφωμα φυσικά την πρώτη του σεζόν το πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, τις επόμενες 2 σεζόν κατέκτησε από ένα κύπελλο Ελλάδος σύνολο 4 τρόπαια σε αυτή την τριετία, είναι σίγουρα επιτυχημένο το περάσμα του. Και επιτυχημένο δεν μιλάω για τη φετινή σεζόν που σίγουρα ήταν αποτυχημένη. Αν κοιτάξουμε το τι παρέλαβε ο Εργίνα Ταμάν και το που έφτασε ο Παναθηναίκος, καταλαβαίνουμε τη δουλειά την οποία έκανε ο Τούρκος τεχνικός με τα ελαττώματά του, έτσι. Καθώς εδώ ήμασταν, τα λέγαμε όλη τη χρονιά. Δεν θα αλλάξουμε τώρα τα λόγια μας επειδή έφυγε ο Εργίνα Ταμάν. Φέτος ήταν άκρως αποτυχημένη, αλλά στην τριετία ο Εργίνα Ταμάν πήρε μια ομάδα η οποία έχει τερματίσει στην 17η θέση της Ευρωλίγκας και την πρώτη χρονιά την έφτασε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, ενώ κατέκτησε και το πρωτάθλημα Ελλάδος από 2-0 με ανατροπή σε 3-2 κόντρα στον Ολυμπιακό. Και επίσης, αν πολλοί πείτε ότι ναι, αλλά με άλλο μπάτζετ, με παιχταράδες και έχουμε δει πόσες ομάδες οι οποίες είχαν παιχταράδες μέσα μπορεί να έφτασαν και μέχρι το Final Four και εν τέλει δεν κατάφεραν να πάρουν την Ευρωλίγκα. Δεν είναι τόσο απλό να πάρει την Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι το έχουμε διαπιστώσει πλέον όλοι. Ο Παναθηναϊκός πριν από 2 χρόνια, το 2024, τα κατάφερε όντας την προηγούμενη χρονιά 17ος και όντας εκτός Final Four τα προηγούμενα 12 χρόνια, έτσι. Από εκεί και πέρα, σίγουρα η επόμενη διετία δεν ήταν όπως την είχε φανταστεί ο Παναθηναϊκός μετά την ονειρική πρώτη χρονιά. Κατέκτησε από ένα κύπελλο Ελλάδος κάθε χρονιά. Πέρσι έφτασε και μέχρι το Final Four, όπου διεξήχθη στο Abu Dhabi και αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός από τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό. Πάντως παρέμεινε στα υψηλά πατώματα της Ευρώπης ο Παναθηναϊκός τελευταία διετία. Έχει φέρει για τα καλά πλέον και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο τα τελευταία 3 χρόνια. Όπου καθώς ο κόσμος του Παναθηναϊκού γεμίζει σε όλα τα παιχνίδια στην Ευρώπη, σε όλα τα ντέρμπι τον Ολυμπιακό, το γήπεδο, και έχει αρκετό κόσμο και στα υπόλοιπα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι παρακαταθήκη και του Εργίνα Ταμάν και της ομάδας την οποία έφτιαξε, ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού επέστρεψε στο γήπεδο. Πλέον μένει να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής του Παναθηναϊκού. Όλοι γνωρίζουμε πως η μεγάλη επιθυμία των Πρασίνων είναι να επιστρέψει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Βέβαια, αυτό δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Εντός των επόμενων 4-5 ημερών θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Ομπράντοβιτς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κιόλας δεν ακούγεται άλλο όνομα, δεν έχει ακουστεί άλλο όνομα για κάποιον προπονητή για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Ομπράντοβιτς. Αν δεν προχωρήσει η υπόθεση με τον Σέρβο τεχνικό, θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να στραφεί σε κάποια άλλη περίπτωση. Αλλά καταλαβαίνουμε πως θέλει υπομονή για να δούμε αν ο Μπράντοβιτς θα επιστρέψει στους πάγκους μετά από αυτό το διάστημα αποχής τους τελευταίους μήνες από όταν και αποχώρησε από την Παρτιζάν. Ο Μπράντοβιτς νομίζω θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση, όχι νομίζω, θα ήταν η καλύτερη δυνατή λύση, καθώς νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια, όλοι ξέρουμε την σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στον Τζέλικο Μπράντοβιτς και τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Για να τους βάλουμε όλους μέσα, από τον κόσμο πρώτος και κυρίως, ο οποίος θα πάρει μια ακόμη μεγαλύτερη ελπίδα για τον Παναθηναϊκό να επιστρέψει στις επιτυχίες μετά τις αποτυχημένες δύο προηγούμενες σεζόν. Όλος ο κόσμος το θέλει τον Παναθηναϊκό τον Μπράντοβιτς. Να δούμε αν θα μπορέσει εν τέλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να φέρει και πάλι τον Τζέλικο Μπράντοβιτς στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και να συνεχίσει από εκεί όπου είχε αφήσει την τη μεταξύ τους επαγγελματική και μη σχέση. Από εκεί και πέρα, στο μπάσκετ επίσης να πούμε ότι αποχώρησε και ο Άλεκ Πίτερς, ο οποίος μετά από 4 χρόνια αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζαμε το προηγούμενο διάστημα. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τους πρόεδρους του Ολυμπιακού και από τον κόσμο του Ολυμπιακού που είχαν πάει μέχρι και στο σπίτι του για να τον παροτρύνουν να μείνει στον Ολυμπιακό. Εν τέλει θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αρμάνι Μιλάνο. Ο Πίτερς έβγαλε ένα συγκινητικό βιντεάκι όπου είπε όλα αυτά τα οποία πέρασε την τετραετία του στον Ολυμπιακό, πόσο δύσκολη ήταν και η φετινή χρονιά και απαιτητική, ότι ήταν το καλύτερο τέλος και ότι πάντα θα είναι Ολυμπιακός. Επίσης θα έχει και πάντα μια σύνδεση πέρα από τον μπάσκετ με τη χώρα μας και με την και με τον Πειραιά, καθώς έχει ανοίξει και μαγαζί στο Μικρό Λίμανο. Το ανέφερε και ο ίδιος στο βίντεο του ότι αν κάποιος ψάξει να το βρει, μια βόλτα στο Μικρό Λίμανο θα αρκούσε για να μπορέσει να τον συναντήσει. Όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου, αλλά είναι περιττό να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για παίκτη στην θέση 4 για να μπορέσει να πλαισίσει στο Βεζένκοφ. Τα έχουμε πει αυτά και το προηγούμενο διάστημα και από ό,τι φαίνεται θα πάει σε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τον Άλεκ Πίτερς, θα πάει σε κάτι πιο, σε έναν παίκτη πιο αθλητικό. Σαν του ποδοσφαίρου έγινε τις ισοπαλίες θες. Είχαμε σε 4 παιχνίδια 4 ισοπαλίες, χθες και σήμερα τα ξημερώματα. Ισπανία πράσινο ακροτήρι 0-0 στη μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Οι Ισπανοί οι οποίοι έπαιξαν ένα εντελώς βαρετό ποδόσφαιρο. Ένα ποδόσφαιρο παράλληλο με συνεχόμενες πασούλες, χωρίς να βάλουν ένταση, χωρίς να βάλουν φαντασία στο παιχνίδι. Έπρεπε να μπει ο Λαμίν Γιαμάλ στο 70 λεπτό για να δούμε μια καλή ενέργεια. Και είδαμε ότι από ένα σημείο και έπειτα προς το τέλος απλά έψαχναν οι παίκτες τον Γιαμάλ. Εν τω μεταξύ, ήταν σε τραγική μέρα οι περισσότεροι παίκτες της Ισπανίας. Ας πούμε, ο Ρόντρι, ο οποίος είναι παιχταράς, χθες ήταν πολύ κακός, πραγματικά πολύ κακός για τα δεδομένα του. Το πράσινο ακροτήρι στην πρώτη του εμφάνιση σε Μουντιάλ, μιλάμε για ένα νησί με 500.000 κατοίκους, κατάφερε να πάρει αυτή την σπουδαία σοπαλία με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βοζίνη, ο οποίος ο τερματοφύλακας 40 χρονών αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας. Έπαιξε και ένας παίκτης ο οποίος έχει περάσει από τα μέρη μας, ο Καμπράλ, ο οποίος είχε περάσει από τον Ολυμπιακό πριν από 2 χρόνια, δεν είχε κάνει και κάτι σπουδαίο. Επίσης να πούμε ότι στο ρόστερ του πράσινου ακροτηρίου βρίσκεται ο Γκάρι Ροντρίγκες, γνωστός σε όλους μας το πέρασμά τους από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Η Ισπανία χθες απογοήτευσε. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω, okay, τον Λαμίν Γιαμάλ τον έβαλε στο 70 λεπτό ο Ντελαφουέντε γιατί προχώρησε από τραυματισμό για να μην ρισκάρει κλπ. Τον Νίκο Γουίλιαμς δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τον έβαλε στο 87 στη θέση του Ρόντρι, ο οποίος όπως είπαμε και πριν ήταν πολύ κακός. Ο Νίκο Γουίλιαμς, ο οποίος στο προηγούμενο Euro πριν από 2 χρόνια ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές για να μπορέσει η Ισπανία να φτάσει μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, τώρα έμεινε στον πάγκο. Η Ισπανία θα δούμε τι θα κάνει στην συνέχεια. Έχει να παίξει 2 παιχνίδια με Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία. Αυτός ο όμιλος είναι στην απόλυτη ισορροπία αυτή τη στιγμή, αφού και το Σαουδική Αραβία-Ουρουγουάη ήρθε σοπαλό 1-1 την πρώτη φορά που ο Γιώργος Δόνης προπόνησε σε τελική φάση Μουντιάλ. Είναι μόλις ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που το κάνει αυτό. Ο πρώτος ήταν ο Αλκέτας Παναγούλιας. Μάλιστα, ο Γιώργος Δόνης γίνεται ο πρώτος προπονητής Έλληνας που κατακτά βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ. Καθώς ο Αλκέτας Παναγούλιας το 1994 με την εθνική μας ομάδα είχε με 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια. Η Ουρουγουάη χθες στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλή, ήταν καλύτερη η Σαουδική Αραβία σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ψιλοσβηστό μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όπου η Σαουδική Αραβία δημιούργησε κάποιες συνεχόμενες ευκαιρίες, βρήκε τον γκολ. Όμως το δεύτερο ημίχρονο είναι καθαρά και μόνο Ουρουγουάη. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει περάσει τη σέντρα. Πραγματικά δεν έχει περάσει τη σέντρα και σφυρίζουν τα δοκάρια, περνάνε οι μπάλες από δίπλα. Ο τερματοφύλακας της Σαουδικής Αραβίας έχει κάνει εκπληκτικές επεμβάσεις για να μπορέσει να κρατήσει το 1-1. Μάλιστα, μέχρι το 80 λεπτό και τον γκολ του Αραούχο, η Ουρουγουάη ήταν πίσω στο σκορ. Κατάφερε να πάρει αυτή την ισοπαλία. Τα ξημερώματα είχαμε το Ιράν Νέα Ζηλανδία 2-2, με τον Μέχτη Ταρέμι του Ολυμπιακού να αγωνίζεται και να έχει και δοκάρι. Απ' την άλλη, έπαιξε ο Στάμενιτς, που γι' αυτό είχε παίξει πέρσι στον Ολυμπιακό. Και είχαμε και το βραδινό μας, το οποίο δεν αναλύσαμε. Βέλγιο-Αίγυπτος 1-1. Εν τέλει, τα λέγαμε για χθες. Ένας φίλος που με ρώτησε για την ανάλυση μου για αυτό το match και την πρόβλεψή μου, εγώ του είπα ότι πιστεύω ότι θα κέρδιζε δύσκολα το Βέλγιο. Εν τέλει, δεν κατάφερε να κερδίσει το Βέλγιο. Η Αίγυπτος, όντως, με τον Μαρμούς, τον Σαλάχ, αλλά και τον Ασούρ, ο οποίος ήταν ο παίκτης αποκάλυψης στο χθεσινό παιχνίδι, μάλιστα πέτυχε και τον γκολ, δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα του Βελγίου. Το Βέλγιο, το οποίο ισοφάρισε με το αυτογκολ του Χάνη σε μια φάση που είχε ανάμειξη και ο Ρωμελού Λουκάκου, μόλις είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο, έχασε κάποιες ευκαιρίες προς το τέλος. Αλλά οι δύο ομάδες έμειναν στο ισόπαλο 1-1. Να θυμίσω πως το Βέλγιο και η Αίγυπτος είναι στον ίδιο όμιλο με το Ιράν και τη Νέα Ζηλανδία, οπότε και αυτός ο όμιλος είναι στην απόλυτη ισορροπία μετά την πρώτη αγωνιστική. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Όσον αφορά τα των ελληνικών ομάδων, θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιονίση.
1: Να είσαι καλά, σε μάρα μου, να είσαι καλά, μπράβο, μπράβο, είσαι εκπληκτικός.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιονίση, ναι.
1: Άκου τώρα, τι συμβαίνει με το μπάσκετ και με το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Αυτή την εποχή κάνουν λάθος κινήσεις και οι δύο, και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Με τι διαφωνείτε, κύριε Γιονίση?
1: Με τον Αλταμάν, γιατί να τον διώξει τώρα που ξέρει ότι και την ούνελ που λέμε, το νερό του Παναθηναϊκού. Δεν πρέπει τέτοιες κινήσεις να τις κάνει ο Δημητράκης. Ο Δημητράκης τρελαίνεται με τους άλλους δίπλα του.
0: Κύριε Γιονίση, για τη συγκεκριμένη απόφαση δεν έχει τρελαθεί. Είναι μια απόφαση η οποία έχει βγει εδώ και καιρό. Ότι αν ο Παναθηναϊκός έχανε και το πρωτάθλημα, θα έφευγε ο Αταμάν. Ναι. Είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που δεν παίρνει το πρωτάθλημα με μια ομάδα με παίκτες όπου είναι παιχταράδες μέσα. Και φυσικά δεν πήγε καν στο Final Four όπου έγινε στην Αθήνα, το διοργάνωνε ο Παναθηναϊκός και καταλαβαίνουμε ότι αυτό ήταν μια μεγάλη αποτυχία.
1: Εγώ είμαι της γνώμης, Θέμη μου, και να ακούνε και οι Παναθηναϊκοί, τον άνθρωπο αυτόν τον εφάγανε οι παίχτες που πριν δύο χρόνια ήταν καλοί. Και τώρα σου λέει τι να κάνουμε, ο Αλταμάν μας βάζει χέρι. Ναι, σου βάζει χέρι, πρέπει να παίξεις. Τι ρόλο σε παιδάκι μου, καταλαβες. Εκείνο είναι το λάθος. Δεν λέω ότι φταίει κιόλας ο Γιαννακόπλος, αλλά είναι το λάθος αυτό. Οι μετακινήσεις. Τι να κάνει το παιδάκι, το λέω παιδάκι, εντάξει, είναι κοντά στην ηλικία μου, ο Γιουγκοσλάβος. Τι να κάνει, οι παίχτες κάνουν την ομάδα και οι παίχτες κάνουν τους προέδρους. Γιατί βλέπετε Ολυμπιακό με τον Μπαρτζόκα, ένα παιδάκι από το Μαρούσι και να κάνει εκπληκτικά πράγματα. Είναι λάθος αυτό. Θα το επιμένω. Να το κόψω τώρα γιατί έχω στεναχωρηθεί. Να κόψω το στο παγκόσμιο πρωτάθλημα έρχεται Deutschland, Bundesbank έρχεται και να μην μιλάνε καθόλου ούτε για Γιαμάλ και τέτοια. Είναι τα πράγματα της Γερμανίας. Η Γερμανία έχει το ιδίωμα να ανεβαίνει και μέσα στους αγώνες. Το είπα και προχθές για μένα. Ναι.
0: Θα τα δούμε κύριε Γιονίση.
1: Βλέπω Γερμανία τελικό και κάτι τέτοια. Τώρα για άλλη ομάδα δεν μπορούν να ξεχωρίσω.
0: Θα τα δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Έχουμε μέλλον.
1: Θέλω να στείλω χαιρετήματα στο Θύμιο μου, στη Λάρνακα και στη Λεμεσό, στο Γιάννη στη Λεμεσό, σε όλα τα παιδιά στην Κύπρο. Στον Αντώνη μου τον Μαυρέα στην Καλαμάτα, στον Χρήστο τον Δημόπλο, δεν του στέλνω χαιρετίσματα γιατί με νευριάζει. Τον είχα καλέσει να έρθει εδώ, στην κηδεία του φίλου μου. Δεν είσαι, δεν πειράζει, λόγω που ήταν καθημερινή, λόγω μπορεί να είχαν δουλειά. Και στον Ιάκωμο του Χατζηθαλασσίου, τον Τζακ, Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Διονύση. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Καλά. Γεια σας, γεια σας. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Αν δεν έχουμε 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε χρόνο να βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Πάμε λοιπόν στα μηνύματα. Ο Τάκης λέει: καλησπέρα. Οκ, okay, έστω και εκτός αέρας με ικανοποιεί η απάντησή σου, λέει ο Τάκης. Ναι, Τάκη, δεν έχω αρχικά κάτι να κρύψω, οπότε εντός ή εκτός αέρα. Αυτό που απάντησα και στην εκπομπή του Τάζου Ζαφυράκη, δεν ξέρω αν άκουγες, προφανώς δεν άκουγες, γι' αυτό μου στέλνεις εδώ. Είναι επειδή μου κάνεις κάποια παράπονα, Τάκη, χθες ότι δεν ανέλησα το μήνυμα σου. Όταν πλησιάζεις προς το τέλος της εκπομπής και μου στέλνετε κάποια μηνύματα στα τα τελευταία λεπτά, ή θα κάνω κάποιο πολύ γρήγορο σχόλιο, είτε απλά το διαβάσω για να ακουστεί η άποψή σας, η γνώμη σας ή οι ερωτήσεις σας στον αέρα, για να μην. Γιατί είναι το σωστό να τα διαβάζω. Αλλά δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλα με πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση, παιδιά. Το καταλαβαίνετε. Είναι δεκάδες τα μηνύματα. Οπότε νομίζω το καταλαβαίνετε από μόνοι σας. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Γεια σου, ρε Τάσο. Τάσο λέει: γεια σου, παιχταρά μου. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Τασάρα μου. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Ο Τάσο εδώ. Δικό μας άνθρωπος. Γεια σου, ρε Τασάρα. Ο Άγγελος λέει: σας τα λέει ο κύριος Γιώργος και δεν ακούτε. Νέα Ζηλανδία τελικό. Πολύ μπάλα. Πες τα, κύριε Γιώργο, σημειωδιάδες Άγγελος, λέει ο Άγγελος. Γεια σου, ρε Άγγελε, να είσαι καλά. Η Νέα Ζηλανδία, εντάξει, προφανώς δεν το έχω δει το μάτς τα ξημερώματα. Από ό,τι είδα πάντως ήταν αρκετά ισορροπημένο. Βέβαια και το Ιράν, εντάξει, είναι με τόσα προβλήματα. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν ισορροπημένο. Νομίζω ότι ήταν δίκαιη η ισοπαλία ανάμεσα στις δύο ομάδες. Τώρα βέβαια στην συνέχεια βλέπω δύσκολο το κομμάτι να... Η Νέα Ζηλανδία, άντε να πάρει άλλο ένα βαθμό. Άντε, μέχρι εκεί νομίζω, τίποτα παραπάνω. Ο Εμμανουήλ λέει: αν τελικά ολοκληρωθεί η πρόσληψη του Μπράντοβιτς, του Μπενίτες, του μπάσκετ, πιστεύω ότι φέτος θα δούμε πολλές διαμαρτυρίες, αρκετή γκρίνια και αρκετές γραφικές καταστάσεις. Για τους οπαδούς του Ολυμπιακού, όλα αυτά μάλλον θα προσφέρουν άφθονο γέλιο καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει μπει σε μια διαδικασία συνεχούς ενίσχυσης και όταν ολοκληρωθούν οι προσθήκες που ετοιμάζονται, θα φανεί ακόμη περισσότερο ότι το back-to-back στην Ευρωλίγκα δεν είναι απλώς ένα σενάριο, αλλά ίσως το πιο πιθανό ενδεχόμενο της νέας σεζόν, λέει ο Εμμανουήλ. Ιστερόγραφο. Βασίλε Δαμέγαρα, μετά το χθεσινό διπλό χτύπημα, ένα στην εκπομπή του Θέμη και ένα στην επόμενη, οφείλω να ομολογήσω ότι έπαθα ψήξη στο λαιμό. Καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να με δροσείς, αλλά χθες το παράκανες. Λίγο έλεος στους ακροατές για τα αστεία που έκανε ο Βασίλης. Τα θεωρεί κρύα, μάλλον ο Εμμανουήλ. Γεια σου, Εμμανουήλ. Στο πρώτο μήνυμά σου, Εμμανουήλ, δεν θα συμφωνήσω ότι ο Μπράντοβιτς είναι ο Μπενίτεθ του μπάσκετ. Ο Μπράντοβιτς μέχρι και πριν από λίγους μήνες ήταν σε ομάδα Ευρωλίγκας, είχε διαρκώς δουλειά, είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι από τίτλους ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη όλων των εποχών, όχι μόνο από τίτλους αλλά γενικότερη παρουσία του. Έχει 9 κατακτήσεις, έναν αριθμό ο οποίος δεν φτάνεται. Και δεν ξέρω αν θα φτάσει ποτέ για κανένας. Το 9 καταλαβαίνουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχει μια πορεία 30 και χρόνων, όπου είναι πρώτος προπονητής. Και κατακτήσεις, βέβαια θα μου πείτε άλλο πριν 30 χρόνια τον μπάσκετ, άλλο σήμερα, έτσι. Ναι, οκ, okay, δεν διαφωνώ σε αυτό. Όμως έχει δείξει ο Μπράντοβιτς ότι έχει τον τρόπο. Και επίσης είναι για μια προσωπικότητα που μπορεί να διαχειριστεί όλα αυτά τα ονόματα τα οποία έχει ο Παναθηναϊκός. Δεν θεωρώ ότι έχει σχέση με τον Μπενίτεθ στο ποδόσφαιρο που πήρε ο Παναθηναϊκός. Όσον αφορά το άλλο, συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός έχει μπει σε μια διαδικασία συνεχούς ενίσχυσης. Το λέμε διαρκώς. Δηλαδή, φέτος πήρε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα, τους δύο μεγάλους στόχους. Και αυτό που έκανε ήταν να βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις και να έχει κλείσει τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να τον ανεβάσουν ακόμη περισσότερο επίπεδο και φυσικά να επικοινωνεί και με άλλους παίκτες για να καλύψει τα οποιαδήποτε κενά. Πάμε διαφημίσεις. 2-12-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Επιστρέφουμε σε περίπου 5 λεπτά.
2: Intervetten Sports.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
3: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
5: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
3: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη, για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Με βασικό θέμα τις εξελίξεις στο Ιράν, οι ηγέτες της G7 συζητούν τις λεπτομέρειες του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στο Εβιάν της Γαλλίας. Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Παρατείνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου η ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στους δανειολήπτες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στα παραπολιτικά. Για πυροτέχνημα και μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα έκανε λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Open όσον αφορά την πρόταση του Πασόκ για δωρεάν μετακίνηση των ΚΑΟ των 24 στα μέσα μεταφοράς και την αντίστοιχη του κόμματος Ελλάς για δωρεάν μετακίνηση για όλους. Με προβλήματα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα ανακοινίζω. Υπάρχει τυρί και φάκα, υπογραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά Μάνος Κρανίδης, μιλώντας στην εκπομπή μας. Η Ελλάδα σήμερα, τονίζοντας ότι η επιδότηση είναι μέχρι 300 ευρώ το μέτρο και από εκεί και πάνω χρειάζεται να βάλει ο καθένας δικά του χρήματα. Την ενοχή της σε πρώην Ευρωβουλευτή Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου για την υπόθεση της διαρροής των mail ψηφοφόρων απόδημου ελληνισμού στις ευρωεκλογές του 2024 εισηγήθηκε στους δικαστές η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελίου Δικείου της Αθήνας. Στους Ρωμά επιρρύπτει ευθύνες υπό ΕΔΗΝ για τον θάνατο της 55χρονης νοσηλεύτριας στο νοσοκομείο του Ναυπλίου. Το περιστατικό με το θάνατο της νοσηλεύτριας και τους Ρωμά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, τονίζει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 10:20 θα κλείνουν μέχρι και την 5η οι σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο λόγω έργων. Στον καιρό, γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός, άνεμοι ως 5 μποφόρ στο νότιο Ιόνιο. Στην Αττική σήμερα ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Για πάμε το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Μιλάμε για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-50.

0: 943 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Είμαι, γεια σου.
0: Καλώς ο Σάκη.
1: Τι γίνεται, πώς φωνάς, καλά?
0: Όλα καλά, φίλε, εσύ?
1: Να μπω, ανοίξεις κάνει, που και που πες κανένα,
0: Έχω κάνει δυο μπανάκια μέχρι στιγμής.
1: Ωραίος.
0: Καλά είναι.
1: Καταρχήν να καλωσορίσω τον Μπράντοβιτς στο Παναθηναϊκό.
0: Κάτσε, ακόμα δεν ήρθε.
1: Έχω πληροφορία. Τι να, καταρχήν σου δίνω και. Πώς το λένε, σου δίνω και.
0: Ρεπορτάζ,
1: Ρεπορτάζ, είδηση. Ναι, 10 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια το χρόνο. Τα λεφτά δεν έχουν πρόβλημα. Τα λεφτά τώρα, εντάξει, τώρα. Κοίταξε το τσαντίσιο για να κούπρουμε, ρε. Απλώς τώρα δεν θα έχουμε αντίπαλο. Εγώ ήθελα να κάτσω ο Αταμάν, τουλάχιστον να παίζουμε λιγάκι, να παίρνουμε και Ολυμπιακό τίποτα. Τώρα δεν θα έχουμε αντίπαλο. Τον Μπράντοβιτς δεν θα έχουμε. Είναι το Φεράρι, το πραγματικό Φεράρι αυτό. Το λέει και ο φίλος. Δεν είπαμε που λέει για μένα, ναι. Αυτό τον έκανε ο Γιάννης. Ποιος ήταν το παιδί?
0: Χθες. Ο Θοδωρής. Είπε ότι η Φεράρι πήρε επιτέλους μια νίκη. Και εσύ πριν από καιρό είχε πει ότι πανέγω σε Φεράρι. Γιατί είχε βγει τότε ο ίδιος και είπε, επειδή αγαπάω τη φόρμουλα, λέει Φεράρι πλέον είναι τριτοτέταρτη, λέει.
1: Ναι, ο Γιάννης, ο Θοδωρής, ναι, Θοδωρή, γεια σου κιόλας. Έχουμε να σε καλά. Και όλοι βέβαια έτσι από υγεία το συζητάμε.
0: Πάντα.
1: Θοδωρή, είμαστε στα πιτ. Τώρα βγήκαμε από τα πιτ. Βγήκαμε. Τώρα δεν πιανόμαστε, δεν έχουμε αντίπαλο τώρα. Τέλος πάντων, καλά, εγώ ήθελα να μείνω τα μάνα, να έχουμε λίγο αντίπαλο. Γιατί τώρα ξέρεις ο Μπράντοβιτς, όχι κούπες θα πάρει. Πόσο έχει πάρει σύνολο?
0: Ευρωπαϊκά έχει πάρει 9.
1: 9, ναι. Είναι πρώτος, όντως.
0: Πρώτος είναι, ναι, με διαφορά κιόλας. Ο Μεσί είναι, νομίζω, δεύτερος.
1: Με πώς, με 5, κάπου.
0: Κάπου εκεί είναι μεγάλη διαφορά, ναι.
1: Δεν μου αρέσει να γίνουν καλό. Δεν μου λες κάτι. Καλά, πόρεσα λίγο εκεί με τον Θοδωρή από την Κόρινθο. Καλά, με τον Γιάννη από το ταξί. Εντάξει, το παιδί είπε τώρα, πει και λάθος. Είπε τώρα ότι έπρεπε να δουλέψει μπουνιά. Και αυτά τα πράγματα. Καταρχήν θέλω να πει κάτι.
0: Ναι.
1: Και οι δύο καταρχήν. Συγχαρητήρια στο. Που ήταν χθες το Χάτσμαν, πώς λένε το παιδί αυτό.
0: Ο Χάτσμαν.
1: Του δίνω συγχαρητήρια. Του δίνω συγχαρητήρια και μπράβο του. Μεγάλος μάγκας. Είπε όπως είναι το όνομά του. Αυτοί οι δύο οι παίχτες έπρεπε να τους πάρουν τα. Να τους ακρεμάσουν στον τοίχο. Τα συμβόλαιά τους και όλα. Και τους δύο αυτούς. Και ψηφίστηκαμε σε όλη την Ευρώπη. Και οι δύο φταίνε για μένα. Τώρα ή μπουνιά λίγο ή πιο πολύ. Καταρχήν τους κάλεσε καμιά ΚΑΕ. Ο αθλητικός δικαστής.
0: Θα τους καλέσει λογικά. Δεν έχει βγει κάτι μέχρι στιγμής, όχι, αλλά είναι νομίζω δεδομένο ότι θα τους καλέσει. Δεν γίνεται με τους καλέσει. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε όλοι, έτσι.
1: Μα εννοείται αυτό τώρα. Άλλο τώρα
0: θα τους καλέσει. Θα τους καλέσει. Και τώρα τι ποινές θα έχουν, θα το δούμε. Αλλά σίγουρα μιλάμε για δυσφήμιση του αθλήματος, έτσι.
1: Μπράβο, συμφωνούμε.
0: Ξεκάθαρα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, για να κάνουμε για λίγο το συνήγορο του διαβόλου, και στο NBA έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές τέτοια πράγματα. Δεν κρέμασαν κανένα στο δελτίο. Όπως είχε γίνει, ας πούμε, και στο Παρτιζάν Ρεάλ, όπου πάλι υπήρχαν πολλοί παίχτες γνωστοί κιόλας εδώ στα ευρωπαϊκά δεδομένα που μπήκαν σε αυτή την σύραξη. Δεν κρέμασε καμιά ομάδα κανένα στο δελτίο. Αλλά σίγουρα, όπως και να έχει, είναι συμπεριφορές όπου θα πρέπει οι ομάδες να τραβήξουν τουλάχιστον το αυτί των παιχτών. Ο Παναθηναϊκός του Ναν και ο Ολυμπιακός του Τέρικ Τζόνς. Και να τους πούνε, κοίταξε να δεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα πώς ακριβώς τα έχεις στο μυαλό σου. Για να μην έχουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, έτσι. Γιατί αν η ομάδα δεν του πει τίποτα,
1: ναι,
0: θα σου πει, εντάξει, έγινε αυτό που έγινε, δεν μου λέει και κανένας τίποτα, και να ξαναγίνει, δεν έγινε κάτι.
1: Κάτι σχήμα λόγου να μην ξαναπαίξουν, τουλάχιστον να πάνε μια ποινή καλή.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Να πω αυτή να πω τώρα, όχι να τελειώ, αλλά και η γυναίκα του να είναι, έτσι, μπαν τραβά να δείτε τι. Άλλο τώρα μου λέει,
0: έφαγε ένα χρόνο, η γυναίκα του να είναι, έφαγε ένα χρόνο.
1: Ήταν, τι έπρεπε να φάει, τι δουλειά έκλανε το διετήριο, τι αντράβεις, τι είμαστε τώρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει,
1: απαράδειγμα. Κάτσε εκεί. Και αυτοί μπροστά που κάθονται, και ό,τι που λέγανε να σας προθέσουν, δεν πρέπει να κάθονται, τελείωσε.
0: Ότι πρέπει να, Σάκη, πρέπει να κάθονται, αλλά πρέπει να φτιάξουν τη συμπεριφορά τους για όλες τις ομάδες, έτσι. Δεν μιλάω ούτε για τη μία πλευρά, ούτε για την άλλη. Γιατί βλέπουμε συνεχώς συμπεριφορές από ανθρώπους που κάθονται στα court seats και τους έχει αξιώσει. Όχι, όσοι έχει αξιώσει, τέλος πάντων, να μπορέσουν να κάθονται εκεί πέρα, είτε επειδή διαθέτουν παραπάνω χρήματα, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, πρέπει να έχει μια συμπεριφορά η οποία να είναι πρέπουσα. Είσαι στο ένα μέτρο τον αθλητή. Πάει ο αθλητής να εκτελέσει να κάνει την επαναφορά με την μπάλα απ' έξω και είστε δίπλα. Δίπλα.
1: Ναι, ναι, δεν το ξέρω καν. Γιατί μπορεί να γίνει μια σειράξη, τα έχουμε δει όλα, δηλαδή, και να θρυνήσουν ο κόσμο, παιδιά. Έχει νέα παιδιά, τι να πω, το βλέπουν οι οικογένειες στα σπίτια, τι είναι αυτά. Σαν το Γιάννη, το μας είπε ο Γιάννης από το ταξί, Γιάννη, γεια σου κιόλας, καλή δουλειά να έχεις. Είπε να μην έχουν κάμερες εκεί, ολού δεν έπρεπε να είναι κάμερες, να τα βλέπουμε όλα.
0: Δεν είπε αυτό, είπε για τον τρόπο με τον οποίο κάλυψαν οι δημοσιογράφοι το ρεπορτάζ.
1: Για όταν δημοσιογράφοι τη δουλειά του κάνει, δεν πειράζει. Το θέμα τι έγινε, δεν ψέμα όμως. Γιατί ρε Γιάννη μας τα κρύβουν αυτά.
0: Όχι, παιδιά, στο δημοσιογραφικό κομμάτι κιόλας προηγείται το ρεπορτάζ, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Ξαναλέω ότι μην μπερδευόμαστε επειδή βρισκόμαστε εποχές στο social media από το γεγονός ότι ό,τι και να γίνει θα το μάθουμε γιατί παντού υπάρχει μια κάμερα. Ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει το ρεπορτάζ και να κάνει τη δουλειά του.
1: Λοιπόν, αν δεν πάρει κανένα άλλο χάρη, καταρχήν και στην κοπελιά εκεί με την υγεία τη.
0: Η αποστολή είναι καλά. Είναι καλά.
1: Έχει
0: στείλει και μήνυμα τώρα.
1: Αν πάρει την Αθήνα στο αεροδρόμιο, θα την πάρω εγώ να την πάω που θέλει.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν, άντε, να είσαι καλά. Ο Χάρης, πού υπάρχει ο Χάρης?
0: Βεβαίως. Χθες βγήκε, χθες.
1: Ο Χάρης σε όλα τα λεφτά. Το Χάρη θα τον αφήνει να μιλάει λίγο παραπάνω. Το Χάρη. Του δίνω εγώ, δεν ξέρω το όνομα. Όμως δεν μιλάει πολύ ο Χάρης.
0: Έγινε, Σάκη. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, ρε Θέμη.
0: Καλώς το Γιάννη.
2: Τι έγινε?
0: Καλά, εσύ.
2: Τι έγινε, έκλεισε ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό?
0: Όχι, δεν υπάρχει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
2: Πώς, αφού ο ρεπορτάζ κάνει ο Σάκης.
0: Άμα έχει αποκαλύψεις ο Σάκης, οκ, okay, εγώ επιφυλάσσομαι, δεν...
2: Πάλι μέσα, όπως το Σπανούλη τον είχε
0: φέρει. Δεν τα επιβεβαιώνω.
2: Το Σπανούλη τον είχε φέρει από μόνος του και άλλα πολλά, τέλος πάντων. Το 91 τους τελικούς το έχεις δει, Άρης ΠΑΟΚ, με τον Πρόγεβιτς και τον Κάλλη.
0: Ναι.
2: Τιμωρήθηκαν αυτοί οι παίκτες.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι τιμωρία είχαν δεχτεί, να σου πω την αλήθεια.
2: Γινόντουσαν επεισόδια το 91, πόσα χρόνια είναι μέχρι τώρα?
0: Από το 91 μέχρι σήμερα είναι 35 χρόνια.
2: Ωραία. Κοίταξε να δεις. Είναι αθλητές, είναι μικρά παιδιά. Θα ξεφύγουν. Τώρα όχι ο Γκάλης που είναι 70, τότε ήταν 28, έτσι. Όπως είπες και στο NBA. Τώρα να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος. Αυτά είναι τακτικές που τις λέμε μόνο στα ραδιόφωνα και δυστυχώς δεν είναι έτσι οι ομάδες. Άμα είναι να επιβληθεί κάποιο πρόστιμο και στον Derrick Jones και στον Ναν θα επιβληθεί. Δεν μπορούν να διώξουν οι ομάδες έτσι τώρα τους παίχτες. Δεν ζούμε στη δεκαετία του 70 που σκουμαράνε το δελτίο. Έγινε ένα περιστατικό κατακριτέο. Τώρα ο κάθε ένας λέει εδώ να τιμωρηθούν. Άκουσα και το Μανώλη χθες και αυτά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά, επειδή το θέλουμε εμείς. Και να θέλουμε να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο στην κοινωνία. Άλλα είναι τα τοξικά πράγματα.
0: Καλά, και αυτά ήταν η επιτομή της τοξικότητας. Αλλά. Okay. Καταλαβαίνω τι θες να πεις.
2: Δεν γίνει, ναι, ρε παιδιά. Τώρα τι γίνεται τώρα.
0: Εντάξει, είναι μια όψη, Γιάννη. Δεν είναι, εγώ δεν βλέπω ακραία αυτή την όψη. Δηλαδή να τιμωρηθούν από τις ομάδες.
2: Τώρα, λέω εγώ από το τηλέφωνο, ρε Θέμη, τώρα. Εντάξει.
0: Καλά, συζήτηση κάνουμε. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει.
2: Υπάρχουν από πίσω τόσο. Το project είναι manager, είναι παίκτες, είναι λεφτά. Δεν μπορείς εύκολα να τιμωρήσεις ένα παίκτη. Και παλιά πάλι τους τιμωρούσαν στην προπόνηση και μετά τους κλαμβάναν την άλλη εβδομάδα μέσα. Δεν γίνεται έτσι τα πράγματα. Εντάξει. Ναι. Όσο για το Μουντιάλ με το Θοδωρή, νομίζω έλεγε για το Βέλγιο εχθές.
0: Ναι.
2: Νομίζω από εκεί, θυμάμαι.
0: Όχι, νομίζω σε ένα μήνυμα, δεν θυμάμαι ποιος μου το είχε στείλει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά ναι.
2: Εντάξει. Δεν θυμάμαι κιόλας, αλλά είπαμε ότι οι ομάδες κινητές θα κάνουν εκπλήξεις. Όπως είδαμε και το Ιράν και με
0: η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν το πράσινο ακροτήρι, έτσι με διαφορά.
2: Σίγουρα. Καλά, αυτό εντάξει, ναι. Και πραγματικά δεν το είχα δει, γιατί ήμουν με κάτι παλέμαχο που παίζαμε μπάλα και γυρνάω και βλέπω 0-0 και έδινε 12. Έκπληξη της έκπληξης ήταν αυτό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θα δούμε και άλλους αγώνες. Είναι ένα ευχάριστο γεγονός που για μένα, έτσι που το βλέπω ευχάριστα και γίνονται και εκπλήξεις.
0: Εντάξει, πάντως έχουμε δει αρκετά καλούς αγώνες μέχρι στιγμής, γιατί πολλοί μπορεί να ξενερώνουμε από την ώρα, έτσι. Νομίζω ότι όλοι το παθαίνουμε αυτό, γιατί θέλουμε να δούμε και παραπάνω από έναν αγώνα, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν καλοί αγώνες. Δηλαδή και το Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη που ξενύχτησα, ας πούμε, εγώ για να το δω, ήταν ένας αγώνας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι το ακτέλι φαντοστού Εκουαδόρ προχθές. Και αυτός ήταν πάρα πολύ ωραίος αγώνας, ανταγωνιστικός. Μπορεί να μην είχαμε αλλά ήταν τις φάσεις, τις τρομερές, τις τρίπλες κλπ. Ήταν ένας αγώνας με τρία δοκάρια, με την μπάλα πάνω κάτω σε αρκετές φάσεις του παιχνιδιού. Είχε ενδιαφέρον ο αγώνας.
2: Ναι, δεν το είδα.
0: Ναι, είναι δύσκολες οι ώρες αυτές.
2: Εντάξει, αλίμονα. Κάτι είχε πει πριν, άκουγα τον κύριο Σαμουθράκη που μίλαγε για τη Ζέτα. Μάλλον
0: ναι.
2: Θα μιλούσε για τους παίκτες του Ολυμπιακού που πρώτος μπήκε όταν μπήκε στο νησί, γιατί έχουν πάει και ο Κοστούλας και τώρα πάει και ο άλλος ο Πορτογάλος που είχαμε.
0: Ο Κωστίνια πήγε ουσιαστικά. Τον αποχαιρέτησε ο Ολυμπιακός επίσημα χθες.
2: Ναι, άμα έλεγε ότι ο πρώτος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ο Νταβίζος, αλλά είχε πάει ο Δόνης πριν δύο χρόνια, το 96, είχε πάει στην Blackman Rovers. Ο πρώτος Έλληνας που πήγε στο νησί ήταν ο Γιώργος Οδόνης. Με 500 εκατομμύρια μεταγραφή του.
0: Ναι. Γιάννη, έλα λίγο πιο κοντά, γιατί κάπως έχασα τώρα.
2: Με καμία μεταγραφή Ολυμπιακός, θα άκουσες τίποτα.
0: Ναι, αύριο έρχεται ο Παύλο Μαφαίος στην Αθήνα, δεξιός μπακ, για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Από εκεί και πέρα, ο Μαρμόλ, ο οποίος έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με τη Las Palmas, δεν ανέβηκε η Las Palmas τελικά. Το βλέπω δύσκολο. Το βλέπω αρκετά δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που τον θέλουν και αρκετές ομάδες. Οπότε νομίζω ότι απομακρύνεται η περίπτωσή του. Για τον Τσάπρα λέει ότι δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευση ο Ολυμπιακός. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό, να σου πω την αλήθεια, Γιάννη.
2: Ναι, μάλιστα.
0: Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι πιο κοντά αυτή τη στιγμή, αλλά δεν αποκλείεται. Επίσης, μένει να δούμε και με τον Γιαννούλη τι θα γίνει. Έχει επανέλθει νομίζω ο Ολυμπιακός. Και να δούμε τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Βέβαια, άμα κάνει πάλι αυτά τα κόλπα που έκανε ο Γιαννούλης.
2: Εντάξει,
0: δεν θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός.
2: Θα μείνουμε με την Ορτέγκα πάλι, μου φαίνεται.
0: Όχι, ο Ολυμπιακός θα πάρει αριστερό μπακ, Γιάννη. Αυτό είναι δεδομένο. Θα φύγει ένας από τους δύο, ή ο Ορτέγκα ή ο Μπρούνο. Και αυτή τη στιγμή πιο πιθανό βλέπω το Ορτέγκα να φύγει, λόγω του ότι έχει κάνει το μεγαλύτερο κλικ στην Ευρώπη για να πάρει μεταγραφή. Αλλά θα πάρει ο Ολυμπιακός αριστερό μπακ και θα φύγει ένας εκ των δύο.
2: Μακάρι να φέρει παίκτη.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Να βοηθήσουν και την ομάδα. Και λοιπόν,
0: αν δεν προχωρήσει ο Γιαννούλη, πάντως βλέπω να ασχολείται πάλι με τον Πεντρόσο που τον είχε με την Λίμπαρ και στη Σεβίλη. Θα το δούμε.
2: Για Βρουσάη, τελευταίο, για Βρουσάη τι έλεγανε το.
0: Ναι, κοίταξε, ο Βρουσάη είναι ένας. Αν δεν προχωρήσει του Τσάπρα, νομίζω ότι θα ασχοληθεί πιο σοβαρά με τον Βρουσάη. Από την άποψη ότι ο Βρουσάη είναι μια περίπτωση που παίζει τη Ρίο Άβε, οπότε όποτε θέλει ο Ολυμπιακός τον φέρνει, έτσι.
2: Ναι,
0: επίσης είναι ένας παίκτης ο οποίος τηρεί και όλα τα κριτήρια, ήταν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού μεγαλωμένος, οπότε στις ευρωπαϊκές λίστες δεν πιάνει θέση. Πολύ σημαντικό γι' αυτό. Και θα είναι και έκανε και καλή χρονιά πέρσι, οπότε για δεύτερη λύση θα ήταν μια καλή λύση.
2: Θα βοηθήσει τον τεμπούτο ότι το είχε κάνει με τον Αχαρναϊκό στο γήπεδο της Νίκαιας, που ήταν τότε τιμωρημένος ο Αχαρναϊκός, είχε κάνει και κόλλο Βρουσάη 3-0. Αν θυμάσαι, και ο Βρουσάη έχει κάνει καλές χρονιές, για καμπάκ είναι καλός και γνώριμος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: έγινε Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Καλά, γεια.
0: Καλή συνέχεια. Έχουμε γραμμή. Πάμε. Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
0: Καλώς το Χάρη.
3: Άρα Θεμή, έλα, σήμερα να μιλήσω πιο πολύ, που δώσε άδεια ο φίλος μου Σάκης.
0: Σου φάγε το χρόνο, Σάκης.
3: Ο Τουρκοφάγος βγήκε σήμερα ή όχι?
0: Όχι, δεν έχει βγει ακόμα, ο Γιώργος.
3: Εχθές
0: βγήκε, ναι.
3: Α, βγήκε, εντάξει, δεν τον άκουσα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Πρέπει τώρα να αρχίσω να βάζω στοιχήμα τώρα με το... Είπε ο Σάκης τώρα με το Μελιτζάνα τώρα που θα πάρουνε. Δεν το βλέπω εγώ δηλαδή τώρα έτσι, γιατί θα είναι ήττα και προσωπική του αν εμφανιστεί.
0: Γιατί?
3: Θα μου πεις απ' την άλλη το χρήμα είναι γλυκό, έτσι. Όσα λεφτά και να έχεις, κοίτα... Εσύ παίρνεις ας πούμε 1000 ευρώ την ημέρα π.χ. χαλάς 1000. Αν πάρεις 20.000 την ημέρα θα χαλάς 20. Θα έχεις μάλλον να χαλάς, καταλάβες. Δηλαδή αυτή μπορεί να πεις τώρα έχει ανάγκη, τώρα ο Μιλιτζάνας έχει λεφτά. Τρώγονται, τα λεφτά τρώγονται, όσα και να έχεις τρώγονται, φτιάχνεις.
0: Καλά, δεν είναι και θέμα χρημάτων, δεν νομίζω ότι πεινάει ο Μπράντοβιτς, Χάρη.
3: Τι για την εσωροφημία, τι έρχεται τώρα για
0: καλά ρε Χάρη, με την ίδια λογική εδώ, θα πήγαιναν οι παίκτες να κάνουν συμβόλαιο 3-4 χρόνια και θα έλεγαν τέλος, εντάξει, δούλεψα στη ζωή μου.
3: Εντάξει, καταρχήν η ιστορία λέει ότι δεν με κοντάρεις στο στοίχημα, γιατί σε έχω...
0: Καλά, το στοίχημα που λες ότι έχεις κερδίσει από μένα είναι η διαφωνία μας που έλεγες εσύ ότι ο Ζέρσον Μάρτινς είναι καλύτερος παίκτης από τον Κωνσταντέλια και εγώ σου λέω ότι ο Κωνσταντέλιας είναι καλύτερος.
3: Για τον Αχταρμάντ δεν έχω πει, για όλα που έχω πέσει μέσα, για τον Πενίτη δεν έχω πέσει μέσα. Ακόμα και στο ποσό είχα πει 8 εκατομμύρια.
0: Για τον 50 εγώ δεν σου έβαλα κανένα στοίχημα, σου είπα ότι θα το βλέπουμε.
3: Όχι, και να βάλεις άχανες. Το θέμα
0: δεν έβαλα όμως. Ξέρω που βάλα τα στοίχηματα.
3: Το θέμα είναι αν τα είχα πετύχει. Δεν σου είχα πει θα πάρει 8 και δεν έχει πάρει ένα τετράγωνο κυστηρίο, ένα πλάτα, πώς τη λένε. Σε βάση περιπτώσει, και αυτό τώρα 5 και 5, 10 πακέτο. Κάτσε, θα φτιάξει το Βελιγράδι.
0: Λοιπόν, καλά, κάτσε να τον κλείσει, Χάρη. Δεν έχει κλείσει κανένα προπονητή Παναθηναϊκός.
3: Ρε παιδιά, ό,τι ακούγεται λέμε τώρα, ναι. Και ο Σάκης, ας πούμε. Τώρα μου το χάλασε ο Σάκης, γιατί το έχει για σίγουρο ο Σάκης. Άμα το έχει για σίγουρο ο Σάκης, εντάξει, το καίει, ας πούμε.
0: Είναι δύσκολα πράγματα μετά,
3: Αλλά το θέμα είναι τώρα ότι θα ρεζιλευτεί. Το μόνο, ας πούμε, έτσι που έχω μια υπόνοια είναι, γιατί έχουμε πει τώρα οι Ιουγκοσλάβοι και Ρουμάνοι είναι επάγγελμα, έτσι. Λοιπόν, αυτός ας πούμε μεγαλούργησε όταν ήταν ο Στάνκοβιτς. Τώρα είναι ο Μποντιρόγκα. Λοιπόν, δηλαδή κάπου...
0: Ο Μποντιρόγκα θα φύγει αρχικά. Ο Μποντιρόγκα θα φύγει αρχικά,
3: Χάρη. Αυτό, εκτός αυτό...
0: Θα πάει ο Τσίς Μπουένο στη θέση του.
3: Εκτός αυτό τώρα, το θέμα είναι ότι δεν παίζεται ο Ολυμπιακός τώρα και με αυτή την ηγεσία, έστω και αν είναι light Κυριακήλο που λέει, αλλά είναι το σύνολο, είναι ο Τσάκος τον λέει, που πήγε, είναι ο Μπαρτσόκας, είναι οι οπαδοί που δεν αφήνουν το καράβι να φύγει αυτή. Λοιπόν, συνεπώς, δηλαδή ήταν πιστεύω πάλι θα ξεφτυλιστεί τα στερνά που τιμούν τα πρώτα που λέει αυτός τώρα. Από ό,τι διάβαζα, αυτό ήταν ο... Πώς τον λένε ο Μπράβο, όταν έφυγε ο Μπράβο από τον Παναθηναϊκό, ήταν που κέρδισε σύγκρουση με τον
0: Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ναι.
3: Με τον Γιαννακόπουλο, ναι, γιατί μαζί πηγαίναν μέχρι και στο καζίνο πηγαίναν μαζί.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, ναι.
3: Ναι, εντάξει, από ό,τι λεγόταν, εν πάση περιπτώσει. Κάνανε παρέα.
0: Καλά κάνανε, άνθρωποι, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα πώς τα ξεχνάει, θα μου πεις τώρα τα ξεχνάς.
0: Γιατί ρε Σιχάρη, θα ρε η πρώτη ή η τελευταία φορά που έχουμε δει κάποιες σχέσεις οι οποίες περνάνε από διάφορες καταστάσεις να τα βρίσκουν, να τα χαλάνε, να τα ξαναβρίσκουν.
3: Όχι ρε φίλε, να σου πω κάτι.
0: Γιατί και ο Μπαρτζόκας δεν είχε φύγει με πολύ άσχημο τρόπο τον Ολυμπιακό. Επέστρεψε και είναι θεός τώρα.
3: Τι σχέση έχει ρε εσύ Θέμη τώρα, δηλαδή σαν να μου πεις ας πούμε ότι ο Σπανούλης,
0: ναι,
3: υπάρχει περίπτωση με τα δισεκατομμύρια του κόσμου να πάει να δουλέψει με τον Γιαννακόπουλο.
0: Το θεωρώ πως όχι, υπάρχει. Αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν είχαμε
3: λοιπόν,
0: στο τσακωμό του Γιαννακόπουλου με τον Ομπράντοβιτς, δεν είχαμε το σκηνικό που είχαμε του Γιαννακόπουλου με τον Σπανούλη.
3: Δεν είχαμε, γιατί δεν υπάρχαν σε social media, δεν υπήρχαν, δεν έχουν πει όλα στη φορά. Δεν μας ενδιαφέρει κιόλα, δεν πάει περιπτώσει. Ο Σάκης έβαλε το θέμα, άσε να φύγουμε, πρόκειται για να πελά. Λοιπόν, απλά εκτίμηση κάνω και δέχομαι και στοιχήματα. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, πάει αυτό. Καταρχήν, δεύτερο, να αρχίσει να φοβάσαι, έχεις εκεί πέρα τον Κατσάτσο τον Νίκο,
0: ναι,
3: ο οποίος είναι φοβερό ταλέντο, έτσι.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, τα Σαββατοκύριακα να ξέρεις ότι η θέση σου τρίζει, έτσι. Λοιπόν, κάνει τρομερές επιτυχίες.
0: Και χαίρομαι γι' αυτό.
3: Και βλέπω ανερχόμενη και την Ανδριάνα που είχε εκεί πέρα. Λοιπόν, θα τη δεις φυτάνει τώρα μέσα στο καλοκαίρι, θα ακούσει και αυτή κάποια εκπομπή. Λοιπόν, για να παίρνεις τη θέση σου τα μέτρα σου, πώς το λένε.
0: Τα πάρω τα μέτρα.
3: Λοιπόν, ωραία, άλλο τώρα. Λοιπόν, με το Τζάπρα,
0: ναι,
3: είπες κακός αποσύρθηκε.
0: Όχι, είπα κακός, δεν μπαίνει σε διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός. Δεν έχει αποσυρθεί. Δεν έχει αποσυρθεί ο Ολυμπιακός.
3: Αφού είναι, πώς το λένε, σημαδεμένη τράπουλα τώρα, εσύ πιστεύεις ότι...
0: Ωραία, και γιατί ασχολείται ο Ολυμπιακός με σημαδεμένη τράπουλα?
3: Έτσι, δεν ασχολείται, λέει, ας πούμε ότι έκανα μια πρόταση, έτσι, έτσι ξεφτυλίσει λίγο. Λοιπόν,
0: μάλιστα,
3: το ίδιο και με τον Γιαννούλη, κοίταξε, εγώ πιστεύω,
0: ναι,
3: έτσι, εκτός όταν έχει παρατήσει τελείω ο Σαββίδης. Τώρα έχει τη Λέζα, εντός εισαγωγικών με τον Λουτσέσκου, έτσι, που έχει αντιδράσεις. Λοιπόν, θα κοιτάξετε το χρυσό στο χάπι, να τον πάρει αν μπορέσει ο Γιαννούλη. Ή να μην έρθει τουλάχιστον στο Ολυμπιακό, έτσι πιστεύω εγώ. Λοιπόν, με ανησυχεί στον Παναθηναϊκό ότι βλέπω και άλλο στοίχημα εδώ και με τον Κώστα από το Γάλλο που έλεγε τον Μπακατσίτα, τι καλό παιδί που ήταν. Λοιπόν, την είδαμε τη δική, θυμάστε τι είχα πει για αυτόν, έτσι. Λοιπόν, οπότε 100% επιτυχία ό,τι έχω πει. Λοιπόν, εύχομαι πάντα τέτοια. Λοιπόν, αυτά και καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Χαρή.
3: Φίλο μου το Σάκη.
0: Να είσαι καλά, Χαρή.
3: Έλα, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα. Τι γίνεται? Ο Δημήτρης από το Κερατσιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, έτσι, δύο μικρά σχόλια. Εγώ είμαι ο παδός ότι δεν μπαίνει σε διαπραγματεύσεις και καλά κάνει ο Ολυμπιακός, αν είναι να πληρώσει υπεραξία.
0: Όχι, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Δεν είπε κανείς να πληρώσει υπεραξία. Αλλά
4: αν πιστεύει ότι δεν πρέπει να δώσει πάνω από 2 εκατομμύρια, πώς θα μπει σε διαπραγματεύσεις? Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός πάει και δώσει 2.700, πρέπει ο Μαρινάκης να δώσει 2.800.
0: Μα δεν είπε κανένας αυτό, ρε Δημήτρη. Απλά ο Ολυμπιακός λέει ότι ενδιαφέρεται για να παίξει ο Ολυμπιακός, εντάξει. Αν ενδιαφέρεται για Παναθηναϊκός.
4: Έκανα την πρόταση.
0: Λέει ο Ολυμπιακός.
4: Είναι αυτά.
0: Ναι.
4: Λέει ο Ολυμπιακός, ναι. Είναι αυτά και δεν παίρνω σε διαπραγμάτευση.
0: Ναι, τον ανέβει λίγο ποσό, ακόμα και να μην καταλήξει ο παίκτης εσένα. Οκ, okay, δηλαδή πρέπει να είναι η επικοινωνία το θέμα. Ότι μην είναι δηλαδή τυχόν να πει κανείς ότι πήρε ο Παναθηναϊκός παίκτη τον Ολυμπιακό.
4: Εσύ πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός εννοούσε ότι αν δίνει 2 εκατομμύρια, ότι άμα του πει 2 εκατό δεν μπαίνει στη διαπραγμάτευση.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι επικοινωνιακό. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι επικοινωνιακό το θέμα.
4: Βρε οτιδήποτε. Όπως ας πούμε, εγώ ήμουν αντίθετος και τα λεφτά του που έδωσε στην τελευταία ανανέωση του LRB, ας πούμε. Λοιπόν, καθόταν ας πούμε και μίλαγε 2.800 θέλω, 2.200 θέλω. Πάντα σε κοφύγε. Είσαι 36 χρόνια, 37 χρόνια και θέλεις να σου δώσω 2,5 εκατομμύρια, πάρα πάρω άλλο. Και κάθομαι επειδή οι φίλοι θέλουν τον LRB, τέλος πάντων. Επειδή βγήκε κάποιος κύριος που συνέβη, δεν σχολιάζω εγώ. Δεν με ενδιαφέρουν, εγώ ακούω γενικά τα υπόλοιπα, όχι για αυτό που θα πω. Και γελάω τώρα, διασκεδάζω, βγαίνουμε εδώ πέρα και λέω καθένα στο μακρύ και το φωτό. Λοιπόν, όσον αφορά, επειδή είπε κάποιος κύριος, μα δεν μπορείς να τιμωρήσεις το ένα και το άλλο, εδώ είναι απλό το θέμα. Εδώ βγαίνουν οι Αγγελόπουλοι και του κόβουν στο κεφάλι τον αποκεφαλή στον διώχνει. Του λύνει στο συμβόλαιο. Αυτό συζητάμε αυτό. Το ίδιο βέβαια πρέπει να κάνει και για να κόπουλες με τον άλλο. Στον προηγούμενο αγώνα θυμάσαι, βγήκε ο Μπαρτζόκας και είπε, ας πούμε, δεν μπορεί να παίξει που παίρνει τόσα λεφτά και θέλω εγώ, ας πούμε, να ξεκουράσω τον Μιλουτίνο αφού να μπαίνει μέσα και να παίζει 6 λεπτά. Είχε άδικο.
0: Καλά, δεν έχει άδικο, αλλά αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, γιατί χρεώθηκε με φάλο ο Ντέρικ Τζόουνς.
4: Ναι, ναι, αυτό είναι πόσο επαγγελματικό είναι να μην προσέχεις, ας πούμε, να προσφέρεις αυτά που πρέπει σε μια ομάδα που σε έχει ανάγκη.
0: Ναι, το θέμα αλλά είναι βέβαια το πώς χρεώνεις και τα καφάουλ, έτσι. Αλλά ή μόνο να.
4: Δεν διαφωνώ. Εγώ λέω ότι αυτό είναι σε συνέχεια. Μην ξεχνάτε τι έκανε στην Παρτιζάν. Εδώ πέρα στην Παρτιζάν ούτε μητέρα δεν την έπεσε στον Μπαρτζόκα.
0: Ναι, δεν, ναι, τα είπαμε. Γυρίζει το μάτι του, δεν είναι. Δεν θέλει και πολύ.
4: Τι τον θέλει αυτό τον παίχτη. Τον διώχνεις. Ο Παναθηναϊκός παραδείγματος δεν είχε συμβόλαιο με τον Σόρτ. Το έλυσε ή δεν το έλυσε. Φεύγεις, κυρία μου, δεν σας θέλω.
0: Καλά, νομίζω ότι ήταν για απόφαση του Σόρτ περισσότερο. Δεν έχει λυθεί ακόμα, να πούμε έτσι.
4: Δηλαδή δεν έχουν διώξει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ομάδες παίκτες που δεν θέλουν να φύγουν και δεν τα συμβόλαια.
0: Ναι, προφανώς το έχουν λύσει.
4: Λοιπόν,
0: αλλά σου λέω για τον Σόρτ είναι και απόφαση του Σόρτ. Γιατί και ο Σόρτ θέλει να φύγει.
4: Ήταν βρε, δεν διαφωνούμε τώρα. Βρε, είχε συμβόλαιο. Αυτό λέω. Δηλαδή υπάρχουν και παίκτες που του διώχνουν επειδή δεν του θέλει. Δεν θέλουν να φύγουν. Πώς συμβαίνει, αλλά άμα θέλεις τον πληρώνεις και βέβαια. Αλλά σε τέτοια ακραία κατάσταση, τι είναι για το κύριο της ομάδας σου. Μπορεί να έχεις ένα παίκτη που μπαίνει μέσα και παίζει μπουνιές. Δεν μπορεί να τον έχεις.
0: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω εγώ που λένε και τα λοιπά. Δηλαδή θα περιμένουν να τον τιμωρήσουν και αν δεν τον τιμωρήσουν. Δηλαδή και αν η τιμωρία του βοηθά είναι αυτό. Δηλαδή τώρα τι ήταν αυτό που είδαμε.
0: Ναι, εντάξει, ήταν κάτι το οποίο. Σίγουρα είναι καταδικαστικό, αλλά Δημήτρη, πρέπει να βάλω διαφημίσεις. Αν δεν είσαι ολοκλήρωση, θα μείνει στη γραμμή.
4: Όχι, ολοκλήρωσα μία λέξη, ακριβώς μία.
0: Εντάξει. Πρέπει να βάλω διαφημίσεις.
5: 943 Intervention Sports.
6: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.

0: τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Bernard Shaw, θεατρικός συγγραφέας.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Intervention Sports. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτησή του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλατεία Αετού έξω από την Orwin Arena βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία ημέρα τις ώρες 5 με 10 η κούπα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Ελλάδας ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τις Εσπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορτ, Αϊτχόφεν και Μπράγα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η άφιξη του Πάμπλο Μαφέου στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους, μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Εντός της ημέρας ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του 30χρονου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με την Samsung Sport για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό. Όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media, θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για ακόμα ένα χρόνο. Στο στόχαστρο της Τότεναμ βρίσκεται ο Ιταλός διεθνής μέσος Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με το Αθλέτικο. Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Ζαλγίρις Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλί. Ο Αμερικανός Γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο Βόλι Ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για ακόμα μία χρονιά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
3: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: Για πάμε για, για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber και ο Νέιρ Παπάκη 943.gr το email όπου στέλνει τα μηνύματά σας. Πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Από Θεσσαλονίκη αποστολή, είμαι χαρούμενη, ευτυχισμένη που πλέον είμαι στη βάρδιά μου, μου έλειψε πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους μου, μου δίνατε δύναμη. Κουράγιο, σας ευχαριστώ όλους, σας αγαπώ όλους, λέει η Αποστολία. Γεια σου, ρε Αποστολία, και εμείς χαιρόμαστε που επιστρέφεις στην καθημερινότητά σου και στη δουλειά σου. Να σε πάντα καλά, Αποστολία. Διαμαντής, λέει καλησπέρα, φίλε Θέμη. Το πρόβλημα στο Παναθηναϊκό είναι ένα, Γιαννακόπουλος. Μόνο εάν φύγει θα πάρει ανάσα ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις ουσίας, ο Παναθηναϊκός εντυπωσιασμού. Ο Ζέλικο θα φέρει τον Παναθηναϊκό πίσω και ο Ολυμπιακός θα κάνει πάρτι. Λέει ο Διαμαντής, να τα πάρουμε ένα-ένα. Διαμαντή, αρχικά όσον αφορά τον Γιαννακόπουλο, τα έχουμε πει πολλές φορές. Ο Γιαννακόπουλος έχει τα καλά του και τα στραβά του. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κανένας σε αυτό. Σίγουρα όλο αυτό που κάνει δεν βοηθάει ούτε τον Παναθηναϊκό στο τέλος της ημέρας. Καθώς αποπροσανατολίζει την ομάδα, θεωρώ. Αλλά ο Γιαννακόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει όσο τίποτα τον Παναθηναϊκό. Η οικογένειά του είναι δεκαετίες στον Παναθηναϊκό. Όλες οι επιτυχίες του Παναθηναϊκού είναι με κάποιον Γιαννακόπουλο ή κάποιους Γιαννακόπουλους στο τιμόνι και γενικότερα με την οικογένεια αυτή. Οπότε δεν νομίζω πως το πρόβλημα είναι ο Γιαννακόπουλος. Ο Γιαννακόπουλος, όσον αφορά και το οικονομικό κομμάτι, έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε και τη φετινή σεζόν. Στο 4, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός έχει ένα παιχταρά που λέγεται Χουάντσο Ναγκόμεθ τον Γενάρη. Ο Αταμάν θεώρησε πως πρέπει να πάρει κι άλλο παίχτη και πήρε ένα ακόμα καλύτερο, τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Τι άλλο να κάνει από εκεί πέρα, παιδιά. Ό,τι του ζητάει ο προπονητής, κάνει. Θέλει πεντάρι, πήρε πεντάρι. Πήγε πέρσι να κάνει τη βόμβα με τον Βαλαντσιούνας. Ακούει αυτή τη στιγμή ο Μπογκδάνοβιτς θέλει να δώσει ένα συμβόλαιο το οποίο δεν υπάρχει όμοιό του τουλάχιστον όπως αναφέρουν στη Σερβία με 5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον Ομπράντοβιτς. Δεν νομίζω ότι θέλει ο Γιαννακόπουλος στο κομμάτι. Για τον Ολυμπιακό κάνει κινήσεις ουσίας. Ναι, συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις ουσίας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχουμε δει ακόμα τις κινήσεις του για να τις σχολιάσουμε. Για να πούμε αν θα είναι εντυπωσιασμό ή όχι. Δεν έχει κάνει κάποια κίνηση. Δεν ενδιαφέρει για τον Ομπράντοβιτς. Θεωρεί ότι ο Ομπράντοβιτς θα είναι ο προπονητής που μπορεί να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό σε επιτυχίες. Να δούμε αν θα κλείσει ο Ομπράντοβιτς. Αν δεν κλείσει, το πού θα στραφεί ο Παναθηναϊκός. Οπότε νομίζω ότι είναι νωρίς να συζητήσουμε όλα αυτά και ότι θα έχουμε τον χρόνο να το κάνουμε στην πορεία. Ο Πάνος λέει καλησπέρα Θεμάρα, μόνο Νέα Ζηλανδία και εγώ μέσα είμαι Πάνος από εδώ Ξαβήρωνα Εκάρα. Νέα Ζηλανδία. Γενικότερα υπάρχει μια τάση να υποστηρίζουμε τις μικρές ομάδες. Υπάρχει εδώ και στη βραδινή εκπομπή με τον Βασίλειο Γερασίμου ένα φακλάμπ του Κουρασάου. Χορτάσανε καλά αυτοί, 7 γκολ έφαγαν. Νέα Ζηλανδία 2-2 με Ιράν. Δικαιώθηκε ο κύριος Γιώργος, πήρε τον πρώτο βαθμό τώρα. Η συνέχεια όμως είναι δύσκολη. Γεια σου, ρε Πανάρα, να σε καλά, φίλε. Ο Λάμπης λέει, και μια και ανέφερε και την ΑΕΚΑΡΑ, να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα που ο κόσμος που μένει στην Αθήνα μπορεί να δει το πρωτάθλημα από κοντά. Βρίσκεται στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ έξω από το γήπεδο στην All Win Arena η κούπα του πρωταθλήματος από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι υπάρχει αρκετός κόσμος που πηγαίνει και την Κυριακή πήγε πάρα πολλοί κόσμος και χθες υπήρχε κόσμος. Οπότε σήμερα όποιοι δεν έχουν πάει μπορούν να περάσουν μια βόλτα σήμερα το απόγευμα για να δουν το τρόπο του πρωταθλήματος. Να διαβάσουμε και το μήνυμα του Λάμπη και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει κύριε πρόεδρε, αν θέλει η ομάδα να προχωρήσει στο Champions League θα έχει και παίκτες του Ελληνικούς. Πού πας ρε Καραμήτρο με τον Καρθία. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου από την παραλία Πουντάκη στην Κύθνο, λέει ο Λάμπης. Γεια σου ρε Λάμπη. Σου είχα πει ότι θα έρθω Κύθνο αυτό το καλοκαίρι και θα δούμε και τις παραλίες. Ίσως και αυτή την οποία αναφέρεις. Για τον Γκαρθία, τα έχουμε πει πολλές φορές, παιδιά. Νομίζω ότι ο Γκαρθία δεν πρέπει να παραμείνει. Όχι, νομίζω. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να παραμείνει στον Ολυμπιακό. Δεν συνεισφέρει κάπου, ειδικά τη φετινή σεζόν. Πέρσι είχε βοηθήσει σε αρκετά παιχνίδια. Έκανε κάποια συγκεκριμένα πράγματα στο γήπεδο που ο τρόπος που αγωνίζεται ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να ήταν Γκαρθία μέσα. Αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει κάπου. Ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός είναι σαν να χάνει ένα παίχτη. Στο αμυντικό κομμάτι έχει ένα παίχτη ο οποίος στις μεταβάσεις είναι πολύ αργός. Για μια ομάδα η οποία έχει την κατοχή της μπάλας όπως είναι ο Ολυμπιακός, ακόμα και στην Ελλάδα, δεν μιλάω καν για την Ευρώπη που ταχύτητες είναι άλλες. Όταν ο αντίπαλος κλέβει την μπάλα, πάει να βγει κατευθείαν στην κόντρα. Με τον Ντάνι Γκαρθία το έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός αυτό. Να θυμηθούμε, ας πούμε, το γκολ με την ΑΕΚ που βάζει ο Κοϊτά. Έχει ξεκινήσει με τον Ρομπέρτο Περέιρα να τρέχει με την μπάλα. Συνομήλικος ο Ντάνι Γκαρθία. Και ο Ντάνι Γκαρθία, όχι να μην μπορεί να τον φτάσει, αλλά να ανοίγει και τη διαφορά ο Ρομπέρτο Περέιρα. Από εκεί και πέρα, όταν λες για παιχταράδες, για παίχτες αυτού του Ελληνικού, για ποιους αναφέρεσαι, Λάμπη, βοήθησέ με σε αυτό, γιατί δεν έχω καταλάβει να σου πούνε την αλήθεια. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει. Φίλος, πάμε στην επόμενη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κοτς, τι κάνεις.
0: Γεια σου, Κυριάκο, καλά, εσύ.
1: Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι φαν κάνουμε κλαμπ, Κουρασάο. Φαν κλαμπ Θέμης Παλιούρας είναι. Όλοι στην Κύθνο, φαν κλαμπ Θέμης Παλιούρας. Έχεις φαν κλαμπ Θέμη, να το ξέρεις.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Κυριάκο.
1: Λοιπόν, όπως βλέπεις η πομπάρα σου, έχει μετατραπεί σε εκτός από ποδοσφαιρικό, μπασκετικό κτλ. Θέαμα και σε θέαμα ράλι Ακρόπολης. Εχθές ένας φίλος ο Θοδωρής, νομίζω από τον Πειραιά. Με ακούς και εγώ, ακούς.
0: Ναι, ακούω, Κυριακό.
1: Για τους σε ακούω πολύ χαμηλά.
0: Δεν ξέρω αν είναι τον Πειραιά ο Θοδωρής, να σου πω αλήθεια, δεν το θυμάμαι αυτό. Θοδωρής, ναι, αλλά Θοδωρής.
1: Αναφέρθηκε ο Θοδωρής σε μια μεγάλη μου αγάπη, μετά τη μεγάλη καψούρα των Άθη Λαμίας. Αγαπάω πολύ και το ράλι Ακρόπολης. Κόουτς εδώ και 50 χρόνια εγώ από τη Λαμία, παρακολουθώ ράλι Ακρόπολης. Δηλαδή, όταν ήμουν 10 χρονών, το ράλι Ακρόπολης παίρνει ακριβώς μέσα στην πόλη της Λαμίας, δίπλα δηλαδή, και έβγαινε χιλιάδες κόσμος και προϋπαντούσε τα αυτοκίνητα και μετά πήγαιναν στα βουνά επάνω. Από τότε και πέρα εγώ ασχολούμαι να το παρακολουθώ το ράλι από κοντά. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, θέλω να μου βοηθήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής, ο οποίος μιλάει πολύ ορθά, τόσο καιρό που τον παρακολουθώ. Αν μπορεί να με βοηθήσει σε κάτι, εγώ είναι ένα όνειρο ζωής να πάω να παρακολουθήσω το ράλι 1000 Ελλήνων στη Φιλανδία. Με ακούς, coach?
0: Ακούω, Κυριάκο, ναι.
1: Ναι. Θέλω να πάω να παρακολουθήσω στη Φιλανδία το ράλι 1000 Ελλήνων. Προσπάθησα εδώ σε όλα τα τουριστικά γραφεία, στο κέντρο της Αθήνας, παντού. Δεν μπόρεσα να βγάλω. Ακριστώς σου μιλώ για αυτό το μεγάλο ταξίδι. Με κοιτάζουν λίγο περίεργα. Μήπως ο Θοδωρής εκεί στον Πειραιά κάτω που είναι μπορεί να βρει κάποια άκρη? Τέλος πάντων, αν μπορείς ο Θοδωρής
0: να απαντήσει. Αν ακούει ο Θοδωρής θα μπορέσει να βγει και να απαντήσει.
1: Ναι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Θοδωρή, γιατί καταλαβαίνω ότι μιλάει τώρα για σκηνές και τα λοιπά στα βουνά, οπότε είναι πολύ οργανωμένος ο Θοδωρής και η παρέα του και καλά κάνουν και εύχομαι να το ευχαριστηθούν πέντε στο ράλι. Αν μπορεί να μου πει τους λόγους που έφυγε το ράλι Ακρόπολης από την περιοχή της Φιώδηδας. Γιατί το ράλι Ακρόπολης είναι συνδεδεμένο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την περιοχή της Φιλιόπιδας και της Στερεάς Ελλάδας. Δηλαδή σαν να λες ότι μετακομίζει τώρα η Ακρόπολη και ο Λυκαβητός στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω όμως τώρα να εμπλακώ εγώ σε πολιτικές και κομματικές συζητήσεις. Αν ξέρει ο Θοδωρής κάτι παραπάνω. Τέλος πάντων, αν μπορεί να απαντήσει αυτά τα δύο, και επειδή να μην καθυστερώ, θέλω να το αφιερώσω μια προσωπική μου εμπειρία που είχα. Το 1979 παρουσιάστηκα στον Θοδωρή μου στην αεροπορία. Τέλος πάντων, δούλεψε το βίσμα και πήγα στο Καβούρι. Εκεί λοιπόν στο Καβούρι γνώρισα έναν από τους καλύτερους συνοδηγούς, από ό,τι έμαθα μετά, σε αγωνιστικά στο κίνητα χώματος, κάποιον Τόλι Πάλας. Ήταν ο συνοδηγός, όχι του Μιχάλη Μοσχούς, του αδερφού του Μιχάλη, του Γιώργου Μοσχούς. Και επειδή εγώ μου ήταν δύσκολο εκείνη την εποχή να μεταφερθώ από το κέντρο της Αθήνας στο Καβούρι, με έπαιρνε κάθε πρωί και με πήγαινε με ένα αγωνιστικό το αυτοκίνητο, μάλλον δοκιμαστικό, ένα Ford Mexico, Ford Escort Mexico εκείνη την εποχή, πηγαίναμε από την περιοχή της Ομόνιας στο Καβούρι με το αγωνιστικό. Πέταγε. Δεν πάταγε καθόλου κάτω. Λοιπόν, εγώ μετά παρακολουθούσα όχι το φίλο μου, τέλος πάντων, το Ντόλι το Πάλας, ο οποίος έμαθα ότι έχει σχολείο οδηγών στην περιοχή του Λυκαβητού, στον περιφερειακό, τον παρακολουθούσα στα ράλι και κάποια στιγμή φάσε μια εκκίνηση στην περιοχή της Ακρόπολης που γίνονται στη Διονυσίου Αεροπαγίτου που δίνουν η εκκίνηση και βλέπω τον Ντόλι καθισμένο να πάρει, ακουμπισμένο σύμπρα στο αυτοκίνητο, να πάρει εκκίνηση. Ήταν ένα Mitsubishi Evo, ένα τέρας στο Θοδωρή, το οποίο το παρακολούθησα μέχρι την τρίτη διαδρομή στη Φτιώτιζα, εγκατέλειψε. Τέλος πάντων, στο Θοδωρή σου μετέφερα μια εμπειρία μου μέσα από ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο, αν μπόρεσε να καταλάβεις τι ήθελα να σου πω. Σου εύχομαι να δεις ένα πολύ καλό ράλι. Coach, σε χαιρετώ, μη σε καθυστερώ.
0: Κυριάκο, να σε καλά, φίλε.
1: Εσύ δεν ασχολείσαι με τα αγωνιστικά αυτοκίνητα?
0: Δεν είναι το φόρτε μου, όχι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ασχολείσαι με ποδόσφαιρο και μας μαθαίνεις ποδόσφαιρο. Χάρηκα πολύ.
0: Να σε καλά, Κυριάκο, να σε καλά.
1: Χαιρετισμούς στους συναδέλφους εκεί μέσα και στην κυρία Αντριάννα, η οποία έχει μια ήρεμη, πολύ ήρεμη φωνή.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Κυριακό. Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια
0: σας, κύριε Γιώργο.
2: Ακριβώς τώρα.
0: Ακριβώς.
2: Ακριβώς τώρα λέω το αυτοκίνητο.
0: Είναι, ναι.
2: Χάρη, ήθελα να σε ρωτήσω με το θάρρος. Είσαι επαγγελματίας ή συνταξιούχος. Άμα θέλει μου απαντάς, έτσι από περιέργεια. Ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον σου που ρωτούσε αν πήρα. Εντάξει, καλά τα λες. Σε πω, εντάξει, παρόλο που είσαι Ολυμπιακός, τα χώνεις βέβαια και συνάει καλά. Έχεις τον τρόπο σου να μην είσαι και πολύ καυστικός, ωραίος είσαι. Σε παραδέχομαι. Λία, πολλούς χαιρετισμούς, Λία, καλά είσαι, μαθαίνω, έτσι λέει και τα λοιπά. Δεν μου λες, τώρα τι θέλει να μου τη βγεις σήμερα πρωί-πρωί, μεσημεριάτικο.
0: Τι να σου την κάνω?
2: Ναι, να μου την πεις, λέω, θέλει να μου την πεις, δεν ψάχνεσαι τώρα, το ξέρω.
0: Μα δεν μίλησα.
2: Θα μιλήσεις, άκουσα τι έλεγε για τους άλλους.
0: Τι είπα, για την Νέα Ζηλανδία.
2: Να θέλετε την Ουρουγουάη σου. Ωραία ομάδα η Ουρουγουάη.
0: Δεν είμαι Ουρουγουάη, εγώ Εθνική Ελλάδος είμαι. Δεν πήγαμε καν.
2: Κάνεις λάθος.
0: Τι.
2: Είπες ότι είμαι με την Ουρουγουάη.
0: Ένας φίλος είπε ότι είναι με την Ουρουγουάη και είπα και εγώ ότι είναι από τις εθνικές ομάδες που τις συμπαθώ, ναι.
2: Πάω την Ουρουγουάη μου.
0: Ναι, δεν πάω την Ουρουγουάη, δεν σημαίνει ότι είμαι Ουρουγουάη, δεν έχεις τον κόλ που βάλε, δεν σηκώθηκα να παραγυρίσω.
2: Ναι, δεν μας είπες γιατί είχε ο άλλος εκεί και λέει άλλος άλλοι δύο. Εντάξει, δεν με πειράζει, ας κάνουμε σχόλια για την δικιά μου τη Νέα Ζηλανδία. Περίμενα ακόμα, γιατί είπες κάτι ότι άλλη μια νίκη θα κάνει, έτσι την είπες.
0: Όχι, είπα το πολύ να πάρει μια ισοπαλία, κύριε Γερό.
2: Τύπος είσαι το γκολ που έβγαλε πως χάσει την μπάλα.
0: Ναι, το δεύτερο γκολ. Καλά και το πρώτο ωραίο ήταν. Με τον Γουίτ να κάνει όλη τη δουλειά, αλλά μετά είδα τα γκολ. Εντάξει, με το Ιράν έπαιζε και Γιώργο. Εντάξει.
2: Γιατί εσύ άμα παίξεις με το Ιράν θα το κερδίσεις εύκολα.
0: Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας προσφαιριστής αυτή τη στιγμή.
2: Δεν κατάλαβα. Λέω ελληνική ομάδα εύκολα. Πες η εθνική Ιράν να παίξει με την εθνική Ελλάδος. Εύκολα,
0: δεν λέω εύκολα, αλλά στη συνέχεια οι ομάδες που έχει να παίξει, στη συνέχεια οι ομάδες που έχει να παίξει και η Αίγυπτος και το Βέλγιο είναι καλύτερες ομάδες.
2: Όλες είναι καλύτερες από τη δική μας τώρα.
0: Όχι, από το Ιράν λέω. Και η Αίγυπτος και το Βέλγιο είναι καλύτερες ομάδες από το Ιράν.
2: Εκτός από το Κουρασάν. Εντάξει, οι άλλοι όλοι.
0: Το Κουρασάν είναι σε άλλο όμιλο.
2: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα βλέπεις κάτι ομάδες οι οποίες θα δεις και άλλες εκπλήξεις. Μην νομίζεις τώρα, οι άλλοι είναι, πώς είπαν, 50.000 εκεί πήγαν. Πρώτη φορά βγαίνουν στην τηλεόραση, δεν έχουν ξαναβγεί. Σε μνή ήσυχε, τι να κάνω, εντάξει, πέσαν τώρα. Περιμένω τη Γερμανία και την Αγγλία, τους την έχω στημένη. Πρώτα απ' όλα την Αγγλία, περιμένω, και μετά τους Γερμανούς, τους υπερόπτες, κάνω χθες παρτάκια, γυαλάκια, χαχαχα. Αλλά δεν βλέπω και την Ισπανία, δεν την είδα. Πολύ ενδιαφέρον και.
0: Ναι, εντάξει, ήταν στον κόσμο τη, έλεγα βασικά, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, στον κόσμο τη. Λοιπόν, ένα τελευταίο.
0: Ναι.
2: Είναι δυνατόν, κύριε Τάδε, δεν θα πω όνομα, ασχολείσαι μια ζωή με το μπάσκετ. Είσαι ειδικό στο μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Ειδικό. Δεν θα πω πια τι ομάδε. Είναι ονόητο. Καταλαβαίνει. Φίλε. Μας έχεις πρίξει από το πρωί μέχρι το βράδυ στην Έρτενα. Ένας δε συνάδελφός σας δεν βρίσκεται να του πει. Ρε κύριε, Όσμαν. Και είναι ένας άλλος που κάνει ανταπόκριση και λέει εδώ, Όσμαν. Ακούει το λέει Όσμαν και πάει Όσμαν. Δεν καταλαβαίνω. Ξέρεις γιατί το λέει το Όσμαν. Έχετε μάθει γιατί το λέει Όσμαν. Για να δείξουν ότι είναι ευρωπαϊκιστές. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει όλα τα τουρκικά ονόματα, ο τόνος είναι στο τέλος. Μεχμέτ, Αλή, εδώ ο Νάνος, Κατάνο, το ό,τι είναι. Λοιπόν, αλλά εκεί τώρα μας έχει πρίξει, χθες πάλι το βράδυ κάτι πάταγα να δω, έδειξε το παιχνίδι μου αδερού στο μπάσκετ. Ο Όσμαν. Ένα δεν βρίσκεται, ρε. Μεγάλος άνθρωπος είσαι τόσα χρόνια με τον μπάσκετ. Δεν επιτρέπονται για άλλα, κύριε παιδί. Και ειδικά για αυτούς.
0: Μάλιστα.
2: Και έπειτα και το τελευταίο μου τον Παναθηναϊκό, θα σου πω κάτι, ό,τι και να μου πούνε τώρα, το να κάνεις τραπέζωμα στον Πέτρο, στον Αταμάν, επειδή φεύγει από τον Παναθηναϊκό, έλα μαζί.
0: Πρέπει να βρείτε καινούργια πράγματα να σχολιάζετε τώρα, κύριε Γιώργο, την νέα χρονιά. Πάει ο Αταμάν.
2: Δεν κατάλαβε, σου είπα.
0: Κατάλαβε, κι εγώ άλλο σα λέω.
2: Έτσι μου λε, πάει ο Αταμάν. Εγώ δεν σου πω ότι δεν πάει. Σου λέω είναι ανάγκη να τραπεζώσει τώρα τον υπηρεστή τη πατρίδα σου. Φίλε, για να κόμπλε. Εντάξει, εγώ δεν είμαι από αυτού που.
0: Είδατε τι είπε ο Αταμάν, κύριε Γιώργο.
2: Είπε.
0: Μεγάλος μου στόχος ήταν η συμφιλίωση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
2: Αδελφοί λαοί, είπε. Και ένα δεν του είπε, από πού είμαστε αδελφοί, γνωριζόμασταν και χθες, αδέλφια. Από πού είναι, τράβα εκεί στον Ερντογάν που μας τον έστειλε εδώ για να μας διαλύσει. Άσε μας μόνο τώρα.
0: Αλλά δεν τον έστειλε, κανένας Παναθηναϊκός τον έφερε, κύριε Γιώργο.
2: Ο Παναθηναϊκός ακόμα χειρότερα. Κύριε Γιανακόπουλε, εδώ είναι θέματα εθνικά. Εθνικό θέμα είναι, κύριε Νέγε, όσο και να σας φέρνει.
0: Καλά, για μπάσκετ ήρθε ο Αταμάν, δεν ήρθε για πόλεμο.
2: Δεν με διακόψεις, Θεσμή. Πάρα από κάτι που τη κάνεις μετά, ψάχνεις τώρα τον πόλεμο.
0: Τα έχετε ξαναπεί, κύριε Γιώργο, αυτά τα έχουμε ακούσει πολλές φορές. Τα έχετε ξαναπεί.
2: Και λοιπόν, συνεχίζουν όμως να είναι προκλητικοί. Ναι ή όχι. Οι Τούρκοι δεν είναι προκλητικοί κάθε μέρα. Εγώ γιατί να μην είμαι. Δεν κατάλαβα. Του βλέπαμε εγώ. Και του κάνεις τραπέζο, μα για ποιο το δούκα. Άσε, κύριε. Για ακόμη πάρω, ποιο βάλει και άλλα τόσα και πήγαινε κάτω στα καμίνια δεξιά αριστερό όπου υπάρχουν ανάγκες σε οικογένειες που δεν έχουν να του δώσει να φάει για το ευχαριστώ. Ποια ευχαριστώ μόνο που βγήκε και μας έλεγε το χάμα ότι είναι αποκάλυπτα. Τουλάχιστον είσαι γκρίζος λύκος. Δεν ανάγκη να το τονίζεις κιόλας γκρίζος λύκος. Μπράβο ρε. Μπράβο.
0: Έγινε κύριε Γιώργο.
2: Πάτε,
0: γεια. Γεια, καλή συνέχεια. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Πάμε να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Βασικά, πριν πάμε στα μηνύματα, να μεταφέρουμε ένα στατιστικό το οποίο τώρα έπεσε στην αντίληψή μου, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Χθες στον αγώνα Ισπανία, πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι έχει κάνει σε όλο τον αγώνα ένα φάουλ, αριθμός ο οποίος αποτελεί ρεκόρ από το 1966, με συγχωρείτε και έπειτα. Σα Μουντιάλ που υπήρξε η στατιστική, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ ομάδα να κάνει σε τελική φάση Μουντιάλ μόλις ένα φάουλ. Ξαναλέω, το πράσινο ακροτήρι χθες στο 0-0 με την Ισπανία έχει κάνει μόλις ένα φάουλ σε όλη την αναμέτρηση. Πραγματικά απίστευτο. Ο Κώστας λέει για σου θέμη, χθες δεν τα κατάφερε η Ουρουγάη, δεν πειράζει, τουλάχιστον πήρε βαθμό η ομάδα του Δόνη που αντιπροσωπεύει και την Ελλάδα. Τι κάζω τον Ισπανό με το Cabo de Oro. Να είσαι καλά, Κώστα από την Εκάλη έχει στείλει για φωτογραφίες όπως πάντα. Ο Κώστας λέει: αν δεις άντρα σε μπαλκόνι να ποτίζεις γλάστρες, προφανώς τα φυτά καπνίζονται, λέει ο Κώστας. Και άλλη μια φωτογραφία που λέει: έλα, κλείσε, θα σε πάρω εγώ μετά. Πότε μετά, μετά το Μουντιάλ. Θα περίμενε λιγάκι οπότε, Κώστα. Όσον αφορά και το σχόλιο σου, ναι, δεν τα καταφέρει η Ουρουγουάη. Πάντως την άξιζε την νίκη η Ουρουγουάη. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είναι πολύ πολύ καλύτερη από την Σαουδική Αραβία. Είχε και δοκάρι πριν ισοφαρίσει. Μετά στα τελευταία λεπτά οι Σαουδάραβες παρακάλαγαν να καθυστερήσει να λήξει ο αγώνας για να πάρουν την ισοπαλία. Η Ουρουγουάη κέρδισε συνέχεια κόρνερ, έκανε σουτ, αποκρούσε τερματοφύλακας. Η μπάλα λίγο out και πάει λέγοντας. Πολύ καλύτερη η Ουρουγουάη, αλλά η Σαουδική Αραβία πήρε το βαθμό. Η ομάδα του Δόνη που αντιπροσωπεύει για την Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να το λέμε μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά όντως αντιπροσωπεύει και την Ελλάδα. Είναι και ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που πηγαίνει σε Μουντιάλ όλων των εποχών μετά τον Αλκέτα Παναγούλια. Και φυσικά πρώτος προπονητής, ο οποίος είναι σε μια ομάδα πέρα από την εθνική μας ομάδα. Έτσι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη. Ο Μπράντοβιτς δεν ερευνητή γιατί δεν του αρέσει το Instagram, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Μάλιστα, οκ, okay, μια ενδιαφέρουσα άποψη. Εντάξει, το Instagram το κλείνει πάντως άμα είναι τόσο σοβαρό το θέμα, Κώστα. Υπάρχουν λύσεις σε όλα, παιδιά. Ο Αντώνης λέει: ο Σάκης να πάει να γίνει ρεπόρτερ στο ράδιο Αρβίλα. Ο Αριστίδης έχει στείλει ένα βίντεο. Ναι, να σε καλά, Αριστίδη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω: 2-10-2-20-59-43. Και 2-15-2-15-59-43 είναι ελεύθερες οι γραμμές. Πάμε να δούμε λοιπόν και το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ Γαλλία Σενεγάλη στις 10. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Για μένα αυτός ο ομιλός με Γαλλία Σενεγάλη και Νορβηγία Είναι και το Ιράκ, βέβαια, θα είναι σάκο του box. Είναι ο πιο ενδιαφέρον όμιλο σε όλο το Μουντιάλ. Μιλάμε για τη Γαλλία, η οποία νομίζω τα λόγια περισσεύουν με την ποιότητα, ειδικά που έχει μεσοπαιδευτικά, να μην συγκρίνεται καν με άλλη ομάδα. Με μια τετράδα μπροστά με τον Εμπαπέ, τον Ντεμπελέ, τον Ντουέ και τον Ολίσε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια άλλη τετράδα μεσοπαιδευτική που ούτε καν να πλησιάζει σε αυτή τη Γαλλία. Η Σενεγάλη είναι η κυπελούχος Αφρικής, η ομάδα η οποία κατέκτησε το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μην μου πείτε για το Μαρόκο, το πήρε στα χαρτιά κλπ. Μιλάμε πάντα για το γήπεδο και όχι για τα χαρτιά. Και η Νορβηγία νομίζω ότι θα είναι η έκπληξη της διοργάνωσης. Μια ομάδα η οποία παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, μια ομάδα η οποία διαθέτει αστέρες αλλά και παίκτες οι οποίοι είναι στρατιώτες που λέμε, με πειθαρχία, τρεξίματα, δύναμη αλλά και ποιότητα. Και έχει μπροστά και ένα δίδυμο με Χάλαντ και Σόρλοθ όπου μπορούν να βάλουν πολλά γκολ. Μάλιστα στα προκριματικά ήταν στον όμιλο με την Ιταλία, πέρασε πάνω την Ιταλία και γενικότερα έκανε μόνο νίκες. Οπότε θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το τι θα δούμε. Τα ξημερώματα στις 4 η ώρα έχουμε την πρωταθλήτρια κόσμο Αργεντινή να παίζει με την Αλγερία και στις 7 η ώρα το πρωί αύριο έχουμε Αυστρία-Ιορδανία. Η Ιορδανία μία από τις πιο αδύναμες ομάδες του Μουντιάλ. Η Αυστρία θέλει να κάνει αυτό το καθήκον της. Πάντως η Αλγερία θα είναι δύσκολος αντίπαλος για την Αργεντινή. Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι, βέβαια τέτοιες ώρες που είναι. Είναι και λίγο ακατάλληλες. Θα δούμε πάντως τα βραδινά παιχνίδια για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και αύριο και να δούμε τι θα δούμε για αυτές τις ομάδες. Στο Γαλλία, στην Γαλλία πάντως, άμα δούμε και κάποια έκπληξη, δεν θα μου προκαλέσει και τόσο μεγάλη απορία. Η Σενεγάλη είναι μια ομάδα η οποία, άμα κάποιος κάτσει και δει την εντεκάδα της, αλλά και γενικότερα το ρόστερ το οποίο παρουσιάζει σε αυτό το τουρνουά, θα καταλάβει ότι μιλάμε για παίχτες πρωταγωνιστές σε πάρα πολλές καλές ευρωπαϊκές ομάδες. Σίγουρα η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί, όμως και η Σενεγάλη πιστεύω ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στη Γαλλία και θα είναι και πολύ σφιχτή στην άμυνα σε αυτήν την τετράδα αστέρων που παρουσιάζει η Γαλλία μέσω επιθετικά.

0: Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Είναι μικρό στο διαφημιστικό διάλειμμα, κάτι λιγότερο από 3 λεπτά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-943-943 το Viber και ο onair@943.gr το email. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Came here proud, now I'm chasing. 9.43 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιο σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.

Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. (2) 10 2 20 59 43 και 2 15 2 15 59 43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να πούμε κάτι το οποίο προέγυψε χθες μετά το τέλος της εκπομπής που κάναμε. Ότι έχουμε την πρώτη απόλυση προπονητή στο φετινό Μουντιάλ. Πριν, κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ασυνήθιστο. Έχει συμβεί 4-5 φορές καθ' όλη τη διάρκεια όλων των εποχών, καθ' όλη τη διάρκεια των Μουντιάλ. Η Τινησία λοιπόν απέλησε τον Σαμπρί Λαμουσί, τον 54χρονο Γάλλο τεχνικό, μετά την συντριβή με 5-1 από τη Σουηδία. Να πούμε ότι ο Λαμουσί δεν ήταν ο προπονητής ο οποίος είχε οδηγήσει την Τινησία στο παγκόσμιο κύπελο. Ο προπονητής ο οποίος είχε οδηγήσει την Τινησία ήταν ο Σάμι Τραμπελσί, ο οποίος απολύθηκε τον Ιανουάριο που μας πέρασε. Αυτό ουσιαστικά ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Λαμουσί στον πάγκο της Εθνικής Τινησίας, και μετά το πρώτο επίσημο παιχνίδι στον πάγκο της Εθνικής Τινησίας απολύθηκε μετά την πεντάρα που δέχθηκε από την Σουηδία. Να πούμε επίσης πως από αυτές τις λίγες φορές που έχει συμβεί ένας προπονητής να απολύεται κατά τη διάρκεια ενός Μουντιάλ, η Τινησία το είχε ξανακάνει το 1998, όταν απομάκρυνε τον Χένρικ Κάσπερτσακ, τον Ολλανδό, τον Πολωνό, με συγχωρείτε, προπονητή, μετά από δύο ήττες που είχε κάνει στους ομίλους, από την Αγγλία με 2-0 και από την Κολομβία 1-0. Βέβαια, η διαφορά του τότε με το σήμερα είναι πως τότε, μετά τις δύο ήττες, η Τινησία δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, την τρίτη αγωνιστική ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Ρουμανία, ενώ τώρα υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς το γεγονός ότι περνάνε και οι τρίτες ομάδες, σχεδόν όλες οι ομάδες μέχρι και την τελευταία αγωνιστική θα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον και τις δικές τους πιθανότητες. Επίσης, για να δώσουμε και μια ελληνική απόχρωση σε αυτό που συνέβη, να πούμε ότι ο Σαμπρί Λαμουσί δεν ήταν πρωτάρα σε Μουντιάλ. Έχει ξαναπάει σε Μουντιάλ με εθνική ομάδα το 2014, όταν ήταν προπονητής της εθνικής ομάδας της ακτής Ελεφαντοστού, τότε που όλοι θυμόμαστε το πώς είχε τελειώσει αυτό για την ομάδα του Σαμπρί Λαμουσί. Φυσικά αναφέρομαι στη νίκη της εθνικής μας ομάδας επί της ακτής Ελεφαντοστού με 2-1, χάρη στον γκολ του Γιώργου Σαμαρά με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Ο Τάσο Βαργυρίουπολη λέει Φόρτσα Φεράρι, Φόρτσα Μίχαελ, Φόρτσα Σάρελ Λουίτζι, Έλοις Χάμιλτον, λέει ο Τάσος. Γεια σου ρε Τασάρα και εσύ υποστήριξη της Φεράρι. Ο Βασίλης λέει φίλε Θέμη, ακούω την εκπομπή αλλά δεν έχω πάρει τηλέφωνο. Ήθελα να σε ρωτήσω τι παίζει για τεσσάρι στον Ολυμπιακό. Ευχαριστώ. Βασίλης Θρύλος από την Ζαχάρο. Γεια σου ρε Βασίλη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πούμε ότι είναι χειροπιαστό για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα εξετάζονται παίχτες από την Ευρώπη, έχουν ακουστεί

κάποια νόματα τα οποία όμως δεν έχουν προχωρήσει και είναι απλά σε κάποιες ούτε καν διερευνητικές επαφές, απλά έχουν ληφθεί υπόψη, όπως ας πούμε του Λάιλς, αλλά δεν φαίνεται να απασχολεί τον Ολυμπιακό, του Κόλσον, ο οποίος έχει κάποια χαρακτηριστικά αλλά είναι περισσότερο 3 από 4 και δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί ούτε με αυτή την περίπτωση ο Ολυμπιακός. Θα τα δούμε στην πορεία. Ο Blossom Game, ο οποίος είχε ακουστεί πριν μερικούς μήνες, έχει συμφωνήσει με την Dubai, είναι ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι είχε τα χαρακτηριστικά που έψαχνε ο Ολυμπιακός, αλλά δεν θα μπορούσε να ματσάρει αυτή την τόσο μεγάλη προσφορά που είχε κάνει η Dubai για έναν παίκτη ο οποίος θα ήταν συμπληρωματικός. Δεν μιλάμε για έναν παίκτη που θέλει να αποκτήσει βασικό ο Ολυμπιακός, καθώς αυτός που θα έρθει πρέπει να είναι και καλός παίκτης με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αλλά να αποδεχτεί και τον ρόλο του ότι θα είναι πίσω από τον MVP της φετινής Ευρωλίγκας, τον Σάσα Βεζένκοφ. Οπότε είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Δεν υπάρχει κάτι χειροκιαστό αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε θα δούμε το επόμενο διάστημα το τι θα γίνει. Πάντως είναι σίγουρο ότι θα δούμε τουλάχιστον 3 προσθήκες, ίσως και 4 για τον Ολυμπιακό. Να δούμε αν αυτός ο παίκτης που θα πάρει στο 4, αν θα κουμπάει περισσότερο στο 3 ή αν θα κουμπάει στο 5, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Γιατί έχουμε, ας πούμε, ο Πίτερς θα κουμπούσε περισσότερο στο 3. Μπορεί να είχαμε δει μερικές φορές τον Πίτερς να παίζει στο 5, αλλά που δεν ήταν πεντάρι και ούτε μπορούσε να βοηθήσει σε εκείνη τη θέση. Τον είχαμε δει μόνο όταν ο Ολυμπιακός είχε τόσους πολλούς τραυματισμούς, όπου τον έβαζε στο 5. Αλλά αυτή τη στιγμή, Βασίλη, δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.

Ο Ιαν μα στέλνει μήνυμα μετά από αρκετό καιρό. Λέει για Θέμη, καλό καλοκαίρι. Επίσης, φίλε, επειδή έχω κουραστεί από την ακραία τοξικότητα, είχα αρκετή αποχή για καιρό. Τώρα στο ποδόσφαιρο. Γελάει ο κόσμος και πιο πολύ που νωρίς έτρεξαν όλοι να εξασφαλίσουν διαρκείας για να απολαύσουν Γκαρσίες, Τσικίνιους και λοιπούς. Βραδύποδες των δραχμοφωνιάδων της διοίκησης, με τις διαπραγματεύσεις επίπεδου λαϊκής αγοράς, Αγγελόπουλοι μέχρι να σβήσει ο ήλιος, που με το 1/10 των εσόδων του μπάσκετ έφεραν παιχταράδες με υπέρογκα συμβόλαια. Γεια σου, Θέμη, Ιαν, λέει ο φίλος ο Ιαν. Γεια σου, Ιαν, αρχικά χαίρομαι που στέλνεις μήνυμα μετά από αρκετό καιρό. Όσον αφορά για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, παιδιά, είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Ναι, καταλαβαίνω ότι μετά από μια χρονιά ο Ολυμπιακός έχασε και το πρωτάθλημα και όπου τις τελευταίες 4 σεζόν έχει κατακτήσει μόλις ένα πρωτάθλημα, κάτι που είχε να συμβεί περίπου 30 χρόνια για τον Ολυμπιακό. Και επίσης 30 χρόνια να συμβεί να μην πάρει, από τη στιγμή που πήρε πρωτάθλημα, να μην πάρει και δεύτερο συνεχόμενο. Δεν είχε ξανασυμβεί τα τελευταία 30 χρόνια να πάρει ένα πρωτάθλημα Ολυμπιακός και μετά να χάσει πάλι το επόμενο. Καταλαβαίνω όλη αυτή την απογοήτευση και όλο αυτό το ότι πρέπει η ομάδα να φτιαχτεί άμεσα κλπ. Και τον Γκαρσία και τον Ντάνι Γκαρσία, να δούμε αν θα ανανεώσει. Εγώ κρατάω μια μικρή πισίνη, να σου πω την αλήθεια. Ο Μεντιλίμπαρ τον θέλει, για τον Τσικίνιο διαφωνώ. Θεωρώ ότι είναι ένας παίχτης όπου αν παίξει ειδικά στη θέση του θα μπορέσει να βοηθήσει τον Ολυμπιακό και με το παραπάνω. Παρά το γεγονός ότι φέτος δεν έκανε καλή σεζόν. Αλλά σίγουρα έχει πολλά να φτιάξει ο Ολυμπιακός. Θα δούμε τι θα γίνει και με τους εξτρέμ. Να δούμε τι θα γίνει και με τον δεύτερο δεξίο μπακ που θέλει να αποκτήσει, γιατί ο Μαφέο φαίνεται να έχει κλείσει. Ο Μαφέο πάντως είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ειδικά στο αμυντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ καλός. Χαρακτηριστικό είναι να πούμε πως ο Μέση είχε πει για τον Μαφέο ότι ήταν ο παίκτης ο οποίος τον δυσκόλεψε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, αν και γενικότερα δεν δυσκολεύεται με τους αμυντικούς που τον μαρκάρουν. Οπότε κάτι λέει γι' αυτό. Αλλά θα δούμε στη συνέχεια, παιδιά. Μην βιάζεστε. Είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα. Επίσης, ο Ολυμπιακός έχει ακόμα πάρα πολλές μέρες για να ξεκινήσει την προετοιμασία. Θα κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός, σύνολο θα είναι καμιά δεκαριά, οπότε θα δούμε στο τέλος το τι θα γίνει και θα είμαστε εδώ για να τα σχολιάσουμε. Το θέμα είναι βέβαια να μην αργήσει ο Ολυμπιακός, να μην κάνει τα λάθη τα περσινά και τα προπέρσινα, όπου άργησε χαρακτηριστικά και ας πούμε πρόπερσι είχε φτάσει τελευταία μέρα των μεταγραφών να πάρει δύο παίκτες οι οποίοι ήταν παλέμαχοι ουσιαστικά, τον Σέρτζιο Ολιβέιρα και τον Γουίλιαν. Και επίσης θα τονίσουμε πως πολλές φορές παίχτες οι οποίοι δεν έρχονται με τις μεγαλύτερες πρακαμινές, αλλά έρχονται υπό κλίμα έντονης αμφισβήτησης, είναι για αυτοί που πάρα πολλές φορές στη συνέχεια τραβάνε το κουπί και εξελίσσονται σε παίχτες πρωταγωνιστές. Βλέπει Αγιούμπ Ελκαμπί, ας πούμε, όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός στον Ελκαμπί και τον Ελαραμπί, για να πάμε λίγο και πίσω. Όλοι έλεγαν Ολυμπιακοί και μη που θα πάει ο Ολυμπιακός με αυτούς και πάει λέγοντας. Στη συνέχεια είδαμε ότι εξελίχθηκαν σε μεγάλους παίχτες και παίχτες που θα μείνουν στην ιστορία. Επίσης υπάρχουν άλλες περιπτώσεις με παίχτες όπου είχαν βαρύ βιογραφικό, με παίχτες όπου τους πήρε ο Ολυμπιακός για να κάνει τη διαφορά, όπως με τον Γουίλιαν που αναφέραμε νωρίτερα. Και όχι απλά δεν έκανε τη διαφορά, δεν μπορούσαν καν να ανταπεξέλθουν στον ρυθμό των υπολείπων. Ο Χάρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Πάλι καλά που εμφανίστηκαν οι Ολυμπιακάρες να κράξουν τη μοναδική διοίκηση συλλόγου στην Ελλάδα που έχει πάρει 2 ευρωπαϊκά. Όσο για τον Γκαρσία, έχει πει ξεκάθαρο με την Λίμπαρ ότι τον θέλει για τα αποδοτήρια και πάει 5ο στο χαφ. Όσο για τα διαρκεία, θα τα εξαντλήσουν αυτοί που θέλουν να βλέπουν θρύλο, οι άλλοι ας δουν εξυγίανση. Λέει ο Χάρης. Χάρη, εντάξει, αρχικά ο φίλος προηγουμένως, αλλά και γενικότερα και όλοι όσοι κάνουν την κριτική τους. Δεν είναι πάντα κράξιμο, παιδιά. Είναι κριτική, γιατί ο κάθε φίλος θέλει το καλύτερο για την ομάδα του. Έτσι. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Όλοι οι φίλαθλοι κάνουν κριτική ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να γίνονται καλύτερες οι ομάδες τους επειδή αγαπάνε την ομάδα τους. Όχι επειδή θέλουν το κακό της. Για τον Ντάνι Γκαρσία, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και φέτος θεωρητικά ξεκινούσε στην ιεραρχία ως τέταρτος χαφ, ας πούμε. Αλλά τον είδαμε να αγωνίζεται πάρα πολύ και πάρα πολλά παιχνίδια ως βασικός και ουσιαστικά να είναι ο βασικός μαζί με τον Σαντιάγκο Έσσε στα χαφ. Και ο Χάρης λέει και η δικιά μου είναι καλή κριτική στην ομάδα. Προφανώς, Χάρη, όλες οι κριτικές είτε είναι καλές είτε είναι κακές είναι καλοδεχούμενες και γι' αυτό όλες διαβάζονται στον αέρα, έτσι. Επίσης, όσον αφορά τα δύο ευρωπαϊκά, εντάξει, η ιστορία δεν ξεγράφει. Αυτό που λες είναι γεγονός, δεν νομίζω ότι το αμφισβητεί κανένας. Αλλά σίγουρα πάντα
ο φίλαθλος θέλει το κάτι παραπάνω και συνεχώς η ομάδα του να βελτιώνεται, έτσι. Πόσο μάλλον όταν και μια ομάδα κατακτάει έναν ευρωπαϊκό τίτλο, θέλει να συνεχίσει η ομάδα του να είναι στα ίδια τουλάχιστον στάνταρ, όχι φυσικά να κατακτάει ευρωπαϊκούς τίτλους κάθε χρόνο, αλλά να παίρνει το πρωτάθλημα, να έχει μια καλή παρουσία στην Ευρώπη, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος, ειδικά στην Ελλάδα, δεν έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο.

2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Να πούμε ότι σήμερα το πρωί ακούστηκε το όνομα του Βατσεντίνου Ναΐ για την ΑΕΚ. Βέβαια η ΑΕΚ βγήκε για να διαψεύσει το όνομα. Έχουμε δει από πέρσι με τον Χαβιέρι Μπάλτα και έπειτα η ΑΕΚ οπότε κάνει μεταγραφές να σκάνε πολύ απότομα χωρίς να έχουμε ακούσει τα ονόματά τους τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς να ακούγεται ότι είναι πολύ κοντά οι παίχτες, αλλά να βγαίνουν πάρα πολύ απότομα στη δημοσιότητα και απλά να μαθαίνουμε ότι ο τάδε παίχτης έκλεισε στην ΑΕΚ. Μετά από πάρα πολύ καιρό βγήκε ένα όνομα για την ΑΕΚ, μάλιστα η Ένωση βγήκε και το διέψευσε. Ο Βατσεντίνου Ναΐ όλοι τον είχαμε δει με την φανέλα του Παναθηναϊκού, ξέρουμε ότι μπορεί να κάνει στο γήπεδο. Εγώ θεωρώ τον Ναΐ, όποιος είδε και φέτος λίγο τον παίχτη με την Τζιρόνα, ένας παίχτης ο οποίος είναι, πραγματικά μπορεί να κάνει διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Ένας παίχτης για τον οποίο ενδιαφέρθηκε μέχρι και η Ατλέτικο Μαδρίτης πριν από λίγο καιρό, ενώ αυτό το διάστημα που μιλάμε ενδιαφέρεται η Μπράιτον και η Φιωρεντίνα, και όντως μπορεί να κάνει τη διαφορά και να παίξει σε top ομάδα από top πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι τα έχει όλα, δεν του λείπει τίποτα. Άμα έχει διάθεση αυτός ο παίκτης να παίξει ποδόσφαιρο και να αποδείξει πράγματα, νομίζω ότι δεν του λείπει απολύτως τίποτα. Γιατί στον Παναθηναϊκό μπορεί να μην είδαμε τον Ουναΐ, ο οποίος ήταν το τρεχαντήρι που ήταν στο Μουντιάλ του 2022, αλλά τον έχουμε δει πάρα πολλές φορές να κάνει και αυτό, έτσι. Και μπορεί να παίξει επίσης και στο 8, μπορεί να παίξει και στο 10 και πραγματικά, ξαναλέω, να κάνει τη διαφορά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όποια διοργάνωση να είναι αυτή, από το Champions League μέχρι και το Conference League.

Επίσης να πούμε πως ο Γιένς Γιόνσον προπονείται πλέον με την Άρχους. Η Άρχους είναι μια ομάδα της Δανίας. Δεν τον είδαμε φέτος τον Γιόνσον να παίξει καθόλου, δεν έπαιξε ούτε λεπτό με την ΑΕΚ. Θα συνεχίσει την καριέρα του στην Άρχους στην Δανία.

0: Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε μου Θέμη.
0: Χαίρετε.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, είσαι, το όνομά σου?
1: Δημήτρης. Γεια σου. Έχω πάρει άλλη μια φορά.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Είχα ακούσει το Γιώργο από το Μανίδη. Χαιρετίσματα και στο Γιώργο.
0: Να είναι καλά.
1: Και στο Γιώργο από το Λονδίνο που, να σου πω την αλήθεια, ήθελα, αν ακούει κιόλας, αν μπορέσει να αφήσει το τηλέφωνο, αν επιτρέπει να αφήσει το τηλέφωνο του και να μπορέσω να έχω το τηλέφωνο του, δηλαδή μόνο εγώ.
0: Ναι βέβαια, μπορεί να καλέσει την παραγωγή και να το αφήσει
1: για τον κόσμο, ναι. Βέβαια. Αν μπορεί, τέλος πάντων, καταφέραμε, ανανεώσαμε τι κάναμε τώρα με τα διαρκείας κάποιοι. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο με την καινούργια εταιρεία που συνεργάζεται φέτος ο Ολυμπιακός.
0: Α, ναι, μαζί τα λέγαμε νομίζω και πριν από λίγες μέρες. Ναι. Μπράβο, προσεκτικά. Ναι.
1: Εντάξει, τώρα εκεί που έκλεισαν άλλοι δεν ξέρουν που έχουν κλείσει. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο τέλος πάντων. Εντάξει, αυτή τη στιγμή.
0: Το έχετε εδώ επικοινωνήσει με την ΠΑΕ Ολυμπιακός?
1: Για μένα βρέθηκε μια άκρη τέλος πάντων, αλλά υπάρχει κόσμος που σήμερα δεν είναι η τρίτη περίοδος για...
0: Σήμερα στις 3 ξεκίνησε η τρίτη περίοδος, ναι, ναι, κάτω και μπορεί να πάει το διαρκές.
1: Θα γίνει sold out όπως και να έχει. Ο Ολυμπιακός βγάζει, πώς θα βγάζει, 22 βγάζει κάθε χρόνο.
0: Αναλόγως και τις ανάγκες των χορηγών, κάπου εκεί κειμένονταν, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
1: Ναι, είναι μεγάλη δύναμη ο Ολυμπιακός. Δικαιώθηκα και για τον μπάσκετ. Συγχαρητήρια για το τέταρτο ευρωπαϊκό Champions League στο πόλο έτσι γυναικών. Ναι. Αλλά είναι νομίζω ο 8ος ευρωπαϊκός τίτλος.
0: Ναι, έχει πάρει και Super Cup, έχει πάρει και λένε τρόφιο Ολυμπιακός.
1: Μπράβο. Και τώρα που θα γίνει και το κολυμβητήριο από ό,τι ακούω, μετά από πόσα χρόνια, φαντάσου δηλαδή Θέμη πόσες διοργανώσεις έχει χάσει ο Ολυμπιακός και πόσα τρόπαια θα είχε παραπάνω και στους άντρες και στις γυναίκες, γιατί πηγαίνει στην Ουγγαρία, σε άλλες χώρες και ντρέπεσαι να πούμε να μπεις μέσα, έτσι. Και μας έχουν εμάς στο Παπαστράτιο που έχει φέρει τόσες επιτυχίες Ολυμπιακούς και τόσα ευρωπαϊκά και στους άντρες και στις γυναίκες και να πω και για τις άλλες ομάδες, έτσι, που βλέπεις, παίζεις με τη Βουλιαγμένη και το μεσημέρι που γινόντουσαν οι αγώνες έτρωγε κάτι γκόλι τερματοφυλάκας επειδή τη χτύπαγε ο ήλιος. Εγώ τέτοια έβλεπα. Λοιπόν, μιλάμε ότι έχουν γίνει, ο Ολυμπιακός είναι πολύ ρηγμένος ό,τι αφορά αυτά.
0: Ναι, και ειδικά όταν μιλάμε για μια ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπου στο πόλο είναι υπερδύναμη και στους άντρες και στις γυναίκες, γιατί είναι μόνιμα στην elite, πρέπει να έχει και τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις και το αντίστοιχο γήπεδο.
1: Όταν τροφοδοτεί, να πούμε το σχεδόν, εντάξει, γιατί πήρε και ο Παναθηναϊκός, νομίζω, γιατί είπε ότι θα κάνει μεγάλη ομάδα από πέρσι.
0: Ναι, και βελτιώνεται.
1: Πήρε κάποιους παίκτες και αυτοί το Ολυμπιακό είναι και αυτοί διεθνείς, είναι Έλληνες, δεν έχει σημασία. Έτσι. Αλλά θέλω να σου πω. Και θέλω να δω και κάτι άλλο τώρα, ότι ο κύριος Μητσοτάκης πιστεύω να καλέσει και του ερασιτέχνη τα κορίτσια, όπως κάλεσε και στο μπάσκετ. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, έτσι. Και επειδή άκουσα κιόλας ότι κάποιο site το οποίο πολεμάει χρόνια τον Ολυμπιακό, ότι μάλιστα λέει ότι πήγε να βγάλει μία ανακοίνωση φύρα 7, και ότι να πει κάποια πράγματα για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο, δηλαδή να φέρει πάλι διχόνια. Λοιπόν, και ότι βρείτε τα και κάντε τα, δεν έχουμε να βρούμε τίποτα. Ό,τι είναι να γίνει, γίνεται. Συγχαρητήρια, να, το μπάσκετ έφερε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μια από τις μεγαλύτερες χαρές φέτος και θα συνεχίσει, πιστεύω, το μπάσκετ θα πάει, πηγαίνει για back to back, εγώ έτσι όπως το βλέπω. Έτσι θα πηγαίνει ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ από εδώ και πέρα. Το ποδόσφαιρο δεν ακούω έτσι κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις μετά τα προκριματικά, πότε είναι.
0: Ναι, βέβαια τα προκριματικά του Ολυμπιακού είναι τον Αύγουστο, γιατί έχει κερδίσει ένα γύρο. Οπότε, αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο παιχνίδι πρέπει να είναι στις 7 Αυγούστου, νομίζω. Ναι. Πάμε για Αύγουστο, είναι αργά ο Αύγουστος. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός να έχει το 80-90% του ρόστερ του στην προετοιμασία για να μπορεί να δουλέψει με τη Λίμπαρ. Ότι θα γίνουν κάποιες. Ναι, πιστεύω ότι θα γίνουν πιο νωρίς οι μεταγραφές που έχει να κάνει.
1: Περισσότερες θα γίνουν τώρα.
0: Πιστεύω ότι οι περισσότερες θα γίνουν μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Μέχρι τις 20-25 άντε βαριά Ιουλίου πιστεύω ότι θα γίνουν οι περισσότερες μεταγραφές και από εκεί και πέρα θα μπουν και κάποιες πινελιές. Αλλά θα είναι συγκεκριμένες.
1: Ο Ολυμπιακός δεν περιμένει τώρα ούτε μεταγράφες, αλλά εφόσον κοίτα είσαι κύριος, πρέπει και ο πρόεδρος να κοιτάξει. Εδώ έχουμε πόλεμο και βλέπεις ότι κοιτάζουμε να πούμε να στηρίξουμε, να βάλουμε πλάτη στην ομάδα πάλι φέτος. Δηλαδή που κάποιοι άλλοι όταν δεν παίρνουν το πρωτάθλημα, όπως η ΑΕΚ, νομίζω πέρσι έβγαλε 14 με το ζόρι διαρκεία.
0: Όχι, πέρσι είχε η ΑΕΚ. Είχε λιγότερα τις προηγούμενες χρονιές, αλλά είχε.
1: 15, μέχρι 15 δεν είχε παραπάνω.
0: Νομίζω παραπάνω, δεν το έχω εγώ ευκαιρία.
1: Εντάξει, για καινούριο γήπεδο. Για καινούρια όλα αυτά, δηλαδή έφαγανε μεγάλο ξενέρωμα από γνωστούς μου τώρα. Με αυτά με τις εξάρες που πέσανε, με όλα αυτά που γίνανε. Δεν βγάλανε εισιτήρια που
0: μάλιστα. Εντάξει, υπήρχε μια κατάσταση όπου ήταν και ο πρώτος χρόνος του Μάριου Ηλιόπουλου, όπου είναι πολλοί που όντως δεν πίστευσαν, ρε παιδί μου, ότι μπορεί η ΑΕΚ να κάνει κάτι καλό, αλλά τους διέψευσε η ΑΕΚ.
1: Η ΑΕΚ δεν βάζει όριο. Δεν βάζει όριο. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός βάζει μέχρι τα 22.000 διαρκείας. Η ΑΕΚ μπορούσε να βάλει και μέχρι 28, ξέρω εγώ, και να αφήσει ίσα ίσα για το UEFA, ξέρω εγώ, 2.000 διαρκείας. Τέλος πάντων, πιστεύω να πούμε πότε θα βγει ο πρόεδρος που έλεγε ότι θα κάνει
0: ναι,
1: κάτι.
0: Θα το κάνει.
1: Είναι δηλαδή τώρα στα κοντά, έτσι.
0: Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Όχι, θα το
1: περιμένουμε
0: κάνει.
1: Να πούμε, να ακούσουμε για λίγο τον πρόεδρο, τον οποίο πρόεδρο, χωρίς να έχω κάποιο συμφέρον απέναντί του, έτσι, απλά βλέπω ότι είναι ένας Ολυμπιακός, έτσι, ο οποίος είναι πιο πλούσιος εννοείται από εμάς. Και να κοιτάξει φέτος στην ομάδα να την κάνει να πούμε όπως πρέπει. Και όχι άμα δηλαδή δεν περάσουμε στο Champions League, πρέπει να φύγει σόνι και καλά. Από τη στιγμή που έμεινε, πάει στο Europa. Εγώ είδα ότι η περισσότερη δυσκολία έγινε λόγω ότι έπαιξε πολλά παιχνίδια στο Champions League. Είχε άλλες απαιτήσεις. Δηλαδή πιστεύω ότι όσο και με την ΕΠΟ, όσο και με όλα αυτά που γίνονται με την εξυγίανση στα τελευταία, πάμε για 12 χρόνια, από το 15-16 που ξεκινήσανε, πιστεύω ότι θα μπορέσει να πούμε, εντάξει, είναι και 2,5, θα πάει για τρίτο χρόνο, 2,5 χρόνια στην Ελλάδα ο Μέντι, πιστεύω ότι...
0: Είναι ήδη τώρα, 2,5 χρόνια
1: και να μην περάσει το Champions League. Και να μην περάσει.
0: Ναι, συμφωνώ στο που λες. Ότι αν που λέει ο λόγος θα αποκλειστεί ο Ολυμπιακός σε ένα από τους δύο γύρους στο Champions, θα πρέπει να μείνει. Δεν έχει σημασία, ναι.
1: Ναι, όπως πρόπερσι στα 100 χρόνια πήρε να πούμε, έπαιζε Europa, έτσι. Απλά πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις οι οποίες τις ξέρει ο πρόεδρος. Αν και ότι έφυγε και ο κύριος Αταμάν.
0: Ναι, έφυγε χθες ο Αταμάν.
1: Για τις βολές έφυγε.
0: Έφυγε γιατί είχε πει ο ίδιος ότι αν δεν πάρω πρωτάθλημα και δεν πάω, αν δεν πάρω Ευρωλίγκα ή πρωτάθλημα θα αποχωρήσω.
1: Το κατάλαβε από μόνος του ότι ξέρω εγώ ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος έντος ο κύριος Γιαννακόπουλος ή ο κόσμος ή λένε ακόμα
0: αυτό
1: τα ίδια.
0: Αυτό δεν το ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι για τον Παναθηναϊκό. Είπε ο Παναθηναϊκός ότι...
1: Ότι για αυτόν είναι σαν τον Λουτσέσκο ότι 3-0 το πήρανε.
0: Αυτά τα είχε κάποτε πει ο Γιαννακόπουλος, 4-0 είχε πει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη ομάδα φέτος στο μπάσκετ και φάνηκε να πούμε και στο ποκέ στην Ελλάδα, έκανε δύο ήττες αυτές στα play-off. Από εκεί και πέρα, τώρα περιμένουμε, σου λέω και τι κινήσεις θα γίνουν στο ποδόσφαιρο και τα καλύτερα. Και ο Ραστέχνης και περιμένω, μου κάνει έτσι μεγάλη περιέργεια, ξέρω εγώ πώς φωνάξει. Γιατί το 24 δεν είχε φωνάξει το Μαξίμουκα. Το πρώτο ευρωπαϊκό, μάλλον το δεύτερο, μαζί με το Champions League των νέων, δεν φωνάξει στο Μαξίμου καμία ομάδα. Τώρα στο μπάσκετ...
0: Ναι, ούτε το Παναθηναϊκό το 24 έχει φωνάξει στο μπάσκετ.
1: Ωραία. Να δούμε τώρα, επειδή έγινε, να δούμε τώρα τις γυναικάρες μας αν θα τις φωνάξει, έτσι.
0: Θα τα δούμε. Έγινε Δημήτρη, να κλείσουμε αυτό, φίλε μου.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Αν μπορεί ο Γιώργος από το Λονδίνο...
0: Βεβαίως, άμα ακούει και θέλει να καλέσει την παραγωγή.
1: Και θέλει να αφήσει το τηλέφωνο του. Στο κοντρόλ, επειδή το ξέρετε, αν θέλει να υπάρχει μια επικοινωνία, γιατί δεν ξέρω εγώ από τεχνολογία και τέτοια. Βέβαια. Αν θέλει να δούμε, ας το αφήσει.
0: Έγινε Δημήτρη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάποτε φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα για ακόμα. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Άλλα έλεγε ο Ιαν, λέει, για τον μπάσκετ στην αρχή της χρονιάς. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι ο Ιαν συγκεκριμένη περίπτωση γενικά, ακόμα και κάποιος να έλεγε κάτι κακό ή τέλος πάντων ότι έβλεπε, ότι είχε κάποιες ενστάσεις, ότι είναι κακό αυτό. Επίσης, ο Ιαν, ας πούμε, που αναφέρεις εσύ, είναι φίλος του Ολυμπιακού. Οκ, μπορεί να έχει τις ενστάσεις του, να πει ότι ξέρεις, θεωρώ ότι αυτό και αυτό στην ομάδα, αλλά προφανώς θέλει την επιτυχία της ομάδας του, όπως και ο κάθε φίλος θέλει την επιτυχία της δικής του ομάδας, και στην πραγματικότητα μπορεί να έχει κάποιες ενστάσεις, αλλά θέλει να πετύχει, έτσι. Ο Χάρης λέει, ούτε συγχαρητήρια δεν έχει πει στα κορίτσια ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Ναι, είναι γεγονός, Χάρη, εκτός άμα μου έχει ξεφύγει εμένα. Να πούμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα του Φουτ Μερκάτο, το οποίο αναφέρει πως ο Ετιάν Καμαρά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό, ο μέσος της Σαλερουά, για τον οποίο ενδιαφέρονται, να πούμε, και η Μπρις, αλλά η Σαλερουά έχει κάνει δεχτή την πρόταση του Παναθηναϊκού. Μένει να τα βρει με τον παίχτη, από ό,τι φαίνεται είναι πολύ κοντά για να υπογράψει ο παίχτης συμβόλαιο 4 ετών και να γίνει παίχτης του Παναθηναϊκού. Ο Ετιέν Καμαρά, 1,90 πανύψηλος αμυντικός χαφ. Επίσης, να πούμε πως ο Στέφανος Κοτσόλης είναι και επίσημο νέος τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο οποίος προχωράει γενικότερα σε νέες αλλαγές. Ο Μιγγέλ Άγχελ Κορώνα, ο οποίος είχε αυτό τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή το προηγούμενο διάστημα με τον Κοτσόλη, όταν ξεκίνησε η συνεργασία να έχει περισσότερο τα δεδομένα του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι πλέον σύμβουλος στον Παναθηναϊκό. Ξαναλέω, επίσημα τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού, ο Στέφανος Κοτσόλης. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Ακολουθεί Νίκος Κατσάτσος με την εκπομπή Bedline. Θα είμαστε μαζί, θα τα πούμε και εκεί. Οπότε να είστε καλά. Τα λέμε αύριο στις 3 και πάλι με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 9.43 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλαετία Αετού έξω από την Όλγουιν Αρίνα βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία μέρα τις ώρες 5 έως 10 η Κούπα του Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λάνσης στους 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τις Ισπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορντ, Αϊντχόβεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η άφιξη του Παμπλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Δήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πρασίνων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με το Φουρτ Μερκάτο. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας, ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σαμσουσπορ για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαντρόγγελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο θα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Αμερικανός forward. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για άλλον ένα χρόνο. Στο στόχαστρο της Τότεναμ βρίσκεται ο Ιταλός διεθνής μέσος Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με το Athletic. Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με τη EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Αλγύρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπεν Λί. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για ακόμη μία χρονιά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Γατσάτσο.
1: Intervet & Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του 943 Inter Veten Sports. Όπως γνωρίζετε, σήμερα είναι Τρίτη. Και τι έχει τις Τρίτες, 5 με 6, ακριβώς, Bet Line. Το καθιερωμένο στοιχηματικό μας ραντεβού κάθε Τρίτη, Πέμπτη και πλέον και Παρασκευή.

Βρισκόμαστε σε ρυθμούς Μουντιάλ, καθώς σιγά σιγά ολοκληρώνεται και η πρώτη αγωνιστική και μπορούμε να πούμε ότι από σήμερα το βράδυ μέχρι και τα ξημερώματα της Πέμπτης που θα έχουμε και τα τελευταία παιχνίδια, θα έχουμε και τις πρώτες εμφανίσεις, τα ποδαρικά των Λιονέλ Μέση και Κριστιάν Ρονάλντο στις τελευταίες τους εμφανίσεις σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αλλά όλα αυτά και πολλές εκτιμήσεις είναι για να τις συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος. Και για μία ώρα θα είμαστε παρέα με έναν κοινό στόχο. Στο τέλος της ημέρας να βγούμε κερδισμένοι.

σε μια εκπομπή όπου μπορείτε να στείλετε και να πείτε ό,τι θέλετε με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Οπότε, ακούστε προσεκτικά. 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μήτρη μαθήσεως. 6-9-39-9-43, το Viber του 9-43, Interred and Sports, να στείλετε τα προγνωστικά σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες σας από το στοίχημα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας.

Συνεχίζουμε δυναμικά αυτό το ταξίδι που κάνουμε στο Μουντιάλ με προβλέψεις όχι μόνο από εμένα, από όλη την παρέα των 943 Interveten Sports. Να πούμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, την οποία μας πέρασε, 12 Ιουνίου 2026, που όπως γνωρίζετε το Σαββατοκύριακο έχει πολλά παιχνίδια, έχει πάρα πολλά παιχνίδια το Σαββατοκύριακο και την Δευτέρα και τα ξημερώματα της Τρίτης, που μπορώ να πω ότι ίσως χάσαμε ένα από τα πιο ωραία παιχνίδια του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος από δύο ομάδες που δεν το περιμέναμε, έτσι. Ιράν, Νέα Ζηλανδία, 2-2. Το παιχνίδι έγινε στις 5 τα ξημερώματα. Προφανώς όταν είχαμε δει την κλήρωση του ομίλου Βελγίου, Αιγύπτου, Ιράν και Νέα Ζηλανδίας και είδαμε ότι το πρώτο παιχνίδι είναι Ιράν-Νέα Ζηλανδία, δεν μπορώ να πω ότι περιμέναμε πολλά βάσει δυναμικής της Νέας Ζηλανδίας. Δηλαδή περιμέναμε το Ιράν να κερδίσει. Τώρα αν κέρδιζε 1-0, 2-0, κάτι τέτοιο. Όχι παιδες όμως. 2-2 σε ένα θεαματικό παιχνίδι, ένα πολύ όμορφο μάτς, το οποίο, εντάξει, ήταν βέβαια και δύσκολη ώρα, αλλά ήταν όλα, όσοι κάθισατε και το είδατε ή όσοι Έλληνες ακούτε την εκπομπή μας μέσω του ίντερνετ και ζείτε σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ήσασταν πάρα πολύ τυχεροί. Πάρα πολύ τυχεροί, γιατί ο αγώνας ήταν στις 5 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, οπότε όπως καταλαβαίνετε υπήρχαν δυσκολίες. Την Παρασκευή είχαμε σχετικά καλά αποτελέσματα από τις προβλέψεις μας. Εγώ έκανα 2 στα 4, καθώς πέτυχα το goal-goal Βραζιλία-Μαρόκο και το Νάσο της Αμερικής εναντίον της Παραγουάης. Παρ' όλα αυτά δεν καταφέραμε να πετύχουμε το διπλό της Ιαπωνίας απέναντι στην Ολλανδία, όπου δεν έχασε, βγήκε 2-2, και να σκοράρει ή να δώσει ασίστ ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, όπου στην ισοπαλία που απέσπασε η Ουρουγουάη από την Σαουδική Αραβία, η Σαουδική Αραβία από την Ουρουγουάη, να το πω πιο σωστά, 1-1, ο Γιώργος Δόνης έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει πόντο, που κερδίζει μάλλον βαθμούς σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Δεν είχαμε ούτε γκολ ούτε ασίστ Βαλβέρδε, οπότε έχουμε ένα 2 στα 4 από την Παρασκευή. Ο Θέμης έκανε 3 στα 5, έπιασε το Καναδάς Βοσνία Χ2, το Αμερική Παραγουάη άσο Χ και over 1,5 γκολ επίσης, και το IT Σκωτία διπλό και under 4,5. Το Κατάρ Ελβετία είναι ένα παιχνίδι που δεν το πιάσε κανείς, καθώς το Κατάρ έκανε κηδεία στην τελευταία φάση της αναμέτρησης, σε μία από τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης, και ισοφάρισε σε 1-1, και το Αυστραλία-Τουρκία που με βάση ταλέντου ήταν φαβορή η Τουρκία, έκανε 30 ευκαιρίες στον αγώνα, αλλά δεν βρήκε στόχο. Δεν βρήκε στόχο, και η Αυστραλία μέσα σε 9 σουτ, αν δεν κάνω λάθος, σκόραρε 2 φορές, και έτσι η χώρα των καγκουρό επικράτησε 2-0 της Τουρκίας. Ο Μιχάλης ο Σοηλές, ενώ είχε δώσει μια καλή πρόβλεψη στο Αμερική Παραγουάη, τα κόρνερ δεν του έκαναν τη χάρη, καθώς είχε πει άσο, over 2,5 και over 8,5 κόρνερ, το over 2,5 ήταν γκολ. Καναδάς Βοσνία γκολ Τζέκο, ούτε αυτό το πέτυχαμε ούτε εγώ ούτε ο Μιχάλης, το οποίο είχα δώσει στην προηγούμενη εκπομπή, πριν την εκπομπή της Παρασκευής, και το Κατάρ Ελβετία διπλό που, εντάξει, πραγματικά είναι άξιο απορίας. Και ο Δημήτρης ο Στρατάκης έπεσε στην παγίδα του γκολ Τζέκο στο Καναδάς Βοσνία, καθώς δεν σκόραρε ο Έντιν Τζέκο στην ισοπαλία της Βαλκανικής χώρας.
Αν ακούσατε όμως το Αμερική Παραγουάη, όπου είχε δώσει over 1,5 ο Δημήτρης ο Στρατάκης, οικονομήσατε, αν παίξατε μόνο αυτό. Και έτσι έχουμε ένα στα δύο και από τον Δημήτρη το Στρατάκη. Ωστόσο, είναι μια νέα εβδομάδα, μια νέα μέρα, οπότε πάμε δυνατά για ακόμα περισσότερα. Είναι μόνο η αρχή. Είμαστε ακόμα στην πρώτη αγωνιστική, δεν έχει τελειώσει η πρώτη αγωνιστική. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα, οπότε, και πάρα πολλές εκπομπές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, πώς να το πω τώρα, δεν είναι απλά μια διοργάνωση, είναι ένας μαραθώνιος. Πάμε να δούμε όμως λίγο το πρόγραμμα ανάμεσα στην Τρίτη, στους αγώνες. Πάμε να δούμε, να το πω και σωστά, πάμε να δούμε το πρόγραμμα από τον σημερινό αγώνα το βράδυ στις 10 ανάμεσα στη Γαλλία και την Σενεγάλη, έως και τις 18 Ιουνίου τους αγώνες των πρώτων πρωινών ωρών της Πέμπτης, εκεί όπου την Πέμπτη έχουμε, όπου την Πέμπτη ολοκληρώνονται οι αγώνες με η πρώτη αγωνιστική με τους αγώνες Γκάνα Παναμάς και Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Αλλά πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Για ποιον θέλει να παίξει σήμερα, το Γαλλία-Σενεγάλη είναι το μοναδικό παιχνίδι το οποίο έχει στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Στη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης, 17 Ιουνίου, Ιράκ-Νορβηγία. Δύο χώρες που επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στο Μουντιάλ. Το Ιράκ, αν δεν κάνω λάθος, επιστρέφει μετά από 44 χρόνια, ενώ η Νορβηγία έχει να αγωνιστεί στην κορυφαία διοργάνωση του ποδοσφαιρικού πλανήτη από το 1998. Τρεις ώρες μετά, ο GOAT, ο καλύτερος όλων, ο Λιονέλ Μέση, κάνει την εμφάνισή του. Αργεντινή, Αλγερία, στις 4 τα ξημερώματα. Στις 7, Αυστρία, Ιορδανία, ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από μια χώρα, ανάμεσα σε μια χώρα η οποία επιστρέφει σε Μουντιάλ από το 1998 και την Ιορδανία η οποία κάνει τον ντεμπούτο της. Η Αυστρία ήταν αυτή που συμμετείχε επίσης το 1998 στο Μουντιάλ της Γαλλίας. Και συνεχίζουμε στις 8, Πορτογαλία Κονγκό. Από τον ένα GOAT πάμε στον άλλον, Κριστιάνο Ρονάλντο κάνει την πρώτη εμφάνιση στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Και στις 11, Αγγλία Κροατία είναι οι αγώνες της Τετάρτης. Όπως καταλαβαίνετε, αύριο είναι μια γεμάτη μέρα από αστέρες, από αγώνες και ευελπιστούμε από θέαμα. Πάμε λοιπόν και στην Πέμπτη στους δύο αγώνες που κλείνουν την πρώτη αγωνιστική, όπου αυτοί είναι οι αγώνες όπου ουσιαστικά κλείνουν και το κύκλο του Betline από τα παιχνίδια τα οποία μπορείτε να παίξετε και να στοιχηματίσετε. Στις 2 τα ξημερώματα, Γκάνα Παναμάς, και στις 5 Ουσμπεκιστάν Κολομβία. Ο Παναμάς στη δεύτερη του εμφάνιση σε Μουντιάλ έπειτα από το 2018, η Γκάνα δεύτερη συνεχόμενη πρόκριση σε Μουντιάλ και μαζί με το 2022. Θυμίζουμε ότι το 2018 η Γκάνα δεν είχε προκριθεί, δεν κατάφερε να προκριθεί στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Και Ουσμπεκιστάν Κολομβία, μια Κολομβία η οποία επιστρέφει σε Μουντιάλ, και ένα Ουσμπεκιστάν που κάνει την πρώτη του εμφάνιση. Και μιας που έχουμε εκπομπή από τις 5 έως τις 6, στις 7 της Πέμπτης έχουμε Τσεχία Νότια Αφρική και στις 10 έχουμε Ελβετία Βοσνία την Πέμπτη. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και στη συνέχεια. Αλλά έχουμε και δύο πολύ ωραία παιχνίδια που μπορεί να κρίνουν προκρίσεις. Βασικά το ένα μπορεί να κρίνει πρόκριση, το άλλο μπορεί να κρίνει την πρώτη θέση, καθώς τη μία τα ξημερώματα της Παρασκευής, Καναδάς Κατάρ, και στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. Αλλά όλα αυτά είναι στον επόμενο κύκλο του Betline της Πέμπτης, δηλαδή την εκπομπή της Πέμπτης, εκεί όπου θα έχουμε πρόβλεψη και για τους 4 αγώνες. Όπου είναι και οι αγώνες όπου είναι οι πρώτοι αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων. Καλησπέρα στο φίλο το Τόλι, ο οποίος δίνει μια δική του διάδα για τους αγώνες και μάλιστα έχει και μια πρόβληση για το ποιοι θα σκοράρουν στο ένα παιχνίδι.
Φίλε Νίκο, σου έχω διάδα. Άσο Γάλλια με εναντίον της Σενεγάλης και άσο και over 1,5 της Αυστρίας εναντίον της Ιορδανίας. Και για τους θαραλέους, προσθέτει, να σκοράρουνε Εμπαπέ και Ολίσε από Γάλλια. Δεν βάζει μέσα τον Ντεμπελέ. Δίνει μια δυνατή πρόβλεψη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να προβλέψω. Δεν ξέρω αν μπορώ να προβλέψω του σκόρερ, γιατί δεν μου βγάζει τόσο εμπιστοσύνη ο Εμπάπε ότι θα σκοράρει. Το λέω χήμα. Γι' αυτό έχω δώσει κάτι άλλο σε αυτό το παιχνίδι, αλλά θα πούμε στη συνέχεια το τι έχω δώσει εγώ. Αλλά όπως και να έχει, ο καθένας παίζει ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε να βάλουμε περιορισμούς, δεν βάζουμε χέρια. Οπότε από καρδιάς εύχομαι καλά ταμεία.

Πάντως, εχθές μπορούμε να πούμε ότι όποιος αποφάσισε να στοιχηματίσει στο Κάπο Βέρντε, στο πράσινο ακροτήρι, να το πω πιο σωστά, γιατί Κάπο Βέρντε είναι στα πορτογαλικά, να μην χάσει από την Ισπανία, να μην χάσει, δεν ξέρω πού μπορεί να βρίσκεται τώρα διακοπές, αλλά γενικά χθες, okay, μπορεί το πράσινο ακροτήρι να μην έπαιξε τόσο επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά ο πρωταγωνιστής ήταν ένας, Βιζίνια. Αυτός ο σαραντάρης μαγικός τερματοφύλακας έκανε μια εμφάνιση η οποία θα μείνει στην ιστορία, μια εμφάνιση όνειρο για έναν τερματοφύλακα ο οποίος ήταν οδηγός λεωφορείου, και όχι μόνο οδηγός λεωφορείου, ξεκίνησε την καριέρα του την επαγγελματική στα 25 του. Και κοίτα να δεις πού μπορεί να φτάσει κάποιος με δουλειά, συνέπεια και θέληση. 40 χρονών και βγήκε και MVP του αγώνα. Και μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Βιζίνια ξέσπασε σε κλέμματα. Τι να κάνει αυτός ο υπεράνθρωπος. Γιατί εντάξει, γιατί τον λέω μαγικό αυτόν τον παίκτη. Τον λέω μαγικό γιατί έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στο πράσινο ακροτήρι. Για να παίξει ποδόσφαιρο πήγε στην Αγγόλα και μέχρι τα 25 του δεν ήταν επαγγελματίας. Δεν ήταν επαγγελματίας. Έπαιζε χωρίς να κερδίζει κάτι. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, στην Τσάβες. Και είναι και διεθνής στην Εθνική Ομάδα του Πράσινου Ακροτηρίου από το 2012. Έπειτα λοιπόν από 14 χρόνια που φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Πράσινου Ακροτηρίου της Εθνικής Ομάδας, έζησε μια βραδιά την οποία δεν θα ξεχάσει ποτέ και θεωρώ ότι βάζει και το όνομά του σε μια ιδιαίτερη λίστα, μια λίστα με εμφανίσεις, οι παίκτες που δεν θα ξεχάσουν οι δρόμοι.

Και μάλιστα το Ισπανία Πράσινο Ακροτήρι ήταν η αρχή για ένα σερί τεσσάρων ισοπαλιών, καθώς και ο αγώνας του Βελγίου με την Αίγυπτο έληξε με σκορ 1-1 και ο αγώνας Σαουδικής Αραβίας με την Ουρουγουάη έληξε με σκορ 1-1, αλλά Ιράν-Νέα Ζηλανδία έληξε 2-2, τέσσερις συνεχόμενες ισοπαλίες.

Και μιας που σιγά σιγά μιλήσαμε λίγο για τα παιχνίδια που έχει σήμερα και κάναμε λίγο και ένα σχόλιο, γιατί θέλω να κάνω αυτό το σχόλιο για τον Βιζίνια, για τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακροτηρίου. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με προβλέψεις. Οπότε, πάρτε από τώρα ένα χαρτί, ένα μολύβι, ένα στυλό με ό,τι γράφει ο καθένας, ό,τι θέλει να γράψει ο καθένας. Θα το χρειαστείτε. Επιστρέφουμε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βαστολώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervet & Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

Και θα ξεκινήσουμε τις προβλέψεις με τον Μιχάλη, ο οποίος δεν θα μπορέσει να βγει τηλεφωνικός στον αέρα όπως γίνει κάθε Τρίτη, αλλά ο Μιχάλης ο Σοηλές μου έγραψε τα προγνωστικά του και μου τα στείλε για να τα διαβάσω σε εσάς, γιατί θέλει και αυτός να δώσει ψωμάκι στο λαό. Τι να κάνουμε?

Πριν πούμε όμως τα προγνωστικά, να πω μια γρήγορη χρόνια πολλά στον πολύ καλό μου φίλο τον Κωνσταντίνο τον Πουλάκη, ο οποίος είναι γραφιστάς και μάλιστα πάρα πολύ καλός. Έχει και ένα account όπου έχει κάνει αρκετά βίντεο με αθλητικό design, όποιος θέλει να τον βρει, και IP logos, γιατί αύριο έχει γενέθλια, αύριο δεν έχω εκπομπή, οπότε του δίνω τις ευχές μου τώρα από αέρα. Επιστρέφουμε από αυτή την παρένθεση και πάμε στο ψωμί του Μιχάλη του Σοηλέ, όπου ξεκινάει από τον αγώνα Γαλλία-Σενεγάλη. 2-3 γκολ προβλέπει ο Μιχάλης με απόδοση 1.90, κάτι που είναι πολύ πιθανό. Συνεχίζει με το Ιράκ Νορβηγία, διπλό στο 1.25. Αυτό θα το απέφευγα, γιατί θυμάμαι, βασικά θυμάμαι και εγώ, θυμάστε κι εσείς στους προηγούμενους αγώνες το πιο σίγουρο διπλό ή ένα από τα πιο σίγουρα διπλά που ήταν το Κατάρ Ελβετία, και θυμόμαστε τι έγινε στο τέλος, οπότε δεν θα τολμούσα να βάλω διπλό. Θα μπορούσα να βάλω κανένα over, κανένα under, θα μπορούσα να βάλω εκεί πέρα κανέναν scorer άμα θέλω, καμιά κάρτα, κανένα corner, κάτι τέτοιο. Δεν θα επέλεγα όμως διπλό, δεν θα το επέλεγα. Αυτό όμως θα το επέλεγα, το οποίο έχει βάλει ο Μιχάλης για το Αργεντινή-Αλγερία, όπου έχει επιλέξει over 2,5 goal στο 1.95. Αυτή την τριάδα έχει ο Μιχάλης ο Σοηλές, την έστειλε για να την πούμε στον αέρα και την έχουμε πει αυτή τη στιγμή και την επαναλαμβάνω, γιατί και αυτός θα ήθελα να την ξαναεπαναλάβω. Γαλλία-Σενεγάλη, 2-3 goal με απόδοση 1.90. Ιράκ Νορβηγία, διπλό στο 1.25, και Αργεντινή Αλγερία, over 2,5 στο 1.95.

0: Και μια που ξεκίνησα τις προβλέψεις με τις προβλέψεις του Μιχάλη, και επειδή δεν θέλω να πω εγώ ακόμα, θα πει κάποιος άλλος. Δημήτρης Στρατάκης. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νικόλα. Αυτή είναι η υποδοχή, φίλε, έτσι. Αυτή είναι η υποδοχή. Λοιπόν, καλησπέρα και στους ακροατές σου. Καλησπέρα στους ακροατές του 1943. Inter Veteran Sports. Το μόνο που θέλω να με βοηθήσει, Νικό, οι αγώνες είναι μελετημένοι, είναι έτοιμοι, απλώς δεν έχω τη σειρά και θέλω να μου βοηθήσει λέγοντάς μου τις.
0: Λοιπόν, θα σου πω το πρόγραμμα από σήμερα το βράδυ μέχρι την Πέμπτη τα ξημερώματα.
1: Ωραίος.
0: Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Απόψε στις 10, Γαλλία-Σενεγάλη.
1: Γαλλία-Σενεγάλη, ωραίο παιχνίδι λογικά. Θα έχουμε δύο τεχνικές ομάδες. Αν και είδαμε τις εκπλήξεις,
0: ναι.
1: Ισπανία.
0: Δεν ξέρω πόσο χάρηκα με την Ισπανία, αλλά χάρηκα πολύ για το πράσινο ακροτήρι, αλλά ναι.
1: Χάρηκες εσύ από μικρός πράσινο ακροτήρι?
0: Όχι, απλά μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Ξέρεις για ποιο λόγο είμαι εθνική Ισπανίας, Δημήτρη μου, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Συνεχίζουμε.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Τετάρτη 17 Ιουνίου.
1: Δεν σε άκουσα τι είπες.
0: Συνεχίζουμε με το πρόγραμμα. Ή θες να πεις κάτι για το Γαλλία-Σενεγάλη?
1: Όχι. Ένα-ένα, ναι. Ένα-ένα σου δίνω τα προγνωστικά.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Έτσι. Γιατί μετά θα τα ξεχνάω, άμα μου πεις 4-5 αγώνες μαζεμένα.
0: Ωραία.
1: Είμαι και μεγάλος άνθρωπος.
0: Στη μία τα ξημερώματα. Ιράκ-Νορβηγία.
1: Γαλλία... Περίμενε. Γαλλία-Σενεγάλη είναι στις 10, είναι.
0: Είναι στις 10 το βράδυ, ναι. Ναι.
1: Ωραία. Αυτό λοιπόν το βλέπω ότι θα έχει γκολ. Over 2,5.
0: Over 2,5 γκολ.
1: Over 2,5 γκολ, ακριβώς.
0: Ωραία, μια χαρά. Συνεχίζουμε.
1: Πάμε.
0: Στη μία τα ξημερώματα. Ιράκ, ναι. Νορβηγία.
1: Οπό. Δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Νορβηγία είναι το φαβορί. Στην προκειμένη. Το Ιράκ θεωρώ ότι θα είναι ο αδύναμος τρίκος του ομίλου. Παρά τα αυτά, επειδή εγκυμονούν εκπλήξεις, αυτό θα το βάλουμε άντερ 2,5, το ακριβώς αντίθετο από το Γαλλία-Σενεγάλη.
0: Ωραία.
1: Θεωρώ ότι όποιος κερδίσει, μάλλον η Νορβηγία, θα κερδίσει δύσκολα. Με ένα γκολ διαφορά, το πολύ.
0: Ωραία, μ' αρέσει. Αργεντινή-Αλγερία, 4 ώρα τα ξημερώματα.
1: Αυτά είναι, Αργεντινή-Αλγερία. Για να δούμε τι θα δούμε. Εγώ είμαι φαν της Αργεντινής, να ξέρεις, δεν ξέρω τι είσαι εσύ.
0: Εγώ γουστάρω πολύ Αργεντινή.
1: Έτσι.
0: Γενικά γουστάρω όλες τις ισπανόφωνες χώρες.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Όλες τις ισπανόφωνες χώρες γουστάρω.
1: Μάλιστα. Ναι, το έχουμε καταλάβει ότι είσαι ισπανόφιλος. Λοιπόν, εντάξει, Αργεντινή. Θα ξεκινήσει η νικηφόρα, εδώ δεν βλέπω γκολ. Βλέπω ότι η Αργεντινή θα ξεκινήσει με τη χώρα του τουρνουά.
0: Ωραία. Άρα έχουμε ένα ασάκι. Τρεις ώρες μετά.
1: Παρά το γεγονός ότι η Αλγερία είναι μια πολύ καλή ομάδα, έτσι μην το ξεχνάνε αυτό.
0: Άσχετα αν υπάρχουν απουσίες σε Μουντιάλ, αν έχει απουσίες σε Μουντιάλ, δύσκολα μπορεί να ξεχάσει κάποιος μια χώρα η οποία έχει βγάλει αρκετά καλούς παίκτες, όπως είναι ο... Κάτσε τώρα το
1: ξέχασα. Ο Ζιντάν, παρά το γεγονός.
0: Ο Ζιντάν, ναι. Ο Σουντάνι στα καλά του όταν ήταν στη Sporting.
1: Βεβαίως. Τα καράδες η Αλγερία. Όπως και το Μαρόκο βέβαια.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιρομάνες που λέμε εκεί η Βόρεια Αφρική. Ποδοσφαιρομάνες.
0: Ακριβώς. Λοιπόν.
1: Πάμε, τέταρτο παιχνίδι.
0: Αυστρία, Ιορδανία.
1: Όπω, εδώ σε θέλω. Η Ιορδανία, τι εικόνα θα παρουσιάσει η Ιορδανία. Γρήφος. Η Αυστρία την ξέρουμε εδώ από τα ευρωπαϊκά προβληματικά. Είναι μια ομάδα καλή. Αυστρία νίκη. Ξεκινήσει με την πόρα.
0: Ωραία. Άλλο ένα σάκι. Λοιπόν, Πορτογαλία.
1: Τα σημειώνεις.
0: Ναι.
1: Τα σημειώνεις, Νίκο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Θέλω να με φακελώσεις.
0: Σε έχω. Πάμε. Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Εδώ σε θέλω. Πορτογαλία που τη δίνουν πολύ φαβορή του τουρνουά. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την άποψη. Οι Πορτογάλοι, ναι, μεν έχουν πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω ότι έχουν ταβάνι. Γενικότερα νομίζω ότι δεν θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα αυτό το τουρνουά, θα το πάρει η ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Εντάξει, Πορτογαλία, αλλά η Δημοκρατία του Κονγκό. Οκ, άσος.
0: Ωραία. Άρα έχουμε τρία σάκια, ένα under και ένα over. Και τώρα εδώ σε θέλω. Στις 11 το βράδυ. Θέλω να μου δώσει.
1: Το βράδυ μιλάμε τη Τετάρτη, αύριο.
0: Τη Τετάρτη, ναι. Αγγλία, Κροατία. Δυνατό.
1: Ου, ματσάρα αύριο το βράδυ, φίλε. Ματσάρα.
0: Δυνατό παιχνίδι.
1: Δυνατό, πραγματικά. Θα έχει γκολ το παιχνίδι αυτό. Θα έχει γκολ. Over 2,5.
0: Ωραία.
1: Να μην σου πω άσο και over 2,5. Αλλά το αφήνουμε
0: αυτό. Δεν τολμάω εγώ για άσο. Δεν τολμάω για άσο, να ξέρεις.
1: Όχι, δεν είσαι... Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, έχουν αυτό το περιμένει. Ξαφνικά σου κάνουν τις γκέλες και σε αφήνουν παγωτό, που λέμε.
0: Βρίσκουν αιρεσία έναν τρόπο κάθε φορά να χάνουν. Οπότε, ναι.
1: Να μας απογοητεύουν, έτσι.
0: Και έχουμε άλλα δύο.
1: Πάμε.
0: Εκεί να σε δούμε.
1: Για να με δεις εκεί.
0: 5η 18 Ιουνίου, 2 η ώρα τα ξημερώματα. Γκάνα, Παναμάς.
1: Ξημερώματα 5ης λοιπόν, ναι.
0: Ναι, Γκάνα, Παναμάς.
1: Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε, απέχω. Μπορώ να έχω το δικαίωμα της, πώς λέγεται, πώς το έλεγε ο φίλος μας. Φίλος μας, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Δεν το θέλουμε φίλο μας. Το δικαίωμα της σιωπής.
0: Να, θες να το επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Μπράβο, επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής για αυτόν αγώνα.
0: Το επικαλείσαι.
1: Δεν ξέρω τίποτα. Γκάνα, Παναμά, σίγουρα Γκάνα είναι φαβορή. Τώρα τι ομάδα θα παρουσιάσει ο Παναμά, για πες μου. Περάσανε κάποιες ομάδες, η αλήθεια είναι, λόγω του ότι τρεις έτσι από τη Λατινική Αμερική περάσανε χωρίς προγραμματικά. Και έχουμε κάποιες ομάδες και βεβαίως το γεγονός ότι έχουμε πλέον 36 ομάδες στο τουρνουά.
0: Πρώτον, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι ναι. 48 και δεν ναι. είναι από τη Λατινική Αμερική, είναι από την Βόρεια Αμερική. Μεξικό, Καναδάς και Αμερική που έχουν περάσει
1: απευθείας. Τι σημασία έχει, επίσημα, η Αμερική δεν είναι από τη Βόρεια Αμερική.
0: Είναι από τη Βόρεια Αμερική, αλλά το θέμα είναι ότι έχουν. Ναι, ναι έχεις δίκιο, ναι, έχουν περάσει ομάδες από τη Βόρεια Αμερική. Το Μεξικό
1: ναι,
0: είναι.
1: Περίμενα, διάσανε τρεις θέσεις από εκεί. Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδάς. Οι οποίες δώσανε τη δυνατότητα σε κάποιες άλλες ομάδες να περάσουν στα προγραμματικά. Και είναι 48, πολύ ωραία. Ναι. Πολύ καλά κάνεις και με διορθώνεις. Πολλές οι ομάδες. Παναμάς λοιπόν. Άντε, έχουμε και τον Παναμά στο Μοντιάλ. Λαϊκή, πώς είπες, Κονγκό.
0: Είναι Γκάνα Παναμάς. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Γκάνα, η οποία είναι μια πολύ καλή ομάδα ναι. της Αφρικής που έχει βγάλει παιχταράδες. Άσος λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Συζητάμε, πολλά με λίγα. Θα κάνω και αυτή την πρόβλεψη. Πολλά με λίγα.
0: Ωραία. Μ' αρέσει. Και πάμε τώρα να ολοκληρώσουμε εκείνα εδώ. Έχουμε ναι. μεγαθύριο. Ουσμπεκιστάν Οπα. Εναντίον Κολομβίας.
1: Οι Ουσμπέκοι. Οι Ουσμπέκοι πλάκα-πλάκα το τσιλάνει το τόπι. Έτσι δεν είναι αμεληταία ποσότητα οι Ουσμπέκοι.
0: Όχι, έχουν κάποιους παίκτες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως είναι ο Κουσάνοφ και ο Σαραμόντοφ που ήταν στη Ρώμα.
1: Σαραμάτοφ, κάπως έτσι. Ναι.
0: Και ένας Γιαξιμπόεφ που ήταν παλιά στη Σέριφ.
1: Τώρα βέβαια Κολομβία είναι Κολομβία. Τι θα μας παρουσιάσει η Κολομβία, δεν ξέρω. Αλήθεια, αυτό το παιχνίδι έχει εικόνα τι αποδόσεις πάνω κάτω δίνουν οι στιγματικές. Έτσι ένα μέσο όρο. Μπορείς να το δεις, παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Οπότε θα το δούμε αμέσως. Λοιπόν.
1: Έτσι θέλω, έχω απορία.
0: Πορτογαλία, Κονγκό για να επιλέξω κι εγώ. Και Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Ναι.
0: Το διπλό είναι 1.40. Ο άσος είναι 9.5.
1: Όχι τώρα, αυτό δεν αξίζει τώρα έτσι. Να το παίξεις διπλό. Φαβορεί σίγουρα είναι η Κολομβία, αλλά οι Ουσμπέκοι θα πουλήσουν ακριβά το τομάρι τους. Εδώ μπορεί να γίνει και έκπληξη, να ξέρεις, έτσι.
0: Όπως έγινε χθες. Πολύ είχαμε, το πράσινο ακροτήρι για 5 γκολ και, και εν τέλει ο Βιζίνια μετατράπηκε σε ποιον τον ατοφυλακά, σε Κερκασίγιας. Σε Κασίγιας έχει,
1: είχε μετατράπει. 40 πλάς, σε πόσο είναι ο...
0: 40, είναι 40 χρονών, ναι, 40 πλάς είναι. Και μάλιστα αυτό ήταν και οδηγός λεωφορείου.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Απίστευτες ιστορίες του Μουντιάλ. Απίστευτες ιστορίες του ποδοσφαίρου που τόσο αγαπάμε, έτσι.
0: Και του αθλητισμού.
1: Αυτά είναι.
0: Και του αθλητισμού.
1: Και του αθλητισμού γενικότερα, έχει δίκιο.
0: Πότε.
1: Λοιπόν,
0: Ουσμπεκιστάν, Κολομβία.
1: Όχι Κολομβία. Θα το βάλουμε εδώ πέρα under 2,5. Θα πουλήσει ακριβά το τομάρι της η ομάδα του Ουσμπεκιστάν. Μπορεί να κάνει και την έκπληξη. Αλλά για να μην πάμε σε τόσο ακραία, θα το κάνουμε under 2,5.
0: Καλό. Καλό.
1: Δεν είναι κακό, δεν φαντάζομαι.
0: Όχι,
1: ότι
0: δεν είναι
1: μια απόδοση.
0: Η επιλογή δεν είναι καθόλου κακή, να ξέρεις, δεν είναι καθόλου κακή αυτή η επιλογή. Ούτε εγώ έχω τους Κολομβιάνους τόσο ψηλά.
1: Όχι, δεν
0: αλλά είναι. Θέλω και να γίνει και μια έκπληξη, κατάλαβες, έτσι.
1: Τώρα βέβαια αυτό που λες Νικόλα, η επιλογή είναι καλή ή κακή μετά το τέλος του αγώνα, εφόσον βγει είναι καλή, εφόσον δεν βγει είναι κακή. Αλλά γι' αυτό δίνουμε προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό λέγονται και προγνωστικά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, προγνώσεις κάνουμε, κάποιες βγαίνουν, κάποιες δεν βγαίνουν.
0: Και έτσι ολοκληρώνουμε.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω έριξα λίγο φως, έτσι.
0: Έριξε,
1: στο τούνελ.
0: Έριξες πολύ φως.
1: Ωραιότατα, ωραιότατα. Μετέχουν οι ακροατές μας, είναι ενεργοί.
0: Έχει στείλει προβλέψεις ο Τόλης, εννοείται όποιος θέλει στέλνει. 6-9-39-9-43-9-43 για τα πάντα.
1: Έτσι. Αν την κάνουμε συλλογική την εκπομπή.
0: Ακριβώς. Άρα, επαναλαμβάνουμε, έχεις πει... Over 2,5 Γαλλία, Σενεγάλη. Under 2,5 Ιράκ, Νορβηγία. Άσο Αργεντινή, άσο Αυστρία, άσο Πορτογαλία και over 2,5 Αγγλία.
1: Okay.
0: Και συνεχίζουμε. Αυτά. Α, δεν έχεις δώσει και έχεις και άλλα δύο.
1: Δώσει.
0: Έχεις και άλλα δύο.
1: Έχω δώσει.
0: Ωραία.
1: Δεν.
0: Για να πούμε και τα άλλα δύο για μετά να σε χαιρετήσω.
1: Ναι.
0: Γκάνα, Παναμάς. Είπες άσο. Και Ουσμπεκιστάν,
1: ναι,
0: Ουσμπεκιστάν Κολομβία, under 2,5.
1: Under 2,5. Μπορείς να δεις για την Γκάνα, αν δεν σε παιδεύω, πόσο, τι απόδοση έχουμε εκεί, πάνω κάτω.
0: Την Γκάνα, πάμε αμέσως. Παναμάς.
1: Ιστορική ομάδα του Παναμά.
0: Ισχύει. Στη μουσική πάντα. Γιατί στην μπάλα δεν ξέρω κατά πόσο. Άσο στο 2,20.
1: Άσο του 2-20 Γκάνα.
0: Ναι.
1: Απέναντι στον Παναμά.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, αυτό είναι ευκαιρία. Αλήθεια λες.
0: Γιατί στο λέω για πλάκα.
1: Άρα, μπορεί να μην, την έχουμε, να μην έχω μετρήσει καλά τον Παναμά. Για να δούμε λοιπόν. Okay. Εγώ θα μείνω στον Άσο γιατί πιστεύω στην ομάδα της Γκάνας. Γκάνα από μικρός και προχωράμε.
0: Είσαι και Γκανέζος στις ρίζες.
1: Ε?
0: Είσαι και Γκανέζος στις ρίζες, λέω.
1: Γκανέζος στις ρίζες μπορεί. Πού το ήξερες, συμβουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Μάλιστα.
0: Τώρα πού να σου λέω.
1: Αν θυμάμαι καλά, ο Φορίκουε του Ολυμπιακού. Τώρα είσαι και μικρός, μπορεί να μην το θυμάσαι. Γκανέζος ήταν, θα μας επιβεβαιώσει κάποιος φίλος.
0: Ο Φορίκουε.
1: Ναι, ο Φορίκουε. Τέλος πάντων. Έχουμε κατά καιρός και Γκανέζους, έχουν περάσει από εδώ. Και τώρα είχαμε νομίζω.
0: Ναι, τον Μπάμπα. Τον Μπάμπα είχαμε από τον ΠΑΟΚ.
1: Τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα έχει καταγωγή από την Γκάνα.
0: Είναι Γκανέζος, ναι, διεθνής.
1: Ορίστε μας. Μπάμπα. Μάλιστα. Ποδοσφαιρομάνα και η Γκάνα. Όντως ποδοσφαιρομάνα.
0: Αυτή είναι όντως ποδοσφαιρομάνα. Όχι όπως λέει ο...
1: Πώς το βλέπεις εσύ.
0: Χαρά είναι. Όχι όπως λέει ο πρόεδρος, ο αείμνηστος. Ο Σπυριδάκης, αν το θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος ο Αγαπούλας, που πάει και λέει, που πάει και ρωτάει τον Πίου, από πού είσαι ρε, από την Ουζαλάντη. Α, ποδοσφαιρομάνα.
1: Έτσι, ο Πίου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά.
1: Γεια σου Νικόλα μου,
0: να είσαι καλά.
1: Να είμαι εκεί σε λίγο, 8 με 12 σήμερα, τετράωρη, εκπομπή, ολική ανατροπή. Με πολλά και διάφορα.
0: Να μείνετε στο σταθμό, κυρίες και κύριοι. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Νίκο. Γεια.

0: Είπα, εγώ σήμερα θέλω να δώσω τελευταίος. Έχω επιλέξει τα 4 παιχνίδια, αλλά δεν μπορώ να πω ακόμα, γιατί είναι και ο Θέμης. Θέμη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα, Νίκο. Ελπίζω να είσαι καλά.
0: Μια χαρά είμαι. Εσύ πώς είσαι, γιατί δεν τα είχαμε πει και πιο πριν.
1: Όλα καλά, όλα καλά και εγώ. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και τα δικά μας τα σημερινά. Έχουμε 4 παιχνίδια μέχρι αύριο, οπότε θα δώσουμε και για τα 4 κάτι.
0: Γιατί όχι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με χρονολογική σειρά. Να πούμε πρώτα για το παιχνίδι του βραδινό. Γαλλία Σενεγάλη, 10 το βράδυ. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, η Σενεγάλη πιστεύω ότι θα προβάλλει στεναρή αντίσταση απέναντι στους Γάλλους.
0: Το πιστεύω και εγώ.
1: Ναι, οπότε έχω αφήσει εντελώς στην άκρη τα αποτελέσματα κλπ. Πάμε σε κάτι πιο, νομίζω κάτι πιο safe. Σε απόδοση 1,95 να κάνει ένα σουτ στην εστία ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ένα σουτ στην εστία ο Μάικλ Ολίσε.
0: Ωραίο.
1: Οπότε σε απόδοση 1,95 αυτό πιστεύω ότι και οι δύο θα κάνουν τουλάχιστον από ένα σουτ στην εστία. Η Γαλλία έχει μια τετράδα μπροστά. Όπου πραγματικά όχι με τα φωτιές, νομίζω ότι είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων.
0: Ντουέ, Ολίσε, Εμπαπέ και Ντεμπελέ.
1: Ναι, πραγματικά απίστευτη. Οπότε ένα σουτ Ντεμπελέ στην εστία και ένα σουτ Ολίσε στην εστία. Απόδοση 1,95 νομίζω ότι είναι το καλύτερο το οποίο μπορούσε να βρω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, Ιράκ, Νορβηγία. Οι Νορβηγοί έχω πει πως θεωρώ πως ήταν η έκπληξη της διοργάνωσης. Τους έχω παρακολουθήσει κιόλας και στα προκριματικά αλλά και σε φιλικά παιχνίδια. Όπου ήταν εντυπωσιακοί, παίζουν πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Η επιλογή, το Ιράκ δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να φοβηθεί η Νορβηγία. Πιστεύω ότι θα κερδίσει σήμερα και με σχετική άνεση.
0: Ωραία.
1: Ιράκ, Νορβηγία λοιπόν διπλό, over 2,5 και over μισό συνολικά γκολ πρώτου ημιχρόνου για να ανεβεί λίγο η απόδοση, είναι 93. Ξαναλέω, διπλό over 2,5 η Νορβηγία και over μισό πρώτο ημίχρονο σε απόδοση 1,93. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Το Αυστρία-Ιορδανία, το οποίο πιστεύω ότι η Αυστρία θα καταφέρει να κερδίσει την Ιορδανία και η Ιορδανία από τις πιο αδύναμες ομάδες. Πάμε με το Άσο over 2,5 εδώ σε απόδοση 2,05. Ναι, Άσο over 2,5 Αυστρία-Ιορδανία. Και πάμε και να κλείσουμε με Αργεντινή. Αργεντινή-Αλγερία, εγώ βλέπω έκπληξη εδώ.
0: Όπα, όπα, όπα, όπα, περίμενε, περίμενε. Κλείνω το μικρόφωνο μου και μιλάς εσύ.
1: Ναι, θεωρώ πως η Αλγερία θα μπορούσε να πάρει μέχρι και αποτέλεσμα σήμερα από την Αργεντινή. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ομάδα η Αλγερία και ότι αδικείται από τις αποδόσεις. Αν δούμε όλους τους παίκτες που παίζουν στην Αλγερία, εντάξει, σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο της Αργεντινής, αλλά μιλάμε για μια πρεμιέρα Μουντιάλ. Στην προηγούμενη πρεμιέρα η Αργεντινή, παρά το γεγονός ότι πήρε το παγκόσμιο κύπελο, έχασε την πρώτη αγωνιστική από την Σαουδική Αραβία. Στα φιλικά η Αλγερία τα έχει πάει εξαιρετικά. Νικήσει την Ολλανδία 1-0, τη Βολιβία άνετα 4-0. Έχει ποιότητα σε όλες τις γραμμές, οπότε πιστεύω ότι μπορεί να κοντράρει την Αργεντινή. Έχει και παίκτες όπου μπορεί να κάνει διαφορά, όπως είναι ο Μαχρέζ, όπως είναι ο Μάζα, όπως είναι ο Νουρί, ο αριστερός μπακ της City. Σε αυτό θα πάμε με την έκπληξη. Δεν θα δώσω H2 που είναι μεγάλη απόδοση, θα δώσω το συν ένα ασιατικό, δηλαδή H2 πληρώνεται κάποιος άμα η Αργεντινή κερδίσει με ένα γκολ διαφορά, παίρνει το ποντάρισμα του πίσω. Και άμα θέλει κάποιος να το πάει λίγο πιο safe, θα μπορούσε να διαλέξει το ασιατικό 1,25, όπου να πληρωθεί το μισό του ποντάρισμα σε απόδοση 1,83. Οπότε ξαναλέω, το βασικό είναι το συν ένα της Αλγερίας σε απόδοση 2,17. Με H2 πληρώνεται κάποιος με νίκη ενός γκολ της Αργεντινής, παίρνει το ποντάρισμα πίσω. Ξαναλέω, σύνενα λοιπόν η Αλγερία το βράδυ με την Αργεντινή τα ξημερώματα. Ιράκ, Νορβηγία διπλό over 2,5 over μισό ημιχρόνου. Γαλλία, Σενεγάλη, ένα σουτ Ντεμπελέ και Ολίσε στην εστία ο καθένας. Και Αυστρία, Ιορδανία, over 2,5. Αυτά.
0: Εξαιρετικό, σε ευχαριστώ.
1: 8 στα 10 έχουμε, 80% επιτυχία έτσι, στα τελευταία, ναι. 10. 5 στα 7 στο Μουντιάλ. Θα δούμε σήμερα.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Εύχομαι. Και θα ολοκληρώσουμε δίνοντας τα δικά μου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Γαλλία Σενεγάλη goal στο 1.83, Αυστρία Ιορδάνια under 2,5 goal με απόδοση 2 και Αργεντινή Αλγερία να σκοράρει σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα ο Λιονέλ Μέση. Αυτά.
2: 9.43 Intermeten Sports. Goal! Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Λαύ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Γιώργος Δρουμελιώτης. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στη Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλατεία του έξω από την All Win Arena βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία μέρα τις ώρες 5 έως 10 η κούπα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζούλιαν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τις Εσπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορντ, Αϊτχόφεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η άβηξη του Παύλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους ερυθρόλευκους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πρασίνων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά, σύμφωνα με το Foot Mercato. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός ημέρας, ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Σαμπσουσπορ για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί για επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρίντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για άλλον ένα χρόνο. Στο στόχαστρο της Τότεναμ βρίσκεται ο Ιταλός διεθνής μέσος Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με το Athletic. Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Τζαλγκίρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέιμπεν Λί. Ο Αμερικανός γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμη χρονιά. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Ντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Ντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Η Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 943 Intermittent Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content.

0: 943 Ιντερβέτεν Σπορτ. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 6:30.

0: Λοιπόν, πάμε με την θεματολογία για να μην χάνουμε το χρόνο. Μέχρι να έρθει ο Σάκης, έχουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της γραμμής από Θεσσαλονίκη, ο οποίος θα μας πει τον νέο προπονητή του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Παναγιώτη, καλησπέρα. Πλάκα, κάνω χαριτολόγο. Εκτός κι αν βέβαια το ξέρεις, έτσι.
1: Όχι.
0: Όχι, μάλιστα.
1: Πάντως υπάρχει φαβορί. Λέγεται Μαρίνο Πούσιτ, βέβαια. Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, διότι άλλοι λένε ότι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ δεν θα έχει σχέση με κανένα από αυτά τα ονόματα που έχουν ακουστεί μέχρι σήμερα. Παρά τα αυτά, αυτή τη στιγμή αυτό το όνομα που παίζει σε πρώτο πλάνο είναι του Κροάτη με Ολλανδικές ρίζες, του Μαρίνο Πούσιτ, ο οποίος έχει κάποια καριέρα σε κάποιες Ολλανδικές ομάδες ως βοηθός, έχει πάρει double στην Ουκρανία με τη Σαχτάρ Ντόνατσκ και μέχρι πέρσι, μέχρι πριν δύο μήνες δηλαδή, ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με την Αλ Τζαζίρα. Είναι ελεύθερος τώρα, είχε ενδιαφερθεί και πέρσι ο ΠΑΟΚ για αυτόν, όταν πάλι υπήρχε θέμα με τον Λουτσέσκο. Και μένει να δούμε τώρα τι ακριβώς θα συμβεί. Το θέμα χειρίζεται ο Βιερίνια με τον Μάτος, παίζει ρόλο και ο Φερνάντο Σάντος και αυτό είναι σημαντικό, διότι φαίνεται πως αποκτά και πάλι κάποια σχέση με τον Δικέφαλο. Και εγώ λέω μην τον δούμε και τον ίδιο προπονητή τελικά.
0: Το Φερνάντο Σάντος.
1: Για να κρατάμε μικρό καλάθι, παρά τα 71 του χρόνια, είναι αγαπητός, είναι μεγάλο όνομα, δεν είναι σαν και αυτά τα ονόματα που κυκλοφορούν. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν δυσαρεστήσει στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δηλαδή τα βάζουν όλα αυτά τα ονόματα δίπλα στο Λουτσέσκου και τελικά βγαίνει συμπέρασμα Λουτσέσκου και όχι ένας από αυτούς. Και αυτό είναι ένα
0: αυτό
1: πρόβλημα.
0: Θα σε ρώταγα, αυτό θα σε ρώταγα. Τι κλίμα επικρατεί, τι λένε εκεί.
1: Δεν είναι. Αν ακουγόταν ένα όνομα μεγάλο κτλ. Σίγουρα θα έκανε γκέλ. Από αυτά τα ονόματα όλα που έχουν ακουστεί δεν κάνει κανένα γκέλ. Οπότε δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν έχει άδικο ο κόσμος του ΠΑΟΚ εδώ που τα λέμε, έτσι.
1: Σίγουρα δεν έχει άδικο. Διότι όταν απομακρύνεις τον πιο πετυχημένο προπονητή στην ιστορία της ομάδας, λες ότι θα φέρεις κάποιο μεγαλύτερο όνομα.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω μέσα σε 2-3 μέρες τώρα πιο μεγάλο όνομα μπορεί να κάνει τον ΠΑΟΚ, διότι τη Δευτέρα ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας. Εκτός και αν τον έχουν κάνει προεργασία, τον έχουν κλείσει. Και περιμένουν απλά την ανακοίνωση του διαζυγίου, την επίσημη με τον Λουτσέσκου, που θα γίνει ή μέχρι απόψε το βράδυ ή αύριο το πρωί, για να τον ανακοινώσουν αμέσως μετά. Γιατί και αυτό το σενάριο παίζει.
0: Ναι. Παναγιώτη, αυτό είναι δεδομένο. Λουτσέσκου τέλος, έτσι.
1: Ναι. Αν και όπως είπα και πριν, υπάρχει μια δυσαρέσκεια και κάποιοι ελπίζουν ακόμα, αν δει κανείς τα social media, ότι ίσως γίνει κάτι έστω και την τελευταία στιγμή και ο Λουτσέσκου παραμείνει. Όσο δηλαδή δεν ανακοινώνεται το επίσημο διαζύγιο. Υπάρχουν ελπίδες στον κόσμο ότι θα παραμείνει. Αν και επί του πρακτέου όλα έχουν κρυφθεί, όλα έχουν τελειώσει. Ο Λουτσέσκου αποτελεί παρελθόν για τον ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Από μεταγραφές τώρα νομίζω ότι έχουν έρθει σε δεύτερη, τρίτη μοίρα. Τρίτη έτσι.
1: Τώρα, αν δεν μάθουμε τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Πρέπει να. Πρώτα να κλείσει ο προπονητής και μετά να προχωρήσει ομάδα στις μεταγραφές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Να φύγουμε από τον ΠΑΟΚ. Ένα αναμονή του νέου προπονητή. Να πάμε στον Άρη τον Μπασκετικό, ο οποίος κινείται σε ρυθμό Σπανούλη. Δεν ξέρω τι υπάρχει από εκεί και αν υπάρχει. Και από τον ποδοσφαιρικό τέλος πάντων.
1: Ναι, ό,τι ήταν να πούμε για αυτό το μπαμ του Σπανούλη, το είπαμε χθες και προχθές. Ήρθε ο προπονητής, παρουσιάστηκε και έφυγε νομίζω σήμερα για να τακτοποιήσει κάποιες υποθέσεις. Έχει νομίζω υποχρεώσεις και με την εθνική ομάδα. Θα επιστρέψει κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει τις τύχες της ομάδας. Αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή είναι ένα σπανικός για τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Ναι.
1: Και ότι κυκλοφόρησαν και γίνεται πραγματική μάχη για το ποιος θα αποκτήσει ένα μαγικό χαρτάκι. 3.000 ήταν πέρσι τα διαρκεία, 4.000 γίνονται φέτος, αλλά και αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το Αλεξάνδριο είναι μικρό και θα είναι sold out σε κάθε παιχνίδι στο νέο πρωτάθλημα. Ακόμα δηλαδή και σε αγώνες τύπου με Κολοσσό, Ρόδου και Βίκο Ιωαννίου, νομίζω ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα.
0: Αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 5.000 χωρητικότητα έχει το Αλεξάνδριο.
1: 5.000 είναι το Αλεξάνδριο, είναι 1.200-1.500 θέσεις που θα προσθεθούν από την

0: κερκίδα που θα μπει στον κενό χώρο που υπάρχει θα φτάσει 6.500. Αλλά και πάλι είναι λίγα τα καθίσματα σε σχέση με το ενδιαφέρον του κόσμου.
1: Στον ποδοσφαιρικό Άρη έχουμε κάτι?
0: Στον ποδοσφαιρικό Άρη περιμένουν τα λεφτά από τη Σαουδική Αραβία, από τον DND, περίπου 3 εκατομμύρια, συν 300.000 που θα έρθουν από την Πορτοκαλία, από την Βιζέου για τον Σαμόρα. Άρα λοιπόν με αυτά τα λεφτά θα κάνει κουμάντο ο Καρυπίδης. Ούτως ή άλλως έχει ξεκαθαρίσει ότι εφόσον δεν τον θέλει ο κόσμος και αυτός θα κινηθεί στα βάρκα ή στα πανιά με τα έσοδα που θα έρθουν στην ομάδα μέχρι να βρεθεί κάποιος επενδυτής. Είπε λοιπόν ο Καρυπίδης ότι όσα χρήματα έρχονται αυτά θα επενδύει, με αυτά θα κινεί την ομάδα.
1: Εκ διαμέτρου αντίθετο κλίμα στο ποδοσφαιρικό και στο μπασκετικό. Άρη, πραγματικά. Έχουμε κάτι από Ηρακλή έτσι επιγραμματικά για να σας αφήσουμε κιόλας, γιατί ξέρω ότι δεν έχει χρόνο.
0: Κλείσαν άλλα δύο φιλικά με την Παλέρμο και την Σουντιρόλ στην Ιταλία. Μετά το φιλικό που κλείσανε με την Πολόνια, η ομάδα θα αναχωρήσει εκεί στα μέσα Ιουλίου να πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στον Μπολζάνο. Και περιμένουμε αυτές τις περιβόητες ανακοινώσεις των ποδοσφαιριστών που ακόμα δεν έχουν έρθει, αλλά λένε στον Ηρακλή ότι έχουν κλεισμένους περίπου 10 παίκτες.
1: Θα τους ανακοινώσει όλους μαζί.
0: Τώρα όλους μαζί, έναν. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί κανείς.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι άλλο, Παναγιώτη μου.
0: Αυτά.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Επίσης. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου από την Θεσσαλονίκη. Μας είπε τα του ΠΑΟΚ με τις συγκλονιστικές, συνταρακτικές εξελίξεις. Περιμένουμε πλέον τον νέο προπονητή, έτσι. Τον Άρη, ο οποίος έτσι έχουμε ένα κλίμα εκ διαμέτρου αντίθετο όσον αφορά το μπασκετικό και το ποδοσφαιρικό. Στο μπασκετικό ζούνε μέρες χαράς, όπως ακούσατε. Τα εισιτήρια διαρκείας του νέου μπασκετικού Άρη γίνονται αναρπαστά, να υπάρχουν κι άλλα, ακόμα και 10.000 να έχει χωρητικότητα του Αλεξάνδρου, νομίζω θα τα έπαιρναν οι φίλοι του Άρη. Οι διψασμένοι φίλοι του Άρη, το καταλαβαίνετε, έτσι. Και στον Ηρακλή περιμένουμε τις μεταγραφές να ανακοινωθούν εν χορό, θα έλεγα. Λένε ότι έχουν κλείσει τουλάχιστον 10 παίχτες. Απλώς απομένουν οι ανακοινώσεις. Ειδόμενοι λοιπόν.

Λοιπόν, 6-9-39-9-43-9-43, 6-9-39-9-43-9-43. Επαναλαμβάνω τον αριθμό στο Viber, μπορείτε να επικοινωνείτε, να επικοινωνούμε για οτιδήποτε θέλετε. Πάμε να δούμε και το δώρο του σταθμού, καινούριο δώρο από το σταθμό. Έχει τρελαθεί το αφεντικό, κάθε 2-3 μέρες δίνουμε και ένα δώρο.

Λοιπόν, δώρο, Σύφνος, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό, στην Σύφνο, στο νησί του Τσελεμεντέ. Θα έχει και φαγητό. Ε, βέβαια, αφού είναι το νησί του Τσελεμεντέ, χωρίς φαγητό δεν θα κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, γράφοντας το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη Σύφνος, για συμμετοχή στο Viber του σταθμού 6939-943-943. 6939-943-943. Ονοματεπώνυμο Σύφνος και είμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Σπεύσατε λοιπόν.

Επαναλαμβάνω, ο Σάκης όπως Ντούνης θα έρθει από λεπτό σε λεπτό. Τον περιμένουμε. Προς το παρόν θα ακούτε εμένα. Ελπίζω ευχάριστα. 9.43 Ιντερβέτεν Sports, 7 παρά 18 πρώτα.

0: Πάμε με τη θεματολογία του Σάκη. Τέτοια ώρα, λίγο νωρίτερα ενδεχομένως, να βγάζει το Μάνο Σταραμόπουλο. Τον έχουμε στην αλληλέγγυα της γραμμής. Καλησπέρα, Μάνο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Derby Sports.
0: Τι βλέπεις εκεί στο Μουντιάλ, τι γίνεται? Χθες είχαμε 4 χι, νομίζω, 4 ισοπαλίες.
1: Ναι.
0: Πρωτόγνωρο, τώρα... έτσι.
1: Κοίτα να δεις, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στον 40χρονο, έναν ακόμα 40χρονο που βρίσκεται στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Και να φέρουν στον τροφύλακα της εθνικής ομάδας του Πράσινου Ακροτηρίου τον Βοζίνια.
0: Ναι.
1: Το παρατσούκλι σημαίνει μικρός παππούς, γιατί όταν ήταν μικρός έκανε παρέα περισσότερο για ασφάλεια με τους παππούδες του.
0: Ναι. Αυτοί λέει τον μεγαλώσανε.
1: Ο Βοζίνια λοιπόν, που ήταν ο κορυφαίος θες στο παιχνίδι το... την ισοπαλία που απέσπασε το Πράσινο Ακροτήρι απέναντι στην Εθνική Ομάδα της Πρωταθλήτριας Ευρώπης της Ισπανίας. Αποθεώνεται σήμερα, είχε 7 εκπληκτικές αποκρούσεις. Ξεκίνησε, αυτός γεννήθηκε καταρχήν στο Πιντέλο, μετά έπαιξε τοπικές ομάδες στην Μπετουέκε. Ναι. Μετά πήγε στην Μιντελένσε, μετά πήγε στην Αγκόλα, έπαιξε στην Προγκρέσο. Μετά μετακινήθηκε στη Μολδαβία Ζίμπρου Κισινάου, πήγε στην Πορτογαλία Ζιλ Βισέντε, έμεινε 5 χρόνια στην ΑΕΛ της Κύπρου, την ΑΕΛ Μεσού.
0: Α, μάλιστα, έκανε και Κύπρο.
1: Πέρασε και από τη Σλοβενία και τώρα είναι στην Πορτογαλική Σάβες.
0: Στη δεύτερη Πορτογαλία, δεύτερη εθνική.
1: Ο ήρωας της ομάδας των Μπλε Καρχαριών αποθεώνεται τον τύπο της χώρας, όπως καταλαβαίνουμε. Στα 40 του χρόνια που είναι ένας ακόμα 40 που συμμετέχει σε αυτό το 23ο, να θυμίσουμε είναι ο Νόιερ επίσης ο Γερμανός, ο Γκιγέρμο Τσόα του Μεξικού που ακόμη δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον Αγκύρε, ο Κρέγκ Γκόρντον της Εθνικής Γκοτίας. Έτσι είναι σημαντικά ονόματα που βλέπουμε ότι μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η διοίκηση της Μπαρσελόνα δεν πρότειχε να ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Μάρκους Ράσφορ, του διεθνούς Άγγλου επιθετικού, οπότε ο ποδοσφαιριστής είναι αναγκασμένος να επιστρέψει στους κόκκινους διαβόλους του Μάντσεστερ. Να συζητήσει εκεί τον θέλει ο Μάικλ Κάρικ, ο νέος προπονητής της United, και να δουν από εκεί πέρα αν θα συνυπάρξουν, αν θα συνεχίσουν μαζί ή θα πουληθεί. Δύσκολο το βλέπω αυτή τη στιγμή κάποιος να δώσει τα 40 με 50 εκατομμύρια που θα ζητήσει η διοίκηση των κόκκινων διαβόλων για τον Ράσφορντ, εκτός αν παραγωγηθεί κάπου αλλού πάλι ιδανικός. Βεβαίως ο ίδιος ο Ράσφορντ έχει εκφράσει την επιθυμία του να συνεχίσει στους Μπλαουγκράνα πρωταθλητές Ισπανίας, αλλά αυτό φαντάζει με τα σημερινά δεδομένα δύσκολο, όχι απιθανό. Τώρα, μια και λέμε για την Εθνική Αγγλίας, τραυματίστηκε ο Λιβραμέντο, ο ποδοσφαιριστής, ο αμυντικός της Νιουκάστλ. Έχει ένα πρόβλημα στο γαστροκνήμιο. Έτσι λοιπόν ο Τόμας Τούχελ, ο Γερμανός προπονητής των Τυρών των Ταριών, είναι αναγκασμένος να καλέσει τον Τσάλομπα, τον Τρέβορ Τσάλομπα της Τσέλσι, στη θέση του Λιβραμέντο, του Τίνο Λιβραμέντο. Η Αγγλία, η οποία προετοιμάζεται σιγά σιγά για να μπει και αυτή έτσι στα προκριματικά της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που συνεχίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό. Επίσης να πούμε ότι ο Νεϊμάρ αναμένει 5ο παιδί, το 3ο με τη σημερινή γυναίκα του, και έχει κι άλλο ένα. Αυτό θα είναι το 5ο, το οποίο και αυτό θα είναι κορίτσι, ουσιαστικά θα έχει 4 κορίτσια και ένα αγόρι.
0: Μάλιστα, ο Νεϊμάρ.
1: Αγόρι είναι 14χρονο. Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να πούμε ότι στην Κύπρο θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του Κώστας Ομπαλογιάννης. Συμφώνησε με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Μονοετές συμβόλαιο με δικαίωμα ανανέωσης για ένα ακόμη χρόνο. Και θα δούμε τι μέλη γενέστε από εκεί και πέρα. Τώρα έχουμε την Real Madrid που ανανέωσε για ένα ακόμη χρόνο έως το καλοκαίρι του 27 τη συνεργασία της με τον διεθνή Γερμανό στόπερ τον Αντώνιο Ρίντιγκερ, τον βλέπουμε και στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Ενώ υπάρχει μια μικρή διαμάχη ανάμεσα στον Μουρίνιο και τον πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, καθότι ο Μουρίνιο είπε στον Πέρεθ ότι Εντάξει, δεν θέλουμε άλλες μεταγραφές τώρα. Τώρα πρέπει να δούμε ποιοι θα πρέπει να φύγουν κιόλας. Ο Πέρεθ είναι αντίθετος προς το παρόν τουλάχιστον, γιατί είχε εκφράσει την επιθυμία να πάρει ένα πολύ μεγάλο όνομα που διακρίθηκε στο Champions League. Βεβαίως η πρώτη κίνηση, όπως μάθαμε από τους Ισπανούς, ήταν να χτυπήσει την πόρτα της Ατλέτικο Μαδρίτης για τον Χούλιαν Άλβαρες, στο διεθνή Αργεντινό φορ. Αλλά η διοίκηση των Ερυθρόλευκων της Μαδρίτης αρνήθηκε, λέει, δεν τον δίνουμε εμείς, δεν τον πουλάμε στη Ρεάλ Μαδρίτης. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι ο Χούλιαν Άλβαρες έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό, προφορική συμφωνία εννοείται, με τον πρόεδρο της Μπαρσελόνα, τον Ζωά Λαπόρτα, αλλά και τον Γερμανό προπονητή της, τον Χάνς Φλικ, θεωρώντας ότι θα είναι η καλύτερη λύση για να πάρει τη θέση του αποχωρήσαντα του διεθνούς Πολωνού φορ, του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Βεβαίως τα 100-120 εκατομμύρια που έγινε η πρώτη προσφορά των Μπλαουγκράνα προς τους Ροχιμπλάνκους έχει απορριφθεί. Και λογικό είναι, όταν πέρσι τον είχε πάρει με 90 εκατομμύρια ευρώ από τη Manchester City, είναι λίγο ντροπή εισαγωγικά να τον δώσει με 100 ή 110 εκατομμύρια. Καθότι η αξία του είχε ανέβει πάρα πολύ, ήταν ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς του Ισπανικού πρωταθλήματος τη σεζόν που έγινε. Άρα θα πρέπει η διοίκηση της Μπαρσελόνα να ανεβάσει ακόμη περισσότερο την προσφορά της προς την αντίστοιχη διοίκηση της Ρεάλ, της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τώρα σίγουρα θετικά σχόλια, πολύ θετικά σχόλια για τον Γιώργο Τοδόνη, ο οποίος στην πρεμιέρα του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, καθοδηγώντας την εθνική ομάδα της Σαουδική Αραβία, έτσι έφερε ισοπαλία απέναντι σε μία από τις κατόχους του τροπαίου, και αναφερόμαστε στην εθνική ομάδα της Ουρουάης, του Μαρσέλο Μπιέλσα. Μεγάλη επιτυχία αυτή για την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Καταλαβαίνουμε ότι είχε ανεβάσει πολύ τις μετοχές του στο διεθνές χρηματιστήριο και πολύ περισσότερο βεβαίως εκείνο της Σαουδικής Αραβίας, η οποία δημιουργεί μια πολύ καλή εθνική ομάδα, με απότερο στόχο βεβαίως να διακριθεί και το 30, αλλά πολύ περισσότερο το 34, που θα είναι η οικοδέσποινα της τελικής φάσης του Μουντιάλ εκείνης της εποχής, που θα διεξαχθεί στην μεταμορφωμένη, εξελιγμένη, όπως θα είναι τότε η μεγάλη αυτή χώρα που ακούει στο όνομα Σαουδική Αραβία. Έχουμε στην Τσεχία, έχουμε ένα σκάνδαλο όπου η Επιτροπή Διοντολογίας υποβιβάζει την κυπελούχο την Καρβίνα, γιατί ο πρόεδρος της, ο Γιάν Βολφ, φέρεται να έχει εμπλοκεί σε στημένα παιχνίδια. Μάλιστα επιβλήθηκε πρόστιμο στην ομάδα 440.000 ευρώ και 125.000 ευρώ στον ίδιο. Έχει 5 μέρες, 4 τώρα για την ακρίβεια, να κάνει προσφυγή η διοίκηση της Καρβίνα. Και όπως είπε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αν δεν τελεσυνδικήσει το θέμα, δεν πρόκειται να επιβληθούν οι κυρώσεις. Δηλαδή, ο υποβασμός της Κάρβινα στις μικρότερες κατηγορίες για διαφορά. Έχουμε τώρα να πούμε ότι ο Ντίκ Άντβοκ είναι πλέον ο γυριότερος προπονητής που συμμετέχει στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Είναι 78 χρονών και 260 ημερών. Είχε καταρρύψει εκείνο το ρεκόρ που κατήχε από το 10 ο Τορεχάγγελ, 71 χρονών, 317 ημερών. Δεύτερος τώρα είναι ο Μίροσλαβ Κούμπικ, ο Τσέχος, 74 ετών, 228 ημερών. Τρίτος είναι ο Βέλγος Ούγκο Μπρος, 74 χρονών, 62 ημερών. Μετά ακολουθεί ο Όσκαρ Ταμπάρες, αλλά για το 2018, 71 ετών, 125 ημερών. Ο Ολλανδός Λουίς Φαχάλ, το 2022, ήταν 71 ετών, 123 ημερών. Και βέβαια ο Έμιος Τσέζαρ Μαλντίνη, πατέρας του γιου του Πάολο Μαλντίνη, του πρόσφατα, εν πάση περιπτώσει, άσου κεντρικού αμυντικού της Εθνικής Ιταλίας και μετά ενός εκ των διευθυντών της Μίλαν, του Πάολου, που ο Τσέζαρ ήταν 70 ετών, 130 ημερών. Και βεβαίως έχουμε και την καταδίκη του Ράφα Μίρ, του 29χρονου επιθετικού της Σεβίγια, ο οποίος καταδικάστηκε από το ανώτατο περιφερειακό δικαστήριο της Βαλένθια σε φυλάκιση 8,5 ετών για βιασμό που είχε κάνει την 1η Σεπτεμβρίου του 24, όταν ήταν στην Έλτσε. Θα δούμε τώρα τη Μέλη Γενέστη, γιατί καθώς θα κάνει βεβαίως έφεση, αλλά τα 8,5 χρόνια δύσκολο να ζήσουν όλα, έτσι. Πρέπει κάποιος να πάει και φυλάκι κάποια στιγμή σε αυτή τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι η Crystal Palace ανακοίνωσε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί επίδοξοι γαμπροί, θέλουν να πάρουν τον Adam Wharton, τον αριστεροπόδαρο χαφ, διεθνή χαφ των αιτών της Λονδίνου. Όποιος θέλει, λέει, 100 εκατομμύρια ευρώ, ξεκινάμε. Θα δούμε, Δημήτρη.
0: Ωραία, μόνο μου. Μ' ακούς, έτσι?
1: Ναι, σε ακούω.
0: Ωραία, ωραία. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Θα τα πούμε το βραδάκι εμείς. Θα τα πούμε έτσι αργούτσικα. Έτσι θα έχουμε και φρέσκα πράγματα, πιο φρέσκα. Θα έχουμε και το πρώτο αγώνα εκείνη την ώρα κατά τη διάρκεια του Γαλλίας. Είναι Γαλλία, ωραίος αγώνας απόψε, έτσι.
1: Βέβαια, έτσι αναμένεται.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου απόγευμα.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.

Ακούσαμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, κάναμε την βολτίτσα μας έτσι στον διεθνή χώρο, μας είπε πολλά ενδιαφέροντα πραγματάκια και για το Μουντιάλ. Αυτό που μόνο πολύ το ενδιαφέρον αυτή την περίοδο.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με το γίγαντα τον Νίκο τον Κατσάτσο. Διαφημιστικά μηνύματα. Και σε λίγο, μάλλον με Σάκη Μπουσδούνη. Θα δούμε όμως. Αν δεν είναι ο Σάκης Μπουσδούνης, θα είμαι εγώ. Θα σας κρατήσω λίγο ακόμα συντροφιά. Θα δούμε, θα δούμε. Εδώ είμαστε πάντως για να σας ενημερώνουμε. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Η θεματολογία της εκπομπής του Σάκη θα συνεχιστεί κανονικά, ούτως ώστε να ενημερώνεστε έγκυρα και έγκαιρα.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
3: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
2: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
3: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
2: 21-2029-22.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο δικέφαλος έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλατεία Αετού, έξω από την Όλγουιν Αρίνα, βρίσκεται και σήμερα, για τρίτη και τελευταία μέρα, τις ώρες 5 έως 10, η Κούπα του Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λαντς ύψους 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν στα 5 εκατομμύρια ευρώ, οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλεπτους. Λόγω ενδιαφέροντος από τους Ισπανιόλ, Θέλτα Φέγενορντ, Αϊντχόφεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η αύξηση του Πάμπλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλεπτους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά τους νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Ασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Σαρλερουά για την απόκτηση του Τιέν Καμαρά, σύμφωνα με το Foot Mercato. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας, ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με την Samsung Sport για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ο ίδιος ανακοίνωσε στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Παίκτης της Real Madrid θα παραμείνει ο Αντώνιο Ρούντιγκερ. Ο Γερμανός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο με τη Βασίλισσα για άλλον ένα χρόνο. Στο στόχαστρο της Τότεναμ βρίσκεται ο Ιταλός διεθνής μέσος Σάντρο Ντονάλι, σύμφωνα με την Athletic. Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με τη EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Ζάλγκυρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέιμπεν Λί. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμα χρονιά. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Endeavor and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφω, Δημήτρη Στατάκη.
4: Εν 1943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όρκοι.
10: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Επιτέλους φτάσαμε. Καλό απόγευμα φίλες και φίλοι και από μένα. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Δημήτρη τον Στρατάκη. Πάντα είναι έτοιμος έτσι για δράση. Σας χάρισε ένα απολαυστικό μισάωρο νωρίτερα. Όλα για τους ανθρώπους είναι. Πάθαμε ένα λάστιχο με το αυτοκίνητο, οπότε αρχίσαμε να πούμε σωστά ότι δεν πειράζει. Θα πάμε την επόμενη ώρα μαζί. Εδώ στον 943 Τρεβέτεν Sports. Σε πλήρη σύνθεση εκπομπή Sports on Air Live με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Νίκο Κατσάτσο, τον Γιώργο Ρουμελιώτη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βέβαια είναι στην παρέα μας και ο Δημήτρης Στρατάκης. Ας απολαύσει το καφεδάκι του, γιατί στις 8 θα είναι έτοιμος να παραδώσει σκυτάλι. Σήμερα, Δημήτρη μου, ένας δίνει στον άλλον τη σκυτάλι. Λοιπόν, 6-9-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. 6-98-45-21-8-21, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα στη Ματούλα και στην Αγία, στην Νέα Φιλαδέλφια. Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα Τρίτης, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στη φίλη τη Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλησπέρα στην Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη λέει η Αποστολία. Θέλω να δώσω ένα μήνυμα, λέει, σε αυτόν τον ραδιοφωνικό αθλητικό σταθμό. Είναι ο καλύτερος με τους καλύτερους δημοσιογράφους και σε όλους που παίρνουν τηλέφωνο. Είναι τα καλύτερα παιδιά. Στρατάκι, ψυχάρα Ολυμπιακάρα, λέει η Αποστολία, δεν το λέω εγώ. Καλησπέρα και στο Σωτήρη. Καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στην Ελένη. Παιδιά, στέλνετε και για τη Σύφνο το μεγάλο δώρο του 943 Τριβέτεν Sports. Στο Viber του σταθμού στέλνετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Σύφνος για να μπείτε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλησπέρα Σάκη, λέει ο φίλος ο Πάρης 13. Καλησπέρα Σάκη, έχουμε κανένα νέο από ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Για μπάσκετ θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη μετά τις 7.30. Για ποδόσφαιρο 8 παρατέταρτο θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τσαμπά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, το πιο νέο είναι ότι από ό,τι λένε στο εξωτερικό, ότι έχει κλείσει μεταγραφή του Καμαρά και θα έρθει ίσως την Πέμπτη στην Ελλάδα για να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το πιο φρέσκο σου λέω.

Καλησπέρα να πω στη φίλη την Ελένη από το Επιτάλιο. Καλησπέρα, Ελένη μου. Σάγγελε, μας έλειψες. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Καλησπέρα και στην φίλη μας τη Βίκη. Σάγη, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Αναμένω και σήμερα ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Βίκη μου, όλα καλά είναι, όλα καλά. Μην αγχώνεσαι. Όλα καλά. Πάντα συμβαίνουν απρόοπτα. Σημασία έχει να είμαστε καλά. Τίποτα άλλο. Αυτά γίνονται.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την ομάδα της ΑΕΚ. Πάμε στον Λάκη Κονησιώτη που είναι μαζί μας. Λάκη, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ, τώρα είναι όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: είμαι πυγμένος κάπως εκεί θυσίας.
0: Εντάξει, όχι, εγώ είχα πάθει ένα λάστιχο μωρέ και καθυστέρησα να φτάσω στο στούντιο. Εντάξει.
1: Όχι, ναι.
0: Είχα ξεχάσει το ελικόπτερο. Δεν πήγα, δεν έφυγα το ελικόπτερο, καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι πρόβλημα. Έτσι, έτσι. Δεν θα κάνω σοφότερο και σένα και τους αγροτές σου σήμερα για τα νέα της ΑΕΚ. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη ουσιαστικά. Είτε στα μεταγραφικά, είτε σε ανανέωση συμβολέων.
0: Εντάξει, το πιο top φίλε είναι το Τρόπαιο, έτσι.
1: Το Τρόπαιο ναι, συνεχίζει να εκτίθεται, είπαμε, στον περιβάλλοντα χώρο του Σταδίου και σήμερα 5 έως 10 η ώρα το βράδυ για τους φίλους της ΑΕΚ να φωτογραφηθούν και να πάρουν και το κασκόλ τους. Και από τη 18 μεθαύριο θα ξεκινήσει την περιοδία με πρώτο σταθμό την Καλαμάτα.
0: Α, πρώτα πάει Καλαμάτα, μάλιστα.
1: Πρώτα πάει Καλαμάτα, ναι, εκεί που ήταν η πρώτη πόλη που κήρυξε την Επανάσταση. Έχει συμβολικό χαρακτήρα για το 1821, όπως είπε και ο κ. Σιλιόπουλος προχθές. Πάει μετά την επόμενη Τρίπολη, δεν το θυμάμαι όλα απ' έξω. 9 Ιουλίου είπαμε θα είναι στην Κωνσταντινούπολη. Θα περάσει και από Κύπρο, Λεμεσό, Λευκοσία για να καταλήξει 1η Αυγούστου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο και πάλι στη Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα, έχει χρόνο δηλαδή, μέχρι αρχές Αυγούστου θα.
1: Ναι, ναι, θα πάει σε πάρα πολλά μέρη. Πραγματικά είναι ευκαιρία για όλους τους φίλους της ΑΕΚ. Είναι μια ωραία εκδήλωση που έρχεται σε συνέχεια της εκδήλωσης που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή στο Ιωνικό Κέντρο για τη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Φιλοξενήθηκαν μαθητές από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, τονίζοντας και πάλι το προσφυγικό στοιχείο και την σύνδεσή της με την Κωνσταντινούπολη, με την Εκκλησία που είναι πάντα παρούσα, ειδικά ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας και Ηρακλείου κ. Γαβρίλ, στηρίζει τις προσπάθειες της ΑΕΚ από την πρώτη στιγμή, ειδικά που ανεγέρθη η Αγία Σοφιά, έτσι, να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Και προχθές είχαμε και το άναμα των εστιών πάνω από τον ΑΕΤΟ, από τους Θωμά Μαύρο και Λάκη Νικολάου, σε μια συμβολική κίνηση που πραγματικά ήταν πολύ έντονη και συγκινησιακά φορτισμένη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ισπανία ανέφεραν ότι η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για Ουναΐ. Μάλλον και η ΑΕΚ,
1: ναι, ναι,
0: από κάποιες ομάδες.
1: Έχει βουήξει ο τόπος κυριολεκτικά για τον Ουναΐ. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάτι. Πραγματικά είναι και πολύ μεγάλη η ρήτρα του. Είναι γύρω στα 20 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, αυτό μπορεί να διευθυνθεί να μου πεις. Αλλά με βάση τις πληροφορίες που έχω εγώ, δεν υπάρχει κάτι για τον Ουναΐ, ούτε πρόκειται να υπάρξει. Έγιναν κάποιες διαδικτυακές κουβέντες οπωσδήποτε. Ο Ρουμπάλτα σίγουρα έχει τις άκρες του εκεί στην Ισπανία, αλλά δεν νομίζω από ό,τι μαθαίνω ότι υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ο Γιόνσον αποχώρησε τελικά από την ΑΕΚ και προπονείται από τη ΔΕΜΑ την ΑΡΚΟΣ.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει βρει ακόμα ομάδα. Είχε δηλώσει ότι θέλει να γυρίσει εκεί γιατί είχε γεννήσει τη γυναίκα του πρόσφατα ένα μωράκι, θέλει να επιστρέψει στη βάση του και γι' αυτό τον λόγο εξάντλησε το συμβόλαιο του με την ΑΕΚ. Ο πάροχο, έτσι μόνο τον τελευταίο χρόνο πήρε γύρω στο εκατομμύριο. Δεν ήταν και άσχημο για έναν πανό στην Ελλάδα και επέστρεψε στη βάση του τώρα να συνεχίσει την καριέρα του.
0: Μια ερώτηση από το φίλο τον Μιχάλη για το Σαχαπό. Τι βλέπεις φέτος, αν θα είναι στα πλάνα του Νίκολιτς?
1: Εγώ θα πω αυτό που έχει δηλώσει ο Νίκολιτς, ότι θα είναι στα πλάνα του και θα έχει ενεργό συμμετοχή. Από εκεί και ύστερα τον είδα και εγώ, όπως όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ, κάποια λεπτά σε ποιο παιχνίδι ήταν, ούτε θυμάμαι καλά.
0: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Κανένα τέταρτο αν έπαιξε. Οπότε δεν μπορώ να έχω και εικόνα να μιλήσω για τον παίχτη, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Αυτό το που έχει όμως προτεραιότητα είναι το αμυντικό χαφ. Άρα ο Σαχαμπό δεν πρόκειται να είναι πρωταγωνιστής από ό,τι καταλαβαίνουμε. Γιατί πάει για αμυντικό χαφ και μάλιστα με σωματικά προσόντα είναι ο στόχος. Εξάρι καθαρό δηλαδή, ναι, μπροστά από τα δύο στόπερ.
0: Καλά, θα έχει πολλά παιχνίδια η ΑΕΚ. Κανείς δεν θα περισσεύει, φαντάζομαι, αρκεί να μπει καλά στην ομάδα, έτσι.
1: Αν θέλω να πω, προφανώς προορίζεται για ένα άλλο ρόλο ο Σαχαμπό, γιατί διαφορετικά δεν θα κοιτάγε για να πάρει τέτοιο παίχτη τώρα.
0: Σωστό, σωστό. Με τον Γεωργιέφ, δεξί μπακ ή κεντρικό
1: αμυντικός? Γεωργιέφ είπαμε, πάλι για δεξί μπακ. Μπορεί να παίξει κεντρικό αμυντικός, αλλά δεξί μπακ σαν backup του Ρότα ουσιαστικά. Δηλαδή πιστεύω ότι θα δούμε σε αρκετά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Για να παίρνει τις ανάσες του ορότα, κάπως έτσι φαίνεται να είναι το πλάνο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και στην Εθνική Βουλγαρία χρησιμοποιείται σαν δεξιμπακ. Και μάλιστα είναι πολύ ευέλικτος, ταχύς, έχει καλή τεχνική κατάρτιση, δηλαδή του ταιριάζει η θέση. Δεν είναι έτσι όπως βλέπουμε κάποια στόπερ που δεν στρέβουν εύκολα να παίξουν στην άκρη κατά ανάγκη. Βέβαια μην ξεχνάμε, μιας και δεν έχουμε άλλη επικαιρότητα να πω έτσι και ένα ρετρό στοιχείο, όταν ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον είχε βάλει τον Γιάπ Σταμ, τον Ολλανδό,
0: τον θυμάμαι, το θηρίο.
1: Ναι, εντάξει, πριν το κάνω ο Φέργκισον δεν μείνει σε κανείς. Ήταν τραγική επιλογή, το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Πραγματικά θηρίο ντουλάπα.
0: Θηρίο, θηρίο.
1: Ναι. Στα πλάγια, έτσι κι όμως ανέβαλε. Εντάξει.
0: Μάλιστα, με μεταγραφές, ανανεώσεις, κάτι δεν υπάρχει, έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Ό,τι έχουμε πει από χτες, να μην κουράζουμε τον κόσμο. Βλέπουμε το Μουντιάλ και παρακάτω, πάμε παρακάτω.
0: Καλά ξεμπερδέματα με την κίνηση, φίλε.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλή
0: συνέχεια, Σάκη. Σε ευχαριστώ, Λάκη μου, να είσαι καλά, καλό απόγευμα.
1: Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης, φίλες και φίλοι, με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να δούμε τι νέα υπάρχουν από το στρατόπεδο της ομάδας του Ολυμπιακού με τον Κώστα Σαμαθράκη.
1: 943 Interveten Sports.
0: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Γεια σου, Σάκη μου. Καλό απόγευμα. Καλά.
0: Τι νέα έχουμε από την ομάδα?
2: Νέα δεν έχουμε, να σου πω την αλήθεια. Χωρίς να θέλω να ξενερώσω κανέναν φίλο του Ολυμπιακού, είμαστε εν αναμονή. Υπάρχουν 3-4 περιπτώσεις, στις οποίες απασχολούν τον Ολυμπιακό εδώ και αρκετές μέρες.
0: Ναι, που θέλουν τον χρόνο τους βέβαια, φαντάζομαι.
2: Ναι, προφανώς είναι φανερό αυτό, ότι στις αρχές Ιουνίου δεν είναι εύκολο, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά για καμία ομάδα να ολοκληρώσει μεταγραφές. Είμαστε σε μια περίοδο που αρκετοί παίκτες, άλλοι είναι στο παγκόσμιο κύπελο, άλλοι έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους και προφανώς περιμένουν να βρουν ό,τι καλύτερο.
0: Ναι, και από καλύτερα πρωταθλήματα. Οι καλοί παίκτες, φίλε, δεν τρελαίνονται να έρθουν στην Ελλάδα με την πρώτη πρόταση.
2: Ναι, και αναφέρομαι κυρίως στην περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ, ο οποίος είναι στόχος του Ολυμπιακού εδώ και αρκετό καιρό, ο αριστεροπόδαρος στόπερ της Λας Πάλμας, μια εξαιρετική περίπτωση. Γι' αυτό και έχει ρίξει ο Ολυμπιακός όλο το βάρος εκεί, αλλά δυστυχώς η ηλικία του, που είναι 24 χρονών, και το γεγονός ότι είναι ελεύθερος, καταλαβαίνει κανείς ότι δυσκολεύει μια τέτοια μεταγραφή. Σύντομα ακόμα ότι έχουν μπει στο παιχνίδι 3-4 ομάδες, η Φέγερνο, οι δύο Ισπανικές και η Μπράνκα κτλ. Ειδικά η Μπράνκα, η τελευταία που έτσι δείχνει ενδιαφέρον ζωηρό είναι η Μπράνκα, η Πορτογαλική. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι έχει δυσκολέψει πολύ, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι χαλάει η μεταγραφή, διότι δεν θα γίνει εν πάση περιπτώσει. Αλλά σίγουρα καθυστερεί, αλλιώς τα υπολόγια στον Ολυμπιακό και αλλιώς εξελίσσονται. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτή την περίπτωση του Μαρμόλ, ο Ολυμπιακός ασχολείται τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον Σμαϊλόβιτς, τον Σουηδό 22 ετών στόπερ, μια εξαιρετική περίπτωση, είναι κεντρικός αμυντικός της Άντερφιορ, την Νορβηγική. Ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά στοιχεία, γι' αυτό και τον έχουν στα μπάρι, όπως λέμε, στον Ολυμπιακό. Ο Νοά Καντιού της Λοριάν, Χαφ, 91, 27 χρονος είναι, λένε, και αυτός μια δύσκολη περίπτωση, και τη δυσκολία του έχει ο ίδιος ο παίκτης, γιατί ο ίδιος ο παίκτης φαίνεται να είναι θετικός στην Ελλάδα, αλλά ο πρόεδρος της Λοριάν, ο οποίος λέει ότι δεν μπολείται ο παίκτης. Βέβαια το δεν μπολείται, μέχρι όταν θα γίνουν οι συζητήσεις και θα πέσουν στο τραπέζι τα λεφτά,
0: αλλάζουν τα πράγματα ίσως τότε.
2: Θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Και η τρίτη περίπτωση είναι του Ρόκα, του εξτρέμ της Χιρόνα, του νεαρού 20χρονος, πολλά υποσχόμενος, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικές δύο χρονιές στην Ισπανία, και είναι μια περίπτωση ίσως η πιο βατή αυτή τη στιγμή, αν θέλεις, για τον Ολυμπιακό.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Γιαννούλη από τον Ολυμπιακό?
2: Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή τον Ολυμπιακό ούτε για τον Γιαννούλη ούτε για τον Τζάπρα λένε τίποτα. Δεν μπορώ να εκτιμήσω αν πραγματικά τον Ολυμπιακό δεν λένε τίποτα ή κάτι περιμένουν. Είναι προφανές, ας πούμε, όσο είναι στην αγορά και οι δύο,
0: ναι,
2: και δεν κλείνουν κάπου, δηλαδή ο Γιαννούλης για τον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ δεν δίνει τα λεφτά που θέλει ο Άουσμπουργκ. Ο Τσάπρας που συζητάει ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει καλύτερη πρόταση από τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτά δεν λέει τίποτα, προφανώς, έτσι. Ο χρόνος θα δείξει. Είναι δύο Έλληνες που ξέρουμε ο Ολυμπιακός πόσο ανάγκη έχει Έλληνες αυτή τη στιγμή, γιατί το λέμε συνέχεια, αλλά ίσως να γίνουμε κουραστικοί, ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή χρειάζεται, Σάκη, τουλάχιστον 3-4 Έλληνες ποδοσφαιριστές να προσθέσει το ρόστερ πρώτης διαλογής, όχι δηλαδή δεύτερης διαλογής.
0: Ναι, να μπορούν και να βοηθήσουν κιόλας με αυτή την έννοια.
2: Ακριβώς, δηλαδή ένα αριστερό μπακ, ας πούμε, και φεύγοντας και ο Ορτέγκα, ξέρω εγώ, ή ο Μπρούνο, αν φέρουν μια πρόταση, που θα φέρουν λογικά, ειδικά ο Ορτέγκα, θα πρέπει να, ο αριστερός μπακ να είναι Έλληνας. Για το δεξιό μπακ, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, γιατί σου είπα ότι για τον Τσάπρα, ας πούμε, Δεν βλέπω πώς μπορεί να, αυτή τη στιγμή να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Τώρα αργότερα τι θα γίνει. Αλλά είναι δύο περιπτώσεις που θα μας απασχολήσουν. Προσεκώς και περιμένοντας να δούμε, και επειδή μιλάμε για τη δεξιά πλευρά, να σου πω ότι αύριο έρχεται ο Μαφέο στην Ελλάδα, ο Ισπανός δεξιός μπακ της Μαγιόρκα. Υπάρχει συμφωνία και με την ομάδα και με τον παίκτη. Και θα είναι η δεύτερη μεταγραφή του Ολυμπιακού μετά τον Κώστα Φορτούνη. Θα είναι σίγουρα στην προετοιμασία.
0: Μάλιστα, με τα εισιτήρια τι γίνεται?
2: Καλή ερώτηση. Ένα λεπτό. Αρχίζει η τρίτη περίοδος της διάθεσης των διαρκείας. Άρχισε μάλλον από το μεσημέρι. Έτσι, στις 2 η ώρα ξεκίνησε η τρίτη περίοδος διάθεσης των διαρκείας για όσους και πάμε να υπάρχει το δικαίωμα ανανέωσης των περσινών κατόχων. Έτσι ελευθερώνονται οι θέσεις και σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση ενημέρωσης της ΠΑΕ αυτή τη στιγμή έχουν πουληθεί 17.500 διαρκείας, που σημαίνει σάκη ότι τώρα με τους νέους κατόχους και μέχρι το τέλος της περίοδου θα φτάσει ο Ολυμπιακός και πάλι τα 22.023, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια. Έστω και αν ακόμα ο κόσμος βλέπει ότι τα μεταγραφικά θέματα έχουν μείνει πίσω, παραμένει ζεστός. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ πιθανό ο Ολυμπιακός φέτος να συμμετάσχει και πάλι στο Champions League, εφόσον όλα καλά πάνε στα προκριματικά. Οπότε υπάρχει μεγάλη ζήτηση και πάλι για τα εισιτήρια στο Καραϊσκάκι.
0: Μάλιστα, λογικό. Να πούμε και για τα φιλικά που ξέρουμε μέχρι τώρα του Ολυμπιακού.
2: Επίσημα δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Ανακοινώθηκε από τη Φορτούνα στην Τάπα στην Ολλανδική στις 18 του μήνα. Έχει ανακοινωθεί και άλλο ένα με μια Πολωνική. Αλλά τα δυνατά φιλικά παιχνίδια προφανώς θα γίνουν στο δεύτερο μέρος. Δηλαδή προς το τέλος του Ιουλίου, όπως είχε γίνει και πέρσι ας πούμε με την Ίντερ και την Νάπολη, γιατί ο Μεντιλίμπερ θέλει 5-6 φιλικά παιχνίδια μέχρι τις 3 Αυγούστου, όταν και θα δω το Ολυμπιακό στα πρώτα παιχνίδια για τον τρίτο γύρο της προκριματικής φάσης του Champions League. Εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός, που είναι δυνατός στο ράκι και πιθανότητα θα έχει μια καλή κλήρωση. Στη συνέχεια θα τον περιμένουν άλλα δύο παιχνίδια για τα play-off του Champions League και πιθανότατα με τη Lyon ή την Bodo Glimt θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τα προκριματικά. Οπότε θα πρέπει η ομάδα είναι έτοιμη για αυτά τα παιχνίδια. Η εικόνα που έχω αυτή τη στιγμή ότι μέχρι τότε θα έχουν γίνει 3-4-5 μεταγραφές.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα αν θα είναι στην προετοιμασία ή θα είναι αργότερα θα το δούμε.
0: Αυτό μόνο ο Θεός το ξέρει. Και να κλείσουμε τον Ταρέμι, ο οποίος ήταν βασικός με την εθνική του ομάδα κόντρα στη Νέα Ζηλανδία και είχε και ένα δοκάρι με μια...
2: Μακάρι να συνεχίσει να πηγαίνει. Δεν το έχω δει το μάτς γιατί με πήρε ο ύπνος και δεν μπορώ να δω πολύ καλά να σου πω την αλήθεια. Αλλά μακάρι να συνεχίσει ο Ταρέμι, γιατί αν συνεχίσει και πάει καλά και βάλει ένα γκολ, θα έχει σίγουρα μια πρόταση. Ναι. Δεν θα έρθει ζεστός, γιατί δεν νομίζω ότι η Ταρέμι θα παραμείνει στον Ολυμπιακό και στη νέα περίοδο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο για τον απλούστατο λόγο ότι ο Μεντιλίμπερ θα πρέπει να αποφασίσει η Σάκη να κόψει τουλάχιστον δύο ξένους, δύο μη κοινοτικούς για να το πω.
0: Ναι, θα πρέπει όμως να πάρει επιθετικό για τα προβληματικά.
2: Θα το δούμε τι θα γίνει με τον Γιάρεντσου, που είναι πολλά έτσι κι αλλιώς. Αλλά νομίζω ότι θα πάρει επιθετικό Ολυμπιακός, γιατί στην προετοιμασία αυτή τη στιγμή που μιλάμε τώρα, μόνο ο Κλέιτον είναι σεντερφόρ. Ο Γιάρεντσου θα δούμε τις διαθέσεις του, αν θέλει τελικά να επιστρέψει, παρά το γεγονός ότι ο Μεντιλίμπερ έχει εκφραστεί θετικά στην επανασύνταξή του στην ομάδα. Οπότε δεν υπάρχει άλλος. Το Ταρέμι με τον Ερικαμπίλ θα είναι στο Μουντιάλ, αλλά και να τελειώσουν το Μουντιάλ θα πρέπει να ξεκουραστούν, άρα θα χάσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε καταλαβαίνει κανείς, γι' αυτό και επιμένει ο Μεντιλίμπερ πολύ για τον Γιάρεμτσουκ, γιατί το ξέρει. Δηλαδή έτσι όπως αυτή τη στιγμή συζητάμε, εφόσον κάνει σωστή προετοιμασία και δεν είναι κανένα πρόβλημα, θα είναι ο βασικός στα προκριματικά του Champions League και στα φιλικά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
2: Να σε καλά, ρε Σάκη μου, καλό απόγευμα.
0: Να σε καλά. Κώστα Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 943 Interveten Sports.
0: 943 Interveten Sports. Σωστά συντονισμένοι. Εμείς θα πάμε στο τελευταίο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Έτσι τη μοιράστηκα λίγο με το Δημήτρη Στρατάκη, αλλά δεν πειράζει. Όποιος έχει δύο ώρες εκπομπή, δίνει τη μία, λένε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου, αλλά και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Μείνετε εδώ συντονισμένοι.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλατιέν SBS από την B2 Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στου μείον 20 βαθμού Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορεί να πάρει μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλατιέν SBS από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.30.
6: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 9.43 Interveten Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τον Γιώργο Ρουμελιώτη, τον Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την έφεση στην οργάνωση της παραγωγής, δύο τρόποι επικοινωνίας, το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-45-21-821. Καλησπέρα Σάκη, σε εσένα και στους συνεργάτες σου, αλλά και στους φίλους ακροατές του 943 Interveten Sports. Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια. Μας λέει η φίλη μας η Γεώργη από τα Μέγαρα. Και από τα Μέγαρα τώρα ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτρα. Θα πάμε να συναντήσουμε το φίλο μου το Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη.
7: Πώς είστε?
6: Τώρα καλά είμαστε, όλα καλά.
7: Εντάξει.
6: Εσύ, τι λέει η Πάτρα, ζέστη?
7: Αθήνα μετά.
6: Α, είσαι Αθήνα. Οπότε ξέρεις τι γίνεται εδώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται
7: να
6: σου πω.
7: Εντάξει, ναι.
6: Λοιπόν, τι έχουμε αφήξεις. Κόσμος ρωτάει για καινούριους παίκτες. Εδώ βλέπω για Παναθηναϊκό. Καλά, για Ολυμπιακό πάνω κάτω ξέρουμε. Αν όντως θα είναι προπονητής και αν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει αυτό που έχεις πει εδώ και καιρό, ότι ίσως ο Μπράντοβιτς να είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
7: Εντάξει, έχω πει ότι βλέπω Μπράντοβιτς εδώ και πολύ καιρό. Νομίζω ότι προχωράει. Καταρχήν είναι ένα διήμερο που είχαμε γρήγορες εξελίξεις. Ο Άταμαν αποτέλεσε παρελθόν πολύ γρήγορα για να ανοίξει ο διάδρομος για τη συνεννόηση με τον Μπράντοβιτς, γιατί ο Μπράντοβιτς έχει πει ότι δεν μιλάω επίσημα αν υπάρχει προπονητής.

0: και ήδη έχουν πέσει τηλέφωνα. Και νομίζω ότι το κλειδί για τη συμφωνία με τον Οδοβράτη του Μαθαϊκού είναι το αν θα δεχτεί, αυτή είναι η δικιά μου πληροφόρηση, αν θα δεχτεί ο μεγαλομέτωπος του Μαθαϊκού και το μεγαλομέτωπος του Μεσιανακόπουλος να μην ασχολείται με κομμάτια διαιτησία, social media και όλα αυτά. Ξέρεις, να πέσουν οι τόνοι που λέμε, να είναι απόλυτος άρχοντος για
1: να κόβει. Ναι, να έχει μια πλήρη ελευθερία κινήσεων και επιλογών ο προπονητής, δηλαδή να, είναι, να κάνει κομμάτι αυτό στην ουσία.
0: Κοιτάξτε, ελευθερία έχει, ότι και ο Αταμάν έχει ελευθερία. Απόλυτη. Τώρα απλά το υπερηρέως ατμόσφαιρα θα έλεγε ο Μπράντερ.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Να έχετε κανένα. Νομίζω ότι θα συμφωνηθεί αυτό. Δεν υπάρχουν άλλα σενάρια τώρα τύπου αν θα πιστεύω μας Παπαδόπουλος και αυτά, όχι, ξεχάσετε αυτά, δεν υπάρχουν θέματα.
1: Ναι, και ξέρεις τι, Σωτήρη, συγγνώμη στο διακόπτω, δεν νομίζω να γίνει και σύριαλ, γιατί από ό,τι ξέρω ο Μπράντοβιτς είναι Αθήνα, οπότε θα βρουν το χρόνο να μιλήσουν οι δύο άντρες.
0: Καλώς υπάρχει φωτιά, ο Μπράντοβιτς εδώ και καιρό θέλει να επιστρέψει στους πάγκους, υπάρχει και άλλη πρόταση από ομάδα της Ευρωλίγκα, αλλά οπωσδήποτε η Αθήνα και ο Παναθηναϊκός που εδώ μεγαλούργησε είναι το πρώτο του και με το τεράστιο μπάτι του είχε ο Παναθηναϊκός το πρώτο του πράγμα στο μυαλό, αρκεί να υπάρξει ταύτιση όσον αφορά το πλάνο και το σχεδιασμό που έχει στο μυαλό του για το πώς θα λειτουργεί ο Παναθηναϊκός. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν. Νομίζω ότι ήδη η δικιά μου πληροφορία είναι για τριετές συμβόλαια με 10 εκατομμύρια αποδοχές και να χτίσει το Παναθηναϊκό στην ουσία από την αρχή, μετά από ένα κύκλο τριετίας που έχει κλείσει την ομάδα. Παρ' όλα αυτά η ομάδα έχει ισχυρή βάση. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μια βάση, ανέβαζα και ένα άρθρο μου και στο site του στοίχημα.gr που γράφω. Ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μια ισχυρή βάση, μην το ξεχνάμε. Έχει τον Ντολιόπουλο, έχει τον Λούκα, έχει τον Καλατζάκη, έχει τον Ρογκαβόπουλο, έχει τον Όσμαν, έχει τον Χέις Ντέιβις, έχει τον Μίτογλου, έχει τον Λεσόρ, έχει το Κουάντσο, υπάρχουν παίκτες έτσι και μάλιστα πλέον δεν τίθεται θέμα, γιατί με κάποιος δεν έχει καλή σχέση ο άτομο, από τη στιγμή που φύγε δεν υπάρχει θέμα, οπότε ξεχάθηκε τα Κουάντσο, Ολυμπιακός και όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα, θεωρώ ότι...
1: Φαίνεται ότι αποχωρούν Γκριγόνης, Φαρίτης, ο Μοντούροφ, Σόρτς.
0: Καλά, δεν τους αναφέρω, τώρα αυτοί δεν παίζουν για καθόλου. Να πούμε για κάποιον που παίζει. Λοιπόν, από αυτούς που παίζουν, ο Σόρτς πάει στη Βαλένθια. Ο Γκραντ μάλλον θα αποτελέσει παρελθόν. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα κυνηγήσει 3-4 μεγάλα ονόματα, όπως του Βαλανσιούνας στο 5. Θα κυνηγήσει τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος μέχρι 26 Ιούνιου θα ξέρουμε αν θα μείνει στους Κλίπερς. Δεν θα μείνει όμως κατά 99%, οπότε θα είναι ελεύθερος. Και το ερώτημα είναι αν θα προτιμήσει να βρει μια ομάδα με λίγα χρήματα, είπαμε στο NBA, που δεν θα παίζει για να έχει το 14 αυτό, θα κλείσει δεκαετία για να έχει το πρόγραμμα μετά το συνταξιδοτικό κτλ. Αλλά άμα του πει ο Παναθηναϊκός θα πάρει 15-3 χρόνια, δεν νομίζω να μπει στη διαδικασία αυτή. Ξέρω εγώ, δεν σου πω, δεν ξέρω αυτό είναι το παίκτη, αλλά με τον Μπράντοβιτς οπωσδήποτε θα παίξει ρόλο. Για το θέμα του ΝΑΝ, να πούμε εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Δεν έχει τεθεί θέμα να πει ο Μπράντοβιτς, ξέρεις ότι για να έρθει θα πει ο ΝΑΝ. Απλά από εκεί και πέρα όταν θα έρθει, εφόσον έρθει, και μιας και λέμε υπάρχει μια εναλλακτική του Μπατίστ, ο οποίος πιστεύω θα έρθει για βοηθό, συνεργάτη, αν έρθει αλλιώς για πρώτο σαν χαλάς του. Ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Θεωρώ ότι ο ΝΑΝ θα τεθεί, θα γίνει μια συζήτηση με τον Μπράντοβιτς και θα μείνει ή θα τα βρει και θα φύγει. Λοιπόν, αλλά αυτό έχει να κάνει με πολλές παραμέτρους. Ο Μπογκδάνοβιτς θα αποσχολήσει. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες που αποσχολήσουν, όπως ο Μπόγκα που τον είχε ο Μπράντοβιτς στην Παρτίζαν και ίσως περιμένει και τις εξελίξεις αυτές. Θα κυνηγήσει έναν άσο οπωσδήποτε, θα κυνηγήσει τον Μπαντιό, πιστεύω στη θέση που θα γίνει και τον Μπαντιό στη θέση του Γκραντ, νομίζω. Θα δούμε. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά πρώτα είναι το πρώτο πράγμα ήταν να φύγει ο Αταμάν, έφυγε. Το δεύτερο είναι να κλείσει ο Μπράντοβιτς. Όταν κλείσει θα πάμε μετά στο μεταγραφικό, το οποίο βέβαια τρέχει παράλληλα, γιατί οι επαφές γίνονται έτσι, απλά οι μεταγραφές αργήσουν τον Παναθηναϊκό σε σχέση με τον Ολυμπιακό. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός κλείθηκε αστραπία. Αστραπία βέβαια με παίκτες που ψυχικής εδώ και πολύ καιρό. Είναι αυτό που λέμε ότι γίνονται πάντα πράγματα τα οποία
1: δεν ακούγονται και δεν βγαίνουν προς τα έξω.
0: Ναι, εδώ ας πούμε η Βαλένθια δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Τώρα παίζει τελικούς με την Βαρσελόνα και ο Μοντέρα να γυρίσει και τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, άλλο φοβερό έτσι. Λοιπόν, θεωρώ ότι οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός κάνει μια κίνηση τρομακτικών διαστάσεων. Ο Μοντέρο με τον Μακιντάιρ αυτή τη στιγμή είναι δύο καλύτεροι στο σάσι, δύο από τις τέσσερις καλύτερους σάσι που κυκλοφορούν. Ειδικά ο Μοντέρο αυτή τη στιγμή είναι ότι πιο καλύτερο υπάρχει σε αυτήν την ηλικία και τα έχει όλα. Είναι τεράστια μεταγραφή. Τεράστια μεταγραφή του Μακιντάιρ που θεωρώ ότι είναι

0: δύο κλάσεις πάνω από το WOCAP. Οπότε ο Ολυμπιακός που με το WOCAP, μοναδικό playmaker και λίγο απ' όλα με τρεις άλλους, πήρε πρωτάθλημα Ευρώπης. Φανταστείτε τώρα τι ρόστερ έχει με δύο παιχταράδες το ένα και scorer που δεν είχε και στο τρία, και τρίτο το WOCAP πλέον.
1: Ναι, είναι τεράστια αναβάθμιση πάντως.
0: Τεράστια. Λοιπόν, ο Πίτερς έφυγε αναμενόμενο. Νομίζω δεν θα στελήσει τίποτα στον Ολυμπιακό. Ο Πίτερς για μένα, με ξέρει το Final Four που ήταν καταπληκτικός, πράγματι έχει κάνει κακή σεζόν. Ο Ολυμπιακός θα ψάχνει ένα τεσσάρι αθλητικό τύπου Μπονγκά, τύπου Μπράντον Κιτ, κάποιο τέτοιο μόνο. Ναι, και δεν ξέρω, Λεντέι, υπάρχουν ονόματα. Λεφτά υπάρχουν, θα δώσει πάνω από 2 εκατομμύρια για τη θέση αυτή, πίσω από τον Βεζέκοφ. Θα ήθελε παίκτη που να παίζει και στις δύο θέσεις, δηλαδή ο Μπονγκά παίζει και στο 3 και ίσως πάρει και ένα 34 ακόμα, γιατί ο Παπα-Νικολάου μάλλον θα μείνει με μικρό συμβόλαιο, θα παίζει λιγότερο. Ένα ερωτηματικό υπάρχει με τον Μακίσικ, αν θα μείνει για συμπληρωματικό ρόλο, όπως και ο Τζόζεφ για τέταρτος playmaker. Ο Μπαρζόκας θα ανακοινωθεί το νέο του συμβόλαιο στις επόμενες ημέρες. Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο, το ξεκαθαρίσουμε αυτό, με οψιόν του Ολυμπιακού, άρα δεν τίθεται θέμα. Θα γίνει όμως μια προσπάθεια με τον Ντόρσεϊ για αναπροσαρμογή του συμβολέου του και επέκταση, αλλά εδώ ακούτε ότι ζητάει πολλά λεφτά. Θα τα, τα βρουν όμως στα 2,5-2,700 κάπου εκεί από το 1,700 που έχει φέτος. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένα ερωτηματικό στον Ολυμπιακό με τον Φαλ, αν γίνει Έλληνας, γιατί έχει καταθέσει τα χαρτιά του και περάσει τις εξετάσεις, γιατί θα γίνει μόνο με τέτοιο τρόπο, έτσι όχι με το WOCAP, θα μείνει μάλλον. Εάν δεν περάσει τις εξετάσεις, μάλλον θα φύγει για Βιλερμπάν, λέγεται. Αυτές είναι οι κινήσεις. Ο Ολυμπιακός στην ουσία θέλει να θωρακιστεί πλέον με ένα τεσάρι, 4-3 το βολεύει ακόμα περισσότερο αθλητικό, και είναι πάνωπλος και κλείνει το ρόστερ του με μικρά συμπληρώματα μετά. Και αυτό που αυτή τη στιγμή ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό επίσης πάρα πολύ είναι το κομμάτι το γηπεδικό, όπου υπάρχουν διάφορα σενάρια. Είναι το ένα το γήπεδο να παίξει στην ΑΕΚ, είναι το άλλο να παίξει στην Κρήτη, είναι το άλλο να παίξει στη Σερβία, είναι το άλλο στην Κύπρο αποκλείστηκε πάντως. Είναι το άλλο, υπάρχει ένα άλλο τέταρτο γήπεδο της Βουλγαρίας, της Σόφια. Λόγω Βεζέκοφ υπάρχει και πολλής κόσμος εκεί και είναι και πιο κοντά και υπάρχουν και αρκετοί φοιτητές. Δεν ξέρω τι θα προκριθεί τελικά. Ακόμα μέσα πάντως στον Ιούνιο θα ξεκαθαρίσει και αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει ζητήσει πάντως να πούμε Σάκη να παίξει και αρκετά παιχνίδια εκτός έδρας στο ξεκίνημα της Ευρωλίγκα. Ακριβώς για να έχει δηλαδή όσο πιο πολλά μετά στο σεφ. Δηλαδή το σεφ το οποίο θα έχει χωρητικότητα 16.000 θέσεων. Και οι εργασίες οι βασικές θα ολοκληρωθούν, έχουν ήδη ξεκινήσει τα συνεργεία, θα ολοκληρωθούν στους πρώτους μήνες τη σεζόν που θα ξεκινήσει και οι άλλες εργασίες που είναι πιο βαριές, οι οποίες είναι έξω από το γήπεδο, θα γίνουν μετά τη σεζόν που θα έχουμε μπροστά μας και το καλοκαίρι κτλ. Αλλά αυτές θα είναι έξω από το γήπεδο, έτσι, αφορούν εκτός.
1: Ναι, τα γύρω-γύρω.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, έχω μια ερώτηση για να σας αφήσω με αυτή από το φίλο τον Πάνο, που λέει: γίνεται να ερωτηθεί ο κύριος Γεωργίου για το πώς ένας παίκτης του μπάσκετ κατέληξε με κάταγμα στο πλευρό και τι γνώμη έχει για την αντιμετώπιση του ΝΑΝ από τους διαιτητές. Και θεωρώ ότι είναι σχεδόν υποτιμητική η κριτική του κυρίου Γεωργίου για τον ΝΑΝ και πιο πολύ για τη χθεσινή εκπομπή.
0: Ναι, λοιπόν, ο φίλος μας, κατά πρώτο να θυμίσω ότι είχα πει ότι ο ΝΑΝ θα κάνει διαφορά στον Παναθηναϊκό και θα είναι ένας παίκτης που θα αφήσει εποχή στον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγα και το έκανε. Άρα έπεσα μέσα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, το είχα πει πριν όταν ήρθε, έτσι θυμάσαι, τα γραπτά μπαίνουν και τα αρχιτικά.
1: Ακριβώς.
0: Όσον αφορά το τι λέω για τον ΝΑΝ τώρα, ο ΝΑΝ είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω, η κριτική μου είναι ξαφέστατη. Όταν παίρνει 4 εκατομμύρια, πρώτα απ' όλα είναι η ομάδα. Όταν λοιπόν ο ΝΑΝ ασχολείται μόνο με τη διαιτησία, να του φταίει η διαιτησία, να του φταίνει να έχει νεύρα, να του φταίνει η συμπαίκτος που δεν ξέρω ποιος άλλος του φταίει, να μην συγκεντρώνεται και να αποβάλλεται συνεχώς με φάουλ και με τεχνικές ποινές και να παίζει ένα εγωιστικό μπάσκετ και όχι ο μπάσκετ ομάδος, παίρνουν τα 4 εκατομμύρια, όσο παιχταράς κι αν είσαι, αρχίζει και γίνεσαι πρόβλημα. Και υπάρχουν πολλοί παιχταράς στην ιστορία, οι οποίοι γίνονται πρόβλημα για τις ομάδες και αυτό και έφυγαν από τις ομάδες τους πάντων, όσο ήταν σούπερ ταλέντα. Επίσης, ο ΝΑΝ δεν είναι σούπερ στάρ, στην Ευρωλίγκα κολλάει, κόλλησε τον Παναθηναϊκό γιατί έχει άλλους καλούς παίκτες. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης εννοείται, το είπαμε πρώτη θα αλλάξει την ισορροπία του Παναθηναϊκού, δεν σημαίνει όμως ότι είναι ο Κάρι ή ο Τζόρνταν για να κάνει ό,τι θέλει, έτσι, που και αυτοί δεν επιτρέπουν να κάνουν ό,τι θέλουν. Όσον αφορά την αντιμετώπιση από τους διαιτητές, είναι ξεκάθαρο αυτό το οποίο έχω πει, το ξαναλέω και πάλι, αν και δεν μας επιλάβει τη διαιτησία, όταν το σύγχρονο μπάσκετ, το παραμυθάκι που ήξεραν πολλοί, το οποίο ήταν ότι είμαι η ομαδάρα εγώ, είμαι ο Παναθηναϊκός, είμαι ο Ολυμπιακός, είμαι ο τάδε, ξέρεις, μη μου θα πάρω και τα σφυρίγματά μου και θα διαμαρτύρομαι και τα λοιπά. Αυτά ειδικά στην Ευρωλίγκα αποτελούν όχι παρελθόν, σε στέλνουν αδιάβαστο. Θα σε πάρουν και κόντρα. Το ίδιο ισχύει και με τους αθλητές και τους προπονητές. Όταν διαμαρτύρεσαι και δεν βγαίνει το προϊόν πάνω απ' όλα, θα σε πάνε και κόντρα. Κόντρα δεν εννοώ να σε στήσουνε, γιατί για να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, αν κάποιος ήθελε να πει στον Παναθηναϊκό έξω, δεν θα κάνει 0-2 στη Βαλένθια. Έτσι, πάμε παρακάτω. Τώρα, ότι δεν θα πάρεις ούτε σφύριγμα όμως, δεν θα πάρεις. Ναι, αυτό ισχύει. Γιατί υπάρχει μια διρεκτίβα, θεωρώ, η οποία λέει ότι όποιος δεν σέβεται το προϊόν, δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ο Να λοιπόν που διαμαρτύρεται συνεχώς, όλοι οι διαιτητές από τη στιγμή που έχουν την άτυπη έγκριση πλέον της διοργανώτριας αρχής ότι δεν θα κουνιέται κανείς πέρα από αυτά τα οποία δικαιούται μέσα σε ένα πλαίσιο να το προϊόν είναι πάνω από όλα όπως γίνεται στο NBA, είναι πάρα πολύ απλό ο Να να αντιμετωπίζεται με τρομερή αυστηρότητα. Τώρα το αν έπαθε κάταγμα επειδή το χτύπησε κάποιος, να πω στο φίλο ότι στο μπάσκετ στις επαφές που υπάρχουν σε ένα στήσιμο παίκτη για να πάρει ας πούμε το φάουλ π.χ. εάν πέσει ο άλλος πάνω του άτσαλα μπορεί να σπάσει το πλευρό του. Δεν ξέρουμε που το έσπασε το πλευρό του ο Ναν. Οπότε ας ξεφύγει λίγο από την τοξικότητα ο φίλος μας. Όσον αφορά τον Ναν, είπαμε ότι πράγματι η διαιτησία δεν ευθύνεται για τα νεύρα του Ναν και τα φάουλ του Ναν. Και γιατί έχει κάνει πάρα πολλά φάουλ έτσι και με τον Βεζέκο, δηλαδή μήπως δεν είναι μέχρι και εντασμητικό μπορούσε να δοθεί για παράδειγμα. Τι σημαίνει αυτό, δεν έκανε, δεν φωνάζει, δεν διαμαρτύρεται. Λογικό είναι. Δεν έχει την αντιμετώπιση αν θέλει κάποιος να το πάμε να το, αν και δεν μας αμελαβεί τη διαιτησία, αλλά να το ξεκαθαρίσω γιατί δεν έχω αφού το κάνει. Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή, ότι ο Ναν δηλαδή διαμαρτύρεται, κάνει και δεν θα τρώει τεχνητές ποινές. Επίσης για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Ολυμπιακός αποχώρησε, τελευταία φορά που θα κάνω αυτό τη διαιτησία, ο Ολυμπιακός αποχώρησε από το πρωτάθλημα γιατί φώναζε ότι του έφταιγε η διαιτησία που ο Παναθηναϊκός ήταν πρωταθλητής για τόσα χρόνια, σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός φωνάζει τώρα ότι ο Ολυμπιακός του φταίει του Παναθηναϊκού η διαιτησία συνέχεια για όλα τα στραβά που γίνονται. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός.
1: Φέτος όντως ήταν καλύτερος.
0: Ωραία. Τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός συνολικά έχει τα τελευταία χρόνια μια καλύτερη εικόνα στα μεταξύ του παιχνίδια. Τι να κάνουμε. Τώρα, το αν κάποιος παίρνει παραπάνω
1: σφυρίγματα. Καλά, ότι είχε κάποια σφυρίγματα, η αλήθεια είναι στην κατάσταση.
0: Εντάξει, ναι, ωραία. Το ότι πήρε κάποια σφυρίγματα έδρας και τα λοιπά, ναι, και ο Παναθηναϊκός έπαιρνε παλιά και τα λοιπά. Εγώ δεν έχω δει καμιά σφαγή σε κανέναν, ούτε έβλεπα σφαγή όταν αποχώρησε ο Ολυμπιακός. Το ίδιο είχα πει και τότε, κακώς αποχώρησε. Αν τώρα ο καθένας θεωρεί ότι υπάρχουν σφαγές και τα λοιπά, δικαίωμά του να πιστεύει ότι θέλει. Ας ασχοληθούμε λίγο με τον μπάσκετ. Γιατί με τη λογική αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να μην χρεώνει κάποιος τη διαιτησία τα πάντα. Το μπάσκετ είναι τέτοιο άθλημα που σε κάθε φάση υπάρχει φάουλ. Σε κάθε φάση, με βάση τον ορισμό.
1: Απλά αυτά φάουλ, να μην δίνονται με δύο μέτρα για δύο σταθμά, με αυτή την έννοια.
0: Μπράβο. Τώρα, το αν θα είναι πέντε παραπάνω ή πέντε παρακάτω, ή αν θα γίνουν 10 λάθος σφυρίγματα όταν κάνεις replay με τέσσερις όψεις και κάνεις 3 λεπτά οι διαιτητές, 3 λεπτά και εμείς καλά δεν καταλαβαίνουμε. Ψάχνουμε εμείς οι διαιτητές, ψάχνουν 3 λεπτά σε ένα instant replay να καταλάβουν τι έχει γίνει. Τι περιμένουμε να γίνουν, να μην γίνονται λάθη. Από εκεί και πέρα ο καθένας ότι νομίζει, το δικαίωμά του είναι. Εγώ θεωρώ πάντως ότι στο σύνολο, νομίζω ότι εντάξει, όλα καλά είναι στο σύνολο. Όλα τα χρόνια.
1: Ωραία. Θα σας συναντήσουμε και αύριο, Σωτήρη μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε.
1: Καλό απόγευμα. Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervention Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλό απόγευμα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, πάμε με το πιο φρέσκο.
2: Ό,τι θέλεις εσύ.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με την Food Mercato, ο Καμαρά έχει πει ναι στον Παναθηναϊκό και μέχρι το τέλος της εβδομάδας έρχεται στην Αθήνα για τα περαιτέρω. Αν όντως ισχύει αυτό, είναι μια πολύ καλή εξέλιξη, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, νομίζω. Αυτό λένε οι Γάλλοι, γιατί από τον Παναθηναϊκό δεν βγαίνει τίποτα, ότι υπάρχει πλήρη συμφωνία με τη βελγική Σαρλέ Ρουά. 23 ετών ο μέσος Ετιέν Καμαρά, θα έχουμε κι άλλον Καμαρά δηλαδή στο πρωτάθλημα, και κάπου κοντά στα 5 εκατομμύρια είναι το κόστος από ό,τι λέει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ.
2: Νομίζω, Σάκη, ότι είχε βγει ότι ο παίκτης είναι κλεισμένος, γιατί και για την ομάδα έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός και για το ποσοστό οικονομικό. Απλά νομίζω ότι αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι υπήρξε και ένα ενδιαφέρον τελευταία στιγμή από την Bridge, ή υπάρχει ακόμα, δεν ξέρω. Και ίσως αυτό έκανε και τον παίκτη να είναι.
0: Να κάνει δεύτερες σκέψεις. Ναι. Σωστό, σωστό.
2: Εντάξει. Είναι εκεί σε πολύ καλή ηλικία και στα χαρακτηριστικά που θέλει ο Δανός προπονητής, έτσι.
0: Ακριβώς. Φαίνεται, να πούμε επίσης, αυτό βγαίνει από την Αγγλία από σήμερα το πρωί, ότι ο Παναθηναϊκός πήρε αρνητική απάντηση από τη Λέστερ για τον Βίκτορ Κρίστιασεν, τον αριστερό μπακ. Ο Παναθηναϊκός περιμένει να δούμε.
2: Γιατί ήθελε δανεισμό ο Παναθηναϊκός εκεί, ίσως επειδή εσύ είχε προβλήματα τραυματισμού ο παίκτης. Ναι.
0: Και για το αριστερό μπακ, να πούμε για τον Τζάπρα, ότι είχα μια πληροφορία ότι χθες συναντήθηκε περίπου 2 με 2,5 ώρες. Δεν ξέρω βέβαια γιατί ακριβώς συναντήθηκαν, αλλά συναντήθηκαν και μάλλον συνέφαγαν ο κύριος Αλαφούζος και ο κύριος Κομπότης. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει περίπου να μην συζήτησαν για αυτό το θέμα και ίσως έχουμε εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα να κλείσει και αυτό το θέμα, είτε αρνητικά είτε θετικά. Έτσι.
2: Ναι, εννοώ και στο Τζάπρα τώρα, επειδή ξέρεις, εξελίξατε και σε, να το πούμε, σερial που εγώ δεν μου αρέσουν αυτά, ούτε είμαι γενικά ότι οι ομάδες πρέπει να περιμένουν τόσο πολύ κάποιο ποδοσφαιριστή. Αλλά εντάξει, εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα ότι έχει μπει και ο Ολυμπιακός δυνατά στη διεκδίκηση του παίκτη και ίσως ο Λεβαδιακός και καλά κάνει, θέλει να κάνει ένα μικρό εξή.
0: Ναι, και να πάρει, μπράβο, να πάρει ό,τι πιο, όσο
2: και
0: πιο πολλά μπορεί.
2: Και υπάρχει και το εξωτερικό που, εντάξει, για τον Λεβαδιακό θα ήταν πολύ σημαντικό να κάνει μια πώληση, να ανοίξει ένα διάβλο με μεταγραφές, μόνο το εξωτερικό Λεβαδιακός, έτσι.
0: Σωστά. Να πούμε για το Ράσνοντερ ότι φαίνεται ότι έχει παγώσει το θέμα, και το λέω αυτό ενώ φαινόταν ότι όλα πάνε καλά, ότι έχει συμφωνήσει με τον παίκτη για περίπου 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο, με την ομάδα για 4 εκατομμύρια. Ο ίδιος πάτησε φρένο και περιμένει κάποια πρόταση, γιατί θέλει να αγωνιστεί σε ένα καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα από το ελληνικό, σε ένα μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό λένε, αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα κινηθεί για επιθετικό, αφού κατά πάσα πιθανότητα καταλήγει στην πατρίδα του Σβιντέρσκι, θα δούμε τι θα γίνει με τον Πάντοβιτς, οπότε και εκεί,
2: ναι,
0: χρειάζεται
2: ο Παναθηναϊκός. Ο Πάντοβιτς, από ό,τι καταλαβαίνω, πηγαίνει για δανεικό σε κάποια ομάδα και έχει μένει έτσι μόνο δεπτέρη. Και εντάξει, δεν είναι φυσικά και χρειάζεται, και είναι και τα παιχνίδια τα προκριματικά, είναι προετοιμασία. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί και άλλο φόρ και αξιόπιστο φόρ, έτσι. Και
0: Ακριβώς, δεν μπορεί να πάει μόνο με τον Τετέι. Να πούμε για τον Τσάβες, φίλε, ότι υπάρχουν συζητήσεις με την Αργεντίνος Juniors για να μείνει ο Τσάβες στον Παναθηναϊκό και την αγωνιστική περίοδο. Περίπου στα 800.000 ευρώ να είναι η συμφωνία, ίσως με δανεισμό ακόμη για ένα χρόνο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και μετά να μπει μια οψιόν αγοράς για να μείνει πλέον.
2: Τώρα που λέμε Τσάβες, Ρεσάκη, δηλαδή μια έτσι ερώτηση που όπως μου έρχεται αυθόρμητα.
0: Ναι.
2: Δεν είναι απίστευτο ότι χρησιμοποιήθηκαν τόσοι παίκτες και ότι ο Ράφα Μπενίτες δεν το χρησιμοποιήσει ούτε σε ένα παιχνίδι.
0: Ναι,
2: ούτε
0: με τον Αστέρα, ας πούμε, προς το τέλος. Εκεί,
2: δηλαδή, ναι, απίστευτο.
0: Ναι, ναι, και εμένα και το λέγαμε κιόλας, αν θυμάσαι εδώ στις εκπομπές. Τώρα, ο Παναθηναϊκός, έτσι για να τα προλάβουμε όλα, φίλε, προτεραιότητα έχει και την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. για τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν. Φαίνεται ότι οι πληροφορίες που έρχονται από το εξωτερικό ότι είναι σε καλό δρόμο η υπόθεση του Ολλανδού. Στόπερ, ανήκει στην Σάμψο Σπορ.
2: Είναι και το θυμάσαι, αυτόν τον είχα αντιμετωπίσει πάνω.
0: Ναι.
2: Ψηλό παιδί, γύρω στο 90 νομίζω είναι και δυνατός, πολύ δυνατός να ήταν. Τα φυσικά του από ό,τι θυμάμαι.
0: Ακριβώς. Οι Τούρκοι λένε ότι η ομάδα του ζητάει 9 με 10 εκατομμύρια. Αλλά
2: ναι, δεν υπάρχουν.
0: Δεν παίζει αυτό σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα αν κλείσει το deal. Αυτό δουλεύει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για να έρθει ο παίκτης στον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης που και το θέλει να γίνει ο Παναθηναϊκός όσο το συντομότερο δυνατό για να πάει και στην προετοιμασία ο παίκτης. Το δουλεύει ο κύριος Κοτσόλης με πολύ λιγότερα χρήματα. Και να πούμε βέβαια ότι ανακοινώθηκε ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να αναβαθμίσει στην ουσία τα καθήκοντα του Στέφνου Κοτσόλη και πλέον είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της ομάδας ο Στέφανος Κοτσόλης. Τώρα, ο Κορώνα θα έχει τη θέση του τεχνικού συμβούλου. Έτσι διαμορφώνεται το οργανόγραμμα, η εσωτερική δομή της ομάδας.
2: Μακάρι ο Στέφανος Κοτσόλης να αποδεχτεί αντάξιος όλης αυτής της αναβάθμισης και γενικότερα της εμπιστοσύνης στον τέχνα του με τον περιβάλλον σύλλογος από τη στιγμή που επίστρεψε.
0: Ακριβώς. Να πούμε ότι σιγά σιγά έχουμε αφήξεις. Έτσι, έχει έρθει, είναι ήδη εδώ ο Νίστρουπ. Χθες να σου πω ότι έτσι, έκανε μια βόλτα γενικά στην Αθήνα, πήγε στο Λυκαβητό, Ακρόπολη και όλα αυτά. Ενθουσιασμένος, πολύ έτσι, πολύ
2: Λουμπαδιάρι για φραπέ.
0: Ναι, δεν ξέρω αν όχι. Καπουτσίνο για εσπρέσο.
2: Εντάξει.
0: Ναι, έτσι ένας ωραίος τύπος, έτσι έμαθα, έτσι έκανα ένα ρεπορτάζ για τον προπονητή. Πολύ συμπαθητικός, ευγενέστατος, ωραίος τύπος γενικά. Λοιπόν, σήμερα θα υπάρξει, δεν ξέρω αν έχει όντως τελειώσει κιόλας, ζήτησε να βρεθεί και να μιλήσει όχι με παίκτες, με όλους τους ανθρώπους που εργάζονται εκτός των παικτών στον Παναθηναϊκό, έτσι να κάνει ένα meeting για το τι μέλη γενέσει και πώς θα δουλεύουν τέλος πάντων. Καλό είναι αυτό. Αύριο θα είναι η πρώτη συνάντηση με τους παίκτες εργομετρικά και φυσικά από την μέσα μέχρι την Κυριακή, ίσως και την Κυριακή να γίνει παρουσίαση, Γιώργο, και από τη Δευτέρα να αναχωρήσει για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ο Παναθηναϊκός, που εκεί περιμένει πολλή δουλειά. Φυσικά θα ήθελε ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού να έχει όσο δυνατόν αρκετούς παίκτες και από τους νέους, θα έλεγα εγώ, έτσι.
2: Εντάξει, να δούμε μέχρι την Κυριακή, ίσως έχουμε και αφήξεις κι άλλες.
0: Ακριβώς. Να πω ότι ψάχνει δεξιμπάκι Σασουόλο, έχει σαν υπόψη το Καλάμπρια. Αυτά λένε τα δημοσιεύματα που έρχονται από την Ιταλία, έτσι.
2: Θυμίζω
0: ότι έχει συμβόλαιο με το Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο.
2: Να πούμε καλωρίδικο στον κύριο Μανολιδάκη, τα νέα του.
0: Με αυτό ήθελα να κλείσουμε ακριβώς. Είναι ο νέος διευθυντής επικοινωνίας στην ουσία. Ένας άνθρωπος, έτσι, χρόνια στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: Κοίτα, είναι ήπιον τόνων και σοβαρό παιδί. Αυτό έχω δει εγώ όλα τα χρόνια που ακούω και βλέπω διάφορα πράγματα και ελπίζω να σταθεί και να φανεί αντάξιος και του πόστου και τη σημαντικότητα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν περνάει και εύκολα ούτε ευχάριστα.
0: Όχι, και τον περιμένει, φίλε, πολλή δουλειά.
2: Εγώ θα ήθελα ακόμα, και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
0: Δευτερόλεπτα, πες.
2: Αυτό να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ όμορφη η εικόνα του βίντεο του Δημήτρη του Γιαννακόπουλου με τον Εργίνα Ρωμάν.
0: Ναι.
2: Ήταν σπάνια, βλέπουμε κάτι τέτοιο στον ελληνικό αθλητισμό.
0: Χωρίσαν σαν φίλοι, έτσι.
2: Έτσι, και όπως πρέπει. Και όπως πρέπει.
0: Και όπως πρέπει.
2: Έτσι και δεν είδα κάτι τέτοιο, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτά του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ τώρα, που ο οποίος ήταν ο πιο πετυχημένος προπονητής στην ιστορία του κεφάλου του Βορρά. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα πρέπει να είναι όλα τα διαζύγια και όλες τις αποχωρήσεις.
0: Γιατί μιλάμε για αθλητισμό. Απλά κλείνοντας να πω ότι ο φίλος ο Δημήτρης ρωτάει αν υπάρχει πιθανότητα να ασχοληθεί με Βαλασιούνας ο Παναθηναϊκός. Τα απάντησε νωρίτερα ο Σωτήρης Δημήτρη μου και είπε ναι. Και καλησπέρα να πούμε και στη φίλη τη Νίκη.
2: Ναι, από βέβαια και Λευκάδο. Ο Παναθηναϊκός θα ασχοληθεί με ό,τι πήκε ο καινούργιος προπονητής.
0: Αυτό είναι το βασικό που λες. Λοιπόν, αύριο
2: θα περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι.
0: Έτσι. Αύριο θα έχουμε, ίσως έχουμε και περισσότερες ειδήσεις να πούμε. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Έγινε, Σάκη μου. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Γιώργο Τσαμπάς, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 9.43 Interveten Sports.
0: 9.43 Interveten Sports. Κάπως έτσι θα σας αφήσουμε. Εμείς ήμασταν την τελευταία ώρα, βέβαια. Ευχαριστώ και τον Δημήτρη που ήταν στο μισάωρο 6.30 με 7. Ο Σάκης Μπουζούνης ήταν στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ζουμελιώτης, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Ευχαριστώ όλους εσάς. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ανανεωμένος ο Δημήτρης Στρατάκης. Μετά τις 8, σύντομο διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Δημήτρης. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Intervention Sports. Go! Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
7: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Η Μαρίνο Πούσιτς, Μπενιάτ Σαν Χωσέ και Λουίς Πίντο είναι οι επικρατέστεροι υποψήφοι διάδοχοι του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή έπειτα από 5 χρόνια με τον Ρουμάνο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο δικέφαλος έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλατεία Αετού, έξω από την Allwyn Arena, βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία μέρα, τις ώρες 5 έως 10, η κούπα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λαντ ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των πυρεωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τις Εσπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορντ, Αϊντχόβεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η αύξηση του Πάμπλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά τους νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε η πρόταση του δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σάρλε Ρουά για την απόκτηση του Τιέν Καμαρά σύμφωνα με το Φουτ Μερκάτο. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας, ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με τη Samsung Sport για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικάνος Φόρουαρντ. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Στο στόχαστρο της Τότεναμ βρίσκεται ο Ιταλός διεθνής μέσος Σάντρο Τονάλι, σύμφωνα με το Athletic. Παίκτης της Ζάλγκυρης είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλί, ο Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμη χρονιά. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Ολική ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
3: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

9.43 Ider Veten Sports. Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είστε στην σωστή συχνότητα. Ακολουθεί η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Νίκος Κατσάτσος. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης και θα πάμε παρέα μέχρι τις 12, μέχρι τα μεσάνυχτα. Εκείνη την ώρα που θα βγουν τα φαντάσματα, εμείς θα την κουπανίσουμε. Αφού βεβαίως θα έχετε περάσει καλά, ελπίζω, θα είστε έτσι ενημεροί για όλα τα τεκτενόμενα του αθλητισμού εντός και εκτός τυχών. Και όλα καλά.

16 Ιουνίου σήμερα, έτσι. Πώς πέρασε ο καιρός. Εδώ θα... σε λίγο θα πούμε ότι πάει, πέρασε και ο Ιούνιος. Άκου 16 Ιουνίου. Τέλος πάντων, αυτό είναι 16 Ιουνίου, η ζέστη αρχίζει και γίνεται έντονη. Κάτι άκουσα, ελπίζω να μην το πήρε το αυτί μου καλά, ότι έρχεται καύσωνας, αλλά ελπίζω να μην το άκουσα καλά.

Λοιπόν, ξεκινάμε με το δώρο. Δώρο στην Σύφνο θα στείλουμε κάποιους. Εδώ ο 943 Ντερβέτεν Σπορτ συνεχίζει την πολιτική να στέλνει ανθρώπους σε διάφορα νησιά, να στέλνει ανθρώπους να γνωρίζουν κάποια μέρη γενικότερα και στην υπηρετική Ελλάδα αλλά και στα νησιά. Έχουμε λοιπόν άλλο ένα δώρο. Δώρο στη Σύφνο, 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια με υπέροχη θέα στον πλατή Γυαλό στη Σύφνο. Στο νησί του Τσελεμεντέ, παρακαλώ, θα έχει και φαγητό. Για συμμετοχή λοιπόν στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Σύφνος. Η κλήρωση θα γίνει την 5η 25 Ιουνίου 9 με 10 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Σύφνος λοιπόν, ονοματεπώνυμο και καρφί για Σύφνο, για δώρο. Για 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις.

Το ξέρετε, βλέπω γιατί ήδη έχετε στείλει και πριν καν αρχίσει η εκπομπή πολλά μηνύματα με τον κώδικο Σύφνος και στην εκπομπή του Σάκη, και εδώ τώρα άρχισαν τα μηνύματα και πέφτουν βροχή. Να είστε καλά, να μας παρακολουθείτε και εμείς εδώ ό,τι μπορούμε θα κάνουμε να σας στέλνουμε να ξεσκάτε. Να φεύγει έτσι λίγο το μυαλό σας, να φεύγει από τα αθλητικά. Άλλωστε είναι η περίοδος η οποία είναι χαλαρή. Για να δούμε από πού μας ακούτε. Από την Αττική βεβαίως, από το Λεκανοπέδιο στους 94,3. Στην Βιωτία και στην Φωκίδα από το Ράδιο Ένωση στους 97,3. Από την Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη 104,6. Στην Ηλία, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και στη Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος 104,6. Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγιο και σε όλο το Ιόνιο 100,9. Στο νομό Θεσπρωτείας, Ιγουμενίτσα, αλλά Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6, άρα το 100,9 ήταν Αγρίνιο Μεσολόγγι, 98,6 Κέρκυρα Κεφαλονιά. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη μέσω του Ελασάτ.

Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά πατώντας, μπαίνοντας στο site sports943.gr και πατώντας το link που λέει live, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ακούσετε. Θα ήθελα λοιπόν, πέρα από τους κατοίκους εδώ της Ελλάδας που μας ακούν, μας αγαπάν και μας προτιμούν, θα ήθελα πραγματικά να δώσω τα πολλά μου χαιρετίσματα και φιλιά στους ακροατές εκτός Ελλάδος. Αυστραλία, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εκεί που θα το ξαναπώ, χτυπά η καρδιά της Ελλάδος. Και στα social media ανεβάζουμε θέματα, όπως το Instagram 943 κάτω παύλα sports, το Facebook 9.43 sports, TikTok 943 Interveten sports και στο YouTube 943 Interveten sports. Πάρα πολλά θέματα και στα social εδώ που τα διαχειρίζονται τα παιδιά μας. Γίνεται και εκεί πολύ πολύ καλή δουλειά. Στο site βεβαίως μπορείτε να ακούσετε και τις αγαπημένες σας εκπομπές on demand. Λοιπόν, σήμερα σας έχω Μαργαρίτα Πλευρή του αργότερα, ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Μαργαρίτα Πλευρή, την ξέρετε, έτσι, την είδατε την κοπελιά, την πολίστρια του Πανιωνίου και του χρόνου του Αλίμου, η οποία πήγε στη Μάλτα για να δει τις αδερφές της. Η μία, η Ελευθερία, έπαιζε στην Φερετσβάρος και η άλλη Πλευρή του έπαιζε στον Ολυμπιακό, η οποία είναι και τροπεούχος. Θα μας πει λοιπόν, θα συζητήσουμε πώς το έζησε όλο αυτό το πολύ πολύ ωραίο. 9 με 10 αεραστεχνικό ποδόσφαιρο με τη συμβολή του αγαπημένου Θανάση Ζαχάκη. Θα έχουμε τον κύριο Στάθη Πανακούλια, τον προπονητή του Αττικού, να μιλήσουμε. Αυτή έτσι το καθιερωμένο ένθετο της εκπομπής, είτε Δευτέρας είτε Τρίτης, για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο, για το αθηναϊκό αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο, έτσι. Στίβος με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, διεθνή νέα με τον Μάνο Σταραμόπουλο και πολλά πολλά νέα, τα οποία θα τεκμεύσουμε εδώ από τα sites, πολλές ειδησούλες και κάποια που βγαίνουν και κάποια που ενδεχομένως θα τα βγάλουμε στην πορεία. Γι' αυτό δεν το συζητάμε, μείνετε συντονισμένοι, θα είναι νομίζω πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η εκπομπή. Καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα στον Κώστα, στον Τάσο, στην Νίκη, στον Δημήτρη, στον Μπάρι, τον Μπάρι 13, στον Τόλι 7, στην Δήμητρα, σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως στο φίλο μου το Διαμαντή. Καλησπέρα φίλε Δημήτρη, καλησπέρα Διαμαντή και από μένα. Στείλε κανένα παρολάκι να δούμε τι γίνεται. Ο οποίος Διαμαντής είναι σπεσιαλίστας στο στοίχημα.

Σήμερα λοιπόν 16 Ιουνίου γιορτάζουν οι τυχεροί και ο τείχων. Ωραίοι. Η Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων είναι η σημερινή. Για να δούμε τι θα πει, τι θέλει να πει ο ποιητής. Διεθνής ημέρα οικογενειακών εμβασμάτων. Η Διεθνής ημέρα λοιπόν οικογενειακών εμβασμάτων καθιερώθηκε το 2018 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και γιορτάζεται έκτοτε κάθε χρόνο σαν σήμερα, στις 16 Ιουνίου. Σκοπός του εορτασμού είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των περίπου 200 εκατομμύριων μεταναστών ανά τον κόσμο στη βελτίωση της ζωής των 800 εκατομμύριων μελών των οικογενειών τους που διαβιούν στις πατρίδες καταγωγής τους. Τα μισά από τα εμβάσματα των μεταναστών, όπως καταλαβαίνετε, κατευθύνονται σε επανάπτυκτες αγροτικές περιοχές του πλανήτη και συμβάλλουν σημαντικά στην καταπολέμηση της πείνας και της φτώχειας. Σύμφωνα με πρόχειρους υπολογισμούς του ΟΗΕ, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το 2021 τα εμβάσματα των μεταναστών προς τις οικογένειές τους ανήλθαν σε 540 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι. Διεθνής ημέρα λοιπόν οικογενειακών εμβασμάτων. International Day of Family Remittances.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1948 σημειώνεται η πρώτη καταγεγραμμένη αεροπειρατεία στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας. Δύο Κινέζοι καταλαμβάνουν υδροπλάνο της Cathay Pacific με 27 επιβαίνοντες που εκτελεί το δρομολόγιο Μακάο-Χονγκ Κονγκ με σκοπό να ληστέψουν ή να απαγάγουν κάποιους από τους πλούσιους επιβάτες του. Το αεροπλάνο τελικά θα συντριβεί και θα διασωθεί μόνο ένας αεροπειρατής. Ο ένας από τους δύο Κινέζους λοιπόν, ο αεροπειρατής, διασώθηκε.

Σαν σήμερα το 1976, μια ειρηνική διαδήλωση 15.000 φοιτητών στο Σοβέτο της Νοτίου Αφρικής προκαλεί την αντίδραση του καθεστώτος του Apartheid. Εκεί η αστυνομία ανοίγει πύρ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 23 νεαροί διαδηλωτές, σύμφωνα με τις αρχές, πάνω από 200 σύμφωνα με τους διαδηλωτές.

Λοιπόν, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1890 ο Σταν Λόρελ, ο Άγγλος κωμικός. Θυμάστε την σειρά Χοντρός και Λιγνός. Ο Σταν Λόρελ υποδιόταν τον Λιγνό, ήταν και πιο αδύνατος από τον άλλο συνηθοποιό που παίζανε μαζί. Απεβίωσε, έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 1965 σε ηλικία 75 ετών. Ο Σταν Λόρελ, λοιπόν. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Γιώργος Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου. Διετέλεσε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, όπως θυμάστε. Διετέλεσε και πρωθυπουργός από το 9 ως το 11, από το 2009 ως το 11. Και πρόεδρος του Κηδισσό από το 15 έως το 26, ως σήμερα. Χρόνια πολλά λοιπόν στον κύριο Γεώργιο Παπανδρέου. Θάνατη, για να δούμε σαν σήμερα κάποιες θλιβερές, είναι μια θλιβερή επέτειος, όπως του Βέρνερ Φον Μπράουν, του Γερμανού μηχανικού, ο πατέρας της πυραυλικής και της εξερεύνησης του διαστήματος. Είχε γεννηθεί το 1912, πέθανε σαν σήμερα το 1977.

Λοιπόν, για να δούμε τι υπάρχει έτσι τις τελευταίες ώρες από πλευράς ειδήσεων. Αυτό που δεσπόζει, όπως καταλαβαίνετε, είναι του Παναθηναϊκού ποιος θα διαδεχθεί τον Αργίνα Ταμάν. Άλλοι λένε ότι ο κύριος Μπράντοβιτς είναι πολύ κοντά, άλλοι λένε ότι είναι μακριά. Άλλες πληροφορίες κάνουν λόγο και για ένα συμβόλαιο ύψους 5 εκατομμυρίων στον Ομπράντοβιτς, ότι ο Παναθηναϊκός, ο κύριος Γιαννακόπουλος, προσφέρει τριετές συμβόλαιο ύψους 5 εκατομμυρίων.

Σήμερα έγινε και η κλήρωση για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Έξι ζευγάρια βγήκαν και τα οποία αυτά ζευγάρια είναι από αυτά τα τέσσερα θα τοποθετηθούν στο δρόμο του ΠΑΟΚ. Για να δούμε τα έξι ζευγάρια του πρώτου προκριματικού. Οι πρώτοι αγώνες καταρχάς θα διεξαχθούν στις 9 Ιουλίου, είναι επαναληπτικοί στις 16 Ιουλίου. Οι πιθανοί λοιπόν αντίπαλοι του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο είναι Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία, Κλούζα από τη Ρουμανία, Χάιντικου Σπλίτ από την Κροατία, η Ζήλινα από τη Σλοβακία, Τσέσεκα Σόφια Σιντέρι Σίτι από Ιρλανδία, Σέριφ Τίρας Πολυαλουμίνιτς από Σλοβενία, η Μπεσίκτας, η Τβέντε, η Τρόμσο, η Σενγκάλετ και η Χάμαρμπι. Πάρα πολύ δύσκολη αντίπαλη για τον πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Ο κύριος Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, βρίσκεται από χθες στην Αθήνα και έκανε μία ανάρτηση, βλέπω. Γεια σας φίλοι του Παναθηναϊκού, ας έχουμε μια σπουδαία σεζόν μαζί, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Πάμε, πάω.

Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά εδώ μη φύγει κανείς. Έχουμε πολλά πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός. Ακολουθεί η Μαργαρίτα, η πλευρή του.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησή Αρχοντιά.
0: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 8.30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 9.43 Inter Veteran Sports, 8 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή. Γενικός Κάτσατσο στην κονσόλα. Χάρη Ζαφυράκης. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε έγκαιρη και καλή, χαλαρή ενημέρωση. Άλλωστε είναι η ώρα τώρα που δεν σηκώνει και πολλά.

Νορβηγία, στις 4 το πρωί Αργεντινή, Αλγερία, στις 7 Αυστρία, Ιορδανία. Όρεξη να έχετε, οι ξενύχτιδες μια χαρά θα περάσουν, όλη νύχτα θα περάσει έτσι όμορφα. Όταν λέω όμορφα εννοώ ποδοσφαιρικά, έτσι.

0: Τώρα όμως κάνουμε παρένθεση με πόλο, αφού έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της γραμμής την Μαργαρίτα Πλευρίτου. Όσοι δεν ξέρετε βεβαίως την Μαργαρίτα, λίγοι είναι αυτοί που δεν την ξέρετε, είναι η αδερφή της Βάσος Πλευρίτου που παίζει στον Ολυμπιακό, της Ελευθερίας Πλευρίτου που παίζει στη Φερεντσβάρος, διεθνής πωλήστρια. Μέχρι πέρυσι έπαιζε στον Ολυμπιακό, τώρα την φετινή σεζόν έκλεισε με τον Πανιόνιο, του χρόνου θα παίζει στον Άλυμο. Και βεβαίως αφορμή του τηλεφωνήματος και συζήτησης ήταν η παρουσία της στο Final Four της Μάλτας. Έτσι, μια ιδιαίτερη παρουσία, αφού οι αδερφές της ήταν αντίπαλες. Και θα ήθελα να ακούσω τα συναισθήματά της. Εσύ με ποια ομάδα ήσουν, Μαργαρίτα μου? Καλησπέρα καταρχάς.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Δυστυχώς δεν υποστήριζα καμία ομάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο το συνέστημα.
0: Ναι.
1: Δεν
0: εγώ περίμενα να μου πεις ότι υποστήριζες τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων. Αλλά είσαι
1: αληθινή. Στα μισά.
0: 50-50.
1: Ήταν και ένας πολύ ωραίος τελικός.
0: Όντως. Θαυμάσιος. Ναι.
1: Οπότε, ναι.
0: Με suspense, έτσι. Δώσε μας λίγο κλίμα εκεί από τα κορίτσια, από τις αδερφές σου.
1: Εντάξει, ήταν πολύ δύσκολο, ναι. Γιατί και η Βάσο που κατέκτησε το ευρωπαϊκό, ναι. Ενώ προφανώς χάρηκε πάρα πολύ και τα λοιπά, ναι. Ήταν ταυτόχρονα και στεναχωρημένη, γιατί η Ελευθερία στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Οπότε ήταν πολύ περίεργο το συνέστημα και για εμάς τους έξω, εμένα, ναι. Και τους γονείς μου περισσότερο,
0: ναι.
1: Και για τα κορίτσια μέσα.
0: Ναι. Τι σου λέγανε μετά, για πες μας, δώσε μας έτσι, δεν ξέρω αν είχες βέβαια την ευκαιρία άμεσα να μιλήσεις μαζί τους. Φαντάζομαι πως ναι.
1: Ναι, εννοείται ότι μίλησα και μετά το παιχνίδι κατέβηκα κάτω να τις δω, να τις συγχαρώ και τις δύο, γιατί προφανώς δεν είναι και λίγο να παίζει στο τελικό, ενώ για την Ελευθερία που δεν κατάκτησαν, ναι. Και το παιχνίδι κρίθηκε στα πέναλτι, οπότε αυτό που τους είπα για τις δύο είναι ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτές και χαίρομαι πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Και να συνεχίσουν έτσι.
0: Σωστά. Η Ελευθερία ήταν τόσο στενοχωρημένη όσο μας περιγράφεις, όντως.
1: Ήταν πολύ στενοχωρημένοι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, χάσανε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, σοφαρίσανε, μετά χάσανε στα πέναλτι, οπότε ήταν πολύ δύσκολο.
0: Mm. Από την άλλη τη δίδα με τη Βάσο πέταγε στα ουράνια, έτσι.
1: Ναι, εννοείται. Δεν είναι και λίγο να σηκώνεις το ευρωπαϊκό.
0: Έτσι. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πόλο γενικότερα μας έχει χαρίσει τόσες χαρές, που θα έλεγα ότι είναι αδικημένο, αλλά θέλω να μας μιλήσεις έτσι λίγο για το γυναικείο πόλο και αν υπάρχει πίσω υπόβαθρο, δηλαδή έρχονται καινούργιες κοπέλες, καινούργια κορίτσια.
1: Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη σε αυτό το τομέα, γιατί βλέπω ότι γίνονται αλλαγές προς το καλό, έρχεται και καινούριος κόσμος, έρχονται και ταλέντα από κάτω και χαίρομαι πάρα πολύ. Εντάξει, πάντα θα ήθελα το κάτι παραπάνω, γιατί υπάρχουν κάποια παιχνίδια, ειδικά στην Α1, που είναι μόνο οι γονείς μας, ας πούμε, στην κερκίδα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ άδεια τα κολυμπητήρια και είναι πολύ άσχημο.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα βλέπω ότι με τον καιρό έρχονται όλο και περισσότερος κόσμος και μικρά παιδιά μας αναγνωρίζουν στο δρόμο, κάτι που παλιά δεν γινόταν και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα.
0: Ναι, καλά, σωστά. Βεβαίως, να δώσουμε λίγο ακόμα έτσι εικόνα από την Μάλτα. Εκεί η διοργάνωση πώς σου φάνηκε σένα, ήταν καλή, έχεις εμπειρία?
1: Ήταν πολύ ωραία διοργάνωση. Ήταν και η πρώτη φορά που έγιναν γυναίκες άντρες.
0: Ναι.
1: Και ήταν πάρα πολύ ωραίο, γιατί συνήθως εμείς τις γυναίκες πάντα παίζαμε μέρα παραμέρα. Mm-hmm. Τώρα τουλάχιστον είχαμε και μία μέρα ξεκούρασης, γιατί ήταν μία μέρα οι γυναίκες, μία μέρα οι άντρες, μία μέρα οι γυναίκες, μία μέρα οι άντρες.
0: Ναι,
1: ενώ οι άντρες πάντα παίζανε με μία μέρα κενό ενδιάμεσα. Mm-hmm. Αυτό ήταν κάτι περίεργο. Αλλά ήταν πολύ ωραία διοργάνωση, είχε πάρα πολύ κόσμο. Είχαν έρθει από παντού, έβλεπα και γνωστούς από αθλητές που είχαν έρθει για να το δουν. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία γιορτή.

0: Εννοείς από την Ελλάδα, έτσι.
1: Και από γενικά, και από Ισπανία, είδα πολλούς και Ιταλία, πάρα πολλούς, πάρα πολλούς.
0: Το παρακολούθησαν πολύ, πάρα πολύ,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι.
0: Αυτό είναι πραγματικά θαυμάσιο. Είχε έρθει και κόσμος από την Ελλάδα, είχαν έρθει βεβαίως φίλοι του Ολυμπιακού. Νομίζω κλέψαν την παράσταση και ήταν γύρω στα 500 άτομα, αν είδα καλά.
1: Εννοείται, εννοείται. Η ατμόσφαιρα στο κολυμπητήριο ήταν τρομερό. Όταν ειδικά τραγουδούσαν και λέγανε συνθήματα, όλη η Κυρκίδα γυρνούσε και τραγουδούσε βίντεο τους οπαδούς του Ολυμπιακού.
0: Δεν είχαν συνηθίσει
1: ήταν
0: κάτι
1: φοβερή.
0: Τέτοιο, ε? Δεν είχαν συνηθίσει
1: όχι,
0: κάτι
1: όχι,
0: τέτοιο, ήταν κάτι διαφορετικό.
1: Είναι κάτι πολύ περίεργο για αυτούς.
0: Να δώσουμε και εμείς βεβαίως συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Ήταν πραγματικά μεγάλη. Και έτσι όπως έγινε και το παιχνίδι, ήταν θρίλερ, έτσι. Κάποια στιγμή, να σου πω την αλήθεια, λέγαμε πάει, το χάσε ο Ολυμπιακός. Αλλά το γύρισαν τα κορίτσια. Ψυχή, ψυχή. Κατέθεσα ψυχή, νομίζω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πες μου τώρα λίγο. Καταρχάς, είστε τρεις αδερφές στην οικογένεια.
1: Είμαστε τρεις αδερφές και έχουμε και έναν αδερφό.
0: Α, υπάρχει και ένας αδερφός ο οποίος ασχολείται επίσης με τον πόλο. Όχι.
1: Όχι, είχα δοκιμάσει παλιά, αλλά όχι, τώρα έχει την οικογένειά του, έχει το παιδάκι του.
0: Μπράβο,
1: δουλεύει,
0: εντάξει,
1: και μεγαλώνει το παιδάκι του.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Okay. Ξέφυγε λοιπόν ο αδερφός. Πώς έγινε τώρα και οι τρεις ασχοληθήκατε από τη Θεσσαλονίκη? Έχετε γεννηθεί Θεσσαλονίκη οι τρεις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
0: Και ο μπαμπάς και η μαμά. Ναι, ναι, από τον Ηρακλή.
1: Στον Ηρακλή ξεκινήσαμε. Από μικρές πάντα θέλανε οι γονείς μας να ασχοληθούμε με κάποιο άθλημα.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάνει διάφορες απόπειρες. Η χειρότερη νομίζω ήταν στην ενόργανη που είχαμε πάει και ήμασταν.
0: Η χειρότερη, πιο... είπες.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Ναι. Ήταν, το θυμάμαι φιάλτη. Θυμάμαι να φωνάζει ο δάσκαλος και να λέω: μα δεν φτάνω τα πόδια μου, δεν είμαι καθόλου βλυγιστή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με κλάμα, Παναγία μου.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά τυχαία είχε ο μπαμπάς ένα συνάδελφο που η κόρη του πήγαινε πόλο και του λέει: θες να πας να δοκιμάσεις και τα λοιπά. Και πήγαμε την πρώτη μέρα εγώ και αδερφός μου. Και μετά από τίποτα, 2-3 μέρες ήρθαν τα κορίτσια να μας δούνε. Και θυμάμαι που γκρίνιαζαν και λέγανε: μα γιατί δεν μας φέρετε μαγιό να πέσουμε κι εμείς στην πισίνα? Θέλω να πέσουν κατευθείαν.
0: Ακού να δεις. Οι οποίες αδερφές σου είναι μικρότερες, η Βάσο και η Ελευθερία είναι μικρότερες από σένα?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι 3 χρόνια διαφορά έχουμε με την Ελευθερία και 4 με τη Βάσο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Ναι, και τελικά πήγατε όλες μαζί στην πισίνα, στο πόλο.
1: Όλες μαζί.
0: Στο πόλο ή στην κολύμβηση σε πρώτη φάση?
1: Πόλο, πόλο.
0: Πόλο, κατευθείαν. Πόλο. Αυτά είναι.
1: Ναι.
0: Μεγάλη δουλειά. Είδες λοιπόν ότι βοήθησε και η ενόργανη που δεν τη θέλατε καθόλου.
1: Ναι, αμφιβάλλω.
0: Ο μπαμπάς και η μαμά είχαν καμία σχέση με πόλο?
1: Ο μπαμπάς λίγο ερασιτεχνικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αλλά όχι κάτι. Πολύ
0: όχι στο νερό, όχι νερό.
1: Όχι, όχι νερό καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ η μαμά μου το λατρεύει το νερό, ο μπαμπάς μου δεν μπαίνει στη θάλασσα, αλλά λίγο βρέχει τα πόδια του μόνο.
0: Από πού πήρατε αυτό το DNA, δηλαδή μου κάνει εντύπωση και οι τρεις και τόσο καλές, τόσο ταλεντάρες.
1: Θα σας πω, δεν ξέρω πραγματικά, αλλά θυμάμαι από πάντα και τις τρεις μας. Όταν πηγαίναμε στη θάλασσα, ειδικά όταν ξεκινούσαν οι διακοπές μας, πηγαίναμε στο χωριό και από εκεί η μαμά μας πήγαινε στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι από τη στιγμή που πηγαίναμε στη θάλασσα μέχρι τη στιγμή που θα φύγουμε και φεύγαμε πολύ αργά το απόγευμα, 8 η ώρα, 9, ήμασταν και οι τρεις μέσα στο νερό.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίναμε από το νερό.
0: Με μπάλα ή χωρίς, γενικότερα στο
1: χωρίς
0: νερό?
1: Χωρίς μπάλα, χωρίς. Γιατί χωρίς μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά με μάσκα εξερευνούσαμε, αλλά το νερό, νερό.
0: Ναι, ναι, ναι. Άκου να δεις, απίστευτο. Συνήθως υπάρχει ένα υπόβαθρο, ο μπαμπάς, η μαμά, το DNA, τέλος πάντων, ναι. Καλό είναι αυτό, γιατί μπορεί να σας έχασε η ενόργανη, η γυμναστική γενικότερα, αλλά σας κέρδισε το πόλο, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Για πες μου κάτι, θύμισε μου, έχετε συνυπάρξει και οι τρεις στον Ολυμπιακό?
1: Για πάρα πολλά χρόνια, από το 11 μέχρι το...
0: Έτσι.
1: Μέχρι πρόπερση, το 24, ήμασταν συμπαίκτριες. Το 24 έφυγε η Ελευθερία στη Φενεσβάρος, τώρα ήταν η δεύτερη της χρονιά.
0: Και εσύ έφυγες,
1: και
0: έφυγες για Πανιόνιο και του χρόνου θα παίζεις άλυμα από ό,τι πληροφορήθηκα. Μάλιστα. Δώσε μου λίγο έτσι, τι έχεις ζήσει στον Ολυμπιακό, ποια είναι η μεγαλύτερη έτσι, επιτυχία που έχετε κάνει και οι τρεις και πώς είναι οι στιγμές να είστε και οι τρεις αδερφές εκεί? Πώς αντιμετώπιζαν καταρχάς και οι υπόλοιπες συναθλήτριες, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, έτσι?
1: Εντάξει, είναι το συνέστημα είναι μοναδικό. Το να έχεις την οικογένειά σου μέσα σε μια οικογένεια που είναι η ομάδα είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί ξέρεις, ανά πάσα ώρα και στιγμή τη σκέφτεται, τη νιώθει μόνο και μόνο που θα την κοιτάξει σε ένα βλέμμα.
0: Βέβαια.
1: Οπότε ήταν μοναδικό το συνέστημα.
0: Βέβαια, βέβαια. Και έχετε
1: καταρχήν. Είχαμε τη χαρά και την τιμή να το ζήσουμε πολλά χρόνια. Και στην εθνική ομάδα και στον Ολυμπιακό. Οπότε είμαστε πολύ ευγνώμων γι' αυτό.
0: Και έχει ζήσει και μαζί με τις αδερφές σου μεγάλες επιτυχίες με την ομάδα του Ολυμπιακού, έτσι. Το 2015, το 2021, το 2014 Allen Trophy, το 2022 πάλι πρωτάθλημα Ευρώπης. Τι να λέμε, δηλαδή θέλω μια εκπομπή καταρχάς, 11 πρωταθλήματα, 6 κύπελα, 3 Super Cup. Θέλω μια εκπομπή καταρχάς για να τα απαριθμώ όλα αυτά. Πραγματικά είστε σπουδαίες και οι τρεις, και οι τρεις. Πες μου λίγο για τον Πανιόνιο, γίνεται και δουλειά. Γιατί καλό είναι.
1: Τελείωσε η χρονιά. Καταλήξαμε 7ο στο πρωτάθλημα. Εντάξει, είχαμε βλέψει για παραπάνω, αλλά δυστυχώς δεν τα πήγαμε καλά. Είχαμε και κάποιες αρρώστιες στα μισά της χρονιάς, που ήταν πολύ σημαντικές απώλειες για μας. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα με τα κορίτσια. Πήγαμε και στο Challenger, βγήκαμε τρίτες. Είναι της τρίτης κατάταξης ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς δεν προκριθήκαμε στο τελικό για ένα γκολ.
0: Για ένα γκολ, ναι.
1: Ενώ μπορούσαμε. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία χρονιά.
0: Γίνεται δουλειά εκεί στον Πανιόνιο από ό,τι έχω δει. Πραγματικά γίνεται δουλειά. Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Αλλά γίνεται δουλειά και στον Άλυμο από ό,τι έχω δει, μια σκηνή και εκεί η γειτονιά μου. Στην ομάδα που θα είσαι την νέα σεζόν, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ανυπομονώ για την καινούργια μου εμπειρία και για την καινούργια μου ομάδα.
0: Ναι.
1: Έχω συνεργαστεί με τους προπονητές που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, οπότε τους γνωρίζω και με γνωρίζουμε. Και ανυπομονώ να ξεκινήσει η καινούργια σεζόν.
0: Εύχομαι και εκεί επιτυχίες να έχεις μεγάλες και στην Ευρώπη και στην. Ο Άλυμος, η γυναικεία, έχει βγει, θα μετάσχει σε κάποιο θεσμό ευρωπαϊκό του χρόνου.
1: Το λένε σίγουρα.
0: Το λένε.
1: Και άμα θα προκριθούμε για το Champions League.
0: Α, υπάρχει.
1: Προκριματικά, ναι.
0: Α, υπάρχει μέσω Λεν. Είναι λίγο μπερδεμένα. Καλό θα ήταν να τα είχαν κάνει λίγο πιο απλά και για τον κόσμο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα κάθε ομοσπονδία.
1: Ναι, θα είχαν για όλα τα θύματα το ίδιο πράγμα, να μην μπερδεύει τον κόσμο.
0: Ναι, δεν έχει άδικο. Αυτό έπρεπε να ήταν. Να ήταν πιο απλά για να τα παρακολουθεί και ο κόσμο έτσι πιο απλά.
1: Ακριβώς.
0: Βεβαίως, τα πιο σύνθετα είναι του μπάσκετ. Εκεί έχει 350 διοργανώσεις. Αλλά, τέλος πάντων, αυτό τώρα είναι άλλο θέμα. Δώσε μου λίγο ένα. Πώς έγινε από τον Ηρακλή, κατεβήκατε κατευθείαν στον Ολυμπιακό και οι τρεις
1: ναι.
0: Υπήρχε μια χρονική περίοδο διαφορετική?
1: Όχι, από την αρχή το 2011,
0: ναι.
1: Από τον Ηρακλή κατεβήκαμε στον Ολυμπιακό,
0: ναι.
1: Και οι τρεις μαζί στην πρώτη ομάδα.
0: Στην πρώτη
1: ομάδα. Η Ελευθερία Κυβάσο ήταν τότε 14 και 13 χρονών. Ήταν τρίτη γυμνασίου και ήταν Δευτέρα και Τρίτη Γυμνασίου.
0: Ναι.
1: Και ενταχθήκαμε κατευθείαν στη γυναικών και σιγά σιγά με πολλή δουλειά.
0: Και φαντάζομαι δουλειά. Οικογενειακή μετακόμιση εκ Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι? Γιατί τώρα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Και εσύ μικρή ήσουν, πολύ μικρή. Σχεδόν ανήλικη.
1: Ναι,
0: ανήλικη, βέβαια.
1: Ναι.
0: Άρα έγινε ολόκληρο το οικογενειακό το κομμάτι, ήταν ξερίζωμα τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, και νομίζω ότι και το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν για τους γονείς μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί φύγανε σε μια ηλικία, εντάξει, μεγάλη, αφήσανε συγγενείς,
0: ναι,
1: τους πάντες. Και ήρθαν εδώ μόνο και μόνο για εμάς.
0: Ναι.
1: Πραγματικά το πόσο τους ευγνωμονώ για αυτή την απόφαση, γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά στην αρχή. Αλλά χαίρομαι που το πήραν απόφαση και μας έχει βγει.
0: Υποθέτω ότι είδανε το ταλέντο σας, τους μιλούσαν οι προπονητές σας, ότι θα έπρεπε να κάνουν αυτό το βήμα, αλλά σίγουρα είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο βήμα τώρα αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητώ. Για πες μου λίγο, πώς βλέπεις το γυναικείο πόλο γενικότερα, πέρα από τις, σίγουρα έχει επιτυχίες, σίγουρα υπάρχει υπόβαθρο, έρχονται κορίτσια και από τις άλλες ομάδες, βλέπεις να έχει μέλλον ή κάποια στιγμή, γιατί πλέον έχει αρχίσει και το ποδόσφαιρο και τις ενσωματώνει σιγά σιγά. Έχετε ανταγωνιστεί το ποδόσφαιρο.
1: Συγγνώμη, επειδή έκανα διακοπή, δεν σας άκουσα.
0: Ναι, λέω, έχουμε πλέον ανταγωνιστεί το πόλο στο γυναικείο κομμάτι. Βλέπω και το ποδόσφαιρο. Πάρα πολλές κοπέλες πάνε προς τα εκεί. Εσύ βλέπεις ότι υπάρχει, θα συνεχιστεί έτσι αυτό το ωραίο, οι επιτυχίες οι μεγάλες στο πόλο το γυναικείο?
1: Εγώ πιστεύω θα συνεχιστούν και θα έρθουν και ακόμη μεγαλύτερες.
0: Ναι, άρα υπάρχει υπόβαθρο, λες. Υπάρχουν πολλά κορίτσια τα οποία...
1: Ναι, και με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό. Χαίρομαι.
0: Μετά το τέλος της καριέρας σου, τι βλέπεις, πώς βλέπεις τη Μαργαρίτα? Σαν προπονήτρια να ασχοληθείς, να μείνεις στο πόλο?
1: Ακόμα το ψάχνω, η αλήθεια είναι. Έχω τελειώσει ναυτιλιακά εγώ. Έχω πάρει το πτυχίο μου το 24,
0: ναι,
1: πριν τους Ολυμπιακούς.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα μπήκα σε ΙΕΚΑ Στιδικής και σπουδάζω για να βρω τι μ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Κάνω γενικά διάφορα πράγματα. Τα ψάχνω όλα να δω τι μου ταιριάζει, τι είναι για μένα. Οπότε είμαι ακόμα στο ψάξιμο.
0: Πέρα
1: αλλά
0: από
1: και για χαρτί προπονητή έχω. Έχω μπει στη σχολή και έχω πάρει το χαρτί.
0: Έχεις ήδη, ναι.
1: Να γίνω, θέλω, ναι.
0: Ναι. Πέρα από τα ναυτιλιακά που μου είπες, τι άλλο έχεις πάρει χαρτί, τι άλλο σπουδάζεις, τι άλλο κάνεις? Δεν σε άκουσα γιατί
1: κάνεις διακοπή. Τώρα σπουδάζω σε ΙΕΚ Αισθητικής.
0: Α, ΙΕΚ Αισθητικής, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Τώρα κοίταξε, αν μου έλεγες τώρα εμένα, θα σου έλεγα ναυτιλιακά, διότι εκεί είναι μετά το...
1: Έτσι, ναι, δηλαδή, δηλαδή
0: πώς πάει τώρα αυτό με αισθητική, θα μου πεις εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν πάει με τα ναυτιλιακά,
0: πάει,
1: ταιριάζει σε μένα,
0: ναι.
1: Είναι κάτι που μου αρέσει πολύ, οπότε ναι, έτσι το επέλεξα.
0: Μάλιστα, εγώ θα σου ευχηθώ να έχεις την υγεία σου και να κάνεις ό,τι αγαπάς. Με επιτυχία, με όση επιτυχία έχεις όλα αυτά τα χρόνια στο πόλο. Και να ευχηθώ και στις αδερφές σου και στην οικογένειά σου τα καλύτερα. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις τρεις και όλες τις πολίστριες και όλους τους πολίστες, θα έλεγα εγώ, που μας έχουν χαρίσει τόσες πολλές πολλές επιτυχίες. Τόσες πολλές πραγματικά.
1: Σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Να είσαι
1: και
0: καλά.
1: Και για τη φιλοξενία σας τώρα.
0: Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μας σήμερα. Να είσαι καλά.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.

0: Ήταν η Μαργαρίτα Πλευρίτου, λοιπόν, η διεθνής πολίστρια, μεγάλη πολίστρια. Πλέον του Αλίμου από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται στον Άλιμο. Παρευρέθη στην Μάλτα, στην μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Τροπεούχος πλέον η ομάδα του Ολυμπιακού, του Champions League στην Μάλτα. Και είχε την ιδιαιτερότητα να παρακολουθήσει τις δύο αδερφές της, σημαίνει Βάσο Πλευρίτου στον Ολυμπιακό, η Ελευθερία Πλευρίτου στην Φερεντσβάρος. Εδώ ο Νίκος Κατσάς μου λέει το τέταρτο τρόπαιο του Ολυμπιακού, το τέταρτο τρόπαιο Champions League, έτσι. Για λέγε Νίκο μου, ναι. Την άκουσες στη Μαργαρίτα, την άκουσες.
1: Την άκουσα.
0: Γλυκίτα, τι.
1: Ισχύει.
0: Και από ό,τι μας είπε, μπορεί να ακολουθήσει την αισθητική πλέον. Καμία σχέση με το. Αλλά εγώ νομίζω ότι θα πάει στα ναυτιλιακά τελικά.
1: Ξέρεις κάτι. Ο καθένας έχει τις επιλογές του. Αυτή έχει αυτές τις δύο επιλογές. Είναι στο χέρι της. Αλλά αυτό μας δίνει μια εικόνα για το τι συνέβη στον ελληνικό αθλητισμό πλην των επαγγελματικών αθλημάτων. Αθλήτρες να παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο, αθλητές να παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο και αντί να παίρνουν κάτι το οποίο να τους εξασφαλίσει μια σχετικά οικονομική άνεση, αναγκάζονται να ακολουθήσουν ένα άλλο επάγγελμα.
0: Τώρα που μου λες τώρα αυτό καταλαβαίνεις, τώρα τους γονείς της. Της Μαργαρίτας και της Ελευθερίας και της Βάσος βέβαια, η οποία τότε ήταν ανήλικα ακόμα και τα τρία κορίτσια έφυγαν από Θεσσαλονίκη και κατέβηκαν Αθήνα,
1: ναι,
0: για ένα άθλημα το οποίο δεν είχε τις οικονομικές απολαβές που θα περίμενα να έχει, έτσι, ναι, δηλαδή μεγάλη θυσία πραγματικά και τους ευχαρίστησε προς τιμήν της, έτσι, η Μαργαρίτα.
1: Ήταν ένα τεράστιο ρίσκο αυτό.
0: Τεράστιο ρίσκο και... αλλά δικαιώθηκαν. Ναι. Πάνω απ' όλα γιατί είναι καλά κορίτσια, είναι ακέραιες χαρακτήρες. Και κατά δεύτερον έμεινε στην ιστορία αυτό που έκαναν, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό, μεγάλες επιτυχίες, πολύ αγαπητές πλέον στον κόσμο του Πειραιά.
1: Ισχύει και διεθνής με την εθνική ομάδα σε πολλές επιτυχίες. Εγώ προσωπικά εύχομαι κάποια μέρα, κάποια στιγμή, γιατί όταν βλέπεις αθλητές, όταν σταματάνε το άθλημά τους να φεύγουν σε άλλες δουλειές για να μπορούσαν να επιβιώσουν, εγώ θα ευχηθώ κάποια μέρα, κάποια στιγμή να αποδοθεί μια δικαιοσύνη σε αυτούς τους αθλητές, γιατί στην Ελλάδα δεν είναι μόνο αθλητισμός ποδόσφαιρο και μπάσκετ και κάποια πράγματα πρέπει να τα έχουμε πολύ στο νου μας.
0: Καλά, γενικότερα αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Τώρα κοίταξε, κάποια αθλήματα έχουν μεγαλύτερη δημοφιλία. Αλλά εδώ στην Ελλάδα, επειδή πραγματικά το πόλο μας έχει χαρίσει τεράστιες επιτυχίες και σε συλλογικό και σε εθνικό επίπεδο, ναι, οφείλουμε να δώσουμε ένα λίγο παραπάνω. Νομίζω εμείς το κάνουμε εδώ. Έτσι. Καλά, Νίκος Κατσάτσος, ναι, είναι.
1: Εννοείται. Αλλά στην Ισπανία και στην Ιταλία είναι επαγγελματικά και με τη βούλα αυτά τα αθλήματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και όχι μόνο και στην Ιταλία, ακόμα και η Γαλλία, η οποία δεν έχει τόσο υψηλό επίπεδο στο πόλο, έχει επαγγελματικό πρωτάθλημα. Έχουν πάει και Έλληνες παίκτες να παίξουν σε γαλλικές ομάδες όπως τη Μαρσέιγ. Έχουμε αρκετούς Έλληνες δηλαδή που παίζουν στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Γιατί παίζουν στο εξωτερικό άραγε και δεν παίζουν εδώ?
0: Γιατί οι απολαβές είναι καλύτερες, γιατί είναι επαγγελματικό, γιατί ζουν από το άθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Λογικό είναι αυτό. Λογικό. Φαντάζομαι γι' αυτό και η Ελευθερία, η πλευρή του πήγε στη Φερεντσβάρος. Ακόμα και στην Ουγγαρία έχουν. Επαγγελματικό είναι, δεν ξέρω κιόλας.
1: Στην Ουγγαρία είναι επαγγελματικότατο. Και έχουν και αρκετές ομάδες. Έχουν τη Φερεντσβάρος, έχουν την Βάσας, έχουν και την Χόνβεντο που κάνει πορείες σε Eurocup και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δηλαδή, έχει επίπεδο δηλαδή η Ουγγαρία στο πόλο.
0: Εννοείται ότι είναι δύναμη, δύναμη. Είναι το πρώτο άθλημα σε δημοφιλία το πόλο στην Ουγγαρία. Αν δεν είναι το πρώτο, είναι από τα πολύ ψηλά.
1: Στην Ουγγαρία, άμα με ρώταγες αυτό το πράγμα στις δεκαετίες που έπαιζε μπάλα ο Φέρεντς, Πούσκας θα σου έλεγα όχι. Παρ' όλα αυτά, ναι, αν το πάμε με τη σημερινή μέρα, 2026... Εντάξει, δεν έχω δει προσωπικά ποιο είναι το πιο δημοφιλές σπορ στην Ουγγαρία, αλλά μπορούμε να πούμε σε έναν βαθμό ότι είναι το εθνικό του σπορ από την άποψη των επιτυχιών. Τις περισσότερες επιτυχίες. Είναι το νούμερο ένα σπορ στην Ουγγαρία.
0: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, την Μαργαρίτα την πλευρή του, τη συνέντευξη της Μαργαρίτας, μπορείτε να την ακούσετε και στα social, έτσι θα την ανεβάσουμε, θα την αναρτήσουμε και Facebook και Instagram και στο site του σταθμού. Υποθέτω, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Λοιπόν, ούτως ώστε να υπάρχει και ενημέρωση από εκεί, όσοι δεν την άκουσαν, να την ακούσουν εκ νέου.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα το πει ο Νίκος ο Κατσάτσος σε διαφημιστικά μηνύματα και αμέσως μετά η ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου με Θανάση Ζαχάκη. Και σε πρώτη, στο πρώτο μισάωρο θα έχουμε το Στάθη τον Πανακούλια, τον προπονητή του Αττικού και τα τελευταία νέα από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Αθήνας και περιχώρων και περιφέρειας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
4: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
4: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
4: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.

0: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Η Μαρίνο Πούσιτς, Μπενιάτ Σαν Χωσέ και Λουίς Πίντο είναι οι επικρατέστεροι διάδοχοι, υποψήφοι διάδοχοι του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή έπειτα από 5 χρόνια με τον Ρουμάνο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο δικέφαλος έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλατεία Ετού, έξω από την Όλγουιν Αρίνα, βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία μέρα τις ώρες 5 με 10 το βράδυ η κούπα, η κούπα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζουλιάν Μπιανκόν στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η απαιτήση των πυρεωτών δυσκολεύει περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τους Ισπανιόλ Θέλτα, Φέγενορντ, Αϊντχόφεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η αύξηση του Παμπλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά τους νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε πρόταση δανεισμού των Πρασίνων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με το Foot Mercato. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας, ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με την Samsung Sport για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Πορτογαλική Αμπόλα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου ως προπονητή της Manchester United Ρούμπεν Αμορίμ στον πάγκο της ομάδας για 2+1 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Άλγυρης είναι και επίσημα ο Σέιμπεν Λί. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολέου του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμη σεζόν. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η ολική ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 9.43 Intervetten Sports. Η ώρα είναι 9.08 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Έχουμε περάσει την ώρα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Σε λίγο θα έχουμε το Θανάση Ζαχάκη μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, όπως και τον κύριο Στάθη Πανακούλια, τον προπονητή του Αττικού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε καλησπέρα από παραλία Γλυφάδα. Συγχαρητήρια στις ομάδες Πόλο του Ολυμπιακού που είναι πάντα σε τελικούς. Μακάρι να έρθει ο Μπράντοβιτς για να δούμε τι μπορεί να κάνει χωρίς Τανατζή και Βασιλακόπουλο, λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης από τη Γλυφάδα. Μαργαρίτα ψυχάρα Ολυμπιακά. Άρα λέει για τη Μαργαρίτα που είχαμε βγάλει πριν, τη Μαργαρίτα την πλευρή του. Χαιρετίσματα από Μανώλη, ταξιάρχη, Μάρθα και Γιάννη. Φιλιά πολλά και στο Μανώλη και στον ταξιάρχη και στην Μάρθα, στο Γιάννη. Απλώς τα χαιρετίσματά μου, γιατί έτσι πρέπει. Να στείλω και τα χαιρετίσματά μου στον Γρηγόρη στην Λάρνακα, στην Κύπρο. Γεια σου Γρηγόρη μου, καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Φίλε μου καλέ, πάντα χαίρομαι που σε βλέπω, να ξέρεις, έτσι με το ωραίο σου χαμόγελο στην φωτογραφία. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή τον Θανάση. Θανάση, καλησπέρα, τι μου κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές του Intervet Sports. Είμαι καλά.
0: Να είσαι πάντα καλά, φίλε μου καλέ. Γιατί σε θέλω.
1: Μήπως και να πούμε ότι δεν είμαστε καλά, θα κερδίσουμε τίποτα?
0: Όχι, ρε φίλε, αλλά άμα δεν είμαστε καλά, εντάξει, δεν είμαστε καλά.
1: Η πλάγη, η κακομοιριά όμως δεν μας ταιριάζει.
0: Όχι. Εννοείται. Και θέλω να είσαι πάντα καλά, διότι έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να κάνουμε στην πορεία.
1: Έτσι ακριβώς. Να είμαστε ξέρεις. Δυνατοί, να μας έχεις θέσει καλά και θα τα κάνουμε.
0: Αυτό. Όπως το λες. Λοιπόν, τι έχουμε γενικότερα πριν να βγάλουμε τον κύριο Πανακούλια στον αέρα? Έχουμε κάτι το οποίο. Καταρχάς, τι γίνεται με το θέμα?
1: Το πλέον θέμα των ημερών.
0: Ναι.
1: Έγινε η εκδίκαση, δεν βγήκε απόφαση. Πιθανολογώ ότι η απόφαση θα την έχουμε με μια μικρή πιθανότητα για αύριο, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι την Πέμπτη θα έχουμε απόφαση.
0: Την Πέμπτη θα έχουμε απόφαση, έτσι. Εννοείται ότι μόλις έχουμε βγαίνει στον αέρα μας τη λες, εδώ, σε οποιαδήποτε εκπομπή και να έχει εκείνη την ώρα. Βεβαίως, να θυμίσουμε μέχρι τώρα τι έχει γίνει. Ποια είναι η απόφαση, έτσι, γιατί ο κόσμος έχει τα δικά του και καταλαβαίνεις ότι ξεχνά και εύκολα, έτσι.
1: Ναι, η απόφαση είναι μια απόφαση η οποία κατ' εμένα λίγο ακατανόητη,
0: ναι.
1: Με την έννοια ότι η ομάδα του Πύργου κρίθηκε η επέτεια για τη διακοπή του αγώνα. Έχασε το παιχνίδι στα χαρτιά, αλλά δεν της αφαίρεθηκαν βαθμοί.
0: Ναι.
1: Από εκεί υπάρχουν δύο εκδικάσεις στη συγκεκριμένη υπόθεση. Μία είναι από τη μεριά του Πύργου, ο οποίος ζητάει να μην ισχύσει αυτή η απόφαση, αλλά να συνεχιστεί το παιχνίδι από το σημείο της διακοπής. Και η άλλη είναι από την πλευρά του Άρη Πετρούπολης που ζητάει από τη στιγμή που κρίθηκε επέτειος ο πύργος για τη διακοπή του παιχνιδιού, θα πρέπει να το αφαιρεθούν και βαθμοί. Βαθμός ή βαθμοί, βαθμός. Έτσι ώστε να πάρει αυτό το εισιτήριο για την Super League 2.
0: Θανάση, δεν σε ακούω. Είχα μια μικρή διακοπή. Ναι.
1: Να επαναλάβω το τελευταίο που είπα.
0: Ναι, το τελευταίο αν έχεις.
1: Ωραία. Είπαμε λοιπόν ότι από τη μία πλευρά η μία ένσταση είναι του πύργου ο οποίος ζητάει να συνεχιστεί το παιχνίδι από το σημείο που διακόπηκε.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη ο Άρης Πετρούπολης που ζητάει από τη στιγμή που κρίθηκε ο πύργος επέτειος της διακοπής να του αφαιρεθεί και βαθμός εκτός από το να χάσει το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Να πούμε σε αυτή την περίπτωση ένα παρελκόμενο, δεν έχει τόσο σχέση με την υπόθεση, αλλά μια και αναφέραμε, ότι ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία θα αγωνιστεί ο Άρης Πετρούπολης την καινούργια χρονιά, δεν θα έχει πλέον στον πάγκο του τον Βαγγέλη Χαντέ, με τον οποίο λύθηκε η συνεργασία χτες.
0: Μάλιστα. Αυτό δείχνει κάτι? Ξέρει κάτι?
1: Όχι, για μένα όχι.
0: Ναι.
1: Για μένα όχι. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχει, κυκλοφορούν διάφορες φήμες.
0: Ναι.
1: Ότι όσον αφορά τον Άρη Πετρούπολης δεν έχουν επιβεβαιωθεί και ούτε και τις ασπάζομαι, ότι αν τελικά ο Άρης Πετρούπολης, αφού τελεσιδικήσει η απόφαση, δεν δικαιωθεί,
0: Ναι.
1: Υπάρχει ενδεχόμενο να μην δηλώσει καν στην τρίτη εθνική κατηγορία και να πάει στο τοπικό.
0: Αλήθεια, για ποιο λόγο? Οικονομικοί λόγοι.
1: Ίσως ο ένας εκ των χρηματοδοτών να αποχωρήσει και να πάει σε άλλη ομάδα, ναι, στην οποία ακούγεται ότι ήταν και πριν ναι, πάει στην Αλεπιατρούπολης.
0: Ναι.
1: Γνωρίζοντας, καταλαβαίνουν τι θέλω να πω και σε ποιον αναφέρομαι.
0: Ναι. Καλά, δεν είναι κακό να το πούμε, αφού γνωρίζουν
1: οι νόμοι. Για τον Παλτόγλου μιλάμε.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Ο οποίος ήταν στο Εγάλεο πολλά χρόνια.
0: Έτσι.
1: Έφυγε και επειδή το Εγάλεο είναι και αυτό σε μια δίνη που υποβιβάστηκε στην τρίτη εθνική κατηγορία, ακούγεται πιθανή επιστροφή Παλτόγλου.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Βλέποντα. Βέβαια, αυτά παραμένουν προς το πάνω σαν φήμες. Δεν τις υιοθετούμε ούτε και τις έχουμε επιβεβαιώσει.
0: Ναι. Καλά. Okay. Εφόσον
1: επίσης,
0: και αν εδώ είμαστε να το.
1: Υπάρχει και η άλλη ομάδα της Αθηναϊκή, της ΓΑΜΑ Εθνικής, ότι μπορεί να μην δηλώσει συμμετοχή, αλλά προημερών, για την Ηλιούπολη συγκεκριμένα, αλλά προημερών οι ίδιοι έκαναν ανακοίνωση ότι μπαίνουμε κανονικά. Ανακοίνωσαν και τον Γιώργο Γιαννόπουλο, τον παλιό διαιτητή, σαν γενικό κουμανταδόρο της ομάδας, τον Πέτρο τον Ζουρούδη προπονητή και βαδίζει κανονικά στο πρωτάθλημα της Εθνικής.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εφόσον και αν θα έχουμε την ευκαιρία, ενδεχομένως να. Όταν θα βγει η απόφαση.
1: Βεβαίως, θα είμαστε εδώ να ενημερώσουμε τους
0: ακροατές. Να ενημερώσουμε πρώτον και δεύτερον, να μπορούμε να βγάλουμε και την άποψη και του Άρη Πετρούπολης.
1: Κοίταξε, για να είμαστε και. Εσύ βέβαια το ξέρεις, αλλά να το ξέρουν και ακροατές μας. Ζητήσαμε την άποψη του Άρη Πετρούπολης.
0: Ναι.
1: Αλλά οι άνθρωποι είπαν ότι δεν θέλουμε να τοποθετηθούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου και μετά θα.
0: Μετά την τελεσίδικη λοιπόν θα δούμε αν θέλουν και μπορούν να τοποθετηθούν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με τον κύριο Πανακούλια, τον Στάθη. Καταρχάς, Στάθη, μου επιτρέπεις να σου μιλάω στον Ενικό, έτσι?
2: Βεβαίως, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θανάση, τον ακούς, τον Στάθη, τον ακούς, έτσι?
1: Με λίγες διακοπές, αλλά τον ακούω.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι. Έχει να βάλω.
1: Στάθη, μας ακούς?
2: Δεν έχω, σας ακούω καθαρά.
0: Ωραία.
1: Καλησπέρα και από μένα.
2: Καλησπέρα στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και καλό καλοκαίρι να έχουμε επίσημα.
0: Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε που και είναι χαρά μας που σε έχουμε κοντά μας. Θανάση, κάνε τις συστάσεις.
1: Λοιπόν, Στάθης Πανακούλιας, προπονητής του Αττικού την περασμένη σεζόν, εξαιρετική πορεία της ομάδας με δεδομένα τα προβλήματα που υπήρχαν, τα οποία θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος, και βάσει ανακοίνωση ομάδας θα είναι προπονητής και την επόμενη χρονιά. Όσον αφορά το βιογραφικό του, νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας τα πει ο ίδιος. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι σε όποια ομάδα πήγε και δούλεψε ο Στάθης Πανακούλιας, όλοι μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για το έργο του και για το ποδόσφαιρο που παράγει η ομάδα του.
0: Να πούμε για τον Αττικό, να πούμε σε ποια κατηγορία ήταν, έτσι για να μάθει ο κόσμος, γιατί ξέρεις, καμιά φορά εμείς ξέρουμε, αλλά οι περισσότεροι δεν ξέρουν.
1: Ο Αττικός αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
0: Ωραία.
1: Την πρώτη χρονιά που ήταν προσαρμογή το πάλεψε, πήγε καλά. Τη δεύτερη χρονιά πήγε ακόμη καλύτερα και νομίζω πραγματοποίηση ήταν από τις θετικές εκπλήξεις του προαθήματος. Αν και για όσους ξέρουν δεν ήταν έκπληξη, αλλά η πορεία του ήταν σίγουρα απόλυτα θετική.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και πολλοί έλεγαν ότι έπαιζε για το καλύτερο ποδόσφαιρο, έτσι?
1: Σίγουρα έπαιζε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Το καλύτερο είναι κάτι σχετικό, αλλά σίγουρα ήταν μια ομάδα που σου άρεσε να την βλέπεις. Όπως όλες οι ομάδες του Στάθη.
0: Και τερμάτισε. Καλά, ας μας τα πει ο Στάθης.
1: Ωραία, ας μας πει ο Στάθης. λεπτομέρειες.
2: Καταρχήν, να ευχαριστήσω τον Θανάση για τα καλά του λόγια.
1: Στάθη, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν σου χρωστάω να τα πω. Τα πιστεύω και τα λέω.
2: Όχι, εντάξει, ναι, δεν παίζουμε με εκατομμύρια εμείς.
1: Σωστό.
2: Ήμασταν φέτος μια ομάδα η οποία είχε ένα βασικό κορμό 7-8 ποδοσφαιριστών από την προηγούμενη σεζόν. Η διοίκηση Μπίλιου, η οποία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη στήριξη και για την εμπιστοσύνη και για δεύτερη χρονιά να είμαστε μαζί. Πέρυσι όταν πήγα στην ομάδα, οι άνθρωποι εκεί μου ζητήσανε να κάνουμε μια πολύ καλή πορεία, να τερματίσουμε όσο το ψηλά γίνεται και να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο όσον αυτό είναι δυνατόν. Πράγμα το οποίο νομίζω το καταφέραμε, το βγάλαμε εις πέρας. Παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο για εμένα, η προσωπική μου άποψη. Δημιουργικό ποδόσφαιρο. Βέβαια χωρίς τη διοίκηση, γιατί η αλήθεια είναι, το ξέρετε καλύτερα κι εσείς, οι παράγοντες ματώνουν χωρίς να παίρνουν πίσω τίποτα. Είναι προς τιμή τους και παράγοντες από τον κύριο Μπίλιο είναι καλό να ακούγονται και χρειαζόμαστε κι άλλους για να μπορέσει το εργαστήριο.
0: Στάθη, να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Εάν έχεις κάποια συσκευή τηλεφώνου κοντά σου, κάποιο ηχείο, κάτι τέλος πάντων που είναι πολύ κοντά σου, επειδή βγαίνει ένας βόμβος και πολύ πιθανό να είναι από το κινητό, αν μπορείς να το απομακρύνεις, να δούμε αν είναι από εκεί.
2: Αν δεν έχω κάτι, ναι. Δεν έχω κάτι τέτοιο.
0: Δεν έχεις κινητό κάτι δίπλα σου?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Καμία σχέση. Ωραία. Εντάξει, προχωράμε, προχωράμε.
2: Νομίζω άνθρωποι σαν τον κύριο Μπίλιο και σαν... και υπάρχουν και άλλοι παράγοντες στο εραστηνικό ποδόσφαιρο, οι οποίοι επίσης ματώνουν χωρίς να πάρουν τίποτα πίσω. Αγαπάνε αυτό που κάνουν. Είναι αληθινή αγάπη για τις ομάδες τους. Νομίζω καταφέραμε, φτιάξαμε ένα πολύ όμορφο σύνολο από ποδοσφαιριστές, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορείς να αποκτήσεις κάποιους παίκτες οι οποίοι είναι με εμπειρία, με ικανότητα, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου έδωσε να κάνουμε μια πολύ καλή ομάδα, να δημιουργήσουμε συνθήκες οι οποίες και στις μεγαλύτερες κατηγορίες υπάρχουν, μην το λέμε μόνο για το ερασιτεχνικό, επειδή έχω αγωνιστεί πολλά χρόνια σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Τα προβλήματα δυστυχώς παγιπαιδικά εννοώ, δεν θα λυθούν ποτέ έτσι όπως πάει το πράγμα. Τα γήπεδα είναι μικρά, είναι μισά, οι ώρες είναι λίγες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες εγώ και οι συνάδελφοί μου προπονητές προσπαθούμε να βγάλουμε εις πέρα στο έργο που μας... που μας δίνεται κάθε φορά από τον εκάστοτε διοίκηση. Και νομίζω ότι ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί καλύτερο για να τα πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Οπότε εγώ να τον ευχαριστήσω για αυτό που έχει κάνει στην ομάδα και φέτος η ομάδα η οποία θέλει να πρωταγωνιστήσει ακόμα περισσότερο από πέρσι. Έχουν γίνει ήδη κάποιες κινήσεις, θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. Είναι στο στόχαστρό μας και άλλοι ποδοσφαιριστές από παραπάνω κατηγορίες, θα έχουμε και μια στη συνέχεια. Και νομίζω ότι εύχομαι την επόμενη σεζόν με πολλή δουλειά και πολύ αγάπη να κάνουμε ανάλογη πορεία όπως και φέτος.
0: Ο στόχος είναι και άνοδο.
1: Ο Στάθης αναφέρθηκε στο γηπεδικό πρόβλημα, το οποίο είναι τεράστιο, το έχουμε ξαναπεί και νομίζω, Δημήτρη, ότι κάποια στιγμή ίσως και χρειαστεί να κάνουμε μια ειδική εκπομπή για αυτό το κομμάτι.
0: Ναι.
1: Στο Αττικό το βιώνουν ίσως περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα. Από κάποιες σχεδόν ομάδες. Νομίζω ο Στάθης θα μας το πει καλύτερα για αυτό.
0: Να πούμε που παίζει βέβαια ο Αττικός, διότι πολλοί
1: κόσμοι... Ο Αττικός χρησιμοποιεί σαν έδρα το γήπεδο του Ρουφ, το οποίο όμως δεν είναι φυσική του έδρα. Φυσική του έδρα είναι το γήπεδο της Ακαδημίας Λάτων, στο οποίο δεν... κατά τους αρμόδιους δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να αγωνιστεί η αλφα κατηγορία εκεί. Βέβαια δεν καταλαβαίνω εγώ γιατί μπορεί να παίξει η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία,
0: ναι,
1: και δεν μπορεί
0: είναι...
1: να παίξει η πρώτη.
0: Ναι, δηλαδή, λίγο γελίο τώρα. Λίγο γελίο νομίζω. Ναι. Και μόνο που τα ακούω.
1: Θα μας τα πει όμως ο Στάθης νομίζω καλύτερα αυτά.
0: Ναι.
1: Το τι σημαίνει για την ομάδα να μην έχει τη φυσική της έδρα.
2: Σίγουρα δεν είναι έτσι ότι καλύτερο. Γι' αυτό είπα ότι δεν είμαστε οι μόνοι. Αλλά είμαστε μία από τις ομάδες οι οποίες τα αποδυτήρια είναι λίγο δύσκολα. Μπαίνουμε, βγαίνουμε, αλλάζουμε, κάνουμε προπόνηση, ξαναμπαίνουμε, κάνουμε μπάνιο, φεύγουμε. Αυτά πρέπει να ακούγονται περισσότερο για να μπορέσουν οι αρμόδιοι να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται, να προσφέρουν σε αυτά τα παιδιά, γιατί είναι ερασιτέχνες. Δεν είναι ούτε παλιές εποχές που ζούσαν από αυτό, να πούνε ότι θα κάνουν λίγο πίσω ή οτιδήποτε. Εγώ θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη εκστρατεία που θα έπρεπε να γίνει για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, αν και τα έχουμε πει πολλές φορές, γινόμαστε γραφικοί, είναι να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα περισσότερους χώρους να κάνουμε προπόνηση. Και για τις ακαδημίες μας και για εμάς.
0: Ναι. Τώρα είναι μια κουβέντα αυτό σταθμού, γιατί υπάρχουν αυτοί οι χώροι, οκ, να έχουμε περισσότερους. Υπάρχει αυτή η, να φτιαχτούν περισσότεροι χώροι, υποθέτω ότι εννοείς. Κάτι που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
2: Εγώ θα σας πω ότι υπάρχουν.
0: Υπάρχουν.
2: Υπάρχουν, ναι. Δηλαδή,
0: απλώς δεν δίδονται στα αεραστεχνικά σωματεία.
2: Δεν υπάρχουν κονδύλια για να εκμεταλλευτούν αυτοί οι χώροι. Υπήρχαν παλιά, ας πούμε, το γήπεδο Παπάγου, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Ναι.
2: Είχαν να μένω εδώ. Μετά από 18 χρόνια έγινε φυσικός κλωτάπητας. Ήταν ξερό.
0: Ναι.
2: Γιατί να περάσουν τόσα χρόνια.
0: Σωστά.
2: Το γήπεδο της Σωτηρία είναι ανεκμετάλλευτο. Θα μπορούσε να γίνει επίσης ένα πολύ όμορφο γήπεδο. Υπάρχουν και άλλοι χώροι, πάρα πολλοί χώροι που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν.
1: Να προσθέσω εγώ σαν άνθρωπος, το ξέρεις καλά, το γήπεδο του Αγίου Ερωθέου.
2: Το Αγίου Ερωθέου, είναι πολλά.
0: Το γήπεδο του Αγίου Ερωθέου, Θανάση, γιατί δεν χρησιμοποιείται?
1: Όχι, το εδώ και πολλά χρόνια το γήπεδο του Αγίου Ερωθέου,
0: ναι,
1: δεν χρησιμοποιείται.
0: Για ποιο λόγο?
1: Μιλάμε για το γήπεδο που είναι στην Οδό Αναπαύσεως, το μεγάλο το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Ιερόντος εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιεί το γήπεδο της Χωράφας σαν εδώ.
0: Σύμφωνοι. Γιατί δεν χρησιμοποιείται το...
1: Καταρχήν το γήπεδο του Αγίου Ερωθέου είναι ξερό ακόμη, έτσι. Κάτι που δεν επιτρέπεται για τα πλέον σε καμία κατηγορία. Από ό,τι ξέρω είναι κυρίως θέμα ιδιοκτησιακού καθεστώτος.
0: Ναι. Α, δεν είναι του Δήμου.
1: Ένα κομμάτι του χώρου ανήκει αλλού, ένα κομμάτι του χώρου ανήκει κάπου αλλού. Αλλά θεωρώ ότι αν υπήρχε καλή θέληση, αν υπήρχε η πραγματική θέληση από τους έχοντες, αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις, θα μπορούσε να φτιαχτεί.
0: Άρα δεν είναι δημοτικός χώρος εκεί.
1: Ένα εξαιρετικό γήπεδο με τεράστιους χώρους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Μάλιστα. Άρα, καλά λέει ο άνθρωπος. Η βούληση λείπει για να γίνουν πράγματα.
1: 100%. Έχει 100% δίκιο στάθη σε αυτό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν, απλά να υπάρξει βούληση και να βρεθούν τα απαραίτητα κονδύλια. Δηλαδή βρίσκονται κονδύλια για άλλα πράγματα, ίσως όχι τόσο σημαντικά, και δεν βρίσκονται για τον αθλητισμό που θα έπρεπε να είναι από τις βασικές προτεραιότητες.
0: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς είναι πρόβλημα το οποίο δεν πρόκειται να ξεπεραστεί. Εγώ έτσι αισθάνομαι και δυστυχώς, γιατί εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο βλέπουμε από μέσα πως οι κινήσεις θα μπορούσαν να γίνουν και δεν γίνονται, δυστυχώς.
1: Είπε Στάθη πριν, αναφέρθηκες στους παράγοντες που δίνουν, που πούμε, μεράκι και με αγάπη για την ομάδα τους. Βλέποντας όμως, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι τέτοιες καταστάσεις, κυρίως το γηπεδικό και άλλα θέματα που έχουν, σχέση να αποπακρυνθούν για αυτοί, έτσι.
2: Σίγουρα, δεν το συζητάμε. Και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να αναπτύξουν τις ακαδημίες τους, αλλά όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχουν γήπεδα για να κάνουν τα παιδάκια προπόνηση, δηλαδή φανταστείτε, εμείς στην Ακαδημία Πλάτωνος είμαστε 5 ομάδες, το γήπεδο είναι σχεδόν 10x10, δεν είναι κανονικές οι διαστάσεις, έτσι για να είμαστε και δίκαιοι, που είπατε πριν για την αδειοδότηση. Εγώ θα έλεγα ούτε β' κατηγορίας να μην παίζουν εκεί.
1: Ναι, εντάξει, απλά από τη στιγμή που παίζει ο ένας, θα πάμε να παίζει ο άλλος, ή κανένας ή όλοι.
0: Θα σας παρακαλούσα και τους δύο, αν έχετε χρόνο, να περιμένετε 3 λεπτά, να μπούμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά να συνεχίσουμε την ενδιαφέρουσα κουβέντα μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος από τον Στάθη.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
3: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
2: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 9 και 31 λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Έχω στη γραμμή τον Θανάση Ζαχάκη και τον Στάθη Παναγούλια. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που περιμένανε για την υπομονή τους. Και ιδιαίτερα τον Στάθη, ο Θανάσης τα έχει συνηθίσει αυτά.
1: Χαρά μου είναι.
0: Λοιπόν, Στάθη, έλεγες το εξής, να συνδέσω την κουβέντα, ότι δεν υπάρχουν χώροι. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, αν θέλει κάποιος να ασχοληθεί έτσι, κάποιος επενδυτής εντός εισαγωγικών ή κάποιος ρομαντικός, όπως λέω εγώ, να ασχοληθούν παράγοντας του ερασιτεχνικού αθλητισμού, πώς να το κάνει όταν δεν υπάρχουν χώροι, και όπως καταλαβαίνετε δυσκολεύει το πράγμα τόσο πολύ και για τις ακαδημίες, που εκεί ενδεχομένως να υπάρχει ένα έσοδο, και για πολλά άλλα πράγματα τα οποία να κάνουν έτσι με λίγη σοβαρότητα τη λειτουργία ενός αθλητικού συλλόγου.
1: Ακριβώς έτσι είναι, ναι.
0: Είναι πρόβλημα μεγάλο, είναι πρόβλημα μεγάλο πραγματικά. Συνέχισε.
1: Όταν δεν υπάρχουν συνθήκες, είναι πάρα πολύ δύσκολο να οποιοδήποτε έρχεται και θέλει να ασχοληθεί. Βασική προϋπόθεση πρέπει να είναι ένα γήπεδο. Αν υπάρχουν οι χώροι και τα κατάλληλα μέσα, νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι διαφορετικό. Δεν είναι τυχαίο που η μεγάλη συλλογή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, θα πάω λίγο πιο πάνω βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα το βάλουμε σε μια απόσταση Ολυμπιακού με μια απόσταση πιο κάτω ομάδας, όσο καλύτερες συνθήκες δημιουργούν, τόσο πιο καλούς παίκτες θα βγάλουν. Γιατί αλλιώς δουλεύουν αυτά τα παιδιά, υπό άλλες συνθήκες, υπό επαγγελματισμό και πάει λέγοντας. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Σωστά.
1: Όπως και ο Παναθηναϊκός και όλες αυτές οι ομάδες και η ΑΕΚ.
0: Σωστά.
1: Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Οπότε, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε να βγάζουμε παιδιά που κάποιοι έτσι λένε συνέχεια, εγώ είμαι λίγο σκληρός σε αυτά, γιατί έχω ζήσει και το επαγγελματικό κομμάτι, όπως σας είπα πριν, και το ερασιτεχνικό έτσι λίγο σαν προπονητής.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλουμε να είμαστε λίγο σοβαροί, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τα κάτω, να τα φτιάξουμε, και όσο μεγαλώνουμε να ακολουθεί τη ίδια διαδρομή, για να έχουμε αποτελέσματα καλύτερα.
0: Είναι αυτό που λέμε, που το έχουμε πολλές φορές και με το Θανάση, ότι οι πυλώνες του ποδοσφαίρου

0: Παναθηναϊκό, Αθηναέδα, γάμα δέλτα εθνική, συνβήτα γάμα δέλτα εθνική. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, αλήθεια είναι, έπαιξα από αρκετά μικρός.
1: Ναι.
0: Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Εντάξει, εμείς ξεκινήσαμε, ήταν άλλες εποχές. Είχαμε όνειρο να παίξουμε ποδόσφαιρο, όσο μπορούσαμε παίξαμε, το καταφέραμε μέχρι ένα επίπεδο, μέχρι ένα επίπεδο. Και το ευχαριστηθήκαμε. Αυτό θέλουμε να, επειδή εμείς το ευχαριστηθήκαμε, εγώ σταμάτησα ποδόσφαιρο λίγο απότομα, είχα ένα τροχαίο. Και μου το κόψανε λίγο απότομα, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Σε τι ηλικία, Στάθη μου?
0: Ορίστε.
1: Σε τι ηλικία ήσουν?
0: 30 χρονών.
1: 30 χρονών, ναι. Μάλιστα.
0: Ναι. Επειδή εμείς το ευχαριστηθήκαμε και εγώ είχα δίπλα μου ανθρώπους τότε που το αγαπάγανε και μου δείξανε πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι κλπ. Έτσι και εγώ στην προπονητική θέλω να βοηθήσω και τα νέα παιδιά σε ηλικία. Άλλωστε η ομάδα μας ήταν η μοναδική ομάδα στην Α κατηγορία που είχε ποδοσφαιριστεί του 2009 και είχε πάνω από 1200 λεπτά συμμετοχής. Ο Θανάσης καταλαβαίνει τι εννοώ.
2: Ναι. Βεβαίως.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και συνήθως ξεκινάγαμε με 3 και με 4 μικρούς, όχι αναγκαστικά να τους βγάλουμε, και τελειώνουμε και με 5.
1: Πολύ ωραία αυτή, πραγματικά πολύ ωραία.
0: Ναι, είναι είναι κάποια πράγματα που θέλω να βοηθήσω τα παιδιά με όσες δυνάμεις και όσα εφόδια μας δίνονται για να τα εξελίξουμε και να έχουν και αυτά τα δικό τους, το δικό τους μέλλον.
1: Πολύ όμορφο, πολύ όμορφο. Ο κόσμος το καταλαβαίνει, έρχεται, στηρίζει, Στάθη.
0: Κοιτάξτε, εγώ θα ξαναναφέρω τώρα, εντάξει μπορεί να γίνουμε λίγο γραφικός, αλλά η αλήθεια αυτή είναι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Μπίλιος φέτος από πέρσι έχει μπει στην ομάδα. Είναι από τους πιο παλιούς παράγοντες στην Αθήνα. Ήταν 20 χρόνια στον Αττικό, όταν ο Αττικός ήταν ξανά στα σαλόνια έτσι ποδοσφαιρικά.
1: Ναι.
0: Επανήλθε πέρσι στην ομάδα. Οι ακαδημίες πλέον μετράνε 130 παιδιά, να το πούμε και αυτό. Σήμερα
2: παρά το γηπαιδικό πρόβλημα.
0: Παρά το γηπαιδικό πρόβλημα, εννοείται. Μετράμε 130 πιτσιρίκια. Ο άνθρωπος στην κυριολεξία προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί και για αυτά. Εφόσον ξέρω και ισχύει αυτό που σας λέω, η πρώτη ομάδα δεν παίρνει ούτε μισό ευρώ από αυτά. Για να ο Θανάσης καταλαβαίνει και εσείς μπορείτε να καταλάβετε τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Δεν παίρνει ούτε μισό ευρώ. Οι εκδρομές και ό,τι γίνεται γίνονται με αυτά τα χρήματα που περισσεύουν.
1: Ναι.
0: Και παράγοντες σαν τον κύριο Μπίλιο νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, αν θέλουμε να προχωρήσουμε και παρακάτω.
1: Το θέμα είναι...
2: υπογράφω και με τα δύο χέρια αυτό που λέει ο Στάθης για τον κύριο Μπίλιο.
1: Δεν έχω κανένα λόγο και συγχαρητήρια και μπράβο στον κύριο Μπίλιο. Το θέμα είναι πόσο μπορεί να αντέξει ο κύριος Μπίλιος όμως. Και ο κάθε κύριος Μπίλιος ο οποίος θέλει να ασχοληθεί.
2: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, Δημήτρη.
0: Ο κύριος Μπίλιος συγκεκριμένα τώρα θα μιλήσω και θα σας μιλήσω αν θέλει και για άλλους παράγοντες. Συγκεκριμένα ο κύριος Μπίλιος έχει αγάπη για την ομάδα.
1: Να, ναι, ναι.
0: Την έχει σαν παιδί του.
1: Ναι.
0: Οπότε όσο και να σε εισαγωγικά ματώσει γι' αυτό δεν θα τον πολυνιάξει.
1: Ναι.
0: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι οικονομικά πολύ δυνατός. Είναι πάρα πολύ ισχυρός σαν παράγοντας και νομίζω ότι όσα χρόνια κι αν χρειαστούν κάνει και τις κινήσεις που πρέπει. Έχει η ομάδα αποκτήσει και ένα μικρότερο γήπεδο στη γειτονιά για να ενισχύσει κι άλλο τα
1: τμήματα υποδομής.
0: Δηλαδή έχει νοικιάσει ένα 5-5 ακόμα και προσπαθεί να κάνει να δημιουργήσει ακόμα καλύτερες συνθήκες για αυτά τα παιδιά, να μπορέσουν να έχουν τις ώρες τους παραπάνω, τα αποδυτήριά τους, τα οποία δεν τα έχουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος αυτός αγαπάει πραγματικά. Τώρα και για τους άλλους παράγοντες που λέτε, θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει όσο μπορεί περισσότερο, γιατί όσο περισσότεροι φεύγουν, τόσο θα πέσει και το επίπεδο. Ήδη έχει πέσει αρκετά. Οπότε στο χέρι της πολιτείας είναι να βάλουν έναν άνθρωπο ο οποίος να μπορεί να γνωρίζει και να ξέρει, στοχευμένα να γίνουν κάποιες κινήσεις. Εγώ δεν θα ασχοληθώ ποτέ με την πολιτική, δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Αλλά πιστέψτε με ότι αν κάποιος ασχοληθεί στοχευμένα, το πρόβλημα τα γηπαιδικά και όλα αυτά που σας λέω, μέσα σε ένα χρόνο μπορεί να τα έχει κάνει.
1: Ναι. Κατανοητό αυτό που λέτε. Γιατί βρε Θανάση δεν το κάνουν? Ποιοι είναι οι λόγοι?

0: που ασχολείσαι τόσα χρόνια με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Δεν υπάρχει λογική σε αυτό. Δεν υπάρχει
2: αυτό
1: λογική.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί
2: δεν υπάρχει
1: ακόμα
2: λογική.
1: Αν το δούμε και από πλευράς πολιτικής κατάστασης.
0: Ναι.
1: Με τον αθλητισμό και με τον αεραστεχνικό ποδόσφαιρο ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος.
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Δεν θα βγουν χαμένοι αν ασχοληθούν με αυτό.
0: Φυσικά.
1: Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το κάνουν.
2: Απλά να σας πω σαν παράδειγμα ότι υπάρχουν πολλά γήπεδα τα οποία ο χλωροτάπητας είναι πολύ παλιός κάτω ο πλαστικός. Ναι. Ο συνθετικός χλωροτάπητας, θα πούμε πιο σωστά.
0: Ναι.
2: Είναι παλιός, δηλαδή σε κάποια γήπεδα απαγορεύεται να παίζουν και παιδιά ποδόσφαιρο. Καταστρέφονται τα πόδια τους.
0: Ναι.
2: Ακόμα και ερασιτέχνες, ομάδες που...
0: Παρά τα αυταστάθη παίζουν εκεί.
2: Παίζουν, ναι, ναι. Αλλά να σας πω κάτι. Πάει ας πούμε ένας ποδοσφαιριστής ερασιτέχνης στην Α κατηγορία.
0: Ναι.
2: Και παίζει σε ένα γήπεδο. Στάδε τώρα για να μην πούμε εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν χρειάζεται.
1: Να πω εγώ, Σταθή. Να δω π.χ. να πάει κάποιος να παίξει το Δακεγάλαιο.
0: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, αυτό είναι και το πιο λίγο. Εγώ έχω κι άλλα, αλλά.
1: Αυτά είναι τα γήπεδα... αρκετά απλά και αυτό.
2: Ναι, είναι και σημαντικά. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Αλλά θα μπορούσαν όλα αυτά. Ας πούμε, πάει ένας ποδοσφαιριστής, μας είπα να πάει να παίξει. Παίζει ένα χρόνο. Και εφόσον δει ότι επειδή είναι ερασιτέχνης, έτσι τα παιδιά μπορεί να παίρνουν να έχουν ένα εισόδημα επιπλέον από αυτό που κάνουν.
0: Ναι.
2: Πολύ μικρό βέβαια, καμία σχέση με τις εποχές που ήμασταν εμείς, ναι. Ίσα-ίσα τα οδοπορικά τους.
0: Ναι.
2: Αλλά όταν χρειάζεται να παίξουν σε ένα τέτοιο γήπεδο και πάνε το πρωί στη δουλειά τους, μπορεί να σηκώνουν βάρη, καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί δεν ζούμε σε μια...
0: Και βγαίνουν προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Βγαίνουν προβλήματα.
2: Ναι,
0: σου λέει γιατί ρε φίλε.
2: Γυρνάνε πάνε στην προπόνηση το απόγευμα και το βράδυ δεν μπορούν να κουνηθούν.
0: Ναι, ναι.
2: Και την επόμενη χρονιά, ακόμα και η ομάδα να είναι φερέγγια απέναντί τους, θα φύγουν.
0: Ναι. Γιατί πλέον είναι και θέμα υγείας, έτσι. Δεν,
2: ναι, αυτό είναι το πιο. Αυτό ήθελα να δείξω ότι είναι και πρέπει θέμα υγείας. Δεν γίνεται ναι, αλλιώς.
0: Καταλάβαινε. Είναι πολλά, δηλαδή, είναι
2: το
0: πολλά.
2: Το να βάλουμε ένα κοντέινερ ακόμα δίπλα σε ένα χώρο, ας πούμε για την Ακαδημία Πλάτωνος, να σα το πω εγώ έτσι.
0: Mm.
2: Επειδή θεωρείται αρχαιολογικός χώρος εκεί,
0: ναι,
2: ο πρόεδρος έχει πει ότι αναλαμβάνω όλα τα έξοδα κλπ. Να βάλω ένα κοντέινερ για την ομάδα. Δεν τον αφήνουμε. Ακόμα και έτσι.
0: Κοντέινερ γιατί, για τα αποδυτήρια, για το χώρο.
2: Ναι, αποδυτήρια. Ναι. Ένα κοντέινερ όταν εννοούμε δεν λέμε ότι είναι ένα ξεφραγό αμπέλι. Κοντέινερ
0: ναι, ναι,
2: ακούγεται.
0: Ναι.
2: Οργανωμένο μέσα με τα αποδυτήρια, με τα ντουζ, τα πάντα.
0: Και δεν αφήνουν διότι θα χαλάσει ας πούμε το περιβάλλον το αρχαιολογικό, με αυτή τη λογική δεν αφήνουν μάλλον.
2: Και καλά ναι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, αλλά τέλος πάντων,
0: ναι,
2: κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω, Θανάση.
1: Νομίζω ότι τα είπαμε όλα τα προβλήματα, εμείς από την πλευρά μας θα τα αναδεικνύουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αναμένοντας κάποια στιγμή να πάρουν απόφαση διοικούντες να τα φτιάξουν. Εγώ θέλω ο Στάθης να μας κάνει μας έκανε μια αναδρομή στην πορεία του ποδοσφαιριστής. Θέλω να μας κάνει και μια αναδρομή στην πορεία του προπονητής.
0: Βεβαίως.
2: Σαν προπονητής, μετά που σας είπα μετά το τροχαίο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ένας ποδοσφαιριστής σταματάει το ποδόσφαιρο είναι λίγο δύσκολο. Ευχαριστώ την Πέρα Κλουμπ. Νομίζω την έχετε ακούσει. Η παλιά ΑΕΚ. Από εκεί ξεκίνησε και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Διασκορπιστήκαν και γίνανε οι ομάδες που είναι σήμερα.
0: Mm.
2: Αυτό μπορεί να το ανατρέξει κάποιος να το δει σαν ιστορία.
1: Να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέω Στάθης, ότι Πέρα Κλουμπ έχει αριθμό Μητρώου 1 στην ΕΠΟ.
0: Ναι.
2: Είναι οι δύο, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχει ποδοσφαιρικό σωματείο η Πέρα Κλουμπ.
2: Βεβαίως, υπάρχει. Ναι, ναι.
0: Παλαιοφάλιρο μιλάμε τώρα, ή όχι. Κάνω λάθος.
2: Σε σαμπελόκι που ήταν ανέκαθεν, για λίγο είχε πάει στο παλαιό Φάλιρο που υπήρξε τότε ένας επενδυτής,
0: ναι,
2: έχει ξαναγυρίσει.
0: Α, έχει ξαναγυρίσει.
2: Και είναι ο καλός μου φίλος ο κύριος ο Γιώργος ο Γαλανόπουλος προπονητής.
0: Mm.
2: Ανεβήκανε και φέτος και στη β' κατηγορία της Αθήνας από τη Γάμα. Και τους έχουμε και καλή
1: και
2: πορεία.
1: Χρησιμοποιούν το γήπεδο του Παπάγου.
0: Παπάγου.
2: Ακριβώς, ναι, έδρα στο γήπεδο του Παπάγου. Και αυτή ένα μεγάλο πρόβλημα και παιδικό. Κάνουν τον εξωτερικό χώρο του γηπέδου της ΕΠΟ προπόνηση.
0: Στον εξωτερικό Πατά. Χώρο του γηπέδου της ΕΠΟ.
2: Ναι, δεν υπάρχουν αποδυτήρια.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Κάνουν προπόνηση εκεί και πάνε και παίζουν στο γήπεδο του Παπάγου.
0: Μάλιστα, ομορφιές.
2: Ναι,
0: ναι, λοιπόν, σε διακόψαμε εκεί. Ναι.
1: Ναι, ναι, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου δώσανε τότε το πάτημα να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε πάλι πολύ μικρούς ηλικία παίχτες. Δημιουργήσαμε πολύ όμορφο σύνολο. Και καταφέραμε να ανεβάσουμε την ομάδα κατηγορία από τη Γάμα στη Β' εκείνη την εποχή και θα κάναμε άλλο ένα βήμα ακόμα στην Α' κατηγορία. Είμαστε στη δεύτερη θέση τότε. Λόγω COVID σταματήσαμε. Μετά συνέχισα στο Φοίνικα Περιστερίου. Επίσης ένα πάρα πολύ καλό σωματείο στο Περιστέρι. Το οποίο ευχαριστώ και εκεί τους ανθρώπους για την εμπιστοσύνη. Και εκεί κάναμε πάρα πολύ ωραίο έργο. Με πιτσίρια και παιδιά από τη γειτονιά. Η ομάδα έπαιξε επίσης πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έμεινε εκεί 2 χρόνια. Μετά μου δόθηκε επίσης ευκαιρία να πάω στον Πάο Ρουφ όταν έπεσε από την Β' Εθνική στο Α' τοπικό. Επίσης κάναμε σε μια πολύ δύσκολη και μεταβατική περίοδο κάναμε μια πολύ καλή πορεία. Εξαιρετική πορεία θα έλεγα. Στον Άγιαξ Σταύρου και στον Αττικό τώρα είμαι 2 χρόνια, δηλαδή πάμε για δεύτερο χρόνο, όπου ελπίζουμε να συνεχίσουμε το έργο μας.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δεν ξέρω, Θανασία.
1: Θα να μας κάνει και μια αναφορά στους συνεργάτες του.
0: Βέβαια, και να κλείσουμε με αυτό, ναι. Πολύ ωραία.
1: Ναι, βέβαιος. Πέρσι ήμασταν μαζί με τον Διονύστο Χαλικιά, σαν γυμναστής, και τον Γιάννη το Μαϊκαντή, σαν γυμναστή με το φυλάκων. Είμαστε μαζί σχεδόν όλη τη χρονιά. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι και φέτος να κάνουμε με την ίδια ώρα στην ίδια δουλειά το ίδιο έργο και να παρουσιάσουμε όσο καλύτερο δυνατό πρόσωπο γίνεται.
0: Μάλιστα. Εγώ από τη μεριά μου να ευχηθώ να έχετε υγεία και να έχετε και όρεξη να προσφέρετε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί πραγματικά προσφέρετε. Πολύ πιθανό να προσφέρετε και πολύ περισσότερα από τους ανθρώπους που ασχολούνται με το επαγγελματικό. Εγώ αυτό έχω να πω.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Ναι, εγώ να σας πω, επειδή εντάξει, το Θανάση το ξέρετε και αυτά, εγώ το ξέρω και με ξέρει αρκετά χρόνια και από πριν που ήμουν ποδοσφαιριστής και αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Άνθρωποι σαν το Θανάση που θα το πω τώρα στα ίδια και ο Θανάση το ξέρει, χωρίς κέρδος μεγάλο, έως σχεδόν πολλές φορές και καθόλου και άλλα παιδιά που υπάρχουν στο χώρο, δεν είναι πολύ. Yeah. Ακόμα και εσείς αυτό που κάνετε, εγώ σας ευχαριστώ και το Θανάση επίσης. Και όλους όσους ασχολούνται με αυτό το πράγμα να μας αναδεικνύουν και εμάς το έργο μας.
0: Έτσι.
1: Ακόμα και εσάς που ασχολείστε τώρα, που αφαιρώνετε μία ώρα κάθε τρίτη απόγευμα, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Μακάρι να μπορούσαν όλοι να το κάνουν και να ακουστούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Να ξέρετε, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα για όλους.
0: Ναι, ναι,
1: μας.
0: Το πιστεύω και εγώ, Στάθμη, το πιστεύω.
1: Γι' αυτό σας ευχαριστούμε.
0: Θα παλέψουμε και εμείς από τη μεριά μας. Να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε που προσφέρετε στα παιδιά μας καταρχάς και τους κάνετε καλύτερους ανθρώπους και ασχολούνται με τον αθλητισμό. Και σε αυτούς τους ανθρώπους που λέω με μεράκι, τους παράγοντες που είναι ακόμα, υπάρχουν ακόμα και προσφέρουν. Αυτό από μένα.
1: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Σας εύχομαι και καλό καλοκαίρι να έχετε.
0: Σε ευχαριστούμε, Στάθμη, να είσαι καλά και σε εσένα τα καλύτερα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και σε εσένα τα καλύτερα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, είχαμε μαζί μας τον κύριο Πανακούλη τον Στάθη, τον προπονητή του Αττικού. Εξακολουθούμε μαζί μας να είναι ο Θανάσης ο Ζαχάκης. Δεν ξέρω, έπεσε ο Θανάσης.

0: Λοιπόν, Θανάση, νόμιζες ότι θα ξεμπερδέψεις τόσο εύκολα, λάθος κάνεις.
1: Όχι.
0: Λοιπόν...
1: χαρά μου να είμαστε όσο περισσότερο για θέλετε μαζί.
0: Και εμένα, φίλε, αλήθεια το λέω.
1: Αρκεί να έχουμε,
0: καλά,
1: πάντα, που πάντα, που πάντα θα έχουμε.
0: Πάντα θα έχουμε, ναι. Λοιπόν, έχω μπει στο plecto.gr, το οποίο το διαχειρίζει σε ένα πολύ ωραίο site, με τα νέα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου από ΕΨΑ, ΓΑΜΑ, Εθνική, τα πάντα όλα που λένε. Βλέπω πολλές ειδησούλες, αλλά θα σε αφήσω εσένα να τις ανακοινώσεις, τουλάχιστον αυτές που κρίνεις εσύ ότι είναι ανακοινώσιμες.
1: Ναι, νομίζω ότι δύο σημαντικές ειδήσεις αφορούν προπονητές οι οποίοι ανέλαβαν τις ομάδες. Να ξεκινήσουμε από τον ιστορικό Φωστήρα, ο οποίος θα έχει πλέον στον πάγκο του το Θήμιο το Γεωργούλη, ένα ιδιαίτερα γνωστό και καταξιωμένο προπονητή. Να θυμίσουμε μόνο για όσους δεν το ξέρουν ότι ο Θήμιος ο Γεωργούλης ήταν και πάλι προπονητής στο Φωστήρα πριν μερικά χρόνια, όταν ήταν και πάλι αλφατοπικό και οδήγησε την ομάδα με μια καταπληκτική πορεία στην επιστροφή της στις επαγγελματικές κατηγορίες. Επίσης, να πούμε για τους Λύκους Χαϊδαρίου, οι οποίοι βρίσκονται σε μια μεταβατική περίοδο μετά την αποχώρηση του Γιάννη του Γαζή και κάποιες διοικητικές εξελίξεις που πιθανότατα θα έχουμε εκεί, ότι νέος προπονητής ομάδας θα είναι ο Γιάννης ο Πολίτης, ένας ικανότατος προπονητής που θα αναλάβει να οδηγήσει τους Λύκους στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας στην καινούργια χρονιά. Λύκοι οι οποίοι έχουν και αρκετές αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, θα τα δούμε στην πορεία αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι πιο σημαντικές ειδήσεις άμεσα που είχαμε.
0: Ναι. Βλέπω εδώ και μια ειδήση για τον Άο Καρδίτσας που αγαπάς ιδιαίτερα.
1: Θέλω... Αγαπάω ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο της επαρχίας και μου δίνεις ένα πάτημα σε αυτή να πω κάτι που έχω στο νου μου.
0: Ναι.
1: Έχω στο νου μου, σκέφτομαι, επειδή εσύ τουλάχιστον ξέρεις, δυστυχώς έχω πολύ χρόνο ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι να δημιουργήσω μια σελίδα, δεν ξέρω αν συνοηθώ και με τους ανθρώπους που έχουν τους ιδιοκτήτες του site, που να ασχοληθεί και με το ποδόσφαιρο της επαρχίας.
0: Θα είναι πάρα πολύ.
1: Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της επαρχίας.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: να προσπαθήσουμε να προβάλλουμε όσο μπορούμε για από εκεί τους ανθρώπους που κάνουν και αυτοί ίσως σε ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες την προσπάθειά τους.
0: Φυσικά. Μ' αρέσει πολύ η ιδέα σου πρώτον. Δεύτερον, μπορούμε να το σχεδιάσουμε παρέιτσα από τη νέα σεζόν και από αυτή. Και μπορούμε να βρίσκουμε και site.
1: Εντάξει, εγώ γνωρίζω και αρκετούς συναδέλφους από επαρχία.
0: Ναι,
1: και
0: ακριβώς.
1: Μπορούμε να έχουμε επικοινωνία με κάποιους
0: ανθρώπους. Ακριβώς.
1: Να μεταφέρουμε και τον παλμό της επαρχίας.
0: Βεβαίως. Άλλωστε πλέον, μιλάμε τώρα για ένα αθηναϊκό ραδιόφωνο όπως είμαστε, αλλά ουσιαστικά δεν είμαστε αθηναϊκό ραδιόφωνο. Είμαστε πανελλαδικό μέσω του ίντερνετ.
1: Μέσω του ίντερνετ μπορούμε να ακουστούμε πάντα.
0: Έτσι ακριβώς. Παγκόσμιο μάλλον. Παγκόσμιο, όχι.
1: Ακόμη λοιπόν, καλύτερα.
0: Μ' αρέσει η ιδέα σου. Εγώ προσυπογράφω, να ξέρεις, και θα βοηθήσω στο βαθμό που μπορώ.
1: Με ποιο τρόπο θα το χειριστούμε.
0: Εντάξει,
1: και
0: ναι,
1: νομίζω
0: σωστά,
1: ότι θα το κάνουμε.
0: Σωστά. Λοιπόν, δεν είπες όμως για την Καρδίτσα. Σου έδωσα πάτημα, αλλά για την Καρδίτσα δεν είπες.
1: Κάποιοι στην Καρδίτσα λένε ότι ο Καρδίτσας είναι η πιο παλιά ομάδα και ίσως χρονολογικά να ισχύει αυτό. Είναι πιο παλιά, έχει ιδρυθεί παλιότερα από την ιστορική αναγέννηση. Βρίσκονταν τα τελευταία χρόνια σε μια τοτική πορεία, όμως σιγά σιγά αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του και να είστε σίγουροι ότι ο ιστορικός ΑΟΚ θα απασχολήσει πολύ το φιλαθλό κόσμο τα επόμενα χρόνια.
0: Έπαιζε τοπικό, Θανάση, τώρα τι έχει κάνει?
1: Έπαιζε στις πολύ χαμηλές κατηγορίες τοπικού και τώρα τοπικό παίζει, αλλά σιγά σιγά ανεβαίνει τις κατηγορίες και νομίζω ότι σύντομα θα είναι εκεί που του αξίζει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, εγώ προσωπικά δεν έχω κάτι άλλο. Συνεχίζονται οι κινήσεις μεταγραφικές. Επίσημα βέβαια οι μεταγραφές έγιναν 1η Ιουλίου. Και εδώ μου δίνει την ευκαιρία για δευτερόλεπτο να θίξω άλλο ένα θέμα. Λαμβάνω πολλά παράπονα από παράγοντες.
0: Ναι.
1: Και δικαιολογημένα νομίζω ότι για την καινούργια μεταγραφική περίοδο, η οποία πλέον δεν υπάρχουν περίοδοι όπως ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Ξεκινάει 1η Ιουλίου και τελειώνει 31 Ιανουαρίου. Δηλαδή όλο το χρόνο μπορούν να γίνουν μεταγραφές. Αυτό έχει πολλούς κινδύνους, κυρίως για τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Κυρίως για τις ομάδες που ανά πάσα στιγμή μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να βρει κάποια άλλη ομάδα και να φύγει με τον χύψη τρόπο. Γιατί εντάξει, μπορεί να υπάρχει δέσμευση του δελτίου, αλλά όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να συνεχίσει εσένα, δεν είναι εύκολο να το κρατήσεις.
0: Ένα λεπτάκι. Τι δέσμευση, εφόσον υπάρχει...
1: Δεν υπάρχει συμβόλαιο, αλλά υπάρχει δελτίο χρονιά διάρκειας. Δηλαδή μπορεί ο ποδοσφαιριστής να υπογράψει δελτίο από ένα χρόνο,
0: ναι,

0: μέχρι νομίζω 5 χρόνια. Είναι από εκεί στερα, αν ολοκληρωθεί η περίοδος που έχει υπογράψει το δίκτυο, δεν μπορεί να κάνει κάτι η ομάδα, θα το δώσει αναγκαστικά. Αλλά αν π.χ. ένας ποδοσφαιριστής αποφασίσει αρχικά τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο, ότι ναι, δεν θέλω να, για τον χύψη λόγο δεν θέλω να μείνω στην ομάδα.
1: Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο στην ομάδα, ναι.
0: Δεν θέλω να συνεχίσω στην ομάδα. Από τη στιγμή όμως που το δελτίο του είναι σε ισχύ, δεν θα μπορεί να φύγει. Και θα δημιουργηθούν άλλες καταστάσεις μετά.
1: Και τι σου μεταγραφή θα είναι αυτή. Άρα θα πρέπει η μία ομάδα.
0: Να την κάνει. Ή θα πρέπει η ομάδα που θα θέλει να τον αποκτήσει να δώσει κάποιο χρηματικό αντίτιμο.
1: Να καταβάλει κάτι, ναι.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλες μεθόδοι που δεν θέλω να τις αναφέρω αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα δεν καταλαβαίνω τώρα. Τι είναι αυτό τώρα για να μπερδέψει τα πράγματα. Τι καινοτομία τώρα είναι αυτή, κακώς ενωμένη.
0: Μία από τα κατανόητες καινοτομίες των τελευταίων. Που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Γιατί από εκεί έχει γίνει αυτό. Δεν
1: από
0: έχει
1: την ΕΠΟ έχει γίνει, λοιπόν.
0: Ακριβώς, δεν έχει γίνει από την ΕΠΣ ή από την ΕΝΟΣ.
1: Και αυτό ισχύει για όλες τις ΕΠΣ.
0: Για όλες τις οργανώσεις τις οποίες υπόκειται στην ΕΠΟ. Δηλαδή από τρίτη εθνική και κάτω.
1: Από τρίτη εθνική και κάτω και για, όλες τις, για όλα τα αεροτεχνικά πρωταθλήματα. Τα πανελλαδικά.
0: Οι υπάρχονται στην ΕΠΟ όλες οι ενώσεις.
1: Συγγνώμη, και η ΓΑΜΑ Εθνική μέσα σε αυτό.
0: Και η ΓΑΜΑ Εθνική μέσα σε αυτό.
1: Τι αλλάλουμε, εδώ θα γίνει αλλαλού. Μεγάλο θέμα τώρα είναι
0: όντως,
1: αυτό.
0: Όντως, υπάρχει ένα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το θέμα. Και
1: αυτό ενέκυψε τώρα.
0: Φέτος. Πριν 15-20 μέρες. Το είχαμε αναφέρει κάποια στιγμή, αλλά το είχαμε αναφέρει πολύ επιδερμικά.
1: Ναι. Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι κάποια μυαλά που δεν.
0: Όντως. Προσπαθεί η απλή σκέψη να το καταλάβει και δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και δεν γίνεται. Να πούμε ότι την Τετάρτη που μας πέρασε η ΕΠΣΑ έκανε την αίτηση για γενική συνέλευσή της. Mm-hmm. Αυτά που το πιο σημαντικό που προέκυψε ήταν οι ηλικίες των ποδοσφαιριστών.
1: Ναι.
0: Γιατί υπήρχε μια φημολογία, επειδή στην Τρίτη Εθνική μπήκαν ποδοσφαιριστές 2007 και 2008. Στην ΕΠΣΑ λοιπόν φέτος θα ισχύσει ο περιορισμός ότι πρέπει τρεις ποδοσφαιριστές γεννημένοι από 1/1/2005 και ύστερα να ξεκινάνε στην αρχική ενδεκάδα.
1: Πολύ καλό αυτό, ναι.
0: Υπήρχε και ουσιαστικά ισχύει το ίδιο με πέρυσι, ναι, στην ΕΠΣΑ. Mm. Από εκεί ύστερα θα πρέπει και οι τρεις υποχρεωτικά να αγωνιστούν μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Mm-hmm. Και οι δύο από αυτούς να αγωνιστούν μέχρι τέλος του αγώνα.
1: Εάν
0: για κάποιο λόγο κάποιος θα πρέπει να βγει από το παιχνίδι, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ποδοσφαιριστή ανάλογης ηλικίας. Δηλαδή ουσιαστικά ξεκινάμε με τρεις. Που μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου θα πρέπει να παίζουν τρεις.
1: Ναι. Και μέχρι δύο όμως το 90.
0: Και μέχρι τέλος θα πρέπει δύο να αγωνίζονται 90 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και για να πάσα στιγμή θα πρέπει να έχουν δύο ποδοσφαιριστές.
1: Η διασυλλογία σε οποία μπορούν να την καθίστανται. Ναι, γιατί είναι. Okay. Εγώ θα έλεγα, εγώ αν ήμουν έτσι μες στα πράγματα θα το έκανα και ηλικιακά πιο κάτω.
0: Κοίταξε να δεις. Πιο κάτω είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι δύσκολο να βρεθούν ποδοσφαιριστές. Βέβαια τώρα να λέμε μικρό ένα ποδοσφαιριστή που είναι και 2005, δηλαδή 21 χρονών.
1: 21 είναι, δεν είναι και, ναι, τι μικρό.
0: Είναι αστείο, έτσι.
1: Αστείο είναι,
0: 21 χρονών να θεωρηθεί μικρό. Ναι. Του 21 που 17 χρονών παίζουν παγκόσμιο κύπελο.
1: Έτσι ακριβώς. Τώρα, ναι, έχουμε μείνει πίσω. Τι 21 τώρα στα αριστεχνικά. Ο μικρός στα αριστεχνικά είναι 14.
0: Μέχρι 16-17, για μένα η ηλικία που θα έπρεπε να είναι μικρή είναι το 17.
1: Ναι. Μπάς περιπτώσει. Okay.
0: Όπως είναι, δηλαδή, μέχρι κάπα 17 που είναι τα τμήματα υποδομών, θα έπρεπε αυτοί να θεωρούνται μικροί. Τώρα, ποιος ο 21 χρονών ή 20-21 χρονών θεωρείται μικρός, μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτό.
1: Ναι. Δεν έχεις άδικο. Ωραία, Θανάση μου, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο.
0: Εντάχει, η ημερομηνία έναρξη των πρωταθλημάτων της ΕΠΣΑ. Η πρώτη κατηγορία θα ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου. Δύο εβδομάδες αργότερα θα ξεκινήσει η δεύτερη κατηγορία. Και δύο εβδομάδες μετά την πίτα κατηγορία θα ξεκινήσει η τρίτη κατηγορία. Για τη δομή θα τα δούμε στην πορεία, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Ενώ το Σαββατοκύριακο 12-13 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και το κύπελο της ΕΠΣΑ με τη συμμετοχή ομάδων Β και Γ κατηγορίας.
1: Άψογα. Εξαιρετικά. Θανάση μου, σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε την εβδομάδα.
1: Εννοείται. Να είσαι καλά. Λοιπόν, περνάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Πώς περνάει η ώρα, πραγματικά. Σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά μαζί.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.

0: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέντεν Sports. Η Μαρίνο Πούσιτς, Μπενιάτ Σαν Χωσέ και Λουίς Πίντο είναι οι πικρατέστεροι υποψήφοι διάδοχοι του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή έπειτα από 5 χρόνια με τον Ρουμάνο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως ο δικέφαλος έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίνου Ναΐ. Στην πλατεία Αετού, έξω από την Όλουιν Αρίνα, βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία μέρα, στις τις ώρες 5 έως 10 το βράδυ, η κούπα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Τζούλιαν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλ για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος της Εσπανιόλ, της Θέλτα, της Φέγενορ, της Άιντχόφεν και της Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η αύξηση του Παμπλό Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε πρόταση δανεισμού των Πράσινων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο του Σασουόλο βρίσκεται ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τη Σαρλέ Ρουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με το Foot Mercato. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας, ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Συνεχίζονται οι επαφές με την Samsung Sport για τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Φαν Ντρόγκελεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward. Για την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε FIFA 2026, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Γαλλίας με τη Σενεγάλη. Στη 1 Αυστρία-Ιορδανία και στις 4 Αργεντινή-Αλγερία. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδης, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου τέος τεχνικού της Manchester United, Ρούμπεν Αμόριμ, στον πάγκο της ομάδας για 2+1 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας και Παρτίζαν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με τη EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίκτης της Ζάλγκυρης είναι και επίσημα ο Σέιμπεν Λί. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανανέωσε το συμβόλαιο του Έλληνα κεντρικού Γιώργου Παπαλεξίου για μία ακόμα χρονιά. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ντρεβέντεν Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε. 9.43, Inter Veteran Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή Νίκος Κατσατσός και στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης.

Ο φίλος μου αγαπητός, ο Χάτζημαν ο Μανώλης, να δούμε τι λέει. Καλησπέρα στον ακούραστο βαρόνο του 8 με όσο πάει, έτσι φίλε. Τα σέβη μου αδερφέ, καλή συνέχεια από καλοκαιρινό δάσος Χαϊδαρίου, από παντού, από παντού. Είσαι ο Αστέρης Γιαννά φίλε. Φίλε Χάτζημαν, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Και πραγματικά ευχαριστώ, γιατί ένας άνθρωπος που είναι έτσι ραδιοφωνατζής όπως εγώ, εσύ και πολλοί άλλοι, όταν λέει τέτοια πράγματα μου δίνουν έτσι ηθικό να συνεχίσω με περισσότερη όραξη.

Για τον ένα το όμιλο είναι ο αγώνας μεταξύ της Γαλλίας και της Σενεγάλης. Η ενδεκάδα λοιπόν της Γαλλίας Μενιάν, Ουπεμεκάνο, Καουντέ, Σαλιμπά, Ερναντές, Τσουαμενί, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίσε και Ντουέ. Οι Σενεγαλέζοι κατέβηκαν με τους Μεντί, Κουλιμπαλί, Διατά, Νιακατέ, Διούφ, Γκέι, Κάμαρα, Γκέι, Μάνε, Τζάκσον και Σαρ.

Αυτός, να ξέρετε, είναι ο 20ος αγώνας του Didier Deschamps σε παγκόσμιο κύπελο ως προπονητής της Γαλλίας. Μόνο ο Χέλμουτ Σεν έχει καθοδηγήσει περισσότερα παιχνίδια με μία μόνο εθνική ομάδα, 25 με την εθνική Δυτικής Γερμανίας τότε. Ο Deschamps είναι επίσης ένας από τους τρεις ανθρώπους που έχουν κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής, μαζί με τον Μάριο Ζαγκάλο και τον Φραντς Μπέκεμπάουερ. Μάριο Ζαγκάλο με τη Βραζιλία, ο Φραντς Μπέκεμπάουερ με την Εθνική Γερμανίας. Ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Σενεγάλης, Σάντιο Μανέ, ήταν και ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας στα προκριματικά του 2026 με 5 γκολ. Ο 34 ετών ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί σε παγκόσμιο κύπελο μόνο μία φορά, το 2018, παίζοντας και στα 3 παιχνίδια της Σενεγάλης. Από την άλλη, ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στα 2 τελευταία παγκόσμια κύπελα, 12. Από τον αριθμό συμπεριλαμβανομένου του χατρίκ στον τελικό του 2022. Είναι μόλις το δεύτερο χατρίκ σε τελικό μουντιάλ μετά από εκείνο του Τζεφ Χάρτ το 1966. Τα 12 γκολ του τον φέρνουν ισόπαλο με τον Πελέ, παρακαλώ, και μόλις 4 πίσω από το ιστορικό ρεκόρ του Μίροσλαβ Κλόζε του Γερμανού. Οι Γαλλοί και Σενεγάλοι σημειωτών έχουν ολοκλήρωσαν αίτητες στις προκριματικές τους εκστρατείες για το Μουντιάλ που τελικά πήγαν. Η Γαλλία είχε 5 νίκες και 1 ισοπαλία, ενώ η Σενεγάλη τερμάτισε πρώτη στον ομιλό της μπροστά από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Η Γαλλία έχει πετύχει 40 γκολ σε παγκόσμια κύπελα από το 2014 και μετά 11 περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Η Αργεντινή ακολουθεί με 29. Έχει επίσης δώσει τα περισσότερα παιχνίδια στα 3 τελευταία Μουντιάλ, 19. Η Γαλλία, η οποία για πολλούς, θεωρείται το πρώτο φαβορί και για αυτό το Μουντιάλ. Άλλωστε, έχει φτάσει σε τελικό 4 από τις τελευταίες 7 διοργανώσεις, έτσι, το 98, το 6, το 2006, το 2018 και το 2022.

Στο 11 Γαλλία Σενεγάλη 0-0. Παιχνίδι κέντρου θα έλεγα. Δεν έχει υπάρξει κάποια μεγάλη φάση μέχρι τώρα. Εκτός και αν δεν έχω δει κάτι, κάτι μου ξέφυγε, αλλά δεν νομίζω. Γαλλία και Σενεγάλη, να πω ότι συναντιούνται σε παγκόσμιο κύπελο για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν στη φάση των ομίλων του 2002, όταν η Σενεγάλη νίκησε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι της ιστορίας της σε Μουντιάλ. Είναι επίσης η τελευταία φορά που η Γαλλία έχασε αγώνα πρεμιέρα στη διοργάνωση.

Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός μετρούν αντίστροφα για την κλήρωση του δεύτερου προκριματικού γύρου. Ομέν ΠΑΟΚ για το Europa, ο δε Παναθηναϊκός για το Conference League. Ο ΠΑΟΚ περιμένει το μεσημέρι της Τετάρτης αύριο να μάθει τον πρώτο αντίπαλο. Στις 2 ξεκινάει η κλήρωση για τον ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος θα μπει στην κληρωτίδα του δεύτερου προκριματικού γύρου του Europa League και θα μάθει τον αντίπαλο ή το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο πρώτος του αντίπαλος στο δρόμο προς την link face της διοργάνωσης, του Europa League. Λίγες ώρες νωρίτερα από τις 2, όπως συμβαίνει κάθε καλοκαίρι στις προκριματικές φάσεις των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η UEFA θα χωρίσει τους ισχυρούς και τους ανίσχυρους σε υπογκρουπ, περιορίζοντας σημαντικά τον αριθμό των πιθανών αντιπάλων. Μέχρι να γίνουν τα υπογκρουπ, οι πιθανοί αντίπαλοι του δικεφάλου του Βορρά είναι Σέριφορ, Τίρασπολ ή Αλούμνη, Δυναμό Κιέβου ή Ουνιβερσιτάτε Κλούζ, Μπεσίκτας, Τβέντε, Χάιντουκ ή Ζήλινα, Τρόμσο, Σεντ Γκάλεν, Τσέσκα Σόφιας ή Ντέρι Σίτι και Χάμαρμπι. Πολύ δυνατές ομάδες, ειδικά για δεύτερο προγραμματικό γύρο. Πολύ δυνατές ομάδες.

Να δείτε εκεί με τον Παναθηναϊκό και με το Conference League τι γίνεται. Η πιθανή αντίπαλη του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ. Δεν θα μπω στη διαδικασία να σας τους διαβάσω όλους. Έχει ολοκληρωθεί η κλήρωση του πρώτου προγραμματικού γύρου στο Conference. Από αυτές τις ομάδες από και κάποιες μόνες τους, από κάποια ζευγάρια και κάποιες μόνες τους, θα βγει η κλήρωση, η αντίπαλη μάλλον του Παναθηναϊκού. Αύριο θα γίνει επίσης η κλήρωση. Τώρα θα σας πω κάποιες από αυτές, τις πιο γνωστές ίσως. Motherwell από τη Σκωτία, Guys από τη Σουηδία, όπως και η Γκέντεμπορκ από τη Σουηδία, η Πάξ από την Ουγγαρία, η Ζίμπρου από την Μολδαβία, η Κόπερ από την Σλοβενία, η Σέλμπρουν από την Ιρλανδία, και κάποιες ομάδες ζευγάρια τα οποία δεν βλέπω να είναι έτσι πολύ γνωστά. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα η δυναμικότητα των αντιπάλων του Παναθηναϊκού είναι πολύ πιο χαμηλή από αυτές τις υποψήφιες αντιπάλους του ΠΑΟΚ. Άραστε, άλλο το Conference, άλλο το Europa. Αύριο λοιπόν θα μάθουμε την αντίπαλο του Παναθηναϊκού ή την πιθανή αντίπαλο, διότι μπορεί να πέσει και ανάμεσα σε δύο, να πέσει σε ζευγάρι.

Σήμερα έγινε ένας αγώνας από τους βετεράνους του Ολυμπιακού, οι οποίοι τίμησαν τη μνήμη του Παρασκευάτζα. Στο περιθώριο λοιπόν φιλικού αγώνα με φιλανθρωπικό χαρακτήρα τιμήθηκε και η μνήμη του Παρασκευάτζα, του αδικοχαμένου πρώην ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Οι βετεράνοι του Ολυμπιακού νίκησαν με σκορ 5-0 την Ένωση Απανταχού Μανιατών, η Μάνη, σε μάτς φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι παλέμαχοι των Πειραιωτών έδωσαν τον 709ο αγώνα. 709 αγώνες έχουν δώσει οι βετεράνοι του Ολυμπιακού για φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Αντιμετώπισαν λοιπόν την Ένωση Απανταχού Μανιατών, στο γήπεδο της Νίκαιας, στο Παντελής Νικολαίδης. Μάτς το οποίο ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα, μαζεύτηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη έτσι ευάλωτων και πληγισών οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece. Η έκπληξη του αγώνα ακούει στο όνομα του Giovanni, του Giovanni Silva de Oliveira, ο οποίος για ακόμη μια φορά έδειξε την ποιότητά του στο αγωνιστικό χώρο και χειροκροτήθηκε από όλο τον κόσμο που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι. Πριν την έναρξη του αγώνα, λοιπόν, κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παρασκευάτζα, ενώ η Ένωση των Μανιατών βράβευσε την ΠΑΕ Ολυμπιακός με πλακέτα, την οποία παρέλαβε υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, η κυρία Ντέπη Κοξένογλου, όπως επίσης τον Σύνδεσμο Βετεράνων Ολυμπιακού, αλλά και τον βετεράνο ποδοσφαιριστή, αλλά και πρώην προπονητή του Ολυμπιακού, τον Τάκη Λεμονίδη.

Από την πλευρά τους οι Ερυθρόλευκοι Βετεράνοι βράβευσαν την πρόεδρο της Ένωσης Μανιατών, Απανταχού Μανιατών, την κυρία Δήμητρα Κούβαρη, αλλά και τον γιατρό του Ολυμπιακού, τον κύριο Χρήστο Θέο, για την προσφορά του στο σύλλογο. Επίσης την αναμέτρηση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Πειραιά, ο κύριος Μόραλης, ο οποίος βραβεύτηκε και επιπλέον έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα του αγώνα. Τα 5 γκολ του Ολυμπιακού, με 5-0 κέρδισαν οι Ερυθρόλευκοι. Πέτυχαν ένα Τζιοβάνι, ένα ο Καλίκας και τρία ο Λίγκος.

Να πούμε έτσι για την ιστορία, ποιοι ήταν οι βετεράνοι παίχτες που απάρτησαν την ερυθρόλευκη αποστολή. Ήταν λοιπόν οι Αρβανίτης, Καλαμάρας, Σιδέρης, Κοτίτσας, Κοκολάκης, Καρασαβίδης, Φλέγκας, Παχατουρίδης, Γκόκιτς, Γιωβάνι, Λουτσιάνο, Σιαντάκης, Μεδρινός, Καλίκας, Μπονόβα, Ζαραδούκας, Καζδοβασίλης, Κατσιούλης, Δημητρόπουλος, Λίγκος, Καλτσάς, Καλίβας, Αρζένης, Πάπα Σωτηρίου, Πούλος, Γλύκας, Κοτάκης, Μακαρονάς, Φραγκολιάς, Βασιλιάδης, Καλτσάς, Βέλιος, Ασβεστάς, Γκαϊτατζής, Αγγελής, Βαΐτσης, Καραβίτης, Λεμονής, Νικητέας, Γιώργου Δάκης, Αγγελίνας, Κρυμιτζάς, Ριγούτσος, Κρεούζος, Τουργέρογλου, Παναούς, ενώ από πλευράς γραφείου τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν ο Γιώργος Πλέσσας. Όλοι αυτοί μπορεί να μην ήταν ποδοσφαιριστές που σας ανέφερα, ήταν όμως έτσι η αποστολή του Ολυμπιακού, μεταξύ αυτών και κάποια πολύ μεγάλα ονόματα ή κάποιους ποδοσφαιριστές που τους θυμόμαστε όλοι εμείς παλαιότεροι πάρα πολύ καλά. Η επόμενη φιλική αναμέτρηση των βετεράνων του Συλλόγου του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, στο γήπεδο της Λαβριωτικής απέναντι στους παλεμάχους του Λαβρίου. Λαβριωτική, από εκεί που ξεκίνησε ο Νίκος Μαμακούλας. Στο 23-0 Γαλλία-Σενεγάλη.

Και έχουμε και μια είδηση από το πόλο και συγκεκριμένα από την ομάδα πόλο του Ολυμπιακού. Έχουμε μια αποδέσμευση. Ο Ολυμπιακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Κώστα Κάκαρη. Ο διεθνής φουνταριστός παγκόσμιας κλάσης από τους κορυφαίους στον κόσμο στη θέση του, τίμησε το ερυθρόλευκο σκουφάκι με το ταλέντο, το πάθος και την αφοσίωσή του. Συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας μας, κατακτώντας 5 ντάμπλ και 2 σούπερ καπ στις δύο θητείες του. Ο Κώστας ξεχωρίζει για το ήθος και την προσωπικότητά του και θα αποτελεί πάντα μέλος της μεγάλης οικογένειας του θρύλου. Κώστα, σε ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Δεν λέμε αντίο, αλλά είσαι το πανηδίν. Καταλήγει η ανακοίνωση του Ερεστέχνη Ολυμπιακού για τον Κώστα Κάκαρη.

Μεγάλη μορφή ο Κακάρης. Τέλος λοιπόν από την ομάδα πόλο ανδρών του Ολυμπιακού από σήμερα το βράδυ. 12 τίτλους κατέκτησε με την ομάδα του Πειραιά.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: 9.43 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.

Εδώ είμαστε, 943 Inter Veteran Sports, η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Σήμερα ήμασταν από τις 8. Και θα συνεχίσουμε, διότι ο Γιώργος Ορμελιώτης είχε μια δουλίτσα, δεν μπορούσε σήμερα να κάνει εκπομπή. Έτσι λοιπόν, εκμεταλλευόμαστε την απουσία του. Εκμεταλλευόμαστε εντός εισαγωγικών, έτσι. Και θα είμαστε μαζί σας μέχρι την ώρα που βγαίνουν τα φαντάσματα εκεί στις 12 παρά κάτι.

στο 30 χωρίς σκορ στον αγώνα Γαλλία-Σενεγάλη. Να σου πω την αλήθεια, το περίμενα το ματσάκι να έχει περισσότερες φάσεις. Βέβαια είναι σχετικά νωρίς ακόμα.

0: Θα δούμε στη συνέχεια πώς θα πάει. Εμείς ωστόσο να μιλήσουμε με τον Ηρακλή Αθανασόπουλο, τον οποίο τον έχω στην άλλη άκρη της γραμμής. Γεια σου Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα ακροατές του Ιντερβέτεν 94,3. Όλοι καλά πιστεύω, εύχομαι. Έτσι.
0: Ελπίζω κι εγώ. Εσύ είσαι καλά καταρχάς, από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Χαλαρός. Μπράβο. Από τη μια ακούω Ιντερβέτεν, από την άλλη βλέπω...
0: Βλέπεις το Γαλλία Σενεγάλη.
1: Ναι, με κλειστό ήχο για να ακούω ραδιόφωνο.
0: Καλά, εννοείται. Αυτό είναι...

0: 94 ο Τετόγλου, 582 με το Ζόριο Καραλής. Ποιος παίρνει το στοίχημα, Δημήτριε?
1: Δεν ξέρω,
0: ο Μίλτος.
1: Ο Μίλτος νομίζω, ναι. Τσόπερ, ναι.
0: Έχει πιο πολύ.
1: Αν και νομίζω το πήρε λίγο αέρας εκεί στη Βάρη, έτσι, τους πήρε λίγο αέρας.
0: Δεν θα το αφαιρέσουμε πολλούς βαθμούς ranking, εντάξει.
1: Ναι.
0: Το κερδίζει το σχήμα, δεν πιστεύω να κάνει ένσταση ο Μανόλο σε αυτή την
1: πηγή. Όχι.
0: Και να τρέχουμε στο ΚΑΣ, ας πούμε, για να βρούμε άκρη, έτσι.
1: Σωστά, στο ΚΑΣ κιόλας.
0: Λοιπόν, 582 λοιπόν ο Καραλής στην Οστράβα σήμερα. Επανέλαβε τον εαυτό του της περασμένης εβδομάδας. 854 το Σάββατο στα δρόμια ο Μίλτος με 4,2 κάτι τέτοιο θετικό άνεμο. Τους πήρε όλους και τους μάζεψε εκεί η ανεμοδερμένη Βάρη. Ωραία.
1: Ναι, τι έγινε εκεί, πραγματικά αφήσαγε τόσο πολύ,
0: κάτι
1: ανοιχτός χώρος.
0: Είναι ένα σημείο, είναι ένα από τα περίεργα γεωγραφικά σημεία. Δηλαδή πραγματικά και χρειάζεται ίσως να γίνονται μελέτες για να που θα κατασκευάσετε ένα στάδιο. Ακριβώς σε αυτό το σημείο πιάνει τρομερός αέρας τις περισσότερες ημέρες του χρόνου.
1: Ναι.
0: Ειδικά το καλοκαίρι.
1: Θα έλεγα ότι
0: τα μελτέμια, ας πούμε, της εποχής μεταφέρονται αυτή η δυνατή άνεμη των Κυκλάδων. Πιάνουν εκεί. Είναι σε αυτή την περιοχή.
1: Είναι και ανοιχτός ο χώρος, η αλήθεια είναι, επειδή έχω πάει.
0: Όπως εδώ πάνω από εμάς στο Διόνυσο, ας πούμε, υπάρχει το πιο παγωμένο σημείο της Αττικής. Μιλάμε για το χειμώνα τώρα, έτσι.
1: Ναι, είναι κάποια σημεία τα οποία...
0: Αυτό το μπογάζι εδώ πέρα, αυτό το διάσελο του Διονύσου, ναι, είναι το πιο παγωμένο της Αττικής, πάντα. Δηλαδή τώρα πάνω στο Διονύσο θα φοράνε ζακέτα 100%.
1: Ναι, τέτοια ώρα, ναι. Ωραία, έτσι. Όμως κάποιοι θα ζηλεύουν γι' αυτό. Αλλά το χειμώνα...
0: Ναι, έχουν δρώσει το χειμώνα, δεν παίζεται εκεί.
1: Ναι, αλήθεια είναι, δύσκολα ο Διονύσος. Μάλιστα. Ωραία.
0: Πάμε, Δημήτρη μου, παρακάτω.
1: Πάμε.
0: Ωραία. Έχω τη χαρά για άλλη μια φορά να σας κουράζω με τον υπέροχο αυτό νέο, τον Γιώργο Φράνξ, τον ομογενή μας και πλέον με πλήρη δικαίωμα να αγωνίζεται στην εθνική μας ομάδα, να μας εκπροσωπεί, το Ελληνόπουλο, τον Γιώργο Φράνξ, ξαναλέω το όνομά του, γιατί διέπραξε ακόμα μια εκπληκτική. Για μένα είναι... Θα πω τη χαρακτηρίζω στην ιστοσελίδα μου δρομικάνια.gr, την χαρακτηρίζω ως μια κούρσα γοήτρου. Την έχω ανεβάσει και σε ένα βίντεο.
1: Ναι. Ωραία,
0: λοιπόν, τι έγινε, πραγματοποίησε. Έφυγε την Τετάρτη, αγωνίστηκε στον ημιτελικό του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος. Έτσι, Δημήτριε.
1: Ναι.
0: Έτρεξε εκεί 45-66. Mm-hmm. Για 10 εκατοστά απόλυσε το δικαίωμα να αγωνιστεί στον τελικό. Ωραία. Έφυγε λοιπόν το παιδί από εκεί, κατέβηκε νότια, κατέβηκε από το Όρεγκον, από την Ιουτζίνη, κατέβηκε νότια και αγωνίστηκε την Κυριακή, προχθές, δηλαδή 3 μέρες μόλις μετά, αγωνίστηκε σε ένα μεγάλο meeting στην Καλιφόρνια. Έτσι, στο Λος Άντζελες αγωνίστηκε στον Στίβο με την επωνυμία Άλισον Φίλιξ, αυτή την μεγάλη αθλήτρια, τη Δρομαία, την Αμερικάνα, τη θυμόμαστε όλοι, μια μαυρούλα και πολύ δυναμική στα 400, αν θυμάμαι καλά, του πολύ κοντινού παρελθόντος, εκεί σε αυτό το πανεπιστημιακό στάδιο, όχι πρωτάθλημα πλέον, συνέβη ένα meeting για όλους και εκεί λοιπόν ο Γιώργος έτρεξε σε 45-21 τα 400 μέτρα, πάλι καρίσια και απέκτησε έμπειρια και κυρίως έβγαλε γόητρο το παιδί. Γόητρο γιατί πίσω του άφησε τον Κίρανι Τζέιμς. Τι εστί Κίρανι Τζέιμς? Ολυμπιονίκη στο 12, δεύτερο στο 16, τρίτο στο 20. Όταν λοιπόν ο Γιώργος, και έχω ανοίξει εδώ και τη φωτογραφία και τον βλέπω, έχει αφήσει πίσω του 5 μέτρα τον Κίρανη, αυτό είναι πολύ πολύ σπουδαίο, ανεξάρτητα αν τους χωρίζει μια διαφορά 13 ετών στην ηλικία. Έτσι, ναι. Δημήτρη.
1: Να πούμε ότι ο Γιώργος ο Φράνξ είναι γεννημένος το 2004, έτσι. Είναι...
0: Ακριβώς. Είναι. Ο,
1: 22 ετών.
0: Ο Κίρανη πρέπει να είναι το 92.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, δηλαδή αυτός ο δρομέας, αυτός ο μαυρούλης δρομέας από την Γρενάδα, αυτό το μικρό νησί εκεί της Καραϊβικής,

0: Ναι.
1: Ωραία, ήταν ο κυρίαρχος για μια δεκαετία στα 400 μέτρα.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι λοιπόν, αλλά το πήγε ανάποδα. Δηλαδή ξεκίνησε με την ύψιστη διάκριση το χρυσό μετάλλιο και κάθε δεκαετία κατέβαινε σκαλοπάτι.
0: Ναι.
1: Ωραία,
0: ναι.
1: Λοιπόν, να μην το ξαναπούμε. Νίκησε γιατί είχε πολύ καλύτερο ρολάρισμα στα τελευταία μέτρα ο πολύ σπουδαίος Αμερικάνος, έτσι, Αμερικάνος Chris Bailey, ο οποίος είναι επίσης Ολυμπιονίκης, αλλά με την σκηταλοδρομία 4x400 των Αμερικάνων. Mm. Ολυμπιονίκης του 2004, κοντινός Ολυμπιονίκης.
0: Mm.
1: Ο Γιώργος τόλμησε, βγήκε μπροστά, μπήκε πρώτος στην ευθεία, έτρεξε ταχύτατα τα πρώτα 300 μέτρα, είχε ωραία περάσματα από 100, από 200. Ωραία, και κρατήθηκε πάρα πολύ δυναμικά, παλικαρίσια, κρατήθηκε στην τελική ευθεία. Τι θέλω να πω, δημιουργεί την εντύπωση ο Γιώργος, και θα μας τα πει όταν θα έρθει, όπου να είναι, έρχεται τις επόμενες ημέρες, έρχεται στην Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, θα μας τα πει. Τι έχει βάλει στο μυαλό του? Νομίζω έχει βάλει στο μυαλό του ακόμα και το χρυσό μετάλλιο των πανευρωπαϊκών αγώνων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, το οποίο είναι προγραμματισμένο να συμβεί στο Birmingham της Αγγλίας τον ερχόμενο Αύγουστο.
0: Μακάρι. Αυτό... Και γιατί να μην το βάλει? Ναι.
1: Και αυτές οι κρούσες αυτό δείχνουν.
0: Mm.
1: Ωραία. Και...
0: Αθλητής του Μεσσηνιακού, του Μεσσηνιακού Γυμναστικού Συλλόγου. Ναι.
1: Εδώ τώρα παίζεται. Μου είπε φίλος ότι ο παππούς του καταγεται. Ο παππούς του ζούσε στην Κορώνη. Άλλος μου λέει ζούσε στην Πάτρα.
0: Ναι. Καλά, μικρή σημασία τώρα.
1: Λέει η παιδιά μου ότι για να έχει δελτίο στον Μεσσηνιακό, μάλλον κάθεται η Κορώνη. Έτσι.
0: Ναι.
1: Μάλλον κάθεται η Κορώνη. Λοιπόν, το παιδί μας τους δείχνει σταθερότητα. Δηλαδή από το 45-66 κατεβαίνει στο 45-21. Πραγματοποίησε, θυμίζω και το πανελλήνιο ρεκόρ, το 44-88 τέλος Μαΐου. Ωραία.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: μια χαρά κινείται ο Γιώργος. Είναι ένας πολύ δυναμικός 400άρης. Μας θυμίζει, να το τονίσω αυτό,
0: ναι,
1: μας θυμίζει την εποχή των μεγάλων 400άριδων, τους οποίους είχαμε, εκ των οποίων δύο και τρεις έκαναν και εμπόδια. Θα σταθώ κυρίως στο Σταύρο τον Τζιορτζή και θα θυμίσω ότι είχε αγωνιστεί σε έναν τελικό 400 μέτρων σε κλειστό στίβο, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Σταύρος τον Τζιορτζή, θα θυμίσω αυτό τον σπουδαίο εκ Κύπρου εμποδιστή μας, τον έκτο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Μόναχο
0: 1900. Τετρακοσάρι τα τελευταία χρόνια πάντως δεν έχουμε, η αλήθεια είναι, έτσι,
1: ναι. Θυμίζω, έχουμε, είχαμε τον, τώρα δηλαδή, να δούμε αλλιώς, ο Γιώργος ο Φράγκης τρέχει ταχύτερα από τον Θανάση Καλογιάννη.
0: Το Θανάση τον Καλογιάννη, ναι. Αυτόν θυμάμαι, με ένα ωραίο στυλ.
1: Ακριβώς, ο Θανάσης ήταν στη δεκαετία του 80,
0: ναι.
1: ο τελευταίος ή ο πρωτολευταίος πριν τον Γιώργο, ο οποίος είχε διάρκεια και έτρεχε γρήγορα.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Σωστά.
1: Έτσι
0: με ένα λεβέντικο στυλ, το θυμάμαι.
1: Ναι, ακριβώς. Δεν θεωρώ 400 τον Κεντέρη, γιατί διακρίθηκε κυρίως στα 200 μέτρα.
0: Ναι, 200 άρι πιο πολύ.
1: Λοιπόν, ο Κεντέρη ήταν 400 στα νιάτα του, στα 18, στα 19.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, την πιο μεγάλη διάρκεια ως 400 την είχε ο Θανάσης.
0: Ο Θανάσης Καλογιάννης, ναι.
1: Απόν από τη ζωή, δυστυχώς, πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι τον ακολουθάει ο Γιώργος και είναι εστί μια συγκυρία, γιατί είναι πέμπτος ταχύτερος στις εφετινές επιδόσεις και υποψήφιος, ας πούμε, πραγματικά να διαπράξει μια μεγάλη διάκριση εκεί στο Birmingham.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Ηρακλή μου, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Καταρχάς μπορείτε να δείτε, να επαναλάβω, το βίντεο της κούρσας στο site δρομικανέα.gr, το οποίο το διαχειρίζει ο Ηρακλής. Ένα πολύ ωραίο site με όλα τα τελευταία νέα, έτσι, ένα νοικοκυρεμένο site, θα το λέγα εγώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ο Σέγας έχει έτσι, πώς να το πω τώρα, περιορισμένη ενημέρωση για το παιδί αυτό, για το Φράγκς? Κρύβεται κάτι άλλο από πίσω?
1: Ναι,
0: ο Μεσσηνιακός δεν έχει καλές Καλές σχέσεις με το ΣΕΓΑΣ.
1: Εν ολίγης, έχω την εντύπωση ότι ήδη το είδες. Εν ολίγης, σχολιάζω αυτή την φτωχή.
0: Ναι. Με αφορμή το δικό σου σχόλιο,
1: δηλαδή,
0: κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Να το πω πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι δύσκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν μπορεί εγώ μόνος μου εδώ από το δωμάτιό μου, από το γραφείο μου, ένα μικρό γραφείο 3x3 ας πούμε, στην κατοικία μου. Να βρίσκω βίντεο, να βρίσκω φωτογραφίες, ένα σωρό.
0: Και ο ΣΕΓΑΣ να κάνει μια απλή αναφορά.
1: Ένα πλήρες γραφείο τύπου με το γραφείο στατιστικής ακριβώς δίπλα. Μια μεσοτυχία τους χωρίζει γραφείων. Έτσι, και να μην βρίσκουν άκρη, να βρίσκουν μια.
0: Γιατί πιστεύεις, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Θα πω κακίες.
0: Να πεις, τι θα πει τώρα κακίες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε την περιγραφή. Με στενοχωρεί ότι βάζουν και ξαναβάζουν μια παμπάλια φωτογραφία. Ωραία, λοιπόν, δεν είναι πανεύκολο να βρουν και από το Eugene φωτογραφίες. Και εδώ με την ευκαιρία, Δημήτρη, ξαναπηγαίνουμε στο παιδί αυτό. Όπως βλέπεις, η εμφάνιση που φοράει είναι του πανεπιστημίου του. Ναι. Είναι χάρη και είναι η εμφάνιση του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και φοράει και υπόδημα τεχνολογίας Adidas. Ωραία. Ναι. Όπως βλέπετε. Και άλλωστε είναι το πανεπιστημίο του έχει χορηγό την Adidas. Έτσι πάνω κάτω. Ωραία. Και σε ένδυση και σε υπόδειξη. Και ο ΣΕΓΑΣ επιμένει και του βάζει, ας πούμε, παλιές φωτογραφίες. Φτωχή η πληροφόρηση τι ακριβώς έκανε. Δηλαδή,
0: ναι, περιορισμένη. Πολύ ρε παιδί μου, πολύ περιορισμένη.
1: Αφήνω τη φωτογραφία. Δεν είδανε στο αποτέλεσμα ότι ο Κίλιαν Τζέιμς ήταν τέταρτος. Δεν το είδαν. Έτσι, δηλαδή, δύσκολο να δουν ότι προσπέρασε τον Κίλιαν Τζέιμς. Δεν τον γνωρίζουν αυτόν τον τεράστιο τετρακοσάρι. Δεν είναι ζήτημα γοήτρου.
0: Ωραία, να σε πάω κάπως αλλιώς. Θεωρείς ότι είναι ανικανότητα του κυρίου που χειρίζεται εκεί την ενημέρωση ή κρύβεται κάτι άλλο?
1: Είναι τουλάχιστον ένας κύριος και τρεις κυρίες το λιγότερο.
0: Για μένα είναι τέσσερα άτομα.
1: Οι τέσσερις έμπειροι, όπως δηλώνουν, και πρέπει να είναι δημοσιογράφοι, αλλά δεν είναι δεοντολογικό. Να πιέσουμε διαφορετικά, Δημήτρη μου, έτσι, δεν είναι δεοντολογικό να υπάρχουν αυτές οι απειλές. Δηλαδή, ενώ κυκλοφορούν, να μην βρίσκεις βίντεο, φωτογραφίες, να μην βλέπεις, να μην διαβάζεις.
0: Στο σημερινό κόσμο είναι δυνατόν τώρα, δυνατόν, μα δηλαδή, τώρα τι λέμε.
1: Δεν πάω να πω ότι δες και την ανάλυση της κούρσας τα split του Γιώργου, έτσι. Λοιπόν, δεν πάω εκεί. Το αποτέλεσμα δεν είδες. Κύραν Τζέιμς τέταρτος.
0: Ναι.
1: Τεράστιος, ο κορυφαίος δρομέας, ο κορυφαίος 400 δεκαετίας 10. Έτσι, Δημήτρια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: τι να πούμε για άλλη μια φορά. Πάμε λοιπόν, Δημήτρια, τώρα λίγο διαφορετικά. Πρόσεξε τώρα που θα σε βάλω. Πρόσεξε. Εδώ πέρα θα έχεις πάλι πολλά να πεις. Πρόσεξε. Ναι. Και οι τηλεθεατές. Ακροατές,
0: τηλεθεατές, όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, πάμε στο κεδάρι τώρα. Πάμε στον πολύ πολύ σπουδαίο αγώνα, όπως εξελίχθηκε, που συνέβη εκεί με κίνηση την αρκαδική πύλη της αρχαίας Μεσσίνης και κατέληξε στο Διαβολίτσι, στο χωριό του καπετάν Κωνσταντακόπουλου, της οικογένειας αυτής των εφοπλιστών. Ο καπετάν Βασίλης δεν ζει, αλλά ζουν και διαφετεύουν και τον κόσμο κυριεύουν. Μια χαρά πάνε τα παιδιά του, τρεις άντρες. Ωραία, λοιπόν. Εκεί λοιπόν συνέβη ένας αγώνας 17 χιλιόμετρων από την αρχαία Μεσσίνη, πέρασε, διέβη το βόρειο τμήμα του κάμπου της Μεσσηνίας και κατέληξαν όλοι οι δρομείς, 72 στα 17 χιλιόμετρα, κατέληξαν όχι, 93, κατέληξαν στο Διαβολίτσι, τερμάτισαν εκεί. Τι θέλω να πω, μένω λιγάκι, να δούμε και γιατί χρειάζονται αυτοί οι λαϊκοί αγώνες και όλα τα υπόλοιπα. Μπαίνω στον τρίτο. Τρίτος τερμάτισε ο Θεόδωρος Καρτσακλής. Ωραία, λοιπόν. Νικητής είναι ο Γιάννης ο Καλογερόπουλος, πολύ γνωστός μεσσήνιος δρομέας, ικανότατος, ένα νέο παιδί. Δεύτερος ο καλός μου φίλος Αλέξης Γεωργούλιας. Τρίτος ο Θεόδωρος Καρτσακλής. Μένω στον Θεόδωρο. Είναι Ελασίτης, δηλαδή είναι άνδρας της Ελλάδας, της ελληνικής αστυνομίας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι το παιδί αυτό, ο Θεόδωρος, ωραία, λοιπόν, είναι με την εμφάνιση του αυτή σε αυτόν τον αγώνα μας δείχνει ότι είναι και επιχειρησιακά πανέτοιμος. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση σε πεζή καταδίωξη να του ξεφύγει κάποιος. Είναι έτσι.
0: Πολύ σπουδαίο αυτό. Ναι. Εννοείται ότι πρέπει τα παιδιά αυτά να είναι σε φυσική κατάσταση. Βέβαια, γυμνασμένα, τουλάχιστον.
1: Και είδες, να έχουν την ευκαιρία να το δείξουν. Δεν το δείχνουν. Ναι. Νομίζω έχουν την ευκαιρία περισσότερο προπονητικά τρέχουν τα παιδιά αυτά σε αυτούς τους αγώνες. Ναι. Σε επίπεδο ετοιμασίας. Εδώ τώρα λοιπόν, Δημήτρη, να βάλουμε στην ίδια λογική και την Μαρίνα τη Δαγρέ, την διαιτητήνα και πολιτικό μηχανικό, ναι, από, ναι, το Νάφλιο, με την οποία συνέτρεξε εκεί στο πλατάνι.
0: Εντάξει, ωραία. Ναι, λοιπόν, υπερβολικός. Συνέτρεξα με τη Μαρίνα, όχι, αλλά
1: η Μαρίνα,
0: πέρασε λοιπόν από δίπλα μου, θες να πεις.
1: Ναι. Έχει λοιπόν έναν παράλληλο λόγο να αγωνίζεται και να ετοιμάζεται κι αυτή. Γιατί πρέπει να έχει μια διαιτητική ετοιμότητα μέσα στο γήπεδο,
0: σωστά,
1: έτσι δεν
0: σωστά,
1: είναι.
0: Σωστά, βεβαίως.
1: Ωραία. Λοιπόν, εδώ έχουμε, πιάσαμε λοιπόν και το χρήσιμο, όχι μόνο το χρήσιμο πέρα από το έχω απλά καλή φυσική κατάσταση.
0: Βέβαια. Έτσι, γενικότερα, Δημήτρια. Βέβαια. Είναι πολύ
1: λοιπόν,
0: βασικό.
1: Εδώ τώρα πάμε να δώσουμε και δώσαμε το καλό, πάμε να δώσουμε και τα στραβά της δρομικής κοινότητας. Λοιπόν, τώρα Δημήτρη, τι έγινε. Λοιπόν, σε μια ευθεία γραμμή που ξεκινάει από την Ολυμπία, κατεβαίνει εκεί στην αρχαία Ανδανία, αυτή την αφανή, την χαμένη μεσσηνιακή πόλη, λέμε διαβολή της αρχαία Μεσσήνη, και κατεβαίνει κάτω εκεί όπου ταξίδευσα, στα χωριά μου και κυρίως του Χατζή. Εκεί λοιπόν έχουμε Ολυμπία, αρχαία Μεσσήνη, Διαβολίτσι και Χατζής. Έχουμε τρεις αγώνες την ίδια ευθεία.
0: Την ίδια ευθεία, την ίδια μέρα.
1: Και την ίδια ώρα.
0: Εντάξει. Την ίδια ώρα. Οργάνωση μηδέν.
1: Παράλληλα έχουμε στην Κινούρια, έχουμε στην παράλληλα, στα παράλληλα της Αρκαδίας, εκεί ψηλά στα πρώτα υψώματα του Πάρνωνα, στα Δόλιανά, έχουμε και εκεί αγώνα. Δηλαδή έχουμε τέσσερις αγώνες.
0: Ναι, πού να πρωτοπάς. Πού να πρωτοπάς.
1: Άρα κάποιος αγώνας θα ζημιωθεί. Ζημιώθηκε ο αγώνας στο Χατζή. Ναι. Άρα λοιπόν, επειδή προσπαθήσαμε, κυρίως εσύ, υπερπροσπάθησε ο Ιντερβέτεν να δώσει πόντους, να δώσει.
0: Να αναδείξει, ναι, να αναδείξει.
1: Να αναδείξει τον αγώνα του Χατζή. Αλλά τελικά οι οργανωτές έπρεπε να φροντίσουν για αυτό, να δείξουν τον αγώνα τους. Και όχι να πούμε την ημέρα του αγώνα να έχουν βάλει πλερέζες και να κλαίνε με μαύρο δάκρυ και να ψάχνουν να βρούνε ποιος φταίει, η βροχή, αυτός που δεν ήρθε κλπ. Λοιπόν, την ευθύνη λοιπόν για να βρεθεί κάποιος δρομέας κάπου να τρέξει την έχει ο οργανωτής.
0: Βέβαια.
1: Δημήτρη, λοιπόν, ο Ιντερβέτεν πρόβαλε, υπερπρόβαλε τον αγώνα. Λοιπόν, και στο Χατζή.
0: Δεν τα πήγε καλά. Ναι.
1: Υπήρχε πίκρα γιατί δεν τους.
0: Λόγω της μικρής συμμετοχής, έτσι.
1: 90 δρομή στα δύο αγωνίσματα είχαν. Τι να πω. Λοιπόν, οι οργανωτές εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννηση ας προσέξουν από του χρόνου να έχουν. Ναι. Να διαλέξουν.
0: Από την άλλη, κάποιος άλλος αγώνας ήταν πολύ περισσότερη η δρομή. Άρα.
1: Ναι,
0: κάτι κάνανε καλύτερο εκεί, νομίζω.
1: Ο Ανδάνιος, ναι, είναι λίγο πολύ, ο Ανδάνιος εντός Μεσσηνίας. Ο Ανδάνιος λοιπόν, έτσι, λοιπόν, είχε να το λέω αμέσως, ο Ανδάνιος είχε 175 δρομής. Μια χαρά.
0: Εντάξει, μια χαρά. Ναι.
1: Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, συνέβη για ένα διήμερο εκδηλώσεων που υπήρχε εκεί. Εντάξει, εδώ τώρα δεν ψάξουμε να βρούμε. Ποιος το αγώει η κότα, εσύ Δημήτρια.
0: Όχι, και αλλά καλό είναι να υπάρχει μια οργάνωση σε αυτές τις καταστάσεις, έτσι, διότι είναι πραγματικά προς όφελος και των
1: συμμεταχόντων. Θα ήθελα να πω ότι οι κοντοχωριανοί μου εκεί του Χατζή θα πρέπει να το δουν πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Ωραία, λοιπόν, να προσέξουν την κοινωνία, να αλλάξουν τις ημερομηνίες. Ωραία, λοιπόν, να μην συμπέφτουνε. Ωραία. Λοιπόν, μπορεί να ισχυριστώ ότι με τον Ανδάνιο συνδυαστήκανε με το Ολύμπι Γκραν όμως της Ολυμπίας δεν εφηδιάστηκαν. Ήταν ένας αγώνας προκηρυγμένος εδώ και μήνες, πολλούς μήνες, όπως και τον Δολιανόν ο αγώνας. Ωραία, λοιπόν, όταν γίνονται λοιπόν σε ένα τέτοιο κοντινό περιβάλλον τέσσερις αγώνες, κάποιος θα γνωρίσει πίκρα, έτσι, ναι, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία.
0: Τώρα, λοιπόν,
1: μιλάω για οργανωτές, γιατί οι δρομείς και με 20 και με 30 συντρέχτες θα τρέξουνε, θα χαρούνε, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, ναι, σωστά, αλλά δεν είναι τώρα και αριθμός.
1: Ο δρομέας θα τρέξει.
0: Μα δεν είναι αριθμός καλός όμως αυτό να τρέξει με 10 ακόμα άτομα.
1: Την πίκρα την παίρνει ο οργανωτής, έτσι.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα.
0: Τέλος πάντων, οκ. Okay. Εντάξει, εμείς το αναδεικνύουμε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα...
1: Ναι, και ελπίζω, εύχομαι όλα αυτά που είπαμε τώρα και αναφερθήκαμε, Δημήτρη, σε 4 διαφορετικούς αγώνες και έτσι είναι, ας ισχύσουν ως προβολή, έστω και αρνητική. Είναι προβολή, anyway, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, σωστά, σωστά.
1: Ωραία, ωραία, λοιπόν.
0: Αγγλί μου, δεν έχουμε ένα λεπτό, έχουμε, έτσι, σε προειδοποιώ.
1: Ωραία.
0: Θες να πούμε για την Οστράβα? Κάποια αποτελέσματα, τσακμπάμ.
1: Ναι, εκεί συνέβη ένα world best,
0: ναι,
1: μια,
0: ναι,
1: καλύτερη επίδοση του κόσμου. 14.67 ο Νόα Λάιλ στα 150 μέτρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παντός με ρεκόρ, ας το πούμε. Ωραία.
0: Ναι.
1: Καλά έκανες και μου το θύμισες, γιατί κοιτούσα τώρα τις σημειώσεις μου εδώ πέρα και επειδή...
0: Αυτό βέβαια τώρα δεν υπάρχει αγώνισμα.
1: Καλά, να πούμε, έτσι,
0: δεν υπάρχει αγώνισμα το οποίο να είναι αυτή τη στιγμή πώς να το πω τώρα, επίσημο αυτό. 150 μέτρα ευθείας πίστας, ναι.
1: Εκεί μετράνε απλά οι καλύτερες επιδόσεις.
0: Ναι, εντάξει,
1: το λέμε, ναι, παγκόσμιο ρεκόρ είναι.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Δεν συμφωνώ με... Εμένα μου αρέσει, ναι, πολύ, ας πούμε, επίδοση κόσμου. Αυτή είναι η πιο...
0: Ναι.
1: Δόκιμη για μένα έκφραση, αυτή χρησιμοποιώ κυρίως. Εντάξει, λοιπόν, world record, εντάξει.
0: Στα 800 μέτρα γυναικών βλέπω η Όντρεϊ Βερό, λέει η Ελβετίδα, έκανε, ναι, φωτεινή καλύτερη επίδοση.
1: Ναι, ναι, νίκησε την Μπολ. Η Μπολ λοιπόν γνωρίζει πίκρες εν αρχή, για να δούμε πόσο θα επιμείνει. Προφανώς αναζητάει κάτι διαφορετικό, γιατί βλέπει ότι στα 300 εμπόδια έχει μπροστά της, όσον αφορά τα παγκόσμια και τα ολυμπιακά πρωταθλήματα, αυτήν την τεράστια, την Λεβρόν, την Αμερικάνα, η οποία θυμίζω ότι γιόρτασε την Ολυμπιακή της νίκη, έφυγε κατευθείαν μετά σχεδόν μετά τον τερματισμό της εκεί στο Παρίσι πριν από 2 χρόνια. Έφυγε καρφή κατευθείαν και ήρθε και εγκαταστάθηκε με το σύζυγό της στο Δεντόλι της Μητροπόλεως, εκεί στην Αθήνα μας.
0: Μάλιστα.
1: Δημήτριε.
0: Ηρακλή, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα σε κλείσω.
1: Ωραία, ωραία.
0: Θα τα πούμε όμως αύριο, ε.
1: Γιόρτασε τη νίκη της κατά την Ακρόπολη, σημαντικό αυτό.
0: Βέβαια, σωστά, σωστά.
1: Πώς θα δένουμε με τις πάσες που μου κάνεις. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ,
0: πολύ.
1: Για χαρά, γεια.
0: Ήταν ο Ηρακλής Αθανασόπουλος, τα είπαμε και για τα του Στίβου. Θα περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά στην τελευταία ώρα με Μάνο Σταραμόπουλο θα κάνουμε την βολτίτσα μας. Γαλλία Σενεγάλη, ημίχρονο 0-0 για τον πρώτο αγώνα του 9ου ομίλου στο Μουντιάλ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
0: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.

0: Γεια σας, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Η Μαρίνα Πούσιτς, Μπενιάτ Σαν Χωσέ και Λούις Πίντο είναι οι επικρατέστεροι υποψήφοι διάδοχοι του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή έπειτα από 5 χρόνια με τον Ρουμάνο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στην Τζιρόνα για την απόκτησή του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ. Στην πλατεία ετού έξω από την All Green Arena βρίσκεται και σήμερα για τρίτη και τελευταία μέρα τις ώρες από 5 μέχρι 10 η Κούπα του Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Ζουλιάν Μπιανκόν. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλη για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντος από τις Εσπανιόλ, Θέλτα, Φέγενορ, Ταϊτχόβεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Αύριο αναμένεται η άφιξη του Παύλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Μόλις ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φέρεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφής στον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού των Πρασίνων στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Στο στόχαστρο της Σασουόλο βρίσκεται ο Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την Σαρλερουά για την απόκτηση του Ετιέν Καμαρά σύμφωνα με το Φουτμερκάτο. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής αναμένεται μέχρι το τέλος της εβδομάδας στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στους Πράσινους. Εντός της ημέρας ίσως υπάρξουν οριστικές εξελίξεις με την υπόθεση του τριαντάφυλλου Τσάπρα. Παρελθόν αποτελεί και επίσημο ο Άλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμα του. Στο Πόλο Ανδρών παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο διεθνής Έλληνας φουνταριστός Κώστας Κακάρης. Για την πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος αυτή την ώρα για τον ένα όμιλο ημίχρονο Γαλλία, Σενεγάλη 0-0, στη μία Αυστρία Ιορδανία και στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή Αλγερία. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου τέος τεχνικού της Manchester United, Ρούμπεν Αμορίμ, για 2+1 χρόνια. Ερυθρός Αστέρας και Παρτιζάν βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με την EuroLeague για το εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχής στην διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίχτης της Ζαλγκίρης Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέμπιεν Λί. Ο Αμερικάνος Γκάρτ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λιθουανούς. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή.
1: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.
0: Λοιπόν, γυρίσαμε όπως σας είπα και πριν, Γαλλία Σενεγάλη 0-0. Το θέαμα μέτριο, να μην πω κάτι άλλο. Καλύτερη ελαφρώς η Σενεγάλη, οι τελικές είναι 5-1 υπέρ της Σενεγάλης. Ενδεχομένως να τους έχει επηρεάσει η ζέστη, δεν ξέρω τι να πω. No loud crash, no spinning tires, still you... Για να δούμε και τι λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος για το θέαμα του πρώτου ημιχρόνου μεταξύ Γαλλίας και Σενεγάλης. Τους έχει επηρεάσει η ζέστη, Μάνο μου? Καλησπέρα και πάλι.
4: Εμένα όχι, γιατί με φάνη ζέστη. Καλησπέρα.
0: Εσένα μπορεί.
4: Εσένα μπορεί. Και στους ακροατές του 943
0: Ιντερνετ Σπορτς. Πολύ, πολύ κακό το θέαμα, έτσι.
4: Στο πρώτο ναι, μέτριο. Εντάξει, κοιτάξτε τώρα, αναμενόμενο είναι τώρα, έτσι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Πριν από λιγότερο από ένα μήνα τέλειωσαν τα πρωταθλήματα. Οπότε ο κάθε ποδοσφαιριστής, η κάθε εθνική ομάδα χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα προσαρμογής σε αυτές τις νέες συνθήκες. Άλλο Γαλλία, άλλο Ηνωμένες Πολιτείες, άλλο Καναδάς, άλλο Μεξικό. Οπότε τώρα το παν είναι που τους ενδιαφέρει να μην χάσουν.
0: Ναι, ναι, σωστά.
4: Και από εκεί και πέρα σταδιακά, σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν μπρος. Οπότε είναι λογικό. Πάντα αν έχουμε δει και στο Κατάρ, έτσι ήταν τα πρώτα παιχνίδια. Δεν ήταν τίποτα διαφορετικό.
0: Χειρότερα θα έλεγα. Ναι, χειρότερα. Κάποια περισσότερα παιχνίδια ήταν και χειρότερα. Είδα στην εξέδρα, αν θυμάμαι καλά, Καρεμπέ σίγουρα τον θυμάμαι. Θυμάμαι τον Βιέρα. Βέβαια.
4: Ναι.
0: Θυμάμαι Βιέρα έτσι σε ένα αυτό με το μάτι μου και ήταν και ο Πειραιές, ο παλιός διεθνής Γάλλος.
4: Και ο Πειραιές, βέβαια, και αυτός είναι. Ήταν και στη Βουδαπέστη, στο Champions League.
0: Μάλιστα.
4: Ναι, αυτοί όλοι είναι επίσημοι καλεσμένοι από την FIFA. Εντάξει, δεν είναι τίποτα το... Δεν πήγαν από μόνοι τους, εννοώ.
0: Ναι, ναι, καλά, ο Καρεμπέ είναι πραγματικά μεγάλη πρεσβευτής, αλλά και του Ολυμπιακού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, για να γίνει.
4: Ναι, βέβαια, ναι, αλλά είναι πάλι μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έχουν κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο ή οτιδήποτε άλλο και η FIFA τους καλεί, τον Καφού, τον Ρομπέρτο Μπάτσιο, είχαμε δει σε άλλα παιχνίδια. Καλές πάρα πολλούς τον Γιάννη Φαντίνο και δικαίως, έτσι.
0: Καλά, βέβαια,
4: είναι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Δεν είναι παράγοντες.
0: Και ο Αρσέν Βεγκέρ βεβαίως ήταν στην Ελλάδα.
4: Καλά, ο Αρσέν Βεγκέρ είναι σύμβουλος του πρόεδρου της FIFA, εντάξει. Άλλο σκηνικό.
0: Ναι.
4: Λογικά όλα αυτά. Λογικά και έτσι πρέπει. Γιατί ο ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο σήμερα, έτσι. Είναι και αύριο και είναι και παλιά.
0: Ήταν και παλιά και θα είναι και τα επόμενα.
4: Βέβαια, έτσι είναι. Το ποδόσφαιρο
0: 5.000 χρόνια.
4: Είναι μια παγκοσμιότητα, όπως και να θέλουμε να το πούμε.
0: Έτσι είναι, όπως το λες.
4: Έτσι είναι.
0: Για πάμε, τι άλλα έχουμε, τι πραγματάκια.
4: Κοίτα, λέω καταρχήν, θα πω κάτι για την Κροατία. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας τώρα ετοιμάζει ένα σχέδιο μαζί με τους συλλόγους να φτιάξουν ένα ειδικό ταμείο, το οποίο αυτό το ταμείο θα βάλουν 1 εκατομμύριο. Κάθε ομάδα που θα δίνει την ευκαιρία σε νέα παιδιά, Κροάτες όμως, έτσι, για να ενισχυθεί και η εθνική ομάδα, θα αμείβεται η ομάδα αυτή. Δεν έχει βγει το ακριβές ποσό που θα παίρνει, αν θα είναι δηλαδή 1.000 ευρώ τον ποδοσφαιριστή ανάλογα τα λεφτά που θα παίζει ή πώς θα είναι.
0: Ναι.
4: Αλλά θα αμείβεται από εκεί εξτρά η ομάδα του. Έτσι θα δοθεί ευκαιρία να βάλουν νέα παιδιά μέσα όποιοι το αποφασίσουν, έτσι. Δεν τους υποχρεώνει.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν μπορεί να τους υποχρεώσει λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Αλλά πιστεύω ότι κάποιοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν νέα. Γιατί η Σλοβενία έχει νέα ταλέντα, η Κροατία έχει νέα ταλέντα. Οπότε θα αρχίσουν να χρησιμοποιούνται κάποια στιγμή. Αυτό θα είναι καλό. Και για την ομάδα. Τώρα, πέρα από αυτό, θέλω να ξεκινήσω μια αναδρομή σε μεγάλα αστέρια που έχουν διαπρέψει σε παγκόσμιο κύπελο.
0: Ωραίο, ναι. Για πάμε.
4: Λοιπόν, ανακατεμένα θα τους πω τώρα. Θα ξεκινήσω, ας πούμε, από τον Κάρλος Αλμπέρτο Τόρες, δεξιός οπισθοφύλακας της Εθνικής Βραζιλίας στο παγκόσμιο κύπελο του 1970, που ήταν το πρώτο που παρακολούθησα εγώ. Και για μένα το πιο συγκλονιστικό, το κορυφαίο.
0: Το 70,
4: Το 70, στα γήπεδα πάλι του Μεξικού, έτσι.
0: Ναι.
4: Είναι
0: ναι.
4: Τρίτη φορά φέτος που γίνονται αγώνες τελικής φάσης στο Μεξικό. Είχε γίνει το 70, έγινε το 86 με το χέρι του Θεού, τον Diego Maradona, που μετά τους πέρασε όλη την άμυνα των Άγγλων.
0: Εκείνο το θυμάμαι και εγώ, Μάνο, ναι.
4: Ναι.
0: Το 70 ομολογώ πως όχι.
4: Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Ο Κάρλος Αλμπέρτο λοιπόν ήταν αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας, δεξιός οπισθοφύλακας, ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Έχασε το παγκόσμιο κυπέλλο του 1966, έτσι, λόγω ενός τραυματισμού. Και βεβαίως πέτυχε και το 4ο γκολ, αν θυμάμαι καλά, που τον άκουσε, λένε, εντάξει, ο Πελέ. Ερχόταν από δεξιά, έκανε μια προσποίηση ο Πελέ. Και ο Κάρλος Αλμπέρτο πέτυχε το 4-1, εντάξει, ήταν εκπληκτικά. Μετά πάμε να δούμε το Ροζέ Μιλά, έτσι.
0: Ναι.
4: Ροζέ Μιλά, Καμερουνέζος,
0: Καμερουνέζος, ναι.
4: Ο οποίος σταμάτησε να αγωνίζεται το 1987. Πρώτη φορά που αγωνίστηκε ήταν 5 χρόνια νωρίτερα, δηλαδή το 1982.
0: Το 82, ναι.
4: Για παίξει το παγκόσμιο κύπελο, ναι. Είχε επιστρέψει στα γήπεδα, δεν πρέπει να μάλλον γύρισε ξανά στα γήπεδα, τον κάλεσε ο πρόεδρος της χώρας για την εθνική ομάδα, δεν πήγαινε καλά και ο ίδιος ο πρόεδρος της χώρας, έτσι, όχι της Ομοσπονδίας.
0: Της χώρας, ναι.
4: Της χώρας, ναι. Τον κάλεσε έτσι λοιπόν, επέστρεψε στα 38 του χρόνια το 1990, έτυχε 4 γκολ, θυμόμαστε όλοι στα γήπεδα της Ιταλίας τότε που το πήρε η Γερμανία με το πέναλτι του Ανδρέας Μπρέμε που νίκησε ένα 0 την αντίστοιχη της Αργεντινής και χαρακτηριστικό είναι το... Ο χορός του που έκανε δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και έπαιξε και επίσης το 94 και έγινε ο γυρότερος σκόρ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, σκοράροντας σε ηλικία 42 ετών.
0: Απίστευτος.
4: Πάμε στο Paul Breitner. Ο Paul Breitner ήταν ένας αριστερός μπακ στην Bayern που μετά, όταν τον πήρε η Real Madrid παρέα με τον Έτσερ τότε που τους πήρε, έγινε κεντρικό χαφ. Λοιπόν, ο Breitner έκανε... Τώρα έπαιξε μόλις 14 φορές στην εθνική ομάδα, πέτυχε 4 γκολ σε 2 διοργανώσεις, γιατί όπως ξέρουμε δεν δίνανε τόσο πολλά παιχνίδια όπως τώρα, έτσι.
0: Καλά, καμία σχέση, ναι.
4: Σημαντικότερο ήταν το πέναλτι που ισοφάρισε στο 25 εναντίον της Ολλανδίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1974. Προηγήθηκε η Ολλανδία στο πρώτο λεπτό ουσιαστικό με τις 13 μπαλιές που άλλαξαν οι Ολλανδοί και κέρδισε το πέναλτι από τον Φόκτ ο Κρόιφ. Το χτύπησε ο Νέσκε σε 1-0, στο 25 ισοφάρισε με ένα άλλο πέναλτι που κέρδισε ο Γκέλτεμπάιν, το εκτέλεσε ο Μπράιντερ και βεβαίως μετά Γκέρντ Μίλλερ 2-1 υπέρ της Γερμανίας του Φραντς Μπέκενμπάουερ. Επίσης έπαιξε και σκόρα και το 1982, αλλά τότε η Ιταλία όπως ξέρουμε νίκη στον τελικό 3-1 την Δυτική Γερμανία, έτσι. Mm-hmm. Τότε ήταν η Δυτική, δεν είχε πέλθει η ενοποίηση ξανά. Πάμε να δούμε τώρα τον Λεβ Γιασίν, έτσι.
0: Τον τροματοφύλακα.
4: Τον τροματοφύλακα, είναι ο μοναδικός τροματοφύλακας που έχει πάει ξυμπάλα. Εγώ θεωρώ ότι ο Λεβ Γιασίν είναι ο κορυφαίος τροματοφύλακας που γνωρίζει το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
0: Mm-hmm.
4: Λοιπόν, μάλιστα στο παγκόσμιο κύπελλο του 18 στα γήπεδα της Ρωσίας υπήρχε παντού σε όλη τη Μόσχα μεγάλη γιγαντοαφίσα. Ναι. Κυριαρχούσε κάτω από τα δοκάρια, ήταν αρχηγός στην άμυνα ουσιαστικά, έδινε οδηγίες. Βεβαίως είχε πάρει μέρος σε 4 παγκόσμια κύπελα, είχε παίξει 12 φορές μόνο, καταλαβαίνουμε διαφορά εποχών έτσι και αγώνων.
0: Ναι, ναι, και υποχρεώσεων. Ναι.
4: Είχε κρατήσει την επαφή του, ανέπαφη σε 4 μάτς. Ένα μόμοσχας έπαιζε, μετά έτυχε ένα σοβαρό πρόβλημα με το δεξί του πόδι, το κόψανε και κάποια στιγμή... Κάτι έγινε μετά και έφυγε σχετικά νωρίς σε ηλικία.
0: Μάλιστα.
4: Μετά πάμε στον Καρλ Χάιντς Ρουμενίγκη, έτσι.
0: Mm-hmm.
4: Ο οποίος έχασε 2 τελικούς, το 82 και το 86. Έτσι, το 82 που είχε ισοφαρίσει με έναν άποδο ψαλίδι και μετά το 86 στο Μεξικό πάλι.
0: Mm-hmm.
4: Ήταν αριστερό εξτρέμ, είχε πετύχει 3 γκολ το 1982 εναντίον της Χιλής και στον τελικό του 86 κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι με την Αργεντινή, αλλά ο Μαραντόνα έκανε τότε ένα σόου, έδωσε τον Μπουρουσάκα γιατί πέσανε όλοι πάνω του, πέτυχε το 3-2 και το πήρε η Αργεντινή το παγκόσμιο κύπελο.
0: Μάλιστα.
4: Είχε πετύχει 9 γκολ σε 19 συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα. Και βεβαίως σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μετά εξελίχθηκε. Πήγε σπούδας έτσι στον Έστελιν Μπάγκερ Μονάχου, έγινε ένα διάστημα διευθύνων σύμβουλος και τώρα παραμένει σύμβουλος απλώς της Μπάγκερ Μονάχου.
0: Μορφή μεγάλη.
4: Μετά πάμε να δούμε τον Τζουζέπε Μεάτσα, έτσι, Ιταλία, η οποία κατέξε 2 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα το 34 και το 38. Μάλιστα τότε η Ιταλία είχε σκεφτεί ο γάτος ο Μουσολίνι, εν πάση περιπτώσει, ότι επειδή υπάρχει μεγάλη παροικία στην Αργεντινή και τη Βραζιλία, πρέπει να κινητοποιήσουν. Ήταν οι πρώτοι που βρήκαν τους Οριούντι. Οριούντι είναι οι ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί από γονείς μετανάστες σε άλλη χώρα.
0: Μάλιστα, ναι.
4: Λοιπόν, και έτσι λοιπόν, ο πρώτος που έπαιξε στην Ιταλία ήταν ο Λις Μόντι, ο οποίος έπαιξε σε δύο παγκόσμια κύπελα με διαφορετικές ομάδες. Στην Αργεντινή πρώτα, στην Ιταλία μετά. Mm. Μάλιστα, ενώ με την Αργεντινή έχασε στον τελικό από την Ουρουγουάη 2-1, με την Ιταλία πήρε παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, ο Μέατσα ήταν μεγάλη μορφή, έτσι, ιδιοφυΐα. Είχε σκοράρει εναντίον της Ισπανίας το 34 στα προημιτελικά. Είχε αναδειχθεί κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης. Και το 38 ήταν ο αργός της Εθνικής Ιταλίας που κέρδισε 4-2 την αντίστοιχη της Ουγγαρίας. Πάμε μετά στον Gordon Banks. Gordon Banks που, εντάξει, θυμούνται όλοι οι περισσότεροι εν πάση περιπτώσει, την κεφαλιά της καστή του Πελέ. Mm-hmm. Είχε συμβεί κάτι να δώσουμε στους νεότερους να καταλάβουν όσοι θυμούνται το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Όφη, mm-hmm. που είχε χτυπήσει μια κεφαλιά ο Βλαστός, σκαστή, mm-hmm. και ο Σαργκάνης το είχε αποκρούσει. Αλλά ο κόσμος νομίζει ότι το έκανε ο Τσιριμόκος. Ο Τσιριμόκος απλώς πήγε γρήγορα και συνεχάρι το Σαργκάνη.
0: Ναι.
4: Την κεφαλιά ο Βλαστός την είχε εκτελέσει καστή και απέκρουσε ο Σαργκάνης. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Μπάξ λοιπόν στο παγκόσμιο κύπελο που είχε λάβει και το 66 και κατέξει η Αγγλία το πρώτη και μοναδική φορά το παγκόσμιο τρόπαιο. Το 70 λοιπόν, όταν παίζει η Βραζιλία με την Αγγλία, ο Πελέ κερδίζει μια κεφαλιά, την κάνει σκαστή κιόλας για να μην μπορεί να αντιδράσει ο Μπάνκς, αλλά ο γάτος ο Μπάνκς, ο Κινέζος όπως τον αποκαλούσανε, λόγω έτσι έμοιαζε κάπως η φάτσα του,
0: ναι,
4: με εκπληκτική απόκρουση καταφέρνει και την αποκρούει και έμεινε στην ιστορία η απόκρουση του αιώνα.
0: Λοιπόν... Ο Λύς, να σε ενημερώσω και σένα μόνο και τους ακροατές, χάνει τεράστια ευκαιρία στο 53 να ανοίξει το σκορ.
4: Μετά έχουμε άλλο σπουδαίο τροφυλάκα, Όλιβερ Κάν, έτσι. Mm. Ο Κάν, ο οποίος συμμετείχε στην Εθνική Γερμανίας και του 94 και του 98. Αλλά βεβαίως πρώτος τροφυλάκας στην Εθνική Ομάδα έγινε το 2002 στα γήπεδα Ιαπωνίας. Αλλά έχει βγει πολύ σωστά και τροφυλάκας, έτσι.
0: Mm.
4: Τον είχε κλείσει και τροφυλάκας πολύ γρήγορα. Της Σενεγάλης. Mm. Ο Μεντί, αν θυμάμαι καλά. Mm. Λοιπόν, και σε εκείνο το παγκόσμιο κύπελλο αναδείχθηκε κορυφαίος τροματοφύλακας. Βεβαίως, τον τελικό απέναντί του ήταν το φαινόμενο Ρονάλντο και κέρδισε 2-0 η Βραζιλία. Ναι, είχε πει πολύ καλά ο τροματοφύλακας, έξυπνα, βλέπω ξανά τη φάση.
0: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλη
4: απόψη. Ναι, εντάξει. Οι τροματοφύλακες γι' αυτό αμείβονται πλέον πολύ.
0: Σωστά.
4: Καλά, έτσι. Γιατί οι ομάδες ξεκινάνε από το νούμερο 1.
0: Βέβαια. Λοιπόν, χωρίς καλό τροματοφύλακα δεν είσαι τίποτα πλέον.
4: Έτσι. Οι μεγάλες τροφέλες ξεκινάνε από το νούμερο 1. Λοιπόν, ο Κάν είχε κρατήσει ανέπαυτην αιστεία του σε 5 παιχνίδια, δέχτηκε 3 γκολ, 2 στον τελικό όπως είπαμε εναντίον της Βραζιλίας. Πήρε τη χρυσή μπάλα της διοργάνωσης, όχι γενικά τη χρυσή μπάλα, κορυφαίος δηλαδή της διοργάνωσης αναδείχθηκε. Μετά πάμε σε έναν άλλο εξίσου σπουδαίο τροφλάκα, Gianluigi Buffon, τον Ιταλό. Mm-hmm. Εδώ βέβαια έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων είναι πολλά περισσότερα. Γι' αυτό και έπαιξε 176 φορές. Περισσότερες από κάθε άλλον συμπατριώτη του. Έχει πάρει μέρος σε 5 παγκόσμια κύπελα. Το 98, το 2002, το 6, το 10 και το 14. Έπαιξε τα 4 τελευταία. Κορυφαία του στιγμή βεβαίως το 2006, εκεί που ο Ζιντάν έκανε τη μεγάλη γκέλα παρασυρθής από τον Ματεράτσι, το στέρισε από την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας στο παγκόσμιο κύπελλο. Είναι μια μαύρη στιγμή στην ένδοξη σταδιοδρομία του Ζιντάν.
0: Όντως, την ένδοξη κουτουλιά.
4: Ναι, εντάξει. Μαύρωσε την εικόνα του και ο Ζιντάν. Λοιπόν... Μόνο σε 7 αγώνες δέχτηκε μόλις 2 γκολ. Οπότε έπαιξε ρόλο τότε ο Gianluigi Buffon, Juventus, Parma, πάρα πολλές. Paris Saint-Germain, εντάξει. Από τους κορυφαίους τροφλάκες όλων των εποχών, έτσι. Μετά πάμε να δούμε Ντανιέλ Πασαρέλα, Λίμπερο, έτσι. Λίμπερο είναι, επειδή σημερινή δεν ξέρουν τι σημαίνει Λίμπερο, Λίμπερο ήταν αυτός που ήταν δίπλα στο στόπερ, πιο πίσω και ήταν ο τελευταίος παίκτης που καθάριζε τις φάσεις.
0: Mm.
4: Δηλαδή διόρθωνε τα λάθη των άλλων, στο πούμε.
0: Σωστά. Και είχε και ένα ελεύθερο ρόλο, θα έλεγα. Ναι.
4: Πες.
0: Είχε και ένα πιο ελεύθερο ρόλο και ήταν και πολλοί που ξέρανε πολύ μπάλα. Πολύ μπάλα, πραγματικά.
4: Ελεύθερο ρόλο. Και οι περισσότεροι λίμπερο βέβαια ξέρανε και μπάλα.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Αυτό είπα.
4: Το ρόλο αυτό το καθιέρωσε ο Φρανς Μπέκενμπάουερ. Όπου βέβαια το σωστό είναι με το σύστημα το αγγλικό. Ο λίμπερο φοράει το 6, δεν φοράει το 5. Άσχετα επειδή ο Μπέκενμπάουερ το έβαλε, φοράει το 4 παλιά, επειδή έπαιζε χαφ στην Μπάγερ Μονάχου. Αποφάσισε να πρωτοτυπήσει, έβαλε το 5. Μην νομίζω ο κόσμος ότι κανονικά με τα αισθήματα Τσάπμαν ότι το λίμπερο είναι το 5, είναι το 6 κανονικά.
0: Καλά, τώρα δηλαδή, μόνο έχουν ξεφύγει και τα νούμερα, ο καθένας φορά ό,τι θέλει. Αλλά
4: αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους, είναι νούμερο 1 τροφλάκας, νούμερο 2 δεξιός μπακ, 3 αριστερός μπακ, 5 ο ένας στόπερ, 6 ο δεύτερος, 4 το αμυντικό χαφ, 8 το κεντρικό χαφ, 10 το επιτελικό χαφ, 7 δεξιός εξτρέμ, 9 σεντερφόρ, 11 αριστερό εξτρέμ. Άσχετα αν ο καθένας τώρα μπορεί να αλλάξει θέση και οτιδήποτε, αλλά λέμε βάσει του συστήματος. Λοιπόν, Ντανιέλ Πασαρέλα.
0: Ο Μεντί, μιας και ανέφερες το Μεντί πριν, ο Μεντί αναδεικνύεται και μορφή, μια μεγάλη ευκαιρία. Δεύτερη πάλι ο Μεντί το έβγαλε, σχεδόν με τον ίδιο τρόπο.
4: Εμπαπέ. Ναι, σωστό.
0: Ο Εμπαπέ το έχασε.
4: Σωστό.
0: Πασαρέλα έλεγες ο Αργεντίνος, έτσι.
4: Πασαρέλα Αργεντίνος, βεβαίως, λίμπερο, έτσι. Στη μεγάλη εθνική Αργεντίνη, στην πρώτη του 1978 με Μάριο Κέμπε, Σαρντίλες, τότε που νίξε 3-1 την Ολλανδία και πήρε το πρώτο της παγκόσμιο κύπελο, που ο Σέζαρ Μενότη τότε δεν κάλεσε το Μαραντόνα, ήταν 16 χρονών και αναγκαστικά, επειδή το 10 το είχε πάρει ο Κέμπες, δεν μπορούσε να το δώσει στον μικρό τον Διέγκο Μαραντόνα, όσο και αν είχε ταλέντο. Και δικαίως.
0: Λοιπόν,
4: ο Πασαρέλα ήταν οξυδερκής, ανέξυπνος ποδοσφαιριστής. Όπως είπαμε, κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 1978 και δεν μπόρεσε να παίξει αυτό το 86 λόγω ασθένειας. Ήταν στην αποστολή, αλλά δεν μπόρεσε να παίξει. Και βεβαίως μετά ήρθε και στην Ευρώπη, πήγε στη Φιωρεντίνα, σπουδαία καριέρα. Και κάποια στιγμή έγινε και πήγε να γίνει και πρόεδρος της Ομοσπονδίας του. Ένας άλλος εξής σπουδαίος λίμπερο, Φράνκο Μπαρέζι, έτσι, Ιταλός.
0: Φράνκο Μπαρέζι.
4: Φράνκο Μπαρέζι, ναι, Μίλαν και Σία. Ο οποίος κατέκτησε τον Παγκόσμιο Εθνική Ιταλία το 1982 στα γήπεδα της Ισπανίας. Ήτανε τρίτος το 90, ενώ είχε συμπεριληφθεί στην All-Star Team του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA. Το 94 έγινε αρχηγός, έχασε ένα πέναλτι βεβαίως στον τελικό, εκείνο που το 94 που ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε η Εθνική Ελλάδος. Τελικό έχουμε Βραζιλία-Ιταλία. Δεν είναι μόνο ότι ο Μπάτζιο έχασε πέναλτι που όλοι θυμούνται αυτό. Έχασε πέναλτι και ο Μπαρέζι. Αλλά ο κόσμος, επειδή ο Μπάτζιο ήταν επιθετικός, επειδή ήταν το σούπερ αστέρι και αυτά, έχει κολλήσει εκεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Και ο Μπαρέζι έχασε πέναλτι.
0: Και ο Μπαρέζι.
4: Ο Φράγκο Μπαρέζι, βεβαίως.
0: Έτσι
4: είναι.
0: Έχουμε VAR τώρα εδώ μεταξύ.
4: Α, για το πέναλτι του
0: Εμπαπέ. Ναι, πιθανό πέναλτι.
4: Θα δούμε, θα δούμε. Ήταν το VAR, πάντως έχει βοηθήσει το ποδόσφαιρο.
0: Ω, δεν το συζητάμε. 100%.
4: Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Θυμάμαι κάποιους όταν πρωτοβγήκε το VAR που είχαν τόσες ενστάσεις. Ναι. Και μα είναι δυνατόν να μην μπει τεχνολογία στα. Το ποδόσφαιρο είναι παγκόσμια οικονομία. Είναι δυνατόν να μην.
4: Ακριβώς. Σίγουρα τέλειο δεν υπάρχει, έτσι. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν υπάρχει κάτι τέλειο.
0: Όπως
4: ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος.
0: Σωστά, βεβαίως. Θα γίνονται λάθη και θα γίνουν.
4: Έτσι είναι. Βεβαίως.
0: Εν αναμονή της απόφασης τώρα.
4: Ναι.
0: Μα πάει να το δει. Πολύ πιθανόν ο Βαρίστας, από ό,τι φαίνεται, έχει άλλη άποψη, ισχυρίζεται ότι είναι πέναλτι. Τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής. Το πιθανότερο είναι να δώσει πέναλτι.
4: Να δούμε αν θα πάει να το δει ή όχι.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλάβει ο αμυντικός τον Εμπαπέ.
4: Πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
4: Βλέπουμε και τον Μανέ, έτσι.
0: Ναι. Αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα.
4: Βέβαια. Παράδειγμα προς μίμηση.
0: Έτσι, σωστά. Σωστά.
4: Έτσι είναι. Ανθρωπιάς είναι εδώ.
0: Βεβαίως.
4: Ο Μανέ είναι παράδειγμα ανθρωπιάς. Δεν σου λέει και να μην έχω 10 αυτοκίνητα. Που φτάνει και ένα.
0: Είναι από αυτούς τους πλούσιους, τους ποδοσφαιριστές τέλος πάντων και μπασκετμπολίστας και που γυρνάνε τα χρήματα στην κοινωνία και έτσι πρέπει.
4: Ναι. Έτσι να, πρέπει. Νομίζω ότι δεν τον βρήκε, άσχετα αν έπεσε.
0: Ναι, ναι, όχι, έχεις δίκιο. Δεν τον βρήκε, αλλά.
4: Ήταν ο Μανέ κιόλας, έτσι τώρα το παρατηρώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Δεν νομίζω ότι τον βρήκε.
0: Έδωσε πέναλτι, έδωσε πέναλτι μόνο. Όχι, no penalty, λέει. No.
4: Ναι,
0: ενώ έδειχνε, ναι.
4: Μα δεν τον βρήκε τώρα, δηλαδή. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή κάθε φορά θα πέφτει ένα στα πέργια πέναλτι, μην το κάνουμε τώρα.
0: Δεν τον βρήκε, δεν τον βρήκε. Όντως.
4: Ναι, δεν τον βρήκε τώρα. Έχει δίκιο που διαμαρτύρεται το Μανέ. Δεν τον βρήκε. Εντάξει, έπεσε ο άλλος.
0: Πήγε να το εκμεύσει το Εμπαπέ.
4: Ναι,
0: τέλος
4: ναι.
0: πάντων δεν το έδωσε ο διαιτητής.
4: Ναι, εντάξει.
0: Παρά το γεγονός ότι είχε ναι, αντίθετη άποψη ο βαρίστας για να πάει να το ξαναδεί, πάει να πει ότι ο Βάρη είχε διαφορετική άποψη, αλλά δεν το έδωσε όντως. Μάλιστα.
4: Μα εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, επειδή είναι Μπαπέ και όλο σώμα, ναι, τι να κάνουμε.
0: Στο 62, πάντως...
4: Φαίνεται καθαρά εδώ ότι δεν είναι. Καμιά φορά, ξέρεις, οι διαιτητές επηρεάζονται από τα ονόματα, έτσι. Όσο και αν λένε ναι, ναι όχι, ναι, επηρεάζονται. Επηρεάζονται και εντάξει.
0: Και είναι και τόσο δύσκολο καμιά φορά, λέμε τώρα εμείς από το καναπέ και από
4: αλλά,
0: το στούντιο. Είναι τόσο,
4: και
0: τόσο γρήγορο για διαιτητές. Δηλαδή
4: ναι, ναι, ειδικά πρέπει... όταν δεν υπήρχε και το VAR, έπρεπε σε 3-4-5 δευτερόλεπτα να πάρει απόφαση.
0: Να πάρει απόφαση, ναι. Είναι, ναι η αθλητή πλέον είναι πολύ γρήγορη. Ο διαιτητής πρέπει να είναι δεκαθλητής.
4: Οι άλλοι ήταν απέναντι. Δηλαδή ο διαιτητής πάντα ήταν στη μέση. Καλό κακό δεν έβρισκε ποτέ το δίκιο του.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι.
4: Αυτό είναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο παιχνίδι δεν είναι πόλεμο. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε.
0: Ναι, ναι.
4: Και ο διαιτητής άνθρωπος είναι λάθος θα κάνει, αλλά τώρα τον βοηθάει το VAR να διορθώσει το όποιο λάθος. Και εδώ.
0: Καλά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάνει την πολεμική για τη διαιτησία επιστήμη. Εντάξει, δεν είναι. Κάπου ξέφυγε το πράγμα.
4: Για μένα αυτό που γίνεται στο μπάσκετ, χωρίς να παρακολουθώ μπάσκετ, αυτά που έχω μάθει, ότι βρίζονται τις μάνες του ενός ή τον πατέρα του άλλου, πρέπει να διακόπτει το πράγμα, να προειδοποιεί τον κόσμο. Τα επόμενα 10 λεπτά αν επαναληφθεί το παιχνίδι διακόπη και φύγατε όλοι από το γήπεδο.
0: Εκένωση όπως γινόταν σε κάποιες αποφάσεις παλιά και διορθώθηκε κάπως το πράγμα.
4: Τελείωσε,
0: μαζεύτηκε.
4: Τελείωσε.
0: Τέλος πάντων, εμάνο μου δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δυστυχώς. Καταρχάς να σου πω πριν να κλείσουμε ότι έχεις την καλησπέρα και τα σέβη μου λέει έτσι ακριβώς στον τεράστιο κύριο Μάνο από τον φίλο μου και αγαπητό Χάτζημαν. Αυτά. Αυτά.
4: Ωραία. Θα συνεχίσουμε αύριο.
0: Εννοείται, εννοείται. Να είσαι καλά, μάνα μου. Καλό βράδυ σου εύχομαι.
4: Επίσης, καλή συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Με γκολ επανήλθαμε. 1-0 η Γαλλία. Εμπαπέ. Η αλήθεια ήταν ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Γαλλία έχει μπει πολύ καλύτερα. Έχει χάσει 2 τετατέτ. Ο Μεντί τα έβγαλε. 2 πραγματικά τετατέτ. Ένα με τον Ολίσε, ένα με τον Εμπαπέ. Υπήρχε μια υποψία πέναλτι. Για μένα όχι, δεν υπήρχε πέναλτι. Δεν το έδωσε και σωστά, ορθώς δεν το έδωσε. Άλλη μια έτσι, χαμένη ευκαιρία για την Γαλλία μετά από μια προσπάθεια του Εμπαπέ. Τώρα όμως στο 66 έκανε το 1-0.

1-1. Όχι, το παίρνω πίσω. Offside. Ένα ωραίο γκολ από τη Σενεγάλη, αλλά τουλάχιστον σε πρώτη φάση ο επόπτης σηκώνει τη σημαία του. Για να δούμε. Ναι, από ό,τι φαίνεται είναι λίγο μπροστά.

Cooling break. Έχουμε όντως offside. Το γκολ της Σενεγάλης ακυρώθηκε στις μία περίπου. Τι ώρα έχουμε, 10:30, έτσι. Σε μία μισή ώρα περίπου ξεκινάει ο αγώνας Ιράκ-Νορβηγία. Στις 4 τα ξημερώματα Αργεντινή-Αλγερία. Στις 7 το πρωί Αυστρία-Ιορδανία. Στις 8 το βράδυ της Τετάρτης Πορτογαλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και στις 11 Αγγλία-Κροατία. Η αυριανή ημέρα περιλαμβάνει 5 αναμετρήσεις.

Για να δούμε και λίγο τι έχει γίνει στις ξένες λίγκες στο μπάσκετ. Βενέτσια Μιλάνο. Τελικό 109-90.

Στον Ισραηλινό τελικό της Λίγκας έχουμε Μακάμπι Τελαβίβ, Χάπωελ Τελαβίβ, 96-75, 1-0 η Μακάμπι Τελαβίβ.

Λοιπόν, και για να μην παραπληροφορώ τον κόσμο, η Βενέτσια μείωσε τη σειρά. Δεν έκανε το 1-0. Η ομάδα της Βενετίας, λοιπόν, μετά την νίκη με 109-97 την Αρμάνι Μιλάνο στον τρίτο τελικό της Λίγα του Μπάσκετ, μείωσε σε 2-1 τη σειρά μετά το 2-0 των φιλοξενούμενων. Η ομάδα του Μιλάνου είχε κάνει στο φόρουμ τις δύο νίκες, έτσι μείωσε σε 2-1, υποδέχεται στον τέταρτο τελικό πάλι στην έδρα της την ομάδα του Μιλάνου, με την ελπίδα να κάνει το 2-2.

Όσον αφορά λοιπόν το παιχνίδι του Ισραήλ, το είπα σωστά. 1-0 προηγείται πλέον η Μακάμπι, ήταν το πρώτο παιχνίδι των τελικών του Ισραήλ. Ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος εξακολουθεί και είναι προπονητής της Χάπολη Τελαβίβ, έτσι. Ιτάται με 1-0, δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα σήμερα. Έχασε με πολύ πολύ μεγάλη διαφορά, 21 πόντους.

Λοιπόν, πολλοί φίλοι μας ρωτούν για τον Μαρίνο Πούσιτς, τον προπονητή, το οποίο σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη είναι το φαβορί για να λάβει την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ. Είναι Ολλανδοκροάτης και μάλλον είναι η επιλογή του δικεφάλου του Βορρά. Είναι 54 ετών ο εν λόγω κύριος, ο Μαρίνο Πούσιτς. Για να δούμε τι έχει κάνει στην μέχρι τώρα καριέρα του, την προπονητική. Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία από τις ακαδημίες της Φίτεσε, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε σε Μπρέντα και Ίντερ Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν. Το 2018 ανέλαβε για πρώτη φορά ως πρώτος προπονητής στην Τβέντε, οδηγώντας την στην άνοδο, στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Αργότερα εντάχθηκε στο επιτελείο του Άρνε Σλότ σε Αλκμαρ και Φέγενορτ, νομίζω μεγάλο παράσημο αυτό, έτσι, αποτελώντας έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ολλανδού τεχνικού. Μάλιστα συμμετείχε ενεργά στην πορεία της Φέγενορτ προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ολλανδίας τη σεζόν 2022-2023. Τον Οκτώβριο του 2023 ανέλαβε τη Σαχτάρ, του Ντόνετς στην Ουκρανική, ως πρώτος προπονητής και στην πρώτη του πλήρη σεζόν κατέκτησε το ντάμπλ στην Ουκρανία, προσθέτοντας το παλμαρέ, το πρωτάθλημα και το

Από ό,τι λένε πληροφορίες, είναι ένας προπονητής ο οποίος προτιμά ένα επιθετικό μοντέλο παιχνιδιού. Άλλωστε είναι της Ολλανδικής σχολής, με έντονο pressing, με ψηλές γραμμές στο γήπεδο και έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας. Για να δούμε λοιπόν αν πρώτον επιβεβαιωθεί ότι ο κύριος Μαρίνο Πούσιτς είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟ και εάν η φιλοσοφία αυτή ταιριάξει στον δικέφαλο του Βορρά.

Με κάποιες πληροφορίες που βγαίνουν τις τελευταίες ώρες, ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Σέρβου Εξτρέμ Βέλικο Μπιρμάντζεβιτς που ανήκει στην Σπάρτα Πράγας. Ο Καμαρά, να θυμίσουμε, ο Ετιέν Καμαρά αναμένεται την Πέμπτη στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής ο Μπιρμάντζεβιτς, να πούμε ότι είναι 28 ετών, αγωνίζεται ως εξτρέμ, έχει ύψος περίπου 1,80, παίζει κυρίως στα αριστερά. Με τη Σπάρτα Πράγας έχει 37 γκολ, 21 assist σε 109 αναμετρήσεις. Δεν τα λες και λίγα. Στο 82 Γαλλία-Σενεγάλη εξακολουθεί το 1-0. Μεγάλη τώρα ευκαιρία για την Γαλλία, άλλο ένα τετατέτ, 2-0. Ο Μπαρκολά στο 82.

Σας είπαμε ότι η Γαλλία είναι πολύ καλύτερη της Σενεγάλης στο δεύτερο ημίχρονο. Η Γαλλία η οποία ήταν στο πρώτο ημίχρονο πραγματικά άθλια. Έτσι θα τη χαρακτηρίζα. Χωρίς κίνηση, χωρίς τελικές, χωρίς όρεξη γενικότερα. Στο δεύτερο όμως είναι μια διαφορετική ομάδα.

Κιλιάν Εμπαπέ στο 66, Μπράντλεϊ Μπαρκολά στο 82, τα δύο γκολ της Γαλλίας. Στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν και τα δύο γκολ. Πραγματικά ήταν μια πολύ ωραία κάθετη πάσα προς τον Μπαρκολά, ο οποίος βρέθηκε απέναντι στον Μεντί, ο οποίος Μεντί μέχρι εκείνη την ώρα, μέχρι το 66 που δέχθηκε το πρώτο γκολ από τον Εμπαπέ, είχε κάνει εξαιρετικές αποκρούσεις σε άλλα δύο τετατέτ και είχε κρατήσει τη Σενεγάλη πάντα στο δεύτερο ημίχρονο, μιλώ στο 0, γιατί στο πρώτο ημίχρονο η Σενεγάλη ήταν πολύ καλύτερη. Σενεγάλη η οποία θα μπορούσε να έχει πετύχει και αυτή ένα γκολ τουλάχιστον.

Στο 86-2-0 Γαλλία-Σενεγάλη. Η Γαλλία ψάχνει και τρίτο γκολ. Είναι συνέχεια μπροστά. Η Σενεγάλη δεν φαίνεται να προβάλλει κάποια έτσι ιδιαίτερη αντίσταση. Πολύ πιθανόν, αν κάποια ομάδα πετύχει γκολ, να είναι η Γαλλία.

Λοιπόν, αυτό το γκολ που έβαλε ο Κιλιάν Εμπαπέ στο 66ο λεπτό και άνοιξε το σκορ επί της Σενεγάλης, πέρασε στην ιστορία της χώρας, αφού 27χρονος πλέον στράικερ έπιασε τον Ολιβιέ Ζιρού στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ όλων των εποχών της Γαλλίας με 57 τέρματα. Την ίδια ώρα ισοφάρισε το ρεκόρ του Ζιστ Φοντέν με 13 τέρματα Γάλλου σε Μουντιάλ.

Άλλο ένα ρεκόρ για τον Εμπαπέ που μόλις το διαβάζω. Εμπαπέ έφτασε στα 13 γκολ σε μουντιάλ, όπως σας είπα και πριν, και άφησε πίσω τον θρυλικό Πελέ που είχε μείνει στα 12. Πλέον χρειάζεται μόλις 4 για να ξεπεράσει τον Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο σκόρερ της διοργάνωσης. Λέτε να τα καταφέρει ο Εμπαπέ σε αυτό το μουντιάλ. Πραγματικά ιστορικό γκολ το πρώτο επί της Σενεγάλης για τον Εμπαπέ.

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά θα κλείσουμε. Να σας ετοιμάσω και το δελτιάκι. Να πούμε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Εσείς βεβαίως θα μείνετε συντονισμένοι, διότι μετά από λίγο θα ακολουθήσει ο Βασίλης Γεράσιμου.

Ραντεβού αύριο στις 8 με την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο ήταν σήμερα ο Δημήτρης Στρατάκης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια ο Νίκος ο Κατσάτσος. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Και από όλους εμάς, ενώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση, να σας ευχηθώ και μια ήρεμη και καλή νύχτα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης. Ο Μαρίνο Πούσιτς είναι ο επικρατέστερος διάδοχος του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Οι ασπρόμαυροι θα έχουν νέο προπονητή έπειτα από 5 χρόνια με τον Ρουμάνο τεχνικό στο τιμόνι της ομάδας. Η ΑΕΚ διαψεύδει τα ισπανικά δημοσιεύματα, τα οποία αναφέρουν πως η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση στη Τζιρόνα για την απόκτηση του άλλοτε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Αζέντιν Ουνάη. Ο Ολυμπιακός απέρριψε την πρόταση της Λανς ύψους 2,5 εκατομμύρων ευρώ για τον Ζουλιάν Μπιανκόν στα 5 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Πειραιωτών. Δυσκολεύει η περίπτωση του Μίκα Μαρμόλου για τους Ερυθρόλευκους λόγω ενδιαφέροντας από τις Εσπανιόλ, Θέλτα Φέγενορτ, Αϊτχόβεν και Μπράγκα για τον ποδοσφαιριστή. Σήμερα αναμένεται η άφιξη του Παμπλο Μαφέο στην Αθήνα ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Ξεκίνησε η τρίτη φάση των εισιτηρίων διαρκείας που αφορά νέους κατόχους. Αρνητική φαίνεται να είναι η στάση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στην προοπτική επιστροφή στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Απορρίφθηκε η πρόταση δανεισμού του Μπρασίνο στη Λέστερ για τον 24χρονο αριστερό μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν. Παρελθόν αποτελεί και επίσημα ο Όλεκ Πίτερς από τον Ολυμπιακό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος στα social media. Θα είμαι Ολυμπιακός για μια ζωή, το μήνυμά του. Στην Αρμάνι Μιλάνο θα συνεχίσει την καριέρα του Αμερικανός forward.

0: Στο πόλο ανδρών παρελθόν αποτελεί από τον Ολυμπιακό ο διεθνής Έλληνας φουνταριστός Κώστας Κάκαρης. Για την πρώτη αγωνιστική του ένατου ομίλου στο Μουντιάλ, στις καθυστερήσεις Γαλλία-Σενεγάλη 3-1. Στη μία Αυστρία-Ορδανία και στις 4 Αργεντινή-Αλγερία οι επόμενοι αγώνες. Η Μπεσίκτας αναμένεται να κάνει βελτιωμένη πρόταση στην Μπενφίκα για τον Βαγγέλη Παυλίδη, όπως αναφέρει η Αμπόλα. Η Μίλαν ανακοίνωσε την πρόσληψη του Πορτογάλου τέος τεχνικού της Manchester United, Ρούμπεν Αμόριμ, για 2+1 χρόνια. Έρυθρος Αστέρας και Παρτιζάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με την EuroLeague για εγγυημένο συμβόλαιο συμμετοχή στη διοργάνωση, όπως αναφέρει η Meridian Sport. Παίχτης της Ζαλγκίρις Κάουνας είναι και επίσημα ο Σέι Μπενλί. Ο Αμερικάνος γκάρντ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους Λουφιόνους. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, ο Βασίλης Γερασίμου.
1: Intervetten Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Intervetten Sport. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γερασίμου.

16 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 17 Ιουνίου και εμείς θα είμαστε παρεούλα μέχρι το πρωί, μέχρι τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι στο νέο αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης 943 Ιντερβέτεν Sports.

Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943.

Μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού. Sports943.gr.

Νωρίτερα το τελικό αποτέλεσμα. Γαλλία, Σενεγάλη, εύκολα οι Γάλλοι 3-1 με 0-0. Δυσκολεύτηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Τελικά στο δεύτερο πήραν φόρα. Κέρδισαν τη Σενεγάλη 3-1. Πρεμιέρα με νίκη για τους Γάλλους. Αργότερα έχουμε το σε περίπου μισή ωρίτσα, λίγο παραπάνω. Το παιχνίδι του Ιράκ με την Νορβηγία και το πιο μετά, 4 η ώρα, Αργεντινή με την Αλγερία.

Να πούμε και κάποια άλλα μάτς που είχε από την Σουηδία, από ό,τι βλέπω. Βάρναμο με την Χέλσιμπορκ 0-1, Λατσκρόνα με την Νόρντινγκ 2-0.

Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλή εκπομπή και σήμερα παρούλα μέχρι το ξημέρωμα. Λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Βερισνάτικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Χρήστο, μια καλημέρα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Από την Πάτρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον φίλο μου τον Περιπατή, τον Παναγιώτη εκεί από το Μπιστρό. Καλημέρα και στα παιδιά όλα εκεί, στο Περιστέρι, στη Βεάκη Κέκνοσου, στη Μερούλα, στη Σταυρούλα και όλα τα κορίτσια και τα παιδιά που είναι εκεί. Παναγιώτη μου, καλό περπάτημα, αθλητή μου εσύ. Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Καλημέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Δήμος που έστειλε μήνυμα εδώ από το Ήλιον.

γκολ για τους Γάλλους, ο Εμπαπέ στο 66 και στο 96, καθυστερήσεις. Ο Μπαρκολά έκανε το 2-0, στο 95, καθυστερήσεις, ο Εμπαγέ έκανε το 3-1 για τους Σενεγαλέζους. Εντάξει, δεν έπαιξε πολύ έτσι σπουδαίο ποδόσφαιρο, αλλά πήρε μια νίκη εύκολη η Γαλλία, μια ομάδα η οποία είναι και αυτή στα φαβορί φέτος για να κατακτήσει το Μουντιάλ.

Μάλλον να πούμε τους σκόρες σωστά. Ο Μπαπέ στο 66 στο 1-0. Το 2-0 στο Μπαρκολά στο 82. Στο 95 μείωσε ο Ιμπραχήμ για τους Σενεγαλέζους. Και στο 96 το επόμενο λεπτό ο Μπαπέ έκανε το τελικό 3-1. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα. Καλημέρα Βασίλεια Εκάρα μόνο εδώ από το φούρνο στη γειτονιά μας. Κόντο γείτονας, Καματερό. Γεια σου φίλε Νικόλα. Ναι, θα έχουμε στρατάκι σε λίγο, θα μας πει και αυτό στα δικά του. Καλημέρα, καλή εκπομπή Βασίλη. Κέρδισε τελικά η Γαλλία τη Σενεγάλη, αλλά μέχρι να μπει το πρώτο γκολ καρδιοχτύπησε, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο. Γεια σου Γιαννάκη μου.

0: Ναι. Καλώ το Σταδάκι, καλώ τον Ακούραστο. Πού είσαι, φιλαράκο, έκανε το διωράκι σου σήμερα. Μια
1: το
0: χαρά.
1: Ποιο,
0: το
1: ποιο?
0: Διωράκι σου.
1: Το διωράκι,
0: ναι,
1: είπε.
0: Ναι.
1: 8 με 12 είναι τετράωρο.
0: Ναι, το διωράκι εννοώ. Εγώ λέω το 8-10. Μετά πάει άλλο διωρό.
1: Άλλο διωρό είναι αυτό.
0: Για το πρώτο διωρό είπαμε εμεί.
1: Το πρώτο διωρό κανονικά. Το πρώτο διωρό κανονικά. Ναι, ναι.
0: Και πήγε μέχρι 12, τετράωρο δηλαδή.
1: Τετράωρο.
0: Εντάξει, φίλε, εντάξει.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Εντάξει, δεν πρέπει να σου πει κανένα εξάωρο.
1: Και όχι μόνο. Κάνει
0: ένα διωράκι τώρα, θα πα εξάωρο.
1: Κοίταξε να δει, άκου να δει τώρα. Είχαμε ένα θέμα, ναι, είχαμε ένα θέμα με τον Σάκη.
0: Το Σάκη.
1: Το Σάκη του Μπουσδούνη. Είχε ένα θέμα με το.
0: Την πισίνα.
1: Με το αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, είχε ένα θεματάκι το παιδί. Και άργησε να έρθει στο στούντιο.
0: Το οποίο είχα χαλασμένο όλη τη βδομάδα, να ξέρει.
1: Όχι.
0: Θα είσαι εδώ, μόνιμα.
1: Λοιπόν, και έκανα και ένα μισάωρο μεταξύ 6,5 και 7. Έβγαλα από Θεσσαλονίκη τον Παναγιώτη Στεφάνου.
0: Ναι.
1: Έβγαλα τον. Ποιον άλλο, τον Μάνο. Τον Μάνο Σταραμόπουλο. Ναι. Μια χαρά, χαρούλα.
0: Ναι, δηλαδή, ναι, δεν έχει ανάγκη, ρε φίλε.
1: Έτυχε να έρθω σήμερα λίγο πιο νωρίς. Ακούραστος.
0: Δεν μασάσει.
1: Όχι, ρε φίλε, δεν είπα εγώ ότι μασάω. Μια χαρά.
0: Τι είχαμε σήμερα.
1: Φίλε, είχαμε ένα άθλιο παιχνίδι Γαλλία-Σενεγάλη στο πρώτο ημίχρονο. Και ένα εξαιρετικό παιχνίδι, ιδιαίτερα από τους Γάλλους, στο δεύτερο. Έπαθα πλάκα.
0: Τέσσερα γκολ, στο δεύτερο.
1: Τέσσερα γκολ, ναι, ναι, δεν το περίμενε κανένας. Να σου πω την αλήθεια. Βέβαια, δεν το περίμενε κανένας για το δεύτερο ημίχρονο, έτσι. Αλλά γενικότερα ήταν ματσάρα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν ματσάρα.
0: Ματσάρα ήταν χθες, φίλε. Το πρωί. Το 2-2, ναι,
1: το 2-2 το είδες.
0: Ωραία, λίγο, λίγο. Μέχρι το 1-1 που ήμουν εδώ, μετά κοιμήθηκα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ματσάρα. Σήμερα έχει ματσάρα.
1: Ποιο λες, το Αργεντινή-Αλγερία?
0: Όχι, Ιορδανία ρε Ματάρα.
1: Ιορδανία ρε φίλε. Αρρώστια Ιορδανία.
0: Ιορδανία.
1: Ιορδανία, αρρώστια, ναι, ναι. Λοιπόν, έμαθα ότι θα έρθει και ο Σωτήρης ο Μπέλλος.
0: Τι ώρα?
1: Τώρα, σε λίγο.
0: Α, τον περιμένουμε.
1: Δεύτερον,
0: ναι.
1: Πού είναι ο πρόεδρος, θα έρθει απόψε?
0: Πρόεδρος θα έρθει, γιατί είχε σήμερα με το πρωί μια μετακόμιση.
1: Ναι.
0: Με μου στείλε μήνυμα, μου λέει μάλλον δεν θα προλάβω, μου λέει γιατί είμαι πτώμα.
1: Έτσι είπε.
0: Ναι, αλλά ήταν φοβερός δύο μέρες όμως.
1: Ήταν απίστευτος, έδωσε ρεστάλ, συγχαρητήρια. Και σε σένα για την επιλογή σου.
0: Βέβαια, ρε φίλε, τώρα.
1: Αλλά ο άνθρωπος δεν παίζεται, έτσι.
0: Στην περιγραφή, ειδικά.
1: Ναι, ρε φίλε, για την περιγραφή μιλάμε.
0: Εντάξει,
1: πάντα.
0: Δεν υπάρχει, ας πούμε, μετά.
1: Καλά, και οι γνώσεις του είναι απίστευτες, έτσι.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, ένας που κάθεται στο τρανζιστοράκι του που λέγαμε παλιά και θέλει να απολαύσει την αναμέτρηση, έτσι, να την φαντασιωθεί. Ο Τζίτζης είναι ο άνθρωπος, ο οποίος είναι.
0: Ο λαός μου λέει: κλείσει τον Νίκο στη τηλεόραση. Ακούω Τζίτζη και
1: έτσι, ρε φίλε. Έτσι.
0: Και θα είναι πιο μπροστά από αυτούς. Θα είναι πιο μπροστά.
1: Ο άνθρωπος ξέρει πέντε Εντάξει. πράγματα παραπάνω. Έτσι. Μάθετε μπαλίτσα, είναι ευκαιρία.
0: Βέβαια, τα γκολ live όλα.
1: Όλα, τα έχει πιάσει όλα. Έτσι.
0: Όλα.
1: Τρομερός.
0: Δεν υπάρχει.
1: Άρα δεν θα έρθει δηλαδή σήμερα.
0: Όχι, μου είπε δεν θα έρθει. Δεν ξέρω αν κάνει κανένα έκπληξη. Μου είπε πάντως τελευταία στιγμή, μου είπε δεν θα έρθω. Γιατί μου λέει με πτώμα, μου λέει: είμαι πολύ κουρασμένο. Θα έρθω αύριο.
1: Θα έρθει αύριο.
0: Ναι, εντάξει, σε πήρα τόσο μεγάλο ρεπό μου, ρε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Ο κόσμος περιμένει.
1: Ο κόσμος περιμένει, αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Μεταγραφικά έχουμε τίποτα από ελληνικά?
1: Μεταγραφικά όχι. Όχι.
0: Τίποτα,
1: δεν φαίνεται κάτι. Η ΑΕΚ δεν φαίνεται καθόλου.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έχει αφήξει ένας έρχεται. Πότε έρχεται, Τετάρτη, ένας. Δεν θυμάμαι τώρα.
0: Μαφαίο.
1: Ο Μαφαίο, ναι. Λοιπόν, γενικώς υπάρχει αναβρασμός στον κόσμο. Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει προετοιμασία. Έρχεται την Πέμπτη ο Ετιέ Καμαράλη.
0: Ναι.
1: Από τη γνωστή οικογένεια των Καμαραίων.
0: Έτσι. Ναι, πολύ αυτή.
1: Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Από τη γνωστή οικογένεια που βγάζει, είναι ποδοσφαιρό οικογένεια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ένας παίχτης λοιπόν θα είναι στην πρεμιέρα του Παναθηναϊκού καινούριος. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει ο αναβρασμός εκεί πάνω. Ένας κύριος Μάριο Πούσιτς κτλ.
0: Αυτός είναι ο πρώην της ΠΑΦΟΥ, όχι.
1: Έχει περάσει νομίζω και από Κύπρο. Έχει περάσει και από Κύπρο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν βοηθός του Σλότ. Τώρα το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Ότι φεύγει ο Λουτσέσκου και περιμένει τώρα ο κόσμος του ΠΑΟΚ έναν αντίστοιχης εμβέλειας.
0: Ναι.
1: Και έρχεται ο Τάδε. Ο οποίος μπορεί να είναι και ο καλύτερος προπονητής.
0: Δεν ξέρεις την αναφορά.
1: Δεν ξέρεις βεβαίως. Αλλά γίνεται χαμός απάνω. Από ό,τι μου λέει και ο Στεφάνο, γίνεται ο κακός χαμός.
0: Πιο πολύ για μπάσκετ έχουν και οι Άρης και ΠΑΟΚ.
1: Για τον Άρη.
0: Και ο ΠΑΟΚ μαζί με
1: τον. Εντάξει, είναι λίγο καταλαγιασμένοι αυτοί, αλλά τον Άρη έχουν ξεσηκωθεί. Πουλάνε τα διαρκεία, τα ξεπουλάνε.
0: Ναι, είδε τι γίνεται.
1: 4.000 διαρκεία έτσι για πλάκα. Λέει και 15.000 να έχει το Αλεξάνδριο.
0: Θα τα πούλε. Χαμός.
1: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα δεν έχουμε τίποτα άλλο. Είχαμε και παιχνιδιάκι μου διάλεξε. Άρεσε τίποτα, ένα παιχνίδι σου άρεσε?
1: Όχι ιδιαίτερα, ρε φίλε. Προς το παρόν δεν είναι το θέμα.
0: Για να δούμε και Αργεντινή σήμερα, πιο μετά.
1: Για να δούμε και την Αργεντινή, αλλά εντάξει. Okay.
0: Τώρα με αυτά τα παιχνίδια, τα δύο ακόμα είναι, τελειώνει η πρώτη φάση, δηλαδή που έχουν παίξει όλες οι ομάδες.
1: Νομίζω, τελειώνουν αύριο. αν θυμάμαι ποιος... καλά. Πορτογαλία δεν έχει παίξει.
0: Πορτογαλία δεν έχει παίξει, ναι, σωστό. Σωστό. Δεν έχει, έχει, Αγγλία δεν έχει παίξει.
1: Και η Αγγλία δεν έχει παίξει. Αύριο παίζει δυτικά η Αγγλία, Κροατία,
0: δηλαδή,
1: ματσάρα.
0: Ναι, ναι. Ματσάρα. Αύριο δηλαδή είναι το μάλλον.
1: Νομίζω ότι είναι ναι, η τελειώνει... τελευταία. Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουμε και δωράκι, κύριε. Βλέπω εδώ πέρα δίνει και δωράκια. Δίνει σύφνο.
1: Δίνουμε σύφνο. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις.
0: Ωραίο πράγμα, ε.
1: Πολύ, πολύ, πολύ. Και έχουμε και πολύ, πολύ μεγάλη συμμετοχή από τον κόσμο. Να είναι καλά, μας
0: ακούει. Ωραίο, τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις, ωραίο ξενοδοχείο, φαγητό. Και φαγητό, ε.
1: Μα είναι λέει το νησί του Τσελεμεντέ, το ήξερες εσύ.
0: Τσελεμεντέ, το ήξερα, βέβαια.
1: Το ήξερες εσύ, το νησί του Τσελεμεντέ.
0: Το είχα διαβάσει.
1: Από τη Σύφνο ήταν ο Τσελεμεντέ.
0: Ναι, νομίζω σύφνο ήταν.
1: Ορίστε. Άρα φάει και φαγητό. Είναι
0: καλό φαγητό.
1: Καλό, βέβαια.
0: Τσελεμεντέ είναι αυτό.
1: Βέβαια. Τσελεμεντέ.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Τα λέμε σε λίγο.
1: Και δεν πάμε.
0: Πάμε, πάμε. Πηγαίνει, μείνετε εδώ στον
1: κύριο. Περιμένουμε. Σωτήρι Μπέλο.
0: Α, θα έρθει ο κύριο
1: Μπέλο. Τον Μπέλιο που λέει ο πρόεδρο. Τον Μπέλιο
0: θα μα πει πάλι για τη Βάσου Τσαρούγα. Τα δικά του ξέρει.
1: Εντάξει, τώρα ξέρει. Έχει κολλήσει ο Μπέλιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Εκεί
1: έχει. Τι κάνει τώρα.
0: Να πούμε χρόνια πολλά στο θέμα του Μπαλιούρα. Έχει γενέθλια σήμερα.
1: Αλήθεια. Είχε ή έχει τώρα.
0: Έχει, το βλέπω.
1: Πατέρε στο Facebook. Σε αυτόν εκεί τον Ρουφιάνο, ναι. Το Ρουφιάνο, ναι.
0: Χρόνια πολλά στο
1: Χρόνια
0: στο
1: πολλά, θέμι, χρόνια πολλά.
0: Τον Παλιούρα.
1: Να είσαι καλά, ρε.
0: Καλημέρα, Μπιλάρα. Παρέα και απόψε μόνο Ιντερ Βέτερ Σπορτ, λέει ο φίλο ο Νικόλα. Ο φίλο ο Παναγιώτη από τον Πιστρό μα στέλνει μήνυμα. Α, για που μετακομίζει ο πρόεδρο, δεν πιστεύω να φεύγει για λευκό οίκο.
1: Αυτά, παιδιά.
0: Λευκό, όχι λευκό.
1: Εντάξει,
0: εντάξει, είναι λίγο γκρι ο οίκο.
1: Λευκό δεν είναι ακριβώ, δεν το λε και λευκό.
0: Ένα φίλο το βοήθησε να πάει κάτι ψυγεία κατά αυτά.
1: Α.
0: Αυτή η μετακόμιση. Κάποιον άλλο βοηθούσε.
1: Α, βοηθάει ο πρόεδρο.
0: Ναι, πρώτα να περάσει από το προεδρικό μέγαρο, το δικό μα. Και μετά να πάει πιο ψηλά.
1: Κάποιο φίλο τώρα που το θυμήθηκα έλεγε κάτι για δεν ακόμα στο ίντερνετ. Νομίζω ότι δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Νομίζω κανονικά είχαμε κανένα θεματάκι κάποια στιγμή.
1: Μπορεί να είχαμε μια ψηλοπτώση.
0: Τα μηνύματα κανονικά έρχονται.
1: Ναι, είναι κανονικά και βλέπω εδώ και τα συστήματά μα είναι κουμπλέ. Άρα είμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα σε 3-4 λεπτά και είμαστε και πάλι εδώ. Πάντα συντονισμένοι 943 Ιντερ Βέτερ Σπορτς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν τη μία. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Interverten Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ντόλι 7. Βασίλη και Δημήτρη, καλημέρα. Δημήτρη, το over 2,5 της Γαλλίας, το που πρότεινες βγήκε και με το παραπάνω. Περιμένουμε τώρα τα άλλα μάτς. Καλή εκπομπή και καλά. Ταμεία, λέει ο φίλος ο Τόλης. Ο Νικόλας, καλημέρα. Σεντετιέν Καμαρά από κάποιους πρώην του ΠΑΟΚ. Καλημέρα σας. Σέντε... Τι λες ρε φίλε. Ετιέν Καμαρά και κάποιος πρώην του ΠΑΟΚ έγραψε ΠΑΟ, κύριε Στρατάκη, σέφαγα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Εδώ παρέα με Στρατάκη, νομικά, όπου να είναι έχετε και Μπέλος, Σωτήρης Μπέλος, τη μεγάλη μορφή. Χάσαμε την μπάλα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: Α, ήρθε ο κύριος Μπελός. Θα φτιάξουμε το στούντιο, θα το ετοιμάσουμε. Κύριε Στρατάκη, μπαίνει αυτή η μεγάλη μορφή.
1: Να το οργανώσουμε, περίμενε.
0: Μεγάλη μορφή.
1: Έτσι.
0: Έχασε κιλά αυτός. Κάτσε, πάρε με ένα πάροντο. Περίμενε να το φτιάξουμε το κόλπο. Να πάρει ο Μπέλος το μικροφωνάκι το κανονικό.

0: Ορίστε, φίλε, να το εδώ είναι ο κύριο Μπέλο.
1: Ο κύριο Μπέλο, ο κύριο Μπέλο που λέει ο πρόεδρο.
0: Το κουνά στο μικρόφωνο, μην τα κουνά στο μικρόφωνο. Φύγει, έχει πάθει να
1: μικρόφωνο. Δεν τα κουνά το μικρόφωνο, πώ θα γίνει να
0: έρθει. Το κουνεί δεν ακούγε τώρα.
1: Ακούω, μια χαρά.
0: Δεν ακούγεσαι. Δεν ακούω,
1: φίλε.
0: Για πίνα, ένα πιο κοντά και δυνατά.
1: Ένα-δύο.
0: Και άλλη μία.
1: Κάπου κανένα δύο.
0: Εκεί. Μην τα κουνά στα μικρόφωνα. Τα πάτε δεξιά-αριστερά.
1: Ναι.
0: Τι είναι αυτοκίνητο.
2: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Γεια σας
0: κύριε Μπέλο. Τι κάνετε κύριε Μπέλο.
2: Υπομονή κύριε
0: Βασίλη. Πώς πάει η δίαιτα κύριε Μπέλο.
2: Την παλεύουμε.
0: Συνεχίζετε ακόμα.
2: Μέχρι το Σεπτέμβρη.
0: Μέχρι Σεπτέμβρη. Α, πάει πολύ. Τραβάει πολύ αυτή.
1: Είναι μεγάλη δίαιτα αυτή.
0: Μεγάλη. Τι έφαγε. Τι έφαγε.
2: Εγώ κοτοπουλάκι και φιλέ το μανιτάρι. Εδώ είναι μάρτυρα.
0: Ένα κοτόπουλο ή κοτέτσι.
2: Τέσσερα καλαμάκια.
1: Φίλε, όταν πήγα εγώ ήταν ήδη φαγωμένη κύριε. Που σημαίνει ότι. Εγώ έφαγα μια πανσετούλα τρομερή.
0: Ωραία, ναι, πολύ ωραία. Είναι δυνατό η πανσέτα.
1: Να είναι καλά ο κύριο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ωραίο, καθάρισε πολύ όμορφα.
2: Ο κύριο Τσαρούχα.
0: Άμα. Αυτά λέει. Θα πάρει τώρα
1: και εγώ. Έχει Τσαρούχα, ναι. Θέλω να πάρει τηλέφωνο.
2: Τσαρούχα είπα.
1: Τσαρούχα. Ακόμα χειρότερο.
2: Γιώργο Τσαρούχα.
1: Ακόμα καλύτερο το κάνει.
0: Ερωτευμένο.
1: Κύριο Μπέλιο, ο οποίο έλεγε 3-2, 3-1, πότε τι έλεγε.
2: 1-3.
0: Ναι, εντάξει, έπεσε λίγο στο.
1: Έπεσε λίγο στο 1-3.
2: Τόσο ήταν το μάτς, 1-3.
0: Σε σχέση με το NBA, ναι. Που πήγε καλά, η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Στο ελληνικό πήγε μαύρα χάλια.
1: Πήγε μαύρα χάλια. Γιατί στο NBA έπεσε μέσα, έλεγε 4-1, 4-1.
0: Όχι, δεν έπαιρνε Νέα Υόρκη, είπε ότι έπιασε πολλά παιχνίδια τα βραδινά. Που ήταν εδώ, έπιαναν πολλά παιχνίδια. Σκόρερ και αυτά. Αλλά στην Ευρωλίγκα και στο ποδάπημα έπεσε πολύ έξω.
1: Έπεσε έξω, φίλε. Ναι. Έπεσε έξω. Πρέπει να το παραδεχτεί. Πρέπει να το παραδεχτεί.
2: Φτάνει που τελειώνει ο Ποντίρογκα και ήδη τελείωσε
1: η Ερυθρέα. Έφυγε ο Ποντίρογκα, εντάξει.
2: Τελειώνει και η Ερυθρέα τώρα. Τον έκοψε η Ρεάλ.
1: Ποιο?
2: Ο αρχιδιαιτητή.
1: Και τι σημαίνει τώρα όλο αυτό.
2: Τον έκοψε η Ρεάλ.
1: Τέλο πάντων, ο Μπράντοβιτ θα έρθει, έχει πληροφορίε.
0: Ο Αταμάν έφυγε. Να έφυγε ο Αταμάν.
2: Έχει πάει στην Τουρκία, κάνει διακοπέ.
1: Αταμάν, φίλε.
0: Εφέ πάλι.
2: Όχι, δεν πάει στην Ελλάδα.
0: Όχι.
2: Μπορεί να πάει στην Καναδά.
1: Πάει ξεκουραστεί με αυτό το τρομερό κοτσάρισμα που έκανε φέτο κουράστηκε.
0: Το έκανα όμως για δύο φίλε τη σειρά όμως.
1: Ναι, την έκανε. Εντάξει, δεν μπορώ.
0: Εντάξει, με πολλή ομάδα που ήταν πολύ
1: δυνατή. Δεν την έκανε αυτό. Κατάσταση την έκανε.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, 2-2 το πήγε το μάτς.
1: Α, είχε κατά το Λιόπουλο και ο Σόρτ. Ο
0: Γιώργο
1: Τσαρούχα.
0: Ο Γιώργο από Νέα Υόρκη. Δεν είναι Τσαρούχα, λέγεται ο Γιώργο.
2: Ναι, Τσαρούχα.
0: Τσαρούχα, λέγεται ο Γιώργο. Από Νέα Υόρκη.
2: Από Νέα Υόρκη, Γιώργο Τσαρούχα.
1: Δεν το ξέρω. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτά είναι του Μπέλη.
2: Συγγενή.
0: Μουντιάλ παίζει καθόλου κύριε Μπέλο, είδε τίποτα.
1: Είδε τώρα Γαλλία, είδε τώρα δεύτερο μέχρι Γαλλία.
2: Δεν ακουμπάω.
1: Γιατί
0: δεν ακουμπά τώρα που είναι πρώτα μάτσι ή μετά.
2: Τίποτα. Θα πάω διακοπέ.
1: Ορίστε μα.
0: Ορίστε. Διακοπέ.
1: Δεν νομίζω.
0: Πότε θα πα διακοπέ.
2: Τον Αύγουστο. Αυτά. Αυτά θα χαλάσω διακοπέ μου.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Η Ράκ Νορβηγία έχει μία ώρα.
0: Ματσάρα.
1: Ματσάρα. Ματσάρα. Η Ράκ Νορβηγία.
2: Δεν κανένα 2-0 να γελάσει ο κόσμο.
0: Όχι. Δεν νομίζω. Η Ορδανιά και Δύση.
1: Όχι, Ιράκ, Νορβηγία. Α, τώρα.
0: Θα κερδίσει το Ιράκ.
1: Νομίζω.
2: Δύσκολο είναι. Σπανία χθες σε φέρνει ένα ωραίο
0: χειμώνα. Σπανία χθες, φίλε, έγινε χαμός.
2: Έκλαψε κόσμος, Κοσμάκης.
1: Έκλαψε Κοσμάκης.
2: Στο live.
0: Γελάσανε book χθες μεγάλη, νομίζω βγάλανε book τα λεφτά.
1: Μάλιστα ήρθαν και 4 χι συνεχόμενα.
0: Πού να τα παίξει, φίλε, τα 3 να τα παίξει. Στην Ισπανία πρέπει να την παίξει.
2: Μόνο τζίτζι αυτά.
1: Αυτά ο Τζίτζης φίλε ταμείο συνεχόμενα. Πολύ καλό.
0: Θέλω να δείξω δελτίο, φίλε. 3 παιχνίδια με άντερ την Ισπανία, ρε.
1: Ορίστε μας.
0: 2,90. Άντερ 2,5.
1: Άρχοντας ο Τζίτζη.
2: Και γκολ το Κουρασάο.
0: Κουρασάο, ναι.
1: Και ο Κουρασάο το γκολ. Τι έγινε, ρε φίλε, με τον Κουρασάο, αλλά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, πέσαμε τώρα σε κακιά στιγμή τώρα. Ήτανε...
1: Κακιά στιγμή, πραγματικά. Εντάξει,
0: κακιά στιγμή.
1: Δεν σταματάνε και αυτοί οι Γερμανοί, ρε παιδάκι.
0: Ναι. Λοιπόν, πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εδώ παρέα με το φίλο μου Σωτήρη τον Μπέλο. Ο Γιώργος σου στείλε μήνυμα. Καλημέρα, Μπιλάρα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλώς, Σωτήρη. Είναι και ένα καιρό, η αλήθεια είναι.
2: Άμα κοντεύω, 20 μέρες.
0: Όχι, τρεις πολλές. Είχες έρθει 20 μέρες. Όχι, ρε φίλε.
1: Ναι, έχει πολλές.
0: Τόσο περπάτημα.
1: Ο Μπιλ μας λέει ότι ο σταθμός είναι πάνω στο live 24. Λέει, έχει πέσει από τις εφαρμογές όμως. Ναι. Να σου πω ότι κάτι.
0: Να έχουμε θεματάκι με το ίντερνετ. Να κάνουμε, παιδιά. Εντάξει, θα το φτιάξουμε.
1: Θα το φτιάξουμε, ναι.
0: Είναι ο γραφίστας.
1: Ναι.
0: Άρα το Live 24 η ιντερνετική.
1: Ναι, να εντάξει, οκ. Okay.
0: Ναι. Ναι. Καλημέρα τρελόπεδα, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Πέστε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Σωτήρη. Τι βλέπετε σήμερα για το μάτς Αργεντινής.
3: Καλημέρα.
0: Εντάξει, φίλε τώρα, γιατί είναι λογικά.
1: Αργεντινή, δεν ξέρω αν είναι άσο η Αλγερία Αργεντινή. Αλλά ναι. Ωραίο μάτς πρέπει να είναι λογικά.
0: Ναι.
1: Αργερίνη την...
0: Καλή είναι και η Αργερίνη.
1: Την τζουλάνε την πάλι.
0: Παίζουν, έχουν παίχτες και παίζουν σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
1: Τώρα από εκεί πέρα.
0: Πανάσα, τι κάνεις από εδώ στο κύριε Μπέλο.
2: Δεν ξέρω κι
0: εσύ. Κάνα δεν ασχολείσαι με τίποτα. Με το που έφαγε την καταπακή από τον μπάσκετ.
1: Φίλε. Τι έχει πάθει, τι έχετε πάθει.
0: Πέσανε μαύρο.
1: Ναι, φίλε.
2: Ποια καταπακιά.
1: Ποια καταπακιά.
0: Ούτε Ευρωλίγκα, ούτε στο Άγκα, στο πρωτάθλημα, στο σπίτι σα, ούτε πρωτάθλημα.
1: Ναι. Τώρα, εντάξει,
2: τυχαίνει.
0: Νέο προπονητή στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, δεν λες τίποτα. Κάτσε να δούμε. Δανός προπονητή, καλός προπονητή.
1: Δανός, πώς τον βλέπεις τον Δανό. Ο κόσμος θέλει την άποψή σου τώρα. Δεν μπορεί.
2: Καλό παιδί φαίνεται.
0: Ο προπονητή με.
1: Καλό παιδί.
0: Με έχει πάρει πρωταθλήματα στην Δανία, έχει πάρει Champions League. Δηλαδή έχει. Έχει παίξει Champions
1: League.
0: Με την Κοπενχάγη, έχει πάρει πρωτάθλημα με την Κοπενχάγη. Άρα είναι κάτι, ρε φίλε.
1: Κάτι, δεν είπα ότι δεν είναι, ρε παιδί.
0: Δεν είναι κάποιο ο οποίο έχει πάρει την πάρα στην καριέρα του.
1: Όχι, εντάξει.
0: Έχει κάνει προαθλητισμό,
1: δηλαδή. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. Καλά είναι όλα αυτά. Έρχεται ο Δανό.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι παίχτη που πρέπει να πάρει ο Παναθυνέκο.
2: Έχει κανονίσει 7 Δανού, 3 Νορβηγού, 4 Σουηδού.
0: Άξι
2: πάλι.
1: Πού πήρε, πού είναι και αυτή.
2: Κάποιον πήρε σήμερα.
1: Ποια Καμαρά, λέει, έρχεται και πέρα και αύριο.
0: Καμαρά δεν είναι Δανός.
1: Αυτό είναι Γάλλος, τι είναι. Από τη μεγάλη οικογένεια των Καμαράδων. Ναι. Εντάξει.
0: Τι Καμάρες.
2: Κάτι στόπερ, έχει κάνει
1: στην Ελλάδα. Ο Καμάρας, ο δικός μας, ο δικός σας ο παλιός. Είναι και αυτός από τη μεγάλη οικογένεια των Καμαράδων.
0: Ναι.
1: Του Καμαραίων. Βέβαια. Άκουνα δει.
2: Στον Πάουκ βλέπω κατρακύλα μεγάλη.
1: Πάουκ, φίλε, εκεί έχει θέμα. Με τον Λουτσέσκου έχει πολύ γκρίνια πάνω στη Θεσσαλονίκη, γίνεται.
0: Ναι, ρε φίλε, γιατί ξαφνικά έφυγε ο Λουτσέσκου, χωρίς προπονητή μηνάνε, ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Δεν ξέρω τι έγινε με τον Λουτσέσκου εντωμεταξύ. Πήγε στο Σαββίδι, του λέει να σου πω: δεν θα
0: τον
1: με ξεπουλάσει εσύ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θα φύγω μόνος μου, δεν θα θέλω και τα 2 εκατομμύρια σου, αλλά δεν θα με ξεπουλάσει από εδώ και από εκεί. Εγώ θα κρίνω το μέλλον μου. Γιατί ήταν έτοιμος να πάρει από την Ήλιτ Χαντ τα 2,5 τη Ρήτρα.
2: Ναι.
1: Και του λέει και έτσι, ναι. Άκου να δει ότι γίνεται.
0: Χάλασε και αυτή η φιλία.
1: Χάλασε η φιλία αυτή, ναι. Τι να κάνει.
0: Πώς έλεγαν οι παλιοί.
1: Εδώ χαλάνε γάμοι, ρε, πριν 30 χρόνια.
0: Ανεμομαζώματα, πώς λέγε.
1: Για ολοσκορπίσματα.
0: Αυτά για τον ΠΑΟΚ, να ξέρεις. Καλό στον έτερο περιπατητή, κύριο Μπέλο. Καλησπέρα σε όλους, λέει ο φίλος μας, ο Σωτήρης, λέω. Ο Παναγιώτης από τον Πιστρό.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Το οποίο έχουμε μπουκαλάκι για Παρασκευή ή Σάββατο, όποια μέρα θέλετε επιλέγετε.
2: Περάσαμε, κύριε Παναγιώτη, δύο βράδια, ήσουν να πούν. Μάλλον έχει περπάτημα.
0: Έχει περπάτημα, ναι. Περπατάει αυτό.
2: Θα έχει περπατηματάκι.
0: Λοιπόν, πλήρως θα γίνει η Παρασκευή πρωί, ένα μπουκαλάκι για 4 άτομα, η Παρασκευή ή Σάββατο για τον Μπιστρό, Παρασκευή ελληνική βραδιά, Σάββατο βραδιά house που αρέσει και πιο πολύ του κυρίου Μπέλου. Είναι και ηλικιακά το πιάνει.
2: House.
0: Δεν ακούς house. Μικρό παιδί μεγάλο.
1: House είναι το σπίτι. Η μουσική που
0: μας ενώνει. Καλημέρα, καλή δύναμη. Υπάρχει καμιά ενημέρωση σχετικά με την υγεία των Kevin Keegan και Kenny Dalglish. Τελευταία ενημέρωση πριν από αρκετές μέρες έλεγε ότι δεν πάνε καθόλου καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, λέει ο φίλος ο Χαραλάμπης.
1: Έχουμε ναι, έτσι εξέλιξη. Είναι. Ναι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει κάποιο νέο νεότερο, αλλά από ό,τι φαίνεται
0: δύσκολα.
1: Προστατεύουν έτσι το οικογενειακό περιβάλλον.
0: Κατάλαβα. Κύριε Μπέλο, ξαναξυπνάτε. Έρχεται ο Μπράντοβιτς και φεύγει ο Ναν.
2: Τα λέει αυτά, ρε παιδιά.
0: Κόψε τη δίαιτα, χάτε λίγο κρέας, βοηθάει τη μνήμη. Όλο κοτόπουλο, λέει, δεν μπορώ να τρως κοτόπουλο. Συνέχεια λέει. Αυτός ο Νικόλας, ο οποίος δεν έχει μυρωδιά, δεν πετυχαίνει αγώνα για αγώνα.
2: Ποιος τρώει μόνο κοτόπουλο.
0: Εδώ, λέει ο Νικόλας, μην τρως μόνο κοτόπουλο.
2: Γιατί με βλέπει.
0: Λέω, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Μήπως έχεις παρεδώσει με τον Νικόλα.
2: Δεν πετυχαίνει. Ποιος είναι ο Νικόλας.
0: Ο Νικόλας ψέλνει μηνύματα. Αυτός δεν πετυχαίνει αγώνα που έχει τελειώσει. Στο λέω εγώ.
2: Μαζί μένουμε.
0: Ναι, δεν πετυχαίνει αγώνα που έχει τελειώσει, το λέει λάθος.
1: Ο οποίος έχει πληροφορίες. Τώρα λέει έρχεται ο Μπράντοβιτς, φεύγει ο Ναν.
0: Ναι.
2: Μαντεψιά μεγάλη.
0: Μεγάλη.
1: Και έφυγε λέει και ο Αταμάν.
2: Έφυγε ο Αταμάν. Έφυγε ή είναι ακόμα εδώ.
0: Έφυγε.
2: Κάτσε με γυρίσει αύριο.
0: Και κάνω και εντατικά περπάτημα, λέει, για να είμαι σε φόρμα. Λέει ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης, το Παναγιώτη Σωτήρη μου.
1: Μπράβο, Σωτήρακη.
2: Εντατικά κάνει.
0: Ναι. Κάθε βράδυ. Στέλνει ένα μήνυμα αυτό κατά τη μία η ώρα ο Παναγιώτης. Όχι μία η ώρα. 12.30 μία παρά στέλνει μήνυμα το πρώτο. Και μετά έστανε πάντα κατά τις 4. Και λέει, εδώ είμαι συντονισμένο. Τώρα πάει το 4.
1: Ναι.
2: Το κάνει 5.
0: Καθόλου.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Είναι σε
2: κομπρεσέρ.
0: Φόρμα. Σε φόρμα, κομπρεσέρ.
1: Έχει φορμαριστεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, φορμαριστεί.
2: Εργάτης.
1: Να χαρά ο Παναγιώτης.
0: Λοιπόν, μπιλάρα βλέπω Ιράκ, Νορβηγία, λέει ο φίλος, γκολ γκολ και over 3,5. Θα πληρώνει και καλά το γκολ γκολ και over 3,5.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Τώρα φίλε το βλέπω άντερ αυτό.
0: Άντερ βλέπεις, ε.
1: Δεν βλέπω.
0: Πίσω Ιρακινή, πίσω Ιρακινή, δώσε την μπάλα, διώξε την μπάλα.
1: Η Ιρακινή είναι τόσο χάλια μας.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω καθόλου.
1: Νομίζω η Ιρακινή δεν είναι τόσο χάλια σίγουρα. Από την άλλη θα κλειστούν, ναι, θα παίξουν ένα συντηρητικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, εντάξει, θα παίξουν.
1: Γιατί να γίνει δηλαδή τόσο μεγάλο.
0: Ναι, σωστό.
1: Δεν παίζουν και με την Βραζιλία.
0: Μπράβο, σωστό. Ο φίλος βλέπει διπλό και over, goal, goal και over 3,5. Το θα πληρώνει καλά το goal, goal και over 3,5. Ναι. Μακάρι, φίλε, να σου περάσει το παιχνιδάκι. Μιλάμε με το Κουρασάο, τι έγινε, ρε παιδιά. Παιδιά, είπαμε, θα πάρουμε το αίμα μας πίσω στον τελικό.
1: Ναι,
0: περπατήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Τον τελικό. Εντάξει, φίλε, στράβο το μάτι σου. Φαρίσαμε και εκεί μετά μα κάνανε cool break. Τώρα το θέλε τώρα εκεί. Μα έκοψε το ρυθμό.
1: Κοίτα, μπράβο, αυτό έγινε μετά το 1-1. Ε.
0: Ναι.
1: Μετά το 1-1, φίλε, έγινε ματσακονιά μεγάλη. Ναι, δεν έπρεπε να γίνει. Λάξε, αυτό.
0: Άστο 5 λεπτά ακόμα.
1: Βέβαια.
0: Α, περπατήσει. Να το περπάτημα. Ξεκινάει. Ίσως θα έπρεπε να φύγει ο Ναν, μα πήραν χαμπάρι με το μπάσκετ Αλάνας. Λέω, φίλος ο Δημήτρης, πες τη μηνυματάκι από το Λίντς.
1: Εγώ νομίζω ότι αν έρθει ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκό, αν έρθει ο Μπράντοβιτς, ο Ναν είναι πατμόν. Δεν νομίζω ο Ναν με τον Μπράντοβιτς να μπορούν να συνεργαστούν.
0: Γιατί λέει, φίλε, ανάλογα στο. Άμα τον του φτιάξει. Τη...
1: Τον
0: φτιάξει με...
1: το μυαλό.
0: Το μυαλό.
1: Φτιάχνει το μυαλό.
0: Γιατί δεν φτιάχνει, ρε, φίλε.
1: Ξέρω,
0: ο Ναν, δηλαδή, πρώτη χρονιά πώς ήταν, πώς έκανε τα πάντα. Απλά ήταν ομάδα γενικά χάλια του Παναθηναϊκού, πολλά προβλήματα στα αποδυτήρια και βγήκαν και στον Άν. Αν πει σε καλούπια, γιατί λέει παίχτη μου, πει σε καλούπι, ρε φίλε. Να δω πώ συμπεριφέρεσαι τον παίχτη σου. Καταλαβες.
1: Βλέπω τον Μεριτζάνα να τρελαθεί με τον Άν με κάποιες ενεργείες του.
2: Θα δείξει, παιδιά.
1: Ολυμπιακός, Ολυμπιακός λέει πήρε τον. Είναι δεδομένο.
0: Του έξι, του δύο. Και του δύο και τον Μαγκιτάιρ. Κάνε τα γραφέ.
2: Καλά, το Μοντέρο μην τον υπογράφει ακόμα.
0: Γιατί.
2: Έκανε μια δήλωση ο Γιαννακόπουλος.
0: Τι είπε?
2: Στο μάνατζερ του. Πριν υπογράψει, να σου κάνω εγώ μια πρόταση.
1: Εντάξει, ο Γιαννακόπουλος νομίζω ότι έχει μείνει στις δηλώσεις το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, ναι.
1: Οι δηλώσεις που μείνανε, οι δηλώσεις που λέγεται.
0: Πάντως, αν πάρει τους παίκτες που λέει που ακούγονται τον Μπογδάνοβιτς και τον Λάρκιν, είναι κάτι.
1: Δεν έρθει ο Μπογδάνοβιτς, δεν έρθει ο Μπογδάνοβιτς.
0: Εντάξει, δεν έρθει ο Μπογδάνοβιτς.
2: Δεν έρχεται. Πάρε τον Μπόγκα εσύ τώρα με 700 χιλιάρικα από εκεί που
1: είναι. Ποιος?
2: Ο Μπόγκα. Αυτό θα πάρεις.
1: Γιατί κακός είναι αυτός.
2: Καλός είναι. Α. Για τα λεφτά του μια χαρά είναι.
1: Okay, τίμιος.
2: Και άσε τον Μπογδάνοβιτς να δεις
1: αυτά. Φίλε, κοίταξε, είναι τόσο πλήρης η ομάδα του Ολυμπιακού που δεν έχει ανάγκη τώρα
0: θέλει,
1: να πάρει.
0: Ναι.
1: Δεν πάει να πάρει τον. Δεν ξέρω κι εγώ ποιον.
2: Ένα χιαστό, ένα μηνίσκο να κάνει κάποιος, τελειώσατε τον χρόνο. Από τους δύο.
1: Για ποιο λες?
2: Δύο είναι που κάνουν πανηγύρι.
1: Κάτσε ρε φίλε, δεν μπορεί να πάρει παίχτες και να λες άμα κάνει ένα χιαστό. Κάτσε ρε φίλε, δηλαδή είναι έτσι. Πάνε, θα πάρει ένα παίχτη, θα πάρει ένα γκάλο.
0: Με τη λογική δική σου.
1: Και ο Εύαν, πού το περίμενε κάποιο ότι
0: μα,
1: θα γίνει.
0: Μα με τη λογική σου ότι πρέπει να πάρει 10 φουρνιέ.
1: Ναι, 10 φουρνιέ. Να
0: τραυματιστεί ο άλλο.
1: Να
0: τραυματιστεί και ο άλλο.
2: Θα καλύψει δηλαδή ο Μπόγκα το Βεζένκοφ. Άμα πάθει ένα τραυματισμό ο Βεζένκοφ.
1: Έπαθε κανένα τραυματισμό φέτο.
2: Αν πάθει, σου λέω.
1: Μισό-μισό. Φέτο, εάν πάθει ένα τραυματισμό ο Σάσα, ποιο θα τον καλύπτε. Ουδή.
2: Στο πάω αλλιώ. Έπαθε τραυματισμό ο Λεσόρτ. Ποιο τον καλύψει.
0: Εσύ δεν έχει άλλο όμω, φίλε.
1: Εσύ ρε φίλε.
2: Τρει πήρε.
0: Ποιο πήρε, μωρέ.
2: Τρει πήρε.
1: Ποιο πήρε. Φεύγω στο Παναθηναϊκό φέτο.
0: Ποιο πήρε. Πώς το Φαρίτ πήρε. Που δεν ήταν μυρωδιά.
2: Το Γιουρτσέβεν. Μυρωδιά δεν είναι.
0: Τι είναι ο Φαρίτ.
2: Έχει παίξει στο NBA. Έχει παίξει.
0: Έπαιξε, ρε φίλε, πριν 30 χρόνια.
2: Εντάξει.
0: Το πήρε μεγάλο, ξέρω ότι θα παίξει 5 λεπτά.
1: Τώρα, το Φαρίτ τώρα που λες ότι θα πρωτοήρθε όμω έκανε.
0: Πάταγο. Αλλά ρε φίλε, δεν και ο Αδαμάντο. Ναι, πάταγο. Έπαιξε 4 παιχνίδια μετά.
2: Τον έκαψε. Τον έβαλε 4 παιχνίδια 30 λεπτά.
0: Μπορεί ο Ολυμπιακός δεν βρήκε αντιλεσόρτ, μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Όχι, όχι, δεν βρήκε.
2: Γιατί θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να βρει ένα αντιφουρνιέ για αντι.
0: Είχε το Πίτερς.
2: Βεζένκοφ.
0: Είχε το Πίτερς.
2: Είχε.
0: Ναι, ωραία, μπορεί να πάρει πάλι ένα Πίτερς.
1: Κάτσε ρε φίλε, τι εννοεί τώρα να βρει, γιατί να βρει. Τι έπαθε κανένα τραυματισμό. Τι παξίλω οι άνθρωποι.
2: Ρε φίλε, δεν λέω κι εγώ να ορίσω. Πόδια είναι, χέρια είναι.
1: Δεν μπορεί να έχει 15 σε κάθε θέση ρε φίλε μια ομάδα και στον ποδόσφαιρο το λέω αυτό. Και το δεν δε γίνεται. Είναι. Τι να κάνουμε. Άμα, άμα είσαι άτυχος, είσαι άτυχος. Αυτά η ζωή έχει τα πάντα. Έχει και τις ατυχίες.
2: Πρέπει να προνοήσεις.
0: Πάνε ο Ολυμπιακός έχει πιέσει ώστε. Μην τρελαθούμε. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει πολλούς παίκτες.
1: Όχι ρε παιδί. Είναι
0: Παναγός έλειπε για τους παίκτες.
1: Ο Ολυμπιακός είναι υπερπλήρης.
0: Παναγός έλειπε σίγουρα ψηλό. Ψηλό, καλό ψηλό.
2: Δύο ψηλούς.
0: Δύο ψηλούς. Ο Λάρκι είναι καλή περίπτωση. Αν και βγάλει τραυματισμούς φέτος πολλούς, αλλά είναι καλή περίπτωση.
2: Δεν πιστεύω να έρθει ο Λάγκ στον Παναθηναϊκό.
0: Από εκεί πέρα ο Μπογδάνοβιτς είναι το όνομα το μεγάλο.
1: Εντάξει, ο Μπογδάνοβιτς είναι ο Μπογδάνοβιτς. Βέβαια, διάβαζα, δεν ξέρω εσύ που τα ξέρεις, τα ξέρετε καλύτερα τα του NBA. Συμπληρώνοντας λέει 10 χρόνια στο NBA.
0: Έχει μεγάλο κειμένο συμβόλαιο, ρε.
1: Έχει μεγάλο κειμένο
0: συμβόλαιο.
1: Έχει όλη η οικογένειά του. δωρεάν περίθαλψη σε όλα τα νοσοκομεία της Αμερικής, πράγματα τα οποία οι παίχτες τα θεωρούν πολύ δυνατή.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Δηλαδή ενεργοποιούνται κάποιες...
0: Έχει μεγάλο συμβόλαιο κειμένο, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολη περίπτωση.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί να μην κάτσω ένα χρόνο και μετά να πάω στην Ευρώπη.
0: Ναι, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Τα κολλήσαμε σήμερα στον Μπογκδάνο.
2: Γιατί έχεις βύσει στην Ευρώπη, έχεις βύσει.
1: Τι είναι εσύ.
2: Φέτος έπαιξε 40 λεπτά.
1: Ας παίξει και του χρόνου 50. Αλλά να ενεργοποιήσει κάποια προνόμια που έχει με τη δεκαετία της παρουσία.
2: Όσα λεφτά και να παίρνει, άμα δεν παίξει, ναι, δεν θέλει να κάτσει.
1: Ωραία, στο NBA δεν παίζει Σωτήρη. Εσύ προεξοφλείς ότι μόλις έρθει εδώ πέρα θα κάνει παπάδες ο Μπογκδάνοβιτς, ενώ είναι σε αδράνεια εκεί.
2: Όχι. Εννοείται.
1: Άρα, γιατί δηλαδή λέμε Μπογκδάνοβιτς έρχεται και να σβήσει το όλοι άλλοι. Δεν είναι δηλαδή πανάκια τον άρθει να σπαιχτήσει.
2: Εγώ δεν θέλω τον Μπογκδάνοβιτς. Αυτό που θέλει να ανακοινώσει ο τρελός θέλω.
1: Ποιον θέλω.
2: Που είναι δύσκολος, αλλά.
0: Ποιος.
2: Ποιος. Κάνει μια μαγική πρόταση σε παίκτη του NBA, αλλά είναι δύσκολος να έρθει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ ξέρω ποιο λέει.
2: Ποζίνκης.
1: Ποιος. Δεν το ξέρω καν, φίλε. Δεν ξέρω ποιο λες. Δεν είμαι και τόσο μίστης του NBA.
2: Έβγαλε δύο τραυματισμούς φέτος.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι από παντού.
1: Εγώ, Σωτηράκο, όμως σου είπα τη λύση. Δεν θες να την ακούσεις. Ναι. Βασίλη, εσύ την ξέρεις.
2: Τσάρουχας.
3: Φιλαράκι, σήμερα δεν θα έρθω.
1: Να τους.
3: Γιατί τώρα τελείωσε τη δουλειά. Ακριβώς τώρα και πάω για το σπίτι.
0: Ακριβώς τώρα.
3: Ακριβώς τώρα. Και είμαι και πολύ κουρασμένος, ναι, γιατί είχα πάει σήμερα και για μια μετακόμιση να βοηθήσω να ξέρω. Εντάξει, μου έδωσε κάτι,
0: ναι,
3: και θα πάω σπίτι. Αύριο όμως θα έρθω το βράδυ.
0: Κανονικά,
3: αύριο θα κάνουμε κανονικά εκπομπή και θα μετακομίσουμε.
2: Θα είστε 30 αύριο.
3: Θα σε ακούω από το σπίτι, φιλιά.
2: Αύριο σχολιάζει νωρίς.
1: Τι
0: νωρίς, εγάσαι, μην του λες νωρίς. Μπορούμε να μην έρθουμε λιώσει.
1: Είδες τι έπαθα σήμερα, έτσι. Σάκης Λάστιχο δεν μπορούσε να έρθει. Ο Μελιώτης είναι ο μεγάλος τουρίστας. Ναι.
2: Τουρισμό κάνει.
1: Τουρισμό κάνει.
0: Πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ στο 943 Ιντερβέτερ Σπορτς.

0: Ξεκίνησε το μάτς, κύριε
1: Σταρτάκη.
0: 0-0 στο τέταρτο λεπτό βρισκόμαστε. Ιράκ με την. Κοίτα, ο Ιρακινός με το μουστάκι του.
1: Ωραίος. Ναι. Ωραίος. Παλιά σκοπή.
0: Ναι. Οι Ιρακινοί έτσι είναι, φίλε. Έχουν το, ναι, το μουστάκι, κρατάνε το μουστάκι του, ξέρεις. Έλα κύριε Μπέλο,

0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Έχουμε ένα θεματάκι με το ίντερνετ,
1: ναι,
0: από ό,τι φαίνεται.
1: Okay, ναι, okay, θα το λύσουμε σιγά σιγά. Δεν ξέρω, επειδή είναι νύχτα τώρα, αν προλάβουν τα παιδιά.
0: Ναι, εντάξει, το κοιτάνε, θα το κοιτάξουμε. Τώρα είναι θεματάκι του ίντερνετ, θα το λύσουμε.
1: Κρίμα πάντως, η αλήθεια είναι.

0: Έλα, κύριε.
1: Άρα κάτι ξέρω ο πρόεδρος που δεν ήρθε απόψε, έτσι.
0: Ναι, γιατί το εξωτερικό, ναι.
1: Γιατί
0: παίζει πολύ εξωτερικό μπάλα.
1: Παίζει πολύ εξωτερικό.
0: Ναι,
1: είναι, δεν είναι. Θυμάστε το κουκού εσωτερικού για το κουκού εξωτερικού.
0: Ναι. Το εσωτερικό είναι... ποτέ δεν πήγαινε πουθενά. Το εσωτερικό. Ήταν μόνο για το εσωτερικό που λέμε.
1: Για το εσωτερικό ήταν. Λεωνίδας Κύρκος.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Υπάρχει τώρα.
1: Όχι μόνο, δεν υπάρχουν τώρα.
0: Υπάρχουν κάτι κουκούλου μου.
2: Το μουλού κουκουέ και το κουκουέ μου.
1: Υπάρχει μουλού κουκουέ. Όχι σε εκλογέ. Κάθε εκλογέ κατεβάζουν τώρα εκεί πέρα.
0: Κατεβαίνουν πολύ υποψήφια σε εκλογέ.
1: Κατεβαίνουν πολύ. Όλοι υποψήφια. Μα για να κατέβει σε εκλογέ πρέπει νομίζω να έχει ένα πλαφόν υποψηφίων. Δεν είναι. Πρέπει να έχει 50 υποψήφιου. Εγώ 30.
0: Ναι, φίλε, υπάρχουν όμω κόμματα που παίρνουν ένα ψήφο.
1: Και τι να κάνουμε τώρα.
0: Α πούμε, ο Βέργης είπε ένα ψήφο.
1: Κάτσε ρε φίλε, είχε 50-30 υποψήφιους και πάρει ένα ψήφο. Δεν ψηφίζουν ούτε οι ίδιοι τον εαυτό τους.
0: Μπερδευτήκανε μάλλον.
1: Μπερδευτήκανε με άλλο.
2: Κύριε Σταδάκη, τώρα σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Το μπάσκετ θέλει Μητσοτάκη, το ποδόσφαιρο τι γίνεται.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είπες τώρα. Το μπάσκετ
2: θέλει. Απλά ελληνικά.
0: Όλο παιχτές ρίχνει σήμερα.
2: Απλά ελληνικά.
1: Τι,
2: το μπάσκετ. Το πάει Μητσοτάκη. Το πάει, ρε παιδί μου, το πάει.
1: Το μπάσκετ.
2: Του Ολυμπιακού.
1: Του Ολυμπιακού.
2: Το ποδόσφαιρο.
1: Είναι κυβερνητικό.
2: Μπορεί.
1: Το εννοείς.
2: Ναι, μπορεί. Δημητριάδης.
1: Ναι. Τι θα πει τώρα.
2: Φάπες.
1: Παρακάτω.
2: Φάπες με Βαγγέλη.
1: Ναι. Τι.
2: Το ποδόσφαιρο τι θα γίνει.
1: Τι είμαστε θα γίνει.
2: Που δεν είναι κυβερνητικό.
1: Το ποδόσφαιρο, αγόρι μου, δεν έχει ανάγκες τέτοιου είδους.
2: Θα ρίξει το Μητσοτάκη δηλαδή το ποδόσφαιρο. Πώς λες.
1: Δεν ξέρω τι θα ρίξει.
0: Μητσοτάκης πάντως είπε καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό, το πέτυχε. Και στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Και στο πρωτάθλημα.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Ναι, που λέει που το λέγατε, κάντε με τον
1: άνθρωπο. Εγώ να πω άλλη μια φορά στο φίλο μου του Σωτήρη.
0: Τώρα είσαι αναχωρημένο.
1: Εντάξει,
0: περάσει πίκρα τώρα γιατί.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Έχασε τα πάντα φέτος.
1: Εγώ θα του πω.
2: Είπα του Γιώργου του φίλου μου από την Αμερική, μόλις έρθει.
1: Ναι, από το Λονδίνο, δεν από την Αμερική.
2: Μπορεί να έρθει από την Νέα Υόρκη τώρα.
0: Ναι, μπράβο. Σωστό.
1: Εντάξει, okay, ναι.
2: Έχω κρατήσει ένα μετάλλιο. Το έφερε ένα φίλο που ήταν στο Ρωμαίο το Σάββατο.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω το όνομα του παίκτη που το έχει πάρει.
1: Όχι.
2: Θα το δώσω φίλο μου τον Γιώργο να κρεμάσει στην τζαρούχα λόγω ότι είναι συγγενή.
1: Η μόνη λύση λοιπόν είναι η εξής. Κάνε μια πρόταση. Κάνε μια πρόταση στον Μπαρτζόκα να τον πάρει.
0: Μπράβο.
2: Ποιον.
0: Τα χάσε όλα φέτος.
2: Όχι ρε φίλε, εμείς πιστεύουμε στο Θεό.
0: Όχι μόνο τα χάσε όλα. Βγήκε και ο Μπενιέθ και λέει: μου είπαν για πέρα θέση μια χαρά, ικανοποιημένοι είμαστε.
1: Ναι.
2: Καλά, αυτό είναι παπάντζα μεγάλη.
0: Αυτό είπε.
1: Αυτό είπε ο άνθρωπο. Okay. Γιατί να πει τώρα ψέματα.
0: Το είπε στην Ισπανία που πήγε.
2: Δηλαδή ήρθε ένα προπονητή τη αξία του Μπενιτεθ και είπε ότι μου είπαν να πάω μικρή εκεί.
0: Το είπα όταν ήρθε στο Παναγικό. Το πλάνο του λέει να περάσουμε το Λεβαδιακό. Να βγούμε τέταρτη για να βγούμε Ευρώπη. Δεν μας ενδιαφέρει το ευρωπαϊκό, γιατί πάμε μακριά με
1: τον Παναγιώτη. Μην ξεχνάς ότι ήταν 10 βαθμούς διαφορά του.
2: Και γιατί δεν χάρισε τα 3 εκατομμύρια που πήρε.
0: Ό,τι χάρισε, πάμε να πει χάρισε.
1: Μην το ξέρεις το εσύ, που μπορεί να τα χάρισε.
0: Γιατί ο Παναθηναϊκός, που τα λέμε, αν τα πράγματα πηγαίνανε στραβά, με τον Όφη Κυπελούχο, τώρα θα πέσει Ευρώπη. Καταστροφή.
2: Μια χαρά θα ήταν.
0: Καταστροφή θα ήταν, φίλε, δεν θα ήταν μια χαρά.
2: Μια χαρά θα ήταν.
0: Τι λες τώρα.
1: Τι εννοείς μια χαρά θα
2: ήταν.
1: Για σένα. Για σένα, για τον Αλαφούζο όμως.
2: Πρόβλημά του. Δεν είναι προβληματικό το είναι.
1: Φίλε, θα καταγγελούσε πάλι στην Ευρώπη. Είναι πολύ άσχημο.
0: Ναι, ήταν άσχημο τώρα. Έτσι πήγε
1: εκεί
0: το
1: που έκανε μια προσπάθεια 2 χρόνια 3 και ανέβηκε σε 100 θέσει στη βαθμολογία.
2: Μπράβο, και ποιο θα το κατρακύλαγε εγώ.
1: 2054,
2: εγώ θα το κατρακύλαγα.
1: Ρε παιδί μου, για τον Παναθηναϊκό λέω τώρα, δεν λέω για να πει.
2: Επέτειο, ποιο είναι, ρε φίλε.
1: Ποιο είναι ο επέτειο, δεν ξέρω. Ποιο, ο Αλαφούζο.
2: Η φίλα αυτή είναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι ο Αλαφούζο.
2: Δικό του πρόβλημα είναι, δεν είναι δικό μου.
0: Είναι ο Αλαφούζο στο ποδόσφαιρο και ο Ιακώπλο στο μπάσκετ. Τα λε όλα.
2: Εννοείται.
0: Δεν λε όμω, δεν βγάζει.
2: Γιατί δεν υπάρχει για τον Δημητρή.
0: Τι είπε για τον Δημητρή. Τι είπε.
2: Έπαιξε και έχασε.
0: Έπαιξε γιατί έκανε λάθη πολλά. Φόρτωνε την ομάδα με πίεση, με δηλώσει, με κάνει που αυτά και όταν κατάλαβε.
2: Δεν φταίνε αυτά.
0: Φταίνε και αυτά, ρε φίλε. Φταίνε και αυτά.
1: Αν φταίνε, λέει.
0: Φταίνε και αυτά.
1: Αν φταίνε, πα μουλοχτά που λένε, πα με κάτω το κεφάλι και εκεί του κοπανά. Είναι ακόμα και στου τελικού που ξέρει πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακό είναι σε καλύτερη κατάσταση. Να μην πω ότι είναι καλύτερη ομάδα. Και εκεί ακόμα βγήκαν και κάνανε δηλώσει 3-1. Ο Αταμάν θα το πάρω με 3-1. Εγώ θα το πάρω. Ρε φίλε,
0: εντάξει,
1: κάτω. Ο άλλος το κάνει κορνίζα στα αποδυτήρια. Και λέει, βλέπετε τι σας λέει και ο Τούρκος. Κοιτάξτε, δεν τα κάνετε.
2: Εντάξει, αλλά έχουν βάλει και λάβαρα σε Ευρωλίγκες. Έχουν βάλει 5 λάβαρα.
1: Τι 5 λάβαρα.
2: Που δεν έχουν πάρει, απλά έχουν πάει.
1: Ποιος
2: κρεμάνε τώρα. Λάβαρα, Αγγελόπουλοι. Στο σεφ. Είναι γεμάτο λάβαρα πάνω.
1: Καλά κάνουν, ρε φίλε. Γιατί δεν είναι επιτυχία το να πας σε φανάρι.
2: Όχι, δεν είναι επιτυχία να το πάρεις, ρε φίλε.
1: Καλά, εγώ άλλο λέω.
2: Δηλαδή είναι επιτυχία που βγήκε δεύτερο φέτος και βγήκε πρώτη. Είναι επιτυχία.
1: Όχι, βέβαια. Δεν
2: ωραία, αυτό γιατί δεν είναι επιτυχία.
0: Αν πα τελικό, ρε. Τελικό μια οργάνωση μεγάλη δεν είναι. Δηλαδή,
2: άλλο το παίρνω, ρε φιλαράκι.
0: Εντάξει.
2: Το παίρνω σπίτι μου. Και άλλο Βγήκα τέταρτος, τρίτος, δεύτερος.
1: Επειδή είσαι τώρα αυτή την περίοδο, δεν είσαι. Είσαι λίγο
2: στενοχωρημένος. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Και αυτό με τα λάβαρα δεν ξέρω πραγματικά αν ισχύει. Πρέπει να το διασταυρώσουμε. Αλλά εγώ σου αφήνω να το λες. Δεν με νοιάζει, δεν με πειράζει. Εγώ σου είπα τη λύση. Μπαρτζόκα στον Παναθηναϊκό.
0: Δεν πάει ο
2: Γιώργος.
1: Γιατί δεν πάει.
2: Είμαστε χριστιανοί.
1: Γιατί δεν πάει. Δεν πάει ο Μπαρτζόκα, δεν πάει. Έχει γίνει πρόταση. Και έχει ρίξει χιλόπιτα στο Δημήτρη.
2: Δεν μπορεί να ρίξει χιλόπιτα στο Δημήτρη. Είμαστε χριστιανοί.
0: Ορθόδοξη. Γιακόπουλος ο Δημήτρης, ορθόδοξη.
1: Καταρχάς έγινε πάρα πολύ καλός. Βλέπεις φέτος ούτε έβριζε ούτε τίποτα. Τα θεία δεν τα έβριζε ποτέ.
0: Πού και πού.
2: Κοίτα να δεις.
1: Πάνε όλοι μας λίγο. Πολύ τώρα. Εκείνη την ώρα
2: που την μπουνιά που πήγε να φάει ο Ναν, αν την έτρωγε τρεις μέρες πριν, θα ήταν εξάπλα. Από τον ίδιο παίχτη.
1: Από το ένα θέμα στο άλλο.
2: Γιατί
1: τώρα δεν χρειάζεται αυτό το αναλύσουμε τώρα. Και δύο φταίνε τώρα και η
2: απάντηση. Εγώ σου μιλάω για Μπαρτζόκα Τζόουνς.
1: Α. Τι, α, λες όταν έγινε
2: έτοιμο, το σκηνικό. Έτοιμο, το χέρι έτοιμο για
1: αγρότη. Όχι, ποτέ. Στο coach ποτέ.
2: Ο Τζόνς.
1: Στο coach ποτέ. Βέβαια είναι λίγο σάικο ο Τέρικ, αλλά στο coach ποτέ. Βέβαια θα μανουριάζαν η αλήθεια είναι, αλλά όχι στο coach.
0: Ο γραφής σας λέει, Μπιλ, δεν τον άκουσες, ο Λαφούζος στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρης στο μπάσκετ. Έχει φιλίες και φαίνεται.
1: Ναι, ρε.
0: Υπάρχει χαμπάρι ο κόσμο στον Μπέλο.
1: Ξέρει ότι
0: είσαι. Υπάρχει χαμπάρι ο κόσμο στον Μπέλο.
2: Δεν έχει καταλάβει ότι ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο.
0: Τώρα δεν ασχολείσαι.
2: Δεν ασχολούμαι γενικά, ρε φίλε.
0: Πώ να ξέρει, πριν έκανα την δίμηνο μου, λέει θα πάρει το ποτάμι ο Ολυμπιακό το πάρει πανεκό. Θα το κλέψει από την ΑΕΚ. Θα την κερδίσει την ΑΕΚ, μου λέγε. Θα ξέχασε.
2: Εντάξει.
0: Θα ξέχασε.
2: Να μην σε καμπλαντήσουμε λίγο.
1: Πώ συμβαίνουν αυτά.
0: Που ήταν φαν Ολυμπιακού, ε. Το ποτάμι φέτο στο ποδόσφαιρο.
2: Εγώ ήμουν φαν Πάουκ. Μπερδεύεσαι.
0: Φαν Ολυμπιακού.
2: Πάουκ.
0: Δεν ήθελα ΑΕΚ, αλλά.
1: Α, δεν ήθελα ΑΕΚ. Γιατί ρε φίλε.
0: Είδε στην Αδέλφια.
2: Έχουμε κι εμεί. Προτιμήσει μα.
0: Ξέρει πόσα γκολ έφαγε πέρυσι, ε.
1: Έφαγε πολλά.
0: Πολλά, μάλιστα πολλά πέρυσι.
2: Εντάξει. Το θέμα είναι θα σε γλεντάω Οκτώβριο-Νοέμβρη. Οκτώβριο-Νοέμβρη θα σε γλεντάω.
0: Άρχισε πάλι τα δικά του.
2: Κοίτα, μην μπείτε στου ομίλου γιατί θα έχει.
0: Ο Μίλτο είναι διαφορετικά από τις άλλες. Από τα, από τα...
2: Για αυτό
0: είναι πολύ διαφορετικό. Έχει πολλές ομάδες.
1: Στους ομίλους ή στο.
2: Αυτό εννοώ, αυτό ομίλους. Που είναι οι 8 ομάδες που παίζουν μέσα εκεί.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο το Champions League. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Δεν έχει καμία σχέση με Europa League και με Copa.
0: Ναι, ρε φίλε, τι σχέση να έχει.
1: Πολύ πολύ. Γι' αυτό και δίνουν πάρα πολλά λεφτά και είναι.
0: Ναι, άλλο πράγμα.
2: Και το Europa είναι δυνατό φέτος. Έχει πολύ δυνατές ομάδες.
1: Πάρα πολύ. Είδες τις υποψήφιες αντιπάλους του ΠΑΟΚ, φίλε.
0: Είναι δυνατές πολύ.
1: Πρόσεχε, υποψήφιες αντιπάλους του ΠΑΟΚ, ισχυρός στο δεύτερο προγραμματικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μιλάμε ένα κατεβατό ομάδες που λες Παναγία μου, τι έγινε τώρα, γιατί. Εσύ περιμένεις τώρα καμιά βαλέτα Μάλτας.
0: Αυτά είναι πολύ νωρίς τα βαλέτα Μάλτα. Μετά είναι πιο δύσκολα πράγματα.
1: Φέτος φίλε, σου μιλάω για ομαδάρες φέτος το Γιουροπάστο.
2: Θα πάρει ο Παναγιώτο κόμφερες φέτος.
1: Ναι, είμαι σίγουρος κι εγώ.
0: Δεν το κουνάς το μικρόφωνο, Σαντάκη.
1: Ρε φίλε, δεν
0: είναι. Κάτι φεύγει.
1: Κάτι φεύγει τώρα εκεί πέρα. Λοιπόν, πώς το άκουσες, κόφερες, θα το πάρει η Πανάθα.
0: Εντάξει, μετά ο
1: καλά, εσύ μου έλεγες τώρα καλύτερα να μην είχε βγει καν ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Τώρα θα μου λες, βλέπεις τώρα.
2: Για το φίλο μου το γραφίσκεις.
1: Για φάσκεις και αντιφάσκεις.
2: Για το γραφίσκεις.
0: Ναι, ναι. Μία έτσι λέει, μία αλλιώς.
2: Ο γραφίστας λέει ότι είμαι με Δημήτρη και δεν είμαι με τον Αλαφούζο.
1: Είναι γιατί το λες τον ένα Δημήτρη και τον άλλο το λες Αλαφούζο. Γιατί δηλαδή κάνεις αυτή τη διάκριση.
0: Ναι.
1: Το Δημήτρη το ξέρεις προσωπικά.
2: Μπορεί, δεν ξέρεις.
0: Έχει φάει στο μαγαζί. Έχει φάει στο μαγαζί πασετάκια.
1: Γιατί όχι.
0: Η γάτα του.
1: Ο Φρύ δεν τρώει πασετάκια. Τρώει ψαράκια.
0: Γάβρους. Τι γάβρουσε.
1: Τι τρώει.
0: Μιλάμε κάτι, του δίνει κάτι ψάρια, κάτι ροφούς και αυτά και τρώει. Πανάκια
1: λες.
0: Ναι.
1: Καλά, μακάρι να ήμασταν γάτα του Δημήτρη.
0: Έχει μεγάλη τρέλα.
1: Έχει μεγάλη με το Φρύ.
0: Μάση που τον είχε χτυπήσει αυτοκίνητο.
1: Ναι.
0: Γίνει χαμός τότε. Ναι. Ο Βασίλης, καλημέρα τρελοτρελή και από μένα καλή εκπομπή και καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Βασιλάκης, ο οποίος πάει τώρα τα ντόνατς στα ωραία.
1: Ωραίος.
0: Στον Τρίπολη, στο Τολό, στο Άργος και στο Ναύπλιο.
1: 7 στα 7, δουλεύει έτσι, όχι.
0: Όχι, μπαίνει και αρεπό. Του δίνει και αρεπό. Ναι, είσαι και εσένα. Δουλεύεις μιλιο ρεπό.
1: Καλά, ναι, εμείς ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε.
2: Μια ωρίτσα την ημέρα.
1: Μια ωρίτσα την ημέρα, έχουμε ρεπό.
0: Μιλάρα, καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Καλή εκπομπή, καλημέρα στα παιδιά. Πότε παίρνεις άδεια? Για φέτος θα πάρουμε άδεια Αύγουστο σίγουρα, αλλά υπάρχει μια περίπτωση να πάρουμε και κάποιες μέρες τον Ιούλιο. Θα δούμε.
1: Εντάξει, άμα είσαι τώρα μέσα στα κόλπα, είναι διαφορετικά, ρε φίλε.
0: Αλλά λογικά.
1: Άμα είσαι γερασίμος.
0: Λογικά Αύγουστο όμως. Λογικά εκεί 5 Αυγούστου, όπως κάθε χρόνο.
1: 5 με 20.
0: Εκεί που ξεκινάει τα πραγματικά, κάπου εκεί γυρνάμε.
1: Εντάξει, έτσι πρέπει.
0: Ο κύριος Μπέλος θα φύγει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Εντάξει, ο κύριος Μπέλος.
2: Μπορεί και τα. το τελευταίο δεκάμερο του Ιουνίου.
0: Ορίστε.
1: Ορίστε.
0: Δηλαδή, τι, δηλαδή σε πέντε μέρες, σε τρεις μέρες.
1: Σε πέντε μέρες φεύγουμε άδεια.
0: Σε τρεις μέρες, δηλαδή.
1: Και καλό Σεπτέμβρη.
0: Μπράβο, ναι.
1: Και καλό Σεπτέμβρη.
2: Οκτώβρη.
0: Σαν τα σχολεία.
1: Οκτώβρη κιόλας.
0: Σαν τα σχολεία.
2: Τι να κάτσω να κάνω, ρε φίλε.
0: Βλέπω και εμεί να γυρίσω όταν είσαι έφατο.
2: Λεφτά έχουμε.
1: Και μετά λέει, αλλά αφού σου έκανε μεταγραφέ. Ναι. Όχι, ρε φίλε. Δεν θα
0: πάρει διαρκεία, δεν κατάλαβα.
1: Θα πάρει διαρκεία.
2: Μπορεί να είμαι χρηματοδοτή ο Δημήτρη για να πάω τι διακοπέ μου.
0: Μπορεί. Ή βάσου.
1: Και αυτό,
0: ή βάσου.
1: Μικονό. Μικονό, ε. Μικονό.
2: Έχω και Μικονό.
1: Έχει.
2: Θα τα πάμε. Ένα τετραημεράκι.
1: Πάμε.
0: Από πού να φύγει αυτό από εδώ.
1: Από πού να φύγω.
0: Από πού να πάρει
1: άδεια. Κάνετε το ράτσο που έχω εδώ πέρα.
0: Από τη σημαία.
2: Γιατί θα πάρεις άδεια.
1: Βέβαια θα πάρω.
2: Γεμάτη. Εγώ, γεμάτη.
1: Σαν τον Βασίλη πάνω κάτω για να είμαι στα προγραμματικά πίσω. Βέβαια.
0: Μαζί να φύγουμε, Σαρδάκη. Μαζί να γυρίσουμε.
1: 5 με 20 εκεί πάνω
0: εκεί, κάτω. Κάθε χρόνο εκεί φεύγω.
1: Ναι, ναι. Και εγώ προ τα εκεί οδεύω. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Κάθε χρόνο εκεί πάμε.
2: Εγώ θα το αλλάξω φέτος.
0: Τι θα αλλάξει.
2: Θα το κάνω 13 με τέλος.
1: 13 με τέλος Αυγούστου. Πολύ κυριλέ. Γιατί το βάλει Σεπτέμβριο που είναι ακόμα καλύτερα ή πιο.
0: Όχι, 13 Αυγούστου είναι πολλά τα μελτέμια μετά. Για σαέρεζα. Μπα κάνει μπάνιο.
2: Ποια είναι.
0: Έχει αέριδε μετά.
2: Σόπα σύρε, μια χαρά είναι.
0: Αν πει δεν κάνει μπάνιο, δεν κολυμπά. Κάνει μπάνιο.
2: Εγώ δεν κολυμπάω.
0: Ναι. Δελφίνη.
1: Δεν όσκολο με
0: αλλά είναι, έχει αέριδε, φίλε. Αν πα στα νησιά και καθίσει το μήνα
1: πέφτει. Εντάξει, ναι, μωρέ. Και τα μελτέμια τον Αύγουστο.
0: Αλλά έχει ώρα πανηγύρια όμω, 15 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα πανηγύρια
0: παντού.
1: Παντού,
0: παντού.
1: Παντού, ωραία.
0: Καλά, όπου το πούνε. Θα πάει τώρα, εντάξει, μη και εσύ τώρα το κάνει κόμπο. Ότου πούνε.
2: Τι να πούνε, έχω κάνει ήδη μία εβδομάδα στην Μύκονο.
0: Στην Μύκονο.
1: Μύκονο.
2: Αυτό έχω σπίτι σάμπα να μην πάω, ρε φίλε.
0: Να πάω σπίτι σάμπα. Να πάω σπίτι σάμπα.
1: Να πάω σπίτι στο ναι, νησί... θέλω. Ναι. Είπα θέλω.
0: Στο νησί των ανέμων.
2: Μετά τι 14 του μήνα. Όποτε θέλει.
0: 14 του
1: μήνα. Μετά αφού λέω ότι θα γυρίσω τότε να μου.
2: Αφού τότε είναι, ρε φίλε. Να του πω φίλε το σπίτι σου να πάμε το τσουνατάκι.
0: Ναι, ναι. Δεν κατάλαβα.
1: Δεν γίνεται να πάμε λίγο πιο νωρί στη Σωτήρη.
2: Αφού τότε φεύγει ο άνθρωπο και γυρίζει.
0: Να φύγει νωρίτερα.
1: Να τον φύγει λίγο πιο νωρί. Α, δεν πρέπει να. Όταν είναι αυτό, δεν πρέπει να είμαστε εμεί.
2: Όχι, ρε, φίλε, είναι οικογένειά του. Μετά, μόλι φύγω, μετά πήγαινε κάτι μια εβδομάδα, 10 μέρε σωτέ.
0: Ναι, είπα όμω έχω λεφτά. Μπορεί να πάτε να νοικιάσετε.
2: Να κάνουμε.
0: Μου είπε, έχω λεφτά, δεν είπε πριν.
1: Ναι, κάτι υπάρχουν, έλεγε. Είπε. Ναι, ναι, κάτι.
2: Α, μπορεί να νοικιάσω στην
0: Μύκονο. Ναι, ναι, κατάλαβα. Μπέλο είσαι. Περιπατή είσαι.
2: Δεν πίνει και τίποτα να σου πω τι πίνει και δεν μα δίνει.
0: Κατάλαβε. Φίλο του Δημήτρη είσαι. Δηλαδή. Πάρε μια αδανικό.
1: Πάρε να
2: μου δώσει ένα δανεικό.
1: Να σου δώσω, βεβαίω.
2: Δημήτρη είναι και εδώ.
0: Να, ναι, Σαρδάκης, βέβαια.
1: Να σου πω κάτι τώρα, φίλε. Πάμε και Σαββατοκύριακο, άμα είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή, κάπως θα το κανονίσουμε μέσα στο δύο μέρες. Έτσι, ναι. Έτσι για να μην το προσβάλλουμε τον άνθρωπο.
2: Τέσσερις μέρες, δε φίλε. Πέντε, μετά τις 14 του μήνα, τι θέλεις.
1: Εντάξει, θα δούμε, ρε φίλε. Εντάξει, καλά να είμαστε και θα τα δούμε. Αφού έχεις αυτή την άκρη. Ε?
2: Θα πάρουμε τις κουβερτούρες μας, θα πάρουμε και τα τσετάκια μας.
1: Κουβέρτες.
0: Τι κουβέρτες. Σκηνή εκεί. Σκηνή εκεί. Σκηνή θα μείνετε.
1: Σε κάποιοι θα πάμε.
2: Όχι, είναι σε σπίτι.
1: Σίγουρα.
0: Τι κουβέρτες. Δεκαπεντάμωσο κουβέρτες.
2: Έχεις πέσει μία κοντά
0: δεκαπεντάμωσο. Έχω πάει, ναι. Δεν κάνει κουβέρτα, ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε κουβέρτα.
1: Εντάξει, η κουβέρτα είναι τώρα, μην τρελαθούμε. Τι έχει κρύο.
0: Αέρδε
1: έχει. Και Μύκονο γενικώ έχω πάει, αλλά 15 Αύγουστο δεν έχω πάει. Είμαι στην Κρήτη 15 Αύγουστο που περνάμε καλά.
2: Α, στην Κρήτη. Εμεί στην Κρήτη.
0: Έχει αέρδε πολλού. Γι' αυτό λέγεται το νησί το
1: ανέμο. Ακόμα και 15 Αύγουστο, εγώ στο χωριό πάνω στο Μιλοπόταμο, στο Ορεινό και δεν κουβέρτα ούτε σεντόνι. Τα τελευταία χρόνια έχει ζήσει.
2: Δεν θα σε πάω στου μάρα μου στα Γιάννα, δει το
1: έργο. Καλά, άλλο Γιάννα.
2: Να ξυπνήσει το πρωί 6 ώρα και να λες που είναι η κουβέρτα σκεπαστό.
1: Ναι, αυτό είναι ωραίο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, φίλε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Αλλά κάτω, φίλε, τα τελευταία χρόνια κάνει ζέστη. Βάλαμε κοντίσιο.
2: Και μόλι πάει 12 το μεσημέρι.
1: Κανένα δεν είχε κοντίσιο.
2: Και είναι οι πέτρε. Έχει 40-42 βαθμού στα 900 μέτρα.
0: Λοιπόν, υπάρχει αεροπλαστείο, λέει, και έχει πολύ, και έχει και πολλή δουλειά στην Κιλιούπολη που κλείνει το Αγίου Πνεύματος και ανοίγει πάλι Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Άρα κλείσει ήδη.
0: Υπάρχει. Για αγωπές. Τρεις μήνες.
1: Σωπά, ρε φίλε. Αλήθεια.
0: Στα σχολεία. Στην Κιλιούπολη, ο φίλος ο γραφίστας.
1: Εντάξει, μάγκας, μάστορας.
0: Και ο Μπέλος έτσι είναι. Φεύγει τώρα 10 Ιουνίου και γυρνάει 20 Ιουνίου και γυρνάει τέλη Οκτώβρη.
1: Ναι.
2: Και αυτό θα δει. Αν μου βάλει το επίδομα ενεργίας τώρα που είναι να πάρω.
1: Όριστε, πάει και επίδομα. Και μετά λέγεται το Μητσοτάκι, δεν το κάνει το Μητσοτάκι.
0: Και επίδομα και δουλεύει.
1: Ο πρόεδρος δεν το κάνει.
0: Και επίδομα και δουλεύει.
1: Τι να πω, ρε φίλε.
2: Ανεργία.
1: Ναι. Σωστό. Σωστό.
0: Παιδιά, μιλάτε συνέχεια για διακοπές, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης από τον Πιστρό.
1: Ναι.
0: Είναι και άνθρωποι που θα μείνουν πίσω να κάνουν περίπατο.
1: Ωραίος.
0: Έχει ανοίξει το κοινό κατάστημα τώρα στο αεροπλαστήριο στα Ενόφυτα τώρα.
1: Πώς πάει, αλήθεια.
0: Πάει καλά.
2: Ρε, δεν σου πα στα Ενόφυτα και μπε στο την αλλού.
0: Όχι, Ενόφυτα σου πάρε. Ενόφυτα.
1: Λυκόβρηση, ρε.
2: Λυκόβρηση μου είπε.
0: Ο λάθος έκανα. Ενόφυτα. Και πάει, εδώ, και πάει καλά. Ξεκίνησε πίτα καμέρα.
1: Α, Ενόφυτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αφού ξέρω που είναι, σου το πήγαινε απέναντι. Εγώ παραγγελέω.
1: Το θυμάμαι.
0: Λάθος έκανα.
1: Λυκόβρηση, κάτι εδώ κοντά.
0: Λάθος.
1: Άρα Ενόφυτα. Μια χαρά
0: είναι. Και πάει καλά. Γι' αυτό περπατάει πολύ.
1: Γι' αυτό περπατάει κιόλα.
0: Είναι σε φόρμα. Παναγιώτα, γελάει τώρα. Και είναι και καλό σκάουτερ.
1: Ναι.
0: Πήγα προχθές πριν 4 μέρες, μεσημεράκι για καφέ. Ναι, είναι καλό σκάουτερ.
1: Μπράβο. Ο Ταλές καλό σκάουτερ.
0: Σταυρούλα, δυναπή και αρεφούλα της δυνατή της Σταυρούλας. Καλά κορίτσια. Μπράβο. Πολύ καλό καφέ.
1: Μπράβο.
0: Είναι καλό σκάουτερ. Και η Μερούλα βέβαια εγγύης του μαγαζιού.
1: Καλά. Η Μερούλα είναι εκεί, διευθύντρια.
0: Μπράβο.
2: Στα 9-7 του Σεπτέμβρη όμως δεν θέλει η Μερούλα Χριστινούλα Σοφούλα. Θέλει Μίτσο Χρήστο Τάκη, γιατί άμα είναι βιομηχανική ζώνη. Θα πηγαίνει το Φρέντο και το Καπουτσίνο και δεν πλάβει να τα βλέπει.
0: Μια ωραία παρουσία, κατάλαβα.
2: Στο ταμείο.
0: Στο ταμείο, θα μια ωραία παρουσία. Θα πας εσύ να δουλέψεις, να φτιάξεις καφέ εσύ, να δηλητηριαστεί ο κόσμος.
1: Όλα χρειάζεται, βεβαίως.
0: Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου Γιαννάκη μου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου φίλε, καλημέρα Στρατάκη, καλημέρα κύριε Μπέλο. Αυτό το κύριο Μπέλο είναι.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φροντίδι.
2: Χαϊδευτικό.
0: Γλέντι. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη Ολυμπιακός. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα Δημήτρη, κύριε Σωτήρη, του χρόνου θα πάρει όλα, μην ανησυχείς.
1: Έτσι.
0: Είναι Ολυμπιακός άνθρωπος και σου λέει μια ευχή, θα πάρει όλα.
2: Μπορεί να γίνει και αυτό, δεν ξέρεις.
0: Όλα τι εννοεί, ρε φίλε. Και ποδόσφαιρο και μπάσκετ και βόλεϊ και πόλο.
1: Μάλλον, ναι, μάλλον.
0: Βόλο το πήραμε.
1: Πόλο με την καμία, δεν νομίζω. Πόλο.
0: Φτιάχνουν καλή ομάδα.
1: Φτιάχνουν καλή ομάδα. Καλά, και πέρυσι τα ίδια λέγανε.
0: Όχι, όχι, φέτος πήραμε παίχτες δυνατούς.
1: Ναι.
0: Πήραμε από τον Ολυμπιακό να παίχτη πολύ καλό.
1: Από την Προορέκο που έλεγε
0: κάποιο. Ναι.
2: Τάβλη έχετε. Τάβλη.
1: Και τάβλη έχουμε, τα πάντα έχουμε. Πολύ αθλητικό σύλλογο είμαστε.
2: Μόνο αθλητικό.
1: Πολύ.
0: Για πιο πολλά τα έχει μάνα 20, φίλε. Ναι. Βάτιν και αυτά.
1: Εντάξει, τι λέω από τώρα. Εγώ χαλάω χατηριά.
0: Ναι, τώρα.
1: Δεν χαλάω χατηριά. Πανάθα.
2: Θε να ελέγξει εκεί τα κοιτάπια.
0: Για να κοιτάξει τα κοιτάπια. Αν έχει την κυκλοπαίδεια.
1: Και βάτιν βάζει και βάτιν βάζει και τάμπι βάζει και όλα. Και από τα αρχαία αθλήματα αυτά που παίζανε και τα.
2: Δισκοβολία, τοξοβολία.
1: Καλά που δεν μας ακούνε στο ίντερνετ σήμερα. Και μας ακούνε μόνο στο ραδιόφωνο.
0: Φάγει, φάγει ξύλο τώρα. Λοιπόν, το άκουσε τον άλλο με ένα εκατομμύριο ευρώ. Έχασε ένα εκατομμύριο ευρώ.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Δεν τα διάβασε.
1: Όχι, τίποτα.
0: Δεν ξέρω που έγινε. Νομίζω στην Αγγλία έγινε.
1: Στο στοίχημα.
0: Έπαιξε ένα εκατομμύριο ευρώ στο άσο τη Ισπανία. Για να πάρω εγώ τα 1000 ευρώ. Και έχασε ένα εκατομμύριο.
2: Το έχει. Να το δώσει, το έχει.
0: Το έπαιξε.
2: Καλά. Κι άλλο το παίζει αέρα.
1: Είναι δηλαδή 1-0-8.
2: Ναι,
0: για να πάρω 80 χιλιάρικα.
1: Φίλε, πολύ μεγάλο παίχτη θα κάνουν αυτά.
0: 80 χιλιάρικα σου λέει τώρα για μία μισή ώρα δεν είναι λίγα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει. Για να παίξει ένα εκατομμύριο πάνω να παίξει 50 στην άκρη.
2: Αυτό πρέπει να έχει πάει τώρα στο Μεξικό, να έχει πάρει
0: Καλάζνικοφ.
2: Στο επόμενο μάτσα του
1: μπορεί να πουλήσει και το άλλο μάτσα θα βγάλει.
0: Δεν τα κλαίρει αφού έπαιξε ένα εκατομμύριο.
1: Δηλαδή αν έχει μια καβάτσα να παίξει 10 εκατομμύρια.
0: Αν έχει ένα εκατομμύριο να παίξει ένα
1: παιχνίδι.
0: Θα έχει 100 στην άκρη. Άρα δεν το κλε.
2: Δεν βγαίνει τώρα εκατομμύριο, ρε φίλε.
0: Πώ βγαίνει.
2: Θα πρέπει να παίξει 5 τώρα για να πάρει.
1: Καλά, όχι, ναι, τώρα εντάξει, θα ζοριστεί.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Συλλογιά να παίξει.
2: Αν παίξει 10 μάτς το ενός εκατομμυρίου για να πάρει 80.
1: Εντάξει, δεν θα παίξει τώρα.
2: Άμα χάσει άλλο ένα. Έγινε 2 εκατομμύρια.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν και κατά πόσον είναι μεγάλες εταιρείες τα ασιατικά από εκεί τα παίρνουν.
0: Ό,τι
1: ποσάκια να
0: τα παίρνουν. Σπαστά.
1: Γιατί εδώ τα ευρωπαϊκά δεν τα παίρνουν, δυσκολάκι.
0: Σπαστά. Μπορεί να παίξει σπαστά. Σπαστά, αδελφία σου. Ο Ολυμπιακός έχει το Βρουσάι στη λίστα. Βρουσάι γνωστό που ήταν παλιά στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, είναι στερεοάβε και λένε ότι θα τον φέρουν πάλι πίσω.
0: Για μεταγραφή ή δανεικό στην
1: Ελλάδα. Νομίζω είναι δανεικό. Υπάρχει μια καθεστώ έτσι περίεργο εκεί. Θα το φέρουν διότι χρειάζεται και για τη λίστα αυτή που πρέπει να δηλώσει. Πρέπει
0: ναι. Σωστό.
1: Έλληνες και μάλιστα όχι Έλληνες να έχουν μεγαλώσει μέσα στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Να έχει τροφή.
0: Ναι.
1: Είναι θέματα πολλά. Καλό και ο Ολυμπιακός έχει αργήσει πολύ, φίλε. Άστο τώρα. Θα αρχίσει ο κόσμο να κράζει.
0: Πότε ξεκινάνε.
1: Θα αρχίσει ο κόσμο να κράζει.
0: Πότε ξεκινάνε οι προετοιμασίες, φίλε, των ομάδων.
2: Τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο
1: ο Ολυμπιακός καταρχάς παίζει αρχές Αυγούστου.
0: Έχει ακόμα μπροστά του, ρε φίλε, είναι 17 Ιουνίου.
1: 5-10 Ιουλίου πρέπει να ξεκινήσει. Ναι,
0: προετοιμασία βέβαια.
1: Ναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να ξεκινήσει. Έχει παίχτες να ξεκινήσει προετοιμασία.
0: Αλλά να έχει αυτούς, ναι, να έχει και αυτούς που θα φάνε στο βασικό ρόλο.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει χρόνος, αλλά δεν βλέπω κινητικότητα γενικότερα από κανένα.
2: Το Ιράκ 0-0-25.
1: Εγώ, φίλε, δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο φαβορισμός ο τόσος της Νορβηγίας. Μπορεί να κερδίσει, αλλά μπορεί να κερδίσει δύσκολα. Τι είναι το Ιράκ, δηλαδή, ρε φίλε, τίποτα. Πώς την είπαμε, Κουρασάο.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Δεν είχε Κουρασάο.
0: Ξέρεις, γίνεται, ναι, εντάξει, το Ιράν ξέρει κάποιους παίχτες. Το Ιράκ ξέρει κανέναν, ρε φίλε.
1: Εντάξει, Ιράκ και Ιράν τώρα δίπλα είναι.
0: Μια συμμαχία.
1: Δίπλα είναι, ρε φίλε. Μπορεί να μην του ξέρει, αλλά παίζουν.
0: Έχουν παίξει σε μεγάλα πρωτάθληματα. Παίζουν σε μεγάλα πρωτάθληματα. Ιράνοι, Ιράκοι. Μην έχω ακούσει Ιράκοι να παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Εγώ τουλάχιστον. Αν ξέρω και ο Μπέλο που ασχολείται με αυτά, αν ξέρει. Δεν ασχολείται. Μόνο με τη Βάσο.
1: Καλά και η Νορβηγία, δηλαδή, ρε φίλε, τι είναι τώρα. Έχει το Χάλαντ, οκ. Και έχει κανένα δύο παίχτε ακόμα. Αλλά...
0: Όλοι παίχτε
1: είναι. Εδώ φτάσαμε σημείο να λέμε η Νορβηγία λέει θα το πάρει. Τι λέτε, ρε
0: όχι,
1: παιδιά,
0: εντάξει,
1: θα
0: όχι, να πάρει.
1: Θα διακριθεί τέλο πάντων, θα πάει στη τελικά.
0: Λέω,
2: ναι, εγώ είπα Ολλανδία.
1: Ολλανδία. Προθέσει οι Άπωνε την κάνανε την Ολλανδία.
0: Άλλο.
1: Και οι Άπωνε είναι περίεργοι.
0: Καλοί, οι Κορεάτε είναι καλοί.
1: Και οι Κορεάτε πολύ. Ο δικό μα ο πρώην.
0: Και οι Αμερικάνοι μάλιστα εμένα.
2: Δύο έβαλε.
1: Ένα.
0: Και οι Αμερικάνοι μ' άρεσαν εμένα, αλλά παίζανε με ομάδα εντάξει. Okay.
1: Εντάξει, Αμερικάνοι.
0: Αλλά ήταν καλή όμως.
1: Καλή. Τη ζούμε πολύ την παλάτη. Μάλλον έχει φτιάξει εκεί πολύ το πράγμα.
0: Δεν είχαμε τώρα μόνο η έκπληξη. Είχαμε τη Ισπανία, η βασικά που ήταν έκπληξη, και της, του Καναδά. Του Καναδά, λέω. Του... Όχι τη Βραζιλία, δεν ήταν για μένα μεγάλη έκπληξη.
1: Όχι μόνο.
0: Για το Μαρόκο έχει καλή ομάδα.
2: Γιατί η Τουρκία δεν είναι έκπληξη.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Και η Αυστραλία που είναι Τουρκία. Βέβαια, Αυστραλία τα τελευταία μου, τι άλλο έχουν δείξει πράγματα. Ναι. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή.
0: Έχασε πολλά γκολ η Τουρκία.
1: Ναι, ήταν κόντρα στην Τουρκία.
0: Καταιγιστική, ναι, καταιγιστική. Ναι. Πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Αλλά δεν έχει κάποια έτσι, πολύ, πολύ μεγάλη έκπληξη.
1: Αυτό βέβαια δείχνει όπως και την απειρία τη ομάδα.
2: Χθε άκουγε Τζίτζι με Ουρουγουάη.
1: Ναι, άκουγα.
0: Βέβαια, ρε φίλε.
1: Ο Ουρουγουάη.
2: Σφυροκόπημα.
1: Ποιο έπε, το Σαουδική Αραβία άκουγα.
2: Σαουδική Αραβία,
1: Ουρουγουάη. Α, έχει δίκιο.
0: Χαμό. Ζήτης, χάμος.
1: Ναι. Αυτό ήταν, ναι, μπράβο, σωστά. Ο Δόνης, πλάκα, ο μόνος λέει, ο μοναδικός Έλληνας προπονητής που πήρε ποντάκι στο Μουντιάλ. Κανείς άλλος δεν
2: είχε. Γιατί όχι.
1: Μια χαρούλα ο Δόνης.
0: Πολύ άμυνα.
1: Ο Δόνης, φίλε, έχει γίνει Σαουδάραβας εκεί κάτω, έτσι, πέρα από τα χρήμα που έχει βγάλει.
0: Και γενικά σε, να είναι καλά, με χρήμα έχει γίνει Σαουδάραβας.
1: Ναι, αυτό, ναι. Τρομερός.
0: Είναι πολλά χρόνια εκεί.
1: Πόσα?
2: 8-9.
0: Παραπάνω έχει.
1: Μπορεί και παραπάνω. Πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια. Να, μια πρωτιά, να, ο Αλαφούζος, γιατί πάει τότε. Μια χαρά χρονιά είχαμε το Δόνι πάνω εγώ κάποτε.
2: Και ποιο σου είπε ότι έχει το Δόνι.
1: Τώρα πλέον δεν έχει το Δόνι.
0: Ναι, δεν έχει το Δόνι.
1: Μια
0: χαρά είμαι εδώ σου λέει.
2: Άσε τρελό είναι να φύγει.
1: Θα μπλέξω με την παράνοια σου λέει. Άσε.
0: Στο 28, 0-0.
1: Ναι.
0: Και βλέπω να έχει τίποτα κάνει η Νορβηγία.
1: Όχι, λίγα πραγματάκια. Πιο πολύ του άσπρου βλέπω εδώ του Ιρακινού.
0: Κέτο. Σουτάρα.
1: Η Ιράκ εδώ μεταξύ είναι και μεγάλη χώρα. Τεράστια. Μου πει τώρα δεν είναι.
0: Ναι, μεγάλη χώρα.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Αλλά. Τέλο πάντων, θα δείξει.
0: Ο φίλο ο Δημήτρη, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Κύριε Σωτήρη, μην ανησυχείτε. Θα πάρετε πρωτάθλημα, θα το χάσετε με 3-1 όμω, όχι με 3-2.
1: Να.
0: Φίλε, έχει βγάλει γλώσσα.
1: Έκανε προβλέψεις. Ανοίχτηκε πολύ.
0: Όλη τη χρονιά. Ναι.
1: Ανοίχτηκε.
0: Ο κόμμα το περιμένει τώρα.
1: Ανοίχτηκε πολύ. Έτσι είναι αυτά.
0: Ο κόμμα το περιμένει.
1: Βγάλε, έτσι είναι αυτά.
0: Κάτα μια πισινή, στα λέγα εγώ. Κάτα μια πισινή. Όχι στην Ευρωλίγα, στην Ευρωλίγα. Ναι. Στο πρωτάθλημα, κάτα μια πισινή σου λέγα. Όχι μου λε. 3-1.
1: Από πού αλήθεια ορμόμενε αυτή η αισιοδοξία.
0: Αυτή είναι,
1: ναι. Από πού.
0: Είναι καλό να είσαι αισιόδοξο άνθρωπο.
1: Είναι καλό.
0: Αλλά ήταν πολύ αισιόδοξο, ρε φίλε. Ήταν παραγεκόκκινο δηλαδή.
1: Παρά ήταν. Παρά ήταν.
0: Νάτος, γκολ, Χάλαντ.
1: Έβαλε γκολ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μηδέν-ένα.
1: Εγώ είμαι λίγο πίσω.
0: Νάτο, 0-1. Χάλαντ, το βάλε. Αλλά ναι, ήταν πολύ αισιόδοξο, ρε φίλε. Γιατί να πει, α πούμε, 3-2 να πάρω το πρωτάθλημα.
1: Ναι, κάτι ρε παιδί μου, ήταν διαφορετικό. Ναι.
0: Σκούπες έλεγε.
1: Ναι, σκούπες, ναι, μπράβο, το θυμάμαι. Σκούπες.
0: Σαν να τον βρει ο Μάξι Περιστέρη τώρα, σαν να τον βρει κάθε μέρα.
2: Λοιπόν, κύριε Γερασί μου.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Οι βολές στο ΑΚΑ ήταν 36-37. Και στο ΣΕΦ ήταν 87-33.
0: Ναι.
2: Όποια ομάδα και να έχει.
0: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι η διατησία που έχασε από τα άνθρωπα φέτος.
2: Δεν κερδίζεις με 57 ευρώ, με 57 βολές διαφορά.
0: Ναι, εσύ όμως υποτίθεται ότι έπαιζες και μπάσκετ, φίλε, και έχεις ασχοληθεί με τον μπάσκετ. Οι βολές γιατί γίνανε τόσο πολλές, ας πούμε. Γιατί ο Παναγιώτης δεν έπαιρνε καθόλου μέσα, έκανε μόνο τρίποντα και άλλοι μπαίνανε μες στο καλάθι. Λέω εγώ.
2: Πήρε 16-17 φάουλ σε τρίποντο.
0: Ποιο?
2: Ολυμπιακός.
0: Τι λες μωρέ, τι λες, τι αυτά που λέει.
2: Φάλτε και δέστα.
0: 17 φάλτε τρίποτα, τι λέει, τι μουρλια κουβαλάει.
2: Φάλτε και δέστα.
0: Τι μουρλια κουβαλάει, Παναγιώτης έκανε πολλά, δεν έπαιξε, έπαιξε μόνο με τρίποτα ρε. Ολυμπιακός έπαιξε μέσα στην μπάλα στο καλάθι, είναι λογικό να πάρει φάουλ. Ήταν όλα. Δεν ήταν όμως η διαιτησία φίλε που έχασε μετά.
2: 57 βολές είναι ένα μάτσι.
0: Εντάξει, δεν μιλάω.
1: Εντάξει, τότε που Εμείς διαμαρτυρόμασταν για τις βολές.
0: Βασιλακόπουλος
1: ήταν. Βάζαμε μπλουζάκια, θυμάσαι Αγγελόπουλο.
0: Ναι, 19-2. Ναι.
1: Λέγανε οι Βαρύνοι, ούτε αυτά που λέμε και εμείς τώρα.
2: Εγώ κουστά κανένα. Άμα θα ήμουν Γιαννακόπουλο. Α2.
1: Θα πήγαινε.
2: Να σε διαλύσω του χρόνου.
1: Μέχρι τέλους και εσύ.
2: Να μην υπάρχει χορηγία πουθενά.
1: Ναι, όταν έπεσε ο Ολυμπιακός Α2, σα έλεγα την ντροπή και τέτοια. Τώρα λε τα ίδια τώρα. Βλέπει ότι κάνει η ζωή μα κύκλου.
2: Όταν έπεσε ο Ολυμπιακός Α2, δεν διάλυσε τον Παναθηναϊκό. Διάλυσε την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Πανιόνιο. Γιατί αυτοί δεν πήραν τίποτα την επόμενη χρονιά. Mm. Χορηγικά. Mm. Σκέψου λοιπόν τώρα να πέφτει ο Παναθηναϊκός που βάζει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Τι θα γινόταν.
1: Τι έγινε.
2: Χορηγικά, μηδέν.
1: Γιατί?
2: Μηδέν.
0: Μία
2: του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, τι είναι πάνω.
1: Και τι έγινε, ρε φίλε. Ανάποδα το λες. Ανάποδα το λες.
2: Θα ήταν πιο μεγάλα τα νούμερα τώρα.
1: Τώρα που δυναμώσαν αυτοί, δεν θα είχαν πρόβλημα. Καλά, τώρα που δυναμώσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, βάζει λέει τώρα 3 εκατομμύρια, πώς έλεγε.
0: Βάζει ένα επιχειρηματίας.
1: Ναι, λοιπόν, δεν θα είχε πρόβλημα.
0: Φίλε. Ναι, ρε, πρέπει να έχει μισθακίδηση.
1: Γι' αυτό και δεν το κάνει κιόλα.
2: Καλά.
0: Να έχει μισθακίδηση πρόβλημα τώρα και ο Τσάο. Πρόβλημα.
1: Ο Τσάο γιατί. Μουσουτού.
0: Λεφτά έχουν πολλά λεφτά.
1: Σωτήρι.
0: Δεν περνάει, φίλε, έχει ένα χωριό. Σωτάει 40 μέρες.
1: Μπαρτζόκα.
0: Μην τη λε τέτοια.
2: Αντίχρηστη.
0: Μην τη λε τέτοια.
2: Σταυρό.
0: Μην τη λε τέτοια.
2: Σταυρό.
1: Εντάξει, αν όχι τώρα, άστο αργότερα, τώρα ακόμα είναι φρέσκο. Άστο να περάσει.
0: 40 μέρες να περάσει.
1: Άσε που λέει ότι θα του πάρει, λέει ο άλλο, λέει και τον Χουάντσο, τον Αναγκόμεθ.
2: Θα σου πω εκτός αέρα.
0: Αυτό παιδί είναι διαμάτι, φίλε.
1: Διαμάτι, θα τον πάρει. Θα σου πω και στα διαμάτια θα πάει.
2: Ούτε στον ύπνο σα. Θα σου πω εκτός αέρα πού μπορεί να πάει ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Καλά.
0: Ξέρει αυτό. Είχε ένα φίλο παλιά που του λέγε ότι ο Παναγιώτη μετά από ένα παιχνίδι δεν ξαναχάνει ποτέ. Και δεν πήρε νίκη.
2: Θα σου πω εκτός αέρα σε λίγο πού μπορεί να πάει ο Μπαρτζόκας.
1: Ο Κουγκαλίδης το έχει πει έτσι.
0: Τι?
1: Θα υπάρχει ανταλλαγή. Κάποιο ή από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό, από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε αν θα βγει αληθινό. Το πιθανότερο είναι τον Ρονακόμεθ. Το πιθανότερο να έχει.
2: Το πιθανότερο ήταν απλά έφυγε, πήγε στην Αρμάνη. Μια μέρα που τρελάθηκε, άλλο λέει: μη μου ζαλίζει και πολύ τον έρωτα. Θα πάρω τον Πίτερς και θα δώσω δανεικό στο Μαρούσι. Το είχε πει δημόσια.
0: Ποιο είχε πει αυτό.
1: Ο Πίτερς. Θα πήγαινε ο Πίτερς στον.
2: Θα αγοράσω τον Πίτερς και θα δώσω δανεικό στο Μαρούσι, είχε πει.
0: Ακοπλό. Σε έχει πει πολλά, ρε φίλε.
1: Δηλαδή τώρα καθόμαστε γράφουμε βιβλίο. Ούτε ένα δεν έχει βγει. Βιβλίο, δηλαδή τι είναι αυτό τώρα. Α, εννοείς τώρα ότι θα γίνει. Δηλαδή θα πάει Πίτερς.
2: Όχι, ρε φίλε, άνθρωπος πήγε στην Ιταλία.
0: Πήγε. Πάει ο Πίτερς, τελείωσε.
1: Αλλά θα τον πάρει τώρα για να κόψει και θα δώσει το Μαρούσι.
0: Ναι, δανεικό.
2: Τι να το κάνει.
1: Επειδή έχει και μαγαρίσει το μικρολίμα, να είναι κοντά στην επιχείρησή του, ρε παιδί μου.
0: Πάμε διάλειμμα.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
4: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο κύριος Μπέλος μας την κοπάνησε. Πάει για ξεκούραση.
1: Πάει για ξεκούραση, ναι. Βέβαια. Εντάξει. Και εγώ θα φύγω σε λίγο.
0: Σε κάνα τρίωρο θα φύγεις εσύ.
1: Εγώ θα φύγω σε κάνα.
0: Μισάω.
1: 5 λεπτό, 10 λεπτό. Ενδεχομένως το ημίχρονο του αγώνα.
0: Ναι, ναι. Να κάνεις περιγραφή και εσύ. Μόνο
1: να κάνω ναι. Το 8 τώρα. Το 8,
0: δεν έχεις. Άστο.
1: Δεν το έχω, ρε φίλε. Σαν τον πρόεδρο τώρα.
0: Ναι, φίλε, εντάξει τώρα. Πρόεδρος είναι άλλο πράγμα.
1: Μα τώρα. Ο πρόεδρος μιλάει, περιγράφει, δίνει πολιτική ανάλυση.
0: Τα πάντα. Αφιερώσει και κάνει στον αέρα.
1: Βεβαίως. Μα τον άκουγα, τον άκουγα.
0: Για τη δημαρχία λέει στον αέρα.
1: 97,8 παρεπιπτόντω. 9 πήγε.
0: Ναι, τώρα τελείωσε.
1: Τελείωσε.
0: Δεν θα γίνουν εκλογές στο Γαλλό.
1: Όχι, μωρέ, τι να γίνουν τώρα εκλογές, να χάνουν τον καιρό τη και τα χρήματά του.
0: Ναι, μπράβο, ναι.
1: Δεν υπάρχει λόγο.
0: Οκ, το Ιράκ.
1: Εντάξει το Ιράκ, την τζουλά την πάλιτσα.
0: Ένα-ένα το Ιράκ.
1: Αλήθεια, ένα-ένα το Ιράκ.
0: Μου αρέσει, γκολ-γκολ, πολλά. Το γκολ-γκολ πυρώνει και πολλά, ξέρεις. Το γκολ-γκολ, και όπως κάνουν οι Ιρακινοί, χαμός. Ωραίο γκολ,
1: Δεν το είδα, φίλε, τώρα.
0: Ένα-ένα.
1: Θα το δω τώρα. Ναι, ορίστε το Ιράκ.
0: Και το Ιράκ.
1: Μα αυτό ο φαβορισμό στην Νορβηγία, τρε παιδί μου, τρομερό. Μέχρι τώρα ήταν ένα μοιρασμένο παιχνίδι, έτσι.
0: Ναι, δεν ήταν. Έχει κάνει ένα γκολ η Νορβηγία, οκ. Ήταν λίγο καλύτερη, αλλά να, μια κεφαλιά του Ιρακινού τώρα να τον κολλάει και ένα-ένα.
1: Έτσι. Δεν έχει άλλη ευκαιρία, αλήθεια είναι αυτή, ναι. Έτσι είναι αυτό, φίλε.
0: Και ήταν ο καιρό γκολ, κοίτα. Ωραία, πάσα που του κάνει σε καινούριο χώρο, κοίτα.
1: Μια χαρά γκολάκι.
0: Κοίτα, δεν υπάρχει offside.
1: Κανένα. Όχι.
0: Για να δούμε τώρα. Όχι, κανένα offside.
1: Τίποτα.
0: Ωραία, σεντρούλα, κοίτα. Γλυκιά σέντρα, κλακ. Πάρτο.
1: Και σηκώθηκε πολύ ψηλά
0: ο Ιρακινός Χάλαντ.
1: Ναι.
0: Πολύ ψηλά, Και ωραία, πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο γκολ.
1: Πραγματικά πολύ ωραίο γκολ.
0: Λοιπόν, στο 38 είμαστε. Ιράκ Νορβηγία, 1-1.
1: Ένα.
0: Χαμός.
1: Αυτά είναι.

0: Μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα, κύριε Στρατάκη, ένας τύπος χτυπάει την πόρτα και λέει: ρε φίλε, μπορείς να έρθεις να με σπρώξεις. Ξέρεις τι ώρα είναι? 5:15. Περίμενε όμως να ντυθώ και έρχομαι, γιατί και εγώ το έχω πάθει. Βγαίνει ο άνθρωπος σε 2 λεπτά, κοιτάει από εδώ, κοιτάει από εκεί, δεν βλέπει κανένα αυτοκίνητο. Την ώρα που είναι έτοιμος να φύγει, ακούει μια φωνή: φίλε, εδώ, στις Κούνιες. Δεν σπρώξει προς Κούνιες ο άλλος.
1: Αυτό είναι ανέκδοτο, έτσι?
0: Ναι, ανέκδοτο. Το έστειλε ο φίλος ο Γιώργος. Το καματερό. Γιατί δεν γελάς?
1: Γελάω, ρε φίλε. Γιατί να μην γελάς?

0: πρέπει να γελάσω, γελάσουμε. Τι. Ο Γιώργος στέλνει συχνά τέτοια ανέκδοτα έτσι.
1: Ναι, ναι, στέλνει.
0: Είναι
1: ο
0: φίλος, λίγο...
1: ο Παναγιώτης λέει Πορτογαλία, πιλάρα βλέπω εγώ για τελικό. Εντάξει, δεν είναι κακή ομάδα Πορτογαλία.
0: Κάτσε να τη δούμε. Ρε,
1: έχει καλούς παίκτες.
0: Με τίποτα.
1: Όχι, λες.
0: Με τίποτα. Αυτοί οι Πορτογάλοι έχουν αυτό το κακό, ρε παιδί μου. Εκεί που στο. Θα μου πει το γύρο το πήρανε, αλλά.
1: Ποιο βλέπεις εσύ, ρε φίλε, δηλαδή. Η Ισπανία δεν.
0: Εγώ δεν έχω πει από την αρχή, βλέπω πολύ Βραζιλία λόγω Αντζελότη. Δεν έδειξε τον πρώτο αγώνα.
1: Αυτό λέω, αλλά... δεν.
0: Κάτι σε Βραζιλία, Αργεντινή, πάλι Νοτιοαμερικάνοι. Δεν βλέπω Ευρωπαίους. Βέβαια, οι Γάλλοι σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο δείξανε πράγματα.
1: Α δούμε και τους Άγγλους, γιατί αυτοί έχουν καλή ομάδα.
0: Έλα, βέβαια, οι Άγγλοι. Βέβαια, γελάω όταν ακούω Άγγλους.
1: Γιατί?
0: Αλλά μου άρεσε, μακάρι. Γιατί δεν έχουν κάνει ποτέ και τίποτα, άρφη.
1: Ναι,
0: δηλαδή, όλο λέμε για τους Άγγλους και τελικά τίποτα δεν κάνουν.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Πάντως, αυτές οι ομάδες βγάζουν οι μπούκιδες. Τις τρεις ομάδες της Ευρώπης.
0: Πάντως σου λέω η Γαλλία μέχρι στιγμής στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά έδειξε.
1: Ναι, ήταν καλή. Καλή.
0: Πάρα πολύ.
1: Πρώτο ημίχρονο χάλια όμως. Ε.
0: Χάλια, του άθλια.
1: Το έχεις δώσει over 2,5 μου πάνε.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι ταμείο πήγε στο Κατσάτσο.
0: Με τη Γαλλία, ναι. Στην Γαλλία. Ναι.
1: Γιατί δεν βγάζει ο Κατσάτσος και το Τζίζι να λέει.
0: Έλα μου ντε. Δεν τον γνωρίσει γι' αυτό.
1: Πρέπει να τον γνωρίσει. Δεν κατάλαβα.
0: Πρέπει να το συστήσουμε εμείς, ρε παιδί, ναι. Να το φέρουμε σε επαφή.
1: Να βγάζει να λέει πέντε πράγματα στον αέρα.
0: Βεβαίως. Είναι μια πολύ καλή. Κάνει τώρα και Παρασκευή ο Κατσάτσος.
1: Και Παρασκευή.
0: Πέμπτη Παρασκευή.
1: Α, ναι, γιατί έχει τα παιχνίδια τώρα, εντάξει. Έχει...
0: ναι, έχει.
1: Έχει καθόλου τηλεθεάσει και αυτά, πώς πάει το Μουντιάλ.
0: Έχει ανέβει πολύ η Ερτένα. Πάει καλά.
1: Στα παιχνίδια των βραδινά όμως.
0: Των 10. Ναι. Τώρα τα άλλα, ρε φίλε, τι να πάνε τώρα.
1: Ναι, εντάξει. Τώρα 4 ώρα.
0: Τώρα ποιο θα κάτσει.
1: Αργεντινή, τώρα εντάξει.
0: Τώρα σήμερα ναι, μπορεί να υπάρχει κάποιο. Ναι. Αλλά όχι ότι θα κάνει καμιά τρομερή τηλεθέαση. Εντάξει, λογικό είναι. Και ο κόσμος πρέπει να κοιμηθεί να πάει στις δουλειές του αύριο.
1: Βέβαια.
0: Τι να δούμε. Αν παίζει η Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, δεν πήγαμε εμείς, ρε φίλε.
0: Δεν πήγαμε εμείς και έχουμε πάει.
1: Μπει στην ομάδα.
0: Όχι, εντάξει, όχι, εντάξει. Δεν θα το λέγαμε.
1: 2-1.
0: Πλάκα
1: και αυτό.
0: Τα κύρωσε, όχι.
1: Όχι. Χάλα 2-1.
0: Ορίστε. Ο χαμός του χαμού.
1: Πολλοί φίλοι μου είχαν πει πριν λίγες μέρες ότι
0: η Βιλάρα
1: βάλε το Χάλαντ, μου λέει, πρώτο σκόρερ, γιατί θα βάλει πολλά γκολ στον όμιλο. Mm. Γιατί ο πρώτο σκόρερ έχει συγκεκριμένη στα 6 γκολ, 7, πώς θα πάει ο πρώτο σκόρερ.
0: Ναι, ναι. Τώρα είναι και ο Μπαπέ, βέβαια, 2 γκολ.
1: Και άλλο που θα πάει η ομάδα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια. Που θα φτάσει.
1: Ναι. Για να δούμε τον γκολ τώρα. Λοιπόν, εντάξει, το πνίξε.
0: Πνιχτό.
1: Μαμοφύλακα, έκανε λάθο μαμοφύλακα. Εδώ κοιτά.
0: Έλα, ρε φίλε, τι έκανε εκεί πέρα ο τύπος.
1: Εδώ κοιτά. Εντάξει, το κόντρα ριμπάλα πήγαινε να διώξει κόντρα ριμπάλα.
0: Ξέρω, είσαι στο Μουντιάλ και πα και κάνει τέτοιο.
1: Εδώ κοιτά.
0: Πιάσει την ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε,
0: ναι. Μαμοφύλακα, έχει μπερδευτεί.
1: Μπράβο, ναι.
0: Νομίζω ότι ήταν επιθετικό.
1: Πήγαινε να διώξει την μπάλα εδώ και το φαγε.
0: Τι να διώξει.
1: 2-1 λοιπόν, Νορβηγία προηγείται 2-1. Στο 40 μπήκαμε. 1-2. Σοφάρισε το Ιράκ, αλλά γρήγορα δέχτηκε το δεύτερο γκολ. Και τώρα είναι 1-2, κύριε Δημήτρη.
0: 2 Χάλαντ, 2 και Μπαπέ. Ο Μπαπέ, να ξέρει, έκανε σήμερα ρεκόρ. Τρομερά με αυτά τα γκολ που έβαλε, έτσι.
1: Τα άκουσα που τα έλεγε πριν.
0: Ναι, ναι, τρομερά ρεκόρ και τα δύο. Ιστορικά γκολ. Ιστορικά. Ναι. Πέρασε τον Μπελέ στα γκολ. Πέρασε τους Γάλλους εκεί, τον Φοντέν. Πέρασε διάφορα. Ήταν δύο ιστορικά γκολ για τους Γάλλους σήμερα.
1: Ήποπτο λάθος του τερματοφύλακα, λέει ο Δημήτρης από το Λίντς. Το βλέπει ύποπτο. Το αισθημά σου ύποπτο που λέει και ο Μακρόπουλος.
0: Ναι, ύποπτο. Τι να πω.
1: Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 2, παιδιά, ναι, με το ίντερνετ έχουμε ένα θεματάκι. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το λύσουμε τουλάχιστον τώρα που μιλάμε.
0: Ναι, ελπίζουμε
1: να λυθεί,
0: το πρωί.
1: Να λυθεί στην πορεία ή το πρωί, να είμαστε κομπλέ. Αυτά συμβαίνουν. Κύριος Μπέλος έφυγε, πάει για περπάτημα.
0: Πάει για περπατηματάκι, ναι. Θα το έλεγα βάδισμα καλύτερα και όχι περπάτημα.
1: Ναι, γιατί ναι, πάει και σιγά σιγά.
0: Ναι,
1: δεν πάει και γρήγορα.
0: Εντάξει.

0: Πάντως στοιχηματικά, αν εξαιρέσει το, το παιχνίδι της Ισπανίας που ήταν μεγάλο σκουβάς, εντάξει.
1: Ναι, ήταν.
0: Ο κόσμος νομίζω ότι και από τα μήνυματα που διαβάζω δεν έχει πάει και άσχημα μέχρι τώρα στοιχηματικά.
1: Όχι, εντάξει, όχι. Ναι. Δεν έχει καμιά τρομερή έκπληξή μας τώρα.
0: Ναι, μόνο Ισπανία. Το,
1: Ισπανία, ναι,
0: αλλά που... και η Ισπανία, ρε φίλε, ποιος παίζει τώρα τον Άσο 1-0-7. Η παίκτες κανονική τώρα, δεν λέω για τους παίκτες τους.
1: Εντάξει, φαντάζομαι τώρα ότι παίχτηκε και πολύ στο over.
0: Ναι, ναι, απλά εκεί ξέρεις τι κάνανε τώρα.
1: Παίχτηκε και πολύ στο live.
0: Εκεί χάσανε πολλά λεφτά. Στο γκολ Ισπανία, γκολ Ισπανία, γκολ Ισπανία, γκολ Ισπανία.
1: Θα κερδίσει έστω και με αυτό.
0: Θα πάει στο 85, θα την 5-6 απόδοση. Γκολ Ισπανία, τελικά έμεινε 0-0.
1: Και έμεινε 0-0. Έχασε ευκαιρία.
0: Έχασε.
1: Εγώ δεν κατάλαβα το Γιαμάλ, γιατί τον έβαλε μετά. Είχε τραυματισμού.
0: Είναι ένα θεματάκι, ναι, με τραυματισμό και τον έβαλε μετά. Νομίζω γι' αυτό έγινε. Νομίζω.
1: Και το Γιαμάλ.
0: Το κουρασάω, παιδιά, πληρωθήκαμε. Το goal goal.
1: Εντάξει, κουρασάω.
0: Οκ, παίζαμε το διπλό, αλλά οκ, εντάξει, στράβο στο μάτς.
1: Αυτό το goal goal νομίζω θα πληρώσει στην
0: κουρασάω.
1: Στο Μουντιάλ γενικότερα. Το goal goal.
0: Κουρασάω ότι την πάτησε με το διαιτητή που έκανε το goal break.
1: Τίποτα. Τώρα παράδειγμα. Ο διαιτητής δεν έπρεπε να το κάνει. Χάσαμε το ρυθμό. Χάσανε τα παιδιά το ρυθμό της όλων. Τον ενθουσιασμό τους.
0: Και αυτή η Γερμανία, ρε φίλε. Κάτσε, σταμάτα, ρε. Εντάξει, δεν παίζει. Να παίξει τη Βραζιλία, από ναι, είναι αντίπαλο μεγάλο. Βάλτου 7. Αυτά το κουρασάω, ρε φίλε, σταμάτα κάποια στιγμή. Θα σε βρουν μπροστά του και θα σου πούμε. Θα πάρουν εκδίκηση. Ναι, γέλα κι άλλα, γέλα.
1: Είναι και διαφορά τερμάτων τώρα, βέβαια, που παίζει το ρόλο τη και αυτή. Αλλά,
0: δηλαδή, τι εννοεί.
1: Διαφορά τερμάτων. Ο πρώτο με το δεύτερο, ο δεύτερο με τον τρίτο.
0: Αν βγει δεύτερο, βγαίνει. Δεν χρειάζεται διαφορά τερμάτων. Το κουρασάω.
1: Α, για το κουρασάω, πέρα να.
0: Το επόμενο μάζα βάλει 5, το κουρασάω.
1: Τώρα κάποιο διάβαζα κάποια τρεχή βέβαια. Ναι. Ότι θα μαζέψει λέει 7 και 7, 14 γύρω στα 20 γκολ.
0: Έλα το, εντάξει. Θα είναι ντροπή πράγματα.
1: Κακοήθη.
0: Να λέγονται, ναι.
1: Κακοήθη.
0: Ντροπή. Δεν έχουμε κανένα αγώνα όμω διακοπή λόγω βροχή και αυτά στην Ακόμα.
1: Όχι προ το παρόν, μια χαρά. Ακόμα, πάνε ναι. Τα πάντα, ναι.
0: Τουλάχιστον δεν έχει.
1: Αλλά γίνει. Έχει 1,5 μήνα ακόμα μπροστά. Άρα...
0: Ναι, έχουμε μπροστά. Πότε τελειώνει.
1: Πολύ πράγμα. Μέσα Ιουλίου.
0: 13 Ιουλίου νομίζω ότι είναι. Έχουμε ακόμα τρόμο μπροστά μας. Τελικώς είναι Κυριακή βράδυ, ε. Τα λέει ο Τζίτζης.
1: Κυριακή βράδυ.
0: Που όταν θα πει ο Τζίτζης είναι de facto.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι. Αυτά 10 η ώρα είναι τελικώς.
0: 10 η ώρα. Θα είναι εδώ μαζί σου, λέει.
1: Κυριακή βράδυ αποκλείεται.
0: Γιατί αποκλείεται.
1: Θα έρθεις εσύ λίγο πιο νωρίς.
0: Δηλαδή τελικό
1: Μουντιάλ. Θα έρθεις εσύ λίγο πιο νωρίς. Θα ξεκινήσει την εκπομπή γιατί θα είναι επαιτειακή εκπομπή, τελικό Μουντιάλ. Και θα την κάνεις από τις 10 η ώρα. Τώρα μπορεί να σχολάσεις μια ώρα πριν, να σε αφήσουμε να σχολάσεις.
0: Ναι, τελικό μου. Εδώ κοιτά.
1: Τι έγινε πάλι. Παρά λίγο να γίνει το 2-2.
0: Χέρι φωνάζει.
1: Οπα, πα, πα, πα, πα, πα. Βάρ.
0: Κάτσε να πάει στο βάρ τώρα, κάτσε πρέπει να δούμε.
1: Από μορφιές αυτό μάτσε.
0: 2-2 από το ημίχρονο. Άντερα. Ζητάει πέναλτι. Α, είναι φιλέ.
1: Είναι. Το
0: φιλέ είναι.
1: Εκεί.
0: Εδώ κοιτά να δεις. Νομίζω είναι πέναλτι.
1: Δεν ξέρω από εκεί που το δείξει.
0: Α, όχι, όχι. Δεν ξέρω. Από εδώ θα φανεί καλύτερα. Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Στο πόντι πήγε η μπάλα. Ευκαιρία μεγάλη όμως για το Ιράκ, να κάνει το 2-2.
1: Θα το παλέψει,
0: Ναι.
1: Κοίτα το Ιράκ.
0: Στο 45, 47. Πέντε λεπτά καθυστέρηση έχει κρατήσει ο κύριος διαιτητής. Λοιπόν, τι λέγαμε ότι δεν μπορεί να μείνει τις 10 η ώρα να κάνει το τελικό Μουντιάλ παρά με GG.
1: Γιατί?
0: Να χάσει το πράγμα.
1: Α, να έρθω εγώ, λες.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ο Τζίτζι θα μπορέσει να έρθει, θα πάρει άδεια.
0: Ναι, ρε φίλε. Τελικό Μουντιάλ τώρα.
1: Κοίταξε,
0: αν είναι στο μαγαζί Link.
1: Α, ναι, και αυτό, μπράβο, από εκεί, από
0: ναι,
1: εκεί.
0: Ναι, ναι, που λέει μια πατάτα, μια χωριάτικη.
1: Μπράβο, μια πατάτα, μια χωριάτικη αυτός, και γκολ.
0: Ναι.
1: Και το 7 δίνει στο 8, μπράβο, το 8 στο 9
0: ναι,
1: και το 9.
0: Έρχομαι, έρχομαι, έρχομαι σε μισό λεπτά,
1: ναι, μισό λεπτά, κύριε παιδιά, μπήκε γκολ.
0: Ναι, ναι. Μια μπύρα.
1: Το αφιερώνω και στη Βασούλα, όπως το λέγει.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραίος, ωραίος, Τζίτζης είναι πολύ διάστατος. Μπράβο, και πολύ πράγμα.
0: Τι κάνουν αυτοί, πώς πάνε οι Νορβηγοί, τι κάνουν εδώ. Πώς πανηγυρίζουνε,
1: κοπηλάτες. Ναι. Κοπηλασία και καλά, ναι, είναι δυνατίες αυτό.
0: Μπήλα άκουσε ο Στρατάκης στο ηχητικό με την περιγραφή του κυρίου Τζίτζη. Το άκουσε live, φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, το άκουσα.
0: Ήτανε και live.
1: Ήμουνα και live, αλλά ναι, το έχω αποθηκεύσει κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Στην πρώτη ευκαιρία, ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να μας βοηθήσει. Την ώρα που ακούω
0: ναι,
1: στο κινητό μου ναι, την εκπομπή,
0: ναι,
1: δεν μπορώ να ηχογραφήσω.
0: Αυτό το ξέρω, αυτά είναι τεχνολογία.
1: Δεν μπορώ να ηχογραφήσω. Δηλαδή μέσω να το ακούω από το κινητό μου
0: ναι,
1: και να ηχογραφήσω.
0: Στάσου λαγό, αυτό στάσου λαγό.
1: Ναι, εσύ μου το έστειλε, αλλά θα μπορούσα να κάνω ολόκληρη την ηχογράφηση.
0: Α, να κάνει ολόκληρη, να βγάζει μια κουμπί, δηλαδή μόνο με τον Τζίτζι.
1: Μόνο με τον Τζίτζι.
0: Να μην έρθει καθόλου εσύ.
1: Τίποτα, ρε παιδί.
0: Μπράβο, ένα δύο ώρο.
1: Ναι, έτσι. ή εν πάση περιπτώσει αποσπασματικά.
0: Σωστό. Καταλάβες. Σωστό, σωστό.
1: Εάν βέβαια υπάρχει εξωτερική, δηλαδή το ακούω από άλλο κινητό και το γραφώ, ναι.
0: Ναι.
1: Θα μπορεί να μας βοηθήσει ο άνθρωπος εδώ.
0: Ναι,
1: να μας...
0: που είναι γραφίστας.
1: Που είναι γραφίστας, ξέρει πέντε πράγματα παραπάνω.
0: Σωστό, σωστό.

0: κοίτατε. Φίλε, κάνει ευκαιρίες ο Ιράκ.
1: Οι Νορβηγοί.
0: Και άλλοι μεγάλοι.
1: Τα έχουν δει όλα έτσι. Εντάξει, παίζουν και ψηλά, λίγο περίεργα. Δεν ξέρω τι παίζουν οι Νορβηγοί, δεν του έχω συνηθίσει έτσι.
0: Και άλλη μεγάλη ευκαιρία για τον Ιράκ, βγήκε μόνο του.
1: Βγήκε μόνο του, απλώ το πλασέ ήταν.
0: Απλά τον,
1: ναι,
0: κόντρα,
1: πέθανε εκεί.
0: Το κόντραρε, το κόντραρε.
1: Ναι, κόντραρε. Ναι, τέλο πάντων. Μαχαμαντή. Οι Ιρακινοί ωραίοι γελάνε στην εξέδρα.
0: Ναι, ναι, εντάξει,
1: το χαίρονται. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Στην συμμετοχή στο Μουντιάλ σου λέει τώρα τι όνειρο είναι. Έτσι. Για πιο πολλού ποδοσφαιριστέ. Κάποιοι από αυτού θα πάνε και με τα γραφούλα.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Έτσι έγινε.
1: Βεβαίως.
0: Θα του κουρασάω, δεν ξέρω αν θα πάρω μεταγραφή. Μπορεί να πάρω τερματοφύλακα.
1: Θα πάρω τερματοφύλακα, δεν επειδή έφαγε μόνο 7.
0: Έπιασε 2-3 όμω καλά.
1: Έπιασε 2-3.
0: Πάσε, φίλε, όταν πιέζεται πολύ, ο τερματοφύλακα θα φάει. Γιατί γελά τώρα, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Τι έγινε, το φάγε, τι έγινε εκεί. Όχι.
0: Όχι. Ήταν κι άλλο ευκαιρία.
1: Εδώ κοίτα να δει τι γίνεται. Ρε το Ιράκ.
0: Ευκαιρία καλή, φίλε.
1: Πω το Ιράκ. Ωραίο μάτσε.
0: Ναι, και έχει ωραία, και έχει ωραία κάλυψη φέτος.
1: Τι έχει?
0: Ωραία κάλυψη οι Αμερικανοί.
1: Ναι,
0: κάμε,
1: ναι,
0: κάμε, ναι,
1: είναι μαστόρια τώρα σε αυτό. Ναι. Καμία σχέση.
0: NBA πώς το είδες?
1: Εντάξει τώρα για το. Για τους New York Knicks. Έβλεπα αυτό τον παιχταρά.
0: Τον Μπράνσον.
1: Τον Μπράνσον.
0: Φίλε,
1: τον έβλεπα και πέρυσι.
0: Μ' άρεσε
1: πάρα πολύ αυτός ο παίχτης.
0: 94 πόντους έβαλε.
1: Αλλά φέτος παράγεινε το κακό του, έτσι.
0: 94 πόντους έβαλε η ομάδα και έβαλε
1: 45.
0: Ναι, φίλε. Σε τελικό τώρα, ε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει
1: ναι.
0: Τώρα μεγάλη ένταση. Δεν είναι παιχνίδια κανονική διάρκεια, κάμια χαβαλέ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Εντάξει.
1: Έγινε χαμό στο Νέα Υόρκη, έτσι.
0: Ναι, ναι, χαμό. Και πήγαν πολλά επεισόδια για να γίνει.
1: Πάρα πολλά επεισόδια.
0: 53 χρόνια είχαν το πάρουν.
1: Είχαν το πάρουν 53 χρόνια, αλλά ομαδάρα. Βέβαια και ο. Γιατί βρίζανε τον Ουεμπανιάμα, όπως λέγεται αυτός.
0: Τι Νέα Υόρκη, ρε φίλε, είναι χουλικάνι, δεν είναι όπως
1: ναι, και καλά ότι.
0: Ναι, του πετάγανε αυγά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Άκου λόγω, τώρα έχει γίνει και το NBA, το ναι, φέραμε ναι, και αυτό στα μέτρα μας.
0: Του πετάγανε αυγά την ώρα που πήγαινε στο γήπεδο. Πάντως έκανε το 2-2 εσπέρσε και φάνηκε ότι μπορεί να κάνει κάτι, αλλά.
1: Αλλά δεν τα κατάφερε. Ναι. Πεχταράς. Και δεν είναι. Πόσο είναι, 83, πόσο είναι ο.
0: Δεν είναι υψηλό.
1: Όχι, καμία σχέση.
0: Κοντούλη είναι.
1: Σαν ναι. Πιο Γκάλι.
0: Κάπω έτσι, ναι, τέτοιο, ναι. Καλημέρα, κύριε Τζίτζι. Πάει το Ιράν χτες. Μόλις πιάσαμε την Νορβηγία και χωρίς Τζίτζι είστε πένα. Επέδω τη γνώμη σα για το Αγγλία-Κροατία. Εγώ βλέπω άσο στο Αγγλία-Κροατία. Φίλε Κώστα από κόκκινο μήλο, Αγγλί. Βλέπω άσο.
1: Εντάξει, τώρα το πιθανότερο είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ άσο το δώσω το κάτι σάτσο.
0: Ναι.
1: Το πιθανότερο είναι αυτό, αλλά από εκεί
0: πέρα. Επειδή δεν έχω μισθού Κροάτες, φίλε. Είναι λίγο, ξέρεις, Ζαμάν Φου και Πέλα Τούρλα, ας πούμε.
1: Εντάξει, οι Κροάτες δεν ξέρω με τι έχουν.
0: Τι μπορεί να έχουν πάει, ας πούμε, τώρα σήμερα, αύριο να είναι το βράδυ, σαν μπουζούκι αυτή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και στην Αμερική, στα κλαμπ.
1: Η φουρνιά η καλή έχει ψηλοαποσυρθεί και έχει μεγαλώσει. Έχει πάει και ο
0: Μόντριτς.
1: Ο Μόντριτς είναι. Είναι κανονικά άλλο 40. Η γενιά του 40
0: είναι. Τελευταία λογικά θα είναι το Ρονάλντο. Θα είναι του.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Θα παίξουν 45 χρονών, θα παίξουν.
0: Θα παίξουν, ναι.
1: Δεν το ξέρει βέβαια αυτό.
0: Θα παίξουν, ναι.
1: Γιατί όσο περνάνε γενιές, υπάρχει και μεγαλύτερη έτσι.
0: Ο φίλος ο Μπίλ, λίγο πρωτοδιάνημα, λέει: κατεβάζει την εφαρμογή.
1: V-Radio.
0: Βρίσκει στο σταθμό που. Στο σταθμό. Τι λέει, ρε, τι λέει.
1: Κατεβάζει, λέει, την εφαρμογή V-Radio. Βρίσκει στο σταθμό, τον βγάζει χαμηλά. Πατάς πάνω, ανοίγει η εικόνα και πατάς τον μπαλάκι δεξιά. Αν έχεις Android τηλέφωνο μέσω του. Α, μου λέει για την ηχογράφηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Α, μάλιστα, ωραίο. Για κάτσε να το πάρω.
0: Για γράφτο, ναι, ναι. Ναι,
1: ναι, ναι, ωραίο, ωραίο. Μπράβο, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδες. Καλά
0: ναι,
1: απευθύνθηκα
0: ναι,
1: εγώ.
0: Εντάξει.
1: Στον άνθρωπο που πρέπει.
0: Το γραφίστα μας.
1: Στον άνθρωπο που πρέπει να απευθυνθώ.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μιλάμε καλημέρα. Αν θες, βάλαμε και εμένα για το μπουκαλάκι στο μπιστρό. Σε έβαλα, φίλε. Είπαμε ένα μπουκαλάκι για το μπιστρό για ένα φίλο ή μία φίλη. Η Παρασκευή ή Σάββατο. Επιλέγετε ποια μέρα θέλετε. Παρασκευή με ελληνική βραδιά. Σάββατο βραδιά house. Όνομα επώνυμο στο Viber του σταθμού. Τη λέξη μπιστρό και ει το K. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή το ξημέρωμα λίγο πριν τις 5. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, στη Βεάκη και Κνωσού. Λοιπόν, και έχουμε και δωράκι για όλους τους φίλους και τις φίλες. Ένα πολύ ωραίο δώρο, καλοκαιρινό. 3 μέρες, 2 για εκπαιδεύσεις στο παραδοσιακό Κυκλαδίτικο Όστρια, με υπέροχη θέα στον Πλατή Γυαλό στην Σύφνο, στο νησί του Σελεμεντέ. Θα έχει και πολύ καλό φαγητό. Άρα λοιπόν, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, όνομα επώνυμο, τη λέξη Σύφνος και είστε OK. Η κλήρωση θα γίνει την 5η, 25 Ιουνίου, πρωί 9 με 10. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς, η Ελλάδα σήμερα. Ωραίο δώρο αυτό, ε.
1: Πολύ.
0: Σύφνος. Είναι και κοντά. Τρεις μέρες, μια χαρά είναι.
1: Μια χαρά. Πολύ καλό.
0: Φάνε καλά. Τσελεμεντές. Φάνε καλά.
1: Τσελεμεντές. Πω. Μιλάμε τώρα για χρόνια πριν. Τσελεμεντές. Θυμάμαι όλες τις νοικοκυρές έπρεπε να
0: έχουμε. Ναι, ρε φίλε. Άμα θέλετε και Spotify και YouTube. Premium, τσάμπα έχουμε και από αυτά, λέει ο κύριος.
1: Εντάξει, τώρα μην το παρακάνουμε.
0: Ναι, είπαμε.
1: Μέχρι ένα σημείο όλα.
0: Μπράβο. Θα φύγεις τώρα, κάνεις.
1: Θα φύγω, φίλε, τρέχοντας.
0: Δύο ώρα, νωρίς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ας σε χαιρετήσω.
1: Βεβαίως, να με χαιρετήσεις και εγώ να χαιρετήσω.
0: Πότε θα το πάλι.
1: Θα με δεις μάλλον την Παρασκευή.
0: Γιατί μου Παρασκευή θα δω, θα λείπω. Για τον Τζίτζι μου λέει πότε θα είναι ο στρατάξης εκεί όμως.
1: Ναι, μου το έχει πει, μου στέλνει ναι, μηνύματα.
0: Θέλει να είσαι εδώ.
1: Θα είναι αύριο το βράδυ, είπες, ή την Πέμπτη το βράδυ.
0: Ωραία, θα είναι εδώ.
1: Αύριο θα είναι εδώ.
0: Ναι, κανονικά.
1: Κοίταξε, έχω διάφορες δουλειές, θα φύγω γιατί πρέπει να κάνουμε και κάποιες δουλειές και θα δω μετά.
0: Δεν θα κάνεις τα λεφτά, δηλαδή. Τους αριθμούς θα παίρνεις από το δηλαδή.
1: Θέλω κι άλλα.
0: Απληστία μας φάει.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι εξής, άμα μπει στο Λούκι, μαζεύει.
0: Ναι, μαζεύεις, ναι.
1: Μετά δεν.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά. Και θα τα πούμε, άντε, έλα. Για.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε διάλειμμα. Τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ, 9:43, Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τις 2. Ο Στρατάκης μαζεύει γιατί είναι αυτός που έπαιξε το 1 εκατομμύριο στην Ισπανία. Ναι, μπορεί και αυτό και να μας το κρύβει. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Λέει η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Μπιλάρα και εγώ εδώ, ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από τον Βοτανικό. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

Λοιπόν, το παιχνιδάκι ξεκίνησε το δεύτερο, μάλλον ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Μιλάμε για το παιχνίδι που γίνεται τώρα, δύο σπορ. Το παιχνίδι Ιράκ-Νορβηγία 1-2. Με δύο γκολ του Χάλαντ προηγήθηκε η Νορβηγία, ισοφάρισε το Ιράκ και ο Χάλαντ έκανε το δεύτερο. Έβαλε το δεύτερο γκολ. 1-2, ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Αργότερα, 4 η ώρα, έχουμε το άλλο ματς, η Αργεντινή. Παίζει με την Αλγερία στις 4.

τώρα για τον Μπασκετάκη, σύμφωνα με την σερβική Mozart Sports, ο Παναδιακός Άκτορ έκανε πρόταση ύψους 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια στο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Για προπονητή μιλάμε. Αυτό το γράφουν εκεί οι Σερβοί, για 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια πρόταση Παναδιακού για τον Ομπράντοβιτς.

Καλησπέρα Βασίλη, Γιάννης από Καλυθέα. Έχω παίξει Χάλαντ 2 συγκολ μαζί με Μέση 2 συγκολ. Ο Χάλαντ είσαι σε καλή. Έχει βάλει 2 ήδη. Ο Μέση παίζει αργότερα. Μια χαρά είσαι φιλαράκο μου. Μακάρι να σου κάτσει το στοιχηματάκι που έχει παίξει και να πληρωθείς. Μακάρι. Κύριε Νικολάκη Καματερό, θα κάνουν να μπήκανε στη φωτιά ή όχι ακόμα? Είναι νωρίς να γίνει θράκα ωραία. Ναι, πάντως φίλε, όπως λες, το Ιράκ δεν έχει δείξει κακά στοιχεία. Δηλαδή έχει παίξει καλά για μια ομάδα που δεν την περιμέναμε, δεν την ξέραμε κιόλας. Παίζει μια χαρά, έχει βάλει γκολ, έχει χάσει και ευκαιρίες. Μια χαρά το παλεύει το μάτς με την Νορβηγία. Και αν δεν έκανε το λάθος ο τερματοφύλακας να φάει το δεύτερο γκολ από λάθος μεγάλο. Αλλά ακόμα έχει δρόμο. Πάντως το Ιράκ μπορεί να κάνει και τη. Παίζει καλά πάντα. Αυτό είναι αλήθεια ότι παίζει καλά.

για τον Καλάθι. Πάλι με, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Mozart Sports, ο Έντιαν Γκάρτ υπέγραψε στον ΠΑΟΚ διετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές που φτάνουν τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

Διαβάζω κάτι άλλο τώρα εδώ. Σε μια πρωτοποριακή κίνηση προέβη η Αργεντινή προκειμένου να καταβληθούν οι χρωστούμενες διατροφές από διαζευμένους πατεράδες. Τους απαγορεύει την είσοδο στους αγώνες του Μουντιάλ μέχρι να ξεπληρώσει το χρέος τους προς τα παιδιά τους. Αυτά είναι. Σου λέει τώρα κύριε χρωστάς διατροφή, δεν έχεις πληρώσει τη γυναίκα σου για τα παιδιά, δεν θα πας σε γήπεδο. Πώς θα βρήκες τα λεφτά για να πας γήπεδο, σου λέει, στο Μουντιάλ. Δεν θα μπεις μέσα.

Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στο φίλο μας το Μανώλη που έστειλε μήνυμα από τα όμορφα και ζεστά Χανιά.

Λοιπόν, τα μάτς που έχει σήμερα Τετάρτη το πρωί 7 η ώρα, που ξημερώνει 7 η ώρα, θα έχει το παιχνίδι Αυστρία με την Ιορδανία. Το βράδυ στις 8 Πορτογαλία με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. 11 η ώρα Αγγλία-Κροατία και μετά τις 12 Γκάνα-Παναμάς και Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία.

Μπήκαμε στο 53, παραμένει το 1-2. Ιράκ, Νορβηγία. Ιράκ, ο οποίο έκανε μια ψηλοευκαιρία πριν από λίγο, μια κεφαλιά πέρασε, όχι κοντά στην εστία, αλλά ήταν μια καλή κεφαλιά.

Ναι, είπαμε για τον Γιώργο Κοδόνη, ο μόνος Έλληνας προπονητής που έχει. Όχι, έχουν πάει και άλλοι στο Μουντιάλ, αλλά είναι ο μόνος που έχει πάρει ισοπαλίας. Έχει πάρει πόντο σε αγώνες Μουντιάλ, Έλληνας προπονητής, ο οποίος δεν έγινε και μόνος. Έχει και μαζί του και τον Γιώργο Γεωργιάη του Σάβα, ο οποίος είναι μέλος στο τεχνικό επιτελείο του Γιώργου Κοδόνη. Ο Μπέλος ήταν εδώ πριν από λίγο, κύριε Μάκη, τα είπε όλα. Τώρα έχει πάει για ξεκούραση.

Μπειρά να είχαμε έπνευση να παίζαμε χθες το βράδυ, λέει όλα χ. Τέσσερα μάτς ήταν χ, ναι, ήταν και τα τέσσερα χ. Τα χθεσινά παιχνίδια, βέβαια το. Εντάξει, το Ισπανία δεν το παίζει και εύκολα. Το χ που έφερε. Τα άλλα τρία, οκ, αλλά το Ισπανία ήταν μεγάλη έκπληξη. Ο Εμπαπέ, φίλε, έβαλε δύο γκολ. Χθες, δύο γκολ στο χθεσινό μάτς με τη Σενεγάλη, το 3-1.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάληρο και ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από Εγάλο που είναι ο Τζίτζης. Παιδιά, ο Τζίτζης σήμερα δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν κουρασμένο το παλικάρι μας. Είχε το πρωί δουλειές, δούλευε και δεν μπορούσε να έρθει. Θα έρθει αύριο κανονικά το βράδυ για τις ξεχωριστές περιγραφές του.

Στο ματσάκι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Έχουμε μπει ήδη στο 60. Ιράκ Νορβηγία παραμένει το 1-2 από το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε και ένα μάτς βραδινό από την β' κατηγορία της Βραζιλίας. Φορταλέζα με την Αμέρικα Μινέιρο είναι στο 0-0 στο 23ο λεπτό.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Μια χαρά ομάδα από ό,τι βλέπω έχει το Ιράκ. Ναι, μια χαρά παίζει. Μια χαρά. Το παλεύει, προσπαθεί να ισοφαρίσει την Νορβηγία. Μια χαρά ομάδα, όπως το λες, φίλε Αλέξανδρε. Ο φίλος μας ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Τώρα έχουμε διακοπή για το break που κάνουν για

Ο φίλος μας ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Γέρακα.

Και βεβαίως έχω βάλει Κάρβουνα πρωταθλητή, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Φιλιά, να βλέπεις Αργεντινή, άσο ημίχρονο, άσο τελικό και over 2,5 να το ρίξουμε τώρα πριν ξεκινήσει. Εντάξει, τώρα φιλαράκο, μην σε πάω και στο λαιμό μου. Απόλυτο φαβορή είναι η Αργεντινή. Τώρα δεν ξέρω αν έρθει αυτό ημίχρονο, γιατί συνήθως πολλά μάτς τα ημίχρονα τελειώνουν ισόπαλα. Η Αλγερία δεν είναι μια ομάδα η οποία είναι κακή ομάδα. Έχει παίκτες οι οποίοι παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Αν το βλέπεις φιλαράκο, μη σε πάρω στο λαιμό μου. Αν το βλέπεις, παίξ' το και καλή επιτυχία σου εύχομαι.

Μπίλε, έχουμε τα γκολ της στο παιχνίδι της Γαλλίας με τη Σενεγάλη. Βεβαίως θα έχουμε μισό λεπτό να στα πω αναλυτικά με την, με τη χρονική σειρά. Λοιπόν, ο Εμπαπέ στο 66 το 1-0, το 2-0 ο Μπαρκολά στο 82, μείωση στο 95 ο Ιμπραχήμ το 2-1 και στο 96 ο Μπαπέ έκανε το 3-1.

Φεύγουμε για Ζάκυνθο, λέω, φίλος με την οικογένεια, φιλαράκο μου, καλά να περάσετε. Ούτως ή άλλως από αρχές Ιουλίου, εκεί 10 Ιουλίου, ξεκινάνε σιγά σιγά να φεύγουν για μπάνια οι φίλοι μας οι παραθεριστές. Τώρα τον Ιούνιο λίγο δεν φεύγει πολλής κόσμος, από Ιούλιο ξεκινάει και φεύγει ο κόσμος για καλοκαιρινές διακοπές και τον Αύγουστο θα διάσει και η Αθήνα.

Λοιπόν, φαίνεται να καθαρίζει το μάτς η Νορβηγία. Πετυχαίνει κι άλλο γκολ. Κάνει το 1-3. Κάτσε να δω το σκόρ. Νομίζω είναι ο Χάλαντ πάλι. Πρέπει να είναι ο Χάλαντ πάλι. Για κάτσε να δούμε τη φάση. Να σας πω σίγουρα. Ναι, ο Χάλαντ κάνει το 3-1. Χατρίκ, ε. Ξεκινάει πάρα πολύ καλά. Όσοι έχετε παίξει για πρώτο σκόρ τον Χάλαντ, νομίζω ο Χάλαντ είναι. Κάτσε να το δω πάλι. Ναι, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, μισό λεπτό. Το ξαναδούμε πάλι τώρα. Όχι, δεν είναι ο Χάλαντ που έβαλε τον γκολ. Το τρίτο. Πάντως το 3-1 είναι γεγονός και η Νορβηγία είναι πολύ κοντά στη νίκη, το απόλυτο φαβορί με τις αποδόσεις που είχε δώσει και ο ΠΑΠ. Με τον Ωστιγκάρντ, λέω Ωστιγκάρντ, στο 77 έκανε το 1-3. Πολύ κοντά στη νίκη, 3 βαθμούς, πρώτη πόντι για την Νορβηγία στο πρώτο μάτς για το Μουντιάλ. Πρώτο μάτς για την Νορβηγία. Καλημέρα στο φίλο μας το Σπύρο που έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα και εμείς αναχωρούμε 15 Ιουλίου για 10 μέρες για την Άξο. Έτσι παιδιά, σιγά σιγά να φεύγετε, να πηγαίνετε διακοπές, να κάνετε τα μπανάκια σας, να γεμίσετε μπαταρίες. Λίγες μέρες βέβαια, τα καλά τελειώνουν και γρήγορα, αλλά κάτι είναι και αυτό.

Ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα Μπιλάρα. Καλημέρα και στον αδερφό μου που μας ακούει τώρα στη βάρδιά του στην Παλίνη. Γεια σου φίλε, καλημέρα και στο αδερφάκι σου. Η φίλη μας η Χριστίνα μας έστειλε μηνυματάκι από το Ήλιον. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μήνυμα από Κεραμικό. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Παιδιά, τα μηνυματάκια τα παίρνουμε για το μπουκαλάκι που έχετε στείλει και ο φίλος ο Δημήτρης και ο φίλος ο Γρηγόρης. Είπαμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι, είναι στη Βεάκη και Γνωσού. Ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μια φίλη για την Παρασκευή ή το Σάββατο, ποια μέρα θέλετε επιλέγετε. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viber του σταθμού. Παρασκευή πρωί ξημέρωμα θα κάνουμε και την κληροσούλα μας.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι με τις καλημέρες του και βλέπω μιλάρα άσο και over 2,5 την Αργεντινή και άσο αύριο την Αγγλία, λέει ο φίλος. Η Αγγλία παίζει αύριο το βράδυ στις 11 με την Κροατία.

Πάντως, Βασίλη, μια χαρά ακούω από Live24 τον σταθμό, λέει ο φίλος. Ναι, από Live24 μας ακούτε κανονικά. Από κάποιες πλατφόρμες δεν ακούγόμαστε. Κάποιο θεματάκι υπάρχει. Μεγάλη ευκαιρία για τον Χάλα να κάνει το 1-4.

Για το φίλο που με ρωτάει, το φίλο τον Δημήτρη, για τον Παναθηναϊκό και τον Μπράντοβιτς. Φίλε, από ό,τι λένε, μάλλον λένε, γράφουν site και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στο να κάτσει και πάλι στον πάγκο του Παναθηναϊκού μετά από πολλά χρόνια ο από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη, ο Ζέλικο ο Μπράντοβιτς. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Μπιλάρα, κράτα το ματσάκι εκεί στο 1-3, το έχω παίξει 2 έως 4 γκολ, μην ξεφύγει. Είναι στο 87 φιλαράκο, 1-3, καλά είσαι μέχρι τώρα. Ο φίλος ο Δήμος μας έστειλε μήνυμα εδώ από τη γειτονιά μας, από το Ήλιον, όπως κάνει πάντα. Καλημέρα, ξεφίλη μας, την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό.

Για το Μέση που ρωτάει ο φίλος, φίλε μου, θα παίξει κανονικά, αφού είναι στην αποστολή της Αργεντινής. Είναι από το όνομα, το μεγάλο όνομα της Αργεντινής. Είναι το έκτο Μουντιάλ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Ναι, το έκτο Μουντιάλ πρέπει να είναι. Σε ηλικία από ό,τι το βρήκα τώρα εδώ, σε ηλικία 20. Όχι, μισό λεπτό. 20 χρόνια έχει παίξει στην Εθνική Αργεντινή σε 6 Μουντιάλ. Το 6, το 10, το 14, το 18, το 22 και τώρα το 26, που θα είναι και το τελευταίο λογικά, γιατί δεν βγαίνουν τα χρόνια. Τελευταίο για αυτό το μεγάλο ποδοσφαιριστή, το τεράστιο παίκτη, τον Λιονέλ Μέση. Είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Θα τον απολαύσουμε σε λίγο, 4 η ώρα, στο παιχνίδι με την Αλγερία. Μπιλάρα, εσύ με το καλό πότε παίρνεις αδειούλα? Σίγουρα είμαστε εκεί στα αρχές Αυγούστου, 5 Αυγούστου, 7, κάπου εκεί θα φύγουμε. Αρχές Αυγούστου με αδειούλα για 15-20 μέρες. Τώρα μήπως σπάσουμε, θα δούμε. Υπάρχει μια περιθώριότητα, περίπτωση μάλλον μικρή, αλλά υπάρχει μια περίπτωση να τη σπάσουμε λιγάκι, να φύγουμε κάποιες μέρες εκεί στις αρχές Ιουλίου. Θα δούμε, δύσκολο, αλλά θα δούμε. Το πρόγραμμα της γυναίκας με τη δουλειά και αυτά, μήπως φύγουμε και λίγες μέρες νωρίτερα, αλλά σίγουρα τον Αύγουστο, φιλαράκο, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, Αύγουστο εκεί στις 5 Αυγούστου με 20 κάπου εκεί. Ο φίλος ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, Ολυμπιακός. Γεια σου φίλε Στέφανε.

Μπήκαμε στις καθυστερήσεις. 6 λεπτά έχει δώσει ο διαιτητής στο παιχνίδι Ηράκλειο-Νορβηγία. Δεν αλλάζει κάτι. Το 1-3 είναι το μάουντ, το διπλό θα είναι τελικό αποτέλεσμα. Τώρα να δούμε αν μπει κάποιο άλλο γκολ. Στα τελευταία 5 λεπτά που απομένουν, Ηράκλειο-Νορβηγία 1-3. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 4 λεπτά, μάλλον 5 λεπτά πριν τις 3. Εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερ Βέτεν Σπορτς, ξημερώνει Τετάρτη, ο μήνας έχει 17 Ιουνίου. Παιδιά, από αύριο 18, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε το μέτρο με αυτά τα βαλτσάκια kit, τα φαρμακεία για τα αυτοκίνητα. Νομίζω από αύριο ξεκινάει, πρέπει να έχουμε όλοι μας στο αυτοκίνητό μας, εκτός αν έχει πάρει παράταση και δεν το έχω πάρει χαμπάρι, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι και ακριβό. Το βρίσκεται με 10, 12, 15 ευρώ. Μπορείτε να βρείτε το βαλτσάκι αυτό το ειδικό, το φαρμακείο που πρέπει να έχουμε όλοι μας τα αυτοκίνητά μας. Νομίζω από αύριο 18 του μήνα ξεκινάει το μέτρο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Εδώ έχει και πρόστιμο αν δεν το έχουμε.

Λοιπόν, πάμε για το τραγουδάκι. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 3 και επανερχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports.